0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Με ωραίες μουσικές μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Ναι, ή από εδώ.
1: Τους από εκεί.
0: Μαρία Σάμερ Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος, all time weather. Τσουβέλας.
0: Και θα πάμε μέχρι τις 10 με κέφι και όρεξη και πολλά μηνύματα. Εμένα η εμπειρία με τη Μαρκέλα ήταν μια αποτυχία, λέει κάποιος.
2: Μας ενημερώνετε για διάφορα πράγματα, με τέτοια ζέστη δεν φοράω τίποτα στο σπίτι.
0: Δεν είναι εύκολο να, με αυτή τη ζέστη. Γενικά δεν είναι εύκολο να μην φοράς
2: τίποτα.
0: Ναι,
2: και πως κάθεσαι στον καναπέ.
0: Ναι, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν πατικώνεις πράγματα. Τώρα το λέω από τη δική μου πλευρά.
2: Δηλαδή κάτι πρέπει να φοράς.
0: Το μακό να χύσαι. Κάτι.
2: Ναι.
0: Σου δίνει.
2: Κάτι ελαφρύ βέβαια.
0: Σου δίνει κάτι ασφάλεια να βρακεί, ρε παιδί.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Βάλε να βρακεί.
2: Απορροφάει. Δηλαδή.
0: Βάλε να βρακεί. Στην περίπτωσή μας δίνει μια κατεύθυνση στα πράγματα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, μια ασφάλεια. Ναι.
0: Πού πας τώρα. Τώρα πού πας. Ναι. Έλα τώρα.
2: Αλλά ο καθένας, παιδιά, όπως νιώθει. Δεν θα πούμε σε κανέναν τι θα κάνει στο σπίτι του.
0: Γιάννη Ινφαντίνο για επόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, πλανήτη έτοιμο.
2: Βεβαίως, ναι. Εγώ θα
0: βάλει
2: πού υπογράφω.
0: Θα βάλει και άλλες χώρες να μπουν στον ΟΗΕ κατευθείαν.
2: Θα δώσει και άλλα βραβεία ειρήνη στον Ντόναλντ Τραμπ.
3: He's a great guy. Yes, yes. I believe he's a great guy. I call him twice.
2: Και το λέει και Τζον Ινφαντίνο κάποια στιγμή. Για τον Τζιάννη.
0: Γυρνάει και εκεί.
2: Ναι, εννοείται. Γιάννακι!
0: Πού είσαι, Μωρικάκι.
2: Τζονι Ι.
0: Βγάζει και όλες κραυγή. Θα βάλει και άλλες χώρες αμέσως στον ΟΗΕ. Πόσες είναι, θα πει άλλες.
2: Έλα, όλοι μέσα, όλοι μέσα. Και η Disneyland μέσα.
0: Όλοι, Βατικάν, όλοι.
2: Είμαι δουλειά. Βαριέμαι.
0: Μπράβο.
2: Αυτό τίποτα άλλο, Αντώνης. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για μας. Αν είναι διαθέσιμο ή κλειδωμένο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Θα το ρωτήσουμε.
2: Α, για το Sky. Κώστα, σε λέει. Είναι, λέει ο Κυριάκος μας εδώ πέρα, που μάλλον ξέρει κάτι καλύτερα από εμάς. Καλημέρα σας, όμορφη παρέα, συντροφιά μας από νοσοκομείο Αγία Σοφία Πέδων. Μεγάλη έλλειψη αίματος σε αυτό. Μία αναφορά με αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από όλους μας. Καλά κάνετε και μας το λέτε. Το λέμε και εμείς αρκετά συχνά μέσα από αυτή την εκπομπή. Παιδιά, είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορούμε να δώσουμε τρεις φορές το χρόνο.
0: Ανάλογα καθένας.
2: Οι άντρες μπορούν να δώσουν και τέσσερις φορές το χρόνο αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Οι γυναίκες τρεις. Δεν είναι τίποτα. Μπορούμε, ξέρετε, να το βάζουμε και ακόμα και ειδοποίηση στο κινητό για να μας το θυμίζει. Γιατί λογικό είναι μέσα στην καθημερινότητα να το ξεχνάμε. 15 λεπτάκια δεν είναι παραπάνω η διαδικασία. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα αιμοδοσίας σε όλη την Ελλάδα. Όποτε μπορείτε, όποτε μπορούμε να δίνουμε. Είναι δωρεάν και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, είτε σε κάποια έκτακτη περίπτωση, είτε στην καθημερινότητά τους. Αυτό.
0: Καλά κάνετε
2: και μας το θυμίζετε.
0: Μιας και μιλάς για συναισθήματα, Μαρία, και ενσυναίσθηση βασικά. Έχεις δει κάτι πιο cringe από αυτά που κάνουν κάποιοι όταν παίρνουν πτυχίο? Κάνουν διάφορα.
2: Και κυρίως οι γονείς τους.
0: Όλοι μαζί. Ένας 22χρονος στην Αμερική, Μαρία, ο Λορέντζο Μονφαρντίνη.
2: Ωραία. Όσο όνομα ξεκινάει καλά.
0: Μιλάει με Άικ Μονφαρντίνη.
2: Ναι.
0: Κοντά σε Μονφαρντίνη. Πήρε το πτυχίο μηχανικός παραγωγής στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ούρο Πρέτο.
2: Μπράβο το παιδί.
0: Και όταν ήρθε η ώρα, Μαρία, να πάρει το πτυχίο του και να. Είχε μια φιάλη γραγερίου στο νόμο.
2: Όχθε.
0: Με αυτή μπήκε μέσα, ήθελε να τιμήσει τον πατέρα του, τον Τζέφερσον Γκόμες Μονφαρντίνη.
2: Τι ήταν ο Τζέφερσον Γκόμες
0: Μονφαρντίνη? Δεν είχε πεθάνει, εκεί ήταν ο άνθρωπος. Εργάστηκε για 26 χρόνια στον εμπορικό τομέα εταιρείας υγραερίου. Και έτσι ήθελα να τον τιμήσει. Αυτό για τον πατέρα μου.
2: Ανατείναξε την αίθουσα.
0: Εγώ, εάν ερχότανε. Τώρα που φτάνουμε στο τέλος.
2: Αυτό.
0: Έχω κάτι να σας πω.
2: Season finale.
0: Θα σας το δείξω μόνο μια φορά. Μιλάμε για φιάλη δυνατή γκρι χρησιμοποιημένη. Από τις παλιές αυτές που βάζαν στις σόμπες πατεράδες μας. Μην φοβάσαι, μην φοβάσαι.
2: Ήταν χρησιμοποιημένη, ήταν άδεια. Πού το ξέρουμε εμείς.
0: Δεν είχε από πάνω τον κάπακο.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
2: Κάτι μυρίζει, παιδιά, κάτι μυρίζει.
0: Μην ανησυχείς. Ο αέρας το έφερε και το εμφάνισε. Λέει, φοβήθηκα δύο κύριες. Λογικότητα. Και
2: όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Ήταν άδεια, ήταν άδεια η φιάλη.
0: Ναι.
2: Όχι.
0: Αποφύτησε το πανεπιστήμιο.
2: Αποφύτησε. Αυτό, μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό εδώ είναι για τη μάνα μου που τα καθαρίστρια. Μπήκαμε δύο σφουγγαρίστρες μέσα.
2: Μια χλωρίδα, σας πω τους όλους.
0: Ο θείος μου είναι γυναικολόγος. Αυτό εδώ είναι για το θείο. Κατερίνα, αυτό εδώ είναι για το θείο μου. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άνθρωποι.
2: Εντάξει, δηλαδή και εμείς χαρήκαμε. Δεν κάναμε έτσι.
0: Εντάξει, ρε φίλε, θα πω με φιάλη. Εσύ, μια πάστα ποντικάκι. Το πατέρα μου ήταν ζαχαροπλά. Θα πετάς. Εδώ θα τη φας. Δεν πεινάω. Αφού δεν πεινάω. Τα μακαρόνια στο κεφάλι.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο Σπύρο από το Περιστέρι.
0: Μάγκας και παλιό Μπεγλέρι.
2: Μπράβο ρε Σπύρο, μας ακούει. Ταυτόχρονα κάνει και αποκάθαρση, να είστε καλά.
0: Σπύρο, ουράγιο είναι μια καθημερινότητα δυστυχώς. Να είσαι πάντα γερός και να είσαι πάντα καλά.
2: Καλημέρα και στον Κώστα. Είμαι σπίτι με βγαλμένο φρονιμίτι. Και θέλω να στείλω χρόνια πολλά στη μάνα μου, τη Μάγδα, και στην κόρη μου, τη Λίνα.
0: Μαγδαλίνα.
2: Μαγδαλίνη. Να τις χαίρεστε.
0: Να τις χαίρεσαι και καλό φρονιμίτι.
2: Λοιπόν, ήταν υγραέριος, λέει κάποιος.
0: Και με ένα κουμπί το γυρνάς βεζίνα. Πάμε διάλειμμα.

0: σούπερ κασετίνα σε περιμένει. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιώργο τον οδηγό κτέλ. Αν οδηγάω και δεν πάει, δεν σε πάει και οδηγάει. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης μας έστειλε ένα πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου από τις 10 Αυγούστου του 1987 με τίτλο «Πασοκικό κόλπο, ο νέος καύσων».
0: Ρε παιδιά, είχαμε πάρει το ευρωπαϊκό να πούμε. Γιατί το σανέβρα.
1: Μία κυβερνητική νίκη εναντίον ανύπαρκτου κινδύνου, έλεγε.
0: Από τότε έχουμε ναι.
1: Ένα εξωφρενικό πασοκικό κόλπο αποδεικνύεται τελικά ο νέος καύσωνας εντός εισαγωγικών, με στόχο να δοθεί η εικόνα ενός πανέτοιμου κράτους και να αμβληθούν οι εντυπώσεις από τους νεκρούς του πρόσφατου καύσωνα. Η κυβέρνηση δημιούργησε το νέο καύσωνα, πανικόβαλε το Πανελλήνιο και κυρίως την πρωτεύουσα, για να καταγάγει κατόπιν περίλαμπρη νίκη εναντίον ανύπαρκτου κινδύνου. Το κυβερνητικό αυτό σχέδιο παραπληροφόρησης καταγγέλλεται από τον κύριο Χαλδούπη, καρδιολόγο μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, του ΠΙΣ και της Επιτροπής Προστασίας του Καύσωνα.
0: Της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Παράλληλα, η μετεωρολογική υπηρεσία της αεροπορίας μας, όπως και η ΕΜΗ Θεσσαλονίκης, έκανε γνωστό ότι ουδέποτε είδε να έρχονται θερμοκρασίες υπερβολικά μεγάλες για την εποχή.
0: Ορίστε. Τα πρώτα post της εποχής.
1: Από τότε είχαμε πρόβατα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο Θαναϊλάκη.
1: Καλημέρα, Τζορτζ.
0: Μας στέλνει: ο Καραμαλής πήγαινε χρόνια διακοπές Μύκονο στο σπίτι του Νικολαίδη του Φωτός. Επίτιμος δημότης, γι' αυτό και η προτομή. Γι' αυτό άλλο εμφανίστηκε γυμνός.
1: Γιώργο, είδες η εμπειρία, είδες η γνώση.
0: Αν είσαι γυμνός και δεν φοράς βρακί, είναι πρόβλημα. Αν όμως φοράς βρακί και νιώθεις γυμνός, τότε εκεί είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Καλημέρα στη Βέρα από την βροχερή Κοπενχάγη.
0: Ναι. Τι όμορφο μέρος. Εγώ πάθα πλάκα, λέω εδώ, γιατί δεν με αφήνεται. Όπου και να κοιτούσες ήταν ένα κάρτ ποστάλ.
1: Ναι. Όλοι μου έχουν πει το ίδιο για την Κοπενχάγη.
0: Έπαθα πλάκα. Λέω, πώς οι άνθρωποι δεν έχουν νεύρα εδώ πέρα, δεν ξέρω. Βέβαια, όταν πας κάπου για λίγο, δεν βλέπεις παθογένειες.
1: Να, επιβεβαιώνει και ο ταμπάκος ότι η Κοπενχάγη είναι σαν παραμύθι. Γενικά είναι μια πολύ πλούσια.
0: Έμεινα τρεις μέρες. Ναι. Πλούσια, το κατάλαβα από τα. Σου λέω.
1: Οπότε γιατί να έχεις νεύρα.
0: Οι σερβιτόροι ήταν Miss Young, ο Star Ελλάς και ο Miss Ελλάς και να σου πω. Ο Μίστερ Κόσμος, ο Μίστερ Μπούτια. Ήταν το πιο τέλειο προσωπικό που με έχει σερβίρει ποτέ. Εμείς ήμασταν.
2: Ναι, έχεις καθόλου μπουστάρδα παραπάνω. Είμαστε. Do you have some mustard extra?
0: Of course. Here is his mustard. Ναι.
1: Άλλα ακούτε, άλλα γράφετε.
0: Δεν
1: πειράζει. Την καλημέρα μας στον Ηλία. Ηλία, ελπίζω να είσαι κάπως καλύτερα.
0: Ηλία, να πάνε όλα καλά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Α, έχεις μήνυμα του Ηλία, μη σε κόψω.
1: Όχι, αυτό. Καλημέρα, λέει αγαπημένη. Αυτό και καλημέρα στον Απομόχλο Σιτίας και τον Μανώλη.
0: Γεια σου, Μανώλη. Να γράφεις τέλη Ιουλίου στην Αθήνα διδακτορική διατριβή και να ακούς τσουβέλα και ζαφυρά του. Υπάρχει κάτι καλύτερο?
1: Ναι. Καλά, υπάρχει πάρα πολύ. Μπορώ να σου πω. Πόση ώρα έχεις μπροστά σου, Γιώργο?
0: Κάτσε να στα πω.
1: Είναι και Παναθηναϊκός, Γιώργο.
0: Κάτσε να στα πω.

0: Καλημέρα από Κίνα, λέει. Είμαστε εδώ, special survey. Ένας μηχανικός και ένας καπετάνιος, Κώστας και Νίκος. Χρόνια στα καράβια, Ολυμπιακάρα. Αυτά.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον Δημήτρη που μας στέλνει από Κηφισό, Κολομβία, σε ένα βίντεο. Δεν άντεξε κάποιος, Μαρία, και ήθελε να βγει να κάνει την ανάγκη του. Αλλά βγήκε Dukes στο πλάι. Το έδωσα καλά. Με Dukes, παράδειγμα. Βγάζει Dukes.
0: Παιδιά, για να καταλάβω. Πω, Χριστέ, τι βλέπω. Έχει βγει ο μισός έξω, από τη μέση και πάνω.
1: Κάνει και σήμα νίκης.
0: Ναι. Και τέλος πάντων κάνει την ανάγκη του.
1: Το κερνάει.
0: Το νούμερο ένα.
1: Το κερνάει. Αλλά... το νούμερο δύο θα ήταν δύσκολο.
0: Ξέρω.
1: Γιατί πρέπει να το κρατάνε από τα πόδια.
0: Ξέρω.
1: Κράτα με γυναίκα από τα πόδια από μέσα, εσύ.
0: Και φεύγει το συντριβάνι.
1: Ναι. Το κρατάει η ώρα.
0: Ψηλό,
1: number one. Είπε number one. Number one.
0: Αλλά πώς έχουμε δει. Πώς είναι το συντριβάνι με το αγγελάκι. Ξέρω εγώ τι είναι. Αγγελάκι δεν είναι.
1: Στις Βρυξέλλες.
0: Ξέρω εγώ που είναι. Βρυξέλλες.
1: Ναι. Στις Βρυξέλλες. Τα αλλιώς έχω δει άλλο τέτοιο, αλλά live.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σου πω μπράβο. Εμείς έχουμε πει για τα μπουκάλια που πρέπει να έχετε, αλλά κάποιος το κέρασε δωρεάν και να περνάει μηχανάκι.
0: Βέβαια στο τέλος, το τελικό θα μείνει μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να πάει πλινκ.
1: Εκείνη την ώρα, Μαρία,
0: εκεί πίστεψε που κάνεις την πόρτα να την ανοίξεις. Εκεί πάει το τελευταίο.
1: Πίστεψε με. Εκεί δεν... δεν παίζει τόσο ρόλο όταν φύγει το κεντρικό.
0: Ναι, αλλά θα μυρίζει ξυνήλα.
1: Ρε παιδί μου, να φτάσουμε σπίτι είναι το θέμα.
0: Ναι,
1: θα το κλείνουμε.
0: Μετά θέλει βιολογικό καθαρισμό το αυτοκίνητο. Λέω εγώ τώρα, εντάξει. Καλημέρα και στη Μαρία από Θεσσαλονίκη.
1: Γιώργο από Γαλάτσι και εγώ πήγα να φάω τούμπα σε μπάνιο με κατσαρίδα στο στούντιο Μαρία εχθές. Είναι ο Μάκης, ο πελάτης και πάω τουαλέτα. Και βγαίνω τρέχοντας έξω. Με μία μπλούζα να τη βγάζω και αλαφιασμένος και κάνει ο πελάτης αλλά και ο συνεργάτης μου. Πιάνει το κεφάλι του, τέτοια ξεφτύλα. Εμείς πριν είμαστε ναι, να δούμε τα post και τα story, επόμενο πλάνο. Έτρεξα γιατί μια κατσαρίδα απλά είναι στο σβέρκο μου. Έκανε ένα.
0: Έκατσε. Σε ακούμπησε.
1: Όχι, με ακούμπησε. Έκατσε.
0: Τι ωραία, να βγάλουμε μια φωτογραφία.
1: Και άκουσε ένα.
0: Και ήσουν σίγουρο ότι ήταν.
1: Αφού την είδαμε μετά. Τι μπορεί να ήταν.
0: Εντάξει, μπορεί να ήταν μυγάκι.
1: Το αλογάκι της Παναγίας. Μην πας στο φως.
0: Αλλά... το Παναγάκι της Αλογίας.
1: Το Παναγάκι. Ράπτη και κάνει ένα. Αφού άκουσε και ένα. Άκουσε τα φτερά.
0: Προσγείωση.
1: Παρακαλώ, παραμείνετε δεμένοι μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη. Προσδεθείτε. Αν έχετε πτήσει με συμβεβλημένο, θα σας παραλάβει εκπρόσωπο.
0: Σας ευχαριστούμε που πετάξατε και πάλι μαζί.
1: Με την κατσαρίδα Lines. Έκανε ένα. Μιλάμε για. Πώς λένε την κατσαρίδα στην Κέρκυρα. Κουμπανιός.
0: Τι λες μωρέ,
1: ναι.
0: Ο Γιώργος ο Κουμπανιός.
1: Ο Χρήστος, ο αδερφός του είναι φαντάρος.
0: Ο Κουμπανιός.
1: Είδες δύο Κουμπανιούς χτες. Εγώ έλεγα Κουμπαρσί. Κουμπανιός.
2: Κουμπανί.
1: Κουμπανί. Κουμπανιός.
0: Κουμπανιός. Θα τον γκουγκλάρω τώρα. Να δω τι είναι.
1: Για μεγάλη κουμπανί.
0: Περίμενε κουμπανιός. Ηλεκτρικά είδη. Υγραέριο ή κουμπανιός.
1: Για να δεις αλλιώς, κουμπανιός.
0: Υπάρχει λοιπόν κουμπανιός, κουμπάνια ή κουμπανιός. Είναι ο σύντροφος ρε φίλε.
1: Τι να σου πω.
0: Κουμπάνιο, ναι. Κουμπανιός. Θηλυκό κουμπανιού.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Και είναι και λατινικό. Σίγουρα θα ήταν λατινικό. Τι θα ήταν. Αλίμονο. Μήπως επειδή σου κάνει παρέα.
1: Δεν ξέρω. Αν είναι πολλή ώρα εκεί, χρόνια κουμπανιός.
0: Κουμπανιός, ναι. Ανδρικό επώνυμο, κουμπανιός. Εννοείται ότι είναι ανδρικό επώνυμο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από Leeds. Δεν είχες πει, λέει, σε βίντεο, είχες δει τα ρήφα να βγάζει ποπό στο
1: ναι,
0: πλάι.
1: Ναι.
0: Και να βγάζει παγωτό μηχανής.
1: Έχει παγωτό μηχανής.
0: Σοκολατά.
1: Αλλά τι εννοώ. Εδώ παιδιά δεν το κέρασε. Βγήκε Dukes. Δηλαδή βγήκε
0: ναι,
1: από το παράθυρο.
0: Έβγαλε ενώ, παιδιά.
1: Ενώ
0: βγήκε από το παράθυρο.
1: Ο άλλος άνοιξε πόρτα. Άνοιξε πόρτα και είδες μία σελήνη κάτω από την πόρτα να βγαίνει. Τι να κάνουμε στο χαλάνδρι κιόλας. Όχι, γαλάτσι.
0: Γαλάτσι,
1: βέικου δεξιά. Κράκα.
0: Τώρα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό γιατί έχει έργα για το μετρό.
1: Έχει έργα.
0: Τώρα δεν, τίποτα. Βέβαια, είναι μια ξυλορίδα έχουμε τώρα.
1: Ο κουμπανιός είναι εργαλείο ξυλουργού. Φέρε το κουμπανιό πάνω και πρόσεξε μη σου φάει το χέρι, γιατί, γιατί και έτσι όπως θα το πιάσει έχει δόντια
0: να,
1: από
0: να
1: κάτω.
0: Να το τορνάρεις λίγο, να το τορνάρεις. Ναι. Συγγνώμη, συγγνώμη, Κυριακό μου, δεν περίμενα ποτέ

0: Δεν με σε λίγο.
1: Θα σου πω εγώ. Τώρα θα φέρω και τους φίλους μου.
0: Τώρα θα σου πω. Κουμπανιός FC. Ερχόμαστε.
1: Τώρα που είσαι κουμπανιός. Λοιπόν, μία 34χρονη στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Που ξέρεις, εκεί είναι όλοι ηθοποιοί.
0: Δεν υπάρχει Αυστραλία.
1: Γέννησε τετράδημα. Πανομοιότυπα. Φωτοτυπία δηλαδή, κανονική, έτσι. Τα οποία συνελήφθησαν φυσιολογικά.
0: Τι λες τώρα.
1: Και τετράδημα, παιδιά. Έφερε στον κόσμο 4 υγιέστατα κοριτσάκια χωρίς τεχνητή γονιμοποίηση, πώς το λένε, κτλ. Όχι, όχι, κανονικά. Η Έμιλη, η Χάριετ, η Κάθριν και η Αλέξα. Η Αλέξα.
0: Αλέξα.
1: Η Αλέξα θα κάνει τα περισσότερα.
0: Ναι, μαμά.
1: Η Αλέξα κάνει. Το θέμα έως ποιο είναι. Ότι αυτό το ζευγάρι είχε ήδη 4 παιδιά.
0: Τι λες τώρα.
1: Κάνανε double score.
0: Όχι, όχι.
1: Κάνανε double score, παιδιά. Από 4-8.
0: Όχι.
1: Και το προηγούμενο, δηλαδή το τελευταίο, ήταν ενός έτους. Παιδιά, πώς θα την παλέψεις. Λέει, ας κάνουμε άλλο ένα. Όχι, δεν θα κάνεις άλλο ένα. Θα κάνεις άλλα 4. Πω, πω. 8 παιδιά. Τι γίνεται με 8 παιδιά στο σπίτι. Τι κάνεις με 8 παιδιά στο σπίτι. Θα τα αφήσω, λέει, στη γιαγιά και στον παππού. Καλά.
0: Καλά,
1: ούτε θα σηκώνε τηλέφωνο τώρα η γιαγιά και ο παππούς, να ξέρεις.
0: Το πάρε γάτα δεν είναι για τα παιδιά, φίλοι, για τις κατσαρίδες. Είσαι μια. Συζήτηση πίσω. Μάλιστα. Okay. Ούτε τα πόντια τα σκοτώνουμε. Υπάρχει οικολογική φάκα. Θα μεταφέρουμε σε ένα κουβάκι γεμάτο νεροπή, φίλε.
1: Μαρία, είσαι τρελή, λέει, άμα δεν τη σκοτώσει, θα κατακλείσει τον κόσμο, η Γιώτα. Παιδιά, έτσι, η Walk and Zenda αυτό απαιτεί αυτή τα από εδώ και πέρα.
0: Καλά, περάστε.
1: Δεν σκοτώνουμε τις κατσαρίδες, δεν σκοτώνουμε τα ποντίκια. Βγάζουμε έξω τα κουνούπια από
0: έκανα
1: το σπίτι.
0: Ζημιά σε τείχο, έκανα ζημιά σε τείχο.
1: Τι θέλεις, δελτίο, πάρε το δελτίο.
0: Πάρε.
1: Αμέσως.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραντζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, από άδεια ταξί πάει για άδεια λεωφορείου, Μαρία Αυστραλός. Άδεια λεωφορείου.
1: Σας έχει αγγίξει αυτή η είδηση με τα τετράδημα από τέσσερα παιδιά που κάνανε 8. Είναι μία πιθανότητα στα 15 εκατομμύρια. Και λες, εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει. Τι 4, τι 5. Τώρα τι 4, τι 8. Αου.
0: Ποια θα έπρεπε να είναι η ωραία Ελένη, λέει. Δεν ξέρω, η Μενεγάκη.
2: Ω, τι κάνουνε τώρα.
0: Ελένη Ράντου.
1: Γιατί πρέπει να είναι Ελένη, Ελένη.
0: Δεν ξέρω, έτσι το είπα.
1: Εντάξει.
0: Ποια θα μπορούσε.
1: Ή ποια.
0: Ποια θα μπορούσε να είναι. Πρέπει να. Η Λουκά. Να πα και να γίνει ο πόλεμο για τη Λουκά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τροπή σα, τροπή. Δεν υπήρχε χριστιανισμό.
1: Δεν,
0: ναι.
1: Όχι, δεν τα αναγνωρίζει αυτά. Γιατί είναι...
0: Όχι, δεν υπήρχε, ήταν και πριν το χριστιανισμό. Οπότε δεν στέκει ιστορικά, Μαρία. Ποια θα μπορούσε να είναι η ωραία Ελένη. Άλλη, ποια θα μπορούσε να είναι.
1: Σοφία Θεοδωράκη.
0: Ναι, ρε, αλλά δεν θα έφευγε από εκεί. Τώρα τι κάνετε. Αλλάζω εγώ τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, σκέφτομαι διάφορε που θα μπορούσε να είναι η ωραία Ελένη.
1: Ας πούνε οι ακροατές, ρε παιδί μου, αφού δεν τους άρεσε αυτή που...
0: Η Νουόγκο, πώς την Νουπίτα. Λουπίτα, αλλά πολύ, εγώ πέρασα ώρα. Το είδες, Κυριακό?
1: IMAX. Σου άρεσε.
0: Ναι, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραία ταινία.
1: Πολύ καλές
0: κουβέντες. Πολύ ωραία ταινία, μωρέ, τώρα. Δεν θα κάτσω τώρα.
1: Και ότι περνάει πάρα πολύ εύκολο.
0: Πάρε το βιβλίο του Ομήρου και διαβάσε.
1: Ψήνομαι και εγώ να τη δω την άλλη εβδομάδα. Να έχεις πάσει
0: 178 λεπτά.
1: Εντάξει.
0: Κάπου εκεί.
1: Ναι.
2: Δεν θα έπρεπε εγώ να είμαι η ωραία Ελένη.
1: Ναι, ναι, ναι, Ραμώνα, ναι.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Έβαλα την αδερφή μου να σφάξει τη Βασιλιά.
1: Ναι.
2: Τη Μενέλα, όπως τη λένε. Και για μένα γεννησέρνη καράβι.
1: Mm-hmm. Εσύ τις βγάζεις τις κατσαρίδες έξω από το σπίτι.
2: Τις κάνω σάλτσα. Τις περνά από τη σίτα. Βγάζουν επίγευση. Δεν τολμάνε. Είχε έρθει ένας γκόμενες εδώ.
1: Ναι.
2: Που μου έκανε τέτοιο.
1: Τι σου έκανε.
2: Αρπεντόμωση. Μου έκανε αρπεντόμωση. Και μου είπε ούτε ποντίκια εδώ. Λέω δεν είχαμε έτσι κι αλλιώς. Έτσι σε φώναξα. Και... Μια εβδομάδα είναι εκεί. Το φωταγό του πετάω νερό, φάει, βρει φορβεντέτα. Δεν φεύγει.

0: Το κλέριξε κόκκινο. Έλα, τα κλέβετε τώρα. Λοιπόν, είναι αλήθεια, δεν κάναμε πλάκα. Λέει, κάνετε πλάκα για Ιφαντίνο. Όχι, ο Τραμπ προωθεί τον Ιφαντίνο για επόμενο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ.
1: Ρε παιδιά,
0: ορίστε με μια κόκκινη του Μπαλογκάν. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Μια κόκκινη του Μπαλογκάν.
1: Τι θα μείνει σε αυτό το πόστο, δηλαδή. Δεν πρέπει λίγο να ανέβει.
0: Είναι πάρα πολύ φίλοι πλέον. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα τσακωθούν σίγουρα για κάτι πολύ άμεσα. Έχει ο Τραμπ μεγάλο θαυμασμό για την δουλειά που έχει κάνει ο Ιφαντίνο και αυτή τη στιγμή τον προωθεί για τον επόμενο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Εντάξει. Αυτά.
1: Λοιπόν, είχαμε και έτσι μια επιβεβαίωση από τον πρόεδρο της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σχετικά με όλα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο καιρό για την επαφή της Ιταλίας με τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Λοιπόν, ο Τζοβάνι Μαλαγκό φρόντισε να ρίξει έτσι ένα διαφορετικό φως στην υπόθεση. Τόνισε ότι είναι σημαντικό να παραμείνει ανοιχτός ο διεύλος επικοινωνίας με τον Γκουαρδιόλα. Ενώ είπε ότι εξετάζει και άλλες εναλλακτικές επιλογές. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι σωστό και σημαντικό να ανοίξουμε έναν διάλογο και να τον διατηρήσουμε ζωντανό. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για έλλειψη σεβασμού ή εκτίμηση για τους υπόλοιπους υποψηφίους, επειδή έχουν ξεκινήσει και άλλες συζητήσεις με άλλους προπονητές. Εντάξει, είναι μέσα σε αυτά και το οικονομικό σκέλος. Καθώς ο Γκουαρδιόλα φέρεται να αμοιβόταν με περίπου 24 μοίρια ετησίως στη City.
0: Τίποτα, είναι κάτι το οποίο εύκολα. 5 εκατομμύρια κάτσε ο Πέπε. 4 ευρώ η μία.
1: Υπάρχει, λέει, ένα συγκεκριμένο budget, αλλά γίνονται και εξαιρέσεις. Άμα χρειαστεί να βάλουμε για κάτι παραπάνω. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει. Κόντε. Εγώ Κόντε. Κόντε.
0: Επόμενος πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Μπάμπης Τενές. Πρώτη εδώ. Μίλησα με πόη, όλα τα παιδιά πάλεψαν.
1: Μου ήρθε ο θάνατος, λέει, με την πιτσαριδόση, Πελεγιώτα.
0: Φοβερός Μπάμπης Τενές, πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι ένας τέλειος πλανήτης, παιδιά. Μπορεί να γίνουν τα πάντα. Πιστέψτε, πραγματικά το λέω, στους εαυτούς σας. Μπορεί να γίνουν θαύματα. Γίνονται πράγματα, τα βλέπετε γύρω σας, που δεν έχουν καμία λογική. Οπότε όλοι μας μπορούμε να καταφέρουμε το ανίκητο, αυτό που δεν πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί.
1: Και πλέον,
0: γίνεται παγκοσμίως αυτό.
1: Αυτό, ναι, και πλέον αυτό που λέει και ο Τσούβι. Δεν υπάρχει τίποτα που να λες αποκλείεται να γίνει.
0: Όλα γίνονται.
1: Hold my beer είναι.
0: Με την αυτοαναφορικότητα γενικά στο, τι να σου πω, στο μέγιστο βαθμό, όλα μπορούν να γίνουν. Ο καθένας είναι ό,τι να είναι.
1: Και επίσης πόσα πράγματα, είτε ειδήσεις είτε βίντεο βλέπουμε πλέον που λες αποκλείεται, είναι AI και τελικά είναι, δεν είναι. Και τελικά είναι το αντίθετο.
0: Τάκης Λεμονής, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Οικονομικής Επιτροπής.
1: Ναι.
0: Θα δούμε έτσι τις ανάγκες των κρατών και θα δράσουμε ανάλογα για να μην έχουμε πάλι κατάσταση IMF. Γίνεται αυτό, μάλλον.
1: Όλα γίνονται.
0: Όλα γίνονται. Δηλαδή στη θέση του Ιφαντίνου ποιος θα πάει? Ο Τσάρλι. Μειών ομάδες, 3-5-2, δουλειά. Ο Τσάρλι να πάει.
1: Εγώ σήμερα θα πάω να δω Μπισμπίκη σε Θερινό, λέει κάποιος. Ωραία. Να αντικουνουπικό να βάλεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί θερίζουνε. Αυτό.

0: Όταν λες άμα να πιάσει και το στοίχημα, όχι όλα, εντάξει, δεν γίνονται όλα.
1: Περιμένω.
0: Ο Βίνι έφτιαξε το πρόσωπό του, Βινίσιοσε, λέει κάποιος. Ωραία, το δεχόμαστε.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: Το δεχόμαστε.
1: Επιστήμονες τρύπησαν πάγο ηλικίας 15.000 ετών.
0: Δεν τρέπεστε το να το τρυπήσετε. Δεν τρέπεστε να
1: και
0: το
1: τι ανακάλυψαν.
0: Ουίσκι.
1: 28 άγνωστους ιούς.
0: Για ποιο λόγο, ρε φίλε, τρυπάς τον πάγο.
1: Πες με εσύ. Πες με εσύ, ότι δεν είχαμε αρκετούς ιούς.
0: Α, ωραία. Αναλαμβάνω εγώ λοιπόν, όλα τα παιδιά ξεπάγωσαν. Μάλιστα. Για ποιο λόγο τρυπάς πάγους, ρε φίλε.
1: Οι παγετώνες λειτουργούν σε μια φυσική χρονοκάψουλα. Οκ, εντάξει. Σχηματίζονται σταδιακά, παγιδεύουν σκόνη, αέρια, μικροοργανισμούς, ιούς και τα λοιπά.
0: Μας κοροϊδεύετε τους χειμωνάκηδες. Μας κοροϊδεύετε.
1: Ωραία. Μπράβο τώρα. Μπράβο. Ωραία. Δεν είχαμε κάτι άλλο να ανακαλύψουμε.

0: θα έβρισκα παρακαλώ, προσπαθήστε ξανά, ευχαριστώ. Μην
1: βάζετε το προηγούμενο.
0: Ο δικός δεν ισχύει.

0: Καλημέρα στον Τάσο από Ιαπωνία. Σήμερα λέει έχει 34 βαθμούς με αίσθηση 44. Άρα έχει 44.
1: Ρε φίλε, ποιος θα παρεξηγηθεί να πούμε.
0: Ο Φαρενάιτ. Ναι. Άρα έχει 44, παιδιά. Αυτό feels like. Ό,τι feels like έχει, τελείωσε. Όχου. Λοιπόν. Κάτσε να δω τι έχουμε εμείς.
1: Τι έχουμε, Μαρία.
0: Να σου πω κάτι. Εμείς έχουμε box. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχετε παρατηρήσει πλέον ότι για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών κτλ. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλείς τον delivery από τη χαρά σου, μην το κάνεις όμως. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παραγγελίες στο box, τον delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Λοιπόν, στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Πώς έφτασαν, Μαρίος, εκεί?
0: Πώς έφτασαν?
1: Α, δύσκολα.
0: Πολύ πόντες.
1: Όχι. Α. Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα εκδιοτροφία στην ελληνική θάλασσα. Καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ειδικά ψυγεία για να έρθουν ολόφρεσκα για σένα. Το μόνο που κάνεις είναι να τα μαγειρεύσεις έτσι και να καλέσεις και εμένα, μα θες. Ένα ψαράκι.
0: Εννοείται, ένα ψαράκι θα τρως. Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Όχι, βέβαια θα πεινάω σε μια ώρα.
0: Αφού είναι φρούτο.
1: Ισχύει. Πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.

0: Όλοι χρειάζονται κάποιον. Όλοι χρειάζονται κάποιον. Για να γνωριστείς με νέες ιδέες πρέπει να σπάσεις τον πάγο.
1: Σωστό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Σωστό. Ξέρουν οι επιστήμονες, οι πανεπιστήμονες τι κάνουν. Εντάξει.

0: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη από Animal Print για τα δώρα. Μας έφερε δωράκια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τις μπλούζες των παραστάσεων, εσένα έφερε κάτι με Liverpool.
1: Όχι, Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Μέση Μαραντόνα.
0: Έλα.
1: Τρία μπλουζάκι.
0: Για τον Κυριάκο έχουμε Μπαρτζόκα Μπολ. Εντάξει. Πολύ ωραία.
1: Πολύ καλά.
0: Και για το Ρίλο έχει άλλη με Τσέλσι. Θα την αφήσουμε έξω.
1: Ευχαριστούμε πάρα,
0: για
1: πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Την πάρει κάποιο άλλο.
1: Είναι το απόγευμα ο Ρίλος, το ξέρεις έτσι.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Τον άκουσα χθες. Άλλα πουλάκι μου. Μπουρναζιώτικες καλησπέρες. Ο παπουτσωμένος γάτος. Ωραία. Καλημέρα, ξύπνησα, έβαλα το ραδιόφωνο, σας άκουσα. Πήγα γυμναστήριο, γύρισα, εσείς ακόμα εδώ. Δεν έκατσες και πάρα πολύ στο γυμναστήριο.
0: Πολύ γρήγορα τα έκανες.
1: Δεν έκατσες και πάρα πολύ.

0: Ήταν η ώρα, ο εξαδάχτυλος, ο Γκιγέρμο Τσό αποσύρεται από το ποδόσφαιρο. Ο Μάξης Παπασημακόπουλος με περούκα φεύγει σε ηλικία στα 41, έτσι. Πολύ αγαπητός. Πίστευες ότι μόνο στα Μουντιάλ εμφανίζεται, ότι δεν είναι άνθρωπος για σύλλογο, ότι φοράει. Βγαίνεις, του λένε, βγαίνεις.
1: Σε έξι.
0: Εξαδάχτυλος, βεβαίως.
1: Ο Μάκης εννοείται.
0: Ο Μάκης.
1: Έχει έξι από τη μία και έξι από την άλλη.
0: Νοβαίνω, έχει 9 στο πόδι. Ο Μάκης. Είναι 9 δάχτυλος. Λοιπόν, ο Τσόα λοιπόν κρεμάει τα γάντια του για πάντα. Στο παιχνίδι της φάσης των ομίλων με την Τσεχία 3-0 για το Μεξικό ήταν το τελευταίο. Πέρασε στο παιχνίδι για 12 λεπτά, Μαρία. Έτσι μέτρησε 12 παιχνίδια έχοντας 5 clean sheets σε τελικές φάσεις Μουντιάλ. Τελευταία το ομάδα η Κυπριακή ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ πέρασε από τη Μάναγα στα Αντάρ Λιέης και γενικά στο transfer market ήταν πολύ ψηλά. Και το μήνυμά του πολύ απλό. Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα μπορούσε να με πάει ένα όνειρο. Και εγώ είχα δει όνειρο ότι με κεράτωνε κάποια και ήταν αλήθεια, να ξέρεις. Λοιπόν, ποτέ δεν φανταζόμουν, είπε, πόσο μακριά θα μπορούσε να με πάει ένα όνειρο. Σήμερα μπορώ να κοιτάξω πίσω με περηφάνεια και να πω: ευχαριστώ την οικογένειά μου, ευχαριστώ τους συμπαίκτες, ευχαριστώ κάθε οπαδό που ήταν εκεί σε κάθε στάδιο του ταξιδιού. Παίρνω μαζί την αγάπη εκατομμυρίων και την ηρεμία που μου έδωσαν τα πάντα για το Μεξικό. Έχει κι άλλο. Ό,τι ζήσαμε. Δεν ήταν σύντομο, ρε φίλε.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι, δεν φταίει εσύ. Κατεβαίνω και έχει κι άλλο. Αυτό δεν είναι σύντομο. Ό,τι ζήσαμε, κανείς δεν μπορεί να το στερήσει. Από την καρδιά μου, σας ευχαριστώ για τόσα πολλά.
1: Ωραία.
0: Όμως από εκεί και πέρα.
1: Και κλείνοντας.
0: Κλείνοντας.
1: Πάντα. Όταν λέει κάποιος
0: πολυλογό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να μην στα πολυλογό είναι όταν τα έχει κάνει Ζέπελη. Όταν σου πήγε να μην στα πολυλογώ, έχει ήδη πολυλογήσει.
1: Δεν έχεις ακούσει ούτε τα μισά. Έχεις αρχίσει να ακούς.
0: Ναι.

0: Έχει δίκιο κάποιος. Λέει, δεν θα ήταν τέλειος για γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ο Ράπτης.
1: Ναι.
0: Ναι, θα ήταν. Θα ήταν, θα ήταν.
1: Λοιπόν, μια άσχημη είδηση, έφυγε από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Στα 91, τα ξημερώματα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι εντάξει, μια απώλεια που έχει γράψει μεγάλη ιστορία η Μέρι Λίντα. Στο τραγούδι, στην τέχνη, στον πολιτισμό. Πάντα ήταν αξιοπρεπής. Πάντα εγώ τη θυμάμαι δίπλα στο Μανώλη Χιώτη.
0: Mm-hmm.
1: Περασμένες μου αγάπες. Και να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά της, στους δικούς τους δικούς της ανθρώπους. Ναι, είναι λίγο περίεργες αυτές οι μέρες, Μαρία.
0: Ναι.
1: Τεράστια Μέρι Λίντα. Τεράστια. Και εντάξει, δεν ξεχνάμε ότι συνεργάστηκε με Μίκη Θοδωράκη, με Μάνο Χατζηδάκη.
0: Ναι, εντάξει, η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη.
1: Ναι,
0: ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Συλληπιτήρια στους οικείους της.

0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
2: Τι έπαθα.
1: Δεν ξέρω.
3: Γιάννος Σταθερόπουλος με φωνή πεσχέση, ρύθμιση ήχου και μουσικές επιλογές. Και γίγαντα στα μπάγκο απ' έξω. Λάμπει το κεφάλι του με γκρι χρώμα, με σοφία και αγάπη.
2: Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με πολύ κέφι. Γενικά σήμερα ο Παναγιώτης Κεφαλάς είναι κεφάτος. Μετά είμαστε εδώ όλοι.
1: Είναι εδώ Βάιος. Βάιος δεν είναι εδώ. Είναι εδώ Βάιος. Είναι εδώ Βάιος. Ο Τσόχος, όχι.
2: Μας έκανε fab down.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κέσαρας.
2: Είστε όμως έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, AI εμπειρίες, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Με ματιάξανε.
2: Σε φάγανε. Το story. Το story.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα καλοκαίρι στην Big Win με 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι ξεκινά στην Big Win.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι ωραίο που το έδεσες ρε Κυριάκο. Το πιάνω. Πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Δεν είμαστε για χόρταση. Αύριο πάλι.
2: Άντε, τα λέμε.
1: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δύο μπάλες βόλεϊ και, δύο χάντμπολ είναι για σας σήμερα στο 6988-946-946. Είναι το Viber του σταθμού, όνομα και τηλέφωνο βάζετε και παίρνετε μέρος αφού λέτε σε ποια από τις μπάλες έχετε προτίμηση.

Σας υποσχόμαστε ότι σε κάποιες μέρες θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Μέρι Λίντα. Που διέγραψε μια πολύ τεράστια διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι.

Καλώ τον Αντρέα από την Ουαλία, τον φίλο τον Κώστα από την Νίκαια, τον Βίρονα από τα Χανιά, την Ειρήνη. Τον Αντώνη από την Ικαρία.

Έχετε πυροβολήσει εδώ με διάφορα τραγούδια. Ο Αντώνης ζητάει στο χαπί που πέφτει έξω. Ο Κώστας ζητάει το εσύ. Θα παίξουμε κάποια από αυτά.

Υπάρχει ένα άλλο τραγούδι, μας λέει ένας φίλος, τα δευτερόλεπτα που έχει μέσα ένα σόλο του Χιώτη και που του είπανε στο στούντιο, Μανώλη, μόνο εσύ θα μπορείς να το παίξεις αυτό.

0: Να έχετε το νου σας εκεί έξω, γάνει πάρα πολύ ζέστη, 43 βαθμούς γράφει εδώ στην Αττική. Να πίνετε νεράκι.
1: Φίλα με αγάπη μου να...
0: Τι θα γίνει, οι κλέφτες θα γίνουν αυτοί που πουλάνε τα νερά.

Έρχονται σιγά σιγά και οι υποχρεώσεις των ομάδων, οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πρώτοι ξεκινάνε το χορό ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραντζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Εντάξει, ευχαριστώ.
6: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε.
7: Έγινε, Μιχαήλ.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Έλα, φίλε.
7: Ναι.
6: Ναι, ναι.
7: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
6: Έλα, φίλε. Εσύ.
7: Όχι, με μένα μιλάς.
6: Ναι, ναι, με μένα.
7: Με μένα μιλάς.
6: Ναι, ναι, με μένα.
8: Και τρελαίνες, ομορφιές.
6: Με σένα, sorry.
8: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
6: Έγινα ένα σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
7: Τελειώσατε.
9: Ρε, τι νοσείς, εγώ μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
10: Ωραία. Εγώ είμαι.
11: Οι δυο μας είμαστε, τόσο.
10: Ναι, ναι. Δεν
11: είμαι, ούτε εσύ.
12: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφινιές.
13: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
14: Καλαμπάλα και τέλος.
15: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
16: Γαρίδες αυγολέμωνα.
17: Πιο εκλεκτό.
14: Καλαμπάλα και τέλος.
18: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
19: Πιο εκλεκτό.
14: Καλαμπάλα και τέλος.
20: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
21: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
13: Γιώργο.
14: Καλαμπάλα και τέλος.
22: Για πες.
13: Λέω.
3: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
23: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
13: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
24: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας αθλητικής συχνότητας της χώρας.
25: Α, Νίκο, είσαι και εσύ, δεν το καταλάβω, sorry.
3: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
26: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τάχνετε.
3: Τσακίρι.
24: Κάντε κύριε, πώς είστε.
3: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο.
26: Μα τι λέει, μωρέ. Τι ακούσατε.
3: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
24: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
3: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
26: Όχι, μη μου το λέτε.
24: Καρεδάκι με βαλί,
3: το τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο
26: είπα. Τι ρε, δεν μου το είπε.
27: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
24: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
27: Αμάνα μου.
24: Λοιπόν,
28: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
29: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
13: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ?
13: Κεφαλά, συγγνώμη.
2: Όσοι κάνουν χρήση του προγράμματο θα έχουν εκτό 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου τη θύρα.
5: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
11: Είπε για μία μόρο μέρα.
5: Για μία μόρο.
11: Συγγνώμη.
5: Γράψτε.
11: Εγώ ρουφιάνο δεν είμαι, αλλά είμαι.
16: Δεν μου λε, γιατί μου κόλλα.
11: Ρε παγάσα, δεν μπορεί να έρθει. Άρχισε στα σαλά.
16: Με κοινόπιστε μπήκε και έχει τι αναποδιέ.
17: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
18: Πού είναι η φάτσα τη ζωή.
0: Αυτά τα ακού μόνο στον BWinSport FM.

0: είδες, άμα δεν έχει δουλειά, πώς το λένε, φαγητό, για πότε ήρθε. Bad cute.
1: Ήρθα για να μην σε αφήσω μόνος σου.
0: Όχι ρε, αυτό λέω ρε.
1: Τρέμω, τρέμω, τι χάζω. Μάρζε, έχεις πει στον κόσμο για την απουσία μου.
0: Είπα ότι θα λείπεις για λίγο, αλλά δεν είναι για φαγητό. Αυτό είπα. Γράφειρα βασάκια,
1: σ' όποιον βρει. Φάγαμε όμως, φάγαμε, ζέστη στο κεφάλι και έλειο.

0: Έχουμε και μπαλίτσες, ε.
1: Α, ναι.
0: Το είπα και μια φορά, θα το κάνεις το και εσύ.
1: Έχει, επειδή δεν ξέρω τι έχεις πει, να πω εγώ τη διαδικασία. Σε έχω ικανό να έχεις το δικό σου τηλέφωνο. Λοιπόν, δίνουμε μπάλες από την Λίγκα Σπορτ, μια μπάλα βόλε και μια μπάλα
0: χάντμπολ. Δύο, δύο.
1: Α, από δύο.
0: Από δύο.
1: Α, τα αφεντικό τρελάθηκε.
0: Κουβαρντάς.
1: Λοιπόν, στέλνετε στο 6988-946-946. Γράφετε για ποια από τις δύο μπάλες θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Και λίγο πριν το τέλος θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος και ποιοι μάλλον θα είναι οι τυχεροί. Δουλειές του κεφαλιού, του μαύρου φεγγαριού που γλίστρησε στο σύμπαν για να... Έχω χάσει κάτι σημαντικό?
0: Όχι, τίποτα.

0: Δεν είναι εκνευρισμό αυτό.
1: Γιατί δεν είναι αυτό.
0: Τίποτα. Τι πα κάτι τραπέζι εδώ, κάτι αυτά.
1: Όχι, εδώ είστε ωραία, είστε δροσερά παιδιά. Θα κάτσω, θα αποφάσω.

Νομίζω ότι παίζει στις 4 ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι? Όχι στις 5. Αν δεν κάνω λάθος, 4. Κάτσε να το δούμε.

0: Να δώσω πολλά φιλιά στον φίλο μου, τον συμμαθητή μου, τον Μάριο. Είμαστε συμμαθητές στο δημοτικό φίλο εδώ στην Ηλιούπολη, μέχρι να φύγω στην Καβάλα.
1: Ναι.
0: Σκέψω από τότε κρατάει αυτή η φιλία.
1: Ωραία.
0: Και στην κόρη του την Αριάδνη που μας ακούει παρέα.
1: Έλα,
0: δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι η Αριάδνη, φαντάζομαι είναι μικρούλα.
1: Πόσο μικρούλα είναι.
0: Αν πει ναι, ο Μάριος συνομιλεί. Δεν ξέρω πότε την έκανε ο Μάριος τώρα.
1: Άμα την έκανε νωρίς, μπορεί να είναι και 20 χρονών.
0: Άμα είναι 20 χρονών, φαντάζομαι θα έστελνε μόνο τη Αριάδνη, δεν ήταν με τον παπά. Θα κάνει διακόπες, ξέρω, 10, να μου απαντάει, μου απαντάει ο Μάριος. Γεια σου Αριάδνη. Λοιπόν, θα σας το λέμε κάθε φορά, να σας το πω και σήμερα που η Δίαν πήρα. Όσοι δεν έχετε εργασία, δεν είναι ανάγκη να βγείτε έξω.
1: Μείνετε μέσα.
0: Μπράβο. Διότι μόλις ήρθα από το Σύνταγμα. Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Ποιο Σύνταγμα δεν γίνεται.
1: Καρακέντρο.
0: Ναι, είναι δύσκολη κατάσταση.

0: Ο κύριο Στέφανο Παλαιότολο που είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και έξω από εδώ ο κύριο Σωτήρη Ταμπάκο και η Κωνσταντίνα Πανούτσου που μόλι ήρθε.
1: Ούτε αυτά έχει πει.
0: Όχι, τα έχω πει ρε παιδί μου, αλλά τα ξαναλέω.
1: Α, μια που ήρθα να κάνουμε μια.
0: Reunion,
1: ναι, έναρξη.

0: πας στην παραλία να κάνεις μπανάκι και να έχεις εκεί τα, τις ποτάρες σου, τους καφεντάρες σου κτλ. Ή να πας σε ένα ψηλό βουνό και να έχεις τα παϊδάκια σου και τα...
1: Κοίτας, εγώ γενικά είμαι της παραλίας. Αλλά αυτές τις μέρες που έχει καύσωνα, δεν είναι δηλαδή καύσωνα. Τέλος πάντων, έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, γιατί έχουμε μάθει πολύ εύκολα να λέμε τη λέξη καύσωνα. Σε τέτοιες θερμοκρασίες, καλό είναι το βουνό.
0: Βουνό, ναι.
1: Αλλά αν μου πεις όμως όλο το καλοκαίρι βουνό ή όλο θάλασσα, θα σου πω θάλασσα και ας έχω και πέντε μέρες πολύ ζεστές. Αλλά αν μπορείς να είσαι τις περισσότερες μέρες θάλασσα και στις περιόδους που είναι πάρα πολύ ψηλή η θερμοκρασία, να ανέβεις και ένα βουνό, το ιδανικό.
0: Όχι για τα παϊδάκια, αλλά για τη δροσιά, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Σταύρο, λέει, μας πέθανε, είμαι εξάρχεια τώρα για δουλειά και πρέπει να πάω, λέει, στις 6 στην Κάνικος, λέει ο Χριστός. Εγώ σε πέρα, αφού είσαι έξω, Χριστάρα πήγαινε, μου, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εγώ πρέπει να στα πω.
0: Πήγαινε άλλη μέρα, μωρέ. Just me and my guitar.
1: Deep inside the spooky. Αλήθεια, λέει, αυτά τα κουμπάκια, γιατί τα λέτε πολύχρωμα, ενώ είναι μονόχρωμα. Τα λαμπάκια δεν είναι πολύχρωμα, όχι, κάνεις λάθος, είναι και τα κουμπάκια πολύχρωμα.
0: Αναλάβω στην κονσόλα. Πολύχρωμα και τα...
1: Πολύχρωμα.
0: Πολύχρωμα.
1: Άντε, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Προσπαθώ να κάνω λάθος, λέει, λέει, φίλε, για λέει, να σας δώσω...
1: Εντάξει, να τα κάνω. Άντε, λέει, μπήκε στο καινούργιο και ο Μπάμπης. Ήδη μαζεύει.
0: Ναι, ναι. Προσπαθώ να κάνω λάθος να σου δώσω τροφή, ρε φίλε. Προσπαθώ, το παλεύω.

0: Και έχω και τη Δημητρούλα. Λέει, ήρθε, λέει, κέντρο και δεν πέρασε από το μαγαζί.
1: Έλα,
0: Δημητρούλα,
1: ρε,
0: Δημητρούλα, δεν πήρε και βόλτα, ρε κορίτσι.
1: Έλα, ρε Δημητρούλα.
0: Εξυπνάδες, ήρθες λέει να δεις τι θερμοκρασία πιάσαμε, ναι. Αυτή είναι η δουλειά μου, δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω.
1: Πού είναι η Δημητρούλα, τι μαγαζί έχει η Δημητρούλα?
0: Καπνικά, ήδη στο, προς, όχι Κολωνάκι, κέντρο πάντως, Ακαδημία, Υποκράτους, yeah. Κάπου, κάπου εκεί.
1: Ωραία, θα
0: καπνικά
1: στο...
0: ήδη...
1: Καπνικά ήδη...
0: Κυρίλε δεν είναι.
1: Πούρα και τέτοια.
0: Πούρα και τέτοια, ναι, όχι. Όχι, φέρε μου δύο σκέτα. Αφιλτρά να μην πω μάρκα.
1: Εγώ σκέτα καπνίζω.
0: Γι' αυτό δεν είναι. Είσαι πελάτης του μαγαζιού. Α, Υποκράτους, να, καλά το είπα.
1: Φιλιά από το δροσερό που κουρέστηκε. 17 βαθμούς.
0: 17 βαθμούς.
1: Αντώνης, έτσι γράφει.
0: Αυτά είναι.

0: Α, ο Χρήστος λέει ότι είναι στο γραφείο τώρα, οπότε είναι χαλαρά στα Εξάρχεια. Και μετά θα πάει στην Κάνιγκο. Εντάξει, άμα πας 6 ώρα θα έχει. Έχει λίγο βελτιωθεί η κατάσταση, θέλω να πιστεύω.
1: 6 ώρα αποκλείω.
0: Θα βράζουν τα τσιμέντα
1: μετά. Μετά τις 8.
0: Τώρα εντάξει, φίλε. Άλλο όμως 2 ώρα. Νταν. Νταλά, αγγελίε από πάνω, άλλο στις 6. Και στην τελική είναι Χρήστος.
1: Σατανάς που σας έβαλε να πάτε 2 ώρα στο Σύνταγμα.
0: Α, πάω εκεί στο ραντεβού. Λέω, συγγνώμη, λέω. Πότε έχει κανονιστεί αυτό το ραντεβού? Από πότε? Εγώ νομίζω ότι έχει αποκλειστεί πολύ καιρό πριν. Χτες μου λέει. Λέω, χτες αποφασίστηκε σήμερα.
1: Με τα καλά σας, ρε. Ο Μάνος από τη Χερσόνησο έχει ανησυχίες και ρωτάει πότε, σε ποια τάξη του δημοτικού ο Σταύρος έφαγε το πρώτο του ολόκληρο αρνάκι.
0: Μπα, για πολλά πολλά χρόνια ήμουν αδύνατος, να ξέρεις. Σε όλο το σχολείο, στο στρατό, μετά πήρα την κατωβόλτα ή την πάνω, αναλόγως πώς το βλέπει κανείς. Σε είδαμε, λεφτάκια, λεφτάκια, σε είδαμε.

0: όσο δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό, ετών 16. Με έχει πειράξει που με στη νέα εποχή ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί, με έχετε κλείσει στο κλουβί. Ετών 16.
1: Κάποια στιγμή θα ζητήσω να βάλουμε κάμερες εδώ και να τις ανοίγουμε την ώρα που σταματάνε, που σταματάει
2: που ακούτε στις διαφημίσεις, ναι.
1: Και που ακούτε διαφημίσεις. Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.

0: Στο μεταξύ, λέει, στο Βουκουρέστι έχει 17 βαθμούς και στη Μόσχα 27 και δεν ξέρω τι θα πει air-condition. Κρύο. Εντάξει, λογικό να μην ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Παρά να είσαι στη Μόσχα, τι να βάλεις κρύο. Είναι δυνατόν.

0: Έχει κάτι παιχνιδάκια σήμερα για το Champions League στις 8 Ομόνια, Λευκοσία Σκαϊράτ, στις 8.30 Λεύσκη Κραϊόβα και στις 10 Εγνατία Τσέλιε. Ενέρχεται για το conference, δυναμό. Μην σα πω το conference, εντάξει. Μάλλον όχι, α τα πω. Τα ξέρουμε, τι ξέρουμε τι ομάδε. Είναι η Νεύτσι Μπακού με τη δυναμό Μίνσκ στι 7, στι 8 Μποέμιας Μπαλκάνη, στι 9 παρατέταρτο Μπασάκ Σεχίρ FK Ίντερ, όχι κανονική. Στι 9 Βαρντάρ Σκοπίων Ρίγα, στι 9.30 Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα Σόφια 1948. Από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει η αντίπαλος του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που αυτός περάσει.
1: Δεν καθάρισε κανένας από τα μονοπάτια του Champions League.
0: Αρκετά αποτελέσματα ήταν, ξέρεις, πολύ ευνοϊκά
1: για κάποιες ομάδες. Ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Και Ζελέζνιτσαρ με Μπράγκα στις 10 για να ολοκληρώσω. Χθες λοιπόν είχαμε και τη Λεχ Πόζναν 1-4 μέσα στην Άρχους, που αυτό θεωρητικά ήταν ντέρμπι και ενδιαφέρει και την ΑΕΚ, γιατί η Λεχ Πόζναν είναι μια από τις ομάδες που θέλει να αποκλειστεί μήπως και πάει στο γκρουπ των ισχυρών.

Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητική δημοσιογραφία του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και το στέλνεις στο info@trainerhub.edu.gr. Δηλώσε συμμετοχή στις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείτε στο 210-010-6700. Πάμε για αθλητική ενημέρωση, διαφημισούρες και επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τα είχαμε όλα. Έχουμε και τον Στέφανο να γκρινιάζει. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins for FM στους 94,6 μεσημέρι Τετάρτης 22 Ιουλίου. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οπότε προσπαθήστε όσοι μπορείτε να προφυλαχθείτε, να μην βγαίνετε έξω ασκόπως αν δεν είναι αναγκαστική η έξοδό σας από το σπίτι, από το δροσερό μέρος στο οποίο βρίσκεστε. Να πίνετε πολλά νερά.
1: Στο γκρίζο θα ψάχνει.
0: Και καλή δύναμη, τι να πω.
1: Το λευκό της, γιατί,
0: 2-10-95-79-2-3-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς, εάν και εφόσον επιθυμείτε έτσι να πούμε δύο κουβεντούλες.
1: Σκεπασμένος με χιόνια.
0: Έφυγε ο Μπάμπης, πάει να δοσιστεί. Όχι, εντάξει, δουλειά έχει ο άνθρωπος.
1: Εγώ μαζί με το εγώ μου στο φιλί της ζωής, τη τυχής μια στιγμή στην αλήθεια.
0: Εμείς εδώ έχουμε καύσωνα, έχουμε ζέστη, κάνει κάποιος κόσμος αρκετός κόσμος στα μπανάκια του. Όμως αύριο ξεκινάει και επίσημα η σεζόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα πω εγώ, διότι μπαίνουν στην μάχη των προκριματικών Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, οπότε είναι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια ελληνικών ομάδων ποδοσφαίριου για αυτήν την σεζόν 2026-2027.

Αύριο στις 8 ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία φιλοξενείται από την Δυναμό Κιέβου. Μία ώρα αργότερα στην Ουγγαρία από την Πάξη φιλοξενείται ο Παναθηναϊκός. Δημήτρης Τσοπατζόγλου και Βαγγέλης Νεραδιάς αντίστοιχα θα περιγράψουν τις αναμετρήσεις για λόγω αιχμού του Big Wins Sport FM.

Και πριν από λίγο συνέντευξη τύπου του προπονητή της ΠΑΚ εν ώψη της αγωνιστικής αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, του Γιώργη Μπόγναρ. Ο οποίος τόνισε ότι το Τριφύλλι διαθέτει καλύτερο ρόστερ. Και αναλυτικά είπε ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο χρονιές, όταν μετά από μόλις δύο εβδομάδες προετοιμασίας έπρεπε να αγωνιστούμε, λέει, σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και το ρόστερ δεν ήταν ακόμα ολοκληρωμένο, αυτή τη φορά έχουμε φτάσει σε καλύτερο επίπεδο. Έχει διαμορφωθεί το ρόστερ μας καλύτερα. Έχουμε δώσει 10 φιλικά παιχνίδια και γνωρίζουμε ακόμα πιο καλά την ομάδα μας. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει καλύτερο υλικό από εμάς, όμως εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε το δικό μας πλάνο. Φυσικά θα υπάρχουν στιγμές στο παιχνίδι που θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε και στο πλάνο του αντιπάλου. Ο Ράφα Μπενίτεθ ζητούσε, λέει, από την ομάδα ένα πιο προσεκτικό και συγκρατημένο στυλ. Ο νέος τεχνικός, ο Νίστρουπ, προτιμά ένα πιο επιθετικό μοντέλο με επιθετική ανάκτηση της μπάλας, έντονο pressing και άμυνα με στόχο την πίεση πάνω στην μπάλα. Έρχεται, λέει, στο Πάξι μια από τις καλύτερες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε το φαβορί, όμως στην έδρα μας θέλουμε να κάνουμε την έκπληξη, να μπούμε στην μάχη με σεμνότητα αλλά και αποφασιστικότητα, προσπαθώντας να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Ήταν τα λόγια του Μπόγναρ, του προπονητή της Πάξι.

Δεν ξέρω αν θυμάστε που λέγαμε για την ματιά που ρίχνει στον Καρέτσα η Μίλαν και ότι η ομάδα του Γκένκ είχε αρνηθεί την πρόταση 30 εκατομμυρίων της Ντόρτμουντ, οπότε πάνω από 40 εκατομμύρια θα έμενε σε διαδικασία συζήτησης η ομάδα του και εκεί προσανατολιζόταν και η Μίλαν σε περίπτωση που χάσει τον Λεάο. Όπως αναφέρουν οι γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Ντόρτμουντ έχει ανεβάσει την πρότασή της και πλέον περιμένει την οριστική απάντηση της ομάδας του Καρέτσα, της Γκένκ. Χαίρομαι που σε ακούω μετά από τόσα χρόνια, τρένο μου από Λάρισα. Αλλά ποιος είσαι, αδερφέ? Γιατί προφανώς γνωριζόμαστε για το λεσίς τρένο. Οτομοτρίς. Για να μην πω καρβουνιάς και μπερδευτούμε με τον συνάδελφο.

Και όπως με ενημερώνει από το κοντρόλ, διότι καλό ρεπορτάζ κάνω εγώ, λέμε τώρα, ακόμα καλύτερο, ή μάλλον κυρίως αυτός κάνει ρεπορτάζ, ο Σωτήρης Ταμπάκος είναι που στα αυτοί μου με ενημερώνει, διότι όχι απλά δείχνουν το πόσο θέλουν τον παίκτη στην Ντόρτμουντ, αλλά αντί να είναι στα τηλέφωνα και στα mail, έχει πάει αντιπροσωπεία των Γερμανών στη Βελγική πόλη και κάνουν τις διαπραγματεύσεις, τις διαζώσεις. Βέβαια, να σου πω κάτι, ακούγεται εντυπωσιακό, αλλά είναι ένα τσιγαροδρόμος, έτσι είναι. Πόσα χιλιόμετρα στο τύρι μου, 75, δεν είναι τίποτα. Α, 175, μια πέτρα. Ούτε Λαμία. Ήμουν σίγουρος ότι ήταν ο Δαουλάρης αυτός που έστειλε, λέω και πείτε, δεν λέω μόνο όνομα.

Το σημαντικό αύριο λέει είναι να μην πάθουμε καμιά ζημιά και να τρέχουμε στη ρεβάνς. Έστω λέει και εμένα αρχή στην Αθήνα θα προκριθούμε. Είναι πιο έτοιμη αγωνιστικά αυτή την περίοδο. Προσοχή, μην ξανοιχτούμε χωρίς λόγο. Στέλνοντα ένα φίλο. Και για όσους δεν γνωρίζουν τον φίλο μου τον Πάνο που με ακούει τώρα από τη Λάζα, να σας πω ότι μιλάμε για έναν υπερπαίκτη που έσταζε 25 και 30 στις μικρές κατηγορίες Α2 και Β' Εθνική κτλ. Στο μπάσκετ, έτσι για πλάκα. Θα έλεγα κι άλλα, αλλά ο Στέφανο μου λέει ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.

πριν τις δηλώσεις του προπονητή της Πάξη, του Μπόγναρ Γιώργη. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι αύριο αναμένεται να είναι γεμάτο το γήπεδο, καθώς έχουν εξαντληθεί τα εστίρια.

Έχουν λοιπόν εξαδελθεί τα εστία των γηπεδούχων, σχεδόν μάλλον έχουν εξαδελθεί όπως μας ενημερώνουν. Ένα γήπεδο χωρητικότητας 6.100 θέσεων, περίπου 250 φίλοι του Τριφυλιού αναμένεται να δώσουν το παρόν.

Κράτης Λάσκα Λίντς θα αγωνίζεται για τον επόμενο χρόνο με τη μορφή δανεισμού Ρόμπερτ Γιούμπισιτς. Είμαστε λέει, πολύ ευχαριστημένοι που ο δανεισμός ολοκληρώθηκε και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΑΕΚ για τις ανοιχτές και επαγγελματικές συζητήσεις. Ο Ρόμπερτ είναι ένας ευέλικτος παίκτης που προσθέτει επιπλέον ευελιξία στο παιχνίδι μας και φέρνει πολύτιμη εμπειρία στην ομάδα, δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της ΛΑΣΚ.

Τελικά λέει βόμβα κομπότη. Έρχασε, δεν άκουσα, λέει ο Βαλίξ 21. Αν με ρωτάς, αφού με ρωτάς, μάλλον όχι αν με ρωτάς, θεωρώ πως δεν έχεις κάσει βόμβα. Άλλος παίκτης θα αποτελέσει βόμβα.

από την άλλη, μιας και λέμε για βόμβες, μια πάρα πολύ μεγάλη βόμβα θέλει, δεν είπα ότι θα το κάνει, θέλει να πυροδοτήσει η Μαρκό, καθώς επιθυμεί διακαώς να κάνει δικό της τον LRB. Κυκλοφορούν κάποιες φήμες τις τελευταίες ώρες ότι η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου θέλει να κάνει την υπέρβαση, ο οποίος LRB είναι ελεύθερος αφού ολοκλήρωσε την συνεργασία του με την Άντε. Την περσινή σεζόν είχε 27 συμμετοχές, σκοράροντας 4 γκολ και δίνοντας 2 assists.

Επίσης συντηρείται το θέμα Χωσέλου για τον ΠΑΟΚ, όμως η πλευρά της ομάδας ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον Ισπανοφόρο, όπως έχει αναφερθεί σε αρκετά ξένα δημοσιεύματα.

0: Φιλικό της ομάδας του ΟΦΕ απέναντι στην Μπρέντα. Ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί 29 Ιουλίου. Τελικά θα γίνει την 3η 28 Ιουλίου το παιχνίδι του ΟΦΕ με την Μπρέντα.
1: Έλα απόψε για να νιώσεις.
0: Στις 8 η ώρα θα γίνει στην Ολλανδία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραρτζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέφουμε με Big Wings Sport FM στους 94,6. Είμαστε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής. Με τον Στέφανο θα πήγα να πω να θυμάται τα νιάτα του, αλλά όχι. Θυμάται τα δικά μας νιάτα και τα δικά του χρόνια λίγο πριν τη συνταξιοδότηση. Αυτό πρέπει να είναι αρχής 80, λογικά. Τώρα λέει που ξαναστέλνω, πότε ξαναστέλνεις, Ειρήνη? Θέλω να ρωτήσω αν θα μεταδώσετε τον αγώνα, λέει, για τον ΠΑΟΚ, ενδιαφέρομαι για τον Παναθηναϊκό. Είμαι σίγουρη, ασφαλώς και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό θα μεταδώσουμε. Δημήτρης Τζοσβατζόγλου αύριο 8 η ώρα από την Πολωνία και 9 η ώρα Βαγγέλης Νεραντιές από την Ουγγαρία. Ακόμα λέει και από την Κένια και Σποτάκια ο Ακτύπης, αυτό θα πληρεργάσει τις ενημέρωσεις. Όχι, ρε φίλε, απλά των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δεν θα τον ενοχλούσαμε εκεί που είναι μαζί με τα άγρια θηρία.

0: Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας επιβεβαίωσε τις συνομιλίες με τον Πέπε Γκουαρδιόλα.
1: Μ' αρέσει η ποιότητα, μα με το κιτς τη βρίσκω.
0: Ιταλία, η οποία αναζητά νέο προπονητή μετά την απομάκρυνση του, μάλλον όχι την παρέτηση ουσιαστικά, του Τζέναρο Γκατούζο.

σε ιταλικό μέσο μαζικής ενημέρωσης ο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας είπε ότι έχουν γίνει συζητήσεις με τον Γκουαρδιόλα. Και έχουν γίνει κάποιες οικονομικές εξαιρέσεις, γιατί εντάξει, μπορεί να γίνουν κάτι τέτοιες εξαιρέσεις όταν πρόκειται για έναν υποψήφιο του Βεληνικούς του Γκουαρδιόλα.

Δεν ξέρω κατά πόσο θα πιστεί ο Γκουαρδιόλα. Πάντως μετά τα συνεχόμενα τις συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες των Ιταλών να βρεθούν σε Μουντιάλ, νομίζω ότι πρέπει να κάνουν ολίνη για να στρώσουν το αντισωπευτικό τους συγκρότημα και να αποδώσει αυτά που μπορεί και να βρίσκεται εκεί που πρέπει.

Τελευταία στιγμή και ο Λευτέρης Λίρατζης τελικά θα βρίσκεται με την αποστολή του ΠΑΟΚ, καθώς ενώ ήταν να μην ακολουθήσει την ομάδα του Δικεφάλου στην Πολωνία, πέταξε την τελευταία στιγμή και πάει να συναντήσει τους υπόλοιπους. Και αυτό συνέβη διότι ένας παίκτης ένιωσε αδιαθεσία, οπότε 26χρονος μπακ κλείθηκε να πάει να συμπληρώσει το ρόστερ που θα έχει μαζί του ο Αλέσιο Λύση στην αυριανή αναμέτρηση με την Δύναμο Κιέβου.

0: σε είδα.
1: Τρία παιχνίδια σήμερα για τα προκριματικά του UEFA Champions League. Στις 8 η ώρα Ομόνια Λευκοσιάς Καεράτ Αλμάτι, στις 8.30 Λεύκη Σόφιας Κραϊόβα και στις 10 Εγνατία Τσέλιε. Σήμερα όμως έχουμε προκριματικά, κάποια προκριματικά, γιατί ο κύριος Όκος είναι αύριο για το Conference League. Στις 7 Νεύση Μπακού Δυναμό Μίνσκ, στις 8 Μποέμιες Μπαλκάνη, στις 9 παρατέταρτο Ισταμπούλ Μπασάξεχιρ FK Ίντερ, στις 9 Βαρντάρ Σκοπίων Ρίγα, στις 9.30 Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα 1948. Αυτή η αναμέτρηση έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που αυτός προκριθεί από την Πάξη. Και στις 10 έχουμε το Ζελέσνιτσαρ Μπράγκα.

Να κάνουμε και την κλήρωση σιγά σιγά για τις μπάλες από την Λίγα Σπορτ. Τώρα που περάσω και... Δύο μπάλες βόλεϊ και δύο μπάλες χάντμπολ. Τι να είναι αυτό που κάποτε αγάπησα σε σένα. Με τη βοήθεια του Στέφανο, το οποίο θεωρώ ότι θα του ζητήσουμε κάτι δύσκολο για τα δεδομένα, τώρα θα τα καταφέρει με λίγη προσπάθεια. Στέφανο, αυτό που έχει να κάνει είναι κάτι πάρα πάρα πολύ απλό. Εγώ θα αρχίσω να σκρολάρω ονόματα από τους φίλους που στείλει στο Viber και εσύ θα μου λες stop, θα σταματάω. Όποιου πέσει το βελάκι, έχει κερδίσει. Είναι κατανοητό. Ναι, κατανοητό, δεν χαμογελάει, δεν ξέρω. Τίποτα, τίποτα δεν είναι. Ελπίζω να μην ξημερώσουμε. Πάμε λοιπόν να δώσουμε τις δύο μπάλες του βόλεϊ. Μπάλες βόλεϊ με την ονομασία Arrow. Πήγαν τόσα λόγια, τα φλάρια είναι σβησμένα. Okay, πάνε να κάνω την κλίση και μου λέει μισό άνθρωπος. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να βάλει τραγούδι και να μου πει να σταματήσω. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ το σκρολάσμα που τεθέρω μου λες να σταματήσω, Στέφανε. Α, έφυγε ηχητικό. Ο κύριος Παναγόπουλος Κωνσταντίνος. Παναγόπουλος Κωνσταντίνος, σε 485 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Παναγόπουλος λοιπόν Κωνσταντίνος. Πάμε και να δώσουμε την δεύτερη μπάλα του βόλεϊ. Ο κύριος Αγγελής Κωνσταντίνος, Ακίδιο Κωνσταντίνη είναι αυτή που και την μπάλα βόλεϊ. Σε 668 τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου του. Άρα Παναγόπουλος Κωνσταντίνος και Αγγελής Κωνσταντίνος για τις μπάλες βόλεϊ. Αυτά δεν τα κάνει για εφέ για να δείξει πόσο καλός κόλπτης είναι. Φοβάται να μιλήσει, μήπως ακουστεί η φωνή του στον αέρα, να πούμε. Μιλάμε για τέτοια περίπτωση. Πάμε να δώσουμε και τις δύο μπάλες σε χάντμπολ. Ξεκινάω το σκρολάσμα. Πάμε, Στέφανε. Ο κύριος Ευθύμιος Σιμώτας, μάλλον. Είναι αυτός που κερδίζει την πρώτη μπάλα σε 2.91 τη γενιαρχώς τηλεφώνου. Ευθύμιος Σιμωτάς. Πάμε και σε έναν ακόμα. Ο κύριος Αρβανιτάκης Γιώργος, 9.59. Άρα Ευθύμιος Σιμωτάς και Αρβανιτάκης Γιώργος, οι δύο τυχεροί για τις μπάλες χάντμπολ. Παναγόπουλος Κωνσταντίνος και Αγγελής Κωνσταντίνος, οι δύο τυχεροί για τις μπάλες βόλεϊ. Δώρα από την

Στέφανο Παλαιόδωρο είναι τεχνική και μουσική επιμέλεια. Το καταλάβατε, φαντάζομαι, κάποια την πορεία τη εκπομπή. Ο Σωτήρης Ταβάκος και η Κωνσταντίνα Πανούση μας συντρόφευσαν εδώ, είχαν την επιμέλεια τη δημοσιογραφική. Ο Θεός να την κάνει. Τι λέει ο Στέφανος, όλο γκρίνια είναι. Δηλαδή, θεωρείς ότι έχουν συνεισφέρει στην προκειμένη περίπτωση? Και μάλλον, τι κάναν? Δουλεύουν τα παιδιά, αλλά δουλεύουν για τις επόμενες εκπομπές, για τα πλάνα που έχουμε, τα μακρόπνα κτλ. Για τη συγκεκριμένη εκπομπή δεν χρειάστηκε. Όχι, όχι. Ναι, ναι. Ανέρω. Μου έχει δώσει το ρεπορτάζ, το ακουστικό για την χειρηματική απόσταση Dortmund Genk και για την παρουσία των ανθρώπων της γερμανικής ομάδος στα γραφεία της Βέλγικης για να γίνουν τα κομμάτια για την απόκτηση του Καρέτσα από την Dortmund. Δεν ξέρω αν θα γίνουν μέχρι εκεί. Επίσης, η Κωνσταντίνα Πανούτσου βοήθησε σε προσωπική υπόθεση. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο που σας κάτσα στην τροφιά. 6:30 περίπου. Λοιπόν, αυτό το δίωρο να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, διότι ακολουθούν τα καλύτερα. Δεν είναι το Κώστα Ζάλιαρη που θα κάνει 4-6, αλλά το δελτίο ειδήσεων στις 4 για να τα μάθετε όλα. Μικρό διαφημιστικό, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά Κώστα Ζάλιαρη για τις επόμενες 2 ώρες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins for FM και τους 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό, κατά καλό καιρό πλέον. Με τις σαραντάρες να βαράνε καλά στο κεφάλι. Υπάρχουν κάποιες ελπίδες ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να κατεβαίνει προς τα κάτω ο υδράργυρος, να είναι πιο ανθρώπινα τα πράγματα για όσους ήρωες της καθημερινότητας και ηρωίδες δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους με αυτές τις κολλασμένες θερμοκρασίες στην Τζιμεντούπολη μας, την αγαπημένη, λατρεμένη, κατατρεγμένη και ταπεινή Τζιμεντούπολη μας. Καλές διακόπες, καλή ξεκούραση, καλά μπάνια και καλές θάλασσες σ' όσους καταφέρετε να αποδράσετε. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο. Εκτάκτως ο Βαγγέλης σήμερα και αύριο θα είναι στην Ουγγαρία για την ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπάξη, ο οποίος θα διεξαχθεί σε 9 η ώρα σήμερα για τα προκριματικά του Conference League. Από την τηλεόραση του Sky τηλεοπτικά θα μεταδοθεί το παιχνίδι σε μετάδοση Πάνου Βόγγλη και στον αγωνιστικό χώρο θα είναι ο Διονύσης Δεσύλλας. Μία ώρα νωρίτερα το ποδαρικό στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο θα κάνει ο ΠΑΟΚ εναντίον της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Στις 8 η ώρα, παιχνίδι που θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από το Big Wings for FM και τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλ και τηλεοπτικά από τη συχνότητα του Open. Οπότε εγώ θα καλυκληθώ να δικαστήσω προσωρινά το Βαγγέλη σήμερα και αύριο, καθώς ο Βαγγέλης, όπως είπαμε, είναι στην Ουγγαρία για τη μετάδοση ραδιοφωνικά του αγώνα που θα ακούσετε σήμερα. Αύριο ίσως ή να έχει προλάβει να γυρίσει κάποιο διάστημα προς το τέλος της εκπομπής ή να βγει τηλεφωνικά να σας δώσει μια ανταπόκριση. Θα είμαστε παρέα μαζί. Θα συνεχίσουμε τον καθιερωμένο τρόπο επικοινωνίας της εκπομπής όπως έχετε συνηθίσει κάθε μέρα στα τηλέφωνα 2 10 95 79 283 4 και 5. Τα μηνύματά σας με τους τρόπους που γνωρίζετε στο Live24 του σταθμού, μπαίνετε στο site του Sport FM και πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και αν μπορώ να φανώ χρήσιμος θα σας απαντήσω. Έπεσαν υπογραφές, βλέπω, ανάμεσα στην Arsenal και τον Χριστάρα τον Τζιόλι. Του ευχόμαστε τα καλύτερα από καρδιάς. Πολύ μεγάλη υπόθεση η μεταγραφή του Τζιόλι μετά το εκπληκτικό Champions League που έκανε πέρσι με την Breeze. Εναντίον από την Breeze στην Arsenal, στους Κανιονιέριδες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής είναι στους Κανιονιέριδες. Έχουν παίξει αρκετοί Έλληνες κατά καιρούς. Ο Ταυλαρίδης είχε παίξει, πριν να είναι ο πρώτος που είχε παίξει. Θα θυμηθώ και άλλους. Αρκετοί δεν είναι και 10, εντάξει, μπορεί να είναι 2 άλλοι ακόμα. Θα κάτσω να σκεφτώ λίγο με την κουρκούτα μου και να δούμε. Ακούγοντας μία τζούρα ελαφριά ενός αγαπημένου και λατρεμένου διαχρονικά τραγούδι για το καλοκαίρι του Stranglers και το Always the Sun που είναι διαχρονική συνήθεια, ξεκινάμε την επικοινωνία μας με το ευγενέστατο ακροατήριο. Παρακαλώ, πρώτο τηλεφώνημα για σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσύ φίλε μου?
1: Καλά, καλά. Πώς θα βλέπουμε τα αποτελέσματα σήμερα, πώς?
0: Με συγκρατημένη αισιοδοξία. Να δούμε πώς θα πάει το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με καινούριο υλικό και ο ΠΑΟΚ με κάποιες προσθήκες στο ρόστερ του, οι οποίοι θα παίξουν όλοι σχεδόν από ό,τι βλέπω σήμερα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται έχουν κάνει και καλή προετοιμασία. Καλά, καλά πιστεύω θα πάνε, καλά θα πάνε. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά εννοείται ότι...
0: Υπάρχουν αρκετές προσδοκίες και φέτος με τον Παναθηναϊκό, με τον Ίστρουπ, ναι, σε ένα καινούριο ξεκίνημα.
1: Πιστεύω ότι φέτος ή του χρόνου, εντάξει...
0: Νομοτελειακά, κοίταξε να δεις.
1: Ναι,
0: να το βάλεις δηλαδή. Δυναμικής. Όσο να είναι. Πλέον, εντάξει, έχει μπει και σε μια άλλη διαφορετική φάση εδώ και κάποια χρόνια Παναθηναϊκός και γίνονται επενδύσεις, κάποια στιγμή θα βγουν.
1: Ναι. Και επίσης έχουν δυναμώσει και στο μπάσκετ πολλοί ομάδες, έτσι.
0: Εντάξει, το μπάσκετ απλώς επειδή αρχίζει τον Οκτώβρη, στο μπάσκετ θα έχουμε ανταγωνισμό. Είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ φέτος που μπαίνουν δυναμικά πλέον στην εξίσωση.
1: Δηλαδή, δεν θα βλέπουμε πλέον να έρχεται ομάδες, ας πούμε, Ολυμπιακός.
0: Όχι, νομίζω ότι αυτό μας τέλειωσε, κράτησε κοντά 30 χρόνια, μας κούρασε.
1: Ναι, ναι,
0: με τον τρόπο, είναι, με τον τρόπο που γίνεται και...
1: Κοίτα, για να καταλάβεις τι Παναθηναϊκός είναι. Τους έλεγα φέτος τη χρονιά που είχε ο Λεβαδιακός, γιατί πήγαινα λεωφόρο φέτος, και τους έλεγα σε φίλους και αγιτήρες του Ολυμπιακούς, εγώ τους έλεγα σαν Παναθηναϊκός, ναι, δεν ήθελα να πω στα play-off, γιατί είχε κάνει μια πορεία καλή ο Λεβαδιακός, και λέω γιατί να, που στο τέλος έσκασε ρε παιδί μου και περάσαμε εμείς, και λέω ας πήγαινε ο Λεβαδιακός, ή ας πούμε όταν πήρε το κύπελο Όφη, να το πάρει Όφη. Γιατί να το, δηλαδή να γίνεται λίγο rotation, παιδί μου, να μην είναι όλο...
0: Μαραθώνιος είναι και αποδεικνύει στο τέλος τι αξίζει να πάρεις. Αυτό
1: ναι,
0: είναι το
1: ζήτημα, ναι,
0: δηλαδή.
1: Τώρα είναι και θέμα κόσμου, είναι πολλά που παίζονται, μωρέ, αλλά εγώ σου λέω, ας πούμε, το Λεβαδιακό φέτος το χάρηκαμε πάρα πολύ.
0: Κοίτα, μέχρι μια περίοδο έπαιξε πάρα πολύ όμορφα. Ενώ ναι, και ο Κόντις μεταμόρφωσε πάρα πολύ ριζικά τον Όφη στη διάρκεια της χρονιάς, ναι, σε σχέση με αυτό που βλέπαμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Άλλαξε πάρα πολύ. Συστήματα, τακτικές, εικόνα, η ομάδα της Κρήτης και στο τελικό, ναι, δικιά κέρδισε τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Που ήταν κατώτερος των προσδοκιών.
1: Ωραία. Καλή αρχή, καλή ημέρα να έχουμε. Καλή αρχή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ για την επικοινωνία που
1: είχαμε.
0: Να σε καλά, φιλαράκι μου. Να σε καλά. Μέχρι το επόμενο τηλεφώνημα, για να ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο που μπήκε στον κόπο να μας στείλει. Λοιπόν, Ταυλαρίδης, Παπασταθόπουλος, Μαυροπάνος και ο Τζόλης Κυριακός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολόσωστα, ναι, ο Σωκράτης, από τον Ολυμπιακό βέβαια. Στον Ολυμπιακό πήγε από την Arsenal μετά τη φοβερή θητεία του στην Bundesliga, τη Βέρντε αρχικά και στη συνέχεια τον... Η Ντόρτμουντ του Κλοπ. Ο Παπασταθόπουλος είχε πάει στην Άρσεναλ. Με Παπαρπάνος λίγο. Εντάξει, τη μεγάλη συμμετοχή την έχει στη West Ham United. Αλλά ναι, είχε περάσει από την Άρσεναλ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Θοδωρής από το κέντρο της Αθήνας λέει καλημέρα και εύχεται καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα. Καλημέρα στο Λευτέρη που είναι στη Μύκονο και είναι ο πάδος του Όφη. Τώρα που βρήκες πρόσφορο έδωφος να μην βάζεις γλώσσα μέσα, δώσε πόνο. Εντάξει, τώρα αυτό είναι το καθήκον που μου δίνει και το ρόλο ο σταθμός σήμερα. Ανάλογα και την ενημέρωση που έχω, έτσι όπου μπορώ να φάνω χρηστικός. Ένα σχόλιο, αν με επιτρέπετε, ξεκίνησε τις απολύσεις ο Μονεβασιώτης. Καλή δύναμη στου φιλάθλου του Ηρακλή, λέει ο Μάικο Απολωνάρας. Δεν κοιμάμαι που έχει φάει και ξέρει. Γεια σου ρε Μάη, καλημέρα στο Βύρονα από τα Χανιά. Το φίλο μας που είναι πάντα έχω παρόν σε όλες τις εκπομπές. Έκπληξη θα είναι μόνο αν δεν πάρει αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός, μου λέει ένας φίλος. Με το Τζολάκι τι γίνεται, φεύγει μένει ο Μάκης από το Ηράκλειο. Θα δείξει Μάκη, κατά πάσα πιθανότητα φαίνεται. Καλημέρα, όλη μέρα γριά. Όλοι γριές ήμασταν από μια ηλικία και μετά, τι να κάνουμε. Προχωράμε όμως, δεν σταμάταμε. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξη που είναι ο παδός ΣΑΕΚ από την Πάφο. Όταν ο Kanye West εμφανίζεται σε συναυλία συναδέλφων του, Kanye Guest, λέει ο υπόπτης της ασφάλτου. Καλημέρα στον Μάκη από το Περιστέρι. Κα μεταγραφικό για Όφη, όχι φίλε, δεν είμαι ενημερωμένο, ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής απέναντι σου. Θα ρίξω όμως μια ματιά εδώ πέρα στην ειδησιογραφία που έχουν επιμεληθεί τα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ. Βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Κωνσταντίνο Κοστούλα από ομάδες του εξωτερικού για να τον βολιδοσκοπήσουν. Τέλος βλέπω ο Βούκοτιτς και ο Ρακόνιατς. Και βλέπω πριν κάποιες μέρες ότι την αποστολή για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία του Όφη, που έχει την πολυτέλεια όσο καιρό, 27 ποδοσφαιριστές να αποτελούν, θα σου πω στη συνέχεια, να την κάνει αρμονικά την προετοιμασία του Όφη, καθώς συμμετέχει στους ομίλους του Europa League. Οπότε του Conference League. Οπότε έχει την πολυτέλεια να κάνει αρμονικά την προετοιμασία του. Για να πάμε στον επόμενο φίλο που είναι στη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κυριακό.
0: Καλώς τον, ναι.
2: Μιχάλης, τα έχουμε ξαναέχουμε να τα πούμε καιρό, παιδιά. Δηλαδή τον άρχα και στο Βαγγελί, τον Άγκο Σες.
0: Γιατί ρε φίλε, ανθρωποφάγο με κόβεις, με φόβεις να έχω τάσεις κανιβαλισμού.
2: Απλά τώρα ο Βαγγέλης πήρε, έχει πάρει άδεια, ή όχι.
0: Και το μάτς πώς θα το μετάδωσει σήμερα από την Ουγγαρία.
2: Ο Βαγγέλης θα πάει.
0: Το έχουμε πει και 250 φορές, αλλά εντάξει, δεν ήσουν υποχρεωμένος, ήσουν συντονισμένος. Κάνει το μάτς, αύριο γυρνάει. Είμαστε και την άλλη εβδομάδα κάποιες μέρες μαζί, κάποιες μέρες με τον Πάνο. Και την επόμενη Παρασκευή ο Βαγγέλης θα κουνήσει μαντήλι.
2: Άρα ο Βαγγέλης δηλαδή είναι σήμερα με τα δίδια. Αν δεν πάει βουρή, θα την ξεχάσουμε με βλή.
0: Ράδιο Βαγγέλης, τηλεόραση Διονύσης.
2: Πω.
0: Μιλάμε, καταλαβαίνεις, τα ειδόνια ξανασμίξανε.
2: Δίδυμο θανάτου.
0: Οι συνέτεροι ξαναμπλέκουνε μαζί, οι πρώην αγαπημένοι λατρεμένοι συνέτεροι ξαναμπλέκουνε μαζί.
2: Τέλεια.
0: Είναι ποδοσφαιρομάνα και η Ουγγαρία, χαμός θα γίνει.
2: Να πάμε καλά σήμερα, να παίξουν μπαλίτσα ωραία. Και βλέποντας και κάνοντας. Τον Ολυμπιακό πως δεν βλέπεις φέτος, Κυριακό.
0: Υπομονή, επιφυλακτικότητα, την προσδοκία να πάει λίγο καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον σαν εικόνα, γιατί από ένα σημείο και μετά τον αποκλεισμό στο Champions League δεν μ' άρεσε εικόνα. Συγγνώμη που σε διέκοψα.
2: Ναι. Να ξέρεις ότι από Ολυμπιακούς σε έχω best of the best, γιατί οι περισσότεροι είναι λαζόνες. Δεν ξέρω εγώ σε μένα, ναι. Δεν παραδέχονται πολλές φορές κάτι το οποίο φαίνεται.
0: Δεν είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουμε σαν λαός όλοι μας όμως. Όλων των ομάδων. Ναι, κατά καιρούς οι φιλάθλοι δεν το βγάζουμε. Αφού μας αρέσει να είμαστε φιλατάδες.
2: Ναι. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός κάποτε έκανε πράγματα που δεν ήταν σωστά, θέλω να το κάνω κι εγώ. Σε τέτοια πράγματα δηλαδή, εγώ το παρατηρώ. Βέβαια, αυτό μου πει είναι γενικά ότι είναι η ράτσα μας τέτοια. Που είναι λάθος. Δηλαδή αν κάτι υπήρχε λάθος, δεν πρέπει να το συνεχίσουμε λάθος, πρέπει να προχωρούμε μπροστά.
0: Εντάξει, μόνο είναι τώρα και πώς αντιλαμβάνεται έτσι ο καθένας τα πράγματα. Τώρα ο καθένας δεν θα κάνει υποδείξει ο καθένα πώς είναι. Αλλά γενικώς ότι υπάρχει, ναι, στη χώρα μας υπάρχει πάρα πολύ σε σχέση με το μέγεθός μας αυτό το τουπέ.
2: Μπασκετάκι, πώς το βλέπεις, θα γίνει μάχη μεγάλη νομίζω.
0: Να σου πω κάτι.
2: Θα γίνει μεγάλη
0: μάχη. Μακάρι να μπουν ανάμεσά τους και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, γιατί το χρειάζεται το άθλημα, το χρειάζεται το σπορ και ο τρόπος που επικοινωνούνται οι τελικοί κάθε χρόνο εμένα με ξενερώνει. Να ξέρεις, ανεξάρτητα αν κερδίζω ή αν χάνω, έτσι. Σίγουρα ο καθένας υποστηρίζει την ομάδα του, αλλά ρε φίλε, μας κουράζει πολύ. Δεν περνάμε καλά. Έτσι,
2: δεν περνάμε καλά γιατί υπάρχει.
0: Είναι κρίμα γιατί έχουμε φοβερές ομάδες.
2: Ναι, να φύγουμε από αυτή την τοξικότητα. Νομίζω και εγώ ότι είναι καλύτερο να μπουν και άλλες ομάδες και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτεροι. Σίγουρα φέτος. Και είναι καλό γιατί θα κάνει και άλλες ήττες και ο Ολυμπιακός να μην το πάρει αέτος και ο Παναθηναϊκός ας πούμε που το έχει κάνει. Είναι καλό για να καθαρίσει και λίγο το μυαλό τους ότι υπάρχει και λίγο η ήττα, δεν είναι κάτι δεδομένο και αυτό θα είναι καλό και στο άθλημα. Και γενικότερα...
0: Και μπας και ξαναδούμε κανέναν Έλληνα παίχτη να πιστάει την μπάλα.
2: Ναι, γιατί έχουμε θέμα και εκεί, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Τώρα το Λιόπουλος, ρε φίλε, δεν είναι ωραίο που θα πάει στον Άρη, ρε φίλε. Δηλαδή το παιδί δεν απέδειξε με τις εμφανίσεις που κάνει στους τελικούς και λίγο στα play-off της EuroLeague ότι άξιζε παραπάνω.
2: Βεβαίως και πρέπει να παίζει.
0: Καλά, εμείς το έχουμε. Μην νομίζει κανείς ότι το λέω επειδή είναι στον Παναθηναϊκό. Εμείς έχουμε ξεχάσει να βάζουμε Έλληνες.
2: Εμένα με ενόχλησε και πάρα πολύ. Πρέπει να οι ελληνοποιήσει να σταματήσουν. Δηλαδή δεν επιτρέπεται τώρα ο Γουόκαπ να γίνεται Έλληνας και να μην γίνεται εθνική. Αυτό είναι γενικό, έτσι. Δηλαδή τώρα θα γίνει ο Χαλ Έλληνας, έτσι.
0: Ναι.
2: Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει. Μπορεί να παίξει την εθνική αυτός. Ή γίνεται επειδή είναι πολλά χρόνια εδώ, έχει παίξει στη Γαλλία.
0: Άμα είναι πολλά χρόνια και δεν έχει παίξει στη Γαλλία και διαλέξει και επιλέξει να παίξει στην Ελλάδα, ναι, αυτό.
2: Ναι, αλλά έχει παίξει στη Γαλλία και δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί τότε. Αλλά γενικώς, κοίτα να σου πω. Είναι λίγο πολλά και διαφορετικά ζητήματα. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να κουράσω τώρα και να κάνω κατάχρηση. Αλλά είναι το άθλημα τέτοιο. Δηλαδή, ουσιαστικά στο μπάσκετ. Το έχουν πάει ένα βήμα παραπάνω στις εθνικές ομάδες και επιτρέπουν μεταγραφές. Βλέπουμε πως οι Αμερικάνοι παίρνουν διαβατήρια και μοιράζονται. Έτσι. Δηλαδή το έχουμε, ναι, έχουμε, δεν είναι, το έχουμε πάει παραπέρα από το ποδόσφαιρο.
2: Okay, αλλά
0: ο walk-up, ας πούμε, ο walk-up το παιδί δεν θα το κατηγορήσω εγώ γιατί θυσιάζει τα καλοκαίρια του να παίξει στην Εθνική Ελλάδος. Δεν είναι, δεν χτύπησε καμιά πόρτα και είπε θέλω να πάρω τι τέτοιο. Τον εφωνάξαμε, δεν έχουμε guard και τα λοιπά. Έλα, παίξε. Όπως και δεν μου αρέσει να ξέρει τη συμπεριφορά του Ολυμπιακού. Εμένα, είναι προσωπική μου γνώμη απέναντί του.
2: Είχε κάνει όμως την εξής δήλωση. Ότι εγώ γίνομαι Έλληνας για να παίζω εθνική. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος.
0: Εντάξει, τίμιο είναι αυτό που είπα από μέρους του.
2: Ναι, τίμιο, αλλά δεν το έκανε.
0: Ρε παιδί μου, σου λέω, είναι το πλαίσιο.
2: Ναι.
0: Τι εννοείς, δεν έπαιξε με την εθνική, τι λες. Τι δεν το έκανε, τι εννοείς.
2: Στο παράθυρο δεν είχε παίξει. Τώρα δεν έπαιξε στο παράθυρο.
0: Κανείς δεν έπαιξε στο παράθυρο.
2: Ναι, καλά, παράδοξο είναι. Δεν το, εντάξει, για μένα εκεί φταίει ο... Εντάξει, φταίει πώς το λέει, ο Λιόλιος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κοίτα να σου πω. Είναι πολύ επιβαρημένη. Δηλαδή, κοίτα, είναι και τα θέματα, είναι και κάποια θέματα τα οποία σε σχέση με το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ δεν έχουν λυθεί. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η δυναμάχη FIBA Euroleague στο μπάσκετ που καταστρεφτό
2: αυτό. Ναι.
0: Και το NBA πάλι που έχει το δικό του χαβά. Και οι εθνικές πάντα είναι οι παίχτες όλων των χωρών, των μεγάλων, πάνε μόνο στα μεγάλα τουρνουά και όποτε. Ειδικά η NBA είναι περίπου κάπως σαν στάνταρ το 1-2. Από τις εποχές που πάει ο Ντράζεν και ο Μαρτσουλιώνης στο NBA.
2: Ναι, να σου πω την αλήθεια μου. Εγώ δεν θέλω να κάνω κανένα Έλληνα. Κανένα. Αν θέλουμε να παίξει ο Αβδάλλας, να παίξει κάποιο Ελληνάκι που μπορεί να είναι στην Αμερική.
0: Ναι, για να πάμε και στην επόμενη γραμμή, ένα τελευταίο μαζί σου. Αλλά να σου πω κάτι. Οφείλεις να είσαι καθαρός κι εσύ απέναντι στον εαυτό σου. Δηλαδή, να παίξουν Έλληνες. Όταν θα φάμε τα μούτρα μας όμως και θα βγούμε τελευταίοι και θα χάσουμε και από την πιο μικρή χώρα του κόσμου, θα στηρίξεις και θα πεις προχωράμε και πάμε. Ή θα γκρινιάξεις και θα πεις ρε εσείς τι γίνεται, όλοι παίζουν με ξένους, εμείς γιατί δεν παίρνουμε ξένους.
2: Θα στηρίξω γιατί ούτως ή άλλως αφού μου λες ότι είναι επιβαρημένοι, όταν θα είναι επιβαρημένος ένας που γίνεται, που τον έχω ελληνοποιήσει ας πούμε, ο Γουόκαπ, ο Φάλ, οποιοσδήποτε, εσύ μην το προσωποποιώ.
0: Εσύ είναι αιώνες. Να σου πω, θυμάσαι το φιάσκο το 89 με τον Κόρφα που έκαναν ένσταση οι Γάλλοι και δεν τον άφησαν να παίξει τότε στο Ευρωμπάσκετ τον Κόρφα.
2: Βεβαίως.
0: Δικαιωματικά θα μπορούσε, έτσι δεν ήταν διαπερίπτωση. Ελληνοαμερικάνος ήταν ο Κόρφος.
2: Όχι βέβαια. Αλλά εγώ θέλω να έχουμε κάποια παιχτάκια να αφήσουμε λίγο χώρο. Από αυτή τη μεριά.
0: Μωρέ, το θέμα είναι να πάρουν τα παιδιά χρόνο συμμετοχής και να, αυτό, να ξαναγίνει μια επανεκκίνηση στο άθλημα γιατί έχει μείνει στάσιμο. Τώρα, κακά τα ψέματα, τελευταία φουρνιά είναι Σλούκας Παπα-Νικολάου, Μάτζαρης, Γιάνκοβιτς. Αυτή είναι η τελευταία χρονιά. Ο παπάς, αυτή ήταν η τελευταία ποιοτική χρονιά που βγάλαμε.
2: Άμπραβο. Μα δεν μπορεί να επιτρέπεται.
0: Το 7 είναι και έχουμε τώρα 26, 19 χρόνια,
2: Όπως ήταν ο Γουκάπ σκασμένος, φίλε μου Κυριάκο, ήταν και ο Παπα-Νικολάου. Και για τον Παπα-Νικολάου.
0: Βρε, παίξτε στο Ολυμπιακό του Παθαϊκού με το σερί αγώνων που έχουν, πώς να αντέξουνε.
2: Ναι, αλλά πήγε όμως. Θα μου πεις, ο Σλούκας δεν πήγε ο Μιχάλη όμως.
0: Αφού έβγαλε. Ναι, αλλά και ο Σλούκας να σου πω κάτι τώρα, να είμαι καθαρός. Δεν έβγαλε τραυματισμούς και είχε κάνει αρθροσκόπηση.
2: Έβγαλε, αυτά ακριβώς ήθελα να πω. Γιατί μερικοί λέγανε ότι.
0: Άκου να δεις. Ναι. Από τον Νικόλα τον Γκάλι, από το μεγαλύτερο παίχτη που φόρεσε τη φανέλα και εκτόξευσε το άθλημα. Από τον Νίκο τον Γκάλι το 90 που είχε τον τραυματισμό δεν πήγε. Μετά πήγε το 91, μετά από το 92 και μετά σταμάτησε. Ο Γιαννάκης αντιδιαστολή είχε άλλο χαβά και δεν σταμάτησε ποτέ. Αλλά εντάξει, τα είχαμε αυτό. Δηλαδή και ο Δραϊμαντίδης κάποια στιγμή δεν έπαιξε και ο Σπανούλης κάποια στιγμή δεν έπαιξε. Όλοι κάποια στιγμή γιατί ήταν πέρα από τις δυνάμεις του. Όχι γιατί τα παιδιά δεν αγαπούσαν την εθνική και δεν προσφέρανε και μας δώσανε χαρές.
2: Άνοιξα θέμα για συζήτηση, να δούμε.
0: Άνοιξε, εγώ καταχράστηκα την γραμμή και πάλι. Ζητώ συγγνώμη στον επόμενο. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Όχι, ρε, εσύ, έλα, χαρά που σ' άκουσα. Καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Πού είσαι, φιλαράκι, τι κάνεις.
3: Κυριακό.
0: Τι γίνεται.
3: Καλά, όντως άνοιξε θέμα για συζήτηση. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Οπότε θα βγάλω.
0: Καλά, υποκειμενικοί όλοι είμαστε. Όσοι εκπροσωπούμε τον εαυτό μας εκπροσωπούμε τώρα, δεν εκπροσωπούμε το κοινωνικό σύνολο.
3: Όχι, θα σου πω, Κυριακό, θα σου πω. Έχω πάντα την άποψη ότι όποιος υποστηρίζει μια ομάδα δεν μπορεί να είναι και αντικειμενικός.
0: Ναι, γιατί είναι συναισθηματικά δεμένος μαζί της. Απ' την άλλη, καλό θα είναι να μην είναι εριστικός και προκλητικός και σε σχέση με την αντιπαλότητα με τους άλλους. Αλλά αυτό είναι σου λέω στον άνθρωπο.
3: Λοιπόν, δεν θα αλλάξει αυτό ούτε με την τοξικότητα, ούτε με την καθρίλα, ούτε με τίποτα. Γιατί ο καθένας θα τα κοιτάει
0: πάντα. Ναι, αλλά άμα δύο-τρεις χρονιές που σου μπει ο Πάο και ο Άρης ανάμεσα στον τελικό ή το ένας ή το άλλος ή και οι δύο μαζί, εντάξει.
3: Όχι, θα σου εξηγήσω τι είναι.
0: Α, εμείς σας κάνουμε στο δικό μου, δεν χωράει στο δικό σου κολυμπάει. Αυτό εντάξει, ναι, ρίση, αυτό, αφού τον τόνο το δίνουν από πάνω και άλλο οι κάτω βάραν το βιολί. Όχι και από κάτω δεν έχουν ευθύνη, αλλά οι πάνω έχουν μεγαλύτερη ευθύνη.
3: Όσο ευθύνη και να έχει, ο καθένας έχει το κεφάλι του, φίλε. Και το κεφάλι πρέπει να το λειτουργούμε και να μην πηγαίνουμε με βάση να έχουμε κριτήρια και να έχουμε και κρίση. Είναι άσχημο να ακούς κάτι, να επηρεάζεσαι από αυτό και να μένεις σε αυτό χωρίς να έχεις άποψη, καταλαβαίνεις τι εννοώ, χωρίς να έχεις ο ίδιος άποψη για το ότι έχουν δει τα μάτια σου. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Για την εθνική τώρα που λέμε για τον Thomas Walker που είναι στον Ολυμπιακό και θα βγάλω εγώ την καθρίλα μου σαν γάδρος, έτσι. Λέμε τώρα για τον Walker ότι δεν πάει στην εθνική. Ο Walker τον κάναμε Έλληνα για να παίζει κατά βάση, αν θέλουμε να λέμε την αλήθεια στον εαυτό μας, ο Ολυμπιακός τον έκανε Έλληνα και δεν τον νοιάζει αν θα παίζει στην εθνική. Ή αν θα
0: ναι, ρε, εσύ για να κερδίζει μια θέση ξένη στο ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον εαυτό μας. Οπότε θα βγει απέναντι λοιπόν όπως βγήκε το προηγούμενο παλικάρι και θα λέει γιατί δεν πήγε το Thomas Walker στην ουσία.
0: Απαντήθηκε με πολύ ωραίο τρόπο.

0: Ο Παναθηναϊκός κάνει επανεκκίνηση και καινούριο ξεκίνημα. Ο ΠΑΟΚ πάει σε διαφορετική λογική τώρα. Οπότε...
1: Κοιτώντας και τον αντίπαλο, λογικά πάντα έτσι, έχει ένα προβάδισμα. Προβάδισμα δεν έχει καμία ελληνική ομάδα, Κυριάκο μου, όταν ο αντίπαλος, όποιος και να είναι αυτός, έχει παιχνίδια στα πόδια του.
0: Και τα καλοκαιρινά παιχνίδια είναι παιχνίδια ειδικών συνθήκων που κάθε χρόνο προκύπτουν ζητήματα δηλαδή. Δεν είναι...
1: Ακριβώς. Όποια και να είναι ο αντίπαλός σου, αν έχει 6-7 παιχνίδια επίσημα και δεν έχεις κανένα, έχει αγωνιστικό ρυθμό. Οπότε θέλοντας και μη, ακόμα και μια μέτρια ομάδα μπορεί να σου βάλει πολύ δύσκολα. Έτσι. Εντάξει, θέλουν προσοχή. Τώρα ο ΠΑΟΚ και αυτός έξω παίζει πρώτο παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι, στην Πολωνία.
1: Στην Πολωνία. Κοίταξε, καλό να περάσουν, γιατί η συγκομιδή περσινή ήταν πραγματικά, πρέπει να ήταν η καλύτερη αν θυμάμαι που έχουμε κάνει, να μπορέσουμε, γιατί ξέρεις, είναι καλό το αντίκτυπο που αφήνει να ανεβαίνει στην βαθμολογία.
0: Είναι απαιτητικό, γιατί... πολύ το, οι συνθήκες πλέον, και θέλει υπερβάσεις συνεχείς και πολλές. Και εντάξει,
1: ναι.
0: Η ΑΕΚ μπορούσε να πάει παραπάνω από τη Βαγεκάνο τώρα. Παναθηναϊκός, εντάξει, Μπέτις τώρα ήταν δύσκολη ομάδα, έκανε υπέρβαση στο ΆΚΑ, έτσι με τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν, αλλά εντάξει, στην Ισπανία θα μπορούσε να πάει καλύτερα, στο 0-0 ή στο 1-0 ήταν το πελίστρι φάση, νομίζω στο 0-0 ότι ήταν. Εντάξει, μετά έγινε και οι καραμπόλες στο ημίχρονο εκεί που αμφισβητήθηκε τον κόλλο δεύτερο.
1: Εντάξει, ήταν μια ομάδα που βγάλε παραπάνω ένταση, όπως και.
0: Αλλά εντάξει, τώρα Μπέτις τώρα πέτει και ομάδα, τελικό έφτασε πάλι.
1: Ναι, πολύ καλή ομάδα, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει. Η Ράγιο Βαγιεκάνο, όντως, με βάση την απόδοση της ΑΕΚ, θα μπορούσε να έχει περάσει, να έχει πάει παρακάτω, να έχει πάει στους 4.
0: Για τον Ολυμπιακό τώρα δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί να κάνει τα 3 σερί νίκες στο League Face του Champions League, να προκριθεί στα νοκάουτ και να πάει να παίξει μέσα 20 μέρες 3 μάτς με τη Leverkusen, που και το πρώτο υπέρβαση ήταν που το κέρδισε, με βάση την εικόνα του αγώνα. Εντάξει, δε. Αποκλείστηκε αξιοπρέπως.
1: Ναι, όχι, εντάξει, δεν είναι. Το Ολυμπιακός πέρυσι ήταν ξεκάθαρο ότι...
0: Μετά το Champions League ο Ολυμπιακός δεν μ' άρεσε η εικόνα του.
1: Λογικό δεν ήταν. Λογικό, γιατί ήταν πολύ μικρό το rotation. Ήταν πολύ...
0: Ακριβώς.
1: Οι αλλαγές που γίνανε.
0: Δεν πήρε πράγματα από τους παίχτες που ενσωματώθηκαν στην ομάδα πέρσι.
1: Δεν έβαλε. Κοίταξε, Κυριάκο, για να τα λέμε και την αλήθεια, δεν το άνοιξε λίγο το rotation. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα σε παιχνίδια. Εγώ θυμάμαι τώρα, γιατί με, ας πω χαρακτηριστικά.
0: Δεν το άνοιξε, ρε παιδί μου, εμένα, αλλά έβγαλε και τέτοιο. Άρχισαν πολλοί από τις παίχτες του βασικού κορμού του να βγάζουν φθορά, κόποση και να είναι χειρότεροι από τις προηγούμενες χρονιές.
1: Σαφώς. Λογικό δεν είναι όμως.
0: Υπήρχε μεταφόρ πάλι όλο αυτό το θέμα που στα χαρτιά ήταν τρομερές επιλογές, τρομεροί παίχτες. Αλλά Αλκαμπή έφυγε στο Κόπα Αφρικα, μετά έλειψε ένα διάστημα, γύρισε μετά αγνώριστος και μεταπτώσεις. Ο Ταρέμι πάλι είχε μεταπτώσεις. Ο Γιάρεμτσουκ ένιωσε ότι παραγωνίστηκε και ότι άρχισε να μουρμουράει και πήγε στη Λιόν και στήχησε.
1: Πολύ,
0: το καλοκαίρι είχε κάνει τρομερή προετοιμασία, τον πήγε πίσω το ξεκίνημα της χρονιάς και ο τραυματισμός που βγάλε. Εντάξει, σύνθετα πράγματα.
1: Κυριακό, πολύ αργή ομάδα πέρυσι, ακόμα και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πολύ αργή ομάδα.
0: Ναι, χωρίς φαντασία αρέσει τώρα. Δηλαδή, να σου κλείνουν όλοι πίσω για να μην κερδίζεις τώρα, εντάξει, έχεις απαιτήσεις τώρα. Όταν είσαι Ολυμπιακός,
1: και να σου πω και ένα τελευταίο. Όχι μόνο αργή. Πολλά παιδιά από αυτά που ήθελε ο Μετλίπαρ να κάνει και με τον τρόπο που έπαιζε ο Ολυμπιακός, δεν μπορούσαν να τα εξυπηρετήσουν. Είναι πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχεις τα καλύτερα εργαλεία. Δεν μπορείς να μου θες ένταση σε όλο το 90 λεπτό και να μου θες να μου βγάζεις πίεση σε όλο το γήπεδο και να μου έχεις μέσα 3-4 παιδιά που είναι αργά παιδιά σε ταχύτητα, οπότε να μπορούν να έχουν καλό πρέσινγκ και τα λοιπά.
0: Για να δούμε φέτος. Να δούμε φέτος, αν και δεν βλέπω πολλές αλλαγές. Θα δούμε σαν εικόνα, έτσι, σαν ονόματα, αλλά να δούμε και πώς θα καταλήξει το ρόστερ, πώς θα πάει. Είναι πολλά μέσα στη μέση.
1: Βλέπω θέλει ένα οκτάρι σίγουρα η ομάδα.
0: Πάει, εκεί πάει σε αυτή τη λογική. Έκανε χθες τώρα την κίνηση για το Φρόιλερ, αλλά δεν φαίνεται να ενθουσιάζεται με την προοπτική της Ελλάδας ο Φρόιλερ.
1: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Μακάρι,
0: δεν είναι οκτάρι ο Φρόιλερ, νομίζω.
1: Όταν δίνεις λεφτά, τα λεφτά είναι και γίνει και πατρίς που λέμε. Αφού είναι επαγγελματίες. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Καλή μετάδοση να έχει ο Βάγκος. Να φέρει και την νίκη για τον Παναθηναϊκό. και να δούμε πώς θα πάμε γενικώς φέτος. Mm-hmm. Αυτά. Καλημέρα μου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.

0: Να σε καλά, καλημέρα. Συνεχίζουμε λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά μέχρι να έρθει το επόμενο τηλεφώνημα στις γραμμές. Ο Φρόιλερ είναι γεννημένος 15 Απριλίου του 1992. Ελβετός ποδοσφαιριστής που παίζει αμυντικός χαφ. Έτσι τον ορίζει για την εθνική ομάδα της Ελβετίας. Έχει δηλαδή στο 6 και στο 8 ανάμεσα που συζητούσαμε, αλλά δεν φαίνεται. Έχει εντάξει πολλές διαφοροποιήσεις στο ρεπορτάζ των ομάδων κάθε μέρα, οπότε ό,τι καινούριο προκύπτει το συζητάμε. Για να ρίξω μια ματιά στα μηνυματάκια σας. Τραγικός χειρισμός Ολυμπιακό με Γουόπα Κάπ. Ναι. Άστοχος ψηφισμός. Ο Παναθηναϊκός δεν κάνει ειλικρινής. Με τα γραφές κάνει τεράστια διαφορά. Εντάξει, αν το θες έτσι, φίλε μου, έτσι. Εγώ δεν το πήγα στη θέση. Ναι, δεν ήθελα να εστιάσω και να επικεντρωθώ εγώ στο θέμα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Ούτε και να ρίξω ευθύνη πουθενά. Με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Ναι, και άλλος φίλος στον Παναθηναϊκό. Ναι, ρε, δεν ακούς ούτε Sport FM, ακούς. Δεν ακούς τη ΡΑΕΦΤΑ. Εσύ το πήρες έτσι. Εσύ έχεις τη μίγα. Ούτε Παναθηναϊκός ούτε Ολυμπιακός με νοιάζει. Και το πώς συμπεριφέρονται στο μπάσκετ. Λοιπόν. Άλλος φίλος λέει Ολυμπιακός και δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ο Baldwin συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό και περιμένει το OK της Φενέρ. Δεν το ξέρω, αλλά άμα προκύψει κάτι θα σε ενημερώσουμε. Λοιπόν, ξέρεις πότε και ξεκινάει η Premier League? Νίκο, γύρω στο 15 Αύγουστο ξεκινάει. Και δεν θα ήθελα να ήμουν στους παίχτες που φτάσανε μέχρι η μητελικό η ομάδα τους στο Μουντιάλ. Ξέρω από άνθρωπο να μην έχουν ένα μήνα να ξεκουραστούν τουλάχιστον αυτοί οι παίχτες με το ειδικό βάρος που έχουν, την αξία που έχουν και το πρόγραμμα που τραβήξανε. Αλλιώς θα τους τυχήσει αν δεν ξεκουραστούν τόσο. Θρυλικές καλημέρες λέει ο Μάριος από το Κόκκινο Μήλο. Καλημέρα σου Μάριε. Λοιπόν, ο Νεκτάριος Παναθηναϊκός από Θεσσαλονίκη λέει: αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός τώρα, βλέπω τι βλέπεις στη συνέχεια. Αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός από είτε τώρα είτε στον επόμενο, στο μεθεπόμενο γύρο του Κονφέρες, τρεις γύρους που έχει να παίξει, δεν συνεχίζει στην Ευρώπη. Αλλά δεν βλέπω ότι είναι κάτι πιθανό και δεν θα μου δώσει εμένα καμιά προσωπική ευχαρίστηση. Είσαι ικανοποιημένος με τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό? Κάτσε να ολοκληρωθούν, ρε φίλε, τι να σου πω. Τα ίδια κάθε χρόνο. Προσωπικά είμαι απογοητευμένος. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει στην πορεία, μου λέει ο Θοδωρής. Δεν ξέρω, δεν είμαι άνθρωπος, ρε φίλε, που κάνει προβλέψεις. Δεν μου αρέσουν οι προβλέψεις εμένα. Δεν έχω κανένα πρεμούρα να κάνω προβλέψεις. Δεν θεωρώ και τον καλό τον εαυτό μου στο να προβλέπω πράγματα και δεν με ενδιαφέρει. Βλέπω και κρίνω. Κάνουμε ένα μικρό, πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Παιδιά, το πρόβλημα για το μπάσκετ είναι σύνθετο. Είναι πολύ, θέλει κουβέντα πολύ, θέλει χρόνο που ίσως δεν είναι της παρούσης γιατί θα σας κουράσω από τη γνώμη μου και ποιος είμαι εγώ πάλι. Λέει, οι μεγάλες ομάδες θέλουν να τους κουβαλάνε τις μπάλες τους Έλληνες και για τις προπονήσεις παίρνουν τα ταλέντα και τα καίνε ή τα οδηγούν στη ξενιτιά, λέει ένας φίλος. Εντάξει, ούτε τις ομάδες είναι σωστό να τις ψέγεις. Οι ομάδες συμμετέχουν στο απαιτητικό πρωτάθλημα της EuroLeague που είναι μαραθώνιος, έχει πολύ μεγάλη καταπώνηση και πρέπει να είναι έτοιμες. Οπότε θέλουν και αυτές παίκτες που θα μπουν μέσα και θα συνεισφέρουν. Είναι πολύ σύνθετο ζήτημα, παιδιά. Δεν είναι να ρίξουμε την ευθύνη ούτε στην εθνική ομάδα και το Σπανούλι, ούτε στις μεγάλες ομάδες. Είναι πολύ. Είναι ότι γενικώς από εκεί που είχαμε ένα μηχανισμό και είχαμε πολύ μεγάλη παραγωγή πολλών αθλητών για πολλές δεκαετίες στο ελληνικό μπάσκετ, αυτό σταμάτησε. Και πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε σε αυτό και σταμάτησε να υπάρχει ανταγωνισμό στο ελληνικό πρωτάθλημα από τις αρχές του 2000 και μετά. Και αυτό, εντάξει, από ένα σημείο και μετά, κόστισε σε παραγωγή ταλέντων. Να μου πεις γιατί οι ομάδες από την τρίτη θέση και μετά μέχρι την τελευταία στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν επικεντρώθηκαν στους ξένους. Γιατί τι γίνεται στις ακαδημίες, στα τμήματα παραγωγής, στον τρόπο που μαθαίνουν οι προπονητές μπάσκετ τα παιδιά σε μικρές ηλικίες, που έχουμε κάνει κατά καιρούς με τον φίλο μας τον Δημήτρη, που έχουμε τη χαρά και τιμή να επισκέπτεται εδώ πέρα και ασχολείται με το μπάσκετ και τις ακαδημίες, έχει κάποια σχέση. Έχουμε κάνει κάποιες ίδιες κουβέντες. Είναι πολλά και διαφορετικά ζητήματα που θέλουν πάρα πολύ χρόνο, θέλουν και κάποιο κόσμο από μέσα λίγο να στα εξηγήσει, να στα ζητήσει, αλλά από εκεί που ήμασταν, από τη γενιά του Γκάλη και του Γιαννάκη, πρότυπο και μοντέλο, φτάσαμε μέχρι την γενιά που ήταν πιτσιρικάδες και είχαν πάρει ευρωπαϊκό στη Ρόδο ο Μπόγρης, ο Παπάς, ο Σλούκας, ο Παπα-Νικολάου, ο Κασελάκης, όλα αυτά τα παιδιά τότε, ο Μάτζαρης, και μείναμε στα σημεία και αυτό στοιχίζει. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, συνεχίζουμε με γραπές και με μηνύματα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Winsport FM 94,6.
2: Όταν βλέπετε να κλαίω.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
6: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λίγα λεπτά μετά τις 6.30, 6 λεπτά μετά τις 6.30, στη συντονισμένη στο Big Win Sport FM και τους 94,6. Ο Βάγγελης Ουγγαρία, παιδιά, σήμερα για τη μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάξη για το ραδιόφωνο του Big Win Sport FM. Και ο Διονύσο Δεσίλα ήταν στον αγωνιστικό χώρο σε ένα παιχνίδι που θα μεταδώσει ο Πάνος Βόγλης από την τηλεόραση του Sky. Ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 η ώρα, ο Τζορμπατζόγλου ραδιοφωνικά για το Big Win Sport FM και από το Open η μετάδοση του αγώνα. Λες να πάει ο Σπυρόπουλος από την Αμερική και τον τελικό του Μουντιάλ? Δεν μου κάνει καμία καθόλου εντύπωση. Αλέξη είναι ικανός για τα πάντα. Ο Βασίλης από το Μετρούπολη, φίλαθος του Ολυμπιακού, με ρωτάει, θα πάρει άλλον επιθετικό Ολυμπιακός? Ποιος ξέρει. Αν πάρει, φεύγει ο Γιάρεμτσουκ, δεν ξέρω. Μακάρι όχι, γιατί στοίχησε στον Ολυμπιακό πολύ. Ο Γκρανός είναι παιχτάρα, είναι πολυβόλο και στοίχησε η φυγή του πέρσι το Δεκέμβρη για τη Λιόν με δανεισμό. Φίλε από Νίκο 13 Νίκαια μου λέει πρέπει να είμαστε γειτονόπουλα κατά πάσα πιθανότητα. 52 και σήμερα για άδεια ρε. Να σε καλά Πάσα μου, να σε καλά. Όσες και να είναι, να σε πάντα καλά γερά και να περάσεις τέλεια. Και θα είμαστε εδώ εμείς να σου κρατάμε παρέα κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Ο καθένας από το πόστο του. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Εγώ είμαι. Είμαι ο Δημήτρης, μίλησαμε και χθες.
0: Καλώς στο φίλο μου.
7: Εγώ Κυριάκο Ολυμπιακός είμαι. Πήρα και τον προηγούμενο φίλο, πήρα να πω και εγώ την άποψή μου. Εγώ πιστεύω πάντως πως πέρσι δεν είναι ότι αποτύχαν τελείως οι μεταγραφές. Αλλά δεν πήραν τις ευκαιρίες που θα έπρεπε. Δηλαδή, ο Αντρέ Λουίς βλέπεις φέτος κάνει μια εκπληκτική προετοιμασία. Δηλαδή ένα παιδί που
0: έκανε κάποια καλά παιχνίδια στα οποία έχασε
7: το χρόνο του.
0: Πώς θα τον έπαιρνε, ρε φίλε, πώς θα τον έπαιρνε, αφού ο Ολυμπιακός δηλαδή, έπρεπε να κερδίσει και δεν κέρδισε.
7: Πιο πολύ ήταν στο μυαλό του με τη Λίμπαρ, πιστεύω.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά έκανε φάσεις, ήταν μέσα στις φάσεις, γκολ δεν έβαζε. Γκολ θα ήθελε.
7: Ναι, δηλαδή ο Σιπιόνι τον είδαμε πέρυσι στα play-off. Όσο έπαιξε, ήταν πάρα πολύ καλός. Ενώ μέσα στη χρονιά έπαιζε κάτι 5 λεπτά, 10 λεπτά.
0: Ήθελες όμως παραπάνω, ρε εσύ. Ήθελες παραπάνω.
7: Ναι, είναι δύσκολο. Θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει.
0: Φίλε, δηλαδή είναι δύσκολα βάζει μαγαζιά οι ομάδες και όταν θέλουν να πετύχουν στόχους. Είναι δύσκολα. Και είναι και διαφορετικές εποχές πια.
7: Ναι, εννοείται. Όταν όλοι θέλουμε μονίμως να κερδίσουμε, είναι λογικό.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν πετυχάνε. Ο Στρεφέτσα δηλαδή για τα λεφτά που περίμενα. Ο Στρεφέτσα δηλαδή είναι ο νούμερο ένα που περίμενα παραπάνω.
7: Πολύ περισσότερα.
0: Ο Ταρέμι μέχρι ένα σημείο καλά, μέχρι ένα σημείο μέτρια μετά.
7: Ο Ταρέμι έπεσε πολύ μετά που ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Εντάξει, είναι και ανθρώπινο όμως, έτσι. Τώρα...
7: Δηλαδή, ναι, δηλαδή ήταν πιο πολύ ψυχολογικό.
0: Εσύ, έχουμε έναν που γίνεται πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε τον άλλο που γίνεται πόλεμο στο Ιράν.
7: Ακριβώς.
0: Ο άλλος τρέχει στο Μαρόκο, γίνεται της κωμωδίας στο κάγκελο εκεί στο τελικό με τα που φύγανε. Οι άλλοι ξαναγύρισαν.
7: Μας τύχησε πάρα πολύ. Δηλαδή, γιατί
0: εντάξει, τώρα.
7: Χάσανε, δηλαδή τα Ρέμιγοι, οι Ελκαμπή, χάσανε τα άχαρτα.
0: Εντάξει, καλά, βέβαια μην πούμε και τι τράβηξε ο Παναθηναϊκός με τον Τέσσερς. Που τον επέρνει. Του τραυματίζεται, μόλις πάει να ξαναγυρίσει, πάει και κλωτσάει μια μπάλα στην Ιγυρία και χάνει όλη τη χρονιά. Δηλαδή.
7: Ακριβώς. Και επίσης πιστεύω ότι φέτος ο Ολυμπιακός, μιας και λέμε ότι θέλει half, εγώ πιστεύω ότι θέλει μόνο ένα οχτάρι. Τι εννοώ, ότι μην διαφανεί το Τσικίνιο. Είσαι πια το Τσικίνιο, οχτάρι είναι, δεν είναι δεκάρι που έπαιζε πέρσι.
0: Εντάξει, βέβαια.
7: Είναι και πολύ δημιουργικό οχτάρι.
0: Ο Τσικίνιο είναι παιχτάρα, αλλά είχε μεταπτώσεις πέρσι. Και αυτό στήριξε στον Ολυμπιακό. Γιατί βασίζεται όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Τσικίνιο. Είναι ο πιο κομβικός παίχτης.
7: Τσικίνιο έπαιζε στο 10, δεν έπαιζε στη θέση του.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι σχετικά.
7: Δηλαδή τη χρονιά που πήραμε το κονφερέντ που έπαιζε στο 8.
0: Και δεξιά έχει βγαίνει κατά καιρού και αριστερά βγαίνει και κρυφό φόρ, βγαίνει και 8 βγαίνει.
7: Είναι πολύ καλό εργαλείο. Δηλαδή γι' αυτό πιστεύω ότι θέλει απλά εγώ πιστεύω ένα 8 για αλλαγή του Τσικίνιο.
0: Ναι, δεν μπορεί να πέσει συνέχεια όμως. Ήταν λογικό δηλαδή. Ότι θα βγάζει μετά από τόση πέση ήταν λογικό. Αλλά είναι παιχτάρα μεγάλη.
7: Δεκάρια, ας πούμε τώρα, ήρθε ο Φουρτούνης, ήρθε ο.
0: Ναι, ναι, αλλά παίζει αλλιώς με τη Λίμπαρ. Δεν παίζει με τη Λίμπαρ. Δεν θέλει να κρατάει. Έτσι και την κρατήσει την μπάλα 2 δευτερόλεπτα και δεν τη στείλει κατευθείαν με το με τη Λίμπαρ, θα σου φάει το κεφάλι. Θα σε στείλει.
7: Καλά, σίγουρα. Και ο Ζώτα είναι.
0: Άρα, γιατί δεκάρι συζητάμε δηλαδή τώρα. Παίχτη να πάει να κρατήσει μπάλα. Εντάξει, ίσως θα έπρεπε λίγο παραπάνω.
7: Σε κάποιες κλειστές άμυνες όμως, θα χρειαστείς και το κάτι.
0: Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται.
7: Που θα κρατήσεις λίγο μπάλα να κάνεις κάτι το οποίο δεν το φαντάζει το άλλο.
0: Χρειάζεται, αλλά έτσι και δεν τον πιέσεις τον αντίπαλο, αλλά του την κλέψεις την μπάλα πάλι δεν το
7: δέχεται. Καλά, εντάξει, όμως οι άμυνες που θα είναι κλειστά, Κυριακό. Θα σου δίνουν την μπάλα και θα κάνουν πούλμαν μέσα στην περιοχή. Και σου λένε αν δεν βγαίνει τώρα.
0: Αλλιώς θα ήμουν εγώ και εσύ
7: προπονητής. Γι' αυτό λέω ότι χρειαζόμαστε και ένα παίχτη το Φορτούνι, ο οποίος θα σου κάνει το απρόβλεπτο.
0: Μακάρι μωρέ να έχεις δυνάμεις και αντοχές να δώσει πράγμα. Αλλά μακάρι γιατί την ποιότητα, την αξία και την προσφορά. Θα δούμε μωρέ, θα δούμε. Γιατί τώρα και εκεί πέρα, τώρα εκεί κάτω που ήταν, τώρα είναι η ρυθμή άλλη τώρα.
7: Κοίτα, εκεί κάτω που ήταν όμως έβγαινε.
0: Βρεκαλώς ήταν,
7: πολύ
0: αλλά.
7: Και πάρα πολύ.
0: Αλλά είναι.
7: Και μην ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ το πρωτάθλημα ή κάτω. Έχουν πάει πάρα πολύ καλή.
0: Εντάξει, τους πρωτοκλασσότητες παίχτες που παίξαν στο Μουντιάλ, εγώ δεν τους είδα να μεθαμπόσουν.
7: Κοίτα, ναι, όχι. Αλλά εντάξει, έχει ανέβει το επίπεδο. Δεν ήταν όπως ήταν κάποτε.
0: Καλά, αυτό έλειπε. Εσύ, του κόσμου τα δισεκατομμύρια έχουν πέσει. Υποκτολές ονομάζουν 300 παίχτες και έχουν πάει.
7: Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Πάνω απ' όλα υγεία, παιδιά, να είστε καλά.
0: Υγεία σε όλο τον κόσμο. Και να είμαστε καλά, να τα συζητάμε, να διαφωνούμε. και να περνάμε καλά. Λοιπόν, να πω τη γνώμη για τον Όσπρι. Νούμερο ένα μεταγραφή που δεν βγήκε πέρσι ήταν ο Ποντέσε. Ναι, ο Νίκος Κυψέλη. Ναι, Νίκο Κυψέλη. Και ήταν μια αρνητική έκπληξη αυτό. Ο Ντάνιελ Ποντέσε, η πιο σίγουρη μεταγραφή, η τρίτη του σταδιοδρομία στον Ολυμπιακό πέρσι, ήταν εξόχως προβληματική. Ήταν πολύ λίγα αυτά που έδωσε σε σχέση με τις προσδοκίες που υπάρχουν, την αξία του και το τι έχει δώσει. Ήταν όντως η νούμερο ένα μεταγραφή που δεν βγήκε. Μας απογοήτευσε πέρσι, ήταν ο Ντάνιελ. Εδώ Αττική, εδώ πάμε για δουλειά μας. Ψήνει ο Καύσωνες εδώ και μέρες, αλλά δεν πέφτουμε. Και μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, είσαι μεγάλος ήρωας και σου αξίζει ένα μεγάλο μπράβο από μένα, ναι, γιατί καταλαβαίνω τις συνθήκες με τις οποίες εργάζεσαι. Η μουσική με την οποία τελειώνει το σποτάκι του Αχτύπη για Παναθηναϊκού και πάω και είναι πολύ ψαρωτική. Αυτό δεν είναι το σκοπός και νόημα. Σε ένα τρέιλερ. Ναι, υπάρχει και ένα επικολλήρικο στοιχείο. Γι' αυτό έχουμε το Στεφανάρα εδώ να κάνει και ραδιοσκηνοθεσία στα σποτ εκτός από ηχοληψία και εμείς να ακολουθούμε. Εγώ δεν βλέπω να παίρνω άδεια. Ρε, δεν πειράζει, θα κάνουμε παράνο στον άλλο. Τι να κάνουμε, έχουμε μεγαλώσει, έχουμε μεγαλοκηθεί και έχουμε συνηθίσει με αυτόν τον τρόπο ζωής πλέον. Εγώ σου εύχομαι να πάρεις άδεια και να γεμίσεις λίγο μπαταρίες, δηλαδή να ξεκουραστείς κάποιες μέρες. Και ας μην πας πουθενά, τι να κάνουμε. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνουμε. Παλεύουμε όλοι κάθε μέρα. Καλημέρα στο Βίκτορα, πέραμα 7. Ο Άγγελος Κορυδαλός μου λέει 15 εκατομμύρια από Κωστίνια, 3 των Μπιακών διαρκείας φύγαν όλα και παίχτες τίποτα. Μετά θα αλλάζουμε προπονητή και θα δώσει και 20 το Τζολάκι. Δεν έχω λόγια. Αντιλαμβάνομαι τους προβληματισμούς σου, φίλε Άγγελε, και κάποια στιγμή πράγματα με ανησυχούν και εμένα. Βλά, δεν θέλω να προτέχω. Τρέχω βλέποντας και κάνοντας. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα.
8: Ναι.
0: Καλή σου μέρα.
8: Καλημέρα, Κυριάκο.
0: Τι κάνεις?
8: Καλά είμαι, εσύ?
0: Εδώ, μια χαρά.
8: Είπες μια κουβέντα προηγουμένως ότι δεν σ' άρεσε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός στο WOCAP.
0: Όχι, περίμενε. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που επικοινωνεί ένα παιδί το οποίο είναι παιδί του συλλόγου, έχει δώσει την ψυχή του και τα λοιπά.
8: Δεν είναι παιδί.
0: Ναι.
8: Δεν είναι παιδί. 34 χρονών, δεν είσαι παιδί.
0: Πέδαρος είναι και λεβεντόπαιδο.
8: Ναι.
0: Ο οποίος είναι στην ομάδα του Μπαρτζόκα, το Α και το Μέγα, κάθε χρόνο. Και έκανε και ματσάρα και στον τελικό. Είχε μεγάλη συμμετοχή στην κατάκτηση του κυπέλου. Να ξέρουμε τι λέμε. Το να ζητήσει παραπάνω χρήματα είναι δικαίωμά του. Αλλά το να τον βγάλει μέσω του ρεπορτάζ μια δυσαρέσκεια του στείλω ότι εντάξει, και τώρα τι θα μου πεις εσύ, πόσα λεφτά θα σου δώσω κτλ.
8: Έτσι έγινε.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να φταίει και αυτός, αλλά με τη σχέση που έχει χτιστεί με το συγκεκριμένο παιδί, καλύτερα να μείνει προς τα έξω. Εγώ αυτό λέω.
8: Να σου πω, επειδή πρέπει να είσαι πολύ μικρότερος από μένα, εγώ είμαι 65 χρονών άνθρωπος.
0: Φυσικά και είμαι μικρότερος και σέβομαι την άποψή σου.
8: Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να σου πω εγώ τη δικιά μου και μετά απάντησέ μου σε αυτό που θα σου πω. Λοιπόν, όταν θέλεις να πάρεις κάποια αύξηση, δεν πας να διαπραγματευτείς πρώτα με μία ξένη ομάδα, πας πρώτα στο σύλλογο που είσαι και του λες, ξέρεις κάτι πρόεδρε, θέλω κι εγώ μία αύξηση.
0: Πιστεύω ότι αξίζω περισσότερα και θέλω να κάνουμε ένα προσαρμογή στο συμβόλαιο. Μαζί σου 100% έτσι όπως το θέτεις.
8: Α, έτσι μπράβο.
0: Μαζί σου.
8: Από εκεί λοιπόν ξεκινάμε. Και όταν λέω ότι δεν είναι κανένα παιδάκι, ενώ ότι είναι 34 χρονών
0: και δεν κάνει το πρώτο του συμβόλαιο. Ξέρει πώς να διαπραγματεύει τα συμβόλαιά του. Μαζί σου και σε αυτό.
8: Μπράβο. Λοιπόν, εγώ που ξέρω ότι τουλάχιστον οι Αγγελόπουλοι δεν έχουν φερθεί άσχημα σε κάποιο παίχτη.
0: Γενικώς όχι. Γενικώς είναι εντάξει.
8: Τον Φαλ τον περιμένανε 2 χρόνια.
0: Και όχι μόνο. Ναι, μία χρονιά που ήταν ο ένας τραυματισμός και μετά το Βερολίνο έβγαλε κάτακτημα από κότο που κόπωσε και χάσε τους τελικούς πρόπερση. Ναι.
8: Μπράβο. Λοιπόν, αν ήταν άνθρωποι παράλογοι θα σου έλεγα κι εγώ καλά έκανε, γιατί βλέπω ότι δεν θα έχει κάποια δικαίωση. Αλλά για μένα έπρεπε πρώτα να πάει στους Αγγελόπουλους και να πει, ξέρετε κάτι πρόεδροι, ναι, ωραία, αλλά σας παρακαλώ, ή ξέρω εγώ, θέλω μια αναπροσαρμογή συμβολέου, βοήθησα στην κατάκτηση της Ευρωλίγκα, βοήθησα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και θέλω και εγώ να ικανοποιηθώ καλύτερα. Εσύ τι πιστεύεις, ότι θα λέγανε όχι?
0: Δεν είμαι μέσα, δεν ξέρω, αλλά κοίτα, επί της αρχής σου λέω, έτσι όπως το θέτεις είσαι 100% μαζί. Εγώ ξέρεις ότι εντάξει, δεν το έχω κρύψει. Ολυμπιακός είναι η προδική μου προτίμηση.
8: Ναι, δεν έχει σημασία.
0: Αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις τι, κατά καιρούς έχω παρατηρήσει. Αυτό έχει γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Το έχουν κάνει. Άμα πιάσουμε επιμέρους στιγμές, το έχουν κάνει όλοι. Ότι αρχίζουμε και λέμε, έλα που θα μου πεις εσύ τώρα, πόσα λεφτά θα σου δώσω δηλαδή.
8: Φίλε μου, εγώ.
0: Θες παραπάνω, δεν έχω να στα δώσω ή κρίνω ότι θα χαλάσουν ισορροπίες στην ομάδα. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω. Φέρε πρόταση να φύγω.
8: Όμως, γιατί χάνω και τον ήρμο
0: ναι, συγγνώμη.
8: Ωραία, άκουσε με να δεις. Λοιπόν, το επάγγελμά μου είναι αλουμινά σιδεράς. Λοιπόν, το 76, λοιπόν, που ήμουνα 16 χρονών παιδί, ήμουνα βοηθός. Έτσι, για βοηθητικές δουλειές μέσα στο σιδεράδικο. Μ' ακούς?
0: Βεβαίως, με μεγάλη προσοχή.
8: Ωραία. Λοιπόν, έπαιρνα κάποια χρήματα, τα οποία, όχι ήταν λίγα, δεν μου φτάνανε. Πάω λοιπόν μια στιγμή στο αφεντικό και του λέω, έτσι και έτσι ρε μάστορα, ξέρεις κάτι, μια αύξηση, γιατί ρε Βαγγέλη μου λέει, τώρα μην νομίζεις βοηθός είσαι και στην ουσία μαθαίνεις και σε πληρώνουμε γιατί βοηθός είσαι. Δηλαδή δεν ωφελούμαστε από σένα, εσύ ωφελείσαι από μας που μαθαίνεις τη δουλειά. Το πήρα και εγώ λοιπόν αλλιώς και τι κάνω. Του λέω, θέλω να έρχομαι τα απογεύματα να με βάζεις να κόβω πόρτες, σιδερένιες, να κολλάω, να κάνω δουλειά υπεύθυνη. Που δεν θα δουλεύουν οι μαστόροι το πρωί. Και μου λέει, εντάξει, έλα, μου λέει, τα απογεύματα να δουλεύεις. Πήγαινα και εγώ λοιπόν από τις 5 μέχρι τις 8 και δούλευα. Στο τέλος της εβδομάδας λοιπόν, που είναι να πληρωθώ, μου δίνει 3 κατοστάρικα παραπάνω. Μ' ακούς, Κυριάκο?
0: Πόσο καιρό σου πήρε να βελτιώσεις τις ικανότητες σου για να φτάσεις στο επίπεδο που θέλεις?
8: Εγώ? Μα ποτέ δεν βελτιώνεσαι. Όσο προσπαθείς, τόσο βελτιώνεσαι. Άκουσε με τώρα λοιπόν. Μου δίνει 3 κατοστάρικα παραπάνω από αυτά που ήταν να πάρω. Εγώ του είπα ότι θέλω να πάω αφιλοκερδός στα απογεύματα. Μου δίνει 3 κατοστάρικα παραπάνω. Και μετά από 2 εβδομάδες, το πρωί δεν έκανα πλέον βοηθητικές δουλειές. Με έβαζε και έκοβα πόρτες, έκοβα κάγκελα, μόνταρα κάγκελα. Και μετά από ένα μήνα μου κάνει αύξηση. Άρα το μισθό σου και την αναπροσαρμογή του μισθού σου δεν την απαιτείς. Την λαμβάνεις γιατί πρέπει να την πάρεις.
0: Οφείλω να παραδεχτώ με τον τρόπο που το θέτεις το ζήτημα και έτσι όπως πάει η συζήτηση έχεις δίκιο εσύ. Έτσι, γιατί δεν είμαι μονικός.
8: Ναι, μα εγώ σου λέω αυτό που έκανα, που είχα εγώ στη ζωή μου πριν 50 χρόνια περίπου.
0: Όχι, επί της αρχής δεν παραδεχτώ μαζί σου.
8: Ότι μπορεί να απαιτήσεις εσύ να πάρεις παραπάνω μισθό χωρίς να το δικαιείσαι. Εγώ δηλαδή μπορούσα να του πω του αφεντικού μου, ξέρεις κάτι, ο μάστορας γιατί να παίρνει ένα 500 την ημέρα και εγώ να παίρνω 2 κατοστάρικα. Μπορούσα να του το πω. Θα μου λέγε, έλα εδώ ρε Βαγγέλη, αυτός αποδίδει αυτά τα χρήματα. Εσύ δεν τα αποδίδεις αυτά τα χρήματα. Δεν μπορώ να σου δώσω παραπάνω. Όχι γιατί δεν θέλω, γιατί δεν τα δικαιείσαι να τα πάρεις.
0: Εντάξει, πάμε βέβαια μετά και στο βασικό κανόνα, έτσι, που ισχύει και υπάρχει διαχρονικά, προσφοράς και ζήτησης, έτσι. Βλέπεις και εσύ μετά τι ικανότητες έχεις αναπτύξει.
8: Από τον 50 εκατομμύρια και ο Ταρέμι κάνει 5 εκατομμύρια.
0: Ακριβώς.
8: Άμα ήταν έτσι θα έλεγε ο Ταρέμι, ξέρεις κάτι, γιατί να παίρνει ο Μέση εκεί που είναι 150 εκατομμύρια. Δώσε μου σε παρακαλώ και εμένα 50. Μα δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Ο κάθε
0: όχι, άνθρωπος... δεν είναι στραγάλια, ούτε είναι για πετάμα τα λεφτά.
8: Γιάκο μου, κοίταξε να δεις, ακούω τα εκατομμύρια σήμερα δίνονται σαν να είναι στραγάλια. Και όχι μόνο.
0: Σας πω είναι αλήθεια. Σε
8: ανθρώπους που τα δικαιούνται, εγώ συμφωνώ. Δηλαδή, να πεις ότι εγώ του τα δίνω αυτού του ανθρώπου, αλλά θα μου τα φέρει.
0: Τώρα ανοίγεις, ξέρεις όμως, κουβέντα μεγάλη. Τώρα που είδες τη δικαιοσύνη στον κόσμο που ζούμε σήμερα, δηλαδή, και τη λογική.
8: Όχι, δεν με κατάλαβες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε εμείς πρώτα, οι φύλακοι.
0: Μα για μας την κάνουμε την κουβέντα, έτσι. Τώρα δεν την κάνουμε γιατί νοιάστηκαμε για τα εκατομμύρια του χύψη επαγγελματία.
8: να πάρει τα χρήματα που παίρνει ο Αντετοκούμπο.
0: Όχι, Ρωσί, όχι βέβαια.
8: Λοιπόν, για να μην σε καθυστερώ άλλο, Κυριάκο μου, εγώ ήθελα να κάνω αυτή την κουβέντα για να καταλάβουμε κι εμείς ότι σε αυτή τη ζωή ό,τι αποδίδεις, λαβαίνεις.
0: Πρέπει να το λαβαίνεις, ακριβώς. Πρέπει.
8: Ό,τι αποδίδεις, να σου πω κάτι. Το 90% των εργοδοτών, εγώ στο λέω, έτσι, δεν είναι άδικοι.
0: Εντάξει, έχει διαφοροποιήσει ανάλογα με την εποχή για μένα.
8: Δεν μιλάω για τους εργαζόμενους, μιλάω ειδικά για αυτούς που είναι μέσα στα σπορ, έτσι. Είναι δίκαιο.
0: Μιλάς για τα σπορ, νόμιζα για τα επαγγέλματα τα δικά μας.
8: Όχι, δεν μιλάω για όλα. Μιλάω για τα σπορ. Ναι. Οι άνθρωποι που είναι μέσα στα σπορ, το 90% των ανθρώπων που διοικούν τις ομάδες είναι δίκαιοι απέναντι στους παίκτες. Δεν μπορεί ρε παιδιά, δεν μπορεί τώρα να πηγαίνεις και να συζητάς με μια ομάδα προτού να συζητήσεις με τον
0: εργοδότη. Αν έχει γίνει όντως έτσι όπως μεταφέρεται, είναι λάθος αυτός.
8: Ωραία, λοιπόν, να μην σε ενοχλώ άλλο, Κυριάκο μου, και να μην κρατάω τη γραμμή. Εύχομαι καλή συνέχεια και εύχομαι οι ελληνικές ομάδες σήμερα να περάσουν. Εγώ πάντως βλέπω τον Παναθηναϊκό εύκολη νίκη με 2-0.
0: Ναι, θα δούμε. Αλλά γενικώς και εγώ για τον Παναθηναϊκό έχω καλύτερη προδιάθεση από την
8: Σου λέω, εγώ το βλέπω τον Παναθηναϊκό να περνάει άνετα από εκεί 2-0. Χαλαρά πιστεύω κιόλας.
0: Πιστεύω ότι θα έχει ένα καλό καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, ναι.
8: Υπάρχει, εντάξει, δεν είναι ομάδα να κοντράρει τον Παναθηναϊκό. Άλλη ομάδα η μία, άλλη ομάδα η άλλη. Ο Παναθηναϊκός είναι μέσα στα ευρωπαϊκά.
0: Κοίτα, σε σχέση με το ξεκίνημα που κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός, είναι καλύτερο που ξεκινάει σαν αφετηρία των conference από τη στιγμή που φτιάχνει καινούργια οπλάνο, καινούργια ομάδα, καινούργιο προπονητή.
8: Έχει και πείρα, έχει φανέλα. Θα μου πεις δεν παίζουν οι φανέλες. Ναι, αλλά παίζουν και οι φανέλες. Έτσι δεν είναι?
0: Βλέποντας και κάνοντας.
8: Εγώ πιστεύω 2-0 το σκορ.
0: Εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε.
8: Καλημέρα και θα τα ξαναπούμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου στο Φίλιππο που φεύγει με τον μπαμπά του για να δει το μάτς. Καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό που υποστηρίζει ο φίλος. Ο φίλος, το κατάλαβα. Και ερωτήματα βλέπω εδώ, θα τα διαβάσω όλα, παιδιά. Πάμε στα τηλέφωνα, έχουν φορτώσει. Να προλάβουμε στις 7. Συνεχίζουμε και μέχρι τις 7.30 μετά. Πάμε, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ναι, Έλα.
9: Έλα, καλημέρα Κυριάκο.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις?
9: Μια χαρά εσύ, γουστάρω πάρα πολύ που τα λες έξω από τα δόντια.
0: Δεν άρεσε, δεν είναι μέσα έξω από τα δόντια, δεν μέσα από τα δόντια. Σε άλλα μπορείς να συμφωνήσεις, αλλά μπορείς να διαφωνήσεις. Και να συζητήσουμε και γιατί διαφωνείς και γιατί συμφωνείς. Δεν το πάω έτσι εγώ ότι έχω τα λάθη του. Κουβέντα κάνουμε.
9: Όχι, δεν μιλάω για λάθη του. Λέω ότι μιλάς τη γνώμη σου.
0: Εντάξει, είναι και πιο εύκολο γιατί εγώ το επάγγελμά μου είναι ηχολήπτης και κάνω περιστασιακά, αντικαθιστώ εδώ τα παιδιά και κάνω εκτελώ τα καθήκοντα. Οπότε δεν έχει την ίδια βαρύτητα ο λόγος με τα παιδιά που είναι οι κύριοι παρουσιάστες εδώ πέρα.
9: Από τη στιγμή που μιλάς στο μικρόφωνο έχει την ίδια βαρύτητα.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ για την εκτίμηση που μου έχεις, αλλά okay.
9: Όχι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Να σε καλά.
9: Από τη στιγμή που βγαίνεις και μιλάς στο μικρόφωνο, είτε παρέα είτε μόνος, έχεις βαρύτητα του μικροφώνου. Της εκφοράς του λόγου δημοσίως. Δεν είναι έτσι?
0: Συμφωνώ.
9: Είναι θέατρο αυτό με τον μπάσκετ, έτσι? Και οι δηλώσεις των ομάδων ο ένας με τον
0: Εντάξει,
9: άλλον.
0: Εντάξει, να σου πω, κάθε διαπραγμάτευση που κάνει κάποιος επιχειρηματίας με κάποιον επαγγελματία αθλητή, εντάξει, αυτό είναι ουσιαστικά τι δίνεις, τι παίρνεις και τα λοιπά. Και η πλευρά του ενός και του άλλου. Και πανελλαδικός και παγκοσμίως και διεθνώς, παντού. Είναι...
9: Εντάξει, εγώ με την ιστορία του ΓΟΚΑ Ολυμπιακός είμαι, έτσι.
0: Εντάξει, να μην προτρέχουμε έτσι, να δούμε και πώς θα καταλήξει.
9: Όχι,
0: και...
9: απλώς αισθάνομαι ότι είναι σαν τα δύο αδέλφια που μαλώνουν αγαπημένα.
0: Καλά,
9: είναι. Πολλά μαζί.
0: Είναι, παιδί που είναι πολλά χρόνια. Είναι πολλά χρόνια στην ομάδα.
9: Και κάποια στιγμή κάποιος είπε κάτι παραπάνω ενώ δεν έπρεπε να το πει και είπε ο άλλος, α, έτσι είσαι, καλά θα σου δείξω εγώ. Ελπίζω να λήξει ομαλά. Δεν είναι ωραίο, ας πούμε, να έχει πρόταση το ΟΚΑ που έχει δώσει τα πάντα στον Ολυμπιακό να παίρνει 3 εκατομμύρια από τον Ντουμπάι και να του κλείνεις την πόρτα και να λες δεν σε αφήνω να φύγεις. Εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που ένας παίκτης θέλει να φύγει, με γεια του, με χαρά του να φύγει. Έχει προσφέρει πολλά. Ας φύγει.
0: Ναι, και αυτό είναι μέσα στη συζήτηση. Και πλέον εντάξει, τώρα στη θέση του playmaker με τον Μακιντάρη και τον Μοντέρο, ο Ολυμπιακός έχει πλέον αρχίζει και έχει βάθος. Αλλά σίγουρα αυτά που δίνει ο Βόσκα.
9: Δεν τον χρειάζεται. Έκανε ο Μπαρτζόκα στη βλακεία, ας πούμε, να διώξει τον Σλούκα. Και χαρίσαμε στον Παναθηναϊκό.
0: Μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα και αυτή, αλλά εντάξει.
9: Γιατί έτσι δεν είναι.
0: Πολλά στη μέση. Κοίτα να δεις τώρα. Από τη στιγμή που έχτισε μετά την εποχή του Σπανούλη, που ήταν χτισμένος Ολυμπιακός πάνω στο Βασίλη, ο Ολυμπιακός πήγε σε μια διαφορετική πλέον στρατηγική να χτίσει μια ομάδα γύρω από τον προπονητή. Και ο προπονητής είχε κάποια θέλω. Ήταν βασικό γρανάζι ο Λούκας στις επιλογές του, αλλά είχε συγκεκριμένη άποψη και τοποθέτηση. Κάπου χάλασε η χημεία που ήταν πολύ καλή για μεγάλο διάστημα μεταξύ Λούκα και προπονητή. Μπήκε στη μέση φυσικά και η προσφορά που ήταν μυθική του Παναθηναϊκού και δεν μπορούσε να την αγνοήσει και να πει όχι. Και εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως εξελίχθηκαν. Δηλαδή είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά και ο Μπαρτζόκας είναι προπονητάρα και ο Λούκας είναι παιχτάρα. Και τι να σου πω, χωρίσαν οι δρόμοι. Όταν μπαίνει μετά το στοιχείο της αντιπαλότητας και της αντιπαράθεσης, αρχίζει και υπάρχει φανατισμός ακραίος. Χάνεται το συνέστημα, γίνεται κόκκινο πανί για τους φιλάθλους της ομάδας που έφυγε στην ομάδα που πήγε. Και είτε έχεις κάνει το ένα δρομολόγιο από τη μία ομάδα στην άλλη και το αντίστροφο που έχει γίνει ειδικά στον μπάσκετ πάνω από 30 φορές. Άρα δεν υπάρχει σωστό και λάθος, είναι ποια πλευρά βλέπεις, έτσι. Και ανάλογα και την προτίμηση που έχεις στην αισθηματική, θα πάει προς τα εκεί.
9: Ναι, αντικειμενικά όμως. Χωρίς τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός δεν θα έπαιρνε ούτε Euroliga ούτε πρωτάθλημα.
0: Ήταν κομβικός και για μεγάλο χρονικό διάστημα στήχησε. Τουλάχιστον στο σκοράρισμα η συνεισφορά του Σλούκα στον Ολυμπιακό στήχησε και στον Παναθηναϊκό του δώσε πράγματα πάρα πολλά.
9: Δηλαδή πρέπει οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού πρέπει να ανάβουν εικόνισμα στον Μπαρτζόκα. Όχι να τον βρίζουν.
0: Εντάξει, κοίτα, ο αντίλογος είναι ότι μπορεί να ανάβουν και εικόνισμα και στον Γιαννακόπουλο που του κάνει την προσφορά που του έκανε για να τον.
9: Συμφωνώ.
0: Γιατί σου λέω, είναι, δεν είναι ένα ζήτημα, είναι πολλά μαζί.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτή είναι η θέση. Δηλαδή. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί η Ομοσπονδία μειώνει τόσο πολύ, γιατί από την Ομοσπονδία ξεκινάει, τους Έλληνες παίκτες. Δηλαδή αυτό στη Β' Εθνική, δεν θυμάμαι, που θέλουν έναν ακόμα
0: παίκτη. Σωστό, σωστό είναι αυτό που λες, αλλά ξέρεις τι γίνεται, είναι και η δυναμική που έχει στο να πει όχι και να πατήσει πόδι. Αλλά είναι, εντάξει. Γενικώς είχαμε καλομάθη, ρε παιδί μου, πολλά χρόνια να βλέπουμε πολλούς και συχνά παιχταράδες και να ανανεώνεται το ελληνικό μπάσκετ σε σχέση με τους πρωταγωνιστές του και εντάξει, έχει μείνει λίγο στάσιμο. Εντάξει, μεγάλοι ρίχνουν παχτολό χρημάτων, έχουν πολύ ωραίες ομάδες και πολύ μεγάλους παιχταράδες και δεν μπορούν να έχουν την υπομονή τώρα να περιμένουν ταλέντο και να τρώνε σφαλιάρες στην EuroLeague. Έτσι, φέρνουν έναν και φουρνιέ φέρνουν, δεν σου φέρνουν το φούφουτο.
9: Β' εθνική, γιατί να περνάς σε 7 ξένους.
0: Έτσι, μπράβο. Εδώ.
9: Γιατί να περνάς 7 ξένους, παίρνα έναν, δύο, γιατί να τους φέρεις 7.
0: Κανέναν, ρε, κανέναν.
9: Κανέναν, δεν τα εθνική είσαι, κανέναν.
0: Εντάξει, αν έχουν κάποιο κοινωτικό διαβατήριο, καλώς, αλλά εντάξει, από εκεί και πέρα.
9: Ξεφτύλα είναι.
0: Ξεφτύλα,
9: και μετά γκρινιάζουμε γιατί δεν παίζουν, μα πώς θα παίξουν στη μεγάλη ομάδα αν δεν παίζουν στη Β' Εθνική 2, 3, 4, 5 χρόνια. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
9: Ξεφτύλα είναι. Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Να σε καλά.
9: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Παιδιά, να σε καλά. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε με τις απόψεις στο ραδιόφωνο, τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Θα δούμε μπας και πάμε παραπάνω ώρα με γραμμές σήμερα από τη στιγμή που λείπει ο Βάγγελης που ορίζει τους κανόνες στην εκπομπή. Συνεχίζουμε σε λίγο.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τι δροσιά του να έχετε.
14: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
21: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
22: Τι?
21: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
22: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
20: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
23: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Μπαίνοντας στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, είναι 5η 23 Ιουλίου του 2026, είναι 4 μέρες μετά τη λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είναι η μέρα που ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τα προκριματικά τους για τις ελληνικές ομάδες και το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στα παιχνίδια, με την πράξη στην Ουγγαρία για τον Παναθηναϊκό και την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για τον ΠΑΟΚ, εξαιτίας φυσικά του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, για ακούστε κάτι. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πολλά και διάφορα μηνύματα. Κυριάκο, σε πάω, φίλε, αν και ανήκουμε σε αντίπαλα στρατόπεδα. Εσένα και τον αντίπαλο σε πάω, Στέλιος Λευκοσία. Δεν είμαστε αντίπαλοι πουθενά, φίλε. Όλοι μαζί εδώ είμαστε, κουβεντιάζουμε, συζητάμε. Ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του και τις απόψεις του και όλα είναι προς συζήτηση. Το ύφος και ο τόνος είναι που σε κάνουν κάποιον να τον αντιπαθείς. Είμαι ακροατής αρκετό διάστημα της εκπομπής. Θέλω να σου πω ότι είσαι εξαιρετικός στις γνώσεις και στον τρόπο που μιλάς. Συνέχισε έτσι. Sorry, δεν θυμάμαι το όνομά σου. Να σε καλά, καλέ μου φίλε, σε ευχαριστώ. Αλλά υπάρχει και άλλος φίλος από κάτω που λέει ότι η εκπομπή είναι κατρακύλα, είναι άβυσος. Χωρίς το Βαγγέλη είσαι βόθρος και είσαι σαν τον Τζουκαλά. Δεκτή και η άποψη θετική, δεκτή και η άποψη αρνητική. Το ίδιο σέβομαι και αυτόν που λέει καλά λόγια για μένα και αυτόν που λέει κακά. Φίλοι είμαστε και με τους δύο. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Λοιπόν, τη βαρύτητα στο λόγο τη δίνουν τα επιχειρήματα. Πολύ σωστά. Άμα θεωρείς ότι λέω κάτι σωστό, μ' αξιολογείς. Άμα θεωρείς ότι λέω πατάτες, πάλι μ' αξιολογείς. Εσύ είσαι που με κρίνεις. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα τηλεφωνήματα και στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Εσείς είστε που έχετε μεγάλη επιστροφή στον ήχο και άμα θέλετε χαμηλώστε το ραδιόφωνο για να κάνουμε μια κουβέντα της προκοπής.
2: Καλά Κυριάκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, χαμήλωσε.
2: Χαμήλωσα κι άλλο, τέλος.
0: Δώσε, δώσε.
2: Δίνω πολλά πολλά.
0: Το στίγμα σου.
2: Γιώργος.
0: Το ξέρω.
2: Λοιπόν, να απαντήσεις στο φίλο που μιλάει για βόθρους. Εγώ θα έλεγα να πάρει ένα τηλέφωνο. Και να μην κρύβεται πίσω από το...
0: Περίμενε. Καταρχάς... Ωραία, ωραία, ωραία. Οκ, okay, άκου να δεις.
2: Κάποιος λέει κάτι για έναν άνθρωπο...
0: Γενικώς καλύτερη κουβέντα γίνεται μέσω τηλεφωνημάτων γιατί υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και κατά...
2: Κρύβεται πίσω από ένα τάμπλετ, από ένα υπολογιστή.
0: Όχι, όχι, ξέρεις τι, όχι, όχι, περίμενε, περίμενε.
2: Επειδή ξέρουμε την ποιότητα... Όχι, Κυριάκο, δεν ούτε σε ειστηρίζω.
0: Είναι, κοίτα να δεις, είναι διαφορετική επικοινωνία, ρε παιδί μου. Το μήνυμα είναι τοποθέτηση, δεν είναι ανταλλαγή απόψεων. Οπότε, ξέρεις, αν θες να βγάλεις επιθετικότητα στον άλλο, το βγάζεις. Γιατί, καταλάβεις, δεν είναι διάλογος, άρα είναι διαφορετικό.
2: Με εκπομπή, φίλε, με εκπομπή του Τσουκαλά. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, έτσι. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Θα ήθελα το φίλο να το πάρει πίσω. Δεν είναι έτσι η κουμπή αυτή.
0: Εντάξει, δικαίωμά του όμως είναι, ρε παιδί μου. Ήθελε να το πει, δεν με έβρισε.
2: Δεν είναι δικαίωμά του. Περίμενε, δικαίωμά μου είναι να έχω να πω μια γνώμη, αλλά δεν είναι αυτή η γνώμη τώρα που λέει ότι είσαι βόθρος και αυτά. Που άκουσα, εγώ σα ακούω αυτό το πρωί. Τι έχει ακούσει το πρωί που λέει.
0: Ρε φίλε, και ο άλλος που με γουστάρει κάποιος που λέει, έλα, σταθερό που λες, είχα καβαλημένε τώρα και τέτοιο.
2: Είσαι πιο αυτό, πιο να το πω, πιο μαλακών τόνων, δηλαδή ήρεμο.
0: Μα από τη στιγμή που έχω μικρόφωνο, ρε φίλε, αυτό θα πρέπει να κάνω.
2: Τέλος πάντων, να, εντάξει, φέρεσαι επαγγελματικά πολύ. Πάρα πολύ αυτή τη στιγμή.
0: Δουλειά κάνω εδώ, δεν κάνω, δεν ψαρεύω.
2: Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν, αφού ανοίξατε το κομμάτι WOCAB, θα ήθελα να πω κι εγώ δύο...
0: Πες μια γνώμη κι εσύ.
2: Μια τη γνώμη αυτή τη δική μου που έχω, τέλος πάντων. Ο WOCAB, ναι, πρόσφερε, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο WOCAB στον Ολυμπιακό έγινε αυτό που είναι. Ο Ολυμπιακός τον έκανε αυτό που είναι. Και ο Ολυμπιακός ανέβασε τη χρηματιριακή αξία.
0: Στη μεγάλη στην αξία του, όχι ότι όμως ήταν και στα ζήτητα. Εντάξει, ήταν γνωσμένη σαν αξία παίχτης ήταν. Αλλά μεγάλωσε πολύ το ειδικό του βάρος.
2: Κάποιος μίλησε για Σλούκα. Δεν θα συγκρίνω ποτέ Σλούκα με τον WOCAB. Ο Σλούκας είναι ένας ηγέτης, έτσι. Σαφώς με πείραξε τότε που φύγε από τον Ολυμπιακό, αλλά δικαίωμα του παιδιού δεν του άρεσε κάτι και ήθελε να πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Εμένα με πείραξε μετά η πορεία που η εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή. Επειδή μεγάλωσα, ωρίμασα, φύγαν αυτά που έκλαιγα μικρός όταν έφευγε ένας παίκτης από το ποδόσφαιρο τον μπάσκετ και πήγαινε στον αιώνιο.
2: Έτσι.
0: Και επειδή τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση γιατί είχε βγει όταν είχαμε περάσει τη μυθική σειρά με τη Μονακό και είχαμε πάει στο Βελιγράδι, νομίζω τότε, που χάσαμε στον ημιτελικό. Είχε βγει στο Καρπετόπουλο και είχε κάνει μια τοποθέτηση και μια συνομιλία εκπληκτική γιατί είναι και καλός συνομιλητής. Έπεσα από τα σύννεφα με το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα δηλαδή. Στην αντιπαράθεση και τη δικιά μας και τη δικιά του. Το ότι έφυγε και ότι έκανε μια επιλογή να πάει στον Ιωνίο αντίπαλο γιατί ένιωσε ότι θύχθηκε ότι ο Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, κατά την Σλούκα. Είναι αλλιώς, εγώ το θεωρώ θεμητό, ρε παιδί μου, και ο Ολυμπιακός από την πλευρά του ότι εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αυτό θέλαμε από σένα. Εσύ δεν μας δεν έδωσες δεύτερο ραντεβού, κάτι τέτοιο, έχεις πάρει τις αποφάσεις σου. Οκ, okay, αυτά όλα ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Μετά δεν μ' άρεσε η αντιπαράσταση όπως εξελίχθηκε. Αλλά την αξία του σαν παίχτη, ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να τις αμφισβητήσω. Μπορεί να με πικραίνει, γιατί εντάξει, έχουμε αντιπαλότητα.
2: Σαφώς μας πικράνε και όλους τους Ολυμπιακούς ήταν έφυγες, όλους τους Ολυμπιακούς.
0: Όπως και από την άλλη πλευρά υπάρχουν αντίθετα παραδείγματα, έτσι.
2: Ακριβώς, για το ΑΒ λόγο μας πείραξε, αλλά από εκεί και πέρα είναι σεβαστή να πήγει να πάει κάπου αλλού γιατί έτσι ήθελε ή δεν ένιωθε καλά στην ομάδα που ήταν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αλλά για το WOCAB, ειδικά για το WOCAB, είναι αυτό που είπε ο φίλος πριν που πήρε ότι πρώτα θα πάνε να κουβεντιάσεις ρε φίλε με την ομάδα σου και μετά πήγαινε κάνει ό,τι θέλεις να μην πάει να πεις ξέρεις τι παιδιά έχουμε 34 τώρα. Λοιπόν βρέθηκαν κάποιοι και μου δίνουν 3 εκατομμύρια για το χρόνο για 3 χρόνια. Δεν έχω και πολλά χρόνια στη ζωή μου ακόμα, δηλαδή να παίξω μπάσκετ ακόμα έτσι. Άσε να πάω να τα πάρω εκεί πέρα και να τελειώνουμε αφού εδώ δεν μπορείτε να φτάσει το νούμερο που θέλω εγώ. Και να φύγουν, όχι να βγουν, να αρχίσει να και αρχίσει αυτό τώρα, ξέρεις, το ξεκατίνιασμα, όχι αγριό, αλλά ξεκατίνιασμα, ξέρεις, κυριλέ. Γιατί εγώ αυτό νιώθω ότι γίνεται. Ο ένας γίνει έτσι και λέει έτσι, ο άλλος γίνει και λέει αλλιώς. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό για έναν παίκτη που έχει και προσφέρει, αλλά έχει και πάρει από την ομάδα.
0: Ναι, καλύτερα θα γινόταν η διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών να ήταν τα ενίκο μη ενδύμο, να ήταν μεταξύ τους.
2: Μεταξύ μας.
0: Τώρα τι έκανε, εξειδανικευμένα δεν είναι τα πράγματα πάντα, τι να γίνει.
2: Και να βγει ο Ολυμπιακός αύριο το πρωί και να πει ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά...
0: Για πάντα στις καρδιές μας, ναι.
2: Έτσι, μπράβο, και όχι αυτό που γίνεται τώρα, γιατί παίρνει και άλλοι. Γιατί ο Γουόγκαμπ είναι το αγαπημένο παιδί τη Εξέδρα, έτσι. Το αγαπημένο παιδί.
0: Το έχει κερδίσει όμω έτσι και με τον ίδρυτά του.
2: Σαφώ, εγώ δεν σου έχω πει όχι. Ο άνθρωπο το έχει κερδίσει και το έχει, και το έχει αποδείξει ότι είναι. Αλλά δεν χρειάζεται όλο αυτό το πράγμα που έγινε, φίλε. Νομίζω ότι έπεσε δηλαδή ο Γουόγκαμπ πάρα πολύ χαμηλά στα μάτια των φιλάθρων του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ. Με αυτό που έχει γίνει τώρα, έτσι. Και βρήκε και πάτημα με τον Ντόρσεϊ. Γιατί μην ξεχνά ότι βγήκαν δύο παίχτε να ζητάνε παραπάνω. Οπότε σου λέει πατάω και εγώ τώρα εκεί. Δεν μπορεί να μας διώξουν και τους δύο. Σε κάποιες θα κάνουν άψη, μπορεί να μας κάνουν και να μας κρατήσουν και τους δύο και να μας δώσουν τα λεφτά που θέλουμε. Δηλαδή το πάω σαν λίγο ομό εκβιασμό, ε. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Ότι κοίταξε κάτι, ή μου τα δίνεις ή την κοπανάω και φεύγω. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Δηλαδή, και το άλλο είναι ότι ουδείς αντικατάστασης, νομίζω εγώ.
0: Στα σπόρ ειδικά το δείχνει και η ζωή, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, okay, Μέση δεν βγαίνει κάθε μέρα και Μαραντόνα, αλλά.
2: Όχι,
0: εξελίσσεται, τι να κάνουμε. Δηλαδή παίζανε 10.000 παίχτες κάποτε, παίζουν 100.000 σήμερα. Μετά παίρνουν 150.000.
2: Ακριβώς όπως το είδες. Αν είσαι στο Μουντιάλ, ήταν κάποια στιγμή ήταν οι ομάδες.
0: Κύκλους κάνουν οι ομάδες. Κάποτε θα έχεις γκάλιδες, κάποτε θα έχεις κάτω. Μετά θα βγάλεις φανούλιδες, διαμαντίδιδες. Και αντίστροφα σε κάθε χώρα, σε κάθε άθλημα, σε κάθε σπορ.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ μέχρι πότε θα είσαι. Εδώ στο μικρόφωνο.
0: Θα αντικαταστήσω τον Βαγγέλη και αύριο που θα γυρίζει από την Ουγγαρία. Θα είμαστε παρεούλα, θα τον συντροφεύω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Πέμπτη Παρασκευή θα του κάνει παρέα ο Παναγιώτης και μετά θα πάρει την άδειά του να ξεκουραστεί τον παλικάρι.
2: Μπράβο, αγόρι μου, να συνεχίσει όπως το πας. Εγώ σε απολαμβάνω. Δεν ήθελα να πάρω τηλέφωνο γιατί απολαμβάνω τον λόγο σου όπως τα λες. Έχεις απίστευτες γνώσεις απάνω σε όλα τα θέματα. Συνέχισε όπως πας. Και για μένα τα μηνύματα αυτά, τα τοξικά, γιατί.
0: Τοξικό είναι το πινελί και το καντήλι χωρίς όρια. Το δε σε πάω είναι να σου πω είναι και ντόμπρο όμως. Είναι και ξύγα να το ξέρεις. Το δε σε πάω είναι καθαρό. Δεν γίνεται να γουστάρουμε ο ένας τον άλλο. Γιατί δεν σκεφτόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο.
2: Κυριάκο μου, εξήγα είναι έρχομαι μπροστά σου face to face και στο λέω.
0: Όχι ρε, το δε σε πάω δεν είναι ύβρις. Δε σε πάω. Δεν μου κάνεις ρε φίλε. Δεν είμαστε όλοι για όλα.
2: Δεν είναι εξήγα. Έτσι έχω μάθει εγώ με 59 χρονών. Έχω μάθει την παντελόνι
0: μου. Ναι, αλλά εσύ και εγώ, ας πούμε, σε κάποια θέματα, ας πούμε ότι έχουμε ένα κοινό τρόπο σκέψης. Ωραία, ας πούμε. Τώρα, σε σχέση με το πώς μιλάμε τώρα οι δυο μας. Δεν σημαίνει ότι όλοι σκέφτονται με τον τρόπο που σκεφτόμαστε οι δύο. Από τη στιγμή που δεν κάνουν κακό, δεν βλάπτουν. Εντάξει, δεν τρέχει. Μην τα θέλουμε
2: κακό,
0: δηλαδή. Περίμενε, μην το πάμε
2: περίμενε,
0: και.
2: Περίμενε. Κάτσε. Κακό δεν κάνουνε. Εγώ σου λέω ότι εσύ τώρα διάβασε αυτό το μήνυμα, έτσι.
0: Κι άλλος με αποθέωσε, ρε φίλε. Τι να σου πω.
2: Περίμενε, άλλο πάω να σου πω. Αυτό το μήνυμα που διάβασε εσύ από έναν που ήρθε, το άκουσε κάποιος που ακούει την εκπομπή πρώτη φορά.
0: Ακούει, ρε φίλε, έχει αυτιά και κρίνει. Άρα σχηματίζει δική του άποψη εκείνη την ώρα. Τελείωσε.
2: Ωραία. Για να μην σου κρατάω την γραμμή. Συνέχισε αγόρι μου, σε απολαμβάνουμε, σε γουστάρουμε, σε πάμε με χίλια και σένα και τον Βαγγέλη και όλο το σταθμό. Σε όποιον δεν αρέσει, δεν ακούει το σταθμό. Και νομίζουν ότι είναι βόθος οποιοδήποτε ή εσύ ή κάποιος άλλος.
0: Είναι δικαίωμά του, φίλε. Το κουμπί ανήκει στον κόσμο.
2: Υγεία, κοίτα, υγεία και τίποτε άλλο.
0: Και υγεία, χαρά και ευτυχία σε όλο τον κόσμο.
2: Φιλιά.
0: Γεια χαρά. Παιδιά, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίσουμε. Επειδή είμαι μόνος μου και το συνηθίζω, οπότε είμαι μόνος μου, θα μιλήσουμε παραπάνω ώρα στα τηλεφωνάκια. Πώς είδες το καινούριο τρέιλερ του Avengers Doomsday? Επικολυρικό. Ξέρετε ότι είμαι μικρό παιδί σε αυτά. Λατρεύω αυτού του είδους ταινίες. Πιστεύω ότι θα είναι η μεγαλύτερη ταινία όλων των εποχών σε εισπράξεις διαπαντός. Δεν μπορώ να περιμένω. Και το Secret Wars που γυρίζεται. Βγαίνει και το Spider-Man στο τέλος του μήνα. Θα συζητήσουμε και για αυτά κάποιες στιγμές. Τώρα όχι, εντάξει, ο κόσμος θέλει να επικεντρωθούμε στην αθλητική επικαιρότητα και η άποψη του κόσμου είναι σεβαστή και την λατρεύουμε. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματά σας.
23: Η Winsport FM 94,6.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής
1: όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
23: Big Wins for FM 94,6.
0: Λίγο μετά τις 7 και 4, πάντα συντονίζουμε στο Big Wings for FM και τους 94,6. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχων και περιστασιακά όπως σήμερα στο μικρόφωνο, καθώς ο Βαγγέλης λείπει αποστολή στην Ουγγαρία για να μεταδώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματά σας. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλώς το να χαμήλωσε σε πάρα πολύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ το ραδιόφωνο, αν είναι δυνατόν.
6: Καλημέρα, Κυριάκο μου.
0: Καλημέρα, φίλε.
6: Γιώργος Αφασκόπουλο, είμαι, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, Γιώργα, ρε.
6: Λοιπόν, πήρα να μιλήσουμε λίγο για μπασκετάκι. Λοιπόν, είμαι πρόεδρος μιας ομάδας μπάσκετ. Για να δώσω σε ένα παίχτη ένα συμβόλαιο πάνω από 2 εκατομμύρια, θα πρέπει να έχει ένα 50 με 55% στο δίποντο, ένα γύρω σε 40 με 43% στο τρίποντο και πάνω από 80% σε ελεύθερες βολές. Συμφωνείς?
0: Αν το αξιολογήσεις έτσι, ανάλογα και το πορτοφόλι που έχεις και την αγορά την οποία δραστηριοποιείσαι.
6: Να πάρεις ένα καλό παίχτη, περιφερειακό.
0: Είναι λογικό, μου μοιάζει πάρα πολύ αυτό.
6: Λογικό να μου. Μπορείς να πεις και που τα έχει αυτά τα προσόντα.
0: Ε?
6: Έναν Έλληνα παίχτη που τα έχει αυτά τα προσόντα.
0: Έλληνα παίχτη αυτή τη στιγμή.
6: Ναι. Κανένας. Κανένας.
0: Ο Σλούκας το σκοράρισμα είναι πολύ καλό.
6: Καλά, ο Σλούκας μόνο.
0: Αλλά εντάξει, είναι ηλικία, η καταπούνηση.
6: Είναι ο Ραγκαβόπουλος, είναι ο Μήτογλου, είναι ο Καλατζάκης, είναι ο Παπα-Νικολάου.
0: Λοιπόν, κοίτα, Καλατζάκης είναι αμυντικό κομμάντο. Ο Ραγκαβόπουλος είναι πολύ. Ο Ραγκαβόπουλος είναι εξελίξιμος. Ο Παπα-Νικολάου κατά καιρός το έχει αυτό το πακέτο.
6: Ένα άνθρωπο ο οποίος είναι 26 χρονών. Είναι λιγάκι χλωμό. Να σου θυμίσω ότι ο Μποντίρογκα στα 26 είχε ήλιο τη φανέλα σπίτι του και έβαζε αυτούς τους πόντους. Εντάξει, 26 χρονών είσαι ολοκληρωμένος τώρα στο μπάσκετ, δεν είσαι εξελίξιμος. Εξελίξιμος είσαι στα 18-19. Λοιπόν,
0: έδωσε πράγματα για μας στον Παναθηναϊκό. Ο Μήτογλου έκανε φοβερούς τελικούς.
6: Ναι. Είναι ένας καλός ρολίστας όμως. Ο Μήτογλου είναι σεντερφόρ τώρα, δεν μπορούμε να το βάλουμε έτσι. Ο Μήτογλου έπρεπε να έχει και 10 rebound στο παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά στον πρώτο μάτς, φίλε, έβαλε 6 τρίποντα. Δηλαδή έκανε.
6: Ναι, ρε φίλε, αλλά το σεντερφόρ πρέπει να πάρει και 10 rebound. Δηλαδή ο Χουάντσο μπορεί να μην έβαλε τρίποντα, αλλά ήταν πιο χρήσιμο.
0: Εντάξει, στο συνολικό πακέτο τώρα. Εντάξει, ναι, στο συνολικό πακέτο είναι. Καλά, εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα και. Μιλάς για παιδί μάλαμα πάλι που είναι μια παράμετρος που δεν τα αποτιμάται αυτό. Είναι δικό μας.
6: Εγώ τώρα που θέλω να καταλήξω. Ο Γόκαπ, που είναι Έλληνας, έχει αυτά τα ποσοστά.
0: Όχι, αλλά οφείλεις να πεις ότι φέτος που είχε λίγο παραπάνω ανάσες. Οφείλεις ότι φέτος που είχε παραπάνω ανάσες ήταν καλύτερο το ποσοστό του στο σούτ.
6: Του δίνεις 3 εκατομμύρια. Όχι.
0: Ανάλογα το budget που έχεις και τις δυνατότητες, ναι, εντάξει.
6: Να σου πω κάτι.
0: Με τη λογική σου, ναι, το αντιλαμβάνουμε.
6: Όχι, στεγνά λογική. Είναι λογική καπιταλιστική.
0: Ναι.
6: Ο Μακιντάρ,
0: ναι, μαζί σου.
6: Και ο Μορένο, ο Μοντέρο. Είναι ή δεν είναι καλύτερο το Γόκα?
0: Πολύ βόλα είναι. Στο σκοράρισμα.
6: Λοιπόν.
0: Στην άμυνα, εντάξει. Όμως θες ένα
6: στην
0: κομμάτι.
6: Στην άμυνα δεν είναι, αλλά να σου πω.
0: Ναι, αλλά βασίζεται πολύ ο Ολυμπιακός στην άμυνα, και ναι, στην άμυνα.
6: Δεν πληρώνεις όμως ένα παίκτη 3 εκατομμύρια μόνο και μόνο γιατί παίζει καλή άμυνα.
0: Όχι, όχι.
6: Εγώ αν ήμουν Αγγελόπουλος θα του έλεγα, κύριε Γουόκαπ, σε ευχαριστώ πολύ. Ωραίος, ωραίος ή καλός.
0: Μαζί
6: σου. Έχεις αυτά τα ποσοστά. Πώς θα σου δώσω 3 εκατομμύρια.
0: Μαζί
6: τώρα επειδή στα δίνει Ντουμπάι, πήγαινε, εμείς θα. Και πήγαινε όπου θέλεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay.
6: Αυτή είναι η λογική.
0: Όχι, όχι, είναι, είναι σεβαστή.
6: Πρέπει να τα αξίζουν και κακά τα ψέματα. Ένα παίκτη είναι ταλέντο. Στην επίθεση, στο σκοράρισμα. Ούτε γιατί παίρνει rebound, ούτε γιατί είναι καλός κόφτης, ούτε. Το ταλέντο είναι στην επίθεση. Σε όλα τα αθλήματα. Και στο ποδόσφαιρο. Είναι ταλέντο γιατί βάζει γκολ. Είναι ταλέντο γιατί βάζει assist. Είναι ταλέντο. Mm-hmm. Παίζει καλό build-up. Έτσι είναι. Όλοι οι παίχτες ξεχωρίζουν στην επίθεση. Εκεί θεωρούνται ταλέντα. Ο Καλατζάκης είναι καλός αμυντικός. Ρε φίλε μου, είσαι στον Παναθηναϊκό 5 χρόνια. Βελτίωσε αυτό το ρημάδι το σούτ σου να πάρεις κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να παίζεις μόνο άμυνα. Βελτίωσε το τρίποντο σου, έτσι ώστε να πας στον πρώτο και να του πεις θέλω 1,5.
0: Κοίτα, εντάξει, τώρα δεν θα πω καμία κοινοτυπία, έτσι. Ούτε θέλω να γλυκάνω τα αυτιά, αλλά κοίτα, διαμαντίδες και σπανούλιδες.
6: Μπράβο!
0: Επειδή έχεις ένα αλκοολίκι με την προπόνηση, γίνεσαι, έτσι.
6: Ακριβώς. Πρέπει να δουλέψουν και στην προπόνηση να βελτιωθούν.
0: Ξεπερνάς τα
6: όρια. Τώρα. Να σου πω κάτι. Εμένα με πείραξε που φύγε ο Τολιόπουλος. Δεν ξέρω τώρα γιατί έφυγε το παιδί, ξέρω εγώ, αλλά νομίζω ότι φοβήθηκε. Θεωρείς ότι αδικήθηκες. Ήρθε ένας προπονητής αξιοκρατικός. Κάτσε στον Παναθηναϊκό και απέδειξε ότι εγώ αξίζω, ρε φίλε, γιατί και 40% έχω στο τρίποντο και 50% και πάνω.
0: Ναι,
6: ναι. Κάτσε στον Παναθηναϊκό να μου και δοκίμασε την αξία σου. Και όχι πας στον Άρη γιατί έχεις σίγουρη τη θέση. Γιατί θεωρώ ότι κάπως έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αλλά τι ας πω, μπορεί να θεωρεί ότι με το Σπανούλη έχει συνεργαστεί στην Εθνική. Με το Σπανούλη ξέρει ότι θα έχει σίγουρα ένα ρόλο. Με τον Ομπράντοβιτς αξιολογηθεί, αλλά άδικος δεν
6: είναι.
0: Όχι, δεν
6: είναι. Είναι αξιοκρατικός προπονητής. Ο Χατζιβρέτας, που ήταν ρολίστα στον Παναθηναϊκό, ο Μπράντοβιτς έπαιζε. Και να σου πω και κάτι.
0: Κάνει διακοπές, ρε, εσύ το τηλέφωνο σου και συγγνώμη, γιατί μου αρέσει η κουβέντα που κάνει.
6: Λοιπόν, κάτσε σταματήσει, δεν μιλάω. Κάτσε να κλείσω και τη μηχανή.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, ο Χατζιβρέτας. Χρησιμοποιούσε ο Μπράντοβιτς, μπορεί

0: Ο Σπανούλης, κοίτα, δεν είχε κανένα θέμα με τον Παθαϊκό, απλώς είχε εγωισμό. Ήθελε ένα νούμερο ένα και.
1: Πολύ καλά έκανε, ναι. Πολύ καλά
0: δούλεψε,
1: έκανε.
0: Δούλεψε όμως πάρα πολύ και κόπιασε. Μπράβο, για να το κάνει αυτό και η ζωή και η καριέρα που έκανε έδειξε ότι.
1: Έγινε
0: και καλά έκανε.
1: Έγινε Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, έγινε και πρωταθλητής Ελλάδος και είναι το νούμερο ένα.
0: Εντάξει,
1: και αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο.
0: Και με τον Παθαϊκό ήταν πρωταθλητής Ευρώπης, αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Ήταν ένα γρανάζι της μηχανής.
1: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Ξέρεις τι λέω, ο Παναθηναϊκός του Κορονέου, ο Παναθηναϊκός να μου. Ο Παναθηναϊκός του Διαμαντίδη. Ο Παναθηναϊκός του Σπανούλη δεν το έλεγα
0: ναι,
1: ποτέ.
0: Ναι. Όχι, όχι, σα αντιλαμβάνομαι. Εντάξει, ναι.
1: Σε... Λοιπόν, όπως και ο Γιαννάκης αυτή τη στιγμή όταν ακούει... Εγώ έλεγα Γιαννάκη θα μου δίνει να μου. Γιατί ο Άρης ό,τι κατάφερε, με τον Γιαννάκη το κατάφερε. Γιατί πριν πάει ο Γιαννάκης στον Άρη, δεν είχε πάρει και τίποτα ο Γκάλης.
0: Εκεί οι δύο μαζί όμως, ρε εσύ.
1: Μπράβο, και οι δύο. Αλλά όλοι λένε ο Άρης του Γκάλη όμως.
0: Εντάξει,
1: γιατί, γιατί ο Γκάλης έβαζε τους 30 και 40 πόντους. Τα υπόλοιπα που έκανε για να ξέρω όντως, άμα του δίναν την πακέτα, δεν είχε πρόβλημα.
0: Ναι. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Οπότε για αυτό έκανε και έφυγε. Γιατί και εσύ αυτή τη στιγμή είσαι ηχολήπτης και λίγο δημοσιογράφος. Αν έρθει ένας άλλος σταθμός και σου πει πόσα παίρνεις 3 χιλιάρικα, εγώ σου δίνω 6 και λες εμένα. Δεν θα φύγεις. Εργαζόμενος είσαι.
0: 6 χιλιάρικα εγώ.
1: Ναι, λέμε ρε παιδί μου. Λέω ότι παίρνεις 2-3 ξέρω.
0: Λέμε, μόνο λέμε. Μόνο λέμε.
1: Δεν θα φύγεις. Λογικά θα φύγεις. Δεν είναι γιατί είσαι... Κάτι... Δεν θέλουμε κάτι. Όλοι θα φύγουμε. Λοιπόν, ξέρω τι αγαπάμε τις ομάδες μας, εντάξει. Τι να κάνουμε να φύγεις. Αγαπάμε τις ομάδες μας.
0: Η ομάδα μωρέ είναι κοιτάντης. Η συναλλαγή με τις ομάδες που έχουμε από τη στιγμή που δεν εργαζόμαστε επαγγελματικά είναι ανιδιοτελής. Οπότε είναι και στοιχείο της ταυτότητάς μας, ρε παιδί μου, που έχει χτιστεί μέσα σε βάθος χρόνου. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς οι ομάδες μας.
1: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι οι Έλληνες παίκτες έχουν στηριχτεί στον νόμο εκεί ότι πρέπει να είναι 6 συμβόλαια ελληνικά και παίρνουν κάποια λεφτά τα οποία με την προσφορά που έχουν δεν τα αξίζουν.
0: Έτσι, με τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί, ναι.
1: Γίνεται. Δηλαδή, στηρίζονται πίσω στο ελληνικό διαβατήριο. Βελτιώσου, ρε φίλε. Πόσο Αλβέρτης και Οικονόμου στον Παναθηναϊκό παίξαν και βάζαν από 25 και 30 πόντους. Πόσο Σιγάλας έπαιρνε στον Ολυμπιακό και βάζει 25 πόντους. Μην κάνετε
0: με τον Ιβκοβιτς, γιατί με τον Ιωαννίδη δεν είχε τόσο ελευθερία κινήσεων. Αλλά βέβαια ο Ιωαννίδης τον έβαλε έτσι και τον έκανε το ράμπο.
1: Εντάξει, από μπασκεμπολίστα τον έκανε ράμπο. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Ναι. Γιατί άλλο μπασκεμπολίστα θα λέω ράμπο.
0: Ήταν όμως και είχε και επιθετικό ταλέντο. Δεν ήταν μόνο αμυντικό υπερόπλο που είπα.
1: Κοίταξε, εγώ τον Ιωαννίδη τον έχω σε εκτίμηση, τον θεωρώ προπονητή. Εντάξει.
0: Εντάξει, είναι πολλά. Ναι, είναι πολλά στη μέση. Ναι, αλλά θυμίσου όμως και τι ήταν ο Ολυμπιακός πριν έρθει ο Ιωαννίδης.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Ιωαννίδης για γενικός αρχηγός, για έφορος, είναι μανούλα καημένη. Για προπονητής, όχι. Για γενικός αρχηγός, για έφορος, για δημόσιες σχέσεις, μανούλα καημένη. Για προπονητής, όχι.
0: Βαρύ μου, ρε. Πρέπει να συγκρίνεις και τις συνθήκες και τις εποχές. Εντάξει, τώρα δεν πέτυχε και λίγο. Είναι λίγο βαρύ τώρα αυτό που είπες.
1: Δεν είναι καθόλου βαρύ. Για να θεωρώ ότι.
0: Εντάξει, από ένα σημείο και μετά
1: θέλω. Ο Μαρκόπουλος ήταν καλύτερος προπονητής. Δεν θα πω για τον πολίτη.
0: Σε σχέση με το άθλημα. Με το άθλημα.
1: Ο Μαρκόπουλος με τον μπάτζετ που είχε στην ομάδα που ήταν, έβγαλε και παίχτες και έκανε και επιτυχίες.
0: Όχι, τον ενδιέφερε πολύ, ρε παιδί μου, και το κομμάτι της παραγωγής πολύ. Το Σούλη. Και πολύ καλός άνθρωπος.
1: Ήταν και στον Ηρακλή. Τον οποίο Ηρακλή ήταν μια δυνατή ομάδα. Την είχε βγάλει
0: μετά τον Μπάγκνε, ήταν και η Ηρακλή. Ναι.
1: Είχε πολύ δυνατή ομάδα. Να σου θυμίσω, Διαμαντίδης, Σχορτσιανίτης.
0: Α, θυμίσω το μεταγενέστερο. Ναι. Εγώ θυμήθηκα τα 90's, τον Μπάγκ.
1: Λοιπόν, άμα τους είχαν αυτούς τους τέσσερις στον Ηρακλή και δεν τους δίνανε μεταγραφή, θα μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα ο Ηρακλής. Να σου θυμίσω ότι είχε Γκίρις Ντόμπς, ότι είχε Ξαβιέρ Μαντάνιελ στους ξένους, Ντέιβιντ Ίνγκραμ πιο παλιά.
0: Τον Μπάρτια λίγο, ο οποίος έπαιξε λίγο, αλλά είχε κάνει όρια.
1: Μπάρτια πολύ λίγο, άστο. Ο Μπάρτια ήταν για 6 μήνες και μας έβγαλε μάτια. Στη θέση του Ίνγκραμ είχε.
0: Ναι, γιατί είχε χτυπήσει ο Ίνγκραμ, ναι.
1: Ναι, στη θέση του Ίνγκραμ είχε. Λοιπόν, έγινε. Αυτά.
0: Καλημέρα. Να σε καλά, παιδιά. Συγγνώμη, μιλήσαμε παραπάνω. Προσπαθώ, έρχονται και μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνετε και στα μηνύματα και στα τηλεφωνήματα. Συνεχίζουμε μέχρι το δελτίο. Πάμε. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι. Εσύ είσαι.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, βεβαίως. Απλώς άμα διακόψουμε τη συνομιλία μας για να βγάλουμε το δελτίο, συνεχίσουμε μετά τις 7.30, έτσι μην κλείσεις. Πάμε.
2: Εντάξει. Κι εγώ για μπάσκετ ήθελα να μιλήσω.
0: Ό,τι θες εδώ. Στη διάθεσή σου.
2: Απλά το παράλογο με το Βόκα, γιατί έγινε τώρα αφορμή να συζητάμε όλα αυτά, ότι... Δεν είναι όπως παλιά πριν 5 χρόνια, πριν 6 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πλέον καλοί παίχτες στην Ευρώπη είναι πολύ λίγοι. Και όλες οι ομάδες το ξέρουν αυτό.

0: Απλά μια ερώτηση σας κάνω. Εσύ τι πιστεύεις? Η μάνατζερ και η διοίκηση του Ολυμπιακού ήξερε ότι ο ΒΟΚΑΠ έχει πρόταση 3 εκατομμύρια στα χέρια, ναι ή όχι?
1: Την πληροφορία εντάξει μπορούν. Σε αυτό το επίπεδο οι ομάδες μπορούν να έχουν ενημέρωση.
0: Και εγώ άλλο θα το πω. Γιατί το να λέμε τώρα κατά του ΒΟΚΑΠ δεν μ' αρέσει σαν ΒΟΚΑΠ, αλλά δεν μ' αρέσει και αυτό το φαγωπότη που γίνεται κατά του ΒΟΚΑΠ.
1: Κάπως στη μέση κι εγώ είμαι έτσι. Κάπως όπως το θέτεις.
0: Για να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την διόψη. Τώρα, τη διοίκηση του Ολυμπιακού του βολεύει ο ΒΟΚΑΠ ακόμα να καθόταν ακόμα ένα χρόνο και μετά να τον αποχαιρετούσε. Και θα πω έτσι, κύμα στο κύμα, τον έχει στύψει σαν το λεμόνι ο Μπατζόκας και τον ήθελε να το πετάξει σαν λεμόνι. Εγώ έτσι το βλέπω. Καθένας μπορεί να το δει όποιο θα τη θέλει, αλλά εγώ έτσι το βλέπω. Και ο ίδιος έτσι αισθάνθηκε, από τη στιγμή που προσφέρει τα πάντα, δηλαδή πάλι και εσύ τον αυτό σου να είσαι υπάλληλος, να σου προσφέρει ό,τι έχει σε μια δουλειά και να έρχονται δύο νέοι παίχτες να παίρνουν τριπλάσια λεφτά από σένα και ακόμα δεν ξέρεις τι απόδοση θα έχουν. Ναι, εντάξει.
1: Κανείς δεν ξέρει και ποτέ ρε εσύ. Κανείς δεν ξέρει με βάση αυτή τη λογική.
0: Ακριβώς, κανείς δεν ξέρει.
1: Εντάξει, προδιαγραφές έχουν, επιθετικές αρετές έχουν. Πολύ καλές.
0: Δεν έχουν αμυντικές. Το μπάσκετ, όλους τους φίλους που παίρνεις, παίρνεις αμυντικά. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα.
1: Τέλος πάντων, ας πούμε καλύτερα ότι υπάρχει μεγαλύτερη εξισορρόπηση σε σχέση με το παρελθόν που το επιθετικό ταλέντο υπερίσχυε των αμυντικών προδιαγραφών, έτσι.
0: Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή.
1: Προηγούμενες δεκαετίες.
0: Το φαγωπότη που γίνεται. Το τέτοιο που γίνεται κράξιμο κατά του ΒΟΚΑ. Δεν το καταλαβαίνω το λόγο.
1: Εντάξει, μωρέ, κουβέντα είναι τώρα. Δεν είναι ούτε ανθρωποφαγία ούτε υπερθεματισμός. Εντάξει, κουβέντα είναι.
0: Ναι, κουβέντα, όχι. Ναι, αλλά το ότι λέω από τη διοίκηση που βγήκε για τον κατηγορητή.
1: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ναι, εγώ αυτό λίγο. Έψεξα ότι καλύτερα να γινόταν εξήγηση λίγο πιο διακριτικά. Αυτό. Από τη στιγμή που υπάρχει μια επαφή και μια σχέση μακροχρόνια.
0: Μισό λεπτάκι. Ναι, μισό λεπτάκι. Γιατί φύχτηκαν οι Αγγελόπουλοι?
1: Δεν είμαι στο μυαλό του, ούτε θα πάρουν τηλέφωνο να μου ρωτήσουν την γνώμη.
0: Είναι αδικό.
1: Ε?
0: Εγώ πιστεύω ότι ο ΒΟΚΑ επικοινώνησε. Όχι με τους ίδιους Αγγελόπουλος. Το τέτοιο του, ποιον έχει, τι μάνατζερ, να το πω έτσι. Μίλησε και είπε, παιδιά, έχω μια πρόταση. Θέλω μια ανανέωση να κάνω, με καλύτερους όρους. Εγώ πιστεύω ότι ΒΟΚΑΠ δεν ζήτησε 3 από τον Ολυμπιακό. Και με 2 θα ήταν...
1: Μία μικρή διακοπή για το Δελτίο Πολιτικής Ενημέρωσης. Συνεχίζουμε σε 2 λεπτάκια, έτσι. Έλα, έλα, περίμενε λίγο υπομονή, γεια.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ζητά επίσης να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τέλος μπαίνει σήμερα στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλοδικών εξετάσεων, καθώς λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στο νοτιοδυτικό Ιράν, αναφέρουν Ιρανικά μέσα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωσε το Ριάντο της Σαουδικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλου έγινε στόχος επίθεσης, ενώ έπλεσε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Και αφού ακούσαμε το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky, συνεχίζουμε την επικοινωνία μας εκτάκτως σήμερα και αύριο αντικαθιστώ τον Βαγγέλη, ο οποίος έχει επομιστεί το καθήκον να μεταδώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξ στην Ουγγαρία ραδιοφωνικά σε 9 η ώρα σήμερα, ενώ τηλεοπτικά μπορείτε να το δείτε από την τηλεόραση στο Sky. Λίγο πριν συνεχίσω τη συνομιλία με το φίλο μας που διακόψαμε για τη μετάδοση του δελτίου, για ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Είσαι πάθα lover? Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονέζ, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θες να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και μετά από όλα αυτά, ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε την επικοινωνία με τον καλό μας φίλο. Καλημέρα. Πάμε και πάλι.
0: Λέγαμε για τον Βόκα.
1: Ναι, εντάξει, τριγκάρισε πιο πολύ τον κόσμο η συζήτηση και κάποιες απόψεις που είπαμε πάνω σε αυτό το θέμα από όλα τα υπόλοιπα σήμερα.
0: Νομίζω γιατί, όπως λέω, γιατί νομίζω ότι λάθος της διοίκησης που φέρθηκε έτσι σε έναν παίχτη και αρχηγό του Ολυμπιακού. Νομίζω το ίδιο λάθος έγινε και με τον Σλούκα. Εγώ σαν Παναθηναϊκός ευχαριστώ που έκανα τέτοιο λάθος. Αλλά εντάξει. Γιατί το βλέπω με ποια δεν είναι ότι όταν είσαι νούμερο ένα μέσα σε μια χρονιά και έχεις καλή χρονιά, λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Γιατί νομίζω ότι το Α και το Ω του Ολυμπιακού ήταν ο Βόκα.
1: Φέτος. Που...
0: Ναι.
1: Εντάξει, βαρύ αυτό. Ήτανε σαν συνολική προσφορά, είναι κομβικό εργαλείο στην ομάδα του Μπαρτζόκα. Αλλά τώρα φέτος νούμερο ένα ήταν πάρα πάρα πολύ καλός και πολύ σημαντικός και στον τελικό. Ο Φουρνιέ πάλι ήταν. Ο Φουρνιέ ήταν, ρε φίλε, πάλι. Τι να σου πω, από τα πιο τρελά όνειρα βγαλμένα του κάθε φιλάθλου. Ναι, αυτά που έκανε.
0: Ναι, και τον Φουρνιέ όμως έχει σαν δεύτερο, ρε παιδί μου. Σαν ανταλλαγή του τέτοιου ήταν. Άμα δεν έπαιζε.
1: Μη στέκεσαι εσύ στο πώς έχει αρχίσει και δομήσει. Το πώς θα ξεκινήσει και πώς θα εξελίξει τον αγώνα, εντάξει τώρα.
0: Κάθε αγώνα είναι ξεχωριστός, δεν ξέρεις πώς θα σου βγει και πώς θα πάρει την ψυχολογία κάθε.
1: Εντάξει, γενικώς είναι πάντως ομάδα Ολυμπιακός που έχει κατανεμημένους ρόλους και πολλούς και έχει και διαφορετικά και πολλά πλάνα.
0: Ναι, ναι. Αλλά όταν
1: και λειτουργήσε το πλάνο του Ολυμπιακού συνολικά τη φετινή χρονιά καλύτερα.
0: Ναι. Αλλά έχεις αυτή τη στιγμή καλύτερο. Είχες μια στιγμή καλύτερο άσο. Δεν είχες και αυτό πήγες πήρες δύο. Από τον Μπόκα, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Έκανε γι' αυτό δύο κινήσεις για να κάνει ουσιαστικά την αντικατάσταση του Μπόκα και τα επόμενα χρόνια. Το ίδιο είχε γίνει και με τον. Έτσι με τον. Με τον Σλούκα.
1: Ναι, αλλά πολύ διαφορετικός παίχτης ρε ο Σλούκας με τον Μπόκα και πολύ διαφορετικά αυτά που δίνουν σε μια ομάδα.
0: Ναι, αλλά.
1: Εσύ τώρα δεν είναι ανάλογες περιπτώσεις ενώ στο πώς. Στο τι ρόλο έχουν.
0: Άλλη δυναμικότητα έχει ο ένας, άλλη δυναμικότητα έχει ο άλλος. Συμφωνώ.
1: Ποιο παίχτης ομάδας και πολεμιστής είναι ο ένας, πιο στάρο ο άλλος και καλαθομηχανή, έτσι.
0: Ναι, αλλά αυτό σου λέω. Απλά το σχέδιο του Μπαρτζόκα.
1: Απαραίτητη και οι δύο.
0: Ναι, αλλά σχέδιο του Μπαρτζόκα τι είναι. Ο Βόκα θα πήγαινε τρίτος. Με χρόνο συμμετοχής.
1: Θεωρητικά, ναι, θεωρητικά.
0: Για τον Έντιου και τον Τζόνς. Ήταν να φύγει, όχι ο Τζόνς, ο τέτοιος.
1: Ο Φαλ.
0: Ναι, ήταν να φύγει και τελικά τον κράτησες. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο Βόκα θα φύγει. Απλά ο Ολυμπιακός τι κάνει, προσπαθεί τώρα αυτή τη στιγμή να ανεβάσει την προσφορά, να πάρει λεφτά.
1: Ναι, εντάξει, θεμητό είναι αυτό όμως, έτσι μια διαπραγμάτευση από την πλευρά του καθενός.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν βγαίνεις σαν Αγγελόπουλος και να πεις. Και να είσαι και μάγκας. Και να είσαι και μάγκας.
1: Εντάξει, ο καθένας μου έχει τη διαπραγματευτική του τακτική.
0: Ευχαριστούμε για την.
1: Εσύ δεν είναι θέμα μάγκας, είναι θέμα διαπραγματευτικής τακτικής κυνηγής του κάθε οργανισμού. Και εντάξει, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά όταν βγαίνεις και απαξιώνεις έναν παίχτη, τι κάνεις με αυτόν τον τρόπο.
1: Μπορεί και να προστατεύεις τα συμφέροντά σου σαν ομάδα και σαν επιχειρηματίας. Δεν είναι. Όλα μέσα είναι. Όλα μέσα είναι αυτά. Όλα μέσα είναι στο παιχνίδι.
0: Ναι, αυτόν τον τρόπο όμως δεν προστατεύεις τα συμφέροντά σου. Με ποιον τρόπο, εξήγησέ μου λίγο. Με ποιον πρώτο τρόπο που προστατεύεις.
1: Παιδί μου, κοιτά, σου πω κάτι. Περίμενε. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο. Περίμενε, άκου. Τώρα εσύ έχεις τη γνώμη σου και τη λες και εντάξει, το σέβομαι. Ναι. Αλλά οι ισορροπίες μέσα σε μια ομάδα είναι πολύ λεπτό ζήτημα και πολύ δύσκολο. Και κάθε χρόνο και κάθε μέρα και κάθε στιγμή αναπτύσσονται δυναμικές. Κατάλαβες τώρα, δηλαδή εσύ είσαι και λίγο μπετόν. Σαν άποψη. Δεν είσαι τόσο διαλλακτικός. Τη σέβομαι, αλλά. Ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ ακούω. Γιατί και τον προηγούμενο άκουσα και τον παραπροηγούμενο.
1: Και εγώ ακούω εσένα. Τι λες τώρα, με χαρά.
0: Ναι. Ναι. Απλά θέλω και εγώ να σου πω. Όταν είσαι 34 χρονών και σου προσφέρει κάποια άλλη ομάδα πρωταγωνιστικό ρόλο και για τα 3 χρόνια 9 εκατομμύρια που δεν έχει δει ποτέ. Τη ζωή σου ούτε θα το δεις. Όπως και όσμα.
1: Λογιστικά είναι ιδανική επιλογή και για τον μία περίπτωση που λες και για την άλλη. Απ' την άλλη είναι και άλλοι παράμετροι έτσι, που μπορεί να είναι δευτερεύον ανάλογα στον ψυχισμό του κάθε παίχτη. Είναι πώς νιώθεις καλά, που νιώθεις ασφαλής, τι δέσιμο έχεις. Ναι, είναι
0: για
1: πολλά.
0: Να πας κάπου, δεν νιώθεις ασφαλής για να πας.
1: Θεωρητικά είναι αυτά όλα.
0: Θεωρητικά είναι ρε φίλε, όλα είναι θεωρητικά. Όλα είναι θεωρητικά. Θεωρητικά όμως και ο Ολυμπιακός μπορούσε να προσφέρει 3 εκατομμύρια και αν πει θα τον προστατεύσουμε, ας βγει, κάναμε τόσο αμάν να τον κάνουμε Έλληνα, να παίζει ιστορίες από εδώ, από εκεί και αν μην τον πετάξουμε σαν λεμονόκουπα.
1: Είναι και τι. Εντάξει, και αυτό βαρύ είναι που λες, ρε εσύ. Και μετά είναι και το τι ανάγκες υπάρχουν κάθε χρονιά, έτσι. Είναι τι ανάγκες και τι επιλογές υπάρχουν και κάθε χρονιά. Δεν είναι κάθε χρονιά ίδια.
0: Ναι, ρε φίλε. Το ίδιο πράγμα σου λέω έχει γίνει.
1: Είναι λίγο, πώς να σου πω, πολύ ξέρω αυτό που λέω και δεν είναι σε σχέση με τους συναισθηματισμούς, αλλά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να είναι επιλογές σκληρές που έχεις να κάνεις όταν έχεις μια ομάδα και έναν οργανισμό που ηγείται και πρέπει κάθε μέρα, κάθε παιχνίδι να νικάει. σε τέτοια επίπεδα. Τα μεγέθη δηλαδή του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού είναι σκληρά, δεν επιτρέπουν συναισθηματικούς. Ακόμα και παίχτες που έχουν δώσει την ψυχή τους στις ομάδες, τους αγαπάει ο κόσμος, τους λατρεύει, αλλά βλέπει ότι κάθε χρόνο μέχρι χρόνο υπάρχει διαφορετική φθορά, διαφορετικές επιλογές, διαφορετική ψυχολογία. Είναι επιλογές που πρέπει να κάνεις και να τις επομιστείς εσύ έτσι στο τέλος της ημέρας. Ναι, γιατί εγώ και εσύ λέμε τώρα μια γνώμη. Και ωραίο είναι.
0: Καθένας λέει τη δικιά του γνώμη. Από οι γνώμες μας μπορεί να είναι και χιλιόμετρα μακριά από την αλήθεια.
1: Κουβέντα κάνουμε, ρε παιδί μου. Κουβέντα κάνουμε. Σιγά. Ναι.
0: Αυτό. Και σχετικά με, με το άμα πρέπει να παίζουν ξένοι ή όχι σε κάθε πρωτάθλημα, είτε είναι τοπικό, είτε είναι.
1: Αδελφέ, σχετικό είναι. Άμα κερδίσεις, δεν ενδιαφέρει κανένα. Άμα χάνεις, ψάχνεις και βρίσκεις μέσα στο κεφάλι σου και λες και εντάξει, το φτιάχνεις για να βρεις μια δικαιολογία στο κεφάλι σου που θα σε κάνει να νιώσεις καλά. Άμα κερδίζεις, είσαι ευτυχισμένος τώρα. Άμα χάνεις, πικραίνεσαι και στεναχωριέσαι.
0: Εντάξει, η καθένα βλέπει και, και τη μεριά του. Γιατί ο Βόκα από αυτά τα λεφτά δεν θα πάρει πουθενά άλλο.
1: Θα το δείξει, ζωή και τα λοιπά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να συνεχίσω, έτσι. Να σε καλά. Καλημέρα, να έχει. Καλημέρα. Λοιπόν, άλλο ένα τηλεφώνημα. Μικρό διάλειμμα. Συνεχίζουμε. Εντάξει, βλέπω και αντιδράσεις. Φίλοι που είναι Ολυμπιακοί λίγο έχουν κάποιες. Έχουν λίγο εκνευρισμό. Οκ, ναι. Ο καθένας, είπαμε όμως, έχει τη γνώμη του, παιδιά. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Λοιπόν, όλα κόκκινα φέτος. Γεια σου, παιδιά. Νίκος Κορυδαλός. Η φορολογητική άρα φέτος άνοδο. Οκ. Φαγώθηκε για μας τον Ολυμπιακό και το Γουόκαμπ. Ναι, μόνοι Έλληνες που αξίζουν τα συμβόλαια που παίρνουν ο Λούκας, τον Παπα-Νικολάου και ο Ρογκαβόπουλος. Οκ. Λέω ότι αυτό που σκέφτομαι το λέω χωρίς κομπιμότητες. Για τον Γουόκαμπ έπρεπε να πάρει κάποια χρήματα για αυτά που έχει προσφέρει παραπάνω. Είναι και αυτό μια άποψη και είναι λογικό και αυτό. Αλλά Κυριάκο, ήσουν πολύ ερωτικό στη διαφήμιση. Σε ευχαριστώ, φίλε, αλλά οι γυναίκες που με ενδιαφέρει δεν συμφωνούν με αυτό. Ότι να κάνουμε ζώμα αυτό που με ενδιαφέρουν, έτσι. Δεν λέω συνολικά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά οφείλω να παίξω και αυτό το ρόλο όταν διαβάζω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Ένα τηλέφωνο, 2 λεπτά, 3 και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
1: Καλώς το φίλο μου το Δημήτρη. Δημήτρη, να σου πω, να βγάλω το διάλειμμα γιατί έχουμε να πούμε πράγματα και με ενδιαφέρει η άποψή σου. Δώσε μου 2 λεπτάκια μόνο, σε παρακαλώ, έτσι. Σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ με το θάρρος που έχουμε, τη νικαιότητα που έχουμε μεταξύ μας.
4: Η Winsport FM 94,6.
12: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
13: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
12: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
13: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
12: Κατάλαβα, στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
16: Στο Telecom Center Athens.
15: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή επιστροφή στις 12 Ιανουαρίου στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: bwin Sport FM 94,6.
1: Χωρίς καθόλου καθυστέρηση, πάμε στην επικοινωνία μας με τον Δημήτρη. Καλημέρα.
17: Έλα, καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε για το. Αφού πιάσαμε το θέμα, εγώ έπρεπε να το πούμε.
1: Επειδή έχεις μια πιο διαιτητική μάτια, με ενδιαφέρει η γνώμη σου.
17: Κοίταξε, είναι ακριβώς στη μέση η ιστορία. Είναι λάθος του WOCAP που το επικοινώνησε με μια συνέντευξη.
1: Όλο σωστά.
17: Αν δεν έχει γίνει, αλλά ξέρεις, πολλές φορές εκφράζουμε μια γνώμη χωρίς ίσως να μην ξέρουμε ορισμένα δεδομένα. Μπορεί, ας πούμε, να έχει υπάρξει επικοινωνία του WOCAP και να του είπαν, ξέρεις, θα μιλήσουμε αργότερα. Δεν το ξέρεις τι μπορεί να έχει γίνει ακριβώς.
1: Λοιπόν, κάτι τέτοιο διαισθάνομαι, διαισθάνομαι, γιατί πληροφόρηση εσωτερική δεν έχω. Ούτε ρεπορτάζ
17: ναι,
1: κάνω. Όπως ο Νικόλας εδώ πέρα.
17: Αυτά είναι, πώς το λένε, είναι
1: σχετικά.
17: Καφενειακά είναι.
1: Εντελώς.
17: Λοιπόν, επικοινωνιακά είναι λάθος. Αλλά από την άλλη, ο Ολυμπιακός έρχεται να πληρώσει το λάθος που κάνει μόνιμα, που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια με τους, με τους Έλληνες παίκτες και τα ελληνικά διαβατήρια. Λοιπόν, μπήκαμε σε μια διαδικασία να κάνουμε διαβατήρια και μην πηγαίνουμε να πάρουμε παίκτες. Έτσι, να διεκδικούμε δηλαδή παίκτες οι οποίοι μπορούν να έχουν ένα, δεν σου λέω πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Να κερδίσουν μέσω της θητεία τους στο πρωτάθλημα σε τέτοιο, για το διαβατήριο, ναι.
17: Λοιπόν, και έρχονται και πας και κάνεις δύο μεταγραφές στη θέση του WOCA, έτσι, τους δίνεις πάρα πολλά χρήματα για να τους φέρεις, γιατί εκεί...
1: Για να τους δελεάσεις, ναι, ακριβώς, γιατί...
17: Να τα δεδομένα. Ο άλλος δεν είναι λογικό...
1: Να θεωρήσει άφθονο θυγμένο, ναι. Από τη δική του τη μεριά. Ότι,
17: ναι. Από τη δική του πλευρά είμαι εδώ πέρα 6 χρόνια, ας πούμε, και θέλω κάτι καλύτερο. Είναι λογικό. Επίσης, το να ζητάει, γιατί λέμε συνέχεια για το WOCAP, εγώ βάζω σε... Δηλαδή, ξέρεις, ο Ντόρσεϊ έχει μία συμπεριφορά γενικότερα... πολύ, νομίζω, είναι πιο πολύ παρτάκιας από το WOCAP.
1: Είναι πιο ιδιαίτερο παιδί, ας το πούμε έτσι.
17: Έτσι. Λοιπόν, ο WOCAP αυτή τη στιγμή ζητάει, από αυτά που ακούγονται, ζητάει ίσως τα ίδια λεφτά που παίρνει ο Φουρνιέ. Όπως το ανέφερες νωρίτερα, δηλαδή είπε ο κύριος πριν ότι ο WOCAP είναι από τους ο πιο ακρογωνιαίος λίθος.
1: Έτσι το θεώρησε, έτσι το έθεσε τέλος πάντων. Ναι, κάπως το άλφα και το ωμέγα ότι ήταν του Ολυμπιακού κατά τη γνώμη του.
17: Ο σημαντικότερος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Φουρνιέ, που αν πάρει τα ίδια λεφτά ο Ντόρσεϊ, πόσα πρέπει να δώσει μετά στο Φουρνιέ.
1: Είναι αυτό που είπα, ότι οι ισορροπίες είναι πολύ δύσκολες σε ομάδες που είναι τέτοιο μέγεθος.
17: Οι ισορροπίες είναι δύσκολες και ο Ολυμπιακός αυτό το λάθος πληρώνει, ότι δεν έχει θωρακιστεί με παίκτες, Έλληνες παίκτες πρώτης γραμμής. Δεν είναι πολύ. Πράγματι δεν είναι πολύ, αλλά θα σου θυμίσω, ας πούμε, ότι πέρσι, ας πούμε, το Ρογκαβόπουλο σχεδόν δεν τον διεκδίκησε καθόλου.
1: Ναι.
17: Ναι, αυτός. Και σε μια θέση που ο Ολυμπιακός πονάει.
1: Βέβαια, γιατί ο Παπα-Νικολάου είναι μεγάλος, ναι.
17: Βέβαια, ο Παπα-Νικολάου.
1: Παπα-Νικολάου, τώρα εντάξει.
17: Ναι.
1: Λοιπόν, την ψυχή του, αλλά εντάξει.
17: Πήραμε το Word με την ελπίδα ότι θα ήταν κάτι καταπληκτικό. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Ίσως να έπρεπε να επενδύσουμε περισσότερο στο να πάμε να πάρουμε τον Έλληνα Ρογκαβόπουλο. Και να κάνεις ένα βήμα πίσω. Λέω. Μια σκέψη κάνω.
1: Ξέρεις, είναι πιο πολύ ρίσκο, ρε παιδί μου. Ο Word δηλαδή τώρα είναι πιο ψημένος. Όχι ότι ο Ρογκαβόπουλος είναι λίγος, έτσι, γιατί δεν τον είδα να προσπαθεί και να κάνει διαφορά σε εσύ και συγκεκριμένα παιχνίδια φέτος στον Παναθηναϊκό. Και να βγάζει ψυχή από θέματα δυνάμεων που δεν περίμενα να τα βγάλει. Όπως και ο Τολιόπουλος.
17: Επομένως, δεν μπορείς να κυρώσεις την... Την προσφορά του WOCAP.
1: Όχι. Θανασέβεια, ρε. Θανασέβεια προς την ιστορία της ομάδας σου.
17: Ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει και αυτό με το... Είναι σκληρές οι συνθήκες της ομάδας. Ναι, δηλαδή στο WOCAP δεν μπορείς να...
1: Ναι, γιατί πρωταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο. Είναι δηλαδή Manchester City και Barcelona, Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός κατά τη στοιχεία σε σχέση με τα μεγέθη του ποδοσφαίρου.
17: Δηλαδή βλέπεις αντίστοιχα, ο Οσμάν προφανώς πήρε ένα μήνυμα ότι δεν θα έχει ίσως το ρόλο που θα περίμενε να έχει στον Παναθηναϊκό. Του κάνανε και μια τρομερή προσφορά.
1: Μπράβο, συνδυασμό, συνάρτηση, ναι, δεδομένων είναι όλο αυτό.
17: Εδώ όμως έχεις να κάνεις με ελληνικό διαβατήριο, εκεί που πονάει πραγματικά ο Ολυμπιακός.
1: Μπράβο,
17: και αυτό είναι το μεγαλύτερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
17: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια.
1: Ολόσωστα.
17: Ναι. Λοιπόν, και γι' αυτό έρχονται και ο Ντόρσεϊ και ο Γουόκαπ και σου ζητάνε χρήματα. Δηλαδή και οι δύο πλευρές από τη δικιά τους πλευρά έχει δίκιο. Άντε και ο Ολυμπιακός.
1: Μπράβο, είναι αμορέα από ποια γωνία βλέπεις την άποψη
17: ακριβώς,
1: του καθενός.
17: Δηλαδή δεν αρχίζουν από όλοι. Γιατί αναφέρθηκε και πριν το θέμα του Σλούκα. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε αφού ουσιαστικά είχε τελειώσει από τον Ολυμπιακό. Να τα λέμε αυτά. Δηλαδή μην λέμε ότι χώθηκε πάνω. Ήταν ένας ελεύθερος παίκτης, ο Σλούκας, που στην πραγματικότητα, να σου πω κάτι Κυριάκο, στην πραγματικότητα ούτε ο Μπαρτζόκας έκανε κέφι το Σλούκα, ούτε ο Σλούκας τον Μπαρτζόκα.
1: Από ένα σημείο και μετά, έτσι, γιατί και για ένα μεγάλο διάστημα υπήρχε πολύ μεγάλη εκτίμηση και από τις δύο πλευρές, μία στην άλλη. Έτσι εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα.
17: Δεν τον εκτιμάει. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας δεν τον εκτιμάει σαν παίκτη. Απλά έχουν διαφορετική
1: φιλοσοφία.
17: Φιλοσοφία στο πώς θέλουν
1: να. Δεν πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα. Δηλαδή, ο Μπαρτζόκας θεωρούσε ότι για την ομάδα μακροπρόθεσμα τα πράγματα θα λειτουργήσουν καλύτερα. Έτσι, ο Λούκας ότι είμαι πρωταγωνιστής και δικαιωματικά έχει έρθει η ώρα και η στιγμή να πάρω εγώ την μπαγκέτα. Που ναι, η ομάδα έκρινε ότι πρέπει να πάει σε μια διαφορετική λογική από την εποχή Σπανούλη.
17: Ακριβώς. Λοιπόν, και πολύ καλά έκανε και βρήκε την ευκαιρία και έφυγε και πήγε στο. Έκρινε ότι να πάει στον Παναθηναϊκό, καλά έκανε και πήγε.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, φυσικά. Ναι. Αναφέρω το δικαίωμά του, είναι τώρα, τι συζητάμε.
17: Ακριβώς. Αυτά. Και για τους Έλληνες, καλά. Για τις χαμηλότερες κατηγορίες, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος τώρα.
1: Άμα βρεις χρόνο, πάρε και αύριο να τα πούμε, γιατί με ενδιαφέρουν οι απόψεις σου και πάντα τις απολαμβάνω και γουστάρω. Είσαι πολύ καλός συνομιλητής και κατανοητά αυτά που λες. Δεν έχεις και παροπίδες. Δημήτρη μου, χάρηκα πολύ. Σε ευχαριστώ. Και χάρηκα μετά από καιρό που τα πάμε, έστω και τηλεφωνικώς. Να είσαι καλά. Γεια σου ρε φίλε, καλημέρα. Άλλο ένα τηλεφωνάκι μέχρι πριν σας αποχαιρετήσω και δώσω τη σκητάλη στον Παναγιώτη Κεφαλά για ένα δελτίο. Μάριε φίλο μου από τη Δροσερή Νέα Φιλαδέλφια, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Με πόσο καιρό θα κάνω πρωινή εκπομπή? Μέχρι και αύριο. Μετά στο ρόλο που έχω και με αγαπάω. Παρακαλώ, πάμε στο τελευταίο τηλεφώνημα. Λέγεται.
18: Καλημέρα.
1: Ναι, καλώς το ναι. Ναι. Εσύ είσαι, παρακαλώ, σ' ακούω. Παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας.
1: Έχεις δύο λεπτάκια, φίλε μου. Καλημέρα, σ' ακούω.
18: Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά. Είμαι εγώ μόνος.
18: Πολλές οι αμπελοφιλοσοφίες των ακροατών περί μπάσκετ.
1: Κάτσε ρε αδερφέ, γιατί το κάνεις αυτό ρε φίλε? Γιατί χαρακτηρίζεις απόψεις? Δεν μπορεί να πεις τη λέξη απόψεις.
18: Κανένας τους δεν λέει την αλήθεια.
1: Για σένα ρε φίλε. Δηλαδή και εσύ τι είσαι, ο Πάπας είσαι?
18: Ο Πάπας είμαι, ναι. Γιατί
1: έγινε, έλα, καλημέρα, πάμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Έλα τώρα, αμπελοφιλοσοφίες τώρα. Όλοι άποψη έχουμε. Και εγώ αμπελοφιλοσοφίες λέω. Επειδή έχει τύχει σήμερα και χρειάζεται να χειρίζομαι το μικρόφωνο. Έλα τώρα, αμπελοφιλοσοφίες. Γνώμες λέμε. Άλλες συμφωνούμε, άλλες διαφωνούμε. Ο καθένας. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα, σε έκοψα γιατί δεν είχα χρόνο βασικά. Αλλά εντάξει, ρε φίλε, μπαίνεις με τις μπάντες, δηλαδή πολύ επιθετικός. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή όλους σας. Να είστε καλά. Ακολουθούν οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Τουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου. Παναγιώτης Κεφαλάς, Δελτίο Αθλητικής Ενημέρωσης. Τα λέμε και αύριο. Καλή τύχη στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό σήμερα στα παιχνίδια που έχουν για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Καλημέρα.
19: Η Winsport FM 94,6.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Χθες έκατσα να δω Premier.
22: City United.
3: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
22: Με δουλεύεις.
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
22: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
22: Πόσταρες κάτι.
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
23: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
19: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
25: Η ώρα είναι 8.
26: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
27: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
28: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
27: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
29: Καλή σας ημέρα. Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρόκριση με 2 νίκες στο σύνθημα του Τζέικομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό για τον απόψινό πρώτο αγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Υπάρχει πίεση, αλλά στόχος είναι να μπούμε στη League Face, πρόσθεσε. Κάτριση Τουμπά στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Ντεφράι, το μοναδικό δίλημα για την ενδεκάδα. Περιμένω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, μια ομάδα που θα χαίρονται οι οπαδοί της, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση για τον πρώτο αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Φανέλα βασικού παίρνει ο Χατζηδιάκος, από τον πάγκο θα έρθουν οι Ελουστόνδος, Σάντα Μαρία και άλλοι. Στις 6.500 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας μετά τις πρώτες 3 ημέρες, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, στις 26 του μήνα λήγει η σχετική προθεσμία. Η παραμονή στην Ιταλία, ακόμη και στην Μπολόνια, από την οποία μείνει ελεύθερος, αποτελεί προτεραιότητα για τον Ελβετό μέσο Ρέμο Φρόιλερ, που έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό και όχι μόνο, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Δεν προχωράει για την ώρα η υπόθεση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ανοιχτό να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τον Ζωσέ Σα. Καμία εξέλιξη και στο θέμα πώλησης του Τζολάκη στη Χαλ. Φουλάρι για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ και στόχος είναι να αποκτηθεί το συντομότερο δυνατό ο παίκτης που θα καλύψει το κενό του Πινέδα. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Λιούμπισιτς με οψιόν αγορά στην αυστριακή ΛΑΣΚ. Σήμερα η αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις. «Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα, ελπίζω να ταιριάξω καλά με την ομάδα», πρόσθεσε ο Αμερικανός γκάρντ. Δεν απασχολεί στην παρούσα φάση η περίπτωση του Μάριο Χεζόνια, παρά το δημοσίευμα της Μάρκα ότι οι Ερυθρόλευκοι παρακολουθούν με την Dubai BC τις εξελίξεις για το μέλλον του κράτη forward στη Real Madrid. Παίκτης του Άρη και επίσημα για τα επόμενα 3 χρόνια, ο Τόμ Ντελεμπασίρου θα τα δίνει όλα για την ομάδα, δήλωσε ο Νιγηριανός μέσος που αναχωρεί εντός της ημέρας για την Ιταλία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές βρίσκεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Για την απόκτηση του Αετόρ Κανταλαπιέρδα κινείται όφη. Ο 30χρονος πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού αγωνίζεται στη βραζιλιάνικη Βιτόρια, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Παρελθόν από τον Ηρακλή αποτελούν οι Άγγελος Μπασινάς και Γιάννης Αμανατίδης, που κατήχαν τις θέσεις του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχος. Η Κηφισιά έρθει ισόπαλη 1-1 με τη Λουβιέρ στο πρωτοφιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Στο Γκόλο Πόμπο, τη φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων θα φοράει και τη φετινή σεζόν ο Ούγκο Σόουζα, ο οποίος ανανέωσε το συμβολαιό του. Πρεμιέρα στο Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ για την Εθνική Πόλο των Ανδρών, που αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το Μαυροβούνιο στον έναν από τους 4 προημιτελικούς. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Μικρό προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League πήρε η Ομόνια, που νίκησε 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι στη Λευκοσία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η ρεβάνς θα γίνει στις 29 του μήνα. Ενδιαφέρον για να συνδιοργανώσουν την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2038, στο οποίο είναι πιθανό να συμμετάσχουν 64 ομάδες, έχουν εκδηλώσει Γαλλία και Γερμανία, όπως γράφει η γαλλική Παριζιέν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Win Sport FM 94,6.

0: It's my life. 8 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή ή από εδώ.
1: Του Σαπόκη!
0: Παίρνουμε τη σκυτάλη από το Ζαμπαλέτα Κυριάκο Σταθερόπουλο και συνεχίζουμε. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και θα πάμε μέχρι τις 10 με κέφι, όρεξη, κουβέντα, αγώνες σήμερα.
2: Αγώνες και αγωνίες.
0: Αγωνίες. Μαρία Ζαφυράτου. Που είναι, ήθελα να πω, πιο φρέσκια από ποτέ, θα έλεγα.
2: Ναι,
0: συνήθως τέτοια εποχή δεν αντέχει άλλο. Δεν περνούν οι ώρες, δεν περνάει η Κυριακή, δεν θα ξαναδούμε Σαββατόβραδο. Γιώργος Μαρίνης, Ζεμπέικο, φοβερό. Με ένα μενταγιόν Iron Man προστασίας από αρνητική ενέργεια.
2: Θα έπρεπε να φορέσει. Μόνο Τζόκοβιτς, δεν κατάλαβα.
0: Έχεις δίκιο. Πρέπει να...
2: κατάλαβα.
0: Με αυτό έπρεπε να γίνονται οι... και σφασφορούχοι. Και με αυτό να μπορείς να ξεχωρίζεις σε ποιον πρέπει να μιλάς.
2: Να πέφτουν.
0: Όχι, όχι, αυτό. Και να κάνω. Και να γίνομαι φωσφορούχος.
2: Ναι,
0: και να λες. Αυτός για λίγο. Αυτός μακριά. Αυτός τοξικός. Τι γίνεται, τι κάνετε.
2: Πάρα πολύ καλά είμαστε. Πέμπτη κιόλας, πεμπτούλα. Περιμένουμε να πάει 7 η ώρα το απόγευμα να μπούμε έτσι σε mood προκριματικό.
0: Έτσι, έτσι, λίγο, λίγο να επιστρέψουμε.
2: Είχε μουντιάλ φετός.
0: Δεν θυμάμαι τίποτα, ρε.
2: Δεν θυμάμαι κάτι. Δεν θυμάμαι κάτι. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. 7 η ώρα το πρωί και 9 η ώρα, λέω. 7 η ώρα το απόγευμα και 9 η ώρα το βραδάκι.
0: Ωραίο.
2: Δρόσησε κιόλας. Για όλους εσάς, τους καλοχειμωνάκηδες.
0: Γιατί υπέφερα χτες τη Σαλαμίνα στην παράσταση.
2: Ναι.
0: Ήμουνα σαν γύρο κοτόπουλο, σαν γύρο κοτόπουλο με την ντομάτα με τα φώτα.
2: Με τα ζουμιά.
0: Ναι, στα ζουμιά μου, που είμαι ακόμα άψητος βέβαια.
2: Είσαι άψητος, ναι. Μην το φας ακόμα.
0: Όχι,
2: είσαι σαλμονέλα.
0: Σαλμονέλα με τσουβέλα, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλο τον κόσμο που γέμισε το Ευρυπίδιο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα το πω, πυροσβεστική αστυνομία που βοήθησε. Στα παιδιά με τα πούλμαν που ανεβοκατέβαιναν πάνω κάτω για να πάνε τον κόσμο όταν έκλεισε το πάρκινγκ πάνω. Γιατί είναι μια απόσταση ανηφόρα, Μαρία, από κάτω μέχρι το Ευρυπίδιο. Πολύ μεγάλη απόσταση.
2: Πόσος κόσμος ήρθε.
0: Έχει 2.800 άτομα.
2: Σαλαμίκονος.
0: Και να πω καλημέρα στα παιδιά όπου ανέβαινα με το αυτοκίνητο και βρίσκω 5 άτομα, μια οικογένεια και άλλο ένα παλικάρι, και λέω μπείτε.
2: Και τους έβαλες μέσα.
0: Και έβαλα μέσα.
2: Μπράβο, σέρβις. Μπράβο.
0: Παιδιά, δεν περιμένατε τέτοιο σέρβις. Λέει, δεν το πιστεύω. Η γυναίκα του Φιδωλή, πού πάμε κι αν είναι τρελός.
2: Κι αν δεν πάμε τελικά στην παράσταση.
0: Κι αν τελικά συνεχίσει και πάει ευθεία πίσω από ένα βουνό, ξέρετε κάτι, και η παράσταση ακυρώθηκε λόγω πυρκαγιάς. Δεν είμαι τσουβέλας, μοιάζω.
2: Τσουβέλας που είναι, κάτι θα έπαθε, κάτι θα
0: έπαθε. Κοντισιονάρα δυνατή ανέβηκαν την ανηφόρα.
2: Μπράβο, Τσούβι.
0: Και τους έβαλα μέσα. Και εντάξει, ξέρεις, βγάλα μια φωτογραφία, είχε πολύ πλάκα γιατί πάτησε και πάνω στο τσαντάκι με αυτό, στα γυαλιά μου τα είχα αφήσει.
2: Α, ωραία,
0: μου τα στράβωσε.
2: Είδες το κάρμα που σε ανταμείβει. Πώς σε ανταμείβει το κάρμα, τα κάνεις καλές πράξεις.
0: Κυριάκο, έκατσε πάνω στα γυαλιά μου ο τύπος. Είχε μια λάρα, να! Και φυσικά Στέφανο Παλαιότολο, μπροστά, Σαλαμίνιος, πέρασε τέλεια. Αυτά χθες, πολύ ωραία.
2: Και την καλημέρα μας από τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει από το Σίδνεϊ.
0: Έλα,
2: το φθινοπορεινό πλέον Σίδνεϊ. Πάμε για χειμωνάκι.
0: Ναι.
2: Πάμε για χειμωνάκι. Και εδώ έχει το αεράκι του.
0: Είναι καλά
2: έχει
0: σήμερα.
2: Τα μποφοράκια του. Εντάξει. Μία προσοχή παραπάνω για τις φωτιές. Μη σας... αυτό.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Ναι. Όπως το έχω ξαναπεί και λέμε πάλι κάθε χρόνο τα ίδια. Θυμάσαι κάποιο πρόσωπο ενός εμπριστή.
2: Όχι ποτέ.
0: Αυτό.
2: Όχι ποτέ.
0: Αυτό. Ενώ ενός ανθρώπου που έχει κάνει εγκλήματα άλλου τύπου. Τα θυμόμαστε.
2: Και καλά κάνουμε.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε.
0: Το πρόσωπο, ναι, ναι. Να πεις, αυτός έχει βάλει φωτιά και έκαψε όλο το κρυονέρι. Ναι. Τον έχεις δει ποτέ.
2: Είχαμε χθες και, και στο κρυονέρι.
0: Ναι, και ευτυχώς
2: το...
0: ευτυχώς έχεις φύγει.
2: Όχι, ευτυχώς έχω φύγει πρώτον και κατά δεύτερον ευτυχώς την προλάβανε.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι το κυριότερο, το που είμαστε εμείς. Λοιπόν, οπότε το έχω πει και το έχω ξαναπεί, δεν βλέπω να είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα για εμπριστές τέτοιου τύπου και επικαλούνται όλοι ψυχολογικά προβλήματα,
2: ναι,
0: και πρέπει να αποκτήσετε κι εσείς.
2: Είναι αυτοί είναι που επικαλούνται ψυχολογικά προβλήματα. Ήταν οι άλλοι που τσακώνονταν με τα παιδιά της και λέει για να μην τσακώνω με τα παιδιά μου πάω και φάζω φωτιές. Το θυμάσαι,
0: ναι,
2: αυτό.
0: Ναι, όταν θα έρθει η ώρα.
2: Ναι.
0: Εμείς μετά δεν βλέπουμε την πορεία της δίκης. Ο δικηγόρος θα επικαλεστεί.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να έχει σώστα φρένα για να
2: βάλει. Δεν θα το ξανακάνει.
0: Ναι. Αυτό θέλω να πω.
2: Και είναι και οι μπαρμπάδες. Συγγνώμη, τώρα κάνω hate shaming.
0: Όχι, είναι οι άνθρωποι που καίνουν τα χόρτα δεν υπολογίζουν τίποτα.
2: Αυτό. Που λες, λέει, έχει 7 μποφόρ. ας κάψω ξερόχωρα.
0: Δεν ξέρετε εσείς, είστε φλόροι, μωρέ. Ναι, δεν ναι. ξέρετε. Πήδηξε φωτιά.
2: Τόσα πήδηξη. Χρόνια, μωρέ, το κάναμε. Τώρα δεν θα το κάνουμε.
0: Μια φορά θα γυρίσει. Μια φορά θα κάψει το χαϊδάρι όλο.
2: Αυτό.
0: Ναι. Αυτά. Λοιπόν, όπως είπε και η Μαρία, ξεκινάμε με τις αναμετρήσεις για τα ευρωπαϊκά. 8 η ώρα βλέπω εδώ Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, όχι 7,
0: συγγνώμη. 8 και 9 η ώρα Πάξη Παναθηναϊκός.
2: Πάξη αντίπαξη.
0: Ωραίο.
2: Ναι.
0: Δεν φορτώνει η σελίδα. Εγώ
2: 9 η ώρα από το Sky.
0: Από το Sky, ναι. παιδιά, από ναι, Sky. Ναι. Ο πατέρας μου χαρά. Καλά, τον αγώνα είδα διαφήμιση. Του είπα: Ευρώπη έχει ο Sky. Του λέω: Πατέρα, τι κάνω εγώ στην Αθήνα μέχρι τον Αύγουστο. Γιατί είμαι εγώ εδώ, έτσι ξέρετε, το πουλάω. Μπράβο, ωραία, θα το βλέπουμε. Ξέρεις, έχω πάρει μεγάλη τηλεόραση.
2: Γιατί... Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, όπως πρέπει.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Βγήκα κι εγώ έξω από το σπίτι χθες, λέει κάποιος. Το λάθος. Πήγα θερινό σινεμά και ήταν θερινό εχθές με τη ζέστη που είχε και είδα Μπισμπίκη και έσταξα. Φίλε, τι εννοείς ερεθίστηκες.
2: Και εγώ μπερδεύτηκα.
0: Ρε παιδί μου, είδες τον Μπισμπίκαρο που είπε έχεις πει για 300 χιλιάρικα.
2: Θεμητό ναι. θα έλεγα. Θεμητό.
0: Λογικά είδε Οικονομίδη. Λογικά είδε την τελευταία ταινία του Οικονομίδη. Λογικά, που μ' άρεσε, εμένα μ' άρεσε αυτή η ταινία πολύ. Οπότε, λογικά... εννοεί από τη ζέστη. Τώρα ο καθένας τα προσωπικά μπορεί να είναι μπισμπίκαρο.
2: Αυτά είναι αυτά, ρε φίλε. Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Και έσταξε.
2: Δεν κατάλαβα. Ναι. Ένα καλημέρα και από το καλοκαιρινό Μπάντεν.
0: Μάλιστα.
2: Δροσερά σήμερα. Ετοιμάζουμε βαλίτζες.
0: Με ζήτα.
2: Ναι,
0: σωστός.
2: Ναι, ναι. Βαλίτζες για Τίνο. Α, θα το χνετάμα φαίνεται εκεί στο Μπάντεν. Να πάνε ναι. στον Τίνο. Εντάξει, και πολύ καλά κάνετε.
0: Και η Σύρο είναι πολύ ωραίο μέρο.
2: Η Σύρο είναι πάρα πολύ ωραία. Και η Μήλο είναι πολύ ωραία. Και στο θερινό σινεμά που πήγα χθες, λέει μόνος δροσερός ο πρωταγωνιστής Μπισμπίκης.
0: Okay.
2: Δροσερός.
0: Okay. Mm-hmm. Okay.
2: 20 βαθμούς στο Σίδνεϊ μας ενημερώνουν. Αυτό καταλαβαίνω. Έχουμε 20. Λογικά για τους βαθμούς μιλάς, Γιώργο μου. Δεν μιλάς για κάτι άλλο. Mm-hmm. Στο Οχάιο, 1,5 ώρα το βράδυ εδώ.
0: Ωραίος, μας ακούει τώρα.
2: Πίσω ή μπροστά.
0: Μπερδεύομαι πάντα. Αλλά και να μου το πεις.
2: Ναι.
0: Πρέπει να το χαράξω στο χέρι μου. Εγώ μετράω ακόμα το κόμπου του χεριού Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης, Μάης.
2: Με το 30-31.
0: Ναι, ναι. Ποιος έχει 30. Αλήθεια το κάνω. Θα έρθουν εξωγήινοι. Θα έρθουν ρομπότ. Τι μήνα έχουμε. Πόσο έχει ο μήνας.
2: Πότε πληρωνόμαστε.
0: Δεν μπορεί ούτε το AI, ούτε το chat παπατζή να με ενημερώσει. Η μπουνιά μου. Πόσε την ημέρα για χαρά. Από παιδί ξέρω Γενάρης, Φλεβάρης, για να δούμε τις πληρωμές. 31-30, κουτσοφλέβαρος. Πάμε διάλειμμα ή έχεις κάτι να...
2: Όχι, πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ορίστε Μάρια, κέρδος μπορεί να υπάρξει παντού με στοιχήματα και μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Η μία καλύφα πανηγύρισε τον τίτλο και έλεγαν όλοι της Ισπανίας για ποιο λόγο πανηγυρίζει έτσι. Κέρδισε 650.000 ευρώ γιατί είχε ποντάρει $1,000,000 στο να πάρει το παγκόσμιο κύπελο η Ισπανία. Και έβγαλε 650.000, έδινε 1,65. Μιλάμε για φαρδία κανονική δηλαδή τώρα.
1: Ναι, είναι που δεν είχα 1,000,000 να ποντάρω μου, ρε.
0: Κατάλαβες.
1: Και λέω που να ποντάρω τώρα 10 ευρώ.
0: Ναι, για να πάρει 1,650. Λες δεν τα ρισκάρω.
1: Δεν τα ρισκάρω, ρε, είσαι τρελό.
0: Καλά, εννοείται όταν ξεκινάς έτσι, μετά η κατάληξη είναι διαφορετική.
1: Μετά βάλτα όλα.
0: Βάλτα.
1: Ναι.
0: Πραγματικά άνοιξε. Προϋπορνοστάρ, πολύ κολοφαδί.
1: 650.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Είδες άμα σε θέλει.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Λοιπόν,
0: αυτό,
1: βλέπω
0: συγγνώμη,
1: εδώ,
0: ήθελα
1: παρακαλώ,
0: να το
1: παρακαλώ. Ναι. Εδώ βλέπω στις ειδήσεις, έσκασε μύτη ένα γατί, πάρα πολύ ωραίο γατί. Γατί, όχι, γατί, γατί. Δηλαδή, όχι γατάκι, όχι αυτό, όχι.
0: Ένα γατί, τι έκανε το γατί.
1: Ένα γατί, ναι. Το συνελήφθη. Δεν αντελήφθη.
0: Συνελήφθη γάτα.
1: Το γατί, ναι, ναι, ναι, γιατί κουβαλούσε στο λαιμό της δύο κολάρα να περάσει δευρίζω με ναρκωτικά.
0: Εγώ κυρίσα και λέω.
1: Με παρασύρανε.
0: Με ένα μηχανάκι με είχα. Μου λένε πήγαινε αυτό εκεί. Και εγώ δεν ήξερα τι είναι.
1: Και κάθεται μου ωραίο το κακόμερο. Τώρα θα πάρω τροφή. Κροκέτα, κροκέτα θα πάρω.
0: Κοίτα, συνελήφθη γιατί θα ψάξουν δακτυλικά αποτυπώματα. Το κινητό.
1: Το γατί.
0: Το κινητό του. Άνοιξε το κινητό να δούμε τις επαφές.
1: Το γατί γιατί γλύφεται συνέχεια.
0: Ο Φρίσκης 7 ποιος είναι.
1: Σβήνει τα αποτυπώματα. Κατάλαβες. Έχει πέντιγκρι. Σου πω εγώ.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα από χιλιομόδη.
0: Χιλιομόδη, πες το και βλέπω.
1: Ναι, καλημέρα ο Άραβας από τη Σαλαμίνα. Πρέπει να είναι κανένας χθεσινός.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Βλαμμένοι είναι αυτοί, δεν έχουν ψυχολογικά προβλήματα, λέει κάποιος. Είναι εντάξει, η καραμέλα της εποχής.
0: Δεν το λέω για να μειώσω τους ανθρώπους. Και όλοι έχουμε. Όχι. Αλλά αυτή η καραμέλα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων.
1: Αυτό ξέρεις, υποτιμά και μειώνει τα προβλήματα ανθρώπων που όντως έχουν ψυχολογικά,
0: ναι,
1: προβλήματα.
0: Ακριβώς.
1: Ειδικά στην εποχή μας είμαστε πάρα πολλοί αυτοί που έχουν ψυχολογικά. Οι περισσότεροι. Απλά δεν βγαίνουμε να κοπανίσουμε
0: και
1: κόσμο.
0: Και πνώση είναι πολλά.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι. Να βάλουμε φωτιές,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Να σπάσουμε αυτοκίνητα.
0: Εγώ λέω στον καθρέφτη αυτοκινήτου μου. Είσαι μεγάλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το λέω και τελειώνω. Ξεμπερδεύω. Και έχω δίκιο. Τι βλέπετε σήμερα. Νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Νίκες βλέπω εγώ.
1: Ναι.
0: Νίκες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Νίκες.
1: Δεν θυμάμαι ποτέ την ομάδα μου να ξεκινά τα ευρωπαϊκά μετά από όλους τους άλλους. Λέει, θα πάω διακοπές χωρίς άγχος, επιστροφή 15 Αυγούστου. Καλημέρα, Βαγγέλη Σάεκ.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Ενώ θυμάσαι την ομάδα σου να έχει αποκλειστεί πρώτα από όλους τους άλλους πριν καν ξεκινήσουν όλοι οι άλλοι. Το θυμάσαι? Δεν ήταν και πάρα πολύ μακριά, πριν από 2 καλοκαίρια. Εγώ το θυμάμαι. Λοιπόν, κάποιος ζητάει τη βοήθειά μας ή τις πληροφορίες μας, τις γνώσεις μας. Επειδή χθες έκανα βλακεία στη δουλειά και σήμερα με περιμένει ζόρικη μέρα, μήπως έχετε καμία πληροφορία για εξωγήινη εισβολή στο επόμενο δίωρο, μπας και γλιτώσω.
0: Δεν βλέπω κάτι.
1: Τώρα
0: δεν,
1: μας το λέτε.
0: Δεν είπα κάτι. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου.
1: Και εγώ δεν έχω καμία.
0: Δεν μου βγάζει κάτι.
1: Πληροφόρηση. Ούτε καν καιρικά, ας
0: ναι,
1: πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: να πέσει μια καταιγίδα.
0: Σίγουρα στην Έδεσα θα μου χαλάσει την παράσταση, γιατί έρχεται ακριβώς στην Έδεσα 8 η ώρα τέτοια καταιγίδα την Παρασκευή. Το, ναι.
1: Αύριο.
0: Μου έχουν στείλει όλοι. Τι θα γίνει με την παράσταση. Παιδιά, για ποιο λόγο να μην γίνει η παράσταση. Μα έχει καταιγίδες. Ποιες καταιγίδες δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και μπαίνω και βλέπω Μαρία στην Έδεσα. Ξέρεις, όταν λέει 5, 6, 7, 8 θα βρέχει. 9 θα.
1: Περίμενε.
0: Εγώ θα παίξω σαν την Καλυμάνη στη βροχή πάλι. Τι να κάνω. Θα πάω, εγώ θα πάω.
1: Εσύ
0: πρέπει
1: να
0: πάω.
1: Εσύ να πας.
0: Πρέπει να πάω.
1: Περίμενε να δω.
0: Θα πάω στην Έδεσα και να βρέχει κιόλας. Δηλαδή, ήμαρτον.
1: Εντάξει, εδώ λέει τώρα. Επειδή.
0: Αλλάζει λίγο καιρό. Αυτά
1: λίγο
0: περιμένω.
1: Αλλάζει καιρό, γιατί έλεγε και ότι θα βρέξει και εδώ στην Αθήνα, αλλά έφυγε. Έφυγε.
0: Αυτό ξέρω, διαβάζαμε.
1: 6 ώρα λέει. 6 ώρα ασθενή βροχή.
0: Ναι.
1: Και 9 η ώρα τίποτα, μια συννεφιά.
0: Αυτό μια θα παίξουμε βρεγμένοι πάλι, όπως ο άλλος με τον
1: πισμπίκι. Ναι, ναι, ναι, τίποτα. Μακριά από καλώδια να είσαι.
0: Εγώ δεν έχω αυτό. Το ασύρματο.
1: Αυτό,
0: τα καλώδια έχω παντελή εδώ.
1: Απλά έχει και 5 μποφοράκια, ας πούμε.
0: Δεν θα πετάξουμε με λυκοφόρο. Αν θα έχει σήμερα άχαστους, παιδιά, οι Πέμπτες τελειώσανε για τους άχαστους. Θα κάνουμε μια εκπομπή την Τρίτη, την τελευταία την αποχαιρετιστήρια. Δεν έχουμε Πέμπτες, ήταν για το Παγκόσμιο Κύπελο. Πάει το Παγκόσμιο Κύπελο, τι να πούμε. Τι να λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, τσούβι αλάνι για πάντα στο λιμάνι.
0: Επειδή ήμουν Σαλαμίνα, εν τω μεταξύ έκανα ένα αστείο. Ήρθαν 5 Ολυμπιακοί να βγάλουμε φωτογραφία εχθές στο καραβάκι που περνάει απέναντι. Λέω ρε παιδιά, δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ. Ξέρετε, τα λέω αυτά στους Ολυμπιακούς. Έλα ρε τσιμή, γιατί! Γιατί το καράβι λέγεται Πρωτοπόρος, έτσι λεγόταν. Κοίτανε κατακόκκινο. Πρωτοπόρος, τι δουλειά έχω εγώ εδώ. Ο, θα σας το βάψω πράσινο φέτος, λέω. Και θα λέγομαι Πρωτοπόρος. Καλά, καλά, κύριε, μου κάνανε ξεκόλα τώρα, έλα, μην έχω τίποτα άλλο. Και μετά μου έστειλε ένα βίντεο τη νύχτα για τον Οδυσσέα, τον Τζακωμό του Τάκη με τον Άκη. Γιατί λέγανε για τον Κύκλοπα, ο Πολύφημος, λέει ο Άκης. Και λέει ο Τάκη, και ο Πολύφημος, μονόφθαλμος είναι ρε, και ο Πολύφημος. Ρε Πολύφημος ρε Τάκη.
1: Έλα οντός.
0: Ναι, μονόφθαλμος, δεν έχει ρε τύπ, ρε ο άνθρωπος, ρε μου ανέβασε το αίμα στο κεφάλι. Μονόφθαλμος είναι ρε, με ένα μάτι είναι, δεν το λέει Πολύφημο. Και λέει, Νόλαν γατάκι, σε περιμένουμε εμείς και η ιστορία από κάτω. Ψάξτο. Ψάξτε, Άκη, Τάκη, Πολύφημος. Να το βρεις στο YouTube.

0: Μείνει στην Αθήνα, αν με ρωτά. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Είναι ο Δεκέμβρης.
0: Α, ναι. Μπράβο. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
1: Ο Δεκέμβρης είναι ο καλύτερος.
0: Τα Χριστούγεννα είναι ωραία.
1: Τα Χριστούγεννα στην πόλη που είναι φωτισμένα, επιλογές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Δεκέμβρης είναι κορυφαίος μήνας για να είσαι στην πόλη. Κορυφαίος. Αυτό νομίζω δηλαδή.
0: Βέβαια, έχουμε το εξής έτσι περίεργο φαινόμενο.
1: Δεν αλλάζει περιεχόμενο, όχι. Δεν διστάζει το καθεπόμενο.
0: Στους δρόμους έχει πάρα πολύ κίνηση. Δηλαδή, σαν να μην έχει φύγει άνθρωπος.
1: Ναι, δε,
0: πάρα πολύ κίνηση.
1: Έτσι, σου λέω, κατέβηκα.
0: Κυφισό, Κυφισία, Λένορμαν, δεν ξέρω κι εγώ. Παντού έχει πάρα πολύ κίνηση. Στη Νέα Σμύρνη, παρκάρω τριαξονικό. Φύγατε όλοι από τη Νέα Σμύρνη. Τι έχει γίνει, δηλαδή.
1: Παρκάρεις από κάτω, έτσι.
0: Όποια ώρα, όποια ώρα της ημέρας και της νύχτας θέλω. Από τις 10 Ιουλίου. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να έχετε μάθει κάτι και να έχετε φύγει.
1: Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
0: Καλά να περάσετε. Περνάω υπέροχα. Τι άλλο, καλημέρα. Ο Νίκος από εσύ ευτυχώς δρόσησε. Δεν παλεύονταν η ζέστη, λέει, και η μασχαλίλα.
1: Οκ, το ένα φέρνει είναι. Τ' άλλο. Δεν υπάρχει μόνο η μασχαλίλα, υπάρχει και βρωμιά πίσω από το γόνατο. Αυτή που κανείς δεν την αναφέρει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν την αναφέρει.
0: Και εδώ.
1: Ό,τι έχει ένωση.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Κανείς δεν την αναφέρει.
0: Ναι,
1: ναι, και βγάζει κάτι μαυράκια ξαφνικά. Κάτι μπιχλιμπίδια. Κανένας δεν τα αναφέρει όλα αυτά.
0: Λοιπόν, ο φίλος που έχει πρόβλημα στη δουλειά και περιμένει τους εξωγήινους που δεν θα έρθουν, πείτε στο φίλο να ζητήσει συγγνώμη πριν καν πει καλημέρα. Είναι η μόνη του ελπίδα. Δεν ξέρω αν σώζεται όλο αυτό. Θα μας πει.
1: Θα μας πει ποια θα είναι η κατάληξη. Η εξέλιξη, η κατάληξη. Δεν είναι
0: και
1: ωραία.
0: Η κατάληξη.
1: Ναι, ναι.
0: Και η κατάληξη. Δεν βλέπω την αντίπαρο να στέλνει καλημέρα. Τρέχουμε αντιπαριώτη, Κώστας και Φυσιά. Παιδιά, είναι πολύ νωρίς για τον αντιπαριώτη να στείλει 8 και 26. Συνήθως μετά τις 9 στέλνει ο Κωνσταντίνος. Νέα Σμύρνη, όλοι πλούσιοι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Γιατί
0: όλοι,
1: το λένε αυτό.
0: Όλοι κατεβήκαμε από τα βόρεια προάστια στη Νέα Σμύρνη, όλοι πλούσιοι. Δηλαδή, πάμε νομάδες, κατάλαβες. Δεν σκορπιζόμαστε. Δεν σκορπάμε από εδώ και από εκεί. Να έχουμε τα λεφτά
1: τα δεδομένα
0: μαζί.
1: Μας.
0: Ναι. You must die. I alone am best.

0: Κάποιος λέει για να υπολογίζουμε την ώρα. Εύκολο είναι, λέει. Εύκολο. Το χάσα. Ωραία. Το χάσα.
1: Πάει.
0: Πάει.
1: Για να υπολογίζουμε την ώρα. Αυτό είναι σημαντική
0: λοιπόν. Για να υπολογίζουμε την ώρα, απλά το βάζουμε στο κινητό και μας το δείχνει.
1: Okay.
0: Αυτό. Okay. Λέει, ώρα Αμερικής, ώρα Αυστραλίας. Και τελείωσε.
1: Ο πολύφημος σου λέει, όχι ο μονόφθαλμος. Θέλω να το βρω αυτό. Μαρία, θέλω να το βρω, γιατί θα, λέω, θα το πω στη Μαρία και θα νομίζει ότι κάνω πλάκα. Θα το βρω και θα το τοποθετήσω. Πάει το YouTube, το έβγαλα. Κάπου το έβγαλα. Ωραία. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
0: Ναι, ναι. Έλα, πότε πέρασε η ώρα. Πήγε και μισή. Μετά θα λέτε, δεν κάνατε τις αναφορές. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι για τέχνη και τεχνολογία, γιατί ήρθε αυτό το καλοκαίρι και απευθύνεται σε όλους. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και δράσεις για όλους. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο, που είναι και το πιο σημαντικό. Ημερομηνίες και σταθμοί στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
2: I hope you die. Και δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μέχρι τη Γαλλία για να απολαύσεις αυθεντικές γεύσεις, αρκεί μια βόλτα από τα Lidl. Παραπάνω, Μαρία, από 25 γεύσεις
0: με
2: σε
0: oui.
2: Περιμένουν. Με γαλλικό αέρα σε κάθε τραπέζι. Σαλάμι με βότανα, ποικιλία γαλλικών αναντικών. Μπουρί de main, pop, εκλεκτά γαλλικά τυριά. Συμπληρώνεις με κρουασάν γεμιστό, με τη ρίζα μπον, τραγανά, twist κρετσινάκια. Ο μοντιέ, είναι pas possible. Και κράτησε λίγο χώρο για παγιτό και απολαυστικά μακαρόν. Αλμυρές και γλυκές απολαυσίες με αρώμα Γαλλίας για όλους. Lidl, γιατί αξίζει. Tu n'as besoin d'argent.

0: Μονόφθαλμος, ρε.
1: Ο πολύφημος, ο Κύκλωπας.
0: Δεν έχει όνομα ο Κύκλωπας, ρε. Μονόφθαλμος, ρε. Πού το βρήκες το όνομα, ρε. Ρεάκι. Άκι. Μονόφθαλμος.
1: Ωραία. Μπορείς να μας πεις τώρα για την κατοχή. Άσε με τώρα με τη μυθολογία, θα ξέρω και από εκεί. Ο πολύφημος.
0: Δηλαδή του μονόφθαλμου το είχαν βγάλει και όνομα.
1: Ναι, ο πολύφημος.
0: Τον βαπτίσαν δύο. Πώς τον είπες.
1: Πολύφημος.
0: Πρώτη φορά τα ακούω. Μονόφθαλμος.
2: Έλα Νόλα εργατή να μας μάθεις ιστορία. Έλα Νόλα εργατή. Άντε, μονόφθαλμος είναι πολύφημος. Πρώτη φορά τα ακούω. Έκλαψα σου λέω χτες το βράδυ.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι τη Λιμνικού Μουνδούρου και στην είσοδο κατά μήκος του Εγάλεω στη Λεωφόρο Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά από το Νεοφάλιρο αλλά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Συνελήφθη χθες ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, φέρεται να ομολόγησε πως είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μεγάρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Κισέα. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ασπίδα του Αχιλέα που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο εξοπλιστικό πακέτο 5 δισεκατομμυρίων που θα παρουσιάσει ο Νίκος Δένδιας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 τάνκερ τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι η Σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξάμενο όπλιο έγινε στόχος επίθεση ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Κάλυμνο σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Τέλος μπαίνει σήμερα στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Πού πας, σε μένα μιλάς, οτοπλάς, πού άλλου να πας.
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Autoplus.
6: Autoplus, πού άλλου να πας.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραντζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Ζαφυρά του Σταθερόπουλος για από εδώ. Και πάμε μέχρι τις 10 με κέφι Περίσχιο για 23 Ιουλίου. Περίσχιο κέφι. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, δυνατά θα κλείσουμε.
1: Θα σε πάω πάλι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με ναι. Τους Πάξη Αντίπαξη. Mm-hmm. Θέλω να σου θυμίσω.
0: Αν ο Παπακαλιάς με κλελιά.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου θυμίσω ότι δεν θα έχει VAR το παιχνίδι.
0: Όχι, ρε, τι ξενέρα είναι αυτή. Πρέπει να υπάρχει διαιτητής με τα λέτε.
1: Δεν υπάρχει VAR. Εντάξει, ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας προβλέπει ότι οι πρώτοι δύο προκριματικοί του Conference League κάνουν οικονομία. Δεν θα πάρουμε VAR γιατί λείπουν πάρα πολύ.
0: Μια τηλεόραση, ένα κινητό, κάτι.
1: Τίποτα. Λοιπόν, χωρίς VAR. Από τον τρίτο προκριματικό, mm-hmm. όταν άμα και με το καλό και τα λοιπά, βεβαίως να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Τέλεια.
1: Αυτό, εντάξει. Αυτό. Να το θυμόμαστε.
0: Δεν το παραγγείλαμε.
1: Ας το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Παιδιά, έχω κάνει αίτηση για το πρωτόκολλο, αλλά δεν μου έχει έρθει.
1: Δεν έχει έρθει. Έχει φύγει ο κύριος που είναι στα computers.
0: Έχει φύγει το παιδί.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι ώρα παίζουν? 9 η ώρα παίζουν, mm-hmm. Σπύρο μου. Παναθηναϊκός με Παξούς.
1: Α, οι νέοι μένουν στη Νέα Σμύρνη και πήγαν διακοπές. Γι' αυτό άδειασε. Στην παλαιά Σμύρνη, λέει, θα βρείτε συνταξιούχους. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πού είναι η παλιά Σμύρνη?
1: Η Άνω Νέα Σμύρνη.
0: Α, εκεί. Κατάλαβα.
1: Ό,τι να είναι.
0: Εκεί είναι η παλιά.
1: Την καλημέρα μας και στην Νικόλ, η οποία θα αποχωρήσει από την εργασία της τις επόμενες ημέρες.
0: Να πάνε όλα καλά, Νικόλ, ναι. Να βρεις κάτι καλύτερο, εύχομαι.
1: Και όπου πάει θα μας ακούει, λέει. Εντάξει, αυτό. Ο Ανδρέας από την Οίκια λέει: πέρασε το Μουντιάλ και δεν το ευχαριστήθηκα με τις ώρες. Ευτυχώς που ξεκινάει η Ευρώπη με τις ελληνικές ομάδες να δούμε λίγη μπάλα.
0: Ακριβώς έτσι mm-hmm. έπαθα κι εγώ. Βγάλαμε φλίκτενες όλοι με μαύρους κύκλους. Ήμασταν χάλια.
2: Τι έγινε, καλά, είδες χθες Ουρουγουάη?
0: Από εδώ είμαι, πού μιλάς?
2: Α, τι έγινε, την είδες?
1: Πείτε στη Βεργκάρα ότι είμαι Αθήνα, μην με ψάχνει στη Μύκονο. Τι έκανε η Βεργκάρα στη Μύκονο?
0: Είναι στη Μύκονο και έφαγε 2 κιλά γαλακτομπούρεκο χτες.
1: Και πολύ καλά έκανε, αν με ρωτάς.
0: Έφαγε μπακλαβάδες, γαλακτομπούρεκα. Ξανά ζήτησε γαλακτομπούρεκο, ξανά έφαγε μπακλαβά. Έχω ενημέρωση. Έφαγε τόσα γλυκά. Το βράδυ στον ύπνο τη Βεργκάρα θα κάνει.
1: Θα τάγιασε.
0: Ναι.
1: Γαλακτομπούρεκο πάρα πολύ ωραίο, να του βάλετε λίγη κανελίτσα. Του πάει πάρα πολύ.
0: Έβαλε εκεί ο μάστορα. Κανέλα. Έβαλε κανέλα και ωραίο γλυκό. Σιροπιαστό αυτό το μπακλαβωτό. Mm-hmm. Πρέπει να κάνει 400 ευρώ το κομμάτι εκεί πέρα.
1: Μαζί
0: που
1: με μπάλα παγωτό.
0: Μαζί με τον άνθρωπο. Μαζί με μια μπάλα μπάσκετ. Αυτό.
1: Μας ακούνε και από αρχαία Ολυμπία. Mm-hmm. Ω Θεοί.
0: Με χλαμίδες περπατάνε.
1: Κάποιος λέει, ρε παιδιά, λέει, κλέλια από το πρώτο μαέστρο μέχρι το δεύτερο. Πόσο είχε χαλάσει.
0: Άσε μας, ρε
1: φίλε. Φίλε, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν κι εγώ.
0: Τι βλακίες λένε οι άνθρωποι. Τι λες, ρε φίλε, μια χαρά κορίτσαρα είναι. Μια χαρά ζει τον ερωτά της. Κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, ναι, ναι. Γυρίσματα αυτά. Προσπαθεί, τι σε νοιάζει εσένα? Βρες εσύ καλύτερη.
1: Πόσο έχει χαλάσει.
0: Τι
1: είναι
0: αυτές
1: αυτό
0: που
1: μας το, που το, που το λένε, που όπως έγινε έτσι. Ναι, ρε φίλε, έχει πέσει τον έρωτά σου.
0: Ναι, και την έδιωξες.
1: Ναι, φύγε. Μπλοκαρέτη σου λέω.

0: Και φυσικά μέχρι και για το γλυκό. Αφού έχει μέσα κανέλα, ρε, στο σιρόπι, ρε. Τι λες και εσύ, μωρέ, με την κανέλα, λέει κάποιος εδώ. Ρε φίλε, άμα θέλω θα του βάλω κορνφλέικς για το φάω. Κανέλα βάζουμε στο σιρόπι, άσχετη. Από το 3-5-2 που δεν ξέρουμε.
1: Κανελόξυλο βάζουμε στο σιρόπι, αν θέλουμε.
0: Μερικοί πρέπει
1: αυτό
0: να το φάνε.
1: Το κύριο που πρέπει να βάλει στο σιρόπι είναι μια φλούδα πορτοκαλιού ή λεμόνι.
0: Δεν το ξέρω, σε εμπιστεύω.
1: Ναι, με εμπιστεύετε, γιατί και εγώ τι, δεν το έχω κάνει. Τον μπαμπά μου έβλεπα και το έκανε.
0: Γιατί είχε το ζαχαροπλαστείο.
1: Ναι. Εγώ λέω για σκόνη κανέλα από πάνω. Όχι να βάλει το κανελόξυλο, για κάτσε το φας. Όχι, πρωί.
0: Έλα τώρα, νεύρα τώρα.

0: Την καλημέρα μας στην Μάρο. Καλημέρα από Άνω Νέα Σμύρνη, μία συνταξιούχος που δεν έχει φύγει ακόμα. Με το καλό, Μάρο, με το καλό. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα και στον Diver. Είμαστε στο χρονικό λεμομπούκαλο προδιακοπών. Κουράγια, υπομονή μηδέν, όλοι στα κόκκινα. Καλημέρα και στο Χρήστο. Ναι, μας έστειλε τον Τζουκαλά. Καλημέρα από... Α, ο Καραβοστάς Υπέρδικας με απέναντι Παξούς και Κέρκυρα.
1: Ωραίο.
0: Τι ωραία παραλία είναι αυτή.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι από τις αγαπημένες μου. Καλημέρα στην Έλενα από Χερσόνησο που δουλεύω σεζόν και βλέπω βλαμμένους τουρίστες να τρώνε για πρωινό φασολάδα, κονσέρβα και porridge και θέλω να τους
1: πονάξω. Εντάξει, εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει το φασόλι. Πολύ.
0: Καλοκαιριάτικα, μωρέ.
1: Ναι, ναι, το English breakfast είναι εκπληκτικό.
0: Και porridge.
1: Το τρώω, μωρέ. Μ' αρέσει.
0: Τρως εσύ porridge.
1: Αμέ.
0: Ξέρεις τι είναι το porridge.
1: Ναι, αυτό και δεν με πειράζει στο πρωινό. Δεν με έχει πειράξει ποτέ. Μαζί με τα αυγά, μαζί με το μαύρο αυτό το.
0: Αυτό... Αν φας αυγά, φασολάδα και porridge.
1: Εντάξει.
0: Τα porridge μετά.
1: Δεν έχω πρόβλημα εγώ σε αυτά.
0: Τα porridge.
1: Εγώ έχω 4-6 γκολ κάθε μέρα. Και 7 συν.
0: Καλά, σίγουρα 7 συν. Φασόλια για πρωινό.
1: Ωραίο είναι, ωραίο, ωραίο. Εντάξει. Είναι μια παράδοση. Εντάξει, είναι μια παράδοση. Μέχρι και το χάγκι τρώω εγώ. Το χάγκι αυτό που είναι μέσα στο έντερο, αυτό το μαύρο, το σαλάμι. Το Εδιμβούργο στη Σκωτία το είχε, το χάγκι. Αυτό που είναι σαν ρύζι μέσα σε μπόλια πρωί-πρωί. Σε φέτες κομμένο, ναι. Σαν σαλάμι. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εντάξει. Εντάξει, λίγο βρώμη, δεν πειράζει. Μωρέ, και με το
0: παιδιά, μην έχετε τόσα νεύρα για το που θα βάλει ο καθένας την κανέλα. Μάγειρα είμαι, μη σας πω που να την βάλετε την κανέλα.
1: Ω παρε φίλε, ρε μάγειρα. Έχει ζέστη στην κουζίνα, ηρέμησε.
0: Έχει νεύρα.
1: Ηρέμησε.
0: Αλλά αν κάποιου του αρέσει.
1: Ναι.
0: Το να βάλει. Εμένα μου αρέσει το γαλακτομπούργο, βάζω κανέλα. Γιατί η κρέμα αυτή ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Ένα μου λέει, βάζει πάπρικα στο σουβλάκι στο γύρο, ρε άσχετε.
0: Ρε φίλε. Έβαλα στο δικό σου σουβλάκι, έβαλα πάπρικα.
1: Θα κυνηγήσω και θα σου βάλω πάπρικα στα αυτιά.
0: Ήρθα να στοχώσω στο στόμα.
1: Όπα!
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Πολύφημο!
0: Δεν έχω νεύρα.
1: Πρώτη φορά να ακούω.
0: Μετά το 15 Αύγουστο παίζω εγώ Ευρώπη. Δεν έχω τέτοια θεματάκια.
1: Εντάξει, είναι με τελειώνει και η νηστεία. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τα μηνύματα. Καλημέρα στην Μπουμπού, στη Δράμα που είναι άρρωστη. Τσούβι, σε περιμένουμε. Πας Δράμα?
1: Πάω, ναι, στη Δράμα την άλλη Πέμπτη. Στο Δημοτικό Στάδιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο της Δράμας. Και θα αφήσουμε για εκεί έναν απεινιδωτή για πάντα στο γήπεδο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Την καλημέρα μας και στο Θανάση. Μας ακούει από το Παρίσι, από πρωινό γυμναστήριο. Τώρα πάω για αυγά βραστά. Τη ρίζα μπον,
1: φίλαμε, είπες πολλά. Απλά φίλαμε και πάρε μαγκαλιά, φίλε μου. Δηλαδή, είσαι στο Παρίσι, κάνεις γυμναστήριο και πας τώρα για αυγά βραστά στο Παρίσι. Κάτι είναι αυτό.
0: Πού είναι το μυαλό του? Στην Ελλάδα. Λίγες μέρες, μείνανε, βαστάτε. Ενώ είσαι στο Παρίσι, έτσι. Καλά κάνει και τερμαντικά.
1: Ναι, παιδιά, εγώ θέλω να το πω. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η φάση που πρέπει να φύγεις από τη δουλειά την τελευταία εβδομάδα. Αλλά εμπειρικά και σαν μπάρμπα σας το λέω. Μη σπρώχνετε τις μέρες. Ζήσε αυτή τη μέρα. Μπράβο. Δηλαδή, μπορεί σήμερα να πας για μια βόλτα το απόγευμα. Όχι κάτι φοβερό. Πας για ένα καφέ, βρες ένα φίλο, ναι, σου. Ναι, ναι. Δεν είναι ωραίο να σπρώχνεις.
0: Μην σε αφήνετε να περνάνε.
1: Ναι, ναι, ναι. Μην έχεις το μυαλό σου. Ξέρω εγώ, είναι 23 Ιουλίου. Άντε να έρθει 1η Αυγούστου. Είναι 8 ωραίες μέρες. Μια βουτιά την κάνεις κάπου σε μια παραλία, ξέρω εγώ, ή πίνεις ένα καφέ ή τρως κάτι με ένα φίλο σου, μια φίλη σου, τη γυναίκα σου.
0: Και αυτές τις 8 μέρες, τις οποίες κακώς τις έχουμε δεδομένες, έχουν.
1: Ναι, οι παλιοί λέγανε καλό ξημέρωμα, δεν λέγανε καληνύχτα.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Μια χαρά είναι 8 μερούλες, ξέρω εγώ, λέει να έρθει 1η Αυγούστου, να έρθει 1η Αυγούστου.
0: Συμφωνώ πολύ.
1: Κουλ, δηλαδή, και εκεί που θα πάτε, επειδή δεν πάνε όλα όπως το σχεδιάζετε πάντα. Ξέρεις, όταν υπάρχει προσμονή και ενθουσιασμός, δεν πάνε όλα καλά.
0: Ναι, όχι. Ναι, ναι. Θα πάω, θα
1: κάτι αυτό,
0: θα
1: ένα τρυπάνι, δεν θα έχει νερό, δε, το ένα, δεν το
0: άλλο. Στο ΣΑΠ.
1: Ναι, ναι, δεν. Θα σκόψει το χαβιάρι, ξέρω, δεν γίνεται. Ηρεμία, κουλ, σιγά-σιγά. Δεν βγαίνει κάπου να σπρώχνει.
0: Βλέπουμε την κάθε μέρα ξεχωριστά που λέμε.
1: Ναι, μη σπρώχνει τη μερούλα. Είναι μια, ναι, μια παλιωμέρα, μια Πέμπτη. Μια χαρά είναι.
0: Κάτι καλό μπορεί να βγει και πάλι.
1: Μπορεί να έρθει κάτι ωραίο την Πέμπτη. 5η, 23 Ιουλίου, δουλεύεις. Μπορεί το απόγευμα κάτι να γίνει. Ή κάτι να δημιουργείς, κάτι να σκεφτείς.
0: Και έρχεται και κάποιος και με δικαιώνει για την, ναι, κανέλα στο γαλακτομπούρικο.
1: Ορίστε.
0: Η κανέλα ρίχνει το ζάχαρο το οποίο ανεβαίνει με το γαλακτομπούρικο. Όπως μπαίνει και λέει και στην μπουγάτσα. Χτύπησα μια μπουγάτσα χθες. Το ίδιο με μπακαλιάρο σκορδαλιά. Ισορροπία.
1: Εμείς που είμαστε στα προδιαβητικά, έχουμε παντού κανέλα. Κανέλα που έχω φάει εγώ σε μήλο.
0: Καλό η κανέλα, πάρα πολύ. Ναι, ρε. Λοιπόν, και μας ακούνε και από. Περίμενε, από Κολοκυνθούς. Mm-hmm. Περιμένουμε το πρώτο παιδάκι μας σε 20 μέρες. Ελπίζω
1: καλό
0: να γλυκάνει ο Αύγουστος. Ελπίζει να γλυκάνει επειδή θα έρθει το παιδάκι. Εντάξει. Δεν θα γλυκάνει ο Αύγουστος επειδή θα έρθει το παιδάκι. Να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί. Να είναι καλά η μαμά να το φέρει έτσι όλο υγεία το παιδάκι και εκείνη να είναι καλά. Τι να πω. Καλή ζωή να έχετε. Αυτό.
1: Λοιπόν, μια καλημέρα και στη Σπυριδούλα που μας ακούνε από τις τροφές του Μπράλου με το σύζυγό της. Και έχουν ένα καταπληκτικό εινοποιείο εκεί.
0: Α,
1: κοντά.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Έχεις την προσοχή μου.
1: Είδες. Και πολύ σύντομα, Μαρία, όταν πας προς τα εκεί, προς Καρδίτσα το έχουν το εινοποιείο. Δηλαδή, όλα αυτά. Το χειμώνα θα τους επισκεφτούμε.
0: Θαυμάσια, βεβαίως. Να μην πηγαίνετε διακοπές όπως εμείς, λέει, να μην έχετε τέτοιες αγωνίες. Δεν περιμένω τίποτα, είμαι χαλαρός. Και αυτό είναι σωστό. Ναι. Επίσης. Οι διακοπές είναι και λίγο ότι έχεις στο μυαλό σου.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: που θες να
0: μπορείς να κάτσεις και στην Αθήνα και να μην, μην πας διακοπές, να πας σε ένα νησί.
1: Να μην πας σε ένα να ρίξεις ρυθμούς.
0: Αυτό. Μπράβο.
1: Τσούβι, πολλή φιλοσοφία έρχεται όταν σου πάνε καλά. Αυτό ήμουν μια ζωή. Θα'με. Οι Έλληνες, οι αρχαίοι φιλοσοφίζαν ξαπλωμένοι τρώγοντας τα φίλια. Κορνίλια δεν είχαν κυφισό, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι σοβαρά, το λέω. Πας για ένα μπάσκετ, ρε παιδί μου, για μια γυμναστική, για ένα τρέξιμο, για να. Δεν σου να κάνεις πράγματα με λεφτά.
0: Ναι, δηλαδή, ρε, δεν πας μια βόλτα.
1: Πας μια βόλτα, να περπατήσεις κάτω στη θάλασσα, ξέρω. Πας για καφέ στο χέρι.
0: Δεν είναι ωραίο να πάρεις ένα φίλο σου και να.
1: Θα τον πλακώσεις στις φάπες χωρίς λόγο.
0: Ναι, ναι.
1: Να του πεις, έλα λίγο εδώ.
0: Έλα λίγο.
1: Είπανε τα παιδιά το πρωί, είπε και ο Σταθερόπουλος, είπε, να μιλήσουμε λίγο και να τον πλακώσει φάπες το φίλο.
0: Δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Yeah. Εδώ άλλος είχε ένα μαγαζί με ποτά στην Ινδία και πήγε να κάνει ταμείο. Παιδιά, όπως σας το λέω, πήγε να κάνει ταμείο άνθρωπος σε ένα μαγαζί με ποτά και του την έπεσε ένα τζάγκουαρ.
1: Τζάγκουαρ, όχι αμάξι, δε, που λέει μπήκε τζαμαρία.
0: Όχι. Αλλά μπήκε με τέτοια νεύρα το τζάγκουαρ, πρέπει να του χρώσταγε.
1: Δεν μου λες, βγάζει ζήτα και μου χρωστά λεφτά. τον δάγκωσε κάτω από τη μασχάλη.
0: Ναι, τον έφιασα το σβέργο. Από εκεί που δεν το περίμενε δηλαδή ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βλέπουμε την καθημέρα ξεχωριστά. Γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί να μας συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη.

0: Εντάξει, είναι, καλά είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή τη γλίτωσε με. Εντάξει. Έχασε λίγα κιλά.
1: Ναι.
0: Λίγα, ένα κιλό από εδώ, ένα κιλό
1: από εκεί.
0: Αλλά γενικά είναι καλά. Είναι
1: πρόσχε τι έφιασε. Θέλω να χάσω μέχρι μεθαύριο 6 κιλά. Wait.
0: Εγώ πεινάω, εσύ θες να χάσεις κιλά. Ορίστε, να.
1: Πάρτα.
0: Να πως ενώνονται τα σύμπαντα. Λοιπόν, έχει ζέστη, πεινάω, δεν παίρνει χαφιά, όλα λάθος.
1: Λοιπόν, για να πας για μπάσκετ πρέπει να έχεις φίλους. Ποιος σου είπε ότι είμαστε τόσο κοινωνικοί? Οκ. Okay,
0: πρώτον. Μόνος σου για μπάσκετ.
1: Πας για σουτάκια, ναι. Και κάνεις αυτό που κάνουν οι άντρες. 5, 4, 3, 2, 1. Μπορεί να τον λένε τσιτσιμπρίτσος. Τσιτσιμπρίτσος. Τυρίρι. Μόνοι μας. Όταν το χάνουμε, λέει το χάρη. Ξαναπέρνει το ριπάουλ. Ναι, μόνοι μας. Μόνοι μας.
0: Εκεί τώρα τι δηλαδή, εντωμεταξύ λες κάτι και σου λέει, α, δεν έχουμε φίλους. Θες να σου βρω και φίλους?
1: Τι θες να κάνω, ρε φίλε?
0: Κάποιος λέει, λένε ότι χρειάζεσαι τόσες διακοπές όσες όταν φτάσεις στο σημείο που θα σου λείψει η δουλειά σου.
1: Hold my beer.
0: Τα λέμε σε 3 χρόνια.
1: Για να πας για μπάσκετ πρέπει να έχεις μπάλα. Θα πεις και λίγο.
0: Πρέπει να έχεις αθλητικά παπούτσια, Τζόρνταν.
1: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Πραγματικά τι λυπάμαι πάρα πολύ που περνάω και βλέπω παιδιά να παίζουν μπάσκετ σε ανοιχτό, σε μπασκέτα χωρίς ζυχτάκι.
0: Το ζηλεύεις, τι?
1: Όχι, το συχαίνομαι. Πάνε για μπάσκετ και δεν έχει διχτάκι.
0: Να κάνει το χλάτς.
1: Τι κάνει, γκουίνιου. Αχ, δηλαδή. Κάτι μπάλες μέτεωρ.
0: Όταν έχει διχτάκι που είναι χιλιομπαλωμένο.
1: Δεν πειράζει. Πειράζει. Κάτι είναι, ρε παιδί μου. Βάλτε ένα διχτάκι. Ρε! Έχω βάλει 6 φορές διχτάκια στα ΕΑΚ, στον Παρουτάδικο, στο ΕΓΑΛΕ, το οποίο το έφτιαξαν τώρα το γήπεδο. Πραγματικά σου λέω. Και εντάξει, το έχω πει αυτό για το χωριό μου. Μην λέω το ίδιο που μου κλέφτανε το διχτάκι και το είδα στο πανηγύρι στο δίπλα χωριό. Βάζω διχτάκι και στο δικό μου χωριό.
0: Και σου πήραν το διχτάκι.
1: Την άλλη μέρα. Και πάω για στο άλλο πανηγύρι και βλέπω το διχτάκι μου. Στην μπασκέτα τους.
0: Έπρεπε να το πάρεις.
1: Μου ήρθε να κρεμαστώ. Εκεί που δεν έχεις που χορεύουν και.
0: Σαν το φασούλα.
1: Βουρτζούμης. Ποιος τ' άκουβε? Ο Βουρτζούμης. Δεν έπαιρνε τα διχτάκια. Έπρεπε να γίνει ένας Βουρτζούμης.

0: Δεν υπάρχουν τζάγκουαρ, λέει, στην Ινδία. Εντάξει, λεοπάρδα λέει.
1: Εντάξει, ρε φίλε, αυτό ποτέ τι είναι ποτάτο, αυτό.
0: Ρε, δηλαδή, παιδιά,
1: τι είναι δηλαδή, αυτό τώρα.
0: Εγώ όταν το φοράω δεν καταλαβαίνω διαφορά. Αν είναι τζάγκουαρ, είναι λεοπάρδα. Εντάξει, συγγνώμη, εντάξει, λένε λεοπάρδα. Δεν μπαίνουν τα άλογα στον πάρκο.

0: Λοιπόν, Μαρία, να πω κάτι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αν μου το επιτρέψεις, γιατί το ξέχασα. Στους εθελοντές της Σαλαμίνας, τα παιδιά με το ΕΣΑΚ 1 και ΕΣΑΚ 2 είχαν δύο τεράστια οχήματα, και ασθενοφόρο και πυροσβεστικό. Ήταν εκεί, ήταν έτοιμοι, αν χρειαζόταν κάτι, και ήρθαν οι άνθρωποι εθελοντικά χθες, έτσι, γιατί γουστάρουνε, πήραν τα οχήματά τους και ήταν έτοιμοι. Αυτό ήθελα να το πω, με συγχωρείς.
1: Χρειάστηκε.
0: Δεν χρειάστηκε, αλλά...
1: Και αυτό είναι ο σκοπός, να μην χρειάζονται ποτέ.
0: Ναι, χρειάζεται, αλλά ήμασταν έτοιμοι. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνε δωρεά στην περιοδία του χρόνου μπάλες και διχτάκια.
1: Καλή ιδέα.
0: Έχω δει μια ωραία φάση που μπαίνει το διχτάκι με το καλάθι. Δηλαδή, το βάζει την μπάλα και όπως το πετάς, κουμπώνει αμέσως την μπάσκετ. Αμερικάνικο.
1: Ωραίο.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Το βάζει πάνω στην μπάλα, μπαίνει καλάθι την μπάλα και κρακ μπαίνει και το διχτάκι.
1: Άμα δεν μπαίνει η μπάλα στο.
0: Τίποτα, κάτσε έτσι. Μην πας για μπάσκετ. Πήγαινε για πάντελ. Πολύφημος. Ακού. Μονόφθαλμος. Πού φορά να ακούω.
1: Καλημέρα, πολύ μνημονίων, 10 χιλιόμετρα τη μέρα τα κιλά.
0: Τι έπαθες, έπαθες τζάγκουρ.
1: 10 χιλιόμετρα τη μέρα.
0: Με τα μάξι τα λέει, ρε.
1: Α, εντάξει.
0: Να βγάλει μια βόλτα. Να πάω να βγάλω μια φωτογραφία, γυρίσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάνει 10 χιλιόμετρα με τα μάξι.
1: Σε ένα εμπορικό μπορώ να κάνω 10 χιλιόμετρα μέσα σε μια μέρα.
0: Δεν το υπολογίζει και σου λέει το ρολόι, μπράβο, συνεχίστε με αυτό. Χαλάστε τα λεφτά σα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλάκη αθλητική ενημέρωση.
1: Γιατί έχουμε ώρα να παίξουμε και διαφημίσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πάμε να πούμε δύο πραγματάκια πρώτα, σημαντικά. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας. Να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει, ας πούμε. Νιώθεις έτσι ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν οι πόντοι, εκτόσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο θέλεις. Είναι το delivery, το box που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Μην φυλάτε τους deliveράδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από άβολα σκηνικά σε πόρτες και ίσω. Έλα λίγο. Ελά δώρε. Έχω έκπτωση από τον boxer. Ελά δώρε.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην παρέα μας. Πάντα η Big Win, εκεί που ο ευρωπαϊκός αγώνας Παναθηναϊκού στην έδρα της Πάξη είναι διαθέσιμος με build a bet και ενισχυμένες αποδόσεις.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρόκριση με 2 νίκες στο σύνθημα του Jacob Nistrup στον Παναθηναϊκό για τον αποψινό πρώτο αγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Υπάρχει πίεση, αλλά στόχος είναι να μπούμε στη League Phase, πρόσθεσε. Κάτριση του Μπά στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον De Vrij, το μοναδικό δίλημα για την ενδεκάδα. Περιμένω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, μια ομάδα που θα χαίρονται οι οπαδοί της, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση για τον πρώτο αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Φανέλα βασικού παίρνει ο Χατζηδιάκος, από τον Πάγκο θα έρθουν οι Ελουστόντο, Σάντα Μαρία και άλλοι. Στις 6.500 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας μετά τις πρώτες 3 ημέρες, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, στις 26 του μήνα λύγει η σχετική προθεσμία. Η παραμονή στην Ιταλία, ακόμη και στην Μπολόνια, από την οποία έμεινε ελεύθερος, αποτελεί προτεραιότητα για τον Ελβετό μέσο Ρέμο Φρόιλερ, που έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό και όχι μόνο, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Δεν προχωράει για την ώρα η υπόθεση του Γερμανού τερματοφύλακα Στεφάν Ορτέγκα, ανοιχτό να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τον Ζωσέσα. Καμία εξέλιξη και στο θέμα πώλησης του Τζολάκη στη Χαλ. Πουλάρ για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή ΑΕΚ και στόχος είναι να αποκτηθεί το συντομότερο δυνατό παίκτης που θα καλύψει το κενό του Πινέδα. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Λιούμπισιτς με οψιόν αγορά στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Σήμερα η αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις. Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα, ελπίζω να ταιριάξω καλά με την ομάδα, πρόσθεσε ο Αμερικανός γκάρντ. Δεν απασχολεί στην παρούσα φάση η περίπτωση του Μάριο Χεζόνια, παρά το δημοσίευμα της Μάρκα ότι οι Ερυθρόλευκοι παρακολουθούν με την Dubai BBC τις εξελίξεις για το μέλλον του κράτη forward στη Real Madrid. Παίκτης της Αλντιρίγια και επίσημα είναι ο Κλέιντον Διαντί, με τον Άρη να βάζει στα ταμεία του 4,6 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του 19χρονου Σενεγαλέζου. Στην προετοιμασία των κίτρινων που διεξάγεται στην Ιταλία αναμένεται να ενσωματωθεί σήμερα ο Ντελεμπασίρου, υπογράφει και ανακοινώνεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Για την απόκτηση του Αϊτόρ Κανταλαπιέρδα κινείται όφη. Ο 30χρονος πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού αγωνίζεται στη βραζιλιάνικη Βιτόρια, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Παρελθόν από τον Ηρακλή αποτελούν οι Άγγελος Μπασινάς και Γιάννης Αμανατίδης, που κατήχαν τις θέσεις του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντιστοίχως. Η Φυσιά έρθει ισόπαλη 1-1 με τη Λουβιέρ στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφου. Στον Γκόλο Πόμπο, τη φανέλα της ομάδας των Βορειών Προαστίων, θα φοράει και τη φετινή σεζόν ο Ούγκο Σόουζα, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του. Πρεμιέρα στο Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ για την Εθνική Πόλο των Ανδρών, που αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το Μαυροβούνιο στον έναν από τους 4 πρωίμη τελικούς. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Μικρό προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League πήρε η Ομόνια, που νίκησε 1-0 την Καϊρά Ταλμάτη στη Λευκοσία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η ρεβάνς θα γίνει στις 29 του μήνα. Την απόκτηση του 29χρονου forward Lamar Stevens ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Ο πρώην NBA'er που την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Παρί, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Βελιγραδίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος, οι αποδότες από εκεί, μετά τον Παναγιώτη Κεφαλά και το μεγάλο δελτίο. Πάντα ο Παναγιώτης, μια μικρή μίνι εκπομπή μέσα στην εκπομπή, με τον ωραίο του τρόπο και την ωραία του φωνή. Παναγιώτης Κεφαλάς, όπου δεν έχει αυτή τη φωνή στη ζωή του, αλλά έχει αυτή τη φωνή στο δελτίο.
1: Ναι, είναι η φωνή δελτίου.
0: Είναι αυτή η φωνή.
1: Ακριβώς.
0: Από κοντά είναι. Ήτανε κάτω αυτό, το είχανε, το μαγαζί αυτό, το είχανε στη Γλυφάδα οι αρκουδέιδες. Τους ξέρουμε. Και μετά, αθλητική ενημέρωση στο πω, πολύ ωραίο.
1: Είναι η φωνή 3.
0: Είναι η φωνή 3, είναι τέλεια του Παναγιώτη Κεφαλά η φωνή 3. Ενώ η Σοφία Θεοδωράκη έχει αυτή τη φωνή. Τι έγινε, καλά, είσαι. Ακούω 165. 165 για Μαρούση. Εδώ πέρα έτερος.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε και την ανακοίνωση των βάσεων για τις Πανελλήνιες.
0: Οχ, άγχος σήμερα.
1: Μετά τις 11 ανακοινώνω τη βάση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Σήμερα άγχος, περίσκιο, δύσκολα, πολύ.
1: Όλα καλά θα πάνε, παιδιά, όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε. Είτε έχετε ευχάριστες ειδήσεις, όπως τις έχετε φανταστεί, ας πούμε, είτε δεν έχετε, όπως δεν τα
0: δεν την έχετε φανταστεί.
1: Όλα καλά θα πάνε. Και για κάποιο λόγο γίνονται όλα και δεν τα λέμε.
0: Το λέει ο Οικονομόπουλος.
1: Δεν είναι ότι μας έχει πιάσει φιλοσοφία, αλλά παιδιά, εσείς που περιμένετε τα αποτελέσματα των βάσεων, και μιλάω στους 18χρονους, δεν μιλάω στους γονείς τους.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εσείς που τα περιμένετε.
0: Πήγαμε, δώσαμε.
1: Για κάποιο λόγο γίνονται όλα και. Είστε 18 χρονών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Έχετε ακόμα πολλά μπροστά σας. Πολλές επιλογές. Δεν είναι αυτή η μόνη επιλογή.

0: Λέει μετά τα. Τι λέει εδώ. Μετά τη συμφωνία του Ολυμπιακού για Σάνελ Αρίνα, αυξήθηκε η ζήτηση στα διαρκεία τη ΑΕΚ. Του αποκάλυψε εδώ αυτό.
1: Ξέρει γιατί.
0: Γιατί
1: πήρανε τα διαρκεία οι Ολυμπιακοί και δεν φτάσανε και παίρνουν και για την ΑΕΚ.
0: Ωραίο. Έξυπνο. Να ο Ηλία.
1: Κατάλαβε γιατί σου λέει.
0: Γελόπουλο.
1: Πήρα διαρκεία. Δεν έχω για διαρκεία για Ολυμπιακό. Δεν πειράζει. Το ίδιο γήπεδο δεν είναι. Θα πάρω τη ΑΕΚ. Και θα πηγαίνω στα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
0: Ωραίο. Δεν το πιστεύω τι έγινε.
1: Δύο.
0: Τώρα ήταν ανάγκη.
1: Καζαμίρανου. Σας ακούω κάνοντας crossfit, λέει ο Νίκος από Βρυλίσια.
0: Σιγά ρε Νίκο.
1: Σιγά μην μας ακούς. Σιγά μην έχεις κουράγιο να μας ακούσεις. Ή κάνεις crossfit ή μας ακούς.
0: Μέσα στο γυμναστήριο που η μουσική είναι για να βάλεις τα γκερέι. Δεν είναι.
1: Τι πέρα από αυτό. Καταρχάς δεν έχεις ανάγκη για να ακούς. Ναι, δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή και τώρα κάνω 10 μπέρμπις. 15 μπέρμπις κάνω και στο επόμενο γύρο.
0: Αλάρμα! Λοιπόν, καλημέρα Αλέξανδρε και Μαρία. Τα υπόλοιπα τα αφήνω. Λεωνίδας Ινοποιείο στα Μέγαρα. Έχει την προσοχή σου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και κοντά το
1: Ινοποιείο. Το Μέγαρα είναι ωραίο κρασάκι.
0: Ναι,
1: τα Μέγαρα. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έχει να κάνει με τους αμπελώνες.
1: Έχει να κάνει με το μικρό κλίμα.
0: Είμαι άσχετος.
1: Ναι, το κάθε. Μπορεί να είμαστε μικρή χώρα.
0: Ναι.
1: Μικρή χώρα, αλλά για τόσο μικρή χώρα που είμαστε, έχουμε πολλές ποικιλίες.
0: Okay.
1: Αναλογικά δηλαδή, είναι μεγάλη ποικιλία.
0: Ποια είναι τα καλύτερα κρασιά στον κόσμο, ψηφισμένα Μαρία Ζαφυράτου?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Χιλή, Αργεντινή, από εκεί.
1: Κοίταξε, και ο νέος κόσμος έχει. Θεωρείται νέος κόσμος αυτός.
0: Α, νόμισα εδώ. Πάω στο νέο κόσμο, έχει τα καλύτερα κρασιά. Δεξιά τη Συγκρού από κάτω.
1: Λοιπόν, και η Χιλή και η Αργεντινή έχουν ωραίο κρασί. Mm-hmm. Και η Αυστραλία έχει ωραίο κρασί.
0: Είναι λίγο μακριά.
1: Ναι. Εντάξει, δεν σου μιλάω για τα κλασικά έτσι. Γιατί...
0: Η Ιταλία ή η Γαλλία.
1: Η Γαλλία.
0: Είναι καλή.
1: Η Γαλλία, βέβαια.
0: Καλύτερα
1: τα λέω. Ναι. Βουργουνδίες, αυτά. Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Θεωρητικά η Γαλλία έχει. Αλλά δεν μπορεί κανένας να παραμερίσει και να ψηφίσει το ασύρτικο Σαντορίνη.
0: Κατάλαβα.
1: Που είναι μοναδικό. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού ασέρτικο.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Δεν μπορεί άλλο.
0: Δεν έχει πιει τέτοιο κρασί σε μια ταβέρνα που έχει δικό του βαρέλι.
1: Και αλήθεια είναι, δεν είχε πιει.
0: Σε βαράει το ξύδι στα αυτιά.
1: Ναι. Mm-hmm. Επειδή έχετε ρωτήσει 850-37.000 φορές. Δεν έχει άχαστο σε αυτήν την εβδομάδα. Πραγματικά σταματήστε να στέλνετε αυτό το
0: μέρο. Δεν έχουμε τώρα άχαστο. Η Τρίτη, αφού τελείωσε το παγκόσμιο κύπελλο, αυτό ήταν εκτάκτο.
1: Φίλος μου ο Γιάννης ο χημικός, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, δεν είναι. Είναι το λεγόμενο τερουάρ, αγαπητή Μαρία.
0: Τερουάρ.
1: Τερουάρ. Συνδυασμός του μικροκλίματος, της θερμοκρασίας, του υψομέτρου και της ποικιλίας που είναι μοναδικό για τοποθεσία.
0: Okay.
1: Ναι. Δηλαδή, ασύρτικο μπορεί να φτιάξουν και άλλα, όπως το λένε.
0: Ωραία, είμαι
1: Ινοποιία στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Αλλά δεν θα είναι το ασύρτικο που είναι τη Σαντορίνη.
0: Με ηφαίστειο.
1: Σωστό, και η Νέα Ζηλανδία έχει ωραία κρασιά. Ναι, ρε παιδιά, και η Ισπανία έχει. Μην λέτε τα καλύτερα κρασιά με διαφορά. Είναι και θέμα γούστου πάντα.
0: Ναι.
1: Είναι και θέμα γούστου. Δηλαδή το γκεβουσταρ μίνερ αυτό που δεν μπορώ να
0: το πω. Πώ το είπα,
1: γκεβουσταρ μίνερ. Δεν μπορώ να
0: το
1: πω.
0: Τι λε τώρα,
1: είναι
0: σαν την Τζερλίνγκη
1: Λιμπιλιγκή.
0: Α, την αυτή την καστοριά τη δικιά μα, ρε. Την καστοριά τη δικιά μα, Ρώμα Πολιτσάι.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει εμένα αυτό το κρασί.
0: Είναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που το λατρεύουν αυτό.
0: Οι αλκοολικοί της Μπιγουί.
1: Καλημέρα σας.

0: Παραδίδεται και σήμερα, απόψε μάλλον, στις 7, στη κυκλοφορία, κάποιοι θα το ξέρουν, το τελευταίο τμήμα του Ε65 που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Ποιο είναι αυτό το σημείο?
1: Ποιο είναι?
0: Είναι εκεί που πας για Γρεβενά, δηλαδή Αθήνα-Γρεβενά πλέον σε 4 ώρες. Είναι εκείνο το σημείο, αν θυμάσαι Μαρία, που στρίβαμε εμείς να πάμε για Μακρακόμη και ήταν κλειστός ο δρόμος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό συνεχίζεται μέχρι πάνω.
1: Εσύ δεν θα πας στα Γρεβενά?
0: Ναι, αλλά θα πάω πρώτα Έδεσα. Άρα μετά θα πάω από τα τούνελ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί, Μετέωρα, Λίμνη Πλαστήρα, Καρπενήσι, Τρίκαλα, είναι πλέον προσβάσιμοι από εκείνο το σημείο. Γλιτώνεις τουλάχιστον 30-35 λεπτά, να σου πω.
1: Αυτό σε μένα είναι και καινούριος δρόμος, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. 182 χιλιόμετρα καινούργια. 182 χιλιόμετρα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τη διάθεση κάθε οδηγού. Με 24 ώρα περίπολα, με τετραψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης, δωρεάν οδική βοήθεια, τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών κτλ. Συνδέεται και το λιμάνι Γουμενίτσας με αυτό, με πιο γρήγορα.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις, πας από εκεί. Γενικά μειώνεται η απόσταση.
1: Ωραίο,
0: ωραίο είναι αυτό. Ωραίοι οι δρόμοι καινούργιοι είναι ωραίοι να γίνονται.
1: Τερουάρ, Λίλ, γκολ, γκολ και over 2.
0: Το βλέπω γιατί έχει απουσίες η τερουάρ. Εντάξει, έχει απουσίες.
1: Ναι, το είπαμε και για τη Χιλή. Φοβερά λίγο υψομέτρου. Ναι, εμείς έχουμε λίγα σε ποσότητα κρασιά. Δηλαδή τα ακριβά μας είναι καλά. Τα φθηνά μας είναι λίγο. Ναι, ναι, και πάλι είναι καλά. Ωστόσο, υπάρχουν τώρα και εινοποιεία που βγάζουν έτσι πιο φθηνό κρασί, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, φτάνει.
0: Μια ποικιλία από τη Ζάκυνθο λέγεται Κατσακούλια.
1: Ενδεχομένως. Δεν το γνωρίζω.
0: Κατσακούλια.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Ζακύνθου. Μάλιστα.
1: Ναι, βρε, γιατί είπαν ότι έχουν επεισόδιο αυτή την εβδομάδα και τελικά δεν είχαν επεισόδιο αυτή την εβδομάδα.
0: Τα
1: έχουμε πει
0: τρίτη.
1: Και 10 φορές ότι δεν έχουν επεισόδιο αυτή την εβδομάδα.
0: Κατσακούλια. Μάλιστα.
1: Μολδαβία λέει. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Το link για τον Τάκη εκεί δεν μπορούμε να το στείλουμε, αλλά με το κουγκλάρι θα το βρεις.
0: Ναι, λέγεται μαθήματα ιστορίας.

0: Έτσι, Αλέξανδρε, να λέμε τα καλά του Μητσοτάκη. Χάχα. Δεν είναι του Μητσοτάκη, ρε φίλε. Εσύ και εγώ πληρώνουμε τους δρόμους. Δεν πληρώνει. Ρε φίλε, τώρα εντάξει, ένα δρόμο είπα που άνοιξε 180.
1: Και να σου πω και κάτι, μην πας ρε φίλε από εκεί.
0: Πήγαινε από τα χώματα, ρε φίλε.
1: Ναι, φίλε. Πάρα από την παλιά εθνική, να γλιτώσει και τα διόδια.
0: Πήγαινε από, το, από την κλεισούρα, ξέρω εγώ εσύ, για να κολλώσει τρακτέρ.
1: Μιζεραμπίλα!
0: Είπαμε, έγινε ένα δρόμο καινούριο που πας πιο γρήγορα. Τι θες να πω, ρε φίλε. Πήγαινε με τα πόδια.
1: Μην πας πουθενά.
0: Θα φύγει ο Μητσοτάκης κάποια στιγμή, θα φύγω εγώ, θα φύγεις εσύ. Θα μείνει ο δρόμος.
1: Αυτοί οι δρόμοι έχουν αρχίσει και φτιάχνονται. Από Παπανδρέου.
0: Θα μείνει ο δρόμος. Όχι, από Μητσοτάκη.
1: Από Μητσοτάκη, ναι, τον προηγούμενο.
0: Μπαίνω μπροστά. Λοιπόν, τι είπα, δεν είπα. Τέλος πάντων, πάμε διάλειμμα. Όλη την ώρα νεύρα. Όλη την ώρα νεύρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ,
13: αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Να δεις τι άχρηστος είμαι. Να δεις τι άχρηστος είμαι. Έχω βάλει Μαρία το WhatsApp, την εφαρμογή 9 φορές στο κινητό. Το Facebook 11. Δηλαδή το WhatsApp το έχω στην επιφάνεια εργασίας 9 φορές.
1: Ο Χριστός.
0: Έχω το Instagram 14 φορές.
1: Το έχει κατεβάσει. Μπορείς να το βγάλεις, άμα το σβήσεις.
0: Άμα πάω και το κάνω κατάργηση. Ναι. Το εικονίδιο, φεύγουν όλα.
1: Όχι.
0: Φεύγει αυτό που.
1: Ναι. Άστο, περίμενε λίγο το break. Περίμενε.
0: Γιατί έχω 3 φορές το Facebook εδώ. Και μάλιστα το έχω κάνει και φάκελο.
1: Μπράβο. Και όλα μαζί. Και ξεχωριστά.
0: Τι κάνω,
1: και σε κάθε σελίδα το καθένα. Μπράβο. Μπράβο, Αλέξανδρε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι ωραίο.
1: Ωραία.
0: Deliveras. Χρησιμοποιεί γυναικεία φωνή για να κάνει τον πελάτη να κατέβει πιο γρήγορα. Λοιπόν, Deliveras, ένας Βραζιλιάνος.
2: Γεια σου! Κατέβαλε καραμπιόρτικα. Να σου πω, τι κάνεις.
0: Έλα, καλά, ποιος είναι.
2: Είμαι από... Θες να έρθεις λίγο να πάρεις το παρατζελία, γιατί βιάζομαι. Με κοιτάνε όλοι τώρα εδώ, γιατί είμαι και τούμπανο, κατεβαίνεις.
0: Ναι.
3: Έρχομαι.
2: Τώρα βάλε ένα. Δεν χρειάζεται να βάλεις μπλούζα. Έλα με την παντόφλα.
0: Μάλιστα, δεν
1: παίζεται. Και μετά σου ημίχρονο διπλοτελικό.
0: Δεν παίζεται και. Έλα, τι έγινε. Ψωμί μπίκατζικ.
1: Κουρκουμπίνης παραγγελία.
0: Ναι. Ο Μαρσέλο Σέμπρε. Γνωστός στο διαδίκτυο. Αν έγινε και τέτοιος. Γνωστός. Ο Μαρκίτζου. Έφτασε, μίλησε με γυναικεία φωνή. Η Αμάντα από το Fatal Model. Ο πελάτης είχε κατέβει με αστραπιαία ταχύτητα.
1: Είδες.
0: Και μόλις κατέβηκε είδε τη φάρσα για να κατεβαίνετε. Γιατί όταν πάει άντρας, ναι, μισό ρε φίλε. Την έκανε τέλεια τη φωνή, την άκουσα εκτός αέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κουκουβί και τον Μπατσικούρα. Μπατσικούρας Κουκουβής, η διάδα ακροατών.
1: Άχαστο δίδυμο.
0: Άχαστη.
1: Καλημέρα από Αντίσαμο Κεφαλονιάς και το Γιώργο. Καλημέρα στον Μιχάλη. Να, έλεγες για delivery.
0: Ναι.
1: Εχθές κατέβαινα, λέει, χαρούμενος να παραλάβω τις πίτσες. Αλλά πήγα τσουλήθρα τα τελευταία 4 σκαλοπάτια. Γκαν. Τα πήγε.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία 4 σκαλοπάτια. Είναι αυτό που κάθισε στο τελευταίο σκαλοπάτι και αρχίζεις και πιάνεσαι. Και λες, να δω, έσπασε εδώ κάτι.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Τέλος πάντων, για να μας στέλνει μήνυμα, μάλλον καλά θα είσαι.
0: Εγώ όταν έπεσα πηγές κρύας Λιβαδιά, στην ταβέρνα, από το πρώτο σκαλί μέχρι το έκτο. Σηκώνομαι αμέσως γρήγορα πάνω και έκανα κινήσεις πριν την παράσταση.
1: Διατάσεις, λες, και θα μπει σε αλλαγή στο 77.
0: Να δω αν έσπασα κάτι, για αρχή. Μόλις ξύπνησα την άλλη μέρα το πρωί, με πονούσε η ζωή μου.
1: Σου είπε το σώμα σου, θυμάσαι που έπεσες χθες. Σήμερα θα τα πούμε.
0: Με πονούσε και έχω πέσει, το έχω πει Σαντορίνη ανέστητος.
1: Στο μπάνιο
0: ανέστητος.
1: Και συνήλθες μόνος σου.
0: Μόνος μου. Στράβωσε το κεφάλι μου. Με πονούσε όλο μου
1: για
0: το σώμα.
1: Για να τα λέμε σήμερα εδώ, μια χαρά συνήλθες μόνος.
0: Μια χαρά είμαστε. Και έκανα και βλακίες. Έκανα μετά βλακίες στο συνεργάτη. Του έκανα έτσι. Και καλά, ότι έχω τραύμα. Μιλάμε για χαζό. Τι, μου έκανα και ρωτιά. Πες μου. Του λέω.
1: Καλημέρα στη Miss Mary.
0: Γεια σου, Miss Mary.
1: Η εβδομάδα πριν τις διακοπές είναι η καλύτερη και έχει δίκιο. Γιατί περιμένεις κάτι, οπότε ας την απολαύσουμε. Μόλις αρχίσουν οι διακοπές, ο χρόνος κυλάει νεράκι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, αφού πες για τον καινούριο
1: το
0: δρόμο.
1: Expectation.
0: Ναι. Πες και για τον Τριαντόπουλο που είπε ο εισαγγελέας να πάει ειδικό δικαστήριο για τον μπάσμα στα Τέμπη. Το λέω. Θα τον κρίνει η δικαιοσύνη.
1: Και όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Ωραία, το είπα. Δηλαδή, τι έχει.
1: Α, και για τον δρόμο. Και να το, για τον δρόμο μας έστειλε μία.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα, ρε φίλε.
1: Η Φωτεινή από τα Τρίκαλα. Πρόκειται, λέει, για 42 χιλιόμετρα καινούρια. Τα οποία είχαν ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Δεν σου είπα από Παπανδρέου έχουν ξεκινήσει.
0: Απλά μου λείπουν εμένα 10 χρόνια. Λοιπόν, το είπα, δηλαδή. Και τι έγινε τώρα. Λέει, πας για βουλευτής, έτσι έκανε και ο Αυτιάς.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό.
1: Γιατί, συγγνώμη, το μετρό στο Γαλάτσι.
0: Ελάτε.
1: Το έχω ξαναπεί. Ήταν να παραδοθεί πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Μάλιστα.
1: Τους δικούς μας Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Όλα είναι Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όλα είναι Ελλάδα.
1: Και είπανε κάποια στιγμή, εντάξει, θα παραδοθούν σε κάποιους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε κάποιους.
0: Ένα λεπτό.
1: Έτσι.
0: Εγώ, αν γίνω βουλευτής, θα γίνω με αυτή τη φωνή. Δεν με νοιάζει, έτσι μιλάω.

0: Ναι. Το οποίο ήταν στο μείον 2.
1: Μάλιστα. Χαμηλό το επίπεδο.
0: Πολύ χαμηλό το επίπεδο. Όσο κατέβαινε. Ναι. Και ευτυχώς που δεν είχαμε κινητό τότε, γιατί δεν θα πιάνε τόσο οι άλλοι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα.
0: Καλημέρα και στην Αράζα από τον Brighton. Καλημέρα στην παρέα και από εμένα 33 και σήμερα για Χαλκιδικούλα.
1: Είναι πολλές. Για να καθίσεις μετράς από τώρα.
0: Καλημέρα και στον Τάσο από τη Ιαπωνία.
1: Γεια σου ρε Τάσα ρε.
0: Εγώ σομελιά δεν είμαι, ούτε πως γράφεται δεν ξέρω λέει, αλλά τα καλύτερα κρασιά τα έχω πιει στη Γεωργία.
1: Τη μάνα μου, άλλοι... θα σου βάλω ένα κρασάκι.
0: Και άλλος το έχει στείλει, η Γεωργία έχει πολύ καλά κρασιά, όχι η θεία μου η Γεωργία. By the way, λέει ο Καχιασβίλη βγάζει πολύ καλό κρασί.
1: Ο Κάχη.
0: Ναι.
1: Έλα,
0: κάτσε κάτω από την μπάρα. Πολλά φιλιά Τάσος. By the way, Τάσο, Ιαπωνία πολύ καλά ουίσκια.
1: Είναι πολύ σωστό ο Κακιασβίλη να κουβαλάει τα κυβότια στον Απελώνη και να κάνει 200 κιλά. Με τη... Ένα τόνο. Για να δούμε τώρα εδώ ο Κάχη. Για να δούμε. Κάτσε κάτω.

0: Το Λίντο σκέφτηκα και εγώ κάποια πράγματα.
1: Όχι,
0: δεν
1: παιδιά,
0: εννοεί αυτό.
1: Συγκρού, είπα, ζωοδόχο πηγή, θυμάμαι πάρα πολύ.
0: Συγκρού
1: καλά.
0: Είναι άλλο.
1: Κουρκούλης, Πλούταρχος, Ελένη Πέτ.
2: Εγώ αυτό που ξέρω.
1: Καλά, Πλούταρχος, όταν είχε βγάλει, είχε βγάλει το πρώτο
0: μου.
1: Του. Όχι, ρε, πιο.
2: Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πόπο και καλά κουρκούλαρος τότε έβγαινε στα τραπέζια πάνω κουρκούλαρος με μαλλί φράν από Βροχοπούλου.
1: Και με συγχωρείς, ίδιος είναι, δεν έχει αλλάξει καθόλου.
0: Θα τον βρω τώρα,
1: ναι, ναι,
0: τώρα
1: ναι,
0: που θα
1: ναι,
0: πάω
1: ναι,
0: στην Καβάλα. Τη δράμα θα τον βρω. Μια εικόνα ξεχάσουμε, τι ωραίος τύπος. Πολύ ωραίος τύπος ο κουρκούλαρος, έτσι χαμογελαστός. Πολύ χαμογελαστός. Το Λίντο είχα πάει εγώ πάντα συγκρού.
1: Δεν ξέρω αν ήταν τα Σόδομα 95-96, εγώ μιλάω για 2-3 χρόνια αργότερα. Mm-hmm.
0: Έχω δει τύπο να χορεύει ζεμπεκιά σε μαγαζί, να γλιστράει, να πέφτει κάτω και να κοιμάται. Ένα χειροκρότημα που εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή.
1: Έτσι.
0: Εκμεταλλεύτηκε
1: έτσι
0: τη στιγμή.
1: Έτσι τα φέρει η ζωή. Ας το εκμεταλλευτεί. Μπράβο,
0: ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχω φάει γλίστρα σε χιονισμένη Πετρουπόλεως. Από το τέρμα σταμάτησα στο επόμενο στενό. Βαρέθηκα να περιμένω να σταματήσω. Έλεγα θα φτάσω πλατεία.
1: Μαρία, στο μείον 2 φαντάζομαι θα τηρούσαν όλους τους κανόνες ασφαλείας. Καλά.
0: Εννοείται, ρε.
1: Αν γινότανε κάτι.
0: Μας ήταν σανσέρ στα μάτια και λέγανε να σου φύγει ο σπόνδυλος. Γκάκ.
1: Δεν είχε σανσέρ.
0: Πήγαινες...
1: Αν γινότανε κάτι, δεν θα μας αναγνώριζαν ούτε από τα δόντια.
0: Ποντίκια.
1: Ούτε από τα σφραγίσματα. Ναι,
0: μάλιστα,
1: ναι, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ήμασταν τυχεροί και σε αυτό. Mm-hmm. Έχω να πω.
0: Mm-hmm.

0: Την καλημέρα μας και στον Νίκο του Κουμπάρο.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Και μιας και, σε πετύχαμε, Ντάντι, για πες, ποια είναι τα καλύτερα κρασιά.
2: Ο Ντάντι έχει την εμπειρία.
0: Ντάντιτσιος ξέρει.
2: Μέρα με τη μέρα φεύγω, το soundtrack της εβδομάδας πριν τις διακοπές. Λέγα, μέρα με τη μέρα
0: βεβαίως,
2: φεύγω.
0: Βεβαίως.
2: Από σένα πιο πολύ. Συνήθιο, ωραία.

0: Καλημέρα στην Ειρήνη από Πάτρα, Ειρήνη από Πάτρα, Ειρήνη από Πάτρα. Τα μηνύματα έρχονται λίγο στο προφίλ της εκπομπής ή όχι, γιατί δεν δείχνουν φορτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, προσπαθώ να καλύψω όλα τα μηνύματα και σε Instagram και σε Live24. Εντάξει, ένα κορμί είναι αυτό, θα λιώσει. Ηρεμήστε λίγο. Να. Γερά πάμε, γερά απόψε πανάθα, λέει η Ειρήνη. Σύμφωνο.
1: Δεν το έχω κλάψει γιατί ρε Μαρία, είναι ένα γκρουπ που κοροϊδεύει τον Νόλαν και βάζει άλλες ταινίες επειδή έβαλε τη Λουπίτα, πώς τη λένε την κυρία, για την ωραία Ελένη. Ναι. Έχει δρόμοι του πουθενά, Μαργαρίτης, έχει βάλει τον Ταφόε. Δεν καταλαβαίνω, έχω κλάψει με αυτό που κάνουν.
0: Τον Τάκη Τσουκαλά που τον είχαν βάλει. Αυτή

0: Αμαντέους, ναι.
1: Αμαντέους,
0: Karate Kid, Morgan Freeman. Έχω κλάψει με αυτά που κάνουν, ρε παιδί μου. Πελέ, Μαρία, πελέ. Έχει βάλει ένα κορεάτι. Έχω γελάσει πολύ, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό είναι ένα πείραγμα, δεν είναι.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Αλαντίν του Κρίστοφερ Νόλαν. Ποιον έχει βάλει? Έχει βάλει τον Λεσόρ. Μάλιστα. Okay.
1: Λοιπόν, φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival, το Zamna X Primer που γίνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.

0: Μίκης ο Δωράκης, έχει βάλει ο Γίγαντας και έχει βάλει τον βασιλιά από το Game of Thrones, τον Πεχταρά. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWin το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά, χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Καλοκαίρι στην BWin με παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών, στις δύο εξόδους για Αλαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στην Παραλιακή και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δερβαίνη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επιγείες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα. Συνελήφθη χθες το βράδυ 28χρονος Αιγυπτίος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό του Κισαία. Στο επίκεντρο θα τεθεί το πρόγραμμα Σπίδα του Αχιλέα, ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου. Λίγο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις, οι σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Στις 12.30 απολογείται ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
11: Στο Telecom Center Athens.
10: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. επιστροφή στις 12 Ιανουαρίου
11: στο Telecom Center Athens.
12: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
13: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο BWin Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η Δήμητρα λέει για τις τούμπες που ξεκινήσαμε να λέμε. Ναι. Είναι οι μπουζουκοτούμπες. Είναι μια ειδική προσέγγιση η μπουζουκοτούμπα. Έχω φάει σούπα στο Βέρτι, λέει η Δήμητρα. Και τη στιγμή που πέφτω, κάνω να πιαστώ και πιάνομαι από τη γάμπα του. Μου λέει ο Σικυριτάς, τι κάνετε εμείς.
1: Τι κάνετε, κυρία μου.
0: Λέω, άμα πέσω, θα πάρω κι άλλους μαζί μου. Καλημέρα στη Δήμητρα.
1: Καλημέρα από το δροσερό Ντόρτμουντ. Ο Δημήτρης και τους 16 βαθμούς Κελσίου με βροχή. Σύνδρομος στέρησης Μουντιάλ χτυπάει πιο άσχημα όταν δεν μπορείς να πας παραλία το Σαββατοκύριακο να ξεχαστείς. Δημήτρης Τσουβελοφάν.
0: Δάσε καλά,
1: παιδιά, έρχονται τώρα τα άλλα τα ποδοσφαίρα και μην ανησυχείτε. Δεν θέλω τέτοια. Καλημερούδια και από το Λούντενστάιν.
0: Λούντενστάιν!
1: Oh. Λοιπόν, καλημέρα και στο Βαγγέλη. Σωστός ο Νίκος, ο κουμπάρος, που λέει τα καλύτερα κρασιά είναι αυτά που πίνεις με καλή παρέα. Σωστό.
0: Εντάξει,
1: σωστό.
0: Είναι μια διπλωματική απάντηση γιατί έχει με όλη συνεργασία. Ξέρουν όλοι ποιος είναι και γι' αυτό το λόγο. Έχουν βάλει τη ζωή του ως Ιόσμπερ με καρβέλα και σκοροδεύουν τον Όλα.
1: Ναι, θα μπορούσε. Και επίσης τα 101 σκυλιά δαλματίας με 101 γατιά ασπρόμαυρα επίσης. Ναι, ρε παιδιά, έτσι είναι η τέχνη. Ο καθένας έχει την οπτική του τώρα. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί ο κάθε σκηνοθέτης να μπει στο μυαλό του κάθε θεατή και να το κάνει έτσι όπως το θέλει.
0: Εντάξει, αλλά αυτό εδώ είναι σατυρικό. Εγώ γελάω πολύ με αυτό.

0: αυτό το τραγούδι, μόνο αυτό κάνω. Όλοι το κάνουν αυτό. Που θα πάει Ραμόνα διακοπές, να μην σε νοιάζει. Τετέ γκολ μετά το 30, λέει. Το έχω πληροφορία, λέει κάποιος. Οκ. Αλαντίν Τσάκωνας. Ναι, είχαν βάλει τον Τσάκωνα Αλαντίν. Θα κάνω τρεις ευχές.
1: Για τη σφυρά.
0: Χαζά τα κλειδιά σας. Και για ποιο λόγο σφυράτε? Εάμε μου κύριε μεσημεριάτικα. Πάντα υπάρχει αυτός ο ηθοποιός. Εσύ για ποιο λόγο σφυράτε?
1: Καλημέρα στο Σπύρο. Έχω μεθύσει τόσο πολύ τον κουμπάρο μου που προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τον καθρέφτη στα γρήμια. Ποιος θα πέρασει πρώτος?
0: Είχε ένα καθρέφτη στα γρήμια, Μαρία, κλαρινάδικο. Πήγαινα μόνος μου για ποτέ στο μπαρ. Λιωσίων 7 και Μάγερ.
1: Θυμάσαι και τη διεύθυνση?
0: Βεβαίως.
1: Θαυμάσια.
0: Φιλιό πυργάκι, μου λέει η Εύα, αυτή είναι φανταστική και την έλυσε με λουλούδια. πρώτη χρονιά που τα φτιάξαμε. Λέω, μπαίνεις αμέσως στην Αρτινή.
1: Μπράβο.
0: Εκεί που έλεγε, oh my god, είναι πάρα πολύ καλή αυτή η τραγουδίστρια. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε πυρκαγιά δυστυχώς τώρα το πρωί στο Δερβαίνι, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, έτσι λέγεται η περιοχή, έτσι. στην αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Δερβαίνι, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Και η χόρτα αυτή τη στιγμή δεν είναι απειλικισμό, όμως δεν είναι λίγοι 50 πυροσβέστες με πεζοπόρα και 12 πυροσβεστικά οχήματα, έτσι, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα, τα έλεγε η Μαρία πριν, και χρειάζεται περίσσια προσοχή. Πάλι δεν είχε φωτιά η περιοχή εκεί, πάλι είχαμε στο Ωραιόκαστρο.
1: Νομίζω ναι. Ότι το προηγούμενο...
0: Εκεί είχε γίνει χαμός.
1: Ναι. Λοιπόν, σήμερα τώρα ίσως και αυτή τη στιγμή, σε ένα λεπτό, 10 παρατέταρτο, έχει πρεμιέρα στο World Cup η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Δεν είναι το παγκόσμιο κύπελο.
0: Τι, Nations League τύπου?
1: Είναι ένα τύπου Nations League, γιατί το είδανε στο ποδόσφαιρο και σου λέει ωραίο είναι, θα το κάνουμε κι εμείς. Η εθνική μας λοιπόν αγωνίζεται στο Σίδνεϊ με το Μαυροβούνιο.
0: Και πάνω σε αυτό,
1: ναι.
0: Τηλεοπτική κάλυψη ΕΡΤ2.
1: Ναι, ΕΡΤ2 Sports τώρα.
0: ΕΡΤ2 Sports, 10 παρατέταρτο.
1: Εν τω μεταξύ, η εθνική ομάδα από όλων των ανδρών είναι συνεφασμένη με το καλοκαίρι. Με κάτι παγκόσμιο, με κάτι πανευρωπαϊκά. Δηλαδή να σε διακοπές και να παίζουν σε κάτι εκείνες, σε κάτι Ιαπωνίες και να τους βλέπεις το πρωί στο Πιτσόμπαρο.
0: Ναι.
1: Εγώ το έχω συνδυάσει κάπως έτσι. Λοιπόν, σε περίπτωση νίκης, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στη 1:15 το μεσημέρι τον νικητή του ζευγαριού Ιταλία-Γεωργία.
0: Ιταλία, ναι.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα αυτή την ώρα. 10 παρατέταρτο παίζει, ξαναλέω, με το Μαυροβούνιο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ό,τι έχει κάνει, την μπάλα έπαιξε εδώ ο φίλος ή η φίλη. Πόσο τέλειο είναι να σε απολύουν με αποζημίωση. Ενώ στα κρυφά έχεις βρει ήδη άλλη δουλειά με περισσότερα λεφτά και δεν μένεις άνεργος ούτε μέρα. Πω, μποναμά.
1: Πολύ καλό.
0: Και πρόσεξε, να έχεις κανονίσει να δουλέψεις από 9 Σεπτέμβρη.
1: Μπράβο. Ένα μήνα έτσι. Γιόλο. Πάρα πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άξιος, άξια, δεν ξέρω.
0: Πολύ, πολύ φοβερό. Πάντα αυτό τέτοια. Που έχεις κάνει. Πολύ φοβερό αυτό που έχεις κάνει.
1: Ο άλλος λέει δεν θα πάει διακοπές γιατί θα στεναχωρηθεί πολύ όταν τελειώσουν και θα πρέπει να γυρίσει. Μπορείς να του πεις ότι έχει άδικο. Με αυτή τη λογική, μη σηκωθείς από το κρεβάτι.
0: Και θα ξαναχαπλώσεις.
1: Κάτσε εκεί για πάντα. Κάτσε εκεί για πάντα. Μη σηκωθείς να ζήσεις γιατί κάποια στιγμή θα πεθάνεις.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ναι. Ναι. Θεωρώ ότι έχει άδικο. Εντάξει, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Λοιπόν, η Vivienne.
0: Η Vivienne τι είναι?
1: Η Vivienne είναι η κόρη της Αντζελίνας και του Μπραντ.
0: Α, οκ, okay, η Vivienne.
1: Η Vivienne.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επίσημα κατέθεσε αίτηση και επίσημα να αφαιρεθεί το Pit από το επώνυμό της. Γιατί... Ακολουθώντας τον δρόμο που έχουν ήδη επιλέξει 3 ακόμη παιδιά του πρώην διάσημου ζευγαριού. Τον έχουν κάνει μέρα, πέρα τον πατέρα.
0: Ναι.
1: Η 18χρονη Vivienne Marceline Jolie Pitt.
0: Τι μεγάλο,
1: ναι. Υπέβαλε την αίτησή της λοιπόν στο ανώτερο δικαστήριο της Κομιτείας του Λος Άντζελες μία εβδομάδα μετά τα γενεθλιά της, γιατί πρέπει να το κάνει μετά τα 18, κατάλαβες.
0: Okay.
1: Με το που πάτησε τα 18.
0: Θα κάνει και πάρτι γι' αυτό.
1: Πολύ πιθανό.
0: Stay away party.
1: Λοιπόν, η υπόθεση έχει προγραμματιστεί να εξεταστεί στις 2 Νοεμβρίου, ενώ σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ως αιτία της αλλαγής αναφέρεται απλώς ότι πρόκειται για προσωπικούς λόγους. Προφανώς. Εντάξει. Ναι, δεν έχει πάει καθόλου καλά αυτό μετά το διαζύγιο. Τζολί Πιτ, ναι, βγήκαν διάφορα και έχουν θέματα και ο Μάντοξ και η Ζαχάρα.
0: Και αυτή... Ζαχάρα είναι χωριό.
1: Ζαχάρο είναι χωριό, Ζαχάρα είναι το μεσαίο παιδί.
0: Η Ζαχάρα.
1: Ναι, είναι 21 ετών. Ο Μάντοξ είναι 24. Δημοσίευσαν
0: το
1: και
0: αυτά. Το Μάντοξ δεν είναι φάρμακο. Μάντοξ.
1: Μαντοξαλίν.
0: Μάντοξ είναι και κλαμπ.
1: Ναι.
0: Κλαμπ Μάντοξ.
1: Ναι, σε Περιστέρι.
0: Ναι. Black Lights ακροπολείο μέσα.
1: Κανένα μπούζιος.
0: Τίποτα. Μάντοξ. Ωραία. Έχει νεύρα αυτή η οικογένεια, έχει τσακωμούς και...
1: Να σου πω κάτι. Αν όντως υπάρχουν αυτές οι εντάσεις, καλύτερα να κρατάμε τις αποστάσεις.
0: Ναι, δεν χρειάζεται καλύτερα. Να υπάρχει ένταση σε ένα σπίτι. Ναι. Φεύγεις και έχεις την ηρεμία σου.
1: Α, έχουν και άλλο ένα παιδί. Η Σιλό.
0: Τι?
1: Σιλό. Η αδελφή της είναι η Σιλό.
0: Τα θυμούνται πώς τα λένε.
1: Vivienne, Σιλό, Μάντοξ, Ζαχάρα...
0: Α, το έχει πει ο Χάρι Πότερ.
1: Και το Σιλό ήταν.
0: Το Ασκαμπάν. Το Σιλό αμέσως.
1: Στον Πειραιά.
0: Μετά πήγαινα Θερμοπύλες εγώ. Θερμοπύλες ήμουν εκεί με ένα φίλο. Θερμοπύλες κλαμπ. Αριστερά από τις γραμμές έφευγα. Έργο. Έργο μέχρι να βγω εθνική.
1: Κουρτίνα. Άμα πεθάνει λέει ο Πίτ θα αποποιηθούν και την περιουσία του. Κάτσε ρε.
0: Του μονόφθαλμου δηλαδή, του βγάλα και όνομα το βαφτίσαμε. Μονόφθαλμος! Τέλος! Άκου πολύφημος. Δεν ξέρω γιατί έχω γελάσει παραπάνω από όσο πρέπει.
1: Πολύφθαλμος.
0: Άκου, αφού ένα μάτι χαίρε, τι μου λες τώρα να πούμε.

0: Σωστό, Μαρία και η αδελφή μου δεν τη γανίζει ποτέ στο σπίτι για να μην λερώνει την κουζίνα με λάδια, με την ίδια λογική να ξενικιάσει το σπίτι, να μην λερώνει γενικά. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Με τη λογική του ανθρώπου που δεν πάει διακοπές για να μην γυρίσει πίσω και στεναχωρηθεί. Επίσης, μπορεί να πάει διακοπές και να μην γυρίσει. Για να μην στεναχωρηθεί.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Ας μείνει εκεί.

0: Αχ, τελειώνει και η εκπομπή και δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε λιγάκι με το Λεάο, που δεν ξέρω αν έμαθες τι ανέβασε.
1: Όχι.
0: Ανέβασε ένα story την Κυριακή που λέει προς όλες τις γυναίκες, σας ενημερώνω ότι τελείωσε το Μουντιάλ, οπότε μπορείτε να σταματήσετε να υποκρίνεστε ότι καταλαβαίνετε το άθλημα.
1: Οκ.
0: Και καταλαβαίνεις ότι έγινε ένας μικρός χαμούλης. Ναι.
1: Πω. Και δεν εμφανίστηκε και στο παγκόσμιο κύπελο, Λεάο. Δηλαδή.
0: Και λέω, για σένα έχει τελειώσει νωρίτερα το παγκόσμιο κύπελο, αλλά
1: βέβαια,
0: δεν το κάνουμε θέμα.
1: Με Κριστιάνο δεν θα έπαιζε ο Λεάο.
0: Και μετά το κατέβασε το story και λέει, εντάξει, παιδιά, κάνουμε μια πλακίτσα. Όχου, μηγιάγκηχτες γυναίκες. Hello. Αυτό και τον πήρανε στο κράξιμο. Ωραία πράγματα.
1: Ναι, αλλά δεν υπήρχε λόγος να το πει αυτό.
0: Αυτό ρε παιδί μου, δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, ορισμένες φορές κάποιοι ανεβάζουν κάποια πράγματα που λες τώρα γιατί, τι σε πείραξε. Θέλεις να τα ακούσεις, τα ζητάει ο οργανισμός σου, να μην πω τίποτα άλλο.
1: Ναι, αυτό ξέρω τι θέλεις.
0: Ναι, τα ζητά. Γιατί, για ποιο λόγο. Είσαι ποδοσφαιριστής και να σου πω και κάτι. Και έχεις και γυναίκες φαν.
1: Ναι, γιατί.
0: Και έχεις και γυναίκες που έρχονται στο γήπεδο. Που καταλαβαίνουν το άθλημα και δεν το καταλαβαίνουν το άθλημα. So what? Γιατί πρέπει να το δημιουργήσεις αυτό το πράγμα? Γιατί αυτή την αρνητικότητα πρέπει να την προβάλλεις τόσο πολύ? Τέλος πάντων, αυτά.

0: Αυτό με την Ικαρία, ωραίο, ε.
1: Το μήνυμα. Καλημέρα από Ικαρία. Είσαι η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Πάμε για ύπνο. Φιλιά πολλά.
0: Είναι από το παλαιάο Φάληρο, λέει κάποιος. Οκ. Οκ.
1: Άσε.
2: Βλέπω ένα μήνυμα χθες βράδυ, δεν αντέχω άλλο, χωρίζουμε. Μετά ήρθε δεύτερο μήνυμα που λέει συγγνώμη, λάθος τσάτ. Πες το βρε και τρόμαξα.
1: Α, μπράβο.
2: Παίρνεις ντέρκα. Α, και εγώ χωρίζουμε. Mm-hmm. Έλα, Μαναγία μου.

0: Έχουν γλεντήσει παγκοσμίω το Βινίσιους, Μαρία.
1: Με το πηγούνι.
0: Γιατί...
1: Έλα ρε, γιατί.
0: Να σε
1: ρωτήσω
0: κάτι. Πα και κάνει αυτό το αισθητικό. Γιατί ναι. Το κάνει post. Για το κάνει τζάπα. Δηλαδή, τι το.
1: Τι post έκανε με το γιατρό του, α πούμε.
0: Ναι, έκανε. Ναι. Εδώ με το γιατρό. Ο προτιμήστηκε εσεί για πηγούνι αυτό το γιατρό. Του το έκανε τζάμπα, Βραζιλιάνο.
1: Μπορεί να του το έκανε και τζάμπα.
0: Εγώ ξέρω. Δεν έχει να το πει.
1: Καταρχά αυτό... φαίνεται.
0: Μπορεί κάτι να άλλαξε. Κοιμήθηκα παραπάνω. Πίνω
1: ναι,
0: νερό.
1: Ναι, ωραία, πίνω νερό, σαν τα μοντέλα.
0: Ο μοντέλα, ωραίο.
1: Ο μοντέλα πάρα πολύ. Ο μοντέλα πάρα πολύ.
0: Μοντέλα και τελικά.
1: Εγώ έχω να πω ότι σαν κορόιδα πέσατε κι εσεί στην παγίδα όλη αυτή τη επιχείρηση ομορφιά, την οποία είμαστε εμεί από τότε που γεννηθήκαμε.
0: Παγκοσμίω. Ναι.
1: Παγκοσμίω. Και μπήκατε κι εσείς στη διαδικασία να φτιάχνετε ζυγοματικά, να φτιάχνετε πηγούνια.
0: Ούτε ευρώ δεν
1: λες και θα δώσουμε εμείς σημασία, γιατί ο Βινίσιος, τώρα που έβαλε πηγούνι ο Βινίσιος...
0: Ομόρφη είναι. Ναι,
1: όμορφος ήταν και πριν, όμορφος είναι και τώρα.
0: Δηλαδή, αφού παίρνει 30 εκατομμύρια το χρόνο,
1: τι
0: μια χαρά.
1: Τι κάνετε ρε, είσαστε κορόιδα.
0: Δεν έχω κάνει τίποτα εγώ.
1: Εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα. Ναι.
0: Δεν με έχει αγγίξει.
1: Πάτε καλά, μωρέ.
0: Ό,τι γίνει τώρα.
1: Βγαίνετε με κοιλιές, βγαίνετε αυτό.
0: Αυτοί
1: εμείς είμαστε. Είστε γλυκούλης.
0: Κοιλιάθε, εγώ έτσι παραλύαμαι σαν πενιρλή.
1: Είσαι ψευδός, το λατρεύουμε.
0: Γιατί όμως.
1: Ναι, πήγα να
0: πει. Κάνει κανένα αστείο, μου λέει η Εύα, και φτιάξε αυτό.
1: Φτιάξε. Είσαι τρελός.
0: Λέω ρε παιδιά, να το βελτιώσω.
1: Ξαφνικά τι να μας βγει σαν τον κλόπ με δοντάρες.
0: Δεν βγαίνω με κλόπ, ρε παιδί μου. Έτσι λίγο θα τα φτιάξω.
1: Όχι, τίποτα να με φτιάξει. Θα τα αφήσει όπως είναι.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Άλεξανδρος Τσουβέλλα.
0: Έξαλλη.
1: Ήταν μια προσφορά έτσι. Ναι. Προσφορά.
0: Against modern technology. Φυσικά Κυριάκος Σταθερόπουλος, η αποδότηση από εκεί. Έρχεται το περσάρισμα. Μανώλης Μουσουράκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πρώτα απ' όλους, Παναγιώτης Κεφαλάς, αισθησιακά. Με κοιτάζεις και άρρωσταίνω. Με πουκάμισο λες και δουλεύεις στη βιοκλινική και βγάζει χολές. Κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Έχουμε αυτές τις έγνοιες, Μαρία, που πετάγονται από το πουθενά. Πίνεις τον καφέ, σου λέει η έγνοια. Τσέκαρε σπίτι, το αυτοκίνητο το κάλυψες. Τι έγινε με την εκκρεμότητα. Βρίσκουν τρόπο να μας μιλάνε.
1: Το πηγούνι σου το είδες.
0: Ναι. Το θέμα είναι να έχουμε εμείς τον τελευταίο λόγο. Με Magenta Insurance ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, μηχανή, κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για θέματα υγείας και επιχείρησης. Με το Magenta Insurance. MagentaInsurance.gr. Εκεί για λεπτομέρειες. Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, και για κάποιους η καλύτερη στιγμή της ημέρας είναι το πρωί που ξυπνούν. Για άλλους το βράδυ που πέφτουν για ύπνο. Αλλά αν υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν, είναι ότι ο γλυκός ύπνος αξίζει. Κάντε λοιπόν μια βόλτα στα Lidl και ανακαλύψτε τη σειρά Livarno με σετ παπλωματοθήκες και σεντόνια εργονομικά και hydrocool μαξιλάρια, προστατευτικά στρώματος, φωτιστικά και ξυπνητήρια για ένα ύπνο δωμάτιο που θα λατρέψετε και φυσικά μπιτζαμούλες και νυχτικούλια. Εντάξει, Lidl, γιατί
0: τα
1: αξίζει.
0: Τα λέμε.
1: Αύριο πάλι.
0: Αύριο. Γεια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
10: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
14: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
13: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
14: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
13: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε εξέλιξη η πρεμιέρα της Εθνικής Πόλο Ανδρών απέναντι στο Μαυροβούνιο στο Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ στον έναν από τους 4 προημιτελικούς. 7-3 προηγείται η Γαλανόλευκη στο τέλος του πρωτοκτάλεπτου. Με μοναδικό δίλημα κάτρηση Τουμπά για τον παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ για το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού στο απόψινό πρωτομάτς με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League. Πρόκριση με 2 νίκες στο σύνθημα του Δανού Τεχνικού. Κλειστά χαρτιά από τον Αλέσιο Λύση για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Χατζηδιάκος, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα είναι πιθανότατα το δίδυμο Ζαφίρης Καμαρά. Εντείνει την προσπάθεια για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ με την ένωση να επιδιώκει να αποκτηθεί το συντομότερο δυνατό παίκτη που θα καλύψει το κενό του Πινέδα. Για την Ολλανδία αναχωρούν σήμερα οι κιτρινόμαυροι όπου θα πραγματοποιήσουν το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Η παραμονή στην Ιταλία, ακόμη και στην Μπολόνια, από την οποία έμεινε ελεύθερος, αποτελεί προτεραιότητα για τον Ελβετό μέσο Ρέμο Φρόιλερ που έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό. Και όχι μόνο, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικόλο Σκύρα. Δεν προχωρά για την ώρα η υπόθεση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ανοιχτό να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τον Ζωσέ Σα. Καμία εξέλιξη και στο θέμα πώλησης του Τζολάκη στη Χαλ. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις. Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα, ελπίζω να ταιριάξω καλά με την ομάδα, πρόσθεσε ο Αμερικανός γκάρντ. Παίκτη στη Σαλντιρία και επίσημα ο Κλέιτον Διαντή με τον Άρη να βάζει στα ταμεία του 4,6 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του 19χρονου Σενεγαλέζου. Στην προετοιμασία των κίτρινων που διεξάγεται στην Ιταλία αναμένεται να ενσωματωθεί σήμερα ο Ντελεμπασίρου, υπογράφει και ανακοινώνεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Το νούμερο 17 θα φορά στην Άρσεναλ ο Χρήστος Τζόλης, όπως αποκάλυψε δημοσιογράφος που ασχολείται με το ρεπορτάζ των Κανονιέριδων. Θέμα ωρών η ανακοίνωση των πρωταθλητών Αγγλίας για την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ, καθώς χθες πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Μικρό προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League πήρε η Ομόνια που νίκησε 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι στη Λευκοσία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η ρεβάνς θα γίνει στις 29 του μηνά. Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών πήρε ο Μπράντον Ντέιβις. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του Αμερικανού Σέντερ ήταν η Άλβρακ Τόκιο, με την οποία έλυσε τη συνεργασία του λόγω τραυματισμών. Ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Μονακό, Ζάλγκυρης, Μπαρσελόνα, Αρμάνι Μιλάνο, Βαλένθια και Παρτίζαν. Την απόκτηση του 29χρονου forward Lamar Stevens ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Ο πρώην NBA'er που την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Παρή υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Βελιγραδίου. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βάιος Τσούτσικας.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Σας έχω μιλήσει ποτέ για τον απόλυτο επαγγελματισμό, ο οποίος είναι ό,τι χειρότερο πρωί-πρωί. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έρχεσαι κουρασμένος, ξενυχτισμένος. Έρχεσαι με ζέστη πάλι φουλ. Έρχεσαι ξέροντας ότι μπροστά σου έχεις μια μέρα που θα κρατήσει, ξέρω εγώ, 18 ώρες. Και είναι ο Μανώλης, ο Μουσουράκης, ο απόλυτος αυτός ο επαγγελματίας, ο οποίος γυρίζει σαν τη Μίγα καλοκαίρι που όταν τρως καρπούζι, γυρίζει και από το κεφάλι σου, έτσι, και σου λέει διάφορες πληροφορίες. Δεν τις κράτησα όλες. Κράτησα μόνο το ότι παίζουμε τώρα πόλο, Ελλάδα Μαυροβούνιο. Θα προσέξω να το πω σωστά. Ελλάδα Μαυροβούνιο. Είναι, μου είπε, κάτι σαν World Cup, είναι κάτι σαν Nations League, είναι προημιτελικά τέλος πάντων. Κερδίζουμε 8-4, στην Αυστραλία παίζουμε. Και αν κερδίσουμε, παίζουμε με την Ιταλία στα ημιτελικά. Όπως καταλαβαίνετε, αρχίζει το πρεσάρισμα με τον Περί Λαμπρο, Κυριάκο Σταθερόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Μανώλης Μουσουράκης, απόλυτος επαγγελματίας στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Δεν καταλαβαίνω από καλοκαίρι για χειμώνες τίποτα. Ο άνθρωπος είναι μηχανή της είδησης. Έτσι, μηχανή της είδησης είναι. Δηλαδή, αν υπήρχε, ας πούμε, κάποια γεννήτρια που θα παρήγαγε περιεχόμενο, θα λεγόταν Μουσουράκια αυτή η γεννήτρια. Βάει ο Σούτσικα στο μικρόφωνο, Μιχάλης Τσόχος στην παραλία, κάνει τα μπανάκια του. Ντίβες είναι αυτές, παιδιά, έτσι είναι η ζωή για κάποιους, για κάποιους άλλους. Είναι διαφορετική. Εγώ επίσης σήμερα, παιδιά, το γεγονός ότι ξεκινήσαμε και μιλάμε ήδη 3 λεπτά σε αυτό το πρόγραμμα και δεν έχουμε πει κουβέντα για τα δύο πολύ σπουδαία μάτς της ημέρας. Είναι πάρα πολύ σπουδαία μάτς αυτά τα που γίνονται σήμερα. Παίζει ο ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου στο Λούμπιν στην Πολωνία. Προκριματικά Europa League, δεύτερος προκριματικός Europa League. Και ο Παναθηναϊκός στις 9 παίζει στο Πάξι με την τοπική ομάδα στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Είναι πιο σημαντικός ο αγώνας του Παναθηναϊκού, θα μου τρέψετε να πω, γιατί δεν έχει μαξιλάρι. Ο ΠΑΟΚ έχει και ένα μαξιλαράκι, διότι πρέπει να κάνει 2 προκρίσεις για να περάσει τη League Phase. Έχει ένα κανόνι να κάψει. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει 3 προκρίσεις, να κάνει μια άπτεστη διαδρομή, προκειμένου να έχει ευρωπαϊκή συνέχεια φέτος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τον ίδιο το σύλλογο, συνολικά για την προσπάθειά μας να μείνουμε ψηλά στη βαθμολογία της UEFA. 8 και 9 τα μάτς. 8 ο ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου, εκτός έδρας και τα δύο. 9 ο Παναθηναϊκός με την Πάξη. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι σήμερα δεν πρέπει να πάτε πουθενά.

Προφανώς και οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις και είναι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, αυτές που δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις σήμερα τουλάχιστον. Ο Ολυμπιακός σε δύο εβδομάδες μπαίνει στη μάχη. Είναι η τρίτη ομάδα που θα μπει στην μάχη. Έχουν πιο πολύ έτσι, έντονο μεταγραφικό κουσκούς. Όχι κάτι όμως πάρα πολύ έτσι, δυναμικό, όχι κάτι πάρα πολύ προχωρημένο. Προφανώς στον Ολυμπιακό καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη αναζήτηση στο κομμάτι του τερματοφύλακα. Προβληματίζει πολύ τους ανθρώπους του Ολυμπιακού το τι θα γίνει, ποιος θα είναι το νούμερο ένα στην ομάδα την επόμενη σεζόν. Ιδανικά για το σύλλογο θα ήταν να αλλάξει άποψη ο Τζολάκης και να βάλει υπογραφή σε ένα νέο συμβολαίο. Το συζητάμε. Θα ήταν το ιδανικό. Δεν ξέρω όμως αυτό αν μπορεί να συμβεί ή αν μπορεί να το υπολογίζει τώρα που μιλάμε. Πάει ο Ολυμπιακός αυτό. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται μια συζήτηση η οποία ξεκινάει από το ΣΑ, περνάει από διάφορους τερματοφύλακες. Κάποια στιγμή ακούστηκε ο Μανδάς, και αυτό ακριβώς πόρ. Γίνεται μια συζήτηση όμως που περνάει από πολλούς σταθμούς, δεν καταλήγει κάπου, διότι νομίζω ότι για να γίνει η ουσιαστική κουβέντα για το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στο θέμα του τερματοφύλακα, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει οριστική εξέλιξη στο θέμα του Τζολάκη. Εγώ καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν προχωράει στην ενεργοποίηση κάποια συμφωνία με κάποιο τερματοφύλακα, υψηλό επίπεδο εννοώ για το ένα, καταλαβαίνω ότι ακόμα το παράθυρο μπορεί να είναι όχι πολύ ανοιχτό, αλλά να είναι, ξέρω εγώ, λίγο έτσι, να έχει μια χαραμάδα που να επιτρέπει στους ανθρώπους της ομάδας να ελπίζουν ότι θα αλλάξουν άποψη το τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και θα ανανεώσει τη συνεργασία τους για την επόμενη χρονιά. Διότι δεν το συζητάμε εκεί, σταματάει η αναζήτηση, εκεί ψάχνουμε μετά τον Τζολάκη και κάτω. Κουβέντα γίνεται και για τα χαφ. Εκεί ο Ολυμπιακός θέλει να χτυπήσει κάπου δυνατά. Στην Ιταλία γράψαν χθες το Φρόιλερ, ο συνεργάτης του Ντιμάρτζι, το ακούσατε από τον Ηρακλή Αντίπα. Στη συνέχεια γράφουν στην Ιταλία ότι έχει μια σημαντική προσφορά, αλλά θέλει ο παίχτης να μείνει στην Ιταλία. Είναι και ο Φρόιλερ, είναι και ο Φαμπίνιο, είναι και ο Άμραμπατ. Είναι παίχτες οι οποίοι πολύ δύσκολα θα πάρουν απόφαση τώρα, διότι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στο παγκόσμιο κύπελο και περιμένουν να δουν τι τηλέφωνο θα χτυπήσει. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Είναι περιπτώσεις Αυγούστου και όχι τέλος πάντων Ιουλίου, ακόμα και αν βαδίζουμε στις τελευταίες μέρες. Η ΑΕΚ από τη δική της πλευρά είναι σε μια συνηθισμένη για την ΑΕΚ κατάσταση. Η ΑΕΚ κάνει αρκετά πράγματα, συζητάει, έχει λοκάρει τον ποδοσφαιριστή που θέλει να προσθέσει στο δυναμικό της για να αντικαταστήσει αγωνιστικά τον Ορμπελίν Πινέδα. Δεν ανακοινώνεται κάτι όμως, δεν βγαίνει κάτι, δεν διαρρέει το παραμικρό. Κάποια στιγμή θα μάθουμε τον παίχτη και αυτός θα είναι στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με την Ένωση ή μη έχει υπογράψει κιόλας. Γιατί έτσι συνηθίζει να κάνει η ΑΕΚ. Θα μου πείτε γιατί χάλασε αυτή η συνήθεια στη φάση με τον Κάγκουα. Χάλασε λόγω της συνήθειας, της κατανοητής συνήθειας των Ισραηλινών να ενημερώνουν με απόλυτο βαθμό, σε απόλυτο βαθμό, τους οπαδούς της ομάδας ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, χτύπησε τηλέφωνο από την ΑΕΚ και θέλουν το Κάγκουα και μάλιστα έχουν κάνει μια πρόταση η οποία είναι για μας συμφέρουσα. Είναι πρακτική των Ισραηλινών, δεν το κάνουν αυτό για να χαλάσουν τις μεταγραφές ούτε για να βάσουν τιμές σε καμιά περίπτωση. Το κάνουν μόνο και μόνο γιατί πιστεύουν ότι έτσι πρέπει να γίνεται και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν βολεύει τις ομάδες που θέλουν να δουλεύουν υπογείως και με καλά στεγανά, να το πω έτσι. Όπως είναι η ΑΕΚ. Το έχουμε διαπιστώσει αυτό σε όλες τις περιπτώσεις. Ξαφνικά σκάει ένα μήνυμα και έρχεται ο παίκτης εδώ.

0: Ρωτάτε τώρα εσείς εδώ το διάφορα. Αλλά για δεύτερο καλοκαίρι συνεχόμενο, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιαννούλης είναι το Μίλο Τσέριδος. Είναι τέλος πάντων ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στο δικό μου το μυαλό θα έπαιζε εύκολα σε όλες τις ομάδες. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει τις θέσεις των αριστερών μπακ. Ο Ολυμπιακός ψάχνει να βάθμισε εκεί. Έχει τον Ορτέγκα και τον Ονιαμάτσι. Θέλει οπωσδήποτε να αλλάξει εκεί κάτι, να κάνει κάτι διαφορετικό. Αν του κάθονταν και Έλληνας, ακόμα καλύτερα για τις λίστες, γιατί εκεί έχει δύο ξένα διαβατήρια. Η ΑΕΚ, μπορεί η ΑΕΚ να μην το λέει, το λένε όλοι οι άλλοι έξω όμως, ότι στο κομμάτι του αριστερού μπακ θα μπορούσε σίγουρα να αναβαθμιστεί η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Και υπάρχει ο Γιαννούλης λοιπόν, δεν έχει υποθεί το παραμικρό για την ΑΕΚ, να το ξεκαθαρίσω. Είναι πάντα στο κάδρο ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει να ενεργοποιήσει μια συμφωνία με την Άουξμπουργκ. Όχι να ενεργοποιήσει, να ματσάρει τις απαιτήσεις της Άουξμπουργκ για να φέρει τον παίχτη στη Θεσσαλονίκη, καθώς με τον ίδιο τα έχει βρει. Και όσο δεν γίνεται αυτό, υπάρχουν οι περιφερειακές δυνάμεις, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στην περίπτωση αυτή, ο οποίος πιέζει διακριτικά, είναι πάντα εκεί, περιμένει, σου λέει: αν μου κάτσει η ευκαιρία, παπ, θα τον τσιμπήσω τον παίχτη και θα κάνω την δουλειά μου. Δεν ξέρω αν χάνει χρόνο ή αν καταλαβαίνει ότι υπάρχει ουσιαστικό πεδίο συνεννόησης. Αυτό το καταλαβαίνουν, παιδιά, μόνο όσοι κινούνται στην διαδρομή αυτή. Διαδρομή αναζήτησης, λοιπόν, των στοιχείων της υπόθεσης Γιαννούλη. Εμείς το παρακολουθούμε από μακριά, εξ αποστάσεως. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ αν χάνει χρόνο ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω όμως ότι καμιά ομάδα βαθύ Ιούλιο είναι σε θέση να αποφασίσει να χάνει χρόνο με τα γραφικά. Θα πάμε στο πρώτο break τώρα, και ενώ στο Πόλο είμαστε στο 9-6. Έχουν την μπάλα αυτή. Μην περιμένετε να σας κάνω τώρα και μετά, πώς το λένε, μετάδοση. Δοκάρι είχαν, τέλος πάντων, το χάσανε από τα δύο μέτρα. Επέδειξαν, πώς το λένε, πολύ μεγάλη προχειρότητα στην τελική προσπάθεια. Μανώλη, καλά τα λέω. Τώρα έχουν μια ακόμα προσπάθεια οι Μαυροβούνοι. 9-6 είναι το σκορ, προηγούμαστε με 3 γκολ. Είχαμε και μεγαλύτερη διαφορά νωρίτερα μες στο παιχνίδι. Μιλάμε πάντα για το. Α, κι άλλο δοκάρι, έξω η μπάλα. Και τελειώνει το δεύτερο. Οκτάλεπτο θα τελειώσει με την μπάλα στα χέρια μας και το προβάδισμα των τριών γκολ. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Δράση ξανά στα γήπεδα της Ευρώπης απόψε και στην BWIN. Το Pax Παναθηναϊκός παίζει με Build a Bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: BWIN Sport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, υποξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
2: Η Winsport FM 94,6.

Τώρα σήμερα, παιδιά, γίνεται καραπανίκουλας. Πέρα από τα δικά μας τα παιχνίδια, τα μάτς των ελληνικών ομάδων, του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την Πάξη, 8 και 9, θυμίζω, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη θα το δείτε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky με μετάδοση, με περιγραφή του Πάνου Βόγλη και ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου από Διονύση Δεσίλα. Μιλάμε για δίδυμο φωτιά, φωτιά. Αρχίζει η νέα τηλεοπτική σεζόν με τρομερά, έτσι, με τρομερές προσδοκίες για τον Όμιλο γενικότερα, να σας πω, θα σας πω λεπτομέρειες παρακάτω. Οπότε λοιπόν, πέρα από τα δικά μας τα μάτς, γίνεται χαμούλης στα προγραμματικά του Conference League και του Europa League σήμερα. Όλο το πρόγραμμα μέχρι τις 10 και 4 το βράδυ, που παίζει η Βαλούρ με την Ζρίνσκι, έχει 500 μάτς, εντάξει, 500 δεν έχει, αλλά έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Είναι ο δεύτερος προγραμματικός γύρος. Χθες είχαμε και το παιχνίδι της Σπαρτάκ Τρνάβα με την Τσέσκα Σόφια 1948, δηλαδή το ζευγάρι που περιμένει ο Παναθηναϊκός αν περάσει την Πάξη, και ήρθαν 0-0 οι δυο τους. Θα λύσουν τις διαφορές τους στο δεύτερο παιχνίδι.

Ενώ σήμερα παίζει και η Καραμπάκ με Τσέσκα Σόφιας. Καραμπάκ και Τσέσκα Σόφιας είναι το ζευγάρι ο ιτημένος του οποίου, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League. Πιθανότητα εδώ μεταξύ μας τώρα, Τσέσκα Σόφιας, διότι η Καραμπάκ είναι μια πολύ κανονική και μια χαρά ομάδα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε λοιπόν υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για όσους θέλουν να χαζέψουν, όσοι δεν έχουν να κάνουν κάτι το βράδυ, τέλος πάντων, να παρακολουθούν την εξέλιξη των αγώνων, να δουν τι γίνεται.

Στο μπάσκετ, μετά των οριμαγδών εξελίξεων των προηγούμενων εβδομάδων, είμαστε λίγο τώρα, έχουμε λίγο καταλαγιάσει. Περιμένουμε τις εξελίξεις να κάνουν τις τελευταίες κινήσεις οι ομάδες. Δηλαδή, να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με το World Cup, με την υπόθεση World Cup, που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται το πιθανότερο ο Ολυμπιακός με την Ντουμπάι να τα βρουν. Το θέμα το οποίο καίει αυτή τη στιγμή στα ευρωπαϊκά επίπεδα είναι του Χεζόνια και ο τσακωμός του Ρασνάτοβιτς με τη Ρεάλ και το τι θα κάνει ο Κροάτης, ο Σούπερ Μάριο. Παιχτάρα, πάρα πολύ καλός παίχτης. Ντουμπάι και Ολυμπιακός, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, παρακολουθούν την περίπτωσή του και είναι κάτι το οποίο θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όπως επίσης ενδιαφέρον θα έχει να δούμε και ποια θα είναι η τελική μορφή του ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ψάχνει να βρει τώρα, θεωρητικά πάντα μιλώντας, με βάση τη λογική, ψάχνει να βρει έναν κουμανταδόρο, ένα παίκτη στον Άσο, με έφεση στη δημιουργία,

και θα πλαισιώσουμε την ενημέρωση αυτή και με το μεταγραφικό κομμάτι. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να ακούσετε, δηλαδή, να ακούσετε τι, ας πούμε, καλλιτεχνικά νέα. Δεν έχουμε.

Ποια είναι η διαφορά Τσέσκα Σόφιας με Τσέσκα Σόφιας 1948? Κάποτε Τσέσκα Σόφιας λοιπόν είχε προβλήματα οικονομικά, διαλύθη και αποσχίστηκαν δύο ομάδες, δύο γκρουπάκια μέσα από την ομάδα. Η μία φτιάξε Τσέσκα Σόφιας 1948 και η άλλη φτιάξε μια άλλη ομάδα. Αλλά σταδιακά η Τσέσκα Σόφιας επανασυστάθηκε. Και έτσι λοιπόν έχουμε και Τσέσκα Σόφιας και Τσέσκα Σόφιας 1948. Γι' αυτό καμιά φορά, πώς να το πω, μπορείτε να μπερδεύεστε. Αλλά είναι δύο διαφορετικές ομάδες. Και τώρα τα φέρνει η συγκυρία έτσι που μπορεί και οι δύο ομάδες να είναι αντιμέτωπες με δικές μας ομάδες. Αν λέω, αν ο ΠΑΟΚ δεν περάσει την Δυναμό Κιέβου και αν η Τσέσκα Σόφιας αποκλειστεί από την Καραμπάκ, τότε θα παίξω ΠΑΟΚ με αυτούς. Και ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την Πάξη και αν η Τσέσκα Σόφιας 1948 περάσει τη Σπαρτάκ Τρνάβα, θα παίξουν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference. Οι Μαυροβούνοι έχουν μειώσει κι άλλο 9-7. Τώρα βγαίνει η άμυνα όμως. Και έτσι λοιπόν κρατάμε αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Είπαμε είναι ένα τουρνουά στα πρότυπα του Nations League του ποδοσφαίρου, για να καταλάβετε. Είναι ένα παγκόσμιο συναπάντημα τέλος πάντων. Ένα τουρνουά το οποίο αντικαθιστά φιλικούς αγώνες, φιλικές αναμετρήσεις. Είναι προημιτελικά. Η εθνική μας ομάδα παίζει με το Μαυροβούνιο. Αν κερδίσει, παίζει με τους Ιταλούς. Αυτά είναι. Και τώρα μπήκε μια γκολάρα. Πολύ ωραίο. 17. Προβάδισμα για την εθνική μας ομάδα. Θα πάμε σε ένα break σε αυτό το σημείο. Να σας πω ότι σήμερα ένας σωστός παίκτης δεν παίζει μόνο σε μια θέση, πρέπει να καλύπτει άμυνα και επίθεση όποτε το χρειαστεί η ομάδα. Έτσι και στην κατασκευή θέλεις λύσεις που τα κάνουν όλα. Γι' αυτό επιλέγουμε την ελαστική κόλλα ενός συστατικού Marmoflex S2 της Novamex, ιδανική για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων και πισίνες, πιστοποιημένη και για χρήση ως στεγανοτικό. Συγκόλληση και στεγανοποίηση σε μια κίνηση, ένα προϊόν 2-1. Ο παίκτης που συνδυάζει αντοχή και ασφάλεια. Ανακάλυψε τα προϊόντα Novamix σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής, με επιλογές σε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και παντητές σημεντοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι ως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, στις ανόδους Ζαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσταση.

0: Φεσί πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Μέσω του 112 ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, που βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το ΚΙΣΕΑ. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλέα ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων που αναμένεται να λάβει και το πράσινο φως του Συμβουλίου. Πρόκειται για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Λίγο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις, τις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για 12 συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
7: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Καλωσορίζουμε τον Νέαρχο Γεραζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Και πάμε καπάκι τώρα Ουγγαρία να δούμε ο άνθρωπος ο οποίος είναι φορτισμένος με το βαρύ έργο να συμμεταδώσει την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να κάνει ποδαρικό στη νέα σεζόν για το τριφύλι αγωνιστικά. Ο Βαγγέλης Νερατζιάς είναι εδώ να μας δώσει το κλίμα που επικρατεί στην φιλόξενη ουγγρική πόλη εν ώψη του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και καλημέρα και καλημέρα και στους αγροατές μας. Κοιτάξτε, το πρώτο που έχω να σου πω είναι ότι μας έστειλε στη δροσιά, έτσι. Αυτό να το πω, να το παραδείξω. Προβλέπω το βράδυ να κρυώσουμε κιόλας.
0: Έλα ρε.
1: Κατάσταση.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, φίλε, χτες σκυπαστήκαμε, αυτό θα σου πω μόνο.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Φαντάσου, από τους 40 ήρθαμε στους 20.
0: Τρομερά πράγματα. Φαντάσου.
1: Σε αυτό το ιδιαίτερο Κωμόπολη, να πω, μικρή πόλη το Πάξ, το οποίο μετά τις 8.30 το βράδυ αναρωτιόμαστε αν είναι κατοικήσιμο ή αν είναι άδειο και παρατημένο, αλλά τελικά το πρωί από ό,τι φάνηκε υπάρχει κόσμος και εδώ. Σε μια πόλη, ας πούμε, που οπωσδήποτε η ομάδα είναι σημείο αναφοράς για αυτή την μικρή πόλη της Ουγγαρίας. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αφήθηκε χθες το απόγευμα στη Βουδαπέστη, στη συνέχεια πήγε στο γήπεδο της Πάξου, όπου ήταν ο κύριος Λίστρο της πρώτης της δηλώσης συνέντευξης μαζί με τον Άνταμ Τσέριν και ξεκαθάρισε γι' αυτός την αναγκαιότητα του αποτελέσματος, αφού παραδέχτηκε βέβαια όμως ο Άι ότι το ξέρει και ο ίδιος ότι μέσα σε 4 εβδομάδες δεν μπορεί να έχει περάσει όλα αυτά που θέλει στην ομάδα σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, διότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που αλλάζει τελείως την ποδοσφαιρική του φιλοσοφία και την αγωνιστική προσέγγιση. Ωστόσο, όπως τόνισε και ο ίδιος, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, το έχει πει από την αρχή άλλωστε ότι του αρέσει πολύ αυτή η πίεση και θέλει από την ομάδα του να κάνει 2 νίκες σε αυτή τη διαδικασία και να συνεχίσει στην επόμενη φάση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος,
0: πάντως αυτό που λες, Βαγγέλη, και ο προπονητής των Ούγγρων αναφέρθηκε στο ότι ο Παναθηναϊκός είναι τελείως διαφορετικός σχέση με πέρσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είπε ότι αλλιώς συνήθιζε να παίζει κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, είναι μια άλλη τελείως διαφορετική ομάδα τώρα, έχει καλύτερο ρόστερ. Το περιμένει δηλαδή και ο προπονητής της Πάξης αυτό.
1: Περιμένει κάτι διαφορετικό. Ο προπονητής της Πάξης, που να πούμε βάει ότι είναι ένας προπονητής που θεωρείται θρύλος για την ομάδα, με αυτόν έχουν πάρει ότι έχουν καταφέρει τα 2 κύπελα που έχουν κατακτήσει. Η Πάξη, η οποία είναι μια ομάδα η οποία το ρεπορτάζ αγωνιστικό λέει ότι απόψε και γενικά στα παιχνίδια της μπαίνει πάρα πολύ δυνατά στο πρώτο κομμάτι του αγώνα. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί για απόψη για τον Παναθηναϊκό. Το κρίσιμο διάστημα θα είναι τα πρώτα 15-20 λεπτά, διότι οι Ούγγροι σε αυτό το σημείο μπαίνουν πολύ δυνατά, πιέζουν, πρεσάρουν ψηλά με στόχο να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός αποφύγει τα βία στα λάθη και είναι συγκεντρωμένος στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, από εκεί και έπειτα θα έχει πολύ καλή τύχη στο παιχνίδι. Νομίζω δηλαδή ότι η μεγάλη παγίδα είναι στο ξεκίνημα του αγώνα, και αυτό το λέω γιατί είναι και το πρώτο επίσημο της χρονιάς, έτσι. Με όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες που αναφέραμε, με όλες αυτές τις αλλαγές, και όπως και να το κάνεις, υπάρχει λίγο το άγνωστο που φοβίζει. Αλλά νομίζω ότι θέλει πολύ προσοχή στο ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, διότι αυτό λέει και το ρεπορτάζ για τον αντίπαλο. Δηλαδή, διότι έτσι συνηθίζει να παίζει η Πάξη, που είναι μια ομάδα που ξέρει ότι αντιμετωπίζει έναν πολύ μεγαλύτερο σύλλογο. Άλλωστε και το γήπεδο σήμερα αναμένεται να αποτελέσει για αυτήν την μικρή πόλη της Ουγγαρίας μια γιορτή, το σημερινό παιχνίδι. Αναμένεται να είναι και sold out, ένα γήπεδο 6.150 θεατών, στο οποίο θα βρίσκονται και 250 περίπου φίλοι του Παναθηναϊκού, δεν γίνονταν και παραπάνω με το μικρό γήπεδο. Και αν εξαιρέσει ότι έχει και στα δύο πέταλα κερκίδες, νομίζω ότι θυμίζει πολύ το γήπεδο των Πηγαδίων στην Ξάνθη.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο
0: πράγμα είναι, ναι.
1: Τώρα να πούμε για δεκάδα, τι περιμένουμε.
0: Για πες. Λοιπόν, βασικά χθες είχαμε μείνει ότι είχε ένα δίλημα στο κέντρο της άμυνας.
1: Έχει ένα δίλημα στο κέντρο της άμυνας και υπάρχει και ένα ερωτηματικό μεσοεπιθετικά.
0: Okay.
1: Το δίλημα στο κέντρο της άμυνας έχει να κάνει, όπως ξέρεις και εσύ, ανάμεσα στον Τουμπά και τον Κάτρι. Οι τελευταίες δοκιμές είχαν Τουμπά, αλλά νομίζω ότι θέση παίζεται ακόμη. Αυτό που δεν παίζεται είναι ότι ο Πένια θα είναι στην εστία, ο Τσάπλας θα είναι δεξιά, ο Κυριακόπουλος θα είναι αριστερά. Ο Ντεφρά είναι ο σίγουρος στα στόπερ. Όπως είπαμε και πριν, ο Αχμού Τουμπά και ο Κάτρες διεκδικούν την άλλη θέση στο κέντρο της άμυνας. Εκτιμώ ότι Τσέριν και Τιέν Καμαρά θα είναι δύο κεντρικοί μέση. Και φαίνεται ότι χθες ο Τσέριν ήταν και συνέντευξη τύπου και γενικά φαίνεται ότι ο Νίστρουπ εκτιμά αρκετά το γεγονός ότι ο Σλοβαίνος είναι ένας παίκτης που δίνει πολλά πράγματα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και θα είναι μαζί με τον Τιέν Καμαρά. Μπροστά του το πιθανότερο είναι ο Γιάγκουσιτς. Και από εκεί και πέρα υπάρχει το ερωτηματικό. Θεωρώ ότι ο Ζαουρί θα είναι βασικό στον αυτερό και από την άλλη αν θα είναι ο Αντίνο ή ο Ταμπόρδα. Είναι το ερωτηματικό.
0: Στην άκρη του Ταμπόρδα.
1: Στην άκρη του Ταμπόρδα υπάρχει μια τέτοια σκέψη. Okay. Να παίξει ο Ταμπόρδα στον αυτερό. για να παίξει ο Γιάνγκος, γιατί ο Γιάνγκος δείχνει τα φιλικά ότι την έχει καπαρώσει αυτή τη φάση της σεζόν, δηλαδή στο ξεκίνημα της σεζόν. Δείχνει ότι ο Γιάνγκος στο 10 το έχει καπαρώσει. Δηλαδή θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να μην παίξει ο Γιάνγκος βασικός και να παίξει τα μπόρτα δεκάρι.
0: Ναι, ναι. Ναι. Από την άλλη μεριά, κοίταξε εδώ, Βαγγέλη, μπορεί να είναι το εξής. Να έχει επηρεαστεί ο Νίστρουπ από την ευκολία με την οποία τα μπόρτα είναι στον γκολ. Γιατί και στα φιλικά το έδειξε αυτό. Και είναι κάτι το οποίο μπορεί να παίξει, ναι, να παίξει ρόλο. Από την άλλη μεριά, είναι περίεργο διότι σε όλα τα φιλικά παιχνίδια ο Αντίνο πρέπει να χρησιμοποιήθηκε πιο πολύ από όλους στις δεκάδες του Νίστρουπ.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι θα παίξει ο Αντίνο βασικός, ναι, να σου πω τώρα έτσι, αλλά αυτό είναι εκτίμηση, δεν είναι ρεπορτάζ. Διότι και οι αναλυτές του Παναθηναϊκού έχουν τονίσει το ανώ προπονητή για αυτό το σχέδιο που έχει υπάρξει με το ξεκίνημα του αγώνα και εκτιμώ δηλαδή ότι έχοντας στο μυαλό του και αυτό που δες εσύ ότι ο Ταμπόρδα είναι ένας παίκτης που δίνει γκολ, πιστεύω ότι θα το φέρει στη ροή του αγώνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα ξεκινήσει ώστε να είναι συμπαγής στο ξεκίνημα και αφού αρχίζουν να καταναλώνουν δυνάμεις οι Ούγγροι που δεν είναι και καμιά σπουδαία ομάδα, έτσι μην τρελαθούμε, μετά ενδεχομένως να ανακατέψει την τράπουλα και να ανοίξει ο Ταμπόρδα για να φορτώσει περισσότερο κόσμο και να μεταφέρει το παιχνίδι ακόμη περισσότερο προς την περιοχή των Ούγγρων, γιατί ο Παναθηναϊκός η προσέγγιση θα είναι να νικήσει απόψε. Δεν θα είναι να αρκεστεί δηλαδή σε μια ισοπαλία εκτός έδρας που θα κάνει την κατάσταση πιο εύκολη στο ΑΚΑ. Ο στόχος του είναι να νικήσει το παιχνίδι και αυτό το έχουν ξεκαθαρίσει όλοι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού με πρώτα απ' όλους τον προπονητή τους. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάρει το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι αφορά το αρχικό σχήμα.
0: Κάτι άλλο χρήσιμο από τις αποστολές, ναι.
1: Αυτοί παίζουν 3-5-2, έτσι με 2 φορ. Είναι μια ομάδα η οποία αποτελείται μόνο από Ούγγρους. Να το πούμε και αυτό. Τώρα σε ό,τι αφορά την αποστολή και κάτι άλλο χρήσιμο δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η πόλη είναι πάρα πολύ ισχυρή εδώ. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ήρεμη. με βάση τους συναδέλφους ρεπόρτερ είναι σε ένα από τα 2-3 πιο άγωνη γραμμή που έχει πάει ποτέ ο Παναθηναϊκός.
0: Τόσο πολύ ρε.
1: Ο Δεσίλας γκρινιάζει όλη μέρα.
0: Ναι.
1: Άστο, δεν υποφέρεται. Δεν υποφέρεται. Εχθές μετά τις 10 δεν υπήρχε ούτε ένα κατάστημα ανοιχτό.
0: Τίποτα, ε. Καλά, πόσο είναι η Βουδαπέστη, πόσο είναι η απόσταση η Βουδαπέστη.
1: Κάναμε με το Βανάκι καμία ώρα και κάτι.
0: Α, κάνατε τόσο, χιλιόμετρα.
1: Είναι 100 χιλιόμετρα, είναι 100 χιλιόμετρα.
0: Είναι δηλαδή κι άτοσα να λέμε.
1: Είναι. Και εδώ πέρα υπάρχει, ξέρεις, και ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ενέργειας σε όλη την Ουγγαρία.
0: Α, έχει και τέτοια, ε.
1: Ναι. Και είχαμε και τα αστεία σχετικά με αυτό. Γενικά και εμένα μου θυμίζει η φάση λίγο...
0: Τσέρνομπιλ.
1: Πώς ήταν η πόλη εκεί στο Τσέρνομπιλ που ήταν μια πόλη χτισμένη για το σταθμό. Έτσι είναι και εδώ. Ήξερες που με έστειλες μετά από χρόνια.
0: Αλήθεια δεν ήξερα.
1: Όχι, εγώ το αντιμετωπίζω πολύ ωραία.
0: Ναι. Τι να κάνω, οι ανάγκες υπηρεσίας, αφού γίνεται τηλεοπτικός αστέρας ο Δεσίλας, πλέον τι να κάνω. Σπαθιά να καταπιώ. Τι να κάνω.
1: Όλα καλά, κοίταξε. Δύο πράγματα θα σου πω. Ναι. Το πρώτο είναι ότι από τους 40 ήρθαμε στους 20 βαθμούς.
0: Ωραίο.
1: Και το δεύτερο ότι όταν ζεις στην Αθήνα, κάθε μέρος που είναι στην επαρχία μέσα στο πράσινο, εμένα μου αρέσει.
0: Εντάξει, ελπίζω αυτό να μην είναι αποτέλεσμα.
1: Αν νικήσει και ο Παναθηναϊκός και τριπλώσει, θα είμαστε μια χαρά. Που εγώ εκτιμώ ότι θα πάνε καλά τα πράγματα.
0: Ελπίζω αυτή η διαφορά θερμοκρασίας να μην οφείλεται στη δραστηριότητα του πυρηνικού εργοστασίου, έτσι.
1: Όχι, τέτοια πράγματα. Αυτό ο πυρηνικός σταθμός κινδυνεύει μόνο από τη στάθμη στην Δούναβη. Δεν γίνεται από κάτι άλλο, αλλά αυτή την εποχή δεν είναι εποχή βροχών, άρα είμαστε ήρεμοι.
0: Ωραία. Βαγγέλη μου, καλή μετάδοση.
1: Αυτά από το Ιδηλιακό Πάξ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, η εθνική μας έχει ισορροπήσει λίγο την κατάσταση. Όχι ισορροπήσει. Έχει ανακτήσει μάλλον το προβάδισμα που είχε και κατά τη διάρκεια των πρώτων οκταλέπτων. 14-10, 4-32 πριν λήξει ο προημιτελικός με το Μαυροβούνιο. Το έχω πει τόσες φορές, το έχω πει σωστά. Αυτό παρακαλώ να μου αναγνωριστεί. Έχεις break?
2: Όχι.
0: Δεν έχεις break. Λοιπόν, θα σου πω εγώ το εξής τώρα. Θα σου πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN σε περιμένει μια σούπερ καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Που μοιράζει 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Να παρακαλέσω το φίλο τον Άγγελο, ξέρει αυτός, να σταματήσει να σκέφτεται διάφορα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με πυρηνική ενέργεια και αστεία που μπορούν να προκύψουν, που δεν είναι καθόλου αστεία. Να παρακαλέσω. Άγγελε, σε παρακαλώ πολύ. Έχουμε εμάς το βράδυ. Λοιπόν, πάμε Λουμπίν. Κύριε Μανώλη. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε στην Ανατολική Ευρώπη. Πάμε τώρα πολύ ανατολικά, στα όρια με την Ουκρανία, εκεί κάπου είναι το Λούμπιν, εκεί είναι και ο Δημήτρης Μπατζόγλου. Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα Βάγια, καλημέρα σε όλους.
0: Και εκεί δροσιά,
1: Δροσιά, ναι, δροσιά.
0: Ναι.
1: Κανονικά, ας μην βρέξει και τα υπόλοιπα αντέχονται, είμαστε κάτω από τους 20 βαθμούς.
0: Έλα, ρε.
1: Έγινε και ερώτηση στο προπονητή, ο οποίος είπε τα αυτονόητα ότι εδώ είναι καλά για όλους. Στην Ελλάδα θα είναι το δύσκολο και κυρίως για αυτούς που δεν έχουν συνηθίσει.
0: Mm.
1: Εφόσον βεβαίως έχουμε και την άλλη εβδομάδα τόσο υψηλές θερμοκρασίες.
0: Αυτό που προκύπτει πάντως από το ρεπορτάζ των ανθρώπων που κάνουν το μετεωρολογικό, ας πούμε, λένε ότι θα έχουμε λίγο μια πτώση τώρα Παρασκευή και λίγο Σάββατο και από Δευτέρα πάλι θα ανέβει.
1: Ναι.
0: Το λέω και για αγωνιστικούς λόγους.
1: Mm-hmm. Την άλλη εβδομάδα πάλι Πέμπτη βράδυ είναι τα παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, 9 παρατέταρτο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα είναι σίγουρα πιο δύσκολα, ειδικά για αυτούς που δεν έχουν συνηθίσει, αλλά και για τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Μέχρι τότε θα δούμε το σημερινό, που για τους Ουκρανούς είναι το τρίτο παιχνίδι. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημά τους. Για τον ΠΑΟΚ είναι το πρώτο. Όσοι παίχτες είναι εδώ, είναι ok, παρά την ανησυχία που χθες προέκυψε για έναν ποδοσφαιριστή με δέκατα που ανάγκασε ανθρώπους του ΠΑΟΚ να φέρουν εκτάκτος και τον Λευτέρη τον Λίρατζη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής είναι ο Κένι,
0: okay,
1: που είχε το πρόβλημα. Διαθέσιμος είναι κανονικά και στην προπόνηση, όπως και όλοι οι άλλοι. Σίγουρα μέχρι χθες υπήρχαν σκέψεις για τον Ελουστόντο. Από τις συζητήσεις και χωρίς να ξέρει κανείς την τελική απόφαση του προπονητή, θεωρεί ότι έχει χάσει έδαφος,
0: mm-hmm,
1: σε σχέση με τους άλλους, παρότι τώρα είναι υγιής και μάλλον δεν έχει και θέμα υποτροπής, δεν το φοβούνται για υποτροπή. Μάλλον πιο πολλές πιθανότητες για να ξεκινήσει, συγκεντρώνει ο Χατζηδιάκος στην πρώτη του εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ. Επίσης, εμφανίστηκε στη συνέντευξη τύπου για να εκπροσωπήσει τους ποδοσφαιριστές ο Τσιφτσής. Σου μπαίνουν σκέψεις για την επιλογή αυτή. Αρκετές φορές στον ΠΑΟΚ
0: το έχουμε συζητήσει. Ναι.
1: Ποιος εκπροσωπεί την ομάδα στις δηλώσεις και πάλι τονίζουν ότι τυχαίο ήταν, ήθελαν έναν Έλληνα παίκτη και αποφάσισε για τον Τζιφτσί. Άρα ας μην μας μπαίνει η σκέψη συνδυαστική για την ενδεκάδα, φαβορεί ο Παυλένκα είναι για να ξεκινήσει ως
0: πρώτος. Πρέπει να δούμε και λίγο τις συνήθειες του Λύση, αν αυτό το κάνει,
1: ναι,
0: ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Δεν ήταν χθες επιλογή του προπονητή, δεν είχε κάποιο ρόλο. Και από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις. Ο Μιχαηλίδης είπαμε, μάλλον ο Χατζηδιάκος, ο Κένι, ο Τέιλορ αριστερά, ο Μπάμπα τρεις προπονήσεις έχει κάνει. Ο Ζαφίρης με τον Καμαρά κατά πάσα πιθανότητα για να έρθει από τον πάγκο ο Σάντα Μαρία. Ο Κωνσταντέλιας στο 10, Ζίφκοβιτς δεξιά. Ο Τάισον λογικά θα ξεκινήσει αριστερά και φαβορεί στην επίθεση ο Μύθου. Έχει στα διλήμματα, στα ερωτηματικά για τον προπονητή, είναι πιο πολύ ας πούμε και στον φορ και αριστερά στον εξτρέμ, ποιος θα ξεκινήσει και ποιος θα τελειώσει τον αγώνα,
0: mm-hmm,
1: σε σχέση και με την τακτική, με τις ανάγκες, με τη φυσική κατάσταση. Σίγουρα ο Τάχα Άλλη θα μπορούσε να ξεκινήσει, 100% είναι σε σαφώς καλύτερη κατάσταση και από τον Ντάισον και από άλλους ποδοσφαιριστές, μια και ήρθε έτοιμος και σε περίοδο με ρυθμό, αλλά λογικά θα τον φέρει από τον πάγκο μετά το 60, Αρίντο Βραζιλιάνο με τον οποίο η ομάδα ξέρει να παίζει, και ο Κωνσταντέλιας και όλοι οι υπόλοιποι. Αν ο Σάντα Μαρία είχε καλύτερο ρυθμό και εκείνος θα έπαιζε βασικός, τώρα θα πάει στο δίδυμο λογικά του Ζαφίρη με τον Καμαρά, που δεν έχει ταιριάξει τόσο καλά σε χημεία. Ο Ζαφίρης φέτος παίζει κάποια μέτρα πιο μπροστά, είναι πιο κοντά στο 10 και στο πρέσ της ομάδας και επιθετικά. Μένει πιο πίσω ο άλλος ποδοσφαιριστής, ο Καμαρά δεν τον λες.
0: Και το τακτικά προσιλωμένο.
1: Ναι, το πειθαρχημένο εξάρι και σε φάση άμυνας. Εδώ, ναι, στην πορεία της χρονιάς σίγουρα θα αλλάξουν πράγματα, αλλά σήμερα και έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα, μάλλον είναι το πιο πιθανό δίδυμο για να έρθει αργότερα.
0: Εντάξει, μάλλον θα βάλει τους παίχτες που είναι στην καλύτερη κατάσταση, θα εμπιστευτεί αυτούς ο Λύσης.
1: Ναι, αυτούς που έχουν τις πιο πολλές προπονήσεις μαζί.
0: Ναι.
1: Και έχουν μια συνοχή σε αυτά τα οποία ζητάει. Περιμένουμε έναν ΠΑΟΚ πιο πίσω στο γήπεδο, πιο προσεκτικό. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Βασικός στόχος είναι να μην εκτεθεί, να είναι ανταγωνιστικός. Τις αρετές του με την μπάλα στα πόδια και τις στιγμές του με τους σημαντικούς παίχτες που έχει και κυρίως με τον Κωνσταντέλια, που είναι σε εξαιρετική κατάσταση και με πάρα πολλά κέφια, θα τις βρει ο ΠΑΟΚ απέναντι σε μια ομάδα που επίσης έχει την ποιότητά της, έχει αρκετά προβλήματα, αλλά και εκείνη έπαιξε 210 λεπτά στην προηγούμενη φάση και δεν κατάφερε να σκοράρει. Είχε φάσεις, είχε και ρυθμό και καλές επιθέσεις, στα τελειώματα ήταν αρκετά απρόσεκτη. Ο προπονητής τους τόνισε ότι το πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ και το πρόβλημα για μας είναι ότι δεν ξέρω πολλά πράγματα για την φιλοσοφία του νέου προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, ενώ εκείνος μας έχει δει και στα επίσημα παιχνίδια. Απάντησε ο Λύση ότι τους δικούς μας, οι δικοί μας παίχτες είναι γνωστοί, εύκολα μπορείς να βρεις στοιχεία για εκείνους, το πήγε πιο πολύ στο ατομικό. Ένας Λύση που χθες έτσι και στην ένδειξη τύπου που εμφανίστηκε ήταν αρκετά φιδωλός, λίγα πράγματα, πολύ συγκεκριμένα, όπως η τελευταία του απάντηση για το ότι θέλει να δει έναν ΠΑΟΚ ανταγωνιστικό μέσα στο γήπεδο και έναν ΠΑΟΚ που από την αρχή θα τον χαίρεται ο κόσμος του. Mm-hmm. Μία από τις λακωνικές απαντήσεις που έδωσε στη συνέντευξη τύπου στο γήπεδο εδώ στην αρένα του Λούμπλιν, που περιμένουμε περίπου 300 οπαδούς του ΠΑΟΚ, και από την Ελλάδα έρχονται ειδικώς και από Γερμανία και από άλλα σημεία της Ευρώπης. Περιμένουμε περίπου 2.000 Ουκρανούς ή ουδέτερους.
0: Ή Πολωνούς, τέλος πάντων, που στηρίζουν η Ουκρανική ομάδα, ναι.
1: Ναι, ουδέτερους Πολωνούς. Για την ομάδα που αναγκάζεται να ταξιδεύει συνέχεια οδικός, να κάνει αυτά τα 600 χιλιόμετρα, αλλά πολλές ώρες και με πολλούς ελέγχους, όπως έλεγαν και οι άνθρωποι τους χθες που μιλούσαμε, με πολλούς ελέγχους, παρότι είναι η δυναμό Κιέβου. Στα σύνορα ξοδεύουν πάνω από 2-3 ώρες.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και όσο και να το συνηθίσει αυτό το πράγμα, παραμένει δύσκολο και δύσκολα διαχειρίσιμο για τους παίχτες.
1: Ναι. Πρέπει να ταξιδεύουν συνέχεια, δεν υπάρχουν πτήσεις φυσικά μέσα στο λεωφορείο. Δοκιμασία μεγάλη. Εντάξει, παίζουν όμως ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σαφώς. Λέγαμε και χθες με τον Αλέξο Σπυρόπουλο, ο οποίος θα μεταδώσει το παιχνίδι, ότι η Δυναμό Κιέβου όσες φορές έχει συναντηθεί με ελληνική ομάδα την έχει αποκλείσει. Εντάξει, ήταν άλλα τα χρόνια, mm-hmm. σε πολλές περιπτώσεις, άλλο το μέγεθός τους, αλλά ακόμα και τελευταία με την ΑΕΚ, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει, ο Άρης τα πέναλτι, έχει μόνο προκρίσεις η Δυναμό Κιέβου με ελληνικές ομάδες. Mm-hmm. Εντάξει, το κρατάμε ως ένα στατιστικό και θα δούμε αν ο ΠΑΟ καταφέρει να το ανατρέψει.
0: Mm-hmm. Ωραία, καλή μετάδοση φίλε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί τελειώνει το παιχνίδι σιγά σιγά ανάμεσα στην Ελλάδα και το Μαύρο Βούνιο. Το σκορ το είχα αφήσει 15-12, αλλά κάπου κοιτάξαν ένα βάρ για μια βιαίη πράξη ενός δικού μας, του Αργυρόπουλου, αν καλά θυμάμαι, και το κέρδισε το challenge ο προπονητής του Μαυροβουνίου. Μένουν δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης. Η εθνική μας ομάδα είναι μπροστά στο σκορ. Να δούμε τώρα πώς έχει διαμορφωθεί ακριβώς η κατάσταση με την μπάλα στα χέρια των παικτών του Μαυροβουνίου. Δεν μετράει τον γκολ που πέτυχε η εθνική μας ομάδα. 14-12, 37 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του μάτς και τώρα 14-13. Για να δούμε αν μέτρησε τον γκολ. Μέτρησε τον γκολ. Και μένουν 35 δευτερόλεπτα ακριβώς μία επίθεση για την εθνική μας ομάδα. Έτσι λοιπόν μπορεί, ας πούμε, αυτό το παιχνίδι να τελειώσει με λίγη περισσότερη ένταση. Τώρα θα πιέσουν πολύ οι Μαυροβούνοι, αλλά το λογικό είναι να καταφέρουμε, εμπειροί είμαστε τέλος πάντων, να καταφέρουμε να κρατήσουμε αυτό το ισχνό προβάδισμα. Και λέω ισχνό προβάδισμα γιατί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού οι διαφορές ήταν πολύ μεγαλύτερες της εθνικής ομάδας. 3-4 γκολ καταφέραν και έλεγχαν το παιχνίδι οι διεθνείς μας. Κυλάει ο χρόνος προφανώς και δεν γίνεται προσπάθεια για επίθεση. Πιέζουν πολύ οι Μαυροβούνοι. Οι παίκτες της εθνικής γυρίζουν την μπάλα πολύ μακριά από την αντιπαλιστία για να σπαταλήσουν χρόνο. 19 δευτερόλεπτα μένουν τώρα στο ρολόι. Κέρδισαν ένα φάουλ. Για να δούμε τώρα. Πόσο χρόνο θα μείνει στους Μαυροβούνιους βασικά και αν θα καταφέρουν να κλέψουν την μπάλα. Έχουμε 7 στα 15. Έχουμε 7 για την επίθεση. Άρα θα είναι περίπου 7 δευτερόλεπτα ο διαθέσιμος χρόνος για τους Μαυροβούνιους. Άλλο ένα φάουλ. 3 δευτερόλεπτα για την εθνική μας ομάδα. Δεν γίνεται επίθεση. Και τώρα μένουν 8 για την επίθεση των Μαυροβουνίων που προφανώς θα πάρουν time out για να σχεδιάσουν την τελευταία επίθεση. Τι να κάνουμε, νέαρχε. Θα πρέπει να το περιμένουμε γιατί είναι τα 8 δευτερόλεπτα που κρίνουν το match. Εγώ, εκμεταλλευόμενος το time out, να σας πω ότι το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό BWIN Sport FM 94,6. Προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Συμμετέχεις απλά, γράφεις ένα κείμενο έως χίλιες λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώνεις συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείς στο 210-010-67-00. Έτοιμα λοιπόν όλα για να αρχίσει ξανά το παιχνίδι από το time out. Τελευταία επίθεση στα χέρια των παικτών της, του Μαυροβουνίου. Θα γίνει σούτ από τους Μαυροβούνιους. Η μπάλα δοκάρει και έξω. Τελειώνει το μάτς. Η εθνική μας ομάδα κερδίζει με 14-13 και περνάει στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Break, δελτίο, επιστρέφουμε για την συνέχεια της εκπομπής.

0: 94,6.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Εθνική Πόλο Ανδρών νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο στην πρεμιέρα στο Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία νωρίτερα επικράτησε 18-12 της Γεωργίας. Το Σάββατο 1 και 4 είναι προγραμματισμένο το μάτς. Με δίλημα κάτρηση του Μπάκια, τον παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, στα πλάνα του Τζέικομ Νίστρουπ για το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού στο απόψινο πρώτο μάτς με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League. Πρόκριση με 2 νίκες στο σύνθημα του Δανού Τεχνικού. Κλειστά χαρτιά από τον Αλέσιο Λύση για την 11η του ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο γύρο του Europa League. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Χατζηδιάκος, με τον Τέιλορ να έχει προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας και τον Μύθου για την κορυφή της επίθεσης. Η απόκτηση χαφ αποτελεί προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό, που εξετάζει περιπτώσεις από τη Λα Λίγα, ενώ στο κάδρο παραμένουν η Ντάνιελ Μπραγκάνσα και η Ρέμο Φρόιλερ. Καμία εξέλιξη στο θέμα πώλησης του Τζολάκη στη Χαλ, ανοιχτό να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων για τον Ζωσέ Σα. Εντείνει την προσπάθεια για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ, με την Ένωση να επιδιώκει να αποκτηθεί το συντομότερο δυνατό παίκτη που θα καλύψει το κενό του Πινέδα. Για την Ολλανδία αναχωρούν σήμερα κυτρινόμαυροι, όπου θα πραγματοποιήσουν το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Παίκτης της Αλντιρίγια και επίσημα είναι ο Κλέιτον Διαντή, με τον Άρη να βάζει στα ταμεία του 4,6 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του 19χρονου Σενεγαλέζου. Στην προετοιμασία των κίτρινων που διεξάγεται στην Ιταλία αναμένεται να ενσωματωθεί σήμερα ο Ντελεμπασίρου, υπογράφει και ανακοινώνεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις. «Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα, ελπίζω να ταιριάξω καλά με την ομάδα», πρόσθεσε ο Αμερικανός γκάρντ. Το 17 θα φορά στην Άρσεναλ ο Χρήστος Τζόλης, όπως αποκάλυψε δημοσιογράφος που ασχολείται με το ρεπορτάζ των κανονιέριδων. Θέμα ορών η ανακοίνωση των πρωταθλητών Αγγλίας για την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ, καθώς χθες πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Μόνο το NBA είναι στο μυαλό του Μάριο Χεζόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News. Ο Κροάτης Forward έχει ενημερώσει σχετικά τη Real Madrid και φέρεται να απέρριψε τρεις προτάσεις από την Ευρωλίγκα, με τους Cavaliers να έχουν εκφράσει το έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών πήρε ο Brandon Davies. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του Αμερικανού Center ήταν η Alvark Tokyo, με την οποία έλυσε τη συνεργασία του λόγω τραυματισμών, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Μονακό, Ζάλγκυρης, Μπαρσελόνα, Αρμάνι Μιλάνο, Βαλένθια και Παρτίζαν. Την απόκτηση του 29χρονου forward Lamar Stevens ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Ο πρώην NBA'er που την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Παρί, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Βελιγραδίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Βάιος Τσούτσικας.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε λίγο μετά τις 11 μπίου. Winsport FM 94,6. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ηρακλής Αντύπας με μεταγραφική έτσι Essence. Να δούμε τι γίνεται, πώς έχει διαμορφωθεί η λίστα, πώς διαμορφώνεται, ποια είναι τα νέα ονόματα που μπαίνουν σε αυτή. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, Βάγη. Καλημέρα και στους φίλους ακροτές του Winsport FM. Μια χαρούλα, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά, ρε, καλά. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, μ' άρεσε έτσι. Μπήκες επιθετικά, φουλ επίθεση.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Πρέπει να ξυπνήσουμε και λίγο, φίλε. Έχουμε σήμερα ξενύχτη λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Οπότε χρειάζεται σιγά λίγο ξύ.
1: Σιγά το ξενύχτη. Μουντιάλα έβλεπε 2 ώρα τη νύχτα και 3.
0: Εντάξει, άμα ξυπνά 7 η ώρα, ρίχνει ξενύχτη.
1: Τώρα και εγώ ξυπνάω τέτοιες ώρες πλέον.
0: Ναι. Ναι, βέβαια. Άμα έχει πρωινό πρόγραμμα. Τι να κάνεις.
1: Τα γερόντια. Λοιπόν, σκορώμαστε. Α, τώρα τα άλλα να λοιπόν, κοιμάσαι στις 3 και 7 η ώρα, τσουπ, όρθιος.
0: Όρθιος, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, ναι, εδώ όντως υπάρχουν νέα ονόματα. Είπα χθες στην εκπομπή των Βουργιών του Τάσου και του Νίκου, του Νίκου του Ζεύρα και του Τάσου του Νικολόπουλου, ρε παιδί μου, ότι προσπαθώ να ξεκλειδώσουμε και κάποια άλλα ονόματα τα οποία είναι, ξέρεις, από την ισπανική αγορά. Αυτό που προκύπτει, ξέρεις, και από την πιάτα των Ατζέντιδων και άλλα συναδέλφους από την Ισπανία, με τους οποίους δεν έχουμε έρθει, ξέρεις, σε επαφή αυτό το διάστημα, είναι ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει, υπάρχουν δύο περιπτώσεις και δύο είναι από την Αλαβές. Διαφορετικές περιπτώσεις όσον αφορά το οικονομικό μέγεθος.
0: Για ποιες θέσεις?
1: Δηλαδή, λοιπόν, ο ένας είναι 6-8 και ο άλλος είναι πλέον 8, αλλά έπαιζε παλιά και στο 10. Λοιπόν, ο ένας είναι ο Μπλάνκο, ο οποίος είναι η πιο δύσκολη περίπτωση, που έχει ρήτρα 20 εκατομμύρια ευρώ, αλλά μπαίνει στην κατηγορία των παικτών που λύγει το συμβόλαιό του σε ένα χρόνο.
0: Okay.
1: Το καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Μην ξαναλέω πάλι τα ίδια, τα έχουμε πει 10 φορές ότι άμα λύγει το συμβόλαιό σε ένα χρόνο είναι διαφορετική κατάσταση. Για τις ομάδες. Απλά μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει και μια συμμετοχή με την Εθνική Ισπανίας, είναι προϊόν των Ακαδημιών της Ρεάλ, έχει παίξει και με τη Ρεάλ κάποια παιχνίδια. Και το σημαντικότερο είναι ότι η Ρεάλ έχει και το 50% των δικαιωμάτων του. Δηλαδή, ό,τι ποσό πάρει η Αλαβές, το μισό θα πάει στη Ρεάλ. Οπότε δεν είναι, ξέρεις, εύκολη περίπτωση, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής σε ηλικία 26 ετών, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τον ξέρει πολύ καλά και ο Μεντιλίμπαρ, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι φυσικά και είναι και υπαρκτό το θέμα. Δηλαδή δεν είναι από τα ονόματα που σκάνε δεξιά και αριστερά και ξαφανίζονται μετά από 24 ώρες. Λοιπόν, επίσης το πρόβλημα με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή είναι ότι τον θέλει και η Μπέτις, τον θέλει και η Βιγιαρεάλ. Δηλαδή είναι ομάδες οι οποίες από τις top ομάδες της Ισπανίας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολη περίπτωση, ωστόσο ο Ολυμπιακός παλεύει να ξεκλειδώσει τη συγκεκριμένη.
0: Αυτή είναι στην ίδια λίστα με τον Φρόιλερ, τον Άμραμπατ.
1: Τώρα θα σου πω, μισό, θα τα πούμε όλα. Ο Φρόιλερ είναι για μένα μόνο, είναι παίκτης ο οποίος εξετάζει ο Ολυμπιακός, υπάρχει στη λίστα και αν δεν αποδεχτεί την πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, υπάρχουν πιθανότητες για να πεις ότι πήγε και στο Φρόιλερ. Ο άλλος παίκτης που είναι από την Αλαβές είναι ο Ντένις Σουάρες, ο οποίος είχε απασχολήσει, είχε γραφτεί στις αρχές του καλοκαιριού για τον Ολυμπιακό. Είναι σαφώς πιο βατή περίπτωση. Το καταλαβαίνουμε, είναι 32 ετών, αλλά με πολύ πλούσιο βιογραφικό. Μπαρσελόνα, Σεβίλη, Μάντσεστερ Σίτι, αλλά πλέον είναι οχτάρι. Λίγη επίσης το συμβόλαιό του σε ένα χρόνο. Οπότε, εκτιμώ εγώ τώρα μία εκ των δύο περιπτώσεων. Πιο μπροστά είναι ο Μπλάνκο, κατά ψέματα, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος το καταλαβαίνουμε και από τα ποσά τα οποία σας είπα και προηγουμένως, ότι είναι μια περίπτωση δύσκολη μένα, αλλά ο Ολυμπιακός προσπαθεί να την ξεκλειδώσει. Υπάρχει και στη λίστα και ο Ντένις Σουάρες, και περιμένουμε να δούμε, ξέρεις, τις εξελίξεις που θα δρομολογηθούν στα συγκεκριμένα ζητήματα. Εγώ επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να αργήσει, ξέρεις, αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θα κινηθεί, θέλει να κλείσει το χαφ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Τώρα, για να προλάβει τα μάτια με την ΑΜΕ και το βλέπουμε. Τώρα όλοι αυτοί οι παίκτες βέβαια κάνουν προετοιμασίες, δηλαδή δεν είναι βέβαια ότι είναι ανενεργοί ή ότι είναι κομμένος, ας πούμε, ο Μπλάνκο από την ομάδα του και...
0: Όχι, εντάξει, ναι. Κάνουν το πρόγραμμά τους.
1: Κάνει κανονικά το πρόγραμμά του. Όσον αφορά το Σάλιακα, που είπα πάλι χθες το απόγευμα στα παιδιά ότι απομένουν πλέον τυπικές λεπτομέρειες και η μεταγραφή θα κλείσει, ίσως κλείσει και σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τόσο προχωρημένες πια οι επαφές του Ολυμπιακού με τη Σανκ Πάουλη, δεν νομίζουμε. Δηλαδή, καλά, βέβαια, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές τα πάντα μπορούν να συμβούν, αλλά λέμε ξεκάθαρα ότι λέω ξεκάθαρα ότι είναι θέμα που πραγματικά θα μπορεί να κλείσει και μέσα στην ημέρα. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το Κωνσταντίνο Τζολάκη, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αλλά αυτό που βγαίνει είναι ότι μπορεί, θυμάστε που σας το έλεγα και σας ερευνάει πολλές ώρες, ότι μπορεί να εμφανιστεί και άλλη ομάδα από τη Χάλ.
0: Mm-hmm. Οπότε και ίσως αυτό, κοιτάξτε, πω κάτι, όταν εμφανιζόταν τόσο πολύ προχωρημένο από τη Χάλ το σενάριο Τζολάκη στην απόκτηση Τζολάκη, ας πούμε, μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο ο Ολυμπιακός να βιαστεί να κλείσει μια συμφωνία ενώ ξέρει ότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να προκύψει ενδιαφέρον από ομάδα πιο ψηλού επίπεδου, παιδί μου.
1: Πιο ψηλού επίπεδου. Μα ναι, βεβαίως. Μα τώρα θα αρχίσει και το μεγάλο αλυσβερίσι στην Premier League. Αφού έχει τελειώσει το Μουντιάλ, τώρα θα γίνουν οι
0: μεγάλες. Το ζήτημα εδώ είναι αν. Άλλο είναι για μένα το ζήτημα στην περίπτωση του Τζολάκη. Ναι, ναι. Αν υπάρχει πεδίο. Αν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πεδίο αλλαγής στάσης από τον παίχτη.
1: Κοίτα να δεις, ότι υπάρχουν σκέψεις, κάποιες δεύτερες σκέψεις του Κωνσταντή, όσον αφορά, δηλαδή υπήρχε, είχε κάνει πρόταση. Τώρα, δεν ήταν και τόσο, ξέρεις, ζεστή στο να μπορέσει να... ζεστός, ρε παιδί μου, στο να πάει... Υπήρχαν σκέψεις ότι θα πάει σε μια ομάδα που είναι φαβορή για επιβιβασμό, τα έχουμε πει αυτά. Δηλαδή... νομίζω ότι...
0: Όχι, εγώ λέω αλλαγή στάση όσον αφορά την ανανέωση του Ολυμπιακού. Αυτό λέω.
1: Έχω πει εδώ και 2-3 μέρες στον αέρα του Μπίγουρης Φορ FM ότι εγώ ένα μικρό παράθυρο το αφήνω. Mm-hmm. Το αφήνω ένα μικρό παράθυρο πάντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλεις να αφήσεις ένα παράθυρο ανοιχτό. Και δεν το βγάζω από το μυαλό μου, εντάξει.
0: Προφανώς, γι' αυτό σου ρωτάω και εγώ την κάνω αυτή τη συζήτηση γιατί ως Ολυμπιακός δεν κλείνει μια περίπτωση τερματοφύλακα Α, δηλαδή για τον...
1: Μα δεν μπορεί να κλείσει,
0: ναι,
1: όσο υπάρχει αυτό το θέμα. Δηλαδή,
0: προφανώς πιστεύει ότι υπάρχει περίπτωση, πώς να το πω, ναι, αλλαγή στάσης με τον παίχτη.
1: Ναι, αυτό δεν μπορώ να στο πω με σιγουριά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να στο πω με σιγουριά, γιατί ξέρεις, την πέρα στον Πενάτο πει η ίδια πλευρά του ποδοσφαιριστή. Αλλά ότι μπορεί να υπάρξει άλλη ομάδα, εγώ αυτό το πιστεύω ακράδαντα.
0: Okay.
1: Αλλά αφήνω και το παράθυρο που είπαμε.
0: Μάλιστα. Πρόγραμμα σήμερα τι είχε?
1: Τώρα έχει. Πρωινή προπόνηση.
0: Πρωινή, μόνο μία προπόνηση.
1: Και μετά αύριο μία προπόνηση και αύριο τα φιλικά.
0: Τα φιλικά.
1: Από αύριο ξεκινούν τα φιλικά. Με την Adverb και την Alkmaar το Σάββατο. Okay. Το τελευταίο.
0: Okay. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε τώρα αυτό. Ότι την άμυνα δεν πρέπει να την αφήνουμε στην τύχη. Πρέπει να πηγαίνουμε full επίθεση με τα στεγανοτικά Nova Roof της Novamix, γιατί στεγανοποιούν και προστατεύουν τις πιο εκτεθειμένες επιφάνειες του σπιτιού, τα ράτσες και δώματα. Διάλεξε το Nova Roof Acrylic ή το υβριδικής τεχνολογίας Nova Roof PU Hybrid και ξένιασε μια και καλή από βροχές, καταιγίδες και υψηλές θερμοκρασίες που επιτίθενται. Με Nova Roof στην άμυνα, οι κερί δεν βάζουν γκολ. Ανακάλυψε όλη τη σειρά προϊόντων Novamix, κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, πατητές στις μετοκονίες και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής και χρωματοπολία. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Εγώ να μεταφέρω, μας είπε ο Ηράκλης Αντίπας ότι μέσα στην ημέρα μπορεί να κλείσει μεταγραφή του Σάγιακα. Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο site του Winsport FM ότι σήμερα πάει στην Ολλανδία ο Σάγιακας για τον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν πρέπει να θεωρείται done deal η περίπτωση Σάγιακα. Κράτησε λίγο παραπάνω όπως το περιμέναμε, αλλά τελείωσε όπως όλα δείχνουν. Τελειώνει η υπόθεση Σάγιακα στον Ολυμπιακό. Μπείτε στο site του Winsport FM για λεπτομέρειες.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο σιγά σιγά στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία κινείται σε ρυθμούς προετοιμασίας ακόμα. Προφανώς, όπως και ο Ολυμπιακός, δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις μέχρι το βαθύ Αύγουστο. Έχει τα play-off του Champions League. Και φυσικά, παράλληλα, το μεγάλο της το θέμα τώρα είναι να βρει τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος άλλαξε γειτονιά, πήγε στο Μεξικό, στη Μοντερέι, και ξαναντάμωσε με τον Ματίας Αλμέιδα. Είναι μια περίοδος που είναι έγκυος, το πούμε έτσι. Είναι μια περίοδος που περιμένουμε την ΑΕΚ να εμφανίσει τον άνθρωπο με τον οποίο μιλάει, τον παίχτη με τον οποίο μιλάει. Πάμε να μιλήσουμε με τον Κώστα Κετζόγλου και να δούμε τι μπορούμε να πούμε για αυτή την υπόθεση. Καλημέρα, κύριε Κώστα μας.
1: Καλημέρα, Βάιε.
0: Πώς είστε?
1: Εντάξει, όχι πολλά πράγματα, όχι πολλά παραπάνω από αυτά που είπαμε και χθες και προχθές ουσιαστικά, τη μέρα του αγώνα της ΧΑΠΟΕΛ. Έχω λες και τη λέω ΧΑΠΟΕΛ τώρα, επειδή τη λένε σε Ισραήλ ΧΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Συντονίζουμε στο βίντεο, τη λέω και εγώ συνέχεια έτσι.
0: Εντάξει, δεν σε παρεξηγήσει κανένας.
1: Όχι, πιστεύω όχι. Όχι, δεν έχουμε κάτι νεότερο, δηλαδή κάποιο όνομα, κάτι. Γίνονται συζητήσεις πολύ πιο έντονα από την Τρίτη, σε μια υπόθεση που ήταν ενεργή από πριν. Ήταν ενεργή από πριν και μόλις τελείωσε οριστικά του Κάγκουα με τον τρόπο που ξέρουμε, για να εκστραφεί προς τα εκεί. Και ο στόχος παραμένει αυτός που είπαμε, δηλαδή μέχρι το Σαββατοκύριακο να έχει τελειώσει. Είναι Πέμπτη σήμερα, νομίζω ότι θα γίνει. Εντάξει, πήγε η ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι πήγε 2-3 μέρες πίσω, ο προγραμματισμός της, δηλαδή να έχει αρχικά ήταν να έχει τον Πινέδα, που μακάρι να τον είχε, από σήμερα στην Ολλανδία, γιατί σήμερα πάει η ομάδα και ξεκινάει, το απόγευμα θα είναι η πρώτη προπόνηση. Και να έχει και ένα παίχτη, ή να έχει τον παίχτη στη θέση του Πινέδα. Εντάξει, αυτό δεν έγινε τελικά. Εντάξει, θα γίνει σε 2-3 μέρες. Δεν είναι, ίσως του δίνουμε και λίγο μεγαλύτερη σημασία από όσο έχει για αυτές τις 2-3 μέρες, λέω πάλι. Έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έχει το βασικό που πρέπει να έχουν οι ομάδες που διεκδικούν είσοδο σε League Phase, να έχει μια καλή βάση από την προηγούμενη σεζόν. Το έχουμε δει αυτό όλα τα χρόνια να γίνεται.
0: Εντάξει, σε σχέση με πέρσι η ΑΕΚ έχει ένα αβαντάζ ότι η φιλοσοφία του Νίκολιτς είναι εκεί, ενώ πέρσι διαμορφωνόταν, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, πέρσι ήταν πολύ δύσκολο, βέβαια, γιατί ήταν μια μετάβαση, δηλαδή από έναν τρόπο
0: παιχνιδιού. Βαριά μετάβαση.
1: Ναι, ναι, σε τελείως διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Με άλλον προπονητή εννοείται, και έχοντας μπροστά να κάνει 3 προκρίσεις, όντας αδύναμη στα play-off. Φέτος η ΑΕΚ είναι ήδη σε League Phase, η Europa είναι εξασφαλισμένη, και πάει για το παραπάνω, που σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλο στόχος. Έτσι, δεν το υποτιμώ, ούτε λέω ότι δεν τρέχει και τίποτα, ας πούμε, αν τελικά παίξει το Europa. Σίγουρα θέλει να παίξει το Champions League. Απλά είναι τα πράγματα σίγουρα πολύ, πολύ πιο στρωμένα. Έγινε τώρα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και πολύ αναμενόμενο ότι θα βρεθεί η ομάδα να πληρώσει στο τελευταίο χρόνο συμβολέου του Πινέδα τη ρήτρα. Βρέθηκε όμως. Εντάξει, και πρέπει να ζήσει με αυτό και να καταφέρει από αυτό να βγει, να μην βγει τέλος πάντων πιο αδύναμη, και αν μπορέσει να βγει και πιο δυνατή μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, τώρα κυκλοφορούν διάφορα ονόματα, εγώ δεν θέλω να μπαίνω σε τέτοια. Το γεγονός είναι ότι η ΑΕΚ είναι σε συζητήσεις με ομάδα και ποδοσφαιριστή για να μπορέσει να κλείσει μια μεταγραφή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για ένα κεντρικό χαφ. Ένα παίχτη που θα παίζει στη θέση του Πινέδα.
0: Σε περίπτωση, Κώστα, που τελειώσει το μεταγραφικό καλοκαίρι χωρίς να φύγει κάποιος από αυτούς που υπολογίζονται, έτσι. Γιατί πάντα υπάρχει και αυτό. Πάντα πρέπει να το υπολογίζουμε και αυτό, έτσι, για όλες τις ομάδες. Για να κυλήσει ιδανικά ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ, τι κομμάτια πρέπει να μπουν στο ρόστερ?
1: Κοίτα, εκτός από τον αντικαταστάτη του Πινέδα, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε έναν center back ακόμη, που νομίζω ότι θα γίνει. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή, γιατί το είχαμε συζητήσει πολύ κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας, επειδή και ο Γεωργίας έφταζε μόνο center back. σε ένα update που έχω κάνει δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή ο Γεωργίεφ υπολογίζεται για backup του Ρότα και για μια επιπλέον λύση στο κέντρο της άμυνας. Mm-hmm. Άρα αυτό δεν έχει αλλάξει. Για τον Penrise δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, η ΑΕΚ δεν έχει κάποια πρόταση που να μπει σε διαδικασία να συζητήσει για να πουληθεί ο παίχτης, οπότε εκεί θα αποκτηθεί αριστερό μπακ, αλλά εσύ μου είπες
2: αν δεν φύγει κανένας που υπολογίζει.
1: Αν δεν φύγει κανένας. Ο center back και ένας παίχτης σαν αντικαταστάτης ας πούμε του Ζωάο Μάριο και του Περέιρα.
2: Που μπορεί να είναι και ο
1: Ζωάο Μάριο. Όπως έχω ξαναπεί και το ξαναλέω, μπορεί να λέγεται και Ζωάο Μάριο.
2: Okay.
1: Ναι, μπορεί να είναι και Ζωάο Μάριο. Είναι μια μεταγραφή που μπορεί να γίνει και 31 Αυγούστου και 5 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει.
2: Άρα είναι πιθανό, λέω εγώ τώρα, είναι ένα ενδεχόμενο σοβαρό. Η ΑΕΚ, ας πούμε, αν κλείσει τον παίχτη αυτό που ψάχνει τώρα, ουσιαστικά να έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Γιατί ο άλλος, ο Ζωάο Μάριο, είναι μια λύση που θα έρθει και θα παίξει κατευθείαν. Δηλαδή είναι...
1: Ναι, είναι και ο center back. Είναι και ο center back.
2: Είναι και ο center back.
1: Νομίζω
2: και,
1: ότι και αυτή η μεταγραφή θα γίνει
2: okay.
1: αρκετά σύντομα. Δηλαδή πριν το τέλος του καλοκαιριού, τέλος πάντων. Είναι στον αρχικό σχεδιασμό. Δεν είναι επίγουσα όπως είναι οι άλλες, αλλά είναι στον αρχικό σχεδιασμό.
2: Ναι, ψάχνουμε center back για πρώτο, όχι έτσι.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Ψάχνουμε ένα center back όπως πήρε, ας πούμε, τον Καϊρίνεν. Δηλαδή, όταν πήρε τον Καϊρίνεν, δεν υπήρχε στο σκέψη ότι θα... Ναι, δεν υπήρχε σκέψη ότι θα φύγει ο Πινέδα. Mm-hmm. Μπορεί ο Καϊρίνεν να πάρει τη θέση του Μαρίν, δεν το ξέρουμε.
2: Τέτοιο
1: παίχτη θέλει πάντως.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το δίδυμο εννοείται ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αυτό είναι το δίδυμο του. Ο Ρέλβας με τον Μουκουντή. Τώρα από εκεί πέρα, αν έρθει ένας τόσο καλός παίχτης που μπορεί και να βγάλει ένα από τους δύο έξω, okay, εκεί αλλάζουν τα πράγματα.
2: Ωραία.
1: Έχει και τον Αλεξίου που ήθελε να τον έχει και για το κύπελο και για το Super Cup και για έξτρα λύση αριστεροπόδαρου center back. Οπότε εκεί είναι πιο άνετη, πολύ πιο άνετη. Τώρα αυτό που έχει προκύψει έτσι και έχει φέρει ένα άγχος ας πούμε είναι ότι έφυγε ο Πινέδα. Που είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να αντικατασταθεί και πιστικά να αντικατασταθεί.

0: Το καλοκαίρι. Λοιπόν, η Κολοσσή, η BWinSport FM για 365 ενώνουν τις δυνάμεις τους και ο Νίκος Τζαλίδης θα είναι στην υπηρεσία του κοινού μας, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε
1: το
0: πολύ,
1: κύριε.
0: Έτσι, τον κοινό. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Βαϊκά.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε, όταν λέει ο Κώστας ότι είναι κρίσιμο το τριήμερο, την άλλη φορά που το είχε πει, έφυγε ο Πινέδα σε 24 ώρες. Άρα, μάλλον κάτι ετοιμάζεται να γίνει τις επόμενες ώρες στην ΑΕΚ. Έτσι, αυτό το λέμε τελείως έτσι συναπαγωγικά, ρε παιδί μου. Κρίνοντας από το πρόσφατο, ας πούμε, ρεποταζιακό παρελθόν. Πάμε σε ένα break εδώ, χαλαράκι, ωραία, να ακούσουμε και λίγο μουσικούλα. Φίλε, καλοκαίρι είναι, δεν κατάλαβα. Έτσι, και επιστρέφουμε με Αντρέα Δημάτο να μας πει αν αυτό που έχει βάλει σαν στόχο. Δηλαδή, αν όντως μπορούμε να πιστέψουμε στο ευρωπαϊκό top 10, μπορεί να συμβεί. Ή το λέει επειδή ο Ανδρέας είναι ένας φύσης αισιόδοξος άνθρωπος. Ο Ανδρέας, ο οποίος είναι συνεργάτης, είναι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και είναι ο ειδικός για να μας αναλύσει βαθμολογίες και δυνατότητες έτσι όπως διαμορφώνονται μετά τις πρώτες κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων. Νομίζω ότι μπορεί να μας βάλει τα πράγματα σε μια σωστή βάση. Ερχόμαστε λοιπόν για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σκιστού προς Καραμαγκά, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, στα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου ανατμήματα, στη Σταδίου και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας ή, εφόσον έχουν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή, να λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Μέσω του 112 ενημερώθηκαν νωρίτερα όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το ΚΙΣΕΑ. Στόχος της σημερινής συνεδρίασης είναι να ανάψει το πράσινο φως

0: για την ασπίδα του Αχιλλέα, τον θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότης σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε στο Ακέραιο ακόμη μια σημαντική δέσμευσή της απέναντι στους πολίτες, ανέφερε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς η Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
9: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: εδώ μας επιστρέψαμε, Winsport FM 94,6. Συνεχίζουμε τελευταίο ημίωρο. Είπαμε είναι ημέρα ευρωπαϊκών αγώνων, αρχίζει η σεζόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν, τώρα αρχίζει και η βαθμοθυρία. Κυρίες και κύριοι, Νέα Χρυσιάζοπουλο στα πλατό. Μανώλης Μουσουλάκης στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Βάιος Τσίκας στο μικρόφωνο. Μιχάλης Τσόχος κάνει τα μπάνια του. Και Ανδρέας Δημάτος στους υπολογισμούς. Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, Βάη. Μόνος.
0: Ναι, φίλε. Ο άλλος είναι ντίβα. Συγγνώμη, οι ίδιοι είμαστε.
1: Έχω δει κάτι story, ναι. Έχω δει.
0: Οι ίδιοι είμαστε, φίλε. Μιλάμε, κάνει τώρα.
1: Όχι, είναι άλλη κατηγορία.
0: Εντάξει,
1: είναι
0: άλλη τώρα... κατηγορία το... να έχουμε αυτογνωσία. Να έχουμε αυτογνωσία, Ανδρέα μου. Εντάξει. Υπάρχουν στη ζωή οι star και υπάρχουν στη ζωή και οι λατζέριδες.
1: Ανήκω στη δεύτερη. Δεν ξέρω αν έχει χώσει τον Αύγουστο.
0: Καλά, όλων.
1: Αυτό είμαι καλυμμένος. Να τεθυνθούμε και καλά αποτελέσματα για τις φάσεις. Δεν έχω εικόνα τι έχει γίνει.
0: Ναι, τώρα εγώ παίρνω feedback από τον ανιψιό μου, ο οποίος περνάει εκεί που θέλει τέταρτος και έχει να κάνει με το αθλητικό management. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μπαίνεις στον χώρο δυναμικά, Ανδρέα μου.
1: Είναι ωραία σχολή. Πρέπει να μιλάμε για τη Σπάρτη.
0: Ναι. Είναι ωραία σχολή. Αλλά δεν σε πήραμε για τις Πανελλήνιες. Να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και να πούμε στα παιδιά, Ανδρέα, που σήμερα μαθαίνουν τα αποτελέσματα, ότι όσοι πετύχατε, μπράβο σας και συγχαρητήρια, και ανοίγει μια πολύ σημαντική σελίδα στη ζωή σας. Όσοι δεν πετύχατε να περάσετε το πανεπιστήμιο, τώρα αρχίζει η ζωή σας, δεν τελειώνει τίποτα. Σας το λέω εκ πείρας, μπορείτε κάλλιστα να κυνηγήσετε όποιο όνειρο έχετε ακόμα στο κεφάλι σας. Πάρτε τις ανάσεις σας, ηρεμήστε, ξεκουραστείτε και βγείτε στη μάχη. Πιστεύω ότι όλοι όσοι θέλουν θα καταφέρνουν. Δεν υπάρχει κανένα.
1: Αλίμονο αν η ζωή ενός νέου ανθρώπου
0: κρίνεται από ένα αποτέλεσμα.
1: Στην πρώτη δοκιμασία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Κρίνονται οι στόχοι των ελληνικών ομάδων από την απόσπινη βραδιά. Να σε πάω στα βαθιά.
1: Σε μεγάλο βαθμό, κυρίως όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο αποτυχίας.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει για το 3-3. Φυσικά και για τον ΠΑΟΚ δεν είναι καλό να κάψει το ένα κανονάκι που έχει από τον Ιούλιο. Μπορεί να το χρειαστεί για την συνέχεια, για να βρεθεί σε league phase. Ναι, η ουσία είναι ότι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός είναι αυτοί οι οποίοι γι' αυτό το καλοκαίρι είναι οι πιο καθοριστικοί παίχτες στο ελληνικό παιχνίδι, στα κύπελα Ευρώπης. Και αυτό γιατί οι άλλοι τρεις, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφη, ακόμα και αν αποτύχουν, που μακάρι να μην αποτύχουν βεβαίως στα καλοκαιρινά τους προγραμματικά, έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή σε league phase.
0: Σωστό.
1: Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός πρέπει να εδρώσουν τη φανέλα και από πολύ νωρίς, από τα τέλη Ιουλίου. Οπότε είναι παιχνίδια τα οποία είναι αρκετά καθοριστικά για τη συνέχεια, γιατί δεν είναι τόσο οι βαθμοί οι οποίοι θα συγκεντρωθούν το καλοκαίρι στα προγραμματικά, αλλά είναι η πολύ σημαντική προοπτική που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Που θα ανοίξει με πολλές ομάδες στη league phase.
1: Ακριβώς. Πέντε εκπροσώπους είχαμε πριν από 20 χρόνια τελευταία φορά. Μία φορά θα είναι η δεύτερη και έχουμε και την καλύτερη εκπροσώπηση που είχε ποτέ το ελληνικό ποδόσφαιρο σε φάση ομίλων με 6 ομάδες. Επίσης μία φορά. Δηλαδή μιλάμε για την τρίτη καλύτερη εκπροσώπηση του ελληνικού ποδοσφαίρου αν το πετύχουμε αυτό στα κύπελα Ευρώπης. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Κυρίως από τη στιγμή που ερχόμαστε από τρεις, όχι από μία καλή σεζόν, από τρεις συνεχόμενες πολύ καλές σεζόν των ελληνικών ομάδων στα επίπεδα των υψηλών πτήσεων στις αρχές του αιώνα. Αυτή τη σταθερότητα θέλουμε να διατηρήσουμε και είναι δεδομένο ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο θα επιστρέψει στο ευρωπαϊκό top 10, το οποίο είναι σημαντικό γενικότερα.
0: Δεδομένο το λες, δεδομένο αν είναι πέντε μέσα, ε.
1: Ναι, το θεωρώ ούτως ή άλλως με χρονιά σαν την περσινή και με τέσσερις ομάδες το θεωρώ σχεδόν δεδομένο. Φαντάσου ότι πέρσι ούτε για μισή ισοπαλία καταφέραμε να καλύψουμε διαφορά από την δέκατη θέση πάνω από 3.000 πόντους. 3,2 ήταν από την Τσεχία και δεν την καλύψαμε αυτή τη διαφορά για μισή ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Και φέτος ξεκινάμε, η αντίστοιχη διαφορά μας είναι ακριβώς το μισό από τη δέκατη θέση. Βαθμολογική διαφορά μας
0: είναι
1: η δέκατη θέση. Ούτως ή άλλως του χρόνου, τέτοια εποχή, του χρόνου το καλοκαίρι θα μιλάμε με δεδομένο ότι η Ελλάδα θα ξεκινάει από το top 10. Γιατί θα βγάλουμε του χρόνου, θα βγάλουμε την πολύ κακή χρονιά που έχουμε στην πενταετία μας. Πριν από 4 χρόνια. Οπότε με τα τωρινά δεδομένα να φανταστείς.
0: Α, την κουβαλάμε ακόμα αυτή.
1: Αυτή την κουβαλάμε βέβαια.
0: Ναι.
1: Είναι η τελευταία πριν τις τρεις καλές μας σεζόν. Για να καταλάβουμε τι χρονιά μιλάμε, για τι χρονιά μιλάμε, τα τελευταία 3 χρόνια στην ετήσια βαθμολογία της UEFA η Ελλάδα έχει τερματίσει 9η και πέρσι 8η. Και για τη χρονιά αυτή που πρέπει να βγάλουμε τερματίσαμε 41η. Λοιπόν, ξεκινάει η ευρωπαϊκή σεζόν. Ευχηθούμε βεβαίως και εμείς καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Είναι πάντα πολύ δύσκολη η διαδικασία και δεν προσφέρεται και για ασφαλή συμπεράσματα τώρα. Ναι, θέλει Ιουλίου. Δεν πρόκειται να δούμε ούτε τον κανονικό Παναθηναϊκό ούτε τον κανονικό ΠΑΟΚ. Όπως και πέρυσι το καλοκαίρι, τέτοια εποχή δεν είδαμε την κανονική ΑΕΚ με τη Χάπο Ελμπερσέβα και με τον Άρη Λεμεσού. Αλλά το σημαντικό, αυτό που μετράει, είναι η κούτσου-κούτσου η προκρίση.
0: Το μάζευε και ασυγκαιρόγες. Μάζευε και ασυγκαιρόγες.
1: Ακριβώς.
0: Και αν τα πράγματα κυλήσουν όπως πέρσι, Αντρέα, τι σημαίνει αυτό για τις ομάδες που μπαίνουν στη μάχη του πρωταθλήματος 20 Αυγούστου? Δηλαδή, αν ας πούμε αλλάζει κάτι, μπορεί να αλλάξει κάτι φέτος?
1: Φέτος δεν αλλάζει κάτι, αφού δεν τα καταφέραμε πέρσι. Αλλάζει πλέον από το επόμενο πρωτάθλημα. Αλλάζει από το επόμενο πρωτάθλημα, δηλαδή από το πρωτάθλημα 2027-28 θα ξέρουμε ότι ο πρωταθλητής Ελλάδας έχει απευθείας θέση στο Champions League.
0: Μεγάλη υπόθεση. Τεράστια υπόθεση.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση και είναι μεγάλη υπόθεση και για την κατάταξη συνολικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για να δούμε ακριβώς και τα δεδομένα του. Ένα ελληνικό ποδόσφαιρο το οποίο τα αμέσως προηγούμενα χρόνια πάλευε ανάμεσα και ήταν πολύ χαμηλά για τα ελληνικά δεδομένα. Πάλευε ανάμεσα στην 20η και τη 15η θέση. Τη χρονιά που ο ΠΑΟΚ έφτασε στην πρώτη διοργάνωση του Conference League, έφτασε στους 8. Όταν αποκλείστηκε από την Μαρσέη, εκεί έκανε αυτό το sprint του ΠΑΟΚ στο Conference League, μας έβαλε τελευταία στιγμή, μας ξανάβαλε στη 15η θέση της βαθμολογίας της UEFA. Το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως δεν μπορεί να είναι πάνω από το Big Five της Ευρώπης, αυτό το καταλαβαίνουμε, μιλάμε δηλαδή για την Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία. Εγώ θα βγάλω και την Πορτογαλία. Είναι σημαντικό το ελληνικό ποδόσφαιρο να πλασάρεται αμέσως μετά από αυτές τις χώρες σε επίπεδο πρωταθλήματος, σε επίπεδο συλλόγων και ταυτόχρονα βεβαίως να καταφέρουμε να ανεβάσουμε και την εθνική μας ομάδα, η οποία σε κατάταξη στο FIFA ranking έχει οπισθοχωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Είμαστε κατά την θέση 40 αυτή τη στιγμή.
0: Κατάμε την αισιοδοξία σου, φίλε, και το γεγονός ότι έχει κάνει τις πράξεις και έχουν βγει, ότι αν έχουμε μια χρονιά ανάλογη με την περσινή, που ήταν καλή χρονιά, έτσι, είμαστε σίγουρα στην δεκάδα.
1: Να φανταστούμε μόνο τα τελευταία 3 χρόνια οι ομάδες μας κάθε χρόνο βελτιώνουν και τον εθνικό συντελεστή κάνοντας ρεκόρ. Δηλαδή από τη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός το conference το πρώτο ρεκόρ, η επόμενη χρονιά είχε ακόμα καλύτερο συντελεστή συνολικό που έγραψε την πενταετία του ελληνικού ποδόσφαιρου. Η περσινή ακόμα ψηλότερο. Ας μείνουμε σε αυτά τα δεδομένα, δεν χρειάζεται να κάνουμε νέο ρεκόρ και τα πράγματα θα είναι ευνοϊκά για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τις ομάδες μας. Γκρινιάζουμε συχνά βάει και κάνουμε κριτική, αλλά τα τελευταία 3 χρόνια είναι ξεκάθαρο ότι το φόκους τους είναι στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έχουμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια 4 ομάδες να συνεισφέρουν βαθμούς. Πρώτα προσθέθηκε ο Παναθηναϊκός πρόπερσι, πέρσι προσθέθηκε και η ΑΕΚ. Αυτό έχει να συμβεί πολλά χρόνια, δηλαδή να έχουμε υψηλή προσφορά βαθμών από 4 ομάδες και όχι μόνο από 1 ή από 2 ή μια χρονιά την προπέρσινη από 3, αλλά από 4 ομάδες. Αν συνεχιστεί αυτό με την προσθήκη του Όφη, που είναι δεδομένη συμμετοχή του Silic Face, τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα.
0: Αυτό δεν κρίνεται λίγο η δική μας η ανέλυξη, ρε παιδί μου, σε αυτή τη βαθμολογία, δεν κρίνεται και από το τι θα ισχύσει για τις χώρες τις άλλες που είμαστε πάνω κάτω στην ίδια βαθμολογία? Δηλαδή θυμάμαι πέρσι το παράδειγμα της Πολωνίας που είχε πολλούς στο conference, που σημαίνει ότι είχαν χάσει τα μπόνους πρόκρισης, αλλά είχαν βαθμούς να μαζέψουν.
1: Είναι. Αυτό είναι μια συγκυρία, αλλά δεν νομίζω ότι κάθε χρόνο η Πολωνία θα καταφέρει να βάζει 4 ομάδες στο Conference League. Δηλαδή υπήρχε αυτή η ανισορροπία. Κοίτα, ακόμα και η Τσεχία ή και η Νορβηγία που ήταν πολύ κοντά μας τα προηγούμενα χρόνια έχουν εκμεταλλευτεί μέχρι τώρα το Conference πιο πολύ και από την Ελλάδα. Ναι. Η Ελλάδα μετράει στις 5 σεζόν του Conference, και φέτος είναι η 6η, η δεύτερη τριετία του Conference δηλαδή, μετράει μόλις 4 συμμετοχές. Μία του 2 του ΠΑΟΚ, μία του Παναθηναϊκού και μία της ΑΕΚ. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν ήταν στο κόμπερες όταν το
0: ήρθα
1: το
0: Europa.
1: Χώρες όπως η Τσεχία, η Νορβηγία μετράνε αυτά τα χρόνια, η Πολωνία, 6, 7, 8 συμμετοχές στη διοργάνωση. Δηλαδή έχουν επωφεληθεί το κόμπερες και πιο πολύ από εμάς μέχρι τώρα. Αλλά αυτό θα το δούμε αναλόγως και πού θα καταλήξουν οι ελληνικές ομάδες. Δεδομένα ξέρουμε και το ευτύχημα θα είναι να έχουμε του Παναθηναϊκού την εκπροσώπηση στο Conference League. Από εκεί πέρα στο Conference μπορεί να είναι και ο ΠΑΟΚ ή ο ΟΠΗ, αναλόγως τι θα κάνουν στα προκριματικά τους. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός φτάνουν μέχρι το Europa.
0: Ναι. Πάντως, να πούμε εδώ ότι αν προκριθεί, ας πούμε, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός ή και οι δύο στο Champions League, το bonus τους που θα πάρουν για την πρόκριση είναι από μόνο του ικανό να προσθέσει αρκετές νίκες εντός αγωγικών.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: είναι στην προσπάθεια. Το μπόνους το οποίο παίρνουν, το οποίο δεν είναι ακριβώς μπόνους, αλλά είναι, είναι η βαθμολογική του θέση. Οπότε υπολογίζει με το που μπαίνει στη League Phase ότι ακόμα κι αν είσαι τελευταίος, γιατί πιο κάτω από τελευταίος δεν γίνεται, δηλαδή 36ος, δηλαδή στις θέσεις της μη πρόκρισης, έχεις σίγουρα μπόνους το οποίο ισούται σαν να έχουν κάνει τρεις νίκες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι αυτό που λέμε μπόνους.
0: Άρα είναι μεγάλη
1: υπόθεση. Το μπόνους θέσεις.
0: Το οποίο πιστώνεται στο τέλος της διαδικασίας, έτσι.
1: Από την αρχή το πιστώνεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Σλάβια Πράγας, ναι, η Τσεχία αυτή τη στιγμή, άμα δούμε πώς διαμορφώνεται τώρα η βαθμολογία, φαίνεται να έχει μεγαλύτερη διαφορά από την Ελλάδα, γιατί ακριβώς επειδή η Σλάβια είναι απευθείας στο Champions League, ναι, αυτούς τους βαθμούς τους έχουν ήδη
0: πιστώσει
1: στην Τσεχία. Μάλιστα. Γιατί είναι το μίνιμουμ, ακριβώς. Okay. Είναι το μίνιμουμ. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, αν πούμε ότι και ο Ολυμπιακός καταφέρουν να δώσουν με το καλημέρα αυτό τον πόνους, στη συνέχεια θα έχουν και τη δυσκολία της συγκέντρωσης βαθμών στη διοργάνωση που είναι σαφώς πολύ πιο απαιτητική. Δηλαδή 11 βαθμοί
0: του Ολυμπιακού
1: πέρυσι στο Champions League δεν είναι κάτι το εύκολο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να το υποτιμάμε, αλλά.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Αντρέα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Βαγγελμένη.
0: Ήσουν κατά το πιστικότατο. Καλημέρα. Αντρέα Δημάτος, λοιπόν, είναι απόλυτα εφικτό, έτσι όπως ακούσατε. Απόλυτα εφικτό η Ελλάδα να είναι στο τέλος της χρονιάς που αρχίζει σήμερα. Στη 10η θέση της βαθμολογίας. Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Βουτιά στις προσφορές με προσφορά χωρίς κατάθεση από την BWIN. Παιχνίδι με 1710 δώρα. Παίζεις στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, αρχίζει η σεζόν, αρχίζει η αγωνιστική σεζόν για τις ελληνικές ομάδες με τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟ. Χρήστο Τυρακόπουλος μαζί μας για να έτσι πούμε το καλή χρονιά. Το ποδόσφαιρο το καλή χρονιά λέει εδώ, κάπου τον Ιούλιο-Αύγουστο. Τι κάνετε κύριε μου, καλημέρα σας.
1: Καλά, καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά.
1: Δεν υπάρχει πια τίποτα, 365 μέρες στο
0: ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Εγώ πρόλαβα την εποχή που και δημοσιογραφικά την πρόλαβα. Πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου τελειώνανε τα πρωταθλήματα, τελικός κυπέλου υπήρχε τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου και μετά εντάξει υπήρχε ένα δίμηνο με τις μεταγραφές.
0: Εραστώνης.
1: Ναι, και μετά το Σεπτέμβριο ήταν το κύπελλο Ευρώπης. Το πρωτάθλημα άρχιζε συνήθως μέσα Σεπτεμβρίου, πολλές φορές και αρχές Οκτωβρίου.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε τέλος πάντων θέλω να σου πω ότι αυτό το πράγμα δεν προλαβαίνεις να πάρεις ανάσα. Οι ομάδες έχουν ξεκινήσει μέσα στο Μουντιάλ, είχαν ξεκινήσει την προετοιμασία τους έτσι κινήσεις.
0: Έτσι, Κυριακή είχαμε τελικό Μουντιάλ και Πέμπτη έχουμε ευρωπαϊκά μάτς.
1: Ακριβώς. Και ήδη υπάρχουν ομάδες που έχουν ξεκινήσει, καλά οι ομάδες που έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους, έχουν ξεκινήσει κάποιες και μέσα στο Μουντιάλ. Δηλαδή,
0: είχαμε επίσημα μάτς μέσα στο Μουντιάλ. Ο πρώτος προγραμματικός του Τσάμπιος και του Γιώργου Παλίκου και του Κόφενος.
1: Ναι, ναι, ήταν ακόμα, ήταν. Είμαστε στα προημιτελικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν γίνεται τώρα, δεν έχουμε εικόνα, αλλά θεωρώ ότι εξακολουθώ και βλέπω. Και χθες η Ομόνια, το μάτς που έπρεπε να κάνει το έκανε, τη νίκη της την πήρε.
0: Έμεινε με 10 νωρίς και ζωρίστηκε.
1: Έμεινε με 10 νωρίς.
0: Ναι, ζωρίστηκε,
1: αλλά κράτησε το 1-0 και αυτό είναι το βασικότερο. Πλέον δεν έχει καμία σημασία λόγω του δεν υπάρχει το εκτός έδρας γκολ, αλλά δεν ζωρίστηκε να ψάξει να βρει δεύτερο μετά, διότι σου λέει άμα το κρατάω είμαι εντάξει. Το ίδιο έγινε και στο άλλο. Σου παλεύσκι Κράιοβα ένα πολύ μεγάλο άντερ 2,5 με βάση τη συμπεριφορά των ομάδων το τελευταίο δίμηνο της περσινής σεζόν και κάνα δύο μάτς που έχουν τρία που έχουν παίξει φέτος. Αυτό έγινε, πήρε η Λεύσκη την νίκη της. Ματσάρα έγινε στο άλλο, όπου η Τσέλια γύρισε το μάτς.
0: Το 3-3 λες.
1: 3-1, ναι. Yeah. Και δέχθηκε δύο γκολ που πέρσι, αν μη τι άλλο, η αμυνά της ήταν αυτή που την είχε πάει τόσο μακριά. Στο δύο χρονιές μάλιστα την πήγε. Ψηλό μακριά στο conference. Με σημάδι λοιπόν ότι φεύγοντας Χοριέρα, πιθανώς καινούριος προπονητής τους θέλει να παίξει ένα πιο ανοιχτό παιχνίδι, δεν ξέρω τι. Το 3-3 την κρατάει φαβορή χθες, αλλά δεν είναι ένα αποτέλεσμα.
0: Δεν πήρε το σαφές προβάδισμα.
1: Άρα λοιπόν τι λέω, ότι βλέπουμε αυτό το διήμερο όποιες καλύτερες ομάδες πήγαν να παίξουν στην έδρα κάποιου, πήγαν και πήραν αποτελέσματα. Ή αυτές που παίζανε μέσα και ήταν τα φαβορή πήραν αποτελέσματα και μερικές εμφατικά εις Τούρμα, ας πούμε, απέναντι στη Χάρτης.
0: Mm-hmm. Το περίμενες από τον Χριστό.
1: Τόσο βαριά ήταν της Χάρτης, όχι.
0: Ναι, όχι, ούτε εγώ.
1: Όχι, αλλά έφυγε ο προπονητής της Χάρτης, έφυγε ο σεντερφόρ της Χάρτης. Θέλω να σου πω ότι ωραία θα το παλέψει πάλι φέτος ο Μπλουμ να κάνει μια ανταγωνιστική Χάρτης, αλλά αυτό που φτάσε πέρσι να είσαι 10 λεπτά μακριά από να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα του 1960, δεν ξέρω πότε θα το βρει αυτό ξανά. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και η Ευρώπη να σου πω κάτι, και conference να παίξει Χάρτς, μια χαρά της είναι. Δηλαδή αν παίξει τα ματσάκια σου, μήπως το conference μπορεί και να προχωρήσει κανένα 2-3 γύρους. Το θέμα δεν είναι να παίξει Champions League στο Μίλους, όπου τα λεφτά είναι πολλά. Δεν νομίζω ότι ο Μπλουμ αυτός είναι ο στόχος του, θέλει να τη μεγαλώνει σιγά σιγά. Αλλά τόσο εύκολη νίκη όχι. Την Φερεντσβάρος, στο Παγκεχθές, τη Φενέρ δεν περίμενα να μείνει στο 1-0. Περίμενα να το κάνει πιο εύκολη τη νίκη της. Και ο Αστέρας έκανε μια πολύ εύκολη νίκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θέλω να πω για τους δύο δικούς μας λοιπόν. Και οι δύο είναι φαβοροί απέναντι στους αντιπάλους τους.
0: Είναι και ο ΠΑΟΚ φαβορί, λες?
1: Είναι και ο ΠΑΟΚ φαβορί. Αγωνιστικά για μένα ο ΠΑΟΚ, mm-hmm. τα τελευταία 2-3-4 χρόνια απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, είναι φαβορί. Η Δυναμό Κιέβου, λόγω του ότι έχει χάσει τη δυναμική της έδρας της. Απ' την άλλη, μπαρτοκαπνίστηκε για να περάσει τον προηγούμενο γύρο. Έτσι,
0: ναι,
1: με
0: τις
1: ισοπαλίες και τα πέναλτι. Και αυτό πάντα είναι ένα κακό σημάδι, ξέρεις, όταν έχεις ζωριστεί. Είναι άλλο να έχεις κάνει το 0-5 με τη Λάρνη, ας πούμε, προς ο Αστέρας και να πηγαίνεις να βρεις τον ΠΑΟΚ και λες είμαι καλά.
0: Και άλλο να παίζεις με την
1: άλλο να έχεις πάρει το καπνιστή. Ναι. Ακριβώς. Έχεις παίξει τα κόκκινα και αυτό σημαίνει ότι έχεις το μαχαίρι στα δόντια, είσαι έτοιμος. Εδώ πρέπει να δούμε τον ΠΑΟΚ. Έναν ΠΑΟΚ μιας άλλης εποχής πια, έτσι, mm-hmm. χωρίς τον Λουτσέσκου, που ήξερες σίγουρα τι θα δεις, ήξερες τα. Όπως και στον Παναθηναϊκό δεν ξέρεις τι θα δεις μες στο γήπεδο. Αλλά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός η ποιότητά του είναι πολύ καλύτερη για να κάνει ένα διπλό σε αυτό το μάτς. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Οπότε και οι δύο θα κάνουν ένα. Ο ΠΑΟΚ και η ισοπαλία του εκεί είναι ένα καλό αποτέλεσμα στη Τούμπα, νομίζω ότι την Δυναμό και θα την κερδίσει. Μας εξακολουθώ σου λέω και πάλι τον παρουτοκαπνισμένη Δυναμό και το όνομα της Δυναμό είναι αυτό που με κρατάει από το να σου πω 1-0-1 είναι διπλό για τον ΠΑΟΚ αυτό το μάτς, αλλά για τον Παναθηναϊκό θεωρώ ότι θα κερδίσει. Τώρα πριν κλείσουμε να σου πω μια στιγμή παραφορά.
0: Βέβαια, Πέμπτη σήμερα, φίλε.
1: Καινούριο επεισόδιο, μπράβο. Και στο τέλος κερδίζουν οι Ισπανοί. Πρέπει να αλλάξουμε την ατάκα πια του Λίνεκε. Και να ασχολήθηκα με το κλείσιμο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Λέω φίλε, είναι 20 χρόνια, δεν είναι. Είναι 18 χρόνια. Είναι... Έτσι.
1: Ποιο?
0: Ότι οι Ισπανοί κερδίζουν.
1: Ναι, ναι, εδώ και 20 χρόνια, από το 6 και μετά, οι Ισπανοί βάλανε ένα πρόγραμμα το οποίο το τηρούν. Και όταν πάθαν τα στραπάτσα πριν από 10, 12, 13 χρόνια, ξαναβάλανε ένα νέο πρόγραμμα, στο οποίο ο Ντελαφουέντε τελικά είχε ένα πολύ κομβικό ρόλο. Αυτά κάθομαι και αναλύω τώρα σε αυτό εδώ το συγκεκριμένο podcast, με την έννοια του πώς προέκυψε, τι του δώσανε, ποιες ομάδες του δώσανε. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία, να θυμίσουμε ότι είναι κάτοχος, βάει παγκόσμιο κύπελο ανδρών, παγκόσμιο κύπελο γυναικών, 2. Ολυμπιακό μετάλλιο, στο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στους άντρες. Έτσι. Συνεχίζουμε. Κάτοχος του ευρωπαϊκού. Ωραία. Mm-hmm. Και τελευταία δεκαετία έχει κερδίσει και το κάτω των 15 και το κάτω των 17 και το κάτω των 19 και το κάτω των 21 κάποια στιγμή. Λογικό είναι αυτό που ήρθε. Μερικές φορές είναι προφανές, είναι μπροστά στα μάτια μας. Αυτό λέγεται το ξηράφι του Όκαμ. Αυτό που βλέπεις από το βουνό να κατεβαίνει, να γρυλίζουν τα φρένα του, να παίρνει τη στροφή, μοιάζει να κουβαλάει μέσα πράγματα, μοιάζει με ταλίκα, συνήθως όταν έρχεται κοντά σου, καταλαβαίνεις ότι είναι ταλίκα. Δηλαδή, 10 χρόνια αυτό το πράγμα γίνεται και γινόταν και πριν πάλι. Έτσι, απλώς. Φάγανε τα 3-4 χρόνια διάμεσα με τις φαλιάρες. Mm-hmm. Όλοι τις τρώνε τις φαλιάρες κάποια στιγμή.
0: Το θέμα είναι πώς προσαρμόζεσαι και πώς απαντάς, πώς αντιδράς στις στραβές.
1: Δεν το ξέρω, όπως απαντήθηκε όμως και η προηγούμενη φουνιά.
0: Όχι, λέω ότι οι Ισπανοί το κατάφεραν και απάντησαν. Ενώ ας πούμε οι Γερμανοί, για παράδειγμα, δεν το κατάφεραν να το κάνουν αυτό.
1: Κοίτα, θα δούμε τώρα λοιπόν. Φέρνουν τον Κλοπ. Ναι. Αρκεί ο Κλοπ κατευθείαν μόνο στην ανδρών του. Πιστεύω πως όχι. Πρέπει να δούνε τι πήγε λάθος και στις προηγούμενες.
0: Και παρακάτω, βέβαια.
1: Δεν μπορεί ο Κλοπ να πάει να ξεκινήσει από την Αντές 17 τώρα και να τους μεγαλώνει την ομάδα 10 χρόνια, δεν γίνεται. Άρα λοιπόν τι κάνανε πιο κάτω, παλιότερα οι Γερμανοί. Την ομάδα του 14 οι Γερμανοί, βάει. Τη φτιάξανε μέσα από μια σειρά.
0: Μετά το χαμένο Μουντιάλ του 6.
1: Μετά το χαμένο Μουντιάλ του 6 κερδίσανε κάποια στιγμή το νέον, το ελπίδων, έτσι. Το ελπίδων διαλύσαν την Αγγλία σε εκείνο το τελικό στο Μάλμε το 2009. Εκείνη η ομάδα η μισή ήταν το 2010 ήδη στην ομάδα που ήταν στο Μουντιάλ, που βγήκε τρίτη. Και το 2014 πλέον οι 6 από εκείνους τους παίκτες της Ελπίδων, την είχε ο Χρούμπες εκείνη την Ελπίδων, mm-hmm. ο παλιός σεντερφόρ του Αμβούργου κτλ. Και αυτοί οι παίκτες μετά μετακινήθηκαν και έγιναν ανδρών. Ο Λεύ ήταν χρόνια εκεί και εκείνη την εποχή και πολλοί παίκτες στην Μπάγερν δουλεύανε με τον Γκουαρδιόλα. Αυτό μην το ξεχνάμε, όπως στην Ντόρτμουντ δουλεύανε με τον Κλοπ. Όλα αυτά δεν ήταν τυχαία τελικά, ούτε για τους Γερμανούς τότε. Όπως και ας μην έχει πάρει τίποτα η Αγγλία. Η Αγγλία που όμως σταμάταγε στους προημιτελικούς και έλεγε επιτυχία είναι, η τελευταία δεκαετία της έχει κερδίσει όλες τις μικρές κατηγορίες κάποια στιγμή. Ναι, παγκόσμιο, ναι. Νέων, πανευρωπαϊκό, 2 φορές ελπίδων, το ευρωπαϊκό τον Άντε 17, 2 φορές ήταν φιναλίστ το Άντε 19. Αυτοί οι παίχτες, κάποιοι από αυτού, μεγάλωσαν. Ο Σάουθγκέιτ είχε την υπευθυνότητα όλων των μικρών κατηγοριών κάποια στιγμή, μετακινήθηκε στην ανδρών, αυτός τους πήγε στους τελικούς και τώρα συνεχίζει αυτή η ομάδα. Κάποια στιγμή πιθανώς θα το πετύχει, έτσι. Το 28 είναι η μεγάλη της ευκαιρία, άμα χάσει και αυτή την ευκαιρία μετά δεν ξέρω πότε θα το ξαναπετύχει, αλλά και αυτό όμως είχε ένα πλάνο. Οι Γάλλοι έχουν ένα πλάνο πάρα mm-hmm. πολλά χρόνια. Οι Γερμανοί το πλάνο αυτό το καταλήψαν.
0: Το καταλήψαν, ναι.
1: Λέω τώρα για τις μεγάλες δυνάμεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτοί που έχουν εγκαταλείψει όλα τα πλάνα
0: του στην
1: 20 ετία είναι οι Ιταλοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού το πληρώνουν.
0: Έχουν κλείσει τα μάτια στην πρόοδο οι Ιταλοί, Χριστό.
1: Αυτό, αυτό.
0: Έχουν γυρίσει την πλάτη εκεί. Δηλαδή σου
1: ναι,
0: λέει...
1: Γιατί ό,τι στο ποδόσφαιρο προσπαθήσεις να το πας κόντρα στο ρεύμα, θα το κάνεις μία φορά κόντρα στο ρεύμα. Συνέχεια κόντρα στο ρεύμα, το ρεύμα.
0: Τους έκανε κακό.
1: Τους έκανε, θα σε πάρει και θα σε
0: τους έκανε το κακό. Το Μουντιάλ του 6, εγώ λέω.
1: Α, το Μουντιάλ του 6, ναι.
0: Τους έκανε κακό. Okay. Ήταν η εποχή που άλλαζε το ποδόσφαιρο, που ξανά, που επέστρεφε το τίκι-τάκα δυναμικά. Έτσι.
1: Ναι, τους έκανε κακό αυτό. Περισσότερο κακό τους έκανε το Euro, γιατί έτυχε το 21 το Euro. Δεν πέτυχε. Το 21 προέκυψε.
0: Ναι.
1: Είχαν κάνει εκείνο το μεγάλο διάστημα του Αίτη του, αλλά από πίσω δεν βγάζαν τίποτα. Δεν κερδίζαν. Είχε σταματήσει. Οι Ιταλοί παραδοσιακά κερδίζαν και αυτοί, όπως οι Ισπανοί, μικρές ηλικιακές κατηγορίες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σταματήσα να το κάνω.
0: Ναι.
1: Και ό,τι σου λέω και πάλι, πας κόντρα στο ρεύμα και πάψεις να το κάνεις.
0: Θα τιμωρηθείς.
1: Έρχεται η ώρα που θα σε τιμωρήσει.
0: Βέβαια.
1: Αυτό.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εγώ να σου πω ότι πριν από λίγο έβγαλε ανακοίνωση η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, όπως μου λέει ο Μανούλης Μουσουράκης, ότι θα ανακοινώσει προπονητή χωρίς να λέει όνομα. Έτσι. Δεν λέει όνομα. Οπότε λοιπόν περιμένουμε τα νεότερα. Ο Ζιντάν είναι ο προπονητής που λέγεται ότι θα αναλάβει. Πριν 20 λεπτά βγήκε η ανακοίνωση αυτή. Και επίσης να σου πω ότι μπαίνει στην τελική ευθεία μεταγραφή του Μπάμπη Λικογιάννη στη Σαμπτόρια. Τώρα όμως, αφήστε ό,τι κάνετε. Πάρετε ένα 2 ώρο ρεπό από τη δουλειά σας. Βάλτε τα ακουστικά σας και μείνετε προσελωμένοι εδώ στον Beyond Sport FM, διότι έχετε ο Μανώλης Μουσουλάκης. Έχετε το ρεπορτάζ. Για 2 ώρες λοιπόν, θα είναι μια περιποίηση στα αυτιά σας και θα καλύψει όλες τις δημοσιογραφικές σας ανάγκες. Οπότε λοιπόν, μην κουνηθείτε καθόλου. Φροντίστε να φτιάξετε ένα σωστό περιβάλλον για να απολαύσετε το 2 ώρο που ακολουθεί. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
10: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
9: Και για μέσα στο σπίτι?
10: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού ο Μανώλης Σάλιακας, καθώς αναμένεται εντός της ημέρας στην Ολλανδία μετά την οριστική συμφωνία με τη Ζανκ Παουλή. Στο κάδρο των Ερυθρόλευκων η Αντώνιο Μπλάνκο και Ντένι Σουάρεθ της Αλαβές για την θέση του Χαφ πιέζει για Ορτέγκα ή River Plate, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Η Εθνική Πόλο Ανδρών νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο στην πρεμιέρα της στο Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία νωρίτερα επικράτησε 18-12 της Γεωργίας. Το Σάββατο 1 και 4 είναι προγραμματισμένο το μάτς με τη Σκουάντρα Τζούρα. Με δίλημα κάτρεση τουμπά για τον παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και αντίνοη τα μπόρδα για το ένα άκρο της επίθεσης στα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο απόψινό πρώτο μάτς με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League. Κρίσιμες οι επόμενες 3 ημέρες για την απόκτηση χαφ από την ΑΕΚ και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει η υπόθεση. Για την Ολλανδία αναχώρησαν σήμερα ποδοσφαιριστές της Ένωσης, όπου το απόγευμα θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση. Τον Χατζηδιάκο προορίζει ο Αλέσιο Λύση στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Φανέλα βασικού διεκδικούν Τέιλορ για το αριστερό άκρο της άμυνας, Τάισον για εκείνο της επίθεσης και Μύθου για την κορυφή. Παίκτης της Αλντιρίγια και επίσημα ο Κλέιντον Διαντή με τον Άρη να βάζει στα ταμεία του 4,6 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του 19χρονου Σενεγαλέζου. Στην προετοιμασία των κίτρινων που διεξάγεται στην Ιταλία, ενσωματώνεται σήμερα ο Ντελεμπασίρου, υπογράφει και ανακοινώνεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Κάτοικος Αμαρουσίου και τη νέα σεζόν παραμένει ο Τζόρνταν Βόκερ. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε τη μονοετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό Γκάρντ, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 15,6 πόντους και 4,6 assist στη στίχημα GBL. Το 17 θα φορά στην Arsenal ο Χρήστος Τζόλης, όπως αποκάλυψε δημοσιογράφος που ασχολείται με το ρεπορτάζ των Κανιονιέριδων. Θέμα ορών η ανακοίνωση των πρωταθλητών Αγγλίας για την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ, καθώς εχθές πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Μία ανάσα από τη Σαμπντόρια, ο Μπάμπης Λυκογιάννης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια έπειτα από μία τετραετία. Όπως αναφέρεται στον τύπο της Ιταλίας, ο 32χρονος Άσος έχει συμφωνήσει με τους Γενοβέζους για συμβόλαιο μέχρι το 2028. Μόνο το NBA είναι στο μυαλό του Μάριο Χεζόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News. Ο Κροάτης Forward έχει ενημερώσει σχετικά τη Real Madrid και φέρεται να απέρριψε τρεις προτάσεις από την Ευρωλίγκα, με τους Cavaliers να έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών πήρε ο Μπράντον Ντέιβις. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του Αμερικανού Σέντερ ήταν η Αλβαρκ Τόκιο, με την οποία έλυσε τη συνεργασία του λόγω τραυματισμών, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Μονακό, Ζάλγκυρης, Μπαρσελόνα, Αρμάνι Μιλάνο, Βαλένθια και Παρτίζαν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και αν είναι η στιγμή με την Bet365, τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2. Καλή σεζόν και επίσημα. Το Μουντιάλ φαντάζει ήδη ένα μακρινό παρελθόν. Από το βραδάκι ξεκινούν οι ομάδες μας τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. 8 η ώρα Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Στην Πολωνία θα γίνει το παιχνίδι. Τα γνωρίζετε, δεύτερος προγραμματικός γύρος του Europa League. 9 η ώρα Πάξη Παναθηναϊκός. Θα τα συζητήσουμε όλα, θα τα βάλουμε κάτω με τα ρεπορτάζ. Μένει έρχο Κυριαζόπουλο στη ρυθμιστική και τι μουσικέ επιλογέ. Τον Παναγιώτη Κεφαλάνο οργανώνει την παραγωγή. Μανώλη Μουσουράκη στο μικρόφωνο. Ξεκινούν λοιπόν οι ομάδε μα και θα συνδυαστεί αυτό το ξεκίνημα με το επίσημο ντεμπούτο δύο προπονητών του Νίστρουπ, του Λύση. Για ένα απαιτητικό μονοπάτι που έχει ο Παναθηναϊκός, θέλω να πω το 3 στα 3 που πρέπει να κάνει. Okay, ο πρώτος αντίπαλος και ο δεύτερος, αν το καλό περάσει ο Παναθηναϊκός, δεν συνιστά κάποιο φόβητρο, δεν συνιστούν κάποιο φόβητρο. Ωστόσο, ξέρετε, άλλο θεωρία, άλλο η πράξη, σίγουρα πιο δυνατός, πιο δύσκολος ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η Δυναμό δηλαδή, ένα σύνολο με Ουκρανούς κατά βάση παίκτες, χωρίς πολλές μεταγραφές. Ο Κετζιόρα είναι μια μεταγραφή και μάλιστα θα τον βρει μπροστά του ΠΑΟΚ και μάλιστα τον βρει ως δεξιμπακ τον Κετζιόρα, που είναι εξάλλου και, αν θέλετε, η φυσική του θέση. Στον ΠΑΟΚ πιο πολύ έπαιξε ο στόπερ. Ένα σύνολο η Δυναμό που έχει ο όπλο της στην ομοιογένεια, όπως φαίνεται στη δική του ομοιογένεια από πέρσι, και ας έχει νέο προπονητή, θα βασιστεί και ο ΠΑΟΚ. Θέλω να πω ότι μπορεί να έχει 4 μεταγραφές, να έχει κάνει 4 μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Ωστόσο, οι περισσότερες εξ αυτών θα τα πιάσουμε, βάσει και των όσων έχει μεταφέρει και ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Θα είναι στον πάγκο σήμερα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την αρχική ενδεκάδα. Μαζί μας φυσικά η Μπέτρια 65.

0: την καλησπέρα μας στον Ανδρέα από την Ουαλία, την κατακόκκινη Ουαλία όπως μας λέει. Εδώ καθημερινά πιστός ο Ανδρέας. Ναι, γενικά υπάρχουν νέα από εδώ και από εκεί και με τα γραφικά. Η ΑΕΚ πηγαίνει για το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας της. Το απόγευμα ξεκινάει η δουλίτσα και θα είναι ο Νίκος Τζαλίδης τώρα. Το πρώτο κομμάτι το κάλυψε ο Θοδωρής Καρβουνιάρης, πλέον με Νίκο Τζαλίδη. Βέβαια τα πολλά τα ονόματα έρχονται από πλευράς Ολυμπιακού. Κάθε μέρα σχεδόν, όχι από ένα, από δύο ονόματα και όχι γενικά και αόριστα, στα χαφ. Δηλαδή αν βάλουμε κάτω τα ονόματα που έχουν ακουστεί από την περασμένη εβδομάδα ή τουλάχιστον που ακούγονται την τελευταία εβδομάδα, επειδή κάποια από αυτά συντηρούνται καιρό, φτάνουμε νομίζω μια επτάδα, οκτάδα. Πάντως ένα όνομα που δεν είναι στα χαφ αλλά στη θέση του δεξιού μπακ, όχι απλά συντηρείται αλλά σε πολύ λίγο θα αποτελεί, όπως φαίνεται, και παίκτη του Ολυμπιακού, είναι ο Σάλιακας, ο οποίος μεταβαίνει στην Ολλανδία. Μας μετέφερε νωρίτερα ο Ηρακλής Αντίπας, τον οποίο θα τον έχουμε και εμείς. Γενικά υπάρχει μια αναπροσαρμογή πλάνου από αυτά που γνωρίζουμε στο 12-2 για σήμερα και μόνο, λόγω κάποιων ανηλυμένων υποχρεώσεων. Θα έχουμε Ηρακλή Αντίπα μία παρατέταρτο, 1:20 Νίκο Αθανασίου, να τα πούμε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, και 2 παρά κάτι τον Γιώργο Τσακίρη. Μας είχε μεταφέρει λοιπόν ο Ηρακλής ότι τα δύο νέα ονόματα που έχουν προσθεθεί στη λίστα του Ολυμπιακού για τα χαφ έρχονται από Λα Λίγκα, έρχονται από Αλαβές. Ο ένας είναι εξαροχταράκι, ο Αντώνιο Μπλάνκο. Τώρα μια περίπτωση με πολύ υψηλή χρηματιστηριακή αξία, δηλαδή στο Transfer Market είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια. Παίζει ως 6, δεν είναι το καθαρό μοξάρι, δεν είναι το εξάρι ο κόφτης που η μπάλα ή ο παίκτης. Έχει και δημιουργικά χαρακτηριστικά. Είναι πολύ καλό στο κουβάλμα, στο οδήγημα της μπάλας. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Και ο άλλος επίσης από Αλαβές, Ντένις Σουάρες, ένα όνομα που έχει ακουστεί και σε άλλα χρονικά σημεία στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Την καλή μέρα μας και στο Θοδωρή. Καλή επιτυχία στην Πανάθα σήμερα, λέει ο φίλος ο Θοδωρής. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες. Άντε, μακάρι. Τα ανήλυε και πριν ο Ανδρέας Δημάτος, τον Βάιο. Τη σημασία που έχει η φετινή σεζόν για τις ελληνικές ομάδες και κατ' επέκταση για τον συντελεστή, τον ευρωπαϊκό συντελεστή της χώρας μας. Άντε, σιγά-σιγά να θυμηθούμε αρχές Zeros, εκεί που είχαμε εξασφαλισμένη θέση για τον πρωταθλητή στο Champions League. Στους ομίλους τότε, στη League Face πλέον, και όχι μόνο, δεν θα είναι μόνο ο πρωταθλητής που θα καρποθεί αυτά τα πλέον εκτήματα από την βαθμολογική ενέλιξη της χώρας μας, θα είναι και οι ομάδες που θα έχουν τα παρακάτω εισιτήρια. Θα τα πιάσουμε και εμείς παρακάτω. Ναι, όχι και τόσο παλιά, που μου λέει ο νέαρχος, που μου θυμίζει εντός εισαγωγικών ότι είχαμε μια εποχή για τρεις ομάδες στο Champions League. Ναι, δεν είναι τόσο παλιά. Ωραίες εποχές. 2000-2003, Και ωραίες φανέλες. Εντάξει, όσο μεγαλώνεις, όλες αυτές τις φανέλες λίγο τις έχεις μυθοποιήσει, όχι μόνο από την ομάδα που υποστηρίζεις, και από τους αντιπάλους πολλές φορές. Τέλος πάντων, μακάρι να επιστρέψουμε σε εκείνη την εποχή και να πάμε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, υπάρχει δυναμική, αυτό φαίνεται. Ναι, και ξέρεις τι μου θύμισες, που μου το θυμίζεις όλο το καλοκαίρι.
1: Α, ναι, να το θυμίσω πάλι.
0: Όχι, ας το θυμάμαι εγώ, αφού μου το λέει συνέχεια. Χρόνια πολλά στον Νίκο Γκάλη, το μεγάλο, τον τεράστιο, και μπάσκετ με τον Γκάλη. Oh, no. 69 ετών, δεν του φαίνεται, προφανώς. Την καλημέρα μου και στην Ρόδο, που θα δούμε τα ματς σήμερα. Καταρχάς θα τα ακούσουμε εδώ και η Big Winsport FM. Του Παναθηναϊκού ο Βαγγέλης ο Νερατζιάς, του ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Θα τα δούμε του Παναθηναϊκού από τον Sky και του ΠΑΟΚ από το Open. Θυμίζω 8 η ώρα Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ και στις 9 Πάξη Παναθηναϊκός. Φίλε Σταύρο, που λες ότι με τέσσερις ομάδες θα πάμε. Μανολί, ο Όφη πήρε κύπελο, αλλά διαλύεται, ένας-ένας φεύγουν. Οπότε μην περιμένεις να φέρει κανένα βαθμό. Καταρχάς, ο Όφη είναι από τους δεδομένους, είναι δεδομένη η παρουσία του. Ακόμα και να αποκλειστεί από, από τα playoffs του Europa League, έχει εξασφαλισμένη παρουσία. Θα έχει εξασφαλισμένη παρουσία στην League Phase του Conference League. Κάτι θα πάρει εκεί. Οπότε από το 4 στα 5 που είχαμε πέρσι, εφόσον προκριθούν και Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, που είναι και το διακύβευμα για να έχουμε 5 στα 5, σίγουρα θα είναι μεγαλύτερη συγκομίδη μας σχέση με την περσινή. Ήταν πολύ αισιόδοξος ο Ανδρέας Δημάτος και για το φετινό, δηλαδή να προσπεράσουμε να μπούμε δεκάδα, αλλά έτσι κι αλλιώς από του χρόνου, επειδή αλλάζει κάθε χρόνο ο συντελεστής, θα βγει ο κακός συντελεστής τη σεζόν 22-23, οπότε εμείς φέτος διεκδικούμε δεκάδα για την επόμενη σεζόν. Η επόμενη σεζόν θα ξεκινήσει για την παραεπόμενη με εμάς να έχουμε σίγουρη τη δεκάδα. Γι' αυτό, διότι ελπίζω να μην σας μπέρδεψα, θα έχουμε βγάλει από πάνω μας το 22-23. Αν σας μπέρδεψα, θα σας δώσω ελάχιστο χρόνο να τα κατανοήσετε αυτά που σας είπα. Πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Η Winsport FM 94,6.

Μουσική επιλογή νέαρχου. Είναι μια δέηση, όπως μου είπε, μια προσευχή για το ξεκίνημα των ελληνικών ομάδων. Ο φίλος ο Γιάννης εδώ πέρα λέει, στέκεται στο καλή σεζόν, ακόμα καλοκαιράκι. Όταν μπει ο Σεπτέμβρης, λέει, να κάνουμε αυτή την ευχή. Είναι αυτό με το καλό χειμώνα που λέμε. Το περίεργο, όχι επειδή το λέμε απλά νωρίς, επειδή παρακάμπτουμε κιόλας συνήθως και μια εποχή, το φθινόπωρο, από καλοκαίρι κατευθείαν χειμώνα. Πάντως, έτσι κι αλλιώς, εδώ που έχουμε φτάσει, 25-26 πλέον, έτσι πως γίνει το ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να λέμε για καλή σεζόν, διότι δεν σταματάει επί της ουσίας η σεζόν, non-stop το πάμε. Με ακούλπα, που λέει και το τραγούδι. Έχουν βγει τα μαχαίρια εδώ, ανάμεσα στους φίλους του Όφη και... Εντάξει, έτσι το πω, φίλος. Πάντως, με αφορμή και το προηγούμενο μήνυμα του φίλου και ένα άλλο που βλέπω για μεταγραφές Όφη και τα λοιπά, πόσοι έχουν φύγει, πόσοι έχουν μείνει, έχει αποκτηθεί ο Μπουχαλάκης, έχει αποκτηθεί ο Σιέλης, πάρα πολύ μεγάλη και κομβική παραμονή του Αθανασίου. Κομβική επίσης και παραμονή τόσο του Φούντα που έλεγε το συμβόλαιο όσο και του Νους που δεν πουλήθηκε, για παράδειγμα. Υπάρχει μια βάση για έναν Όφη ο οποίος κινείται και μάλιστα κινείται και δυναμικά. Θέλει να επαναφέρει στην Ελλάδα τον Αϊτόρ. Ο Όφη, ο οποίος Αϊτόρ μετά την αποχώρηση του από τα μέρη μας έχει επιστρέψει στην πατρίδα του, παίζει για την Βιτόρια. Για τη Βιτόρια παίζει. Ναι, τη Βραζιλιάνικη Βιτόρια, που μάλιστα έχει και μια γεμάτη σεζόν. Είχε 36 συμμετοχές, 4 γκολ, 3 ασίστ. Μια χαρά. Θέλει να πάρει και επιθετικό Όφη. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Για το ποιος θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Σαλσίδο. Έχει ακουστεί σχάτως ένα όνομα που, από ό,τι καταλαβαίνω, ακόμα παραμένει υπό εξέταση και γενικά γίνεται προσπάθεια να αποκτηθεί ο Κόντρο της Φερεντσβάρος, διαφορετικού τύπου βέβαια φόρ από τον Σαλσέδο, είναι πιο φόρ κουτιού, αλλά το θεματάκι έχει να κάνει με την ομάδα του. Παίζει στην Φερεντσβάρος, έχει και υποχρεώσει σήμερα, νομίζω, παίζει η Φερεντσβάρος. Πράγματι, σήμερα στις 9 με την Βέντε προκριματικά Europa League. Να τα δούμε και αυτά, διότι πέρα από τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό αγωνίζονται και ομάδες με τις οποίες μπορεί να βρεθούν, αν περάσουν ή αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα. Α, ναι, είπα, τον έκανα Βραζιλιάνο τον Αϊτόρ. Σωστός, θα δώσει. Λάθος. Λάθος μου που λέγεται το... Ισπανός, ναι.

Καταρχάς έχει Hammarby Anderlecht στις 8 η ώρα. Ο νικητής του ζευγαριού θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, αν με το καλό περάσει από την Δυναμό Κιέβου. Θα είναι ο αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Αν δεν περάσει ο ΠΑΟΚ και υποβιβαστεί στον τρίτο προγραμματικό του Conference League, θα αντιμετωπίσει τον χαμένο του Καραμπάκ ΤΣΚΑ Σόφιας που παίζουν σήμερα για το Europa League. Οπότε οι δύο υποβιβασμένοι επί της ουσίας του Europa League θα κοντραριστούν στον τρίτο προγραμματικό του Conference League.

Και χθες είχαμε και αυτό το Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα Σόφιας 1948, όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού, αν με το καλό περάσει την Πάξη. Ένα 0-0, ένα ισορροπημένο τουλάχιστον από πλευρά στατιστικών και από όσους το είδαν και μετέφεραν γνώμη, ένα ισορροπημένο παιχνίδι.

Και όπως με ενημερώνει τώρα ο Παναγιώτης Κεφαλάς, η Las Palmas ανακοίνωσε Betancourt, ένας παίκτης για τον οποίον ενδιαφέρθηκαν, κοίταξαν, τον είχαν στο καρνέ τους αρκετές. Τον είχαν πάντως κάποιες ελληνικές ομάδες που έβλεπαν ότι δεν ριζώνει στον Ολυμπιακό. Το ακριβώς αντίθετο. Πέρσι είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν με την Αλμπαθέτε ως δανεικός και εκεί ήθελαν να τον κρατήσουν. Αλλά ο ίδιος ήθελε να επιστρέψει στην Las Palmas. Από εκεί έχει ξεκινήσει. Δεν πολύ έπαιξε. Καλά, δεν θυμάμαι αν είχε και συμμετοχή κιόλας με την πρώτη ομάδα. Ωστόσο, από τα τμήματα υποδομής της Las Palmas είχε βγει. Ήθελε να δέσει έτσι το γλυκό στο φινάλε ή τουλάχιστον προς το φινάλε της καριέρας του. Και πλέον θα τα καταφέρει. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο να δούμε και την φόρμουλα απόκτησης από τον Ολυμπιακό. Μεταγραφή μέχρι το 29. Πράγματι δεν έχει συμμετοχή με τη Las Palmas. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες, τέλος πάντων πήγε αρκετά νεαρός και ήθελε έτσι προς το φινάλε σιγά σιγά καθώς φτάνει. Εντάξει, δεν τον έχουν πάρει και τόσο πολύ τα χρόνια, 33 είναι. Εξάλλου στην τεχνική του κατάρτιση βασίζεται πολύ στο Betancourt, όχι τόσο πολύ στην ταχυδύναμη. Να ολοκληρώσει την καριέρα σου. Ναι, αυτό φίλε, δεν φταίω εγώ. Ο Έτορ φταίει, εισαγωγικά, που έπαιζε σαν Βραζιλιάνος εκεί στα φτερά του Παναθηναϊκού και τον έκανα παίκτη σε Λεσάου. Σωστός, όχι, ούτε

Την καλησπέρα μου και στο Βασίλη από την Αρχαία Ολυμπία. Εμείς ευχαριστούμε, φίλε Βασίλη. Την καλησπέρα μου και στον Άγγελο. Αν έχει κλείσει φιλικό εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ, όχι. Δεν θα δώσει κάποιο φιλικό φέτος. Τρία φιλικά τώρα στην Ολλανδία, στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας του βασικού σταδίου. Και έπειτα, 12 Αυγούστου, επίσημο ματς. Το Super Cup, έτσι, με τον Όφη. Όχι, σήμερα δεν έχει μπαλίτσες. Πόσες πια,

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκάνα τμήματα, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμακά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις, τις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας ή εφόσον έχουν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή να λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους. Πράσινο φως άναψε το Κισαία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα βράδυ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές. Κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότης σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Ενώπιον των δικαστικών αρχών θα οδηγηθεί σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την

0: εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Σφακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, Big News Pro FM 94,6 στα καλοκαιρινά vibes που μας εισάγει ο νέαρχος Κυριαζόπουλος που είναι στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Παναγιώτης Κεφαλάς στην οργάνωση παραγωγής, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα έχουμε, θυμίζω, όχι Νίκο Αθανασίου, Ηρακλή Αντίπα. Έχουμε μια σχετική αναπροσαρμογή πλάνου ελαίου ανηλυμένων υποχρεώσεων. Οπότε μία παραδέρατο Ήρα, μία και 20 Νίκος Αθανασίου και δύο παρακάτι ο Γιώργος Τσακίρης.

Όπως με ενημέρωσε πριν από λίγο και ο Παναγιώτης, εδώ πέρα μεταφέρει πριν από λίγες ώρες, τα ξημερώματα επί της ουσίας, το Athletic, μια είδεσουλα που είχε να κάνει με τον Ρόδρυ, ο οποίος θα υποβληθεί σε μια επέμβαση στην πλάτη. Τώρα αυτό δεν ξέρω, επειδή το ρεπορτάζ του Athletic σημειώνει ότι δεν υπάρχει σαφές πλάνο του πότε θα επιστρέψει, αν θα είναι, ξέρετε, σύντομα, πολύ σύντομα ή θα πάρει λίγο καιρό. Δεν ξέρω αν θα επηρεάζει και τώρα τις σκέψεις, τις βλέψεις Real που φαίνεται να κινείται. Φαίνεται τώρα εντός εισαγωγικών, διότι είναι πολύ αντικρουόμενα τα ρεπορτάζ από Ισπανία μεριά σχετικά με την πρόθεση ή μη του Πέρεθ να προχωρήσει και αυτή τη μεταγραφή. Που εν τω μεταξύ η Real είναι μία από τις ομάδες που έχουν κλέψει την παράσταση μεταγραφικά, αλλά στην λίστα εξόδων πρέπει να είναι γύρω στην 10η και παρακάτω θέση. Και αυτό διότι είναι δεδομένη η επιτυχία της και το πλάνο της τα τελευταία χρόνια να τσιμπάει τους παίκτες, είτε ελεύθερους είτε σε τιμή κόστος που λέμε.

σε τιμή κόστους δεν πουλάει από ό,τι φαίνεται ο Άρης. Ίσα-ίσα καρπώνεται και πολλά λεφτά, όπως τόσα έχει καρποθεί συνολικά για τον Clayton Diaby, πολλά. Περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ, αν βάλουμε μαζί και το πόσα πήρε πέρσι για το νίκη, για το ενίκιο του Clayton Diaby στην Αλντηρία, μαζί και με τα πόσα πήρε από την πώληση την χθεσινοβραδινή, φτάνει περίπου το ποσό στα 6,5 εκατομμύρια. Μια πολιτική του Άρη να παίρνει παίκτες εκεί από Αφρική με πολύ ταλέντο, μερικοί του βγαίνουν, μερικοί όχι. Ωστόσο φαίνεται ότι είναι πιστός σε αυτή την πολιτική, σε αυτό το project, και θα τσιμπήσει ακόμα έναν παίκτη, τον Diop Dafsir, 18χρονος, επιθετικός, είναι από την ίδια ουσιαστικά ακαδημία που πήρε και τον Clayton Diaby πριν από λίγα χρόνια. Δεν έπαιξε πολύ ο Diaby στον Άρη, αν και στα πρώτα του match μας είχε δείξει εξαιρετικά στοιχεία, εν συνεχεία κάπου χάθηκε, μετά πήγε σε άλλες πολιτείες, στην Αλντηρία όπως είπαμε, και ο Άρης έβγαλε ένα πάρα πολύ καλό ποσό. Να δούμε αν θα το αξιοποιήσει και πώς θα το αξιοποιήσει για τις άλλες μεταγραφικές υποθέσεις. Δεν βάζω εγώ τις κομματάρες, φίλε. Ο νέαρχος τους βάζει.

Γενικά και είναι το πράγμα και άλλες ομάδες, δεν είναι μόνο οι μεγάλες που πηγαίνουν προετοιμασία, γυρνούν προετοιμασία, ετοιμάζονται για τα επίσημα. Είναι και οι ομάδες με τα μικρότερα budget. Σήμερα αναχώρησε για Ολλανδία και ο Βόλος.

ο οποίος πλάκα-πλάκα έχει κάνει καλές κινήσεις. Έβλεπα τις προάλλες και την ενδεκάδα που είχε σε ένα φιλικό ξεμουδιάσματος. Και με τους παίκτες που δεν έβαλε και είναι να βάλει, διαμορφώνεται ένα πολύ καλό σχήμα, τουλάχιστον από τη μέση και μπροστά, όπου στην κορυφή θα είναι ο Ορτάδο. Θυμάστε ο επιθετικός που έβαλε τον γκολ στο ΠΑΟΚ και εκεί στο 90 φεύγα και μπήκε playoff ο Βόλος αντί του Ατρομήτου και έκοψε και βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Από πίσω ο Τζόκα, το Πορτογάλο, ο Πορτογάλος χαφ. Ο Φουρτάδο δεξιά, Φουρτάδο το θυμάστε από Παναθηναϊκό, έχει ξεκινήσει, πήγε Λαμία και έκανε τα σπουδαία και τον τσίμπησε μετά η Κράσνονταρ. Λάμπρο αριστερά, ο Γκονζάλες στα χαφ, ο Κόμπο επίσης στα χαφ. Έχει, θέλω να πω, καλά πραγματάκια και άλλες ομάδες κάνουν κινήσεις και ο Στέρας έχει κάνει πολλά πράγματα και όχι μόνο, γενικά κινεί το πράγμα. Ελπίζουμε να δούμε ένα επίσης πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και το πράγμα πηγαίνοντας σιγά σιγά προς παρατέρατο να κάνουμε τον break μας. Να πάμε και στον Ηρακλή, κινείται φυσικά και στο εξωτερικό και αυτό αφορά και το ελληνικό στοιχείο. Σήμερα αναμένουμε τα επίσημα για Χρήστο Τζόλι, γνωρίζουμε και το νούμερο που θα φοράει ο Χρήστος σε αυτή την σπουδαία ιστορική μεταγραφή και για τον ίδιο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το 17 επέλεξε ο Κανονιέρης πλέον, ή τουλάχιστον σε πολύ λίγες ώρες Έλληνας μεσοπαιδευτικός.

0: 1970.
1: Κι άλλος ένας, ο Μπάμπης Λυκογιάννης, ο οποίος βάσει και του ρεπορτάζ του Νικολό Σύρα, είναι κοντά στην Σαμπτόρια. Έχει λήξει το συμβολαιό του με την Μπολόνια. Θα μεταβεί στη δεύτερη κατηγορία, αν ολοκληρωθεί αυτό το deal. Θα παίξει στη δεύτερη κατηγορία με την Σαμπτόρια, εκεί όπου θα βρει τον Ινισίνιε. Δεν τον είδαμε στα μέρη μας τελικά, δεν προχώρησε αυτή η σπουδαία, αν ολοκληρωνόταν μεταγραφή του Ινισίνιε στον Ηρακλή. Συνεχίζει η Σαμπτόρια, εκεί όπου είναι πολύ πιθανό, βάσει και του ρεπορτάζ που μεταφέρει ο Νικολός Σύρα, να συνεχίσει και ο Μπάμπης Λυκογιάννης. Εντάξει, στον Ηρακλή γίνεται ο Χαμούλης. Να πω, δεν τα περιμέναμε. Ναι, μάλλον τα περιμέναμε. Τέλος Μπασινάς και Αμανατίδης, πριν καλά-καλά κλειστεί το δίμηνο.

Αλλά να κινείται το πράγμα. Ο Ατρόμητος θα ανακοινώσει αν όλα πάλι καλά σήμερα, αύριο, τον Νούνιες. Σήμερα να περάσει τα ιατρικά. Ο πρώην χαφ της Λαμίας έφτασε χθες αργά. Οπότε σήμερα περνάει ιατρικά, αργοματρικά. Αν όλα πάλι καλά, θα αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφή μετά τον Μάγνουσον.

Ο Πανετολικός είναι σχέτα στα χαφ. Ετοιμάζεται να είναι στο τελικό στάδιο για να αποκτήσει τον Marvelous Nakamba. Marvelous. Δεν ξέρω αν θα είναι θαυμάσια στον αγωνιστικό χώρο αυτή η μεταγραφή. Πάντως, βάσει βιογραφικού, είναι μια πολύ αξιόλογη περίπτωση. Θεωρητικά ως Αντιμπουχαλάκης έρχεται, στο 6 παίζει. Και αυτός αριστεροπόδαρος, βέβαια, έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πιο ταχυδυναμικό στην ένταση στο παιχνίδι του. Πολύ δυνατό σουτ, με πολύ αξιόλογη πορεία και στην Πρέμιερ και σε Championship. Και επίσης μια κίνηση ακόμα του Πανετολικού για τα χαφ είναι ο Εράκοβιτς, Νοβίτσα Εράκοβιτς, τον οποίο αφαίρεται να έχει κλείσει η ομάδα του Αγρινίου. Τον έχουμε δει αρκετά τα τελευταία χρόνια στην Ομόνια και σε φιλικά παιχνίδια απέναντι σε δικές μας ομάδες. Εράκοβιτς ένα οχτάρι κυρίως. Έτσι, να τα βάζουμε λίγο κάτω, να δούμε σιγά σιγά πόσο ένας μήνας έμεινε. Καθώς πλησιάζουμε προς τη σέντρα, πώς κινούνται και οι υπόλοιπες ομάδες.

Το Μαρούσι ανακοίνωσε την παραμονή του Τζόρταν Ουόκερ. Μπομπέρ σκόρερ που είχε βάλει καμιά. Πώς ρε Παναγιώτη, καμιά 50 πόντους με τον Προμηθέα πέρυσι ήταν. Πάντως από τον Προμηθέα μετά πήγε στο Μαρούσι και εκεί πέραξε λίγο πράγματα. Έκανε και τον κράτησε στο δυναμικό του το Μαρούσι και για την επόμενη σεζόν.

Για το φιλοπροτάει, ναι, σαφώς θυμάμαι Λεωνάρντο. Λεωνάρντο, ο οποίος επιστρέφει στην ΑΕΚ σε άλλο πόστο, φυσικά όχι ως ποδοσφαιριστής, στην ΚΑΠΑ 17 προπονητής, μια τριετία στην Ένωση. Ύστερα από τη δεύτερη σεζόν κυρίως άρχισε να παίρνει, ή τουλάχιστον να παίρνει και ρόλο. Πολύ σημαντικό, ειδικά η σεζόν 11-12 ήταν πραγματικά εξαιρετική. Και στο ξεκίνημά της, με εντυπωσιακά γκολ, θυμάμαι, και απέναντι στην Άντερλεχτ και με τον Ολυμπιακό. Εννοώ για τον άλλο φίλο που με ρωτάει για τον Ιταλό Κρίσο, αν θα μπει στην ΑΕΚ, στο μπάσκετ αν αναφέρεται. Έχει μπει ο, με συγχωρείτε, ο Πινιατάρο. Τι έπαθα, δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν. Όχι, εντάξει, όλα καλά, ζούμε. Ωστόσο, το αν, ξέρετε, θα βάλει και το πολύ χρήμα που διαθέτει, έχει να κάνει και με την είσοδο της ΑΕΚ ΜΗ στο NBA Europe. Είναι σαφής η προθέσή του να επενδύσει, αλλά αυτό επαφείται και σε αυτό το κομμάτι, αν η ΑΕΚ μπει στο NBA Europe, που έτσι και αλλιώς θα είναι πολλά τα έσοδά της, πάρα πολλά, αν πάρει το license. Αλλά ακόμα και για ένα χρόνο θα είναι πολλά τα έσοδα, αυτό δεν έχει σχέση, αν μπει για ένα για πολλά χρόνια. Πέρα από αυτά τα έσοδα όμως είναι και δικά του δεδομένη πρόθεση. Βάσει του ρεπορτάζ τουλάχιστον, αλλά και βάσει του μετοχικού κεφαλαίου που διαθέτει, να ενισχύσει. Αλλά ξαναλέμε, εάν μπει η ΑΕΚ στο NBA Europe.

Αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Έχουμε ακόμα μια αναπροσαρμογή πλάνο με τους ρεπόρτερ, διότι θα μιλήσει πολύ λίγο ο Χρυσολύς με τη Λίμπαρτ. Πιο μετά θα την έχουμε τη συνέντευξη. Θα μιλήσει σε όλους τους απεσταλμένους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στην προετοιμασία των Πειραιώτων. Κανονικά πάντως ο Νίκος Αθανασίου πρωτάει ο φίλος. Θα δούμε λίγο τώρα με τις ώρες.

Λοιπόν, μετά το δελτίο θα πάμε σε Νίκο Αθανασίου. Εν συνεχεία γύρω σε Κύρις και φινάλε τελικά Μερακλή Αντίπα 2 παρά κάτι. Να τα βάλουμε κάτω και για τα μεταγραφικά, για Ολυμπιακό, για ΑΕΚ. Να δούμε ποιος θα είναι ο Αντικάγκουα. Να τα πούμε βεβαίως και για τα σημερινά παιχνίδια και του Παναθηναϊκού, για τον ΠΑΟΚ όπως μας μετέφερε νωρίτερα και ο Δημήτρης Τζορπατζόγλου. Οκ, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά σε ό,τι έχει να κάνει με το αρχικό σχήμα. Ο Παυλένκα αναμένεται να είναι στην εστία, παρότι χθες στη συνέντευξη τύπου εκπροσώπησε τον δικέφαλο του Βορρά ο Τσεφτσής. Ο Παυλένκα είναι εκείνος που βάσει του ρεπορτάζ αναμένεται να ξεκινήσει βασικός. Δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Τέιλορ. Έχει επιστρέψει στις προπονήσεις ο Μπάμπα μετά την παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο. Ωστόσο, δεν θα ήταν και δίκαιο, αν το θέλετε έτσι, με λίγες προπονήσεις να ξεκινήσει εκείνος εναντί του Τέιλορ που έχει κάνει όλη την προετοιμασία. Μιχαηλίδη σίγουρα στα στόπερ και το ερωτηματικό σαφώς έχει να κάνει με τον παρτενέρ. Να δούμε τον Χατζηδιάκο. Αυτός έχει το προβάδισμα. Θυμίζω εγώ δεν έχει μετρήσει ούτε λεπτό στα φιλικά. Ήταν από τα τελευταία, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του δικεφάλου του Βορρά. Πάντως ο Έλληνας στόπερ έχει το προβάδισμα έναντι του Ελουστόντο, όπως μετέφερε νωρίτερα ο Δημήτρης. Προβάδισμα στα χαβ δίπλα στο Ζαφίρι έχει ο Καμαρά έναντι του Σάντα Μαρία. Η τριάδα πίσω από τον Φορ όλα αυτά τα χρόνια δεν γίνεται να αλλάξει. Θα δούμε αν αλλάξει κατά τη διάρκεια τη σεζόν, επειδή ο Ταχάλι έρχεται με πολύ δυνατές περγαμινές. Έχουν περάσει και τα χρόνια για τον Τάισον, όσο ποιοτικότατος και αν παραμένει. Πάντως Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον αναμένεται να είναι πίσω από Μύθου, ο οποίος έχει το προβάδισμα έναντι του Γερεμέγε.

Έχουν τα ζητηματάκια τους οι Ουκρανοί. Εκτός είναι ο Τιμτσίκ, ο Αλεξάνδρ Τιμτσίκ, ο οποίος είναι βασικός δεξιός μπακ της Δυναμό Κιέβου. Εκτός είναι και ο Μιχαηλένκο Χάφινε. Ο Μιχαηλένκο και άλλα ζητηματάκια είχαν, ωστόσο αυτά έχουν λυθεί. Αυτοί οι δύο προαναφερθέντες είναι βάσει και των όσων μετέφερε και χθες και επιβεβαίωσε ο προπονητής της Δυναμό, ο Κώστιου, που θα είναι εκτός. Διάβαζα χθες στο Soccer Base ένα ενδιαφέρον στατιστικό. Ο ΠΑΟΚ είχε αντιμετωπίσει και παλιότερα την Δυναμό Κιέβου, πολύ παλιότερα, πριν από μισό αιώνα ακριβώς. 1976 ήταν τότε που είχε χάσει 2-0 στην Τούμπα και 4-0 στο Κίεβο. Γίνονταν παιχνίδια τότε στην Ουκρανία. Στο παιχνίδι της Τούμπας είχε αναλάβει εκτέλεση πέναλτι ο Γιώργος Κούδας. Δεν ήταν κάτι το σύνηθες σε ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον θρύλο του ΠΑΟΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν τα κατάφερε, δεν ευστόχησε. Το απέκρισε ο αντίπαλος Πορτιέρε, ο Ρουντάκοφ. Οπότε αυτό το ιδιαίτερο με το μοναδικό πέναλτι που είχε εκτελέσει και χάσει ο Γιώργος Κούδας έρχεται από αυτό το συναπάντημα ΠΑΟΚ και Δυναμό Κιέβου με το τραγουδάκι. Έχω κρατήσει τα μηνύματά σας, ορισμένα για τους ρεπόρτερ. Πάμε σε break, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε για καυτό ρεπορτάζ.

0: Winsport FM 94,6.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού ο Μανώλης Άλιακας, καθώς αναμένεται εντός της ημέρας στην Ολλανδία μετά την οριστική συμφωνία με τη Ζανκ Πάουλη. Στο κάδρο των Ερυθρόλευκων, η Αντώνιο Μπλάνκο και Ντένι Σουάρα στις Αλαβές για τη θέση του Χαφ. Πιέζει για Ορτέγκα η River Plate, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Με δίλημα κάτρηση Ντουμπά για τον παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και Αντίνο ή τα μπόρδα για το ένα άκρο της επίθεσης, τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο απόψινο πρώτο μάτς με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League. Κρίσιμες οι επόμενες τρεις ημέρες για την απόκτηση χαφ από την ΑΕΚ και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει η υπόθεση. Για την Ολλανδία αναχώρησαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης, όπου το απόγευμα θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Τον Χατζηδιάκο προορίζει ο Αλέσιο Λύση στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Πανέλα βασικού διεκδικούν Τέιλορ για το αριστερό άκρο της άμυνας, Τάισον για εκείνο της επίθεσης και Μύθου για την κορυφή. Η εθνική πόλο ανδρών νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο στην πρεμιέρα της στο Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου το Σάββατο 1 και 4 θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία νωρίτερα επικράτησε 18-12 της Γεωργίας. Το ελληνικό ποδόσφαιρο επιστρέφει στο top 10 από τη σεζόν 2027-28. Θα έχει τον πρωταθλητή απευθείας στη League Phase του Champions League, όπως ανέφερε στον bwin Sport FM ο Ανδρέας Δηματός. Προερχόμαστε από τρεις καλές σεζόν. Αυτή τη σταθερότητα θέλουμε να διατηρήσουμε, πρόσθεσε ο σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA. Αντίστροφη μέτρηση στην ομάδα μπάσκετ του Άρη για τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος γκάρντ, ο οποίος αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του. Σε μια κίνηση επένδυση προχωρά ο Άρης, καθώς φέρνει τον 18χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Ουσμάν Διόπ. Στην προετοιμασία των κίτρινων ενσωματώνεται σήμερα ο Ντελεμπασίρου, ενώ υπογράφει και ανακοινώνεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Κάτοικο Σαμαρουσίου και τη νέα σεζόν παραμένει ο Τζόρνταν Βόκερ. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε τη μονοετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκάρντ, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 15,6 πόντους και 4,6 assist στη στοίχημα GBL. Πρόβλημα με Ρόδρυ στη Manchester City, καθώς σύμφωνα με το αθλητικό 29χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ισπανία, ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στη μέση και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για άγνωστο χρονικό διάστημα. Μία ανάσα από τη Σαμπντόρια, ο Μπάμπης Γλυκογιάννης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια έπειτα από μία τετραετία. Όπως αναφέρεται στον τύπο της Ιταλίας, ο 32χρονος Άσος έχει συμφωνήσει με τους Γενοβέζους για συμβόλαιο μέχρι το 2028. Μόνο το NBA είναι στο μυαλό του Μάρο Χεζόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News. Ο Κροάτης Forward έχει ενημερώσει σχετικά τη Real Madrid και φέρεται να απέρριψε τρεις προτάσεις από την Ευρωλίγκα, με τους Cavaliers να έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings FM 94,6. Νέαρχο Σταντέξ, Νέαρχο Χιαζόπουλο, Παναγιώτη Κεφαλά στην οργάνωση παραγωγή. Μανώλη Μουσουράκη στο μικρόφωνο και Τροχάδιν. Πάμε ρεπορτάζ, διότι έχουμε πολλά και κυρίω έχουμε μάτς το βράδυ. Ξεκινάει αυτό το απαιτητικό ευρωπαϊκό ταξίδι για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να κάνει το 3-3, το οποίο συνδυάζεται, αυτή η κίνηση συνδυάζεται με νέα εποχή, εποχή Νίστρουπ. Στην παρέα μας Νίκος Αθανασίου. Έλα Νίκο.
1: Καλημέρα Μανώλη, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Είμαι καλά. Εσύ?
1: Καλά, μια χαρά. Ξεκινά σήμερα η σεζόν, τα κεφάλια μέσα. Μακάρι αυτή η σεζόν, δική μου ευχή έτσι, για τον Παναθηναϊκό που ξεκινά απόψε κόντρα στην Πάξη, να είναι μια σεζόν η οποία θα ολοκληρωθεί το Μάιο με δάκρυα χαράς και θα είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με τις προηγούμενες. Ο Παναθηναϊκός ξεκινά σήμερα το ευρωπαϊκό του ταξίδι, όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, ένα πολύ απαιτητικό ταξίδι, όχι όσον αφορά τους αντιπάλους που θα βρει στον δρόμο του, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ισχυρός, έχει στον δεύτερο προκριματικό γύρο απέναντί του την Πάξη, στον επόμενο θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τερνάβα ΤΣΣΚΑ 1948, που χθες οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 0-0, αλλά...
0: Αρκετά ισορροπημένο από ό,τι κατάλαβα,
1: ναι,
0: το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, σωστά. Απλά όταν πρέπει να κάνεις το 3-3, δεν έχεις το παραμικρό δικαίωμα στο λάθος και πρέπει απλά να κάνεις το αυτονόητο. Όπως το αυτονόητο πρέπει να πράξει και απόψε το βράδυ ο Παναθηναϊκός, στο ξεκίνημα, στο επίσημο ξεκίνημα της εποχής του Τζέικοπ Νίστρουπ, στον πάγκο του Τριφυλιού, να πάρει την νίκη, να, αν μπορεί γιατί όχι κιόλας, να καθαρίσει την πρόκριση από απόψε και να μετατρέψει σε τυπική διαδικασία τον επαναληπτικό την επόμενη Πέμπτη στο Ολυμπιακό στάδιο. Όπως και να το κάνουμε, η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων είναι χαοτική. Το μπάτζετ των δύο ομάδων επίσης, η απόστασή τους είναι χαοτική. Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι το απόλυτο φαβορί, αλλά αυτά τα πράγματα έτσι θα πρέπει να επιβεβαιώνονται στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός σέβεται την Πάξη. Είναι άλλο πράγμα το πώς βάζουμε εμείς αυτό το ζευγάρι και στα γραφόμενα και στα λεγόμενά μας, και είναι άλλο το πώς αντιμετωπίζει αυτά τα παιχνίδια ο ίδιος ο οργανισμός. Και ο Νίστρουπ χθες είπε ότι θα πρέπει η ομάδα να είναι πολύ προσεκτική, ειδικά με τους δύο επιθετικούς που έχουν οι Ούγγροι στα τελευταία μέτρα του γηπέδου, που στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα υπάρχει είναι μια πολύ επιθετική ομάδα. Νομίζω όμως ότι στα παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό θα προσαρμόσει το αγωνιστικό της σχέδιο και λογικά θα περιμένει αρκετά πίσω από την μπάλα. Εκεί ο Παναθηναϊκός προφανέστατα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στις μεταβάσεις του, στο τι κάνει, πώς κινείται, πώς τοποθετείται όταν χάνει την μπάλα, πράγματα που δεν τα έκανε καλά στο τελευταίο του φιλικό στη Βιέννη. Οπότε περιμένουμε απόψε από τον Παναθηναϊκό να είναι Παναθηναϊκός, έτσι, και να κάνει το αυτονόητο.
0: Νίκο, αν αυτό με τους δύο επιθετικούς της Πάξη επηρεάζει, φαντάζομαι επηρεάζει κάπως τη σκέψη του Νίστρουπ τελικά για τον παρτενέρ του Ντεφράη?
1: Κοίταξε, Άδης, είναι κάτι το οποίο τον έχει προβληματίσει αρκετά. Τις προηγούμενες ημέρες μοίρασε το χρόνο των δοκιμών στον Γκάτρι και στον Τουμπά. Πραγματικά δεν μπορώ να πω με σιγουριά τι θα κάνει απόψε. Το ξέρει μόνο εκείνος. Οπότε αφού πάμε και στα της ενδεκάδας, πάντως για να σου απαντήσω κάτι να το περάσω έτσι, δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Γιατί στο μυαλό του Νίστρουπ έχει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Εντάξει, προφανώς σε κάποια παιχνίδια θα βλέπουμε κάποιες τακτικές προσαρμογές, αλλά όσον αφορά τις βασικές ιδέες, ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να τις αλλάξει, είτε παίζει με ομάδα που παίζει, ξέρω, με 4-4-2, είτε με ομάδα που παίζει 4-3-3, είτε με ομάδα που περιμένει σήμερα ο Παναθηναϊκός να τον περιμένει στο μισό γήπεδο, είτε αν θα βρεθεί απέναντι σε μια ομάδα, ας πούμε, που έχει μια διαφορετική αγωνιστική φιλοσοφία, όπως έγινε για παράδειγμα στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Λέω ένα πρόσφατο παράδειγμα από τα φιλικά παιχνίδια. Τώρα, σχετικά με την ενδεκάδα, τον Ινάκη Πένια περιμένουμε κάτω από τα δοκάρια, αριστερός Μπάκο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Τσάπρας. Ο ένας στόπερ θα είναι ο Ντεφράη και ο παρτενέρ του, όπως είπα και πριν, παίζει τη θέση ανάμεσα στον Τουμπά και στον Κάτρι. Ο Τσέριν μαζί με τον Καμαρά, οι δύο κεντρικοί χαφ. Μπροστά τους σε ρόλο 10 ο Γιάγκουσιτς, στο ένα φτερό της επίδεσης ο Αντίνο, στο άλλο ο Ζαρουρί και στην κορυφή ο Ανδρέας Τετέι. Αυτή θα είναι λογικά, έτσι, εκτός συγκλονιστικότητα του απρόπτου και εκτός κάποιας έκπληξης, η πρώτη ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν.
0: Mm-hmm. Άρα κάποια έκπληξη μπροστά, τύπου τα μπόρδα, όχι, έτσι?
1: Άφηνα λίγες πιθανότητες, αλλά πραγματικά λίγες. Απλά επειδή το έχουμε δει, φαίνεται ότι το σκέφτεται. Δεν νομίζω όμως. Νομίζω θα δούμε αν τίνω από τη μία και Ζαουρί από την άλλη. Να πω εγώ εδώ ότι ο Παναθηναϊκός απόψε δεν θα είναι μόνος του στην πανέμορφη πόλη. Καθόλου πανέμορφη, γιατί μίλησα το πρωί και με τον Διονύση και με τους φίλους συναδέλφους. Πραγματικά είναι... δεν έχει τίποτα. Δεν πειράζει. Ας έχουμε να τη θυμόμαστε τη συγκεκριμένη πόλη για το αποτέλεσμα που θα κάνει και ο Παναθηναϊκός απόψε. Οπότε οι πράσινοι θα έχουν μαζί τους 230 οπαδούς τους, οι οποίοι εξάντλησαν τα εισιτήρια. Είναι πολύ μικρό το γήπεδο. Νομίζω και στα social μπορεί ο κόσμος να δει από τις ανταποκρίσεις των καλών συναδέλφων ότι είναι ένα γήπεδο επαρχιακής ομάδας.
0: Και πρέπει να μην είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση αγωνιστικός χώρος, βάσει των όσων είπε και ο
1: Ναι, ξέρω το γήπεδο και οι κερκίδες είναι, ξέρεις, κάπως. Είναι ένα μίζερο σκηνικό στο οποίο ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δώσει λάμψη και αξία μέσω από μια κακή εμφάνιση και ένα καλό αποτέλεσμα αν του πάρει η πάξη. Mm-hmm. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός από το πρώτο λεπτό, και νομίζω αυτό θα κάνει, αυτό είναι το ζητούμενο για τον Ίστρου, από το πρώτο λεπτό να μπει ο Παναθηναϊκός δυναμικά, κυριαρχικά, να βάλει την μπάλα κάτω, να βρει τους συνδυασμούς ψηλά στο γήπεδο, να πετύχει κάποια γρήγορα γκόλ, κάποιο γρήγορο γκόλ και να καθαρίσει την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι.
0: Από τον επόμενο γύρο, αν το καλό περάσει ο Παναθηναϊκός στο ΒΑΡ, έτσι. Mm-hmm.
1: Ορίστε.
0: ΒΑΡ, λέω, δεν έχουμε από τον επόμενο γύρο.
1: Ναι, ΒΑΡ, βεβαίως, δεν έχουμε.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει, γενικά Τσουλού και Europa υπάρχει σε όλους τους γύρους. Στο conference από τον επόμενο, από τον τρίτο.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει φάει μια καλή πιστολιά στο conference χωρίς ΒΑΡ. Στην επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά το 2016, σε εκείνα τα προκριματικά του καλοκαιριού το 2022. Mm. Πολύ δυνατές επιστολές. Με μια κόκκινη στον Παλάσιος που δεν ήταν, με ένα πέναλτι, αν θυμάμαι καλά, πάνω στο Σπόραρ που δεν δόθηκε ποτέ. Γενικά, εντάξει, okay, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να συμβαίνει αυτό. Είναι μια διοργάνωση της UEFA, έτσι, και όπως έχει στους υπόλοιπους προγραμματικούς γύρους, είτε στο Europa είτε στο Champions League, θα έπρεπε να έχει ΒΑΡ και στον δεύτερο προγραμματικό γύρο.
0: Θεωρητικά, εγώ συμφωνώ.
1: Να σου πω, εκτός και αν ο διαιτητής απόψε θέλει να δώσει κανένα δυο πιάνες στον Παναθηναϊκό που να μην είναι, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει. Αν είναι μια φορά να γίνει και το ανάποδο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά τώρα πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί και να υπάρχουν παντού σε όλα τα προκριματικά ΒΑΡ. Ακόμα και αν καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο τεχνολογικά σε κάποια γήπεδα να συμβεί αυτό.
0: Επειδή σήμερα π.χ. έχει 40 παιχνίδια, καταλαβαίνει κανείς ότι από αυτά τα 40 γήπεδα, μερικά δεν είναι και τα πλέον εξυγχρονισμένα. Οπότε δεν συμφωνώ.
1: Νομίζω στην Ουγγαρία έχει ΒΑΡ. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν πρόβλημα στο γήπεδο της.
0: Ναι, απλώς πρέπει να είναι κοινό για όλο το γύρο.
1: Αυτό. Ναι, σωστά. Απλά σε κάτι γήπεδα τώρα, ξέρω εγώ, τύπου. Μην πω τώρα κάποια ομάδα και προσβληθεί κανένας από κάποια χώρα που μπορεί να μας ακούει. Εντάξει, εκεί που δεν έχουν ΒΑΡ τώρα είναι ζήτημα. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ερωτήσουμε.
1: Μακάρι να μην το συζητάμε το βράδυ. Μακάρι να μην τα συζητάμε αυτά. Για πες.
0: Ρωτάει και ένας φίλος εδώ και γενικά το έχω δει αυτό το ερώτημα για Κρίστιανσεν. Αν θα υπολογίζεται και πότε θα υπολογίζεται από τα επόμενα παιχνίδια. Πότε το χρονοδιάγραμμα.
1: Θέλει λίγο το χρόνο το ακόμα. Έτσι. Δεν είναι κάτι που έχει συμβεί, δεν είναι κάτι ανησυχητικό το ότι έμεινε εκτός αποστολής. Απλά έκλεινε ο Νίστρουπ ότι ακόμα δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο προσαρμογής για να τον πάρει στην αποστολή. Mm-hmm. Έχει δηλωθεί κανονικά στην Ευρωπαϊκή Λίστα, θα δηλωθεί και σε επόμενες Ευρωπαϊκές Λίστες. Δεν έχει γίνει κάτι φοβερό και τρομερό. Τώρα πότε θα μπει και πότε θα κρίνει ο Νίστρουπ ότι είναι έτοιμος, αυτό το ξέρει ο coach. Έτσι. Για παράδειγμα, νομίζω ότι έχει πιθανότητες να είναι στην αποστολή για τον επαναληπτικό εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο, και μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα παιδί που πρέπει να βρει ρυθμό μέσα από κάποια, ξέρω εγώ, αν γίνουν κάποια εσωτερικά φιλικά, μέσα από κάποιες προπονήσεις, περισσότερες προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό, μέσα από χρόνο συμμετοχής πλέον τώρα στα επίσημα. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος διασύνης και προφανώς δεν υπάρχει και λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Αλλά δεν έχουμε. Το ξέρω ότι το σημερινό πρόγραμμα έχει μόνο το παιχνίδι σήμερα. Ωστόσο, για τα μεταγραφικά, καταλαβαίνω ότι εντάξει, υπάρχει μια παύση. Πάμε για οχτάρι. Για τις αποχωρήσεις. Δεν ξέρω, επειδή είχα εγώ στο μυαλό μου ότι ο Σιώπης θα είναι στην αποστολή, τουλάχιστον αυτό καταλάβαινα.
1: Ναι.
0: Αν η μη ένταξή του στην αποστολή σημαίνει κάτι για το άμεσο μέλλον, ενώ. Κάτι γρήγορα.
1: Σωστό. Ο Σιώπης ήρθε κανονικά στην προετοιμασία, έπαιξε και σε κάποια φιλικά, αλλά είχε ενημερωθεί πως δεν υπολογίζεται. Mm-hmm. Και ότι θα έπρεπε να ψάξει να βρει ομάδα και τον επόμενο προορισμό της καριέρας του. Στην Κύπρο αναφέρουν ότι έρχεται σήμερα στην Αθήνα ο Ζήσης Βρίζας. Βέβαια έρχεται να συναντηθεί με ποιον δεν ξέρω.
0: Ναι, σωστό. Με σένα. Κάνε ένα ραντεβού.
1: Δεν μπορώ να βοηθήσω, συγγνώμη κιόλας. Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω με ποιον θα μπορούσε να συναντηθεί στην Αθήνα ο Ζήσης Βρίζας, εκτός κι αν okay, έρθει, όταν θα επιστρέψει ο Στέφανος Κοτσόλης και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Εντάξει, νομίζω ότι ο ΑΠΟΕΛ θα μπορούσε να είναι ένας προορισμός για το Σιώπη και ο Άρης έχει ενδιαφερθεί. Οπότε νομίζω ότι όποιος κάνει την καλύτερη πρόταση στον Παναθηναϊκό και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, αυτός θα έχει και το προβάδισμα. Τώρα, όσον αφορά τους υπόλοιπους που δεν υπολογίζονται, δεν υπάρχει κάτι. Υπήρξε μόνο η πρόταση από τον Έρικ Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος ξαναλέω όμως δεν έχει κοπεί, δεν έχει πάει στο δεύτερο γκρουπ, έτσι εκεί που βρίσκεται ο Πάντοβιτς, ο Βιλένα, ο Μπακασέτας και ο Γέντβαϊ. Για τον Πάλμερ είχε έρθει εκείνη η πρόταση από μια τουρκική ομάδα, δεν τη δέχτηκε, δεν προχώρησε. Για τον Μπακασέτα νομίζω δεν έχει έρθει κάτι ακόμα, αν και αντιλαμβάνομαι ότι ο Αστέρας Τρίπολης πολύ θα ήθελε να κάνει τον μπαμ του καλοκαιριού και να τον φέρει πίσω εκεί από που ξεκίνησε και να ξαναπαίξει. Νομίζω είχαν παίξει τότε μαζί με τον Κουρμπέλη. Θα μπορούσε. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, να φτιάξουν μια ομάδα πάνω σε παιδιά με πολύ μεγάλη εμπειρία, ποιότητα, που ξεκίνησαν την καριέρα τους από την Τρίπολη. Αλλά κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής. Παρά μόνο, ξέρεις, κάποιες κρούσεις, κάποιες συζητήσεις, αλλά όχι επίσημες προτάσεις.
0: Ωραία, Νίκο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, Μανώλη μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή σου μέρα. Νίκο Αθανασίου, λοιπόν, για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το πρώτο για τη νέα σεζόν. Πάμε εμείς ένα μικρό break και επιστρέφουμε με Γιώργο Τσακίρη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Σαφώς και Αστέρα Τρίπολης μαζί. Ήταν Μπακασέτας και Κουρμπέλης, το τσεκάρα και εγώ. Και από Εθνικές μικρές, μικρά κλιμάκια, μικροί και οι δυο τους. Γενικά έχουν μια κοινή πορεία. Μπακασέτας και Κουρμπέλης, γι' αυτό μας έλεγε και ο Νίκος Αθανασίου νωρίτερα.

0: Λοιπόν, παιδιά, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού συγκεκριμένα. Ηρακλής Αντιπάς αργότερα, λόγω και της συνέντευξης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θα έχουμε τον Ήρα 2 παρακάτι, στην ώρα του Γιώργου Τσακίρη. Οπότε, επειδή δεν θα έχουμε τότε Γιώργο Τσακίρη, και επειδή είναι εξαιρετικός συνάδελφος, θα βγει τώρα. Τον έχουμε στην παρέα μας.
1: Βέβαια, προέχει δουλειά, εννοείται.
0: Πώς είμαστε, Γιώργο?
1: Μια χαρά. Προέχει δουλειά, δεν θα προέχει δουλειά. Πρέπει να κάνει δουλειά τώρα ο Ηρακλής, θα βοηθήσουμε, εννοείται.
0: Έτσι. Και προέχει...
1: Άλλωστε, εμείς σε εξέλιξη σε επίπεδο να έχουμε μεταγραφή ή κάποιο πρότυπο, παιδί μου, δισογραφία θέμα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, μιλάμε.
0: Και να σου πω την αλήθεια, μας κακοέμαθε λίγο η Χάπολ εκεί, επειδή είχαμε συνηθίσει να βγαίνουν τα ονόματα κανένα 3 ώρα πριν να ανακοινωθούν. Απλώς είναι η πολιτική των Ισραηλινών εκεί πέρα να τα βγάζουν στη φορά.
1: Η λογική και η πολιτική. Να σου πω κάτι, ούτως ή άλλως θεωρώ ότι έτσι πρέπει για μένα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Προκειμένου να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Θεωρώ ότι αυτό το κάτω ταραντάρι το καταλαβαίνω. Έχει αποτέλεσμα πάρα πολλές φορές και αφορά τους διευθυντές ποδοσφαίρου και τις ομάδες, ώστε να μην πληρώνει τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω, να το πω αλλιώς. Από την άλλη, για τον κόσμο δεν είναι και πολύ normal. Και μην ξεχνάμε ότι όλα τα κλαμπ, το έχω ξαναπεί γιατί το ξεχνάμε λίγο αυτό, υπάρχουν για τον κόσμο τους. Δεν υπάρχουν για το εκάστοτε αφεντικό τους ή για το εκάστοτε υπαλληλικό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Οπότε τον κόσμο οφείλεις, που είναι η βασική σου προτεραιότητα, να τον ενημερώνεις. Αλλά του τσινάει και έχουν επιλέξει αυτήν εδώ. Καλά το κάνουν αυτό το θέλουν. Όταν επιτυχάνει κιόλας η πορεία, είναι μια χαρά όλα. Άμα δεν είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει, μεγάλη συζήτηση αυτή. Επειδή πολλές μεταγραφές χαλάνε όταν βγαίνουν στη φόρα, οπότε και ξέρεις.
1: Δεν πειράζει. Ο Ξαντοπανάγαθο, η δεξαμενή έχει πολύ παράγραφα. Μπορεί να πεις δηλαδή ότι ένα πρόσωπο μπορεί να κάνει μόνο για τη μία δουλειά. Έχει από ποδοσφαιριστές πάρα πολλούς, αν είσαι καλά οργανωμένος και δουλεύεις σωστά. Πάρα πολλούς.
0: Λοιπόν, ξέρεις τα ερωτήματα.
1: Σε μία-δύο περιπτώσεις έχεις πρόβλημα. Αυτό γίνεται συνήθως.
0: Αυτές οι μία-δύο περιπτώσεις πιστεύεις έχουν λίγο αυξηθεί μετά το Κάγκουα, ή υπήρχαν κάποιοι που τους είχες στα υπόψη?
1: Υπήρχε ένας ακόμα, Μανώλη, σίγουρα στην ίδια ευθεία με τον Κάγκουα, στο να υπολογίζεται και βασική επιλογή για αντιπινέδα. Αυτή φαντάζομαι αυτή τη στιγμή θέλει να ολοκληρώσει ο Ριμπάλτ. Αυτό που προσπαθούμε να αντιλήσουμε το ρεπορτάζ και καταφέρνουμε είναι ότι σαν εξέλιξη είναι ότι είναι σε ανοιχτή διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή με τον παίχτη να κλείσει τον παίχτη και με την ομάδα να αρχίσει μια επαφή. Πρώτη κουβέντα εμβριακή, να το πω έτσι. Εντάξει, με τις ομάδες δεν χρειάζεται και πολύ. Όπως βλέπεις και με τη Μπεσεβά, κάλεσε πρόταση, κάλεσε αντιπρόταση. Βαριά, ένα 24ωρο θα σπάρει. Αν η απόσταση δεν είναι μεγάλη, ξέρει να βαρεθεί η κοινή οικονομική φόρμουλα, να το πω έτσι. Το πιο βασικό είναι να έχεις τον παίχτη, να καταφέρνεις να εξασφαλίσεις ότι αυτός θα είναι okay μαζί σου και θα θέλει να έρθει σε σένα, γιατί δεν υπάρχει λόγος να το συζητάς, έτσι. Ναι. Γι' αυτό πάνε και οι περισσότερες ομάδες και όταν τον παίχτη, όταν τον ενδιαφέρει προοπτική. Γι' αυτό και λένε πολλοί όταν γράφουν σε ρεπορτάζ και διαβάζουμε ότι ναι, τα έχει βρει με τον παίχτη. Το κάνω κάτω από το τραπέζι, το κάνω ανοιχτά, γιατί δεν υπάρχει νόημα να φέρω τον Μανώλη Μουσουράκη αυτό να μου πει: εγώ δεν θέλω να παίξω στην Ελλάδα εξινάκ και να συνεχίσει να ασχολούμαι με την περίπτωσή σου, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό γίνεται, αυτό συμβαίνει και τώρα στην ΑΕΚ. Σήμερα εγώ νομίζω ότι το αργότερο αύριο θα τελειώσει το ενδεχόμενο του να έχουμε τον παίχτη μαζί και να έχουμε ξεκινήσει ήδη και τις επαφές με την ομάδα. Αυτό επιδιώκει να κάνει ο Ριμπάλτα, προκειμένου ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν μπορεί, αν όχι από Δευτέρα, να πάει ο παίχτης στην Ολλανδία. Έξω είμαστε λίγο από το πρόγραμμα. Να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι, επειδή πες αν πάει από Δευτέρα Τρίτη, μετά βία σου.
1: Και Σαββατοκύριακο να πάει, έξω είμαστε. Θυμίζω ότι ο κόουτς είχε πει ότι είναι πιθανό και ελπίζουμε και θέλουμε να έχουμε έναν με δύο παίκτες με την έναρξη του Δευτέρου στα δύο προετοιμασίας. Σήμερα δηλαδή. Σήμερα ένας με δύο παίκτες δεν είναι στην Ολλανδία καινούργιοι.
0: Έφυγε, αυτό. Θα φύγει η ΑΕΚ.
1: Ορίστε, συγγνώμη. Νομίζω ότι δεν φεύγει τώρα.
0: Φεύγει τώρα.
1: Κάτι έτσι. Οπότε θυμάμαι.
0: Το απογευματάκι έχει προπονήσει, έτσι.
1: Ναι, είναι η πρώτη προπόνηση στο απόγευμα, όπως είχε κάνει και την άλλη φορά που είχε πάει. Απόγευμα έχει προπονηθεί.
0: Γιώργο, τι περιμένουμε τώρα σε αυτό το δεύτερο κομμάτι? Θέλω να πω.
1: Και μέχρι τις 2 Αυγούστου. Κοίταξε, είναι το πιο βασικό, το πιο ουσιαστικό, το πιο σημαντικό κομμάτι δουλειάς εν όψη του βασικού στόχου για μένα, που είναι ο coach. Έχει ερευνηθεί τους στόχους του Super Cup πρώτα, την κατάκτηση του τροπέου, και καλά κάνει ο coach. Αλλά εν όψη του Champions League και των προκριματικών, δηλαδή για μένα αυτή είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος σεζόν για την ΑΕΚ, ο πιο σημαντικός κιόλας. Οπότε αυτό που περιμένουμε είναι το μοντάρισμα και η ουσιαστική δουλειά εν όψη του προκριματικού Champions League. Και να δούμε Super Cup με τον Off, τέλος πάντων, μια βασική κεντρική ιδέα. Γιατί όπως αντιλαμβάνεις, εκεί θα έχουμε και κάποιες αναγκαστικές παρουσίες στην δεκάδα, ενώ πιο νέων παικτών. Όπως ήταν ο Αλεξίου για παράδειγμα, ή ο Καλοσκάμης, και ο Καλοσκάμης.
0: Ναι.
1: Που λογικά δεν είναι, ρε παιδί μου, στο αρχικό σχήμα, στα προγραμματικά του Champions League, το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Οπότε αυτό περιμένουμε, να μπει η κεντρική ιδέα του πώς θα παίξει έξι αυτό το παιχνίδι, αλλά και στα παιχνίδια που θα έρχονται για το προγραμματικά του Champions League. Δεν θα επαναλαμβάνω, για να γίνει αυτό θα πρέπει να τους έχουμε όλους εδώ, ε.
0: Καλά.
1: Πρέπει, δηλαδή, ναι, για να το δούμε στην εφαρμογή του, σε πλήρη εφαρμογή, ρε παιδί μου. Διαφορετικά να το δούμε με τους ήδη υπάρχοντες. Αν θέλει δηλαδή να παίξει με τριάδα στα χαβ, για παράδειγμα, τώρα μπορεί να το εξυπηρετήσει αυτό το σχέδιο με Κάριναν, Μαρίν και Μάνταλο. Mm-hmm. Έτσι, δεν γίνεται αλλιώς, ή να βάλει τον Καλοσκάμι. Μα και γι' αυτό λέμε και για... ότι με την πώληση και του Πινέδα, και αφού φύγανε Περέρας, ο Μάριο, όταν δόθηκε δανεικός ο Γιούμπιτς, είναι λογικό να θεωρεί και ο κότς ότι χρειάζονται παραπάνω παίχτες. Γιατί υπάρχει μια, ενώ έχει πάει πάρα πάρα πολύ καλά το κομμάτι του σχεδιασμού στη συνενίσχυση με Σουπκόφ, με Κάριναν, με Αλεξίου για το σήμερα και για το αύριο του κλαμπ, υπάρχει μια αποδυνάμωση λόγω της παραχώρησης του σπουδαιότερους παίχτε. Έτσι, εντάξει, λογικό είναι. Μέχρι να τον καλύψεις, αυτό θα υφίσταται. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος σαν εκχάρης ο Ριμπάλτη. Νομίζω ότι αυτό είναι... το έχει κερδίσει ο κατάλληλος.
0: Γιώργο, δεν έχουμε κάποια είδηση ή εκτίμηση για κομμένους από το δεύτερο κομμάτι?
1: Δεν μου είχε έρθει κάτι ακόμα σε επίπεδο αποστολή. Σου έρθει σε αποστολή τίποτα?
0: Όχι.
1: Εγώ δεν την είδα κάπου. Γι' αυτό σου λέω. Κοίταξε, σίγουρα από ό,τι είχε πει ο coach, δεν θα δούμε νέους. Τον ίδιο βαθμό πιτσιρικά δηλαδή, που δεν το ξέρω και λέω, δεν ξέρω αν βγαίνει και να κάνει τη δουλειά που θέλει να κάνει. Γιατί και τον Ελίας, εγώ δύσκολο θα τον έβλεπα για παράδειγμα, το έλεγα και χθες. Αλλά μετρώντας τους παίχτες, δεν μου βγαίνουν τα κουτιά να κόψουμε πάρα πολλούς. Θα πρέπει να βγαίνει και η προπόνηση, όπως καταλαβαίνεις, και η δουλειά στο βασικό στάδιο στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω πως εύκολο, γιατί στα δεξιά είναι ο Ζουπκόφ, είναι ο Ελίασον.
0: Αυτό είναι το ερώτημα, αν θα είναι ή όχι ο Ελίασον.
1: Ναι, κοίταξε, σίγουρα ένα ερώτημα, γιατί δεν φαίνεται να τον έχει πείσει, και αν κρίνουμε και από τα λόγια, θυμάσαι τι είπε ο coach. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν ανταποκρίνονται, τότε που ήταν ενοχλημένος πολύ με την εικόνα, τέλος πάντων.

0: πει. Που σημαίνει δεν έχει να κάνει προπονητής εδώ, δεν σου λέει κάτι.
1: Και ακόμα και πέρσι που δεν ήταν στα καλά του, είχε μια αξιόλογη. Είχε σημαντικές στιγμές να πω. Δηλαδή και είχε, στην Ευρώπη.
0: Μπράβο. Και στην Άντελεχ που έδωσε την πρόκριση, ναι, με τον γκολ του, επί της ουσίας την πρόκριση.
1: Με την Κραϊόβα εκεί, ασίστ να
0: κουτέψει. Μπράβο. Ακριβώς. Έχει στιγμές πολύ σημαντικές, γιατί είναι γνήσιο εξτρέμ και μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά δεν μπορείς να έχεις ένα παίχτη να δίνεις 1,2 8 κοντά στα 1,6. Πόσο είναι, τι έχει γίνει ένα βαθμό. Νομίζω κάπου εκεί 1,5, 1,6. Και να παίρνεις αυτά τα πράγματα, ε.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ λιγανό. Αλλά κομμάτια, γι' αυτό είχε μιλήσει τότε ο coach και είχε πει ότι είμαστε ένα ρόστερ εδώ ανταγωνιστικό 13-14 παιχτών. Θυμάσαι τη δήλωση.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό το είχε πει, γιατί σου λέει, οκ, okay, δεν έπαιρνα πάρα πολλά από τον Ντούκο.
1: Καλά, πρέπει να με έχει μπερδέψει λίγο αυτή η δήλωση. Ενώ
0: με την επόμενη. Αυτό κάνει. Αυτό δεν είχε κάνει όμως. Και αναφέρεται, όταν αναφέρεται αυτό, εγώ λέω ότι ναι, χάνει τον Ντούκου, ρε παιδί μου, ο οποίος Περέιρα δεν ήταν καθοριστικός για όλο το κομμάτι της σεζόν, αλλά ήταν καθοριστικός σε πολύ σημαντικά κομμάτια της σεζόν που σου έδωσαν προκρίσεις και πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Χάνει τον Ζωάο Μάρε που επίσης έχει στιγμές, όπως είπες πριν για τον Ελίασον. Τον Ελίασον που δεν είναι καλά, επίσης στιγμές. Ο Ιούμπισιτς είχε μια περίοδο πολύ καλή, μια 1,5 μήνα, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Αυτά τα κομματάκια σου λέει, εγώ τώρα δεν τα έχω ακόμα όλα.
1: Ωραία.
0: Να δούμε. Να τα δούμε στην πορεία.
1: Γιώργο, μου ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργος Τσακίρης. Πάμε break. Προλάβαμε πολιτικό. Προλάβαμε. Ωραία. Πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Θα έχουμε και η Ηρακλή αντίπα για Ολυμπιακό

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ζεπόλια ως Αχαρνών. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς στην Τανά Γραβιωτίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα βράδυ. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι πολυτεχνικές σχολές. Σε παρόμοια επίπεδα με πέρυσι παρέμειναν οι νομικές σχολές. Πράσινο φως άναψε το Κησέα για την ασπίδα του Αχιλλέα, το θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων. Ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότης σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Στην προσαγωγή του ιατροδικαστή Χανίων προχώρησαν οι αρχές σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, προηγήθηκαν πολύμηνες έρευνες της αστυνομίας. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως έχει προσαχθεί και Χανιώτης δικηγόρος, ο οποίος χειριζόταν ποινικές υποθέσεις, στις οποίες φέρεται να έχει γίνει χρήση παραποιημένων ιατρικών εξετάσεων. Πρόστιμο 1.300 ευρώ επιβλήθηκε από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού στην Κέρκυρα σε οδηγό αυτοκινήτου που πέταξε αναμένο τσιγάρο από το παράθυρο του οχήματός του στην περιοχή Τρουμπέτα Αγίου Γεωργίου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδία

0: θέση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
2: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
3: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο bwin Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον bwin Sport FM 94,6.
1: bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, τελευταίο μέρο της εκπομπής με ενεργό κύριο Ζόπουλο να μας δροσίζει με τις μουσικές του επιλογές. Τον Παναγιώτη Κεφαλά να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Το πρωί μας δρόσισε η ανδρική ομάδα Πόλο, η οποία επικράτησε 14-13 του Μαυροβουνίου για τα προημιτελικά του World Cup. Δεν είναι ακριβώς παγκόσμιο, είναι κάτι σαν Nations League, να το πούμε έτσι. Είμαι τελικά προκριθήκαμε, θα αντιμετωπίσουμε την Ιταλία το Σάββατο, το μεσημεράκι, 1:15.

Νωρίτερα από την εθνική μας, αρκετά νωρίτερα, ξημερώματα Πέμπτης, είχαμε και τον ντεμπούτο δύο θρύλων των ευρωπαϊκών γηπέδων που πλέον θα βγάζουν το ψωμί τους και θα είναι αρκετά ακριβό αυτό το ψωμί. Στην Αμερική, MLS, Γκρισμάν και Λεβαντόσκι, ντεμπούτο με γκολ για τον Γκρισμάν. Στο 4-0 της Orlando City, για την οποία πλέον θα αγωνίζεται απέναντι στην San Jose Earthquakes. Στους San Jose Earthquakes, αν προτιμάτε. Έφτασε μάλιστα 400 γκολ σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο Γκρισμάν, από την άλλη, δεν ήταν το ιδανικότερο ντεμπούτο για τον Λεβαντόφσκι. Ξεκίνησε βασικός για τη Chicago Fire, για τους Chicago Fire. Δεν σκόραρε, σκόραρε όμως ο Σουάρες. Δις νίκη για την Inter Miami, πέρασε λαγή και ο Άλεν.

Ίντερ Μαϊάμι που έχει προπονητή τον δικό μας, πάλε ποτέ, Γκιγέρμο Όγιος. Όγιος με παρουσία σε πολλές ομάδες στην Ελλάδα. Και σε Άρη και σε Ατρόμητο και σε Πανασεραϊκό. Κάποιον ξεχνάω. Α, και στα Γιάννενα.

Ναι, είπαμε κάτι για συνέντευξη με τη Λιμπάρ που λέει ο φίλος, γι' αυτό έχουμε πιο λίγο καθυστερημένα τον Ηρακλή Αντίπα. Αλλά οκ, καταλαβαίνετε, δεν θα την. Δεν θα πούμε πολλά ή σχεδόν τίποτα από τη συνέντευξη. Θα βγει πιο μετά από όλα τα μέσα ταυτόχρονα.

0: Σήμερα είχαμε και τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία λέω. Συγχαρητήρια σε όσους πέτυχαν αυτό που ήθελαν. Κυρίως στο μυαλό μας σε τέτοιες μέρες. Εντάξει, προφανώς είναι και η χαρά των παιδιών που έχουν πετύχει, έχουν μπει εκεί που θέλουν. Ξεκινούν τη ζωή, φαντάζομαι, που σχεδίαζαν. Αν και πάρα πολλές φορές, μην πω τις περισσότερες φορές, αυτό αλλάζει κάπως την πορεία και εκεί έγκυται και η άλλη πλευρά. Δηλαδή των παιδιών που δεν τα κατάφεραν, είτε επειδή κάτι πήγε στραβά, είτε επειδή δεν έδωσαν το απαιτούμενο βάρος, επειδή έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε ζωντανά παραδείγματα από εδώ μέσα, από το σταθμό που ακούτε δηλαδή, νομίζω οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχουν τελειώσει μια σχολή με την οποία καθόλου την ασχολήθηκαν στο φινάλε. Δηλαδή και εγώ μια σοή που έχω βγάλει, ούτε στα λογιστικά μου που λέει λόγος δεν την αξιοποιώ. Οπότε εντάξει, καλό είναι να υπάρχει κάπου ένα πτυχίο, αλλά στην πορεία της ζωής νομίζω καταλαβαίνεις ή έχεις καταλάβει πιο νωρίς που ανήκεις, τι θέλεις να κάνεις, οπότε προφανώς δεν τα βάφει κανείς μαύρα, έτσι. Αφενός, αφετέρου, έχετε όλο το μέλλον να καταλάβετε τι ακριβώς θέλετε στη ζωή σας, πάρα πολλές επιλογές, με προσπάθεια, αγώνα, να τα καταφέρετε. Και μετά από αυτό το κοινωνικό μήνυμα πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε με Ηρακλή Αντίπα. Τι γίνεται με Καρέτσα και Ντόρτμουντ και Μίλαν? Δεν έχει υπάρχει κάποια εξέλιξη. Υπάρχει μια προσπάθεια της Μίλαν να μπει σφήνα στην Ντόρτμουντ, η οποία έχει καταθέσει νέα βελτιωμένη πρόταση, δηλαδή έχει έρθει πιο κοντά στα θέλω της Γκένκ. Υπήρχε μια απόσταση, ούτε τώρα έχει καλυφθεί βάσει του ρεπορτάζ, ωστόσο έχει έρθει σχετικά πιο κοντά στα θέλω η ομάδα από την Βεστφαλία. Προς τα εκεί δείχνει το πράγμα ότι θα πάει, αλλά δεν ξέρουμε. Μίλαν είναι αυτή, βαριά φανέλα είναι αυτή, δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Γίνεται προσπάθεια πάντως και με Αμορίμ τώρα έχει κάνει και κάποιες κινήσεις και με τον και σε επίθεση και σε άμυνα. Λοιπόν, break. Break και επιστρέφουμε Ηρακλή Αντίπα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά. Αριστερά.
8: Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ?
9: Αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
10: Στο Telecom Center Athens.
9: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
10: στο Telecom Center Athens.
13: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
1: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε Ηρακλή αντίπα. Έχουμε και ειδησούλες. Μέχρι να πάμε στον Ηρακλή που μου έχει μεταφέρει και ο Παναγιώτης ο Κεφαλάς. Καταρχάς έχουμε αντεγέμι και επίσημα στην Μπαρτσελόνα το συμβολαίο του με την Ντόρτμουντ. Θυμίζω έλεγε του χρόνου, οπότε το αξιοποίησε αυτό η ομάδα τη Βαρκελόνη και τον τσίμπησε σε ένα πολύ ικανοποιητικό για τα δεδομένα της εποχής ποσό. 22 εκατομμύρια ευρώ μαζί με κάποιο μπόνους θα πάει κοντά στο 30. Εντάξει, μια χαρά ποσό είναι για Αντεγέμι, ο οποίος δεξιά θα παίζει, για αριστερά όχι βασικός, σαφώς υπάρχει Γιαμάλ. Αλλά οκ, μπορεί να παίξει και λίγο πιο μπροστά. Τέλος πάντων, αριστερά έχει αποκτηθεί ο Γκόρντον. Κινείται το πράγμα, το έχουμε ξαναπεί. Η Ισπανία γίνεται ο χαμούλης. Και η Αγγλία και η Ισπανία. Καλά έχει ξεκινήσει το μεταγραφικό παζάρι, δεδομένου ότι υπήρχε και ένα παγκόσμιο κύπελλο. Που συνήθως πήγαινε τα πράγματα λίγο πιο μακριά στο καλοκαίρι. Το συμβόλαιο επίσης του Αντρία Ζίφκοβιτς με τον ΠΑΟΚ λύγει το 27, όπως θα έλεγε και του Αντεγέμι με την Ντόρτμουντ. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Mocha Sport, το οποίο αναφέρει ότι υπάρχει πρόθεση του ΠΑΟΚ να το επεκτείνει. Λοιπόν, έχουμε Ηρακλή. Μπορεί να έχουν περάσει περίπου 2 ώρες και κάτι, αλλά εντάξει, υπάρχουν πραγματάκια που έχουν συμβεί από τότε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και θα ζητήσουμε και Σάλιακας και όχι μόνο. Έλα, Ερά, τι γίνεται?
1: Γεια σου αδερφέ, καλησπέρα πάλι και στους φίλους αγροτές του Big Wings Sport FM. Πάντα έχει θεματάκια, πάντα και θέματα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Δεν πλήττουμε ποτέ, αυτό να το ξέρεις, δεν είναι, είναι δεδομένα πράγματα αυτά. Λοιπόν, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου μικρό, πήγαινα νωρίς να πάρω τότε το φως. Λοιπόν,
0: εσύ, μόνο τα ονόματα που έχουν βγει για τα χαφ την τελευταία εβδομάδα, αυτό έλεγα νωρίτερα, είναι ενώ που παίζουν κιόλας, δεν είναι ότι απλά βγαίνουν για να χαμένα, λέγαμε.
1: Μισό, να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί εγώ κρατάω και μια διαφορετικό στυλ. Δεν είναι, βομβαρδίζω τον κόσμο με ονόματα, τα οποία εξαφανίζονται την άλλη μέρα. Πρώτα απ' όλα να πούμε για τον τίλ του Σάλιακα, ο οποίος, όπως είπα το πρωί στο Βάιο, όταν βγήκα το πρωί στο Βάιο, ότι ίσως και σήμερα να γίνει η μεταγραφή, θα το έχει τελειώσει. Η συγκεκριμένη υπόθεση θα είναι για 3 χρόνια ο Σάλιακας στον Ολυμπιακό. Επιστρέφει ο Μανώλης Σάλιακας, δεν είναι προϊόν των ακαδημιών των Ερυθρόλευκων και το καταλαβαίνουμε ότι ταξιδεύει ήδη για την Ολλανδία. Θα πρέπει να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως θα ανακυρωθεί. Μπορεί και σήμερα, το αργότερο αύριο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί κάτι να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι μόνο τα ιατρικά να περάσει. Ο Σάλιακας, ο οποίος έκανε προετοιμασία με τη Ζακ Πάουλη, η γερμανική ομάδα θα πάρει σίγουρα ένα ποσό 1.300, αλλά υπάρχουν και κάποια μπόνους εφικτά, τα οποία θα ανεβάσουν την τιμή να φτάσει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο συγκεκριμένη μεταγραφή. Είναι η ένατη μεταγραφή που κάνει ο Ολυμπιακός τη φετινή σεζόν.
0: Μαζεύτηκαν 9,
1: Μαζεύτηκαν 9, βεβαίως. Άμα τα βάλουμε όλα κάτω είναι 9. Είναι 2 τερματοφύλακες, Μπόβοβιτς και ο Σπουρνάρας που έχουν έρθει. Είναι ο Μαφέο και ο Σάλιακας ήδη 4, είναι ο Σμαϊλόβιτς 5, είναι ο Κάρμπο 6 και είμαστε μόνο στην άμυνα. Έχει επιστρέψει ο Φορτούνης 7, ο Ζώτα που επίσης κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Λοιπόν,
0: και ο Ρόκα.
1: Και ο Ρόκα βέβαια, ναι. Α, ναι, δεν είπα τον ένατο. Έχει πολύ το δίκιο. Και ο Ρόκα 9. Ναι. Όχι, εγώ σταμάτησα να τους κάποιοι όλους αυτούς.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στα υπόλοιπα που μου λες, ξέρεις, και για τα ονόματα. Από χθες που μίλαγα και με τον Νικολόπουλο και τον Ζέρβα στην εκπομπή τους έλεγα ότι υπάρχει κάτι άλλο που ψάχνει ο Ολυμπιακός και προσπαθούμε να το ξεκλειδώσουμε. Αυτό που έχει βγει, ξέρεις, από πηγές στην Ισπανία και άλλα και από αντιδιδές και ισχύει κιόλας, είναι ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει 2 περιπτώσεις από την Αλαβές, αλλά που είναι λίγο διαφορετικές, το είπα και το πρωί. Είναι ο Μπλάνκο, ο οποίος είναι ένας παίκτης, ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 6 και στο 8. Είναι και ο Σουάρες, ο οποίος μπορεί να παίξει στο 8 και στο 10. Πιο πιθανός είναι ο Μπλάνκο, αλλά είναι και πιο δύσκολος ο Μπλάνκο. Και τι εννοώ, ότι είναι δύσκολη περίπτωση που προσπαθεί να την ξεκλειδώσει ο Ολυμπιακός. Είναι ένας παίκτης που έχει ρήτρα 20 εκατομμύρια ευρώ, αλλά λύγει το συμβόλαιό του σε ένα χρόνο. Δηλαδή τέτοια εποχή είναι ελεύθερος.
0: Άρα να συζητηθεί για ένα ποσό κάτω από τη ρήτρα, φαντάζομαι.
1: Προφανώς, βέβαια, είναι ένα παιδί προϊόν των Ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης και το γεγονός ότι η Ρεάλ, επειδή τον πίστευε γιατί είναι και μία φορά διεθνής με την Εθνική Ισπανίας, έχει κρατήσει το 50% των δικαιωμάτων. Δηλαδή, ό,τι ποσό πάρει η Αλαβές, τα μισά θα πάνε σε Ρεάλ. Οπότε δεν θέλει η Αλαβές να το χάσει με ένα μικρό ποσό, γιατί δεν θα πάρει σχεδόν τίποτα. Αλλά από την άλλη, καταλαβαίνεις ότι και όταν λύκει το συμβόλαιό του, γίνεται εντελώς διαφορετική η κουβέντα. Θα παρακολουθούμε τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Σοάρες, ο οποίος είναι 8, αλλά έπαιζε 10 και είναι και 8 με πολύ πλούσιο βιογραφικό, Μπαρτσελόνα, Σίτι, Σεβίλη και πάει λέγοντας, είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι στα 32 του, επίσης λύγει το συμβόλαιό του, του χρόνου. Και αν ο Ολυμπιακός κάνει κίνηση για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, είναι πιο εύκολη υπόθεση για να τον αποκτήσει. Αλλά είναι πολύ ποιοτικός, παίχτης. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την προετοιμασία, εδώ συνεχίστηκε κανονικά. Είναι η τελευταία προπόνηση που κάνει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία, εδώ στο Βλαρντίνγκεν. Γιατί στο Βλαρντίνγκεν, για την ακρίβεια, αύριο σαν χώρο θα πάει στην Αμβέρσο για να παίξει το φιλικό με την Αντβέρπ, και το Σάββατο θα πάει στο Αλκμαρ για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα στην πρόβα Τζενεράλ ενώπιση των παιχνιδιών με την Αϊμέγκεν.
0: Ηρακλή, τι περιμένεις από αυτά τα φιλικά? Θέλω να πω, ένα καλύτερο μοντάρισμα ενδεκάδας.
1: Δεν είναι θέμα, γιατί θα χρησιμοποιήσει διαφορετικές ενδεκάδες.
0: Αυτό μου πεις, ναι. Απλώς μήπως το ένα από τα δύο δούμε θεωρητικά τη βασική.
1: Δεν ξέρω αν θα δούμε ακριβώς τη βασική. Ξέρω όμως ότι υπάρχει μια περίπτωση, αν όλα πάνε καλά, δηλαδή και ανακοινωθεί και ο Σάλιακας, και με το γεγονός ότι ο νεαρός ο Σιώσιος έχει μια ενόχληση στο γόνατο, ένα χτύπημα που έχει δεχτεί και ούτε και σήμερα έκανε ατομικό, όπως έκανε και ο Σιπιώνη, θα επέκλεξε έτσι να μπει ο Σάλιακας ένα διάστημα στο δεύτερο φιλικό με την Αλκμαρ. Mm-hmm. Εντάξει, είναι και ένα παιδί που έκανε προετοιμασία. Ένα παιδί που είχε παραθέσει από την Bundesliga. Γι' αυτό το λέω, γιατί συνήθως ο Μπεντιλίμπορ, όταν έχει back-to-back φιλικά, χρησιμοποιεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 11 παίχτες, κάνει κάποιες αλλαγές και στο δεύτερο παίζουν οι υπόλοιποι.
0: Απλώς δεν ξέρω, επειδή είχαν γράψει κάτι ότι είχε αποχωρήσει τραυματίας. Όχι ότι είναι σοβαρό, απλώς.
1: Όχι. Δεν έχει κάτι.
0: Okay. Ναι, είχε παίξει και στο φιλικό, είχε βγάλει και ασίστ, έχει ρυθμό, ναι.
1: Δεν έχει κάτι. Άστο το μπορεί να έχει γραφτεί, δεν ξέρω. Απλά φιλώ ότι αυτό που έχω πάσει εγώ είναι ότι δεν έχει κάτι. Περιμένουμε εξελίξεις άμεσα στα μεταγραφικά και όσον αφορά το παίχτη στα χάφτο κεντρικό μέσο. Άμεσα εξελίξεις. Και τι άλλο. Αυτά μπορώ να.
0: Εντάξει, καταλαβαίνεις για Τζολάκη, ρωτάει ο κόσμος, αν υπάρχει πιθανότητα και πόσο ισχυρή είναι να παραμένει τελικά.
1: Εγώ έχω αφήσει ένα μικρό παράθυρο, όσο δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Αλλά από την άλλη, ας πούμε, δεν έχει παίξει ο Τζολάκης στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας σε κάποιο φιλικό. Δηλαδή δεν έχει παίξει στα δύο πρώτα φιλικά εδώ. Και κυρίως, ας πούμε, δεν έπαιξε το μάτσο με τον Άγιαξ. Κάνει κανονικά προπονήσεις. Νομίζω ότι και στο θέμα, και το θέμα Τζολάκη θα ξεκαθαρίσει άμεσα. Όχι, νομίζω είμαι βέβαιος. Εγώ πάντα αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο όσο υπάρχει, γιατί άλλες δεν είναι, ξέρεις, η ομάδα ο ελκυστικός προορισμός. Είναι ελκυστική, είναι η Premier League. Καταλαβαίνω τον κόσμο, τον καταλαβαίνω, και μέρα με ρωτάς θέλω να μπει ο Τζολάκης. Αλλά λύγει το συμβολαιό του σε ένα χρόνο. Είναι και το τι θέλει ο ποδοσφαιριστής.
0: Ηρακλής, για αυτό το τι.
1: Έλα.
0: Αν πάει τελικά στην Χαλ, αυτό που έχω διαβάσει ισχύει, το ότι θα υπάρχει κάτι σαν όρος, ότι αν υποβιβαστεί η Χαλ αμέσως στην Championship, να τον ξαναπάρει πίσω ο Ολυμπιακός. Τώρα δεν ξέρω.
1: Με ένα ποσό.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αν ισχύει και δεν ξέρω αν μπορεί να πει και τέτοια ρίτσα.
0: Ναι, με ένα ποσό, σαφώς, όχι. Τζάμπα.
1: Ναι, να το πάρει πίσω, να το πάρει πίσω. Δεν ξέρω. Θα φανεί τις επόμενες μέρες. Να πω μόνο ότι είχε ένα τέτατέτο σήμερα ο Κωνσταντής με τον Μεντιλίμπερ, αλλά τέτατέτο είχε και ο Ρέτσος με τον προπονητή του Ολυμπιακού στην προπόνηση.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ηρακλή, πιστεύεις τώρα ο χρόνος θα αποτελέσει κριτήριο για την επιλογή στα χαφ? Θέλω να πω ότι αν μια περίπτωση αρέσει πολύ στον Ολυμπιακό, μπορεί να την αφήσει να την περιμένει και, ξέρω εγώ, λίγες μέρες παραπάνω, ή θέλει αν κάποιον άμεσα να πάρει?
1: Είναι σωστή η ερώτησή σου, αλλά αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός είναι να κλείσει μια μεταγραφή που θέλει να την κλείσει το επόμενο διάστημα. Mm. Τώρα, αν στραβώσει και πάει σε άλλη και έχει νέες διαπραγματεύσεις, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει μεταγραφή όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται.
0: Okay. Πάντως, τα χαρακτηριστικά των παιχτών και που ανέφερες εσύ. Μπορεί ναι, ο Μπλάνκο να παίζει κυρίως στο 6, ο Σουάρες
1: κυρίως στο 8.
0: Το 8-10, ναι, αλλά ναι. Ο Μπλάνκο δεν είναι το καθαρό μου εξάρι, από ό,τι έχω. Δηλαδή, τρομερά γεμάτη σεζόν.
1: Ναι, παίζει και στο 8.
0: Ναι, είναι στο 8. Πολύ μπαλάτο. Δηλαδή, και στο δείγμα της μπάλας είναι.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά. Επίσης, τον Μπλάνκο το θέλει η Μπέτις και η Βιγιαρεάλ. Δεν περνάει παρατήρητο.
0: Μα είναι γεμάτη σεζόν. Είναι 30 συμμετοχές και βάλει στη Λα Λίγκα βασικώς.
1: Ναι, μα γι' αυτό είπα και το προηξέρεις ότι. Προσπαθεί να ξεκλειδώσει, να βρει τον τρόπο ο Ολυμπιακός για να αποκτήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δεν είναι άλλα πράγματα, δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση. Mm-hmm.
0: Ωραία, τελευταία ερώτηση για Ορτέγκα, επειδή ο Σύρα τώρα το επανέφερε για Ρίβερ.
1: Για τη Ρίβερ, ναι. Και την άλλη φορά είχε έρθει πρόταση από τη Ρίβερ, η οποία ο Ολυμπιακός την αρνήθηκε. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή θα αποδεχθεί μια πρόταση για τον Ορτέγκα, για τον γνωστό τον λόγο ότι έχει θέματα με τη λίστα. Να είναι μόνο ξένοι. Και δεν μπορεί να είναι δύο ξένοι αριστερά μπακ.
0: Εμείς πόσα θέλουμε, Ιρά, περίπου, για τον Ορτέγκα να το δώσουμε.
1: 6.
0: Okay.
1: Αυτό είχε γίνει την άλλη φορά. 6 εκατομμύρια. Και τουλάχιστον να πάρει τα λεφτά που είχε δώσει πίσω ο Ολυμπιακός, που είχε δώσει ο Ολυμπιακός για τον Ορτέγκα στα 4,2.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ωραία, Ηρακλή.
1: Να είσαι καλά, γορίνα μου.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Ηρακλής Αντίπας, με τα νέα τώρα από τον Ολυμπιακό και κάπου εδώ. Φτάσαμε εμείς προς το φινάλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Κεφαλά που οργάνωσε την παραγωγή. Στο φινάλε είχε πάρει όλα και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που παραμένει, θα πω και εγώ να κάνω πάρει, να οργανώσουμε την παραγωγή για τον ΠΑΜ και κάτω που ακολουθεί. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Πλεονασμός. Επιτυχία να έχουν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Όλα αυτά το προηγούμενο δύο ώρο. Με την παρέουλα της B365, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι ε!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro Stick.

Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Μόνο η ανακοίνωση του Ολυμπιακού απομένει για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα, καθώς αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ολλανδία μετά τη συμφωνία με τη Ζανκ Πάουλη. Στο κάδρο των Ερυθρόλευκων, η Αντώνιο Μπλάνκο και Ντένι Σουάρε θησαλαβές για τη θέση του Χαφ. Πιέζει για Ορτέγκα η River Plate, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Σκύρα. Δίλημα κάτριση Τουμπά για τον παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και προβάδισμα Αντίνο αντί τα μπόρδα για τον άκρο της επίθεσης στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο απόψινό πρώτο μάτς με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League. Κρίσιμες οι επόμενες τρεις ημέρες για την απόκτηση ΧΑΦ από την ΑΕΚ, η οποία έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει. Για την Ολλανδία αναχώρησαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης, όπου το απόγευμα θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Τον Χατζηδιάκο προορίζει ο Αλέσιο Λύση στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Φανέλα βασικού διεκδικούν Τέιλορ Τάισον και Μύθου. Πρόωρη επέκταση στον Ζιβκοβιτς, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το 2027, αναμένεται να προσφέρει ο δικέφαλος του Βορρά, όπως γράφουν στη Σερβία. Το ελληνικό ποδόσφαιρο επιστρέφει στο top 10 από τη σεζόν 2027-28, θα έχει τον πρωταθλητή απευθείας στη League Phase του Champions League, όπως ανέφερε στον Bwin Sport FM ο Ανδρέας Δηματός. Προερχόμαστε από τρεις καλές σεζόν, αυτή τη σταθερότητα θέλουμε να διατηρήσουμε, πρόσθεσε ο σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA. Σε μια κίνηση επένδυση προχωρά ο Άρης, καθώς φέρνει τον 18χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Ουσμάν Διόπ. Στην προετοιμασία των κίτρινων ενσωματώνεται σήμερα ο Ντέλε Μπασίρου, ενώ υπογράφει και ανακοινώνεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Αντίστροφη μέτρηση στην ομάδα μπάσκετ του Άρη για τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου. Στις 5 το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής γκάρντ, ο οποίος αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του. Η Εθνική Πόλο Ανδρών νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο στην πρεμιέρα της στο Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου το Σάββατο 1 και 4 θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία νωρίτερα επικράτησε 18-12 της Γεωργίας. Παίκτης της Μπαρσελόνα και επίσημα ο Καρίμ Αντεγέμι, οι Μπλαουγκράνα ανακοίνωσαν την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμου από την Ντόρτμουντ, με το κόστος της μεταγραφής του να φτάνει τα 22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Πρόβλημα με Ρόδρι στη Manchester City, καθώς σύμφωνα με το Athletic, ο 29χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ισπανία ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στη μέση και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για άγνωστο χρονικό διάστημα. Μία ανάσα από τη Σαμπντόρια ο Μπάμπης Λικογιάννης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια έπειτα από μία τετραετία. Όπως αναφέρεται στον τύπο της Ιταλίας, ο 32χρονος Άσος έχει συμφωνήσει με τους Γενοβέζους για συμβόλαιο μέχρι το 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή BAM 100.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Μανώλης Μουσουράκης στην παραγωγή της εκπομπής.

0: 5-79-283-4-5. Δύο ελληνικές ομάδες παίζουν σήμερα, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
1: Κι αυτές άλλο δεν θέλανε, φορούσαν ειδικά κάλιο με ένα γάτο παρά με κύλαρα.
2: Αρχίζει η σεζόν ουσιαστικά.
0: Ξεκινάμε τώρα τα ευρωπαϊκά.
2: Πρώτα επίσημα παιχνίδια ελληνικών ομάδων.
0: Ωραία.
1: Ο γάτος πονηρός βόλευε τάκο.
0: Που έχουν και πολύ πρέπει.
2: Ναι, ναι. Ειδικά του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν έχει μαξιλαράκι, γιατί ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο το έργο του Παναθηναϊκού. Τα εύκολα βέβαια φαίνονται στο γρασίδι.
1: Με μπασταρδά γάτια.

0: Μάτσα τα δούμε σε ανοιχτά κανάλια, το ένα του Παναθηναϊκού στο Sky και το άλλο στο Open.
1: Οι άρχοντες φοβήθηκαν, μην πάθουν ζημιά.
0: Καλά ξεκινάμε.
2: 8 η ώρα λοιπόν είναι το παιχνίδι Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. 9 πάξει Παναθηναϊκός.
1: Κίνημα του γάτου ή καρδί.
2: Ασφαλώς θα μεταφερθούμε στην πορεία και στην Πολωνία, διότι εκεί δεν ξέρετε το παιχνίδι Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ. Και στην Ουγγαρία, για να μιλήσουμε με τους απεσταλμένους μας.
1: Βρήκαν το πιο σωστό.
0: Η εθνική μας ομάδα του Πόλο κέρδισε χθες το Μαυροβούνιο και πάει σε ένα μάτς με τους Ιταλούς για να πάει τελικό.
1: Τον εθνικό κορμό.

0: Πολλά παιχνίδια σήμερα, κυρίως για το Conference League, τα οποία είναι δεκάδες, ενώ στο γύρο πάνε πολύ λιγότερα.
1: Θα μιλήσουμε και με τον Γιάννη, γιατί δεν ξέρω αν έχει αλλιεύσει κάτι από τα μάτς.
0: Σίγουρα έχει σχεδόν 9 Ευρώπα και.
1: Ναι, να φτιάξουμε καμιά πενταδούλα, ρε παιδί μου, να δώσουμε στον κόσμο.

θες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Γεια σου φίλε Σταμάτη, θα το κοιτάξω αν έχουν έρθει τα βίντεο σου. Χρόνια πολλά στον Νίκο Γκάλη.
1: Να μυρθεί, μα θα έρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος.
2: 69 ετών, βέβαια οι μύθοι δεν έχουν ηλικία, αλλά
0: εντάξει,
2: έτσι για το τυπικό.
1: Στα όργανα μου μια χαρά.
0: Σήμερα το πρωί μου λένε και.
2: Νωρίς.
0: Εντάξει, παιδιά. Εκτελέστε με.
2: Κέρδισε. 14-13 στα ημιτελικά του World Cup. Θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Ήταν προ ημιτελικός αυτός.

0: Λοιπόν, σχεδόν 40 παιχνίδια είναι αυτά για το Conference League. Αν τα έχουμε τρεις καλά, μπορεί να μου έχει ξεφύγει ένα-δύο έτσι στην καταμέτρηση. Οπότε έχει πράγμα.
1: Έχει. Δεν θέλω γκρίνια γιατί σήμερα έχει και τηλεόραση.
0: Καλά, εννοείται το. Γκρινιάζουμε λίγο γιατί πέφτει το ένα πάνω στο άλλο, δηλαδή δεν μπορούσαμε να το είχαμε για λίγο καλύτερα. Αλλά οκ.

0: είχες χάσει, για πάντα έχουν σωθεί.
1: Λοιπόν, και αυτός εδώ ο Αστέρας, ε.
2: Ποιος?
1: Αυτός που ακούμε εδώ, δεν παίρνουμε τίποτα άλλο.
2: Αυτός, ο... αυτός που ακούμε.
1: Ναι, ο Αγγελάκας. Λευτεριά στον σύντροφο Σάκη, λέει εδώ ο φίλος.
2: Ναι ρε φίλε.
1: Τι γίνεται? Τι πιστεύετε, λέει, θα κάνει σήμερα επανάθα?
2: Θα κερδίσει.
1: Και εγώ θεωρώ ότι είναι φαβόρη. Αν είναι σοβαρός και πειθαρχημένος, χωρίς να κάνει τίποτα πυροβάσει και καμία σούπερ του
2: πενεφάνηση. Θα κερδίσουν και οι δύο.
1: Λοιπόν,
2: και ο ΠΑΟΚ, που είναι πιο δύσκολο του ΠΑΟΚ.
1: Το ΠΑΟΚ είναι πιο δύσκολο.
2: Θα το κερδίσει το μάτς.
1: Του ΠΑΟΚ θεωρητικά και βάσει αποδόσεων είναι ντέρμπι. Ενώ όχι πρόκριση. Γιατί πρόκριση είναι το φαβόρι ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ο Παναθηναϊκός είναι φαβόρι και για την νίκη σήμερα και νομίζω ότι πρέπει σε τέτοιες συνθήκες, τα λέμε κάθε καλοκαίρι, όταν μια ελληνική ομάδα παίζει με ομάδα υποδεέστερη, να κάνει νίκες για να φτιάχνει και αυτό το συντελεστή.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Αυτό ήταν τριπλό χτύπημα.
1: Κατά του συστήματος.
0: Ναι.
2: Ο παπαγαλός σου στείλε στερνή φορά.
1: Γιατί ρε φίλε?
0: Πασχαλίδης Κούτρας Μικρούτσικος. Όπο Παναγία.
2: Πέτα στο κύμα το βαλιό που εσκουριάσε σου για.
0: Βλέπω να παίρνει Άδωνης τηλέφωνο.
1: Δεν φτάνουμε μέχρι εκεί.
0: Ε?
1: Δεν φτάνουμε μέχρι εκεί.
0: Θα ανοίξω το ρημάδι να το κλείσω. Άστο να το κλείσω.

0: Τι έχει γράψει ο τύπος, ρε φίλε μου.
1: Γι' αυτό μετά από τόσα χρόνια.
0: Τι έγραψε.
1: Δεν ακούμε ακόμα.
0: Τι έγραψε, ρε φίλε μου.

0: Ας σου λέγανε ότι πρέπει να δεις ένα μάτι σήμερα, το θα βλέπεις?
1: Δεν ξέρω, να σου πω γιατί. Έχω λόγους να δω και τα δύο.
0: Εντάξει, άσχετα για okay, okay, επαγγελματική διαστροφή.
1: Όχι, όχι, δεν συζητάμε. Έχω λόγους, δεν εννοώ.
0: Ρε παιδί μου, δεν μπορούσε. Ένα θα βλέπεις, τελείωσε τώρα. Θα έβλεπα, να κάνουμε τώρα.
1: Μάλλον Παναθηναϊκό Νίστρουπ.
0: Όχι, εγώ θα βλέπα.
1: Να σου πω γιατί. Διότι θεωρώ ότι θα δούμε έναν εντελώς διαφορετικό Παναθηναϊκό. Ενώ ο ΠΑΟΚ, ας έχει το λύσει, θα είναι νομίζω μια συνέχεια στον πρώτο διάστημα.
0: Ναι.
1: Παικτικά, τακτικά του ΠΑΟΚ που έχουμε δει. Κατάλαβα να σου πω.
0: Εγώ λέω από άποψη ουσία.
1: Δηλαδή. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι.
0: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι υπάρχουν λόγοι και για το μεν και για το δε ματς. Δηλαδή νομίζω ότι του ΠΑΟΚ θα είναι πιο αμφίροπο το παιχνίδι.
0: Ναι. Πιο αμφίροπο και. Καταρχήν εγώ θέλω να δω, γιατί τον Παναθηναϊκό έχουμε μια εικόνα. Πήραμε μια εικόνα. Mm-hmm. Τι παίζει ο προπονητής, πώς το παίζει κτλ. Μου πει τώρα έρχονται τα επίσημα και θέλουμε να δούμε αν επιβεβαιωθεί αυτό που προετοίμαζε. Αλλά τον ΠΑΟΚ δεν τον ξέρουμε.
1: Όντως, ούτε το λύσει.
0: Ναι.
1: Απλά από αυτά που βλέπαμε από τα φιλικά του ΠΑΟΚ είναι ότι έχει πάει και καλά κάνει όπως οι περισσότεροι προπονητές το πρώτο καιρό για τα προκριματικά με την πεπατημένη της προηγούμενης χρονιάς. Αυτό λέω ότι δεν θα δούμε πολύ διαφορετικό ΠΑΟΚ σε τακτικό επίπεδο.
0: Το πασοκικό στίγμα που έχει.
1: Όχι, δεν μπορώ. Τώρα, και δεν μπορώ και δεν θέλω.
0: Βγάλε από μέσα σου το πασοκικό στίγμα που έχει, ρε φίλε. Δηλαδή, έλεος, ρε φίλε. Τον πείσαμε, τον αχτύπη και πήγε στην Τανζανία ότι έχει το Κόπα Αφρικα.
1: Είναι στα σύνορα με Τανζανία, νομίζω. Ναι. Είναι σε άλλο. Έχω ξεχάσει τα σύνορα.
0: Τον έχουμε πείσει.
1: Νομίζω είναι στη. Όχι, Νιγηρία. Κάπου έχει πάει, κάπου στα εκεί.

0: Και υπάρχει στο Facebook ένα εκπληκτικό σχόλιο του Κετσετσόγλου, ο οποίος γενικά είναι τα καθόλου. Λοιπόν, έχει βάλει μια φωτογραφία ο Νικόλας εκεί και λέει στα σύνορα με Τανζανία. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, νομίζω. Α, Κένια νομίζω είναι. Λοιπόν, και, λέει, στα σύνορα, και από πίσω ξέρεις, φαίνεται μια έκταση έτσι αχανέστατη και δεν υπάρχει κανένα φράχτη, κανένα σύνορο, τίποτα. Κανένα ποτάμι ξέρει να το χωρίσει. Και λέει και Κετσετσόγλου, δεν βλέπω να είναι και ιδιαίτερη φύλαξη το σύνορο.
1: Ναι. Όχι ρε φίλε, δεν απαξιότουμε να εκόβω αυτό που λέω. Λέω ότι ζυγίζοντας τα δύο μάτς
0: θεωρείς ότι θα είναι πιο αμφίρο από το... Ναι, και όντως και βάζει αποδόσεις και τα λοιπά, αυτό.
1: Για τον Παναθηναϊκό είμαι σίγουρος ότι θα περάσει, ας πούμε. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Για τον ΠΑΟΚ δεν είμαι σίγουρος. Όπως δεν είμαι σίγουρος το τι θα παίξει ο ΠΑΟΚ.
0: Εγώ νομίζω ότι θα δούμε ίδιο. Στην αρχή ίδιο τακτικά ξανά ποδόσφαιρο με το περσινό.
1: Αυτό που έκανε ο...
0: Ναι, για αρχή. Γι' αυτό λέω ότι από τακτικής απόψεως θα ήθελα να δω Παναθηναϊκό, ενώ από άποψης λόγω αγωνίας, ποιο θα είναι πιο αφήρωπο και τα λοιπά, θεωρώ ότι θα είναι το παιχνίδι της Πολωνίας. Με μια Δυναμό Κιέβου η οποία είναι μια χαρά ομάδα, πειθαρχημένη, ξέρει θέλει στο γήπεδο. Έχει ένα πρόβλημα, όπως μας έδειξε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια που πέρασε με ένα, αλλά με δυσκολία. Στον κολενό δημιουργεί αρκετές φάσεις, έως πολλές. Δεν μπορεί να σκοράρει.
1: Να στείλω μερικούς διακοπές για τη βαρδία μου.
0: Τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δένταλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Τι, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς.

0: Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM στους 94,6. Να, τουρναζίτσες, τουρνάκους.
1: Το κομμουνιστή τουρνάκι.
0: Χατή, η τέχνη δεν έχει ταμπέλες.
1: Τον κομμουνιστή τουρνάζιτσα. Και μας έβαλε τώρα αυτά που είναι.
0: Ωραίο. Ναι. Με κατσιμίχα, βέβαια, για να το ισορροπήσει λίγο.
1: πάμε σε. Να. Διονύση, πάμε.
0: Όχι.
1: Ποιον έχουμε.
0: Κάτσε να δούμε. Ναι, Διονύση, δεν έχουμε. Χαίρετε.
2: Πώς είστε, όχι, ρε. Τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε.
2: Καλά κι εμείς.
1: Ωραία.
0: Καλά. Τι καιρό έχουμε εκεί. Γιατί έχουμε μάθει ότι είσαι στο εξωτερικό λίγο.
2: Βροχούλα.
0: Βροχούλα!
1: Ωραία, μια χαρά. Βροχούλα, μια ναι. Χαρά.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Θα έχουμε και, βρέχει, και, και δύο βροχές από σήμερα, αύριο, κάποια μέρα θα έχουμε βροχές.
2: Μόλις γυρίσουμε. Μην φανταστείτε κανένα κατακλυσμό. Εντάξει, ψηλό βροχό.
0: Είσαι ένα να δροσίσει.
2: Καλά είναι, 25 βαθμούς, 24 εκεί. Καλά είναι.
0: Μια χαρά είναι. Λοιπόν, είναι. 9 η ώρα.
2: 9 η ώρα, ναι.
0: Πρώτο επίσημο παιχνίδι.
2: Σωστά. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Κάτι θα μου πεις, Σταυρό.
0: Όχι, συνέχισε.
2: Απέναντι στην Πάξη, με τον Παναθηναϊκό να έχει ένα ξεκάθαρο στόχο. Ο Νίστρουπ μίλησε χθες για δύο νίκες. Είπε ότι θέλουμε να πάρουμε δύο νίκες απέναντι στην Πάξη. Ο πρώτος στόχος είναι ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα αποτέλεσμα εδώ, μια νίκη φυσικά, που θα του κάνει πιο εύκολη τη ζωή στη ρεβάνς. Επίσης, ο Νίστρουπ χθες, μιλώντας στην συνέντευξη τύπου, μίλησε με σεβασμό για την Πάξη. Αυτό δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν την υποτιμά. Κάθε άλλο. Μια ομάδα η οποία περιστερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας. Μια ομάδα η οποία δεν είχε να χάσει. Οπότε πάντα αυτές τις ομάδες πρέπει να τις υπολογίζεις. Γιατί σου λέει παίζω απέναντι στο φαβόρι, δεν έχω εγώ τι να χάσω, θα τα δώσω όλα. Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει το χρέος, πρέπει να είναι σοβαρός, πρέπει να είναι συγκεντρωμένος και να πάρει ένα πρώτο αποτέλεσμα, μια νίκη σήμερα απέναντι στους Ούγγρους. Η ομάδα η οποία χθες προπονήθηκε στην Αθήνα, ταξίδεψε για Ουγγαρία, Βουδαπέστη. Από Βουδαπέστη ο δικός για το ΠΑΞ. Οι παίκτες έκαναν μια βόλτα στο γήπεδο και ακολούθησε η συνέντευξη τύπου. Ένα γήπεδο, που λέγαμε τις πρώτες μέρες, θυμίζει πάρα πολύ τα πηγάδια της Ξάνθης.
0: Ναι.
2: Με τη διαφορά ότι.
0: Άρα ωραίο, γιατί τα πηγάδια ήταν ωραία.
2: Ωραία, εντάξει, μικρό γήπεδο, συμπαθητικό. Η διαφορά είναι ότι τα πηγάδια είχαν τρεις κερκίδες, δεν είχαν ένα πέταλο. Αυτό έχει παντού. Έχει δύο πέταλα, δηλαδή τέσσερις κερκίδες, δύο κεντρικές, δύο πέταλα.
1: Μάλιστα.
2: Περίπου χωράει 6.000 ή κάτι, θα είναι περίπου 300 φίλοι του Παναθηναϊκού στις κερκίδες, 230 εισιτήρια που πήρε ο Παναθηναϊκός, δεν μπορούσε να πάρει παραπάνω, λόγω χωρητικότητας, και κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού που πήραν μεμονωμένα εισιτήρια, όπως γίνεται πάντα σε αυτά τα μάτς. Στις 9 η ώρα περιμένουμε να δούμε τι θα ενδεκάδα θα παρατέξει ο Νίστρουπ. Μια πιθανή σε 4-2-3-1 είναι ο Πένια κάτω από τα δοκάρια. Ο Τσάπρας δεξιά, θυμίζω λίγο Καλάμπρια που είναι τραυματίας. Ο Κυριακόπουλος αριστερά. Ο Ντεφράι με παρτενέρ έναν εκ των Κάτρι Τουμπά. Έχει δοκιμάσει και τους δύο. Ο Νίστρουπ. Οι επικρατέστεροι στη μεσαία γραμμή είναι ο Τσέρι με τον Καμαρά και μπροστά τους ο Γιάγκουσιτς. Οι επικρατέστεροι για δύο εξτρέμ είναι ο Αντίνο με τον Ζαρουρί. Και εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος.
0: Για τα μπόρδα.
2: Δούμε... Ναι, τα μπόρδα ή ακόμα Παντελίδη. Και μπροστά ο Τετέι.
1: Ο Ταμπόρδα θα τα παστελώνει όμως, ρε φίλε.
2: Ναι, αλήθεια.
0: Μπορεί να το βάλει και στο ξύδερο να το παστελώσει. Ναι, να έχει τα ταξίματα στην αρχή.
1: Θα
2: το δούμε. Η Πάξη είναι μια ομάδα η οποία έχει δώσει 10 φιλικά.
0: Πολλά, έτσι.
2: Πολλά. Είναι μια ομάδα η οποία με βάση τα όσα έχει δείξει μπαίνει για να πρεσάρει αρχικά. Δηλαδή στο πρώτο 15 λεπτό θέλει να πρεσάρει. Το έχουν διαβάσει αυτό στον Παναθηναϊκό, έχει γίνει απαιτούμενη ανάλυση. Είναι μια ομάδα η οποία και σκοράρει εύκολα, βάζει γκολ και δέχεται εύκολα γκολ. Στο τελευταίο της φιλικό ιτήθηκε από την Αύστρια Βιέννης 4-1. Δεν έχει κάποια φοβερή και τρομερή ποιότητα, αλλά ξαναλέω είναι μια ομάδα που δεν έχει να χάσει. Έχει 3 χρόνια τον ίδιο προπονητή. Εν πάση περιπτώσει, θα θελήσει να βάλει δύσκολο στον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, να είναι σοβαρός. Να είναι έτοιμος για αυτά τα
1: παιχνίδια. Και να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ποιότητας που έχει από αυτούς.
2: Βέβαια.
1: Και την εμπειρία, ας πούμε. Έτσι.
2: Και την εμπειρία, γιατί είναι άπειρη ομάδα. Υπάρχει, δεν έχει προβληθεί ποτέ σε φάση ομίλων η League Face, με προβληματικά έχει φτάσει. Με τον χθες ο Νίστρουπ, όταν το ρωτήσαμε για τον βαθμό ετοιμότητας, είπε ότι δεν μπορούμε να είμαστε φυσικά στο τέλειο ή στο 100%. Χρονικά αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ωστόσο είμαι ικανοποιημένος από τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας μου και περιμένει να το δει στο απόψινό παιχνίδι των πράσινων. Θα τα δούμε 9 η ώρα, ξαναλέω, το παιχνίδι ραδιοφωνικά από τον Big Wings Sport FM, τηλεοπτικά από την τηλεόραση, από τον Sky. Να δούμε τι θα κάνει.
0: Θεωρείς ότι τακτικά θα δούμε κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουμε δει σε φιλικά? Δηλαδή, λόγω της κρισιμότητας του αγώνα, μήπως να μην έχει τόσο πίεση ψηλά ή να το κάνει κατά διαστήματα κτλ.?
2: Δεν νομίζω, γιατί αυτό δουλεύει. Φυσικά, ναι, άλλο τα φιλικά.
1: Αυτό που δείχνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ότι αυτό που δουλεύει στις προπονήσεις το βάζει και στο μάτς. Δεν νομίζω ότι θα κολλήσει εκεί.
0: Ούτε εγώ, απλά ξέρεις, το ρωτά γιατί είναι ειδική συνθήκη τώρα.
2: Κοίταξε, αυτό που κατά κύριο λόγο δουλεύει σε δύο άξονες ο Νίστρουπ. Το πρώτο είναι, θέλει να έχει μια ομάδα με κατοχή και μια ομάδα η οποία θα βγαίνει μπροστά με build-up και όταν τον πρεσάρει ο αντίπαλος. Το έχουμε δει αυτό αρκετά στην προετοιμασία και στα φιλικά. Και το δεύτερο, να πρεσάρει ο ίδιος ψηλά για να έχει ανάκτηση να κλέβει μπάλες. Πιστεύω ότι αυτό θα θέλεις να κάνει και πιστεύω επίσης ότι θα θέλεις να είναι η ομάδα του αυτή η οποία θα ελέγχει το ρυθμό, το τέμπο του αγώνα. Αυτό θα είναι το πλάνο του. Αυτά είναι εξαρτάται και από το πώς πάει να μάθει. Έτσι, κάθε μάθη έχει μια διαφορετική ιστορία. Και ξαναλέω, επειδή υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει δείξει ότι στο πρώτα λεπτά βγαίνει να πρεσάρει ψηλά, εκεί ο Παναθηναϊκός και προσεκτικός θα πρέπει να είναι, αν συμβεί αυτό, και φυσικά να το εκμεταλλευτεί. Να σπάσει αυτό το pressing και να βγει.
0: Στα πρώτα 20-25 λεπτά υπάρχει, όπως λέτε τα ρεπορτάζ, ασκεί μεγάλη πίεση. Ωραία.
1: Περίμενε.
0: Ωραία, που τελειώσαμε μετά του μάτς.
1: Περίμενε, φίλε.
0: Γιατί έχει γραφτεί και ένα όνομα, φίλε.
1: Κάγκου.
2: Κάγκουα. Είναι ο παίκτης που είχε απασχολήσει στην ΑΕΚ. Είχα πολύ περσεβά. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είχε δείξει και έχει δείξει ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός. Θέλει να πάρει παίκτη εκεί. Έχει και άλλες περιπτώσεις. Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί και πάλι, αυτά μετά το μάτς ή μετά τα μάτς, τα υπόλοιπα μεταγραφικά. Έχει δείξει ένα ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός. Έχει και άλλους παίκτες για εκεί και θα δούμε τι θα συμβεί.
0: Θεωρείς ότι είναι ψηλά, ρε παιδί μου, γιατί λες υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Οκ, λογικό.
2: Υπάρχουν και άλλοι. Είναι και αυτός.
1: Πάντως ο παίκτης αυτός είναι καλός παίκτης, έτσι, να τα λέμε όλα.
2: Απλά το βάρος τώρα έχει πέσει τα παιχνίδια. Okay. Είναι λογικό.
1: Δεν θέλουμε να σε πιέσουμε, διότι έχεις να κάνεις...
2: Όχι,
1: να σε πιέσουμε χρονικά, γιατί έχεις να κάνεις και εξερευνήσεις εκεί, δηλαδή...
2: Έχουμε μέλλον, τι εξερευνήσεις να κάνουμε, παπί. Δεν καταλαβαίνω γιατί μέρος μιλάμε.
0: Εντάξει, συγγνώμη, να σου πω κάτι, εκεί θέλει εξερεύνηση, που είσαι και φύση και στα λιβάδια.
1: Εντάξει ρε μπλέτσα του
2: αθλητισμού. Δεν έχει λιβάδια, αλλά δεν έχει τίποτα. Ρε παιδί μου, όπου πας σε μια πόλη σαν χωριό, δεν έχει ένα σημείο αναφοράς. Μια πλατεία, κάτι.
1: Κοίταξε, όταν τρως όλα το αυτό, θα φας και κανένα κάτι φέμπος.
0: Όχι, εγώ θα πω το άλλο. Δεν βαρέθηκες πολυτέλειες, ξενοδοχιάρες, μεγαλοπόλεις, εμπορικά κέντρα? Να δεις κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Λίγη φύση.
1: Φάγε λίγο βούρκο.
2: Είναι πόλη που έχει το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο στη χώρα.
1: Μακριά από εμάς.
2: Μακριά από εμάς, ναι. Επειδή πέτυχε ξενοδοχεία, Σταυρό, το κρεβάτι.
0: Το πετύχει, συγγνώμη, το πετύχαμε, έτσι.
1: Αφού έχει κρεβάτι, τι λες τώρα, ρε.
0: Είχαμε μια δυσκολία.
1: Αφού έχει και κρεβάτι, ρε. Πλάκα μας κάνεις, ρε.
0: Για πες, κάτι πήγες να πει το κρεβάτι.
2: Κουκέτα, πώς είναι κουκέτες το...
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Έλα, ρε.
2: Ωραία.
1: Μια φωτογραφία φέρε πάντως.
0: Ναι, τι θέλουμε. Και δύο. Να σε καλά, Διονύση, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τον Διονύση τόσο για το παιχνίδι το απόψινο Πάξη Παναθηναϊκός στις 9, όσο και για τον Κάγκουα και ότι είναι μέσα στους παίκτες που έχει κινήσει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Η Winsport FM 94,6.
1: Μανώλης Μουσουράκης, ο οποίος ψάχνει δεξιά και αριστερά.
0: Δεν χόρτασε.
1: Δεν ψάχνει μόνο.
0: Δεν ψάχνει μόνο. Είναι
7: ρεπόρτερ. Ήθελα να ξανασπάσω τη σιωπή μου. Ναι.
1: Ναι. Για πες.
7: Λοιπόν, για τον Τζολάκη. Ναι. Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Ατζούν, ο ισχυρός άνδρας της Χαλ. Σας τη διαβάζω. Μας ενοχλούν οι ισχυρισμοί. Γενικά αναφέρεται στα μεταγραφικά της Χαλ. Και λέει: Μας ενοχλούν οι ισχυρισμοί ότι έχουμε απορριφθεί, εννοεί τις προτάσεις. Καθώς και η χρησιμοποίηση του ονόματος του συλλόγου για την προσέλκυση προσοχής. Εργαζόμαστε εντατικά εδώ και 2 μήνες. Πιστεύω ότι θα φτιάξουμε μια ομάδα για την οποία θα είμαστε όλοι περήφανοι. Για να αποτρέψω τις αβάσιμες λοιπόν εικασίες και να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, παραθέτω την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τις μεταγραφές, η οποία περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα στοιχεία? Έχει μια λίστα με 14 κουκίδες. Στις 3 πρώτες κουκίδες έχει τους παίκτες που έχει πάρει.
0: Ωραία.
7: Είναι ένας τερματοφύλακας, ο Μπάτλαντ. Δεν μας πολύ απασχολεί
0: τα
7: αυτό.
0: Τα σίγουρα δηλαδή είμαστε, ναι, στην αρχή, ναι.
7: Δεν μας πολύ απασχολεί αυτό, διότι είναι και 33 ετών. Είναι ο πρώην της United. Δεν έχει δηλαδή. Ναι. Δεν θα έχει ρόλο βασικό.
0: Backup.
7: Είναι και 2 άλλοι παίκτες, ο Σαμπράουν και ο Target, οι οποίοι παίζουν πιο μπροστά. Και στη θέση νούμερο 6, από εκεί και πέρα, από τη θέση 4 και κάτω, δίνει πιθανότητες. Δηλαδή έχει έναν Ιάπωνα στη θέση νούμερο 4 με 99%, έχει έναν Πορτογάλο στη θέση νούμερο 5 με 80%.
0: Αυτή την ποσότητα τη δίνει ο ίδιος. Δηλαδή, ο Τάδε 99%, άλλο. Δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό.
7: Και στη θέση νούμερο 6 έχει μια ελληνική σημαία με πιθανότητα 90%. Σαφώς αναφέρεται στον Τζολάκη.
0: Δεν γράφει όνομα. Μόνο ελληνική σημαία, ναι.
7: Όχι, ωστόσο είχε κάνει και προχθές πάλι δηλώσεις, θυμίζω, που είχε.
1: Το θέμα είναι να βάλει το χέρι στην τσέπη, γιατί.
0: Εγώ έχω άλλη. Όχι έσταση. Έχω κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση. Άντε ο ιδιοκτήτης να λέει είμαστε κοντά, γιατί αυτός κάνει και τον deal.
7: Προπονητής. Ναι.
0: Είχε βγει ο προπονητής και έλεγε είμαστε. Και έδωσε ποσοστό ότι θα τον έχω λέει σε 5-6 μέρες, μάλλον κατά 90. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το προπονητή. Ναι.
1: Περάσανε και μέρες και τα λεφτά δεν έχουν πάει.
7: Γενικά το τελευταίο διάστημα καταλαβαίνουμε ότι εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε λίγο φιδωλοί, είτε δημοσιογραφικά είτε παραγωγικά. Και μία η Χάπουελ με τον. Κάγκουα, μία ενώ που έβγαλε προς τα έξω το θέμα της ΑΕΚ, μία τώρα ο προπονητής και ο ιδιοκτήτης της ΧΑΛ για τον Τζολάκη, εκεί πέρα είναι λίγο αλλιώς η κουλτούρα με το τι βγαίνει και το τι δεν βγαίνει προς τα έξω.
1: Παιδιά, το θέμα με τον Τζολάκη είναι οικονομικό. Αυτοί θέλουν να πάρουν τον Τζολάκη με δόση κοτσόβολο κτλ. Κάτι που δεν θα το δεχτεί ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν κινδυνεύσει και να μην γίνει η δουλειά. Mm-hmm. Με την έννοια ότι ο Τζολάκης του χρόνου μένει ελεύθερος, έτσι.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το, το όλο
1: εντάξει,
0: θέμα. Διαφορετικά
1: δεν είναι δηλώσει. Ότι μένει ελεύθερος δεν σημαίνει ότι δεν έχει άλλη πρόταση ο Ολυμπιακός.
0: Σαφώς και επίσης ότι απλά αυτό κάνει λίγο πιο ιδιαίτερη την περίπτωση. Διαφορετικά τα δεδομένα θα ήταν αλλιώτικα.
1: Okay.
0: Ωραία, να είσαι καλά Μανώλη, σε ευχαριστούμε.
7: Αυτά.

0: Πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Για χαρά.
1: Τι γίνεται.
0: Όλα καλά.
1: Τι κάνετε ρε ντουβάρια.
0: Προσπαθούμε.
2: Ντουβάρια.
0: Ναι ρε, για σένα το λέει.
2: Μπάμπης είναι τι είναι τώρα, κράσπεδο.
1: Ο Μπάμπης πρέπει να ξέρει δικά ο Μπάμπης τι σημαίνει ντουβάρι.
2: Εμείς ντουβάρια λέγαμε αυτούς που δεν στρίβανε.
1: Άντε να σου πω. Όταν ο Μίκης πήγε στην Κρήτη μετά την εξορία και ήταν και κουτσός μάλιστα από το πολιτικό καλοπέραση, πήγε σε ένα καφενέ εκεί πέρα και ήταν και αρκετοί δικοί του κρυφοί. Οπότε όταν έφευγε, του λέει ο καθένας, γεια σου ντουβάρι. Γεια σου ντουβάρι. Είναι το Ντάβαριτς, το σύντροφο στα ρωσικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ξέρεις, ε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παρακάμπτω το ρεπορτάζ του Αθηνακού και Ολυμπιακού και θέλω να μείνω σε κάτι που ο Μπάμπης στο προηγούμενο ημίωρο που λέει κάποια στιγμή τι έχει γράψει ο Μπαγάσας. Τι έχει γράψει ο Μπαγάσας για τον Καβαδία, ε.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είχε ένα παράδοφο κλειστή αυτός.
0: Δεξιός, έτσι.
1: Ναι, και του λέει θέλω να γίνω καπετάνιος, του λέει άκου να σου πω, του λέει καλύτερα να σπάσουμε ένα σύρματο παρά ένα καράβι, θα γίνεις Μαρκόνης, του λέει, ακούς.
0: Ναι.
1: Και να πούμε επίσης Μπάμπη που σου αρέσουν αυτά εκεί κάτω στον Πειραιά και εγώ πειρώτης ήμουν και ότις, αν και έγκλης. Λοιπόν, αυτός είχε φίλους όλους τους γνωστούς τότε συγγραφείς,
0: ναι, εντάξει, ήταν,
1: το Καζαντζάκι, το...
0: Ήταν μια παρέα
1: το Σεφέρι, ναι, το Σεφέρι, βέβαια. Και όταν ας πούμε έβγαλε το Μαραμπού το 33, του λένε ρε Καβαδία, οι οποίοι δεν εκτιμούσαν να ξέρεις Μπάμπη.
0: Ναι.
1: Και είναι κρίμα που δεν έζησε ο γέρος να δει την αναγνώριση, τέλος πάντων. Και όταν έβγαλε το Μαραμπού, του λένε θα μας κεράσεις τώρα που έβγαλε στη συλλογή. Μα θα σας κεράσω, λέει ρε Λαμούγια, πού θέλετε, εκεί κάτω στην Τσαταβέρνα, δηλαδή στην Τσαταβέρνα, εκεί κάτω από το Ζάνιο δεξιά, κάτω εκεί στο Ποταλήμα δεξιά. Αμέ λέει πάμε, πάνε εκεί και παραγγέλνουν τα κοθονιά. Γιατί δεν παραγγείλανε. 5.000 λογαριασμούς και γελάγανε. Λέω Καβαδίας, μια στιγμή έρχομαι μια στιγμή. Και πάει σε αυτό τον μπάρμπαρο τον εφοπλιστή και του λέει να σου πω, του λέει πέθανε η μάνα μου, δεν έχω λεφτά να την γυρίσω, του λέει πάρε 5.000. Και γυρίζει και τους ξοφλάει. Ξοφλάει και... Ναι, ναι. Και να σου πω και ο τελευταίο Μπαμπίνο, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ για αυτόν, του την κάνει για τους Σεφέρι, και άσους άλλους στην καρδιά, γιατί δικά τους Σεφέρι, γιατί ο Σεφέρι ήταν ο μόνος που έλεγε αυτός είναι παραμύθις, είναι ποιητής, αυτός τον κάνουμε παρέα. Πήγαινε σπίτι του Σεφέρι και την ώρα που κρέμαγε το παλτό του, άκουγε το Σεφέρι από μέσα από τον κορέδιλε και έπαιρνε το παλτό και φεύγει. Όταν έγινε πρόξενος ο Σεφέρις κάτω στην Βρυτό, κάποια στιγμή έπιασε μπάρκο εκεί ο Καβαδίας. Λοιπόν, τον τηλεφωνάει, λέει, θα έρθω να σε πάρω Σεφέρις με τη λιμουζίνα, αγόρι μου, να σε ξεναγείω στην Βρυτό. Εντάξει. Τον παίρνει λοιπόν. Πάνε, λέει ο Καβαδίας, να σε πάω κι εγώ σε μια γειτονιά να δεις. Πήγαινε με το λέει. Δεν πάει σε κάτι δρόμους που είχε όλες οι ελληνικές σημαίες. Παντού. Σε φέρεις, τι είναι εδώ ρε, εγώ πρόξενος και το ξέρω αυτό. Τι είναι εδώ. Εδώ του λέει είναι, να μην το πω, η οίκη ανοχής η ελληνική, τα μπουρδέλα τα ελληνικά. Περάστε έξω κύριε, του λέει. Περάστε έξω κύριε, του λέει.
2: Μάλιστα που λέει να μην το πω και το λέει στη δεύτερη. Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
3: Εγώ είμαι παρακάτω.
2: Εσύ, ναι. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα πριν το παρακάτω. Συγγνώμη. Ρε, πάτε καλά με κεφαλαία. Στείλατε δεσίλα σε πόλη με πυρηνικό αντιδραστήρα. Η Παναγιά μαζί μας. Έλα, πάμε τώρα.
0: Έλα, πάμε.
3: Πού είναι αυτό το Τσέρνομπιλ κοντά,
2: όχι, όχι. Στην Ουγγαρία. Στο Πάξι που παίζει ο Παναθηναϊκός.
3: Δεν είναι και μακριά για το. Κάπου εκεί πέρα γύρω και εκείνο, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αυτό λίγο ακούγεται λίγο κάπως, αλλά πάμε στα δικά μας. Ξεκινάμε και εμείς σήμερα τη χρονιά. Ξέρεις, είμαστε λίγο σε νερά, ας πούμε, τώρα, όπως είπε και ο συμφωνά απόλυτα. Μένουν από τις δυο στις πόλεις στο μυαλό μου τώρα και στην γερατιά. Το ότι είναι κάπως θολά τα πράγματα.
0: Είναι θολά ακόμα για τον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν ξέρουμε τι θα εμφανίσει. Ναι.
3: Το μόνο που με κάνει και αισιοδοξό και αυτό το λέω και κυριολεκτό, ενώ θεωρούμε ότι, ας πούμε, ότι είμαι ρασβανόσκυλο, λουτσεσκυλόσκυλο, όπως θέλετε πέστε με, το μόνο θετικό σε όλη αυτή την αβεβαιότητα είναι ο Λύση, παιδιά, τον οποίο, ας πούμε, τον παρακολούθησε από κοντά σχεδόν σε κάθε απογευματινή προπονήση πρωινές, δεν πήγαινε σε βραδινές προπονήσεις, αλλά στο Ζαλ Μπόμελ. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής.
2: Πες μου ότι πήγαινες με το σκουφάκι που σου είχε κάνει δώρο ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
3: Όχι, όχι, δεν πήγαινα.
2: Μήπως ήσουν έτσι. Μήπως ήσουν έτσι.
3: Κάποιος γνωστός προσπάθησε να με στιγματίσει εκεί ο εκπρόσωπος του Λουτσέσκου κτλ. Αλλά τον έβαλα στη θέση γιατί τον είπε ότι οι επικές κολοτούμπες κάνουν πολύ μεγαλύτερο χρόνο από τα γραπτά που μένουν. Τον έβαλα στη θέση.
2: Τέλος πάντων, πάμε συνέχεια να μας πεις αυτό που έλεγε για τον Λύση.
3: Λοιπόν, όχι, όχι, θέλω να πω για τον Λύση το ότι με εντυπωσίασε πραγματικά, ειδικά σε κάτι λεπτομέρειες με πώς εκτελούνται τα πλάγια και το ένα και το άλλο που δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Είναι το μόνο που με κάνει και αισιοδοξία. Είναι μια ήρεμη δύναμη, ο οποίος ας πούμε δεν χρειάζεται να πει πολλά. Σε κάποια φάση σε μια άσκηση κάτι υπόθηκε με έναν ποδοσφαιριστή, δεν θα μου αποπείλει και του λέει είπες κάτι, σ' άκουσα, είπες κάτι. Όχι, όχι. Δηλαδή κατευθείαν τον έβαλε στη θέση του χωρίς να το πει. Βάου, ξέρω, είναι πολύ επιβλητικός ενώ φαίνεται ήρεμος και χαμηλών τόνων, αντιθέτως είναι πάρα πολύ ας πούμε επιβλητικός. Μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο στην προπόνηση, δεν μιλάει με κανέναν, ούτε με εκπροσώπους τύπου, ούτε με κανέναν, ούτε ποδοσφαιριστές. Με το που ξεκινάει την ομιλία μετά γίνεται κοινωνικός. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία είναι αυτό που πρέπει, όπως πρέπει. Και είναι το μόνο που με έχει κάνει και αισιοδοξιό για φέτος, γιατί όλα τα άλλα γύρω γύρω δυστυχώς μέχρι και τα μίντια του ΠΑΟΚ, τα οποία ήταν τα κορυφαία των τελευταίων 15 ετών, και αυτό το παραδέχονται όλοι, μιλάμε για παρουσιάσεις ποδοσφαιριστών, πρόμο, το ένα το άλλο, μιλάμε χολιγουδιανές παραγωγές, αλλάξανε και τα μίδια, όλο το προσωπικό, όλους τους υπευθύνους, και φαίνεται και η διαφορά, δηλαδή το ότι δεν είναι πλέον εκείνη τα αποτελέσματα που ήταν και δεν υπάρχει λόγος να ξεχυλώσεις τα πάντα. Θέλει να κάνει τις αλλαγές αυτές που πρέπει. Και ναι, το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ελπίζω οι ελεύθεροι σκοπευτές κραξίματος να δώσουν κανένα δίμενο στο Λύση, γιατί ξέρετε είναι το χόμπι αυτό, περιμένουν τώρα αυτοί, είναι στα θορυκτά, περιμένουν ας πούμε το πρώτο λάθος, για να κάνουν το προσφυλές του χόμπι, να κράζουν τον Λύση όπως κράζουν και τον Λουτσέσκο, είναι οι ίδιοι και απαράλλακτοι, δεν αλλάζουν ποτέ. Και είναι μια πάρα πολύ άσχημη παρτίδα οπαδών, παρόλο που είμαι παοντζής, θεωρώ ότι έχουμε την πιο άσχημη, μίζερη κατάσταση σε αυτήν την κατηγορία. Που έχει κάθε ομάδα, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι η δικιά μας είναι εξαιρετική στη μύρλα και τη μιζέρια. Εύχομαι στο Λύση να έχει υπομονή, να τα βγάλει πέρα με αυτούς, γιατί είναι οι γνωστοί που περιμένουν στη γωνία. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και καλή επιτυχία και στο Παναθηναϊκό σήμερα και στην ομάδα μου, και όλα να πάνε καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά.
2: Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Yeah. 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κομβούς Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Κατά 90% είναι κλεισμένη η μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλ, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο έξω ο ιδιοκτήτης της αγγλικής ομάδας, Ατζούνι Λιτζαλή. Ανακοινώνεται από τους Ερυθρόλευκους ο Σάλιακα. Στο κάδρο η Αντώνιο Μπλάνκο και Ντένι Σουάρεθ της Αλαβές για τη θέση του Χαφ. Πιέζει για Ορτέγκα η River Plate. Δίλημα κάτρηση του Μπά για τον παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και προβάδισμα Αντίνου αντί τα μπόρδα για το ένα άκρο της επίθεσης στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο απόψινό πρωτομάς με την πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League. Κρίσιμες οι επόμενες τρεις ημέρες για την απόκτηση χαφ από την ΑΕΚ, η οποία έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει. Για την Ολλανδία αναχώρησαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης, όπου το απόγευμα θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Τον Χατζηδιάκο προορίζει ο Αλέσιο Λύσης στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Φανέλα βασικού διεκδικούν Τέιλορ, Τάισον και Μύθου. Πρόορη επέκταση στον Ζίβκοβιτς, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το 27, αναμένεται να προσφέρει ο δικέφαλος του Βόρα, όπως γράφουν στη Σερβία. Σε μια κίνηση επένδυση προχωρά ο Άρης, καθώς φέρνει τον 18χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Ουσμάν Διόπ. Στην προετοιμασία των κίτρινων ενσωματώνεται σήμερα ο Ντελεμπασίρου, ενώ υπογράφει και ανακοινώνεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Αντίστροφη μέτρηση για την ομάδα μπάσκετ του Άρη για τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου. Στις 5 αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής γκάρντ, ο οποίος αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του. Στο Telecom Center Athens θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τον ένατο όμιλο της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τρεις ημέρες νωρίτερα η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα. Δεν προχώρησε η πρόταση για 7 ξένους στις 12 των ομάδων της τύχημα GBL στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΙ, αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου. Εντελώς αντίθετη στην αύξηση η ΕΟΚ, η οποία πρότεινε την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων παικτών στην πεντάδα. Στα ημιτελικά του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική Πόλο Ανδρών, που νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο και θα αντιμετωπίσει την Ιταλία το Σάββατο στη 1:15. Αυστραλία-Ουγγαρία ο άλλος ημιτελικός. Παίκτης της Μπαρσελόνα και επίσημα ο Καρίμ Αντεγέμι, οι Μπλαουγκράνα επισημοποίησαν την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμα από την Ντόρτμουντ, με το κόστος της μεταγραφής του να φτάνει τα 22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Παρτίζαν. Η ομάδα του Βελιγραδίου ανακοίνωσε τη συμφωνία της για διετές συμβόλαιο με τον Ιταλό γκάρντ Αλεσάνδρο Παγιόλα, ο οποίος αποχώρησε από τη Βίρτους Μπολόνια έπειτα από 10 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.

0: πίσω μπορεί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και όπως σας είχαμε πει,
1: μετά την γκρίνια του Γιώργου του Παουτζή, πάμε στην κανονική.
0: Όχι, πάμε στο.
1: Στο Δημήτρη.
0: Στο Δημήτρη Ρομπατζόχλου, πάμε στην Πολωνία. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σας, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είναι εκεί τα πράγματα?
2: Καρέκλες.
0: Σοβαρά μιλάς?
2: Καρέκλες αδιανόητες. Αναδιαστήματα στο μεταξύ, όχι.
0: Α, γιατί λίγο πιο κάτω. Ο Διονύσης μας είπε έχει ένα ψηλόβροχο στην Ουγγαρία.
2: Εδώ είναι καταιγίδες που.
1: Κινδυνεύει το μάτς, είναι το γήπεδο καλό, εντάξει.
2: Όχι, όχι, εντάξει, δεν είναι. Ναι. Δηλαδή δεν βρέχει επί 5-6 ώρες συνεχόμενα.
1: Μάλιστα.
0: Απλά να τακτά χρονικά διαστήματα το ρίχνει.
2: Ναι, ναι, ναι. Θερμοκρασία περίπου 15-16
1: βαθμούς.
2: Ναι, ναι, μια χαρά. Φυσικά όλα αυτά είναι κανονικά και για όσους θα αγωνιστούν. Την άλλη εβδομάδα σε εμάς, αν έχουμε 30 πλάς...
0: Θα είναι κανονικά για και για εμάς. Για εμάς τελείως. Αυτά είναι τα κανονικά.
2: Λίγο ένα μικρό πρόβλημα.
1: Θα είναι βαρύ, θα είναι βαρύ.
2: Όπως συνήθως έχουμε, ας πούμε, ένα τέτοιο πλεονέκτημα εμείς το καλοκαίρι. Εδώ τώρα είναι πολύ ουδέτερες οι συνθήκες. Εντάξει, αυτοί έχουν μια εξοικείωση, παίζουν εδώ συνέχεια. Νομίζω είναι πάνω από 11 τα παιχνίδια που έχουν δώσει. Δύσκολη μετακίνησή τους. Αυτό το Ουκρανία, Λούμπλιν, πάνω από 600 χιλιόμετρα.
1: Είναι αλλά πολλά, είναι πολλά.
2: Με ελέγχους στα σύνορα, το κάνουν 8-9 ώρες το δρομολόγιο. Φυσικά δεν υπάρχουν αεροπλάνα πάνω από το ουκρανικό έδαφος. Αλλά προσπαθούν να το αξιοποιήσουν και να τονωθούν, να αθαλωθούν, να πάρουν ηθικό από όλο αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για τους Ουκρανούς όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια στο πρωτάθλημά τους που διακόπτονται για να φύγουν στα καταφύγια. Γίνεται και αυτό
1: εδώ
2: και χρόνια. Αλλά είναι η δυναμό Κιέβου. Είναι ένα μέγεθος. Πάντα αυτή η άβρα ενός μεγάλου κλαμπ συνοδεύει ανά τα χρόνια την ομάδα και την νοοτροπία και το DNA. Όλοι οι Ουκρανοί εκτός από τον Κετζιόρα που παίζει ως δεξί back, με καλή παράδοση αν παίζει αυτό ρόλο απέναντι σε ελληνικές ομάδες. Νομίζω ότι δεν έχει αποκλειστεί ποτέ, έχει παίξει και πολλές φορές, φυσικά στα καλά παλιά της χρόνια. Οκ, okay, ισχύει και αυτό.
1: Ας ελπίσουμε ότι ήρθε η ώρα.
2: Ναι, ναι, έχουν αγωνιστικό ρυθμό με τα δύο μάτς που έδωσαν κόντρα στους Ρουμάνους και σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι μια εικόνα για τους Ουκρανούς την έχουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
1: Ναι.
2: Άλλος προπονητής.
1: Είναι νωρίς για τον ΠΑΟΚ. Είναι νωρίς.
2: Πάρα πολύ νωρίς. Θα δούμε σήμερα μια ενδεκάδα. Μπορεί σε δύο μήνες από τώρα η ενδεκάδα να έχει 3 παίκτες από αυτούς που παίζουν σήμερα. 4.
1: Ναι, πολλές αλλαγές.
2: Πόσα πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν στην πορεία, γιατί πέρα από τις 4-5 μεταγραφές που περιμένει ο ΠΑΟΚ ακόμα, του λείπει ακόμα ο Μεϊτέ, του λείπει ο Μπάμπα, του λείπει ο Ντεσπότοφ. Είναι μεγέθη, είναι παίκτες και με βαριά συμβόλαια και με σημαντικό ρόλο. Τώρα τι να πούμε για τον Μεϊτέ και τον Μπάμπα, ξέρουμε όλοι τι σημαίνουν.
0: Κομβικοί παίκτες.
2: Ο Μεϊτέ δεν είναι εδώ, ο Μπάμπα εδώ είναι, αλλά με δύο προπονήσεις μετά την επιστροφή του από το Μουντιάλ. Αν θα τον επιλέξει ο προπονητής, να τον φέρει από τον Πάγκο. Έχει τέτοια ζητήματα ο Λύση, που βεβαίως δεν δείχνει ενδεκάδα, την ξέρουν οι ειδικοί του άνθρωποι και προφανώς τώρα πλέον και οι ποδοσφαιριστές. Ο Ελουστόντο καλά είναι, εδώ είναι, αλλά έχασε έδαφος. Μάλλον θα ξεκινήσει το Χατζηδιάκο. Για πρώτη φορά να δούμε τον Έλληνα διεθνή με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Παρά το ότι εμφανίστηκε χθες στην ένδειξη τύπου ο Τσιφτσής, ήταν πολύ τυχαίο, συντοματικό, δεν είχε να κάνει με το ποιος παίζει. Νομίζω ότι θα παίξει ο Παβλένκα κανονικά. Ο Σάντα Μαρία σύντομα θα πάρει θέση βασικού στο κέντρο. Νομίζω όμως ότι σήμερα θα παίξει Καμαρά μαζί με τον Ζαφύρη. Ο Μπάμπα θα πάρει θέση βασικού σύντομα. Σήμερα πιστεύω ο Τέιλορ θα ξεκινήσει. Ο Τάχα Άλλη διεκδικεί με πολλές αξιώσεις τη θέση του Τάισον. Νομίζω ότι σήμερα θα ξεκινήσει ο έμπειρος, τον οποίον ξέρει η ομάδα του Τάισον, και θα έρθει ο Σουηδός, που είναι σφεντόνα μπροστά, για να τελειώσει τον αγώνα. Και στον Φορ έχει δείξει μέχρι στιγμής να δίνει μια προτεραιότητα στον Μύθου και να φέρνει ως αλλαγή τον Γερεμέγεφ. Αν ισχύσουν όλα αυτά τα σενάρια, πάμε με Παυλένκα, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο, Κένι, Τέιλορ, Ζαφίρη, Καμαρά, Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, Τάισον και Μύθου. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο επίσημο του παιχνίδι. Σε γήπεδο 20.000 θέσεων περίπου θα έχει 3-4.000, 300 ΠΑΟΞΙΔΕΣ περίπου, μερικοί ουδέτεροι Πολωνοί φίλοι του ποδοσφαίρου και ξέρω εγώ 1.000-2.000 Ουκρανοί, mm-hmm. αν θα έρθουν. Στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι με τους Ρουμάνους έκοψαν 1.800 εισιτήρια στο αγώνα εδώ στο Λούμπλιν.
0: Δημήτρη, θεωρείς ότι θα δούμε τακτικά έναν ΠΑΟΚ πολύ κοντά στον περσινό, μιας και είναι ακόμα αρχή?
2: Νομίζω ότι σήμερα για πρώτο παιχνίδι θα δούμε έναν ΠΑΟΚ πολύ συντηρητικό, πολύ επιφυλακτικό. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει. Για παράδειγμα, στην προετοιμασία δοκίμασε κάποια στιγμή ένα build-up με τρεις παίχτες πίσω και τον έναν back πολύ ψηλά. Mm-hmm. Όπως έχουμε δει και στην εθνική μας και σε διάφορες άλλες ομάδες. Ναι. Δεν το πιστεύω ότι θα το επιχειρήσει σήμερα. Ένα build-up δηλαδή για να ξαφνιάσει τον αντίπαλο, να δημιουργήσει μια ανισορροπία, να ρισκάρει όμως, να ανεβάσει πολλούς. Δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα θα ανεβάσει πολλούς παίχτες μπροστά από την μπάλα. Θα είναι συντηρητικός, έτσι νομίζω. Όσο πιο λίγες φάσεις δεχτεί, τόσο καλύτερα. Ακόμα και αν αυτό του στοιχήσει μπροστά. Μπροστά, ναι, δεν είναι ούτε κρυφό, ούτε Κωνσταντέλιας. Είναι εξαιρετικά, είναι πάρα πολύ καλά, πνευματικά, σωματικά. Οι εμπνεύσεις του, ποντάρει ο ΠΑΟΚ πάρα πολλά στο νεαρό του Άσο. Και στον τραντοφύλακα θα ποντάρει πολλά. Βεβαίως, εννοείται.
0: Και καλά θα κάνει.
2: Όπως και πέρυσι τέτοιο καιρό, ο Παυλένκα έδινε προκρίσεις. Φυσικά και αυτό ισχύει. Είναι πολύ κρίσιμο, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αρχή μιας χρονιάς όπου έχει τρεις προγραμματικούς γύρους. Και είναι μια ομάδα με νέο προπονητή, μετά από πάρα πολλά χρόνια Λουτσέσκου, και πολλές ελλείψεις ακόμα στο ρόστερ. Αυτοί είναι εδώ, αυτοί ξεκινούν και βασιζόμαστε στις στιγμές. Αυτές περιμένουμε. Στιγμές, μεγάλες στιγμές, από τον Κωνσταντέλια, από όποιον άλλον μπροστά και βεβαίως στην άμυνα και από τον Παυλένκα.
0: Ωραία. Θα σε ακούσουμε 8 ώρα λοιπόν στην περιγραφή του αγώνα. Να σου πω, διότι ήταν και παίκτης του ΠΑΟΚ, μόλις ανακοινώθηκε από την Άστρα ο Χρήστος Τζόλης, αναμενόμενο.
2: Φοβερό.
0: Και επίσημα λοιπόν πλέον με φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Ανακοινώθηκε από την ομάδα του Λονδίνου ο Χρήστος Τζόλης. Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια χαρά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
4: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ,
10: αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο βαρ, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Εντάξει, ο Νερατζιάς θα το κάνει για μας, εμείς μιλήσαμε με το Δεσίλα.
1: Έχουμε...
0: πιο τουριστικός, πιο αυτός, έχει ταξιδέψει όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, εντάξει τώρα, τι να πάρουμε τον Νερατζιά που το τελευταίο του ταξίδι ήταν μέχρι με τη Μακρακόμη, δηλαδή.
1: Ο επάκεστικός Άννη.
0: Που... αυτό λέω.
1: Έχει στα Σέρβια. Απλά, επειδή είναι πιο δημοσιογραφικός ο Βαγγέλης ο Νερατζιάς, που βγήκε το πρέστη δημοσιογραφική εκπομπή, στο Βάιο, κατάλαβες. Ένα μήνυμα στο
0: λιγότερο. Πάλι διάκριση κάνει αυτός.
1: Όχι, έτσι πέρα, τους μοιράζουμε, ρε φίλε.
0: Τι μοιράζουμε, ρε φίλε. Και γιατί εμείς παίρνουμε τον κάτι μπάκι.
1: Εσύ δεν ήθελες τον Δασίλα. Που είναι πιο τουριστικός, πιο.
0: Εγώ νόμιζα ότι η παραγωγή τα έχει μοιράσει έτσι, ώστε επειδή είναι τουριστικός, να μας πει για κανένα φαγητό, να μας πει.
1: Δεν έχει τίποτα. Στου επιδητικού αντιδραστήρε έχει.
0: Α πάμε.
1: Αν και να σου πω κάτι, έστειλε ένα φίλο, ο Δημήτρη από το Βουκουρέστι.
0: Ναι.
1: Ότι στο Πάξιλ έχει ωραίο ψαράκι. Τι ψαράκι, ποταμίσιο. Ωραίο και ποταμίσιο, τέλος πάντων.
0: Ωραίο και ποταμίσιο, ναι. Ναι.
1: Και πολύ καλά σνίτσελ. Αυτό ναι, το ακούω.
0: Το σνίτσελ, ναι, μπορεί.
1: Εκεί και εκεί η Ευρώπη φημίζονται για τα σνίτσελ τους.

0: σου είχα πει τι μου είχε πει ένας σεφ μεγάλος για τα σνίτσελ και τα αυτά. Λέμε, ήταν καλό το κρέας ότι πασπαλίζα, έτσι λέει.
1: Κοίταξε, έχει μια λογική. Αυτό το καταλαβαίνει στα σουβλατζίδικα. Ναι. Εάν έχει πολλά μυρωδικά, πολλά τέτοια είναι χθεσινός και το κάνουν για να το, ναι, να το φρεσκάρουν. Απλά ρε παιδί μου το σνίτσελάκι, εμένα που μου αρέσει, είναι τρόπος. Δίνει κάτι διαφορετικό στη γεύση. Δεν είναι ότι να το καλύψουμε. Κατάλαβες. Ωραίο είναι το φιλετάκι. Έτσι το κάνει λίγο πιο τραγανό, λίγο πιο γουστόζικο.
0: Ναι. Δάκρυα πνιγμένα
1: ξεχλουδίζουνε τους τοίχους. Με την ίδια λογική, οτιδήποτε τηγανίζεται και έχει είτε κουρκούτι είτε αλευράκι κτλ. Τι σημαίνει, δηλαδή, εδώ κάνουν τέτοιου τύπου γαρίδες. Δεν είναι καλές οι γαρίδες.
0: Έχω να πω ότι έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ποιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν. Ένα υπόγειο με... Δεν έχω καταλήξει αν ο Μαχαιρίτσα θα είναι κομμουνιστής.
1: Έχει σημασία.
0: Βέβαια ήταν Παναθηναϊκός.
1: Αυτό το είχε δηλώσει, το άλλο δεν ξέρω.

0: Σας είπαμε για λίγο πριν ότι ανακοινώθηκε και επίσημα από την Arsenal η απόκτηση του Χριστιανού Τζόλι. Δαπάνησαν 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν, τον 24χρονο διεθνή.
1: Μακάρι να παίξει, μακάρι να.
0: Να τα πάει καλά και να γουστάρει και αυτός, ναι. Και να προσφέρει. Με το νούμερο 17 στην πλάτη.
1: Ένα παιδί που δούλεψε πάρα πολύ. Ένα παιδί που πετάχτηκε πολύ γρήγορα. Αλλά. Ξέρεις, δεν εφησυχάστηκε ποτέ.
0: Ακριβώς. Πήγε στην Norwich που δεν ευδοκίμησε αυτή η συνεργασία, τέλος πάντων. Σε τρία χρόνια στην Norwich έπαιξε μόνο 27 παιχνίδια. Μετά όμως πήγε στην Ολλανδία, πήγε μια χαρά με την Τουβέντε. Με τη Φορτούνα Ντίσσελντορφ επίσης στην Γερμανία πήγε πολύ καλά. Και απογειώθηκε στην Κλάμπρις. Δηλαδή ουσιαστικά μετά ακολούθησε έναν δρόμο που αυτό θα έπρεπε. Είναι δύσκολο στα 18, σου ξέρω, στα πόσα να πας στην Αγγλία. Ενώ Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο που είναι λίγο πιο επιθετικό το ποδόσφαιρο, πιο ελεύθερο.
1: Ολλανδία και η Γερμανία νομίζω ότι μας ταιριάζει πολύ περισσότερο.
0: Και ξέρεις, είναι ποδόσφαιρο που παίζουν πιο ελεύθερο, ρε παιδί μου. Όχι τόσο τακτικά πίσω. Δίνουν ελευθερίες στους επιθετικογενείς παίχτες να κάνουν πράγματα, να κάνουν προσωπικές ενέργειες. Οπότε είναι ό,τι πρέπει για να κερδίσει ο παίκτης εμπειρίες. Του βάζουν τον πιτσιρικά όσο όποια θέση και να αγωνίζεται από νωρίς, να αγωνίζεται ο βασικός, να παίρνει ευθύνες. Οπότε σφυριλατείται έτσι.

Θα σας διαβάσω και την επίσημη ανακοίνωση. Είμαστε, λέει, στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη με συμβόλαιο μακράς διάρκειας. Ο 24χρονος επιθετικός έρχεται στην ομάδα μας από την Club Breeze με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 108 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις, σημειώνοντας 43 γκολ και μοιράζοντας 45 assist. Ακολουθεί και η δήλωση του τεχνικού διευθυντή της Arsenal, του Ανδρέα Μπέρτα. Ο Χρήστος, λέει, είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος επιθετικός παίκτης, ο οποίος αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στα αριστερά, αλλά νιώθει άνετα σε οποιαδήποτε θέση της επιθετικής γραμμής. Διαθέτει εξαιρετική ικανότητα εκτέλεσης και με τα δύο πόδια. Αποδίδει εξαιρετικά σε κλειστούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική κατάρτιση. Ο Χρήστος έχει σημειώσει εντυπωσιακά νούμερα σε γκολ και ασίστ τις τελευταίες τρεις σεζόν και είναι ένας παίκτης που θα ανεβάσει το τεχνικό επίπεδο της ομάδας μας, προσφέροντας παράλληλα θετική ενέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή νοοτροπία. Είμαστε βέβαιοι ότι ο Χρήστος θα προσφέρει σημαντική βοήθεια στο σύλλογό μας και ελπίζουμε ότι οι φίλαθλοι μας θα απολαύσουν το παιχνίδι του με τη φανέλα της Arsenal. Ανυπομονούμε να ζήσουμε μαζί αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο, αναφέρει ο τεχνικός διευθυντής της Arsenal.

Και ιδρύματα και στο φίλο μας τον Λίνο που κάνει τις διακοπάρες του και παρόλα αυτά μας ακούει. Δεν βάλαμε το τραγούδι που μας ζήτησε, αλλά γουστάρει και μπαλάφ, οπότε είμαστε ok. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπούδες στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και το στέλνεις στο info@trainerhub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή στις 17 Αυγούστου και διεκδίξε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείτε στο 210-010-67-00. Τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφω για το τελευταίο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάριο στο ύψος της περιφερειακής Εγάλεω και στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου. Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων, ενός δικηγόρου και δύο υπαλλήλων του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προχώρησαν σήμερα οι αρχές. Κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μεγάλη άνοδο των πολυτεχνικών σχολών, μικρότερη άνοδο στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και ελαφρά πτώση στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών δείχνουν τα στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Πράσινο φως άναψε σήμερα το ΚΙΣΕΑ για την ασπίδα του Αχιλλέα, τον θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων πλοίων. Η τιμή του Brent καταγράφει αύξηση 5,4% στα $99,1 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παρουσιάζει άνοδο 4,8% στα $90,9. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζάου που βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων έχουν προγραμματιστεί Τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Και ο καιρός λίγης νεφώσης αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία, αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τις

0: κέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: πού να διαλέξουμε πέντε μάτς.
1: Ναι, θα σου πω εγώ να διαλέξεις από τα Europa που τους ξέρουμε.
0: Λοιπόν, θα διαλέξω. Γιατί... Πρώτο θα πάρω τον Παναθηναϊκό.
1: Α, πάμε...
0: Διπλό και over 1,5 ο Παναθηναϊκός.
1: Λοιπόν, διπλό και over 1,5 ο Παναθηναϊκός.
0: Θα σου... πάρω τον ΠΑΟΚ goal, goal και over.
1: Περίμενε. Λοιπόν, goal, goal και over,
0: ναι.
1: Είναι δυσκύλοι αυτοί οι Ουκρανοί.
0: Goal, goal και over.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σου διαβάσω τώρα του Europa τα μάτς, ναι. Που είναι πιο... Καραμπάχ Τσέσκα Σόφιας. Από εκεί θα βγει και ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, αν ιτηθεί ο ΠΑΟΚ και αν όποια θα ιτηθεί από αυτό το ζευγάρι, δεν νομίζω μας ενδιαφέρει.
0: Όχι.
1: Σερίφ Τιραπόλ Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Ούτε αυτό με ενδιαφέρει.
1: Τρόμσο Χράντες, πάλι δεν μας ενδιαφέρει. Έχουμε όμως το Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Αυτό είναι η ομάδα που κερδίσει αν θα παίξει με την νικήτρια ομάδα του ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου.
0: Εγώ θα πάρω εδώ την Άντερλεχτ.
1: Άντερλεχτ, είναι η φαβορή η Χάμαρμπι να ξέρει. Με... Στο μάτς, όχι για την πρόκριση.
0: Ναι.
1: Οριακά.
0: Στο μάτς θα πάρω την Άντερλεχτ και γκολ γκολ.
1: Ωραία. Υπάρχει ένα Μπεσίκτας Μίτιλαντ. Ωραίο αυτό.
0: Μπεσίκτας και over 1,5.
1: Και σχεδόν να δεις, είναι 2-15 η Μπεσίκτας, δεν είναι, είναι ντέρμπι. Υπάρχει ένα Σεν Γκάλεν Μπενφίκα. Εντάξει, σαφώ είναι φαβόρη η Μπενφίκα. Άμα να το πάρουμε.
0: Φοβάμαι την Μπενφίκα στα εκτός.
1: Όντω, αλλά με τη Σεν Γκάλεν τώρα. Okay. Επίσης καλό είναι το Τουβέντε Φερεντσβάρο. Λέμε ομάδες που γνωρίζουμε, είναι σοβαρές ομάδες.
0: Γκολ γκολ.
1: Και νομίζω θα το πάρει κιόλας η Τουβέντε.
0: Γκολ γκολ το πάω.
1: Και υπάρχει και ένα Χάιντουκ Σπλιτ Πάφος.
0: Η οποία Πάφος κέρδισε 1-0 στο... Όχι, δεν κέρδισε.
1: Όχι, τώρα είναι πρώτο παιχνίδι αυτό. Ναι. Λοιπόν, με την Χάιντουκ να είναι... Να δίνει ο άσος της 2 και κάτι. Αμφίροπο δηλαδή και αυτό, δεν είναι εύκολο.
0: Ένα χ θα το πάρει Πάφος.
1: Λες, ε. Με χαρά, χ 2 άμα είναι, μπορούμε να παίξουμε την Πάφο. Να πάρουμε τη διπλή ευκαιρία.
0: Φτάνουμε.
1: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι και πώς. Καλά, ναι. Αυτές είναι οι γρήγορες εκτιμήσεις μας. Ξαναλέμε τώρα είναι λίγο και. Επειδή είστε πολύ νωρίς μέσα στην. Δηλαδή η Πάφος Χ2 είναι 1,60. Βάζει και over μισό γκολ, δηλαδή να μην είσαι 0-0 και έγινες. Ενώ στο conference.
0: Και στη... Θα χάσει η μάνα το παιδί και το
1: μπράβο,
0: παιδί.
1: Θα διαβάσω εγώ λίγο τα μάτς μόνο. Γιατί είναι καμία 40. Α, όχι, περίμενε. Δεν θα,
0: πάμε σε Δεσίλα, ναι.
1: Πάμε σε Διονύση Δεσίλα, πάμε ξανά στην Ουγγαρία. Έλα, Διονύση.
2: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
0: Τι, άμα σου
2: λοιπόν,
0: πω,
2: να πούμε.
1: Τι γίνεται με μηνύματα του Τάστρα, τα είδε.
2: Συγγνώμη.
0: Τίποτα, προχώρα.
2: Να πούμε κάποια πράγματα επιπλέον για τον Γκάγκουα, για τον οποίο κάναμε αναφορά προηγουμένως για το ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, με τον ποδοσφαιριστή ο Παναθηναϊκός είχε επαφή και μια καταρχή συμφωνία από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, περασμένη σεζόν. Περίμενα στον Παναθηναϊκό να οριστικοποιηθεί ο νέος προπονητής, γιατί τότε ήταν ο Μπενίτεθ. Έκανε διαπραγματεύσεις με την ομάδα του, ενώ ταυτόχρονα ο Νίστρουπ τσέκαρε την περίπτωσή του. Όταν ενδιαφέρθηκε η ΑΕΚ, ανέβηκε αρκετά η τιμή συζήτησης. Το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού για να τον υπογράψει είναι ότι επέτρεψε τον παίκτη να αγωνίσει τα προγραμματικά του Champions League με την ομάδα του, με τη Χάπολ Μπερσεβά.
0: Ναι.
2: Κάτι το οποίο έγινε. Έπαιξε βάλει και γκολ.
0: Ναι.
2: Και μετά το... Θα περιμένουμε να τελειώσει το παιχνίδι με την Πάξη για να έχουμε τα υπόλοιπα, να έχουμε τις οριστικές εξελίξεις από τη στιγμή που ξαναλέω το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού για να τον υπογράψει.
0: Ο Παναθηναϊκός ότι... θα δώσει λιγότερα από τα 3,5 που πιθανόν να έδινε η ΑΕΚ.
2: Θα δούμε ποιο θα είναι το ποσό. Θα δούμε ποιο θα είναι το ποσό. Αυτή είναι η εξέλιξη με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και μετά το μάτς με την Πάξη θα έχουμε και περισσότερα για τις οριστικές εξελίξεις για τον Κάγκουα που πάει να πάρει το Παναθηναϊκός.
1: Ωραία. Να σε καλά, Διονύση. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Να, λοιπόν, που δεν είναι απλά. Ότι εξεταζόταν το όνομα του συγκεκριμένου που ξέραμε λίγο πριν.
0: Είχε δουλευτεί, ναι.
1: Βγαίνουν και άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, θα σου διαβάσω εγώ τώρα όλα τα μάτς του conference. Εσύ κράτα ποια μπορεί να σε ενδιαφέρουν στοιχηματικώς. Δεν θα σε ενδιαφέρουν πολλά, είναι αλήθεια, αλλά
0: πάμε.
1: Ευκαιρία είναι να τα αναφέρουμε κιόλας. Ο χορός των προκριματικών, είδες τη ώρα που το ξεκινάω. Χαίρετε. Με επιβραβεύει ο νέαργος απέναντι. Αρχίζει στις 5.30. Μαλίσεβα Χιμπέρνιαν. Στις 6 είναι το Αλσκαρέτ Κλούς.
0: Στα μούτρα σου.
1: Λεπάγια όμως, Αύστρια Βιέννης, το ξέρουμε αυτό το ζευγάρι. Στις 6, 6.30 Πενεβέζης με την Τόμπολ Κωνστανάη. Στις 7 Ελσίνγκη Κολαρέιν. Στις 7 επίσης Ντέμπρετσεν με την Πιούνικ Ερεβάν. Ντίλα Γκόρι με Απόλλωνα Λεμεσού. Η Πάιντε με την Ζήρα. Η Φλόρα Ταλίν με τους Νιου Σέντς. 7.30 ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Καλό αυτό, ενδιαφέρον πολύ. Λοιπόν, 7.30 επίσης είναι η Ντουνάης Καστρέντα με την Βελές Μόσταρ, η Ράκοβ με την Βαλέτα, η RFS με συγχωρείτε με την Βέστρη. Στις 8 η ώρα η Βίτμπεσκ με την Σουτζέσκα, η Γκάις με την Όρτζελαντ, να ένα σκανδιναβικό ντερμπάκι εδώ. Λοιπόν, και είναι και εντελώς αφύροπο και το παιχνίδι δεν είναι μόνο ότι είναι κοντογειτονιά. Στις 8 επίσης Ζήμπρου Κισινάου με Νόε, Μπάτε Μπορίσοφ Σιόν, και αυτό το παιχνίδι έχει ένα ενδιαφέρον. Δυναμό τη Φλίδα Σέζα Αλγκύρης Βίλνιους, Κλουζ Μπραν, και αυτό παιχνίδι με γνωστές ομάδες, την Ρουμάνικη και την Νορβηγική. 8 η ώρα Σάντα Κόλωμα Ραπίντ Βιέννης, 8.30 Βαντούς Εσκάλντες, 8.45 Στεάουα Αούντα. Στις 9 είναι η Αλουμίνη με την Δυναμό Σίτι, η Βοηβοντίνα με τον Άγιαξ, η Βαραζνίν με την Γιάμπλονες, Πάξη Παναθηναϊκός όπως σας είπαμε, Πολύσια με Κοπενχάγη, η Τσερκάσχη με την Γάνδη, η Λουγκάνο με την Ντουκαγκλίνη, το είπα και αυτό. Λοιπόν, 9.30 επίσης Μπόρας Πετροκάμπ, Ζήλινα Κατοβίτσε, Χαποέλ Τελαβίβ Λούτον Γκόρετς, και αυτό με δύο ομάδες που τις γνωρίζουμε και σχετικά αμφίροπη αναμέτρηση με τους Βούλγαρους να έχουν ένα πλεονέκτημα. 10 παρατέταρτο Μπράβο Σκεντίγια, 10 παρατέταρτο επίσης Μάδεργολ Τορσάβιν, 10 παρατέταρτο Ριέκα Ντέρι Σίτι, Ρούναβικ Κόπερ, Σέλμπουρν Νόμε Κάλιου, 10 η ώρα Παρτίζαν Στρέσεν, Στιάμαν Ήλβες, και 10:15 Βαλούρ Ρέκιαβικ Ζρίνσκι Μόσταρ. Νομίζω ότι με τόσες ομάδες και αυτά που είπα, 2-3 λαθάκια είναι πολύ λίγα.
0: Θες να σου πω κάτι?
1: Σου μείνει τίποτα?
0: Περίμενα, θες να σου πω?
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Αν με έβαζες και έβλεπα ένα τέταρτο τένις με τον Τσιτσιπά, θα κουραζόμουν λιγότερο.
1: Εντάξει, έχει κάποια που. Α, δεν είναι αδιάφορα, ρε παιδί μου. Εντάξει, λίγα μεν, αλλά έχει και κάποια.
0: Ετούμε 15 λεπτή αποχωρήσεω.
1: Εννοώ διαφορετικά. Λοιπόν. Άντε, αύριο θα ασχοληθούμε με τις τσιπάφουδες.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα?
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
9: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
8: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
9: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
8: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
12: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Η Winsport FM 94,6.

Με πολύ ωραίο τρόπο αποχαιρετάει η Κλάβα Μπρίζ τον Χρήστο Τζιόλι. Ο οποίος Χρήστος Τζιόλις ανακοινώθηκε λίγο πριν από την Άρθρα, να θυμίζω. Λοιπόν, κάποια κεφάλαια κλείνουν, αλλά οι αναμνήσεις μένουν. Ο Χρήστος Τζιόλις υπέγραψε στην Arsenal. Κάνε μας περήφανος Χρήστο, είναι το μήνυμα της Club Breeze. Με αυτό το ποσό που έχει δαπανθεί για τον Τζιόλι, τα 40 εκατομμύρια, θεωρητικά είναι η πιο ακριβή μεταγραφή ένα ποδοσφαιριστή, και λέω θεωρητικά διότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις υπήρχαν και μπόνους, οπότε είναι λίγο θολό το τοπίο. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Κώστας Μανολάς από την Ρώμα στην Νάπολη με 36 εκατομμύρια. Τρίτος ο Κοστούλας με 35 εκατομμύρια από τον Ολυμπιακό στην Πρέτον, αλλά εκεί υπήρχαν και κάτι μπόνους νομίζω και κάποια άλλα πραγματάκια, κάποια άλλα ποσά που δεν ξέρουμε ακριβώς πού φτάνει το κόστος της μεταγραφής. Ο Τζίμπας με 26,5 εκατομμύρια από την Ερεβέργη στην Brighton. Βλαχοδήμος 23,6 από Νότιχαμ σε Newcastle. Ο Φώτσιο Ανίδης με 22 εκατομμύρια από Παναθηναϊκό σε Sporting. Και ο Μαυροπάνος 20 εκατομμύρια από Στουτγκάρδη σε West Ham. Παυλίδης και Τζίμπας με 18 εκατομμύρια από Άλκμαρ σε Μπενφίκα και από ΠΑΟΚ σε Ερεβέργη. Και ο Ρέσος 17,5 εκατομμύρια από Ολυμπιακό σε Leverkusen.

Λοιπόν, αγωνιστική ημέρα σήμερα. Τι να πω τώρα, είναι πολύ νωρίς. Είμαστε στις 23 του Ιούλη. Για να πω καλή σεζόν, αλλά ουσιαστικά σήμερα ανοίγει η αυλαία των επίσημων υποχρεώσεων των ελληνικών ομάδων για την σεζόν 2026-2027 με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Πολωνία κοντά στην Δυναμό Κιέβου και μία ώρα αργότερα στις 9 Πάξη Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία. Προκριματικά δεύτερος γύρος για Europa League και Conference League αντίστοιχα.

Εσείς μένετε εδώ, διότι θα ακολουθήσει ο Κώστας Ζάλιαρης, αλλά μετά από αυτόν θα πούμε σε ρυθμούς αγώνων με pre-game, μεταδόσεις από Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και Βαγγέλη Νερατιά, post-game, δηλώσεις, σχόλια, ανοιχτές γραμμές μετά. Οπότε όλο το ενδιαφέρον είναι στους 94,6.

Και από εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Κώστας Ζάλιαρης για δύο ώρες να σας πει τα πάντα. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, φτιάχνει ένα υπέροχο απόγευμα. Είπαμε, μείνετε εδώ. Όλα θα τα ακούσετε στους 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
10: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε προχωρημένο στάδιο μεταγραφή του Kings Kangwa από τη Χάπολη Μπερσεβά στον Παναθηναϊκό, υπάρχει συμφωνία του Τριφυλιού με τον παίκτη από τον Μάιο. Μετά τα παιχνίδια με την Πάξη, οι οριστικές εξελίξεις με τον 27χρονο μέσο που είχε συνδεθεί με την ΑΕΚ πριν από μερικές ημέρες. Κανονιέρης και με τη Βούλα ο Χρήστος Τζόλης, η Arsenal ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ με τη μεταγραφή του από την Club Brugge να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και να αποτελεί την ακριβότερη για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το συμβόλαιό του είναι διάρκειας 5 ετών. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία. Δίλημα κάτριση Τουμπά για τον παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και προβάδισμα Αντίνου για το ένα άκρο της επίθεσης. Έντρα στις 9, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από bwin Sport FM. Δοκιμασία στην Πολωνία για τον ΠΑΟΚ που κοντράρεται με την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο μεταξύ τους μάτς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Χατζηδιάκος, προβάδισμα για την ενδεκάδα έχουν Τάισον, Τέιλορ και Μύθου. Σέντρα στις 8, μετάδοση από Open και bwin Sport FM. Κατά 90% είναι κλεισμένη η μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χαλ, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο έξω ο ιδιοκτήτης της αγγλικής ομάδας Ατζούνι Λιτζαλή. Ανακοινώνεται από τους ερυθρόλευκους ο Σάλιακα. Στο κάδρο οι Αντώνιο Μπλάνκο και Ντένι Σουάρεθ της Αλαβές για τη θέση του Χαφ. Πιέζει για Ορτέγκα η River Plate. Κρίσιμες οι επόμενες τρεις ημέρες για την απόκτηση ΧΑΦ από την ΑΕΚ, η οποία έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει. Στην Ολλανδία βρίσκονται από σήμερα οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης, όπου το απόγευμα θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Αντίστροφη μέτρηση στην ομάδα μπάσκετ του Άρη για τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου. Στις 5 αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής γκάρτ, ο οποίος αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του. Στο Telecom Center Athens θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τον ένατο όμιλο της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τρεις ημέρες νωρίτερα η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα. Δεν προχώρησε η πρόταση για 7 ξένους στις 12 των ομάδων την επόμενη σεζόν στη στίχημα GBL στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου. Εντελώς αντίθετη στην αύξηση η ΕΟΚ, η οποία πρότεινε την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων παίκτων στην πεντάδα. Στα ημιτελικά του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική Πόλο Ανδρών που νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο και θα αντιμετωπίσει την Ιταλία το Σάββατο στη 1:15. Αυστραλία-Ουγγαρία ο άλλος ημιτελικός. Παίκτης της Μπαρσελόνα και επίσημα ο Καρίμ Αντεγέμι, οι Μπλαουγκράνα επισημοποίησαν την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ από την Ντόρτμουντ, με το κόστος της μεταγραφής του να φτάνει τα 22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Παρτίζαν. Η ομάδα του Βελιγραδίου ανακοίνωσε τη συμφωνία της για διετές συμβόλαιο με τον Ιταλό γκάρντ Αλεσάνδρο Παγιόλα, ο οποίος αποχώρησε από τη Βίρτους έπειτα από 10 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κώστας Ζαλιάρης.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Λίγα λεπτάκια μετά τις 4, αυτό το μεσημέρι, το αρκετά πιο δροσερό μεσημέρι της 5ης, έπειτα και από την πολύ έντονη χθεσινή ζέστη, και η μέρα δροσίζει και μας προετοιμάζει για τις ευρωπαϊκές μονομαχίες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού απόψε το βραδάκι. Μέχρι τότε όμως θα πάμε παρέα για το επόμενο δίωρο εμείς εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Εγώ θα έχω τον Μανώλη Μουσουράκη και την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αξιταξία της εκπομπής. Θα έχω τον Κυριακό, τον νέαρχο Κυριαζόπουλο στην κονσόλα του ήχου. Ωραία, καλά τα πάμε. Και θα έχετε τον Κώστα Ζάγερ στο μικρόφωνο. Μου είχε λείψει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, γι' αυτό πήγε το μυαλό μου κατευθείαν εκεί. Αλλά έχω τον νέαρχό μου, την νεαρχάρα που λέω εγώ, εδώ απέναντί μου να μου κάνει παρέα και να διαλέγει τις μουσικές επιλογές με τις οποίες θα πορευτούμε για περίπου δύο ωρίτσες. Όπως έχετε καταλάβει και από εχθές, αλλά και γενικά τις τελευταίες ημέρες, πέρα από την περασμένη Κυριακή που είχαμε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μπαίνουμε κανονικότατα σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, σε ρυθμούς προκριματικών τον τουρνουά της UEFA. Φυσικά έχουμε και τη συμμετοχή των δύο ελληνικών ομάδων για απόψε.

Ως γνωστόν, ο ΠΑΟΚ επί πολωνικού εδάφους αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στις 8 η ώρα, ενώ ο Παναθηναϊκός στις 9 κοντράρεται με την Πάξη στην Ουγγαρία, και τις δύο αναμετρήσεις θα έχετε την ευκαιρία να τις ακούσετε σε περιγραφή Δημήτρης Ζορμπατζόγλου και Βαγγέλη Ρατζιά εδώ στον Big Win Sport FM 94,6, ενώ από την τηλεόραση του Sky φυσικά μπορείτε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, την πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

0: Και φυσικά πριν από λίγη ώρα είχαμε και την επισημοποίηση πλέον της σπουδαιότερης οικονομικά ελληνικής μεταγραφής που έχει υπάρξει ποτέ στα χρονικά, αυτή του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος μετακινήθηκε έναντι 40 εκατομμυρίων από την Club Breeze στην Arsenal. Μιλάμε για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή ο οποίος έγινε μεταγραφικός πόθος του προπονητή των πρωταθλητών Αγγλίας, η Arsenal, στα 22 χρόνια κατά τα οποία, έπειτα από τα οποία κατάφερε να πανηγυρίσει ξανά τον τίτλο στην Premier League. Ενδιαφέρθηκε για τον Χρήστο Τζόλι έπειτα από τις δικές του φοβερές και τρομερές επιδόσεις στο Βέλγιο, και κάπως έτσι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής γίνεται ξανά κάτοικος νησιού, καθώς και περάσει και από την Norwich, αλλά τώρα θα βρεθεί στο ανώτατο ποδοσφαιρικό επίπεδο, στην Premier League, στην Arsenal, στην πρωταθλήτρια της χώρας, με τον Έλληνα Εξτρέμ να γίνεται μία από τις πιο σημαντικές μεταγραφές των κανονιέριδων φετινό καλοκαίρι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μητέα,
6: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Πού πας?
11: Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
12: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
11: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
13: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
14: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
13: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
14: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Και αφού λίγο πριν το μικρό break πιάσαμε και το θέμα του Χρήστου Τζόλι, να σας διαβάσω και μερικές από τις δηλώσεις του από την επίσημη ιστοσελίδα της Arsenal. Ο Χρήστος Τζόλις λέει πως θα χρειαστώ χρόνο να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί και πόσο σπουδαία είναι αυτή η μεταγραφή. Είναι τεράστιο το κατόρθωμα το να υπογράψω σε αυτόν τον πολύ μεγάλο σύλλογο της Αγγλίας. Είμαι πολύ περήφανος. Όταν ο εκπρόσωπός μου είχε πει πως υπάρχει μια πιθανότητα, τότε ήδη είχα ενθουσιαστεί με την προοπτική του να παίξω για την Arsenal. Αναφέρει επίσης πως είχα μια επικοδομητική κουβέντα με τον Μικέλ Αρτέτα. Ήταν περίπου στη μία ώρα η διάρκεια της. Μιλήσαμε για τα πάντα, για τον σύλλογο, για εμένα, για τα πλάνα του κλαμπ, για το δικό μου αγωνιστικό ρόλο, για την ομάδα, και όλα όσα άκουσα και υπόθηκαν ήταν απόλυτα θετικά, είπε ο Έλληνας Extreme 24 ετών, ο οποίος παίρνει τη μεγαλύτερη μέχρι την επόμενη, ας πούμε, μεταγραφή της καριέρας του.

Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματα για τα μεταγραφικά των ελληνικών ομάδων και πιο συγκεκριμένα για τον Κάγκουα, για ό,τι έχει προκύψει σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Μπορείτε να διαβάσετε πλέον και στο sportpavlefm.gr τα δεδομένα, όπως τα μετέφερε στον αέρα και ο Διονύσης Δεσύλλας πριν από λίγη ώρα, σχετικά με την επαφή που είχε υπάρξει από τον Μάιο, όταν ακόμα ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ράφα Μπενίτεθ, για τον χρόνο που χρειαζόταν η ομάδα αλλά και ο Τζέικοπ Νίστρουπ για να τσεκάρουν την περίπτωση του Μέσου από την Ζάμπια, αλλά και τις πιθανές εξελίξεις που μετατίθενται για το φινάλε του αγώνα με την Πάξη. Υπενθυμίζω πως ο Κάγκουα έπαιξε με την Χάπελ Μπερσεβά στα προκριματικά, στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Ήταν κάτι που δεν ενοχλούσε αυτό το πράγμα τον Παναθηναϊκό, οπότε κάπως έτσι κατάφερε να κερδίσει το αβαντάζ του απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία τον ήθελε διαθέσιμο για τα δικά της ευρωπαϊκά προκριματικά. Ο Παναθηναϊκός του έδειξε ότι ήταν ok με την συμμετοχή του αυτήν την εβδομάδα, οπότε κάπως έτσι μπήκε κάπως καλύτερα το πράσινο στο μυαλό του παίκτη.

την ίδια στιγμή, και αφού η ΑΕΚ έχει αποφασίσει να αφήσει στην άκρη την συγκεκριμένη περίπτωση, αναζητώντας τον παίκτη που θα καλύψει και θα αντικαταστήσει επάξια το κενό που άφησε πίσω του ο Ορμπελίν Πινέδα, επιστρέφοντας πλέον στο Μεξικό σε μια περίπτωση ποδοσφαιριστή αρκετά ιδιαίτερη, και αυτό διότι τα τελευταία δύο καλοκαίρια, μάλλον κυρίως πέρυσι, είχε γίνει τεράστιο θρίλερ. Φέτος τελείωσε με συνοπτικές διαδικασίες η υπόθεση, ενώ φάνταζε να μην υπάρχει κάτι τρομερό ή κάτι χειροπιαστό. Τελικά ο Ορμπελίν Πινέδα επιστρέφει στο Μεξικό. Ήταν κάτι που φαίνεται το ήθελε πάρα πολύ ο παίκτης. Στην ΑΕΚ επικεντρώνονται πλέον σε άλλη περίπτωση χαφ. Έχετε ακούσει από νωρίς το μεσημέρι και το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη εδώ στον Big Win Sport FM, αλλά και από τον Κώστα Κιτσετζόγλου νωρίτερα το πρωί, για τα 24 ώρα αυτά που κυλούν και τα οποία θα αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικά για τον παίκτη που θα αποκτήσει η ΑΕΚ. Θέλει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θα μπορεί να είναι ο λεγόμενος box-to-box μέσος, να μπορεί να γίνει απειλητικός, να μπορεί να πλησιάσει στην αντίπαλη περιοχή, και φυσικά όσο γίνεται, επειδή τα χαρακτηριστικά του Κάγκουα ήταν τέτοια που στην Ένωση τον θεωρούσαν τον καταλληλότερο αντικαταστάτη του Πινέδα. Φυσικά, μέχρι αποδείξεις του εναντίου είναι όλα αυτά. Πλέον, όπως καταλαβαίνετε, και η Ένωση θα ψάξει παίκτη ο οποίος θα ταιριάζει όσο γίνεται περισσότερο στα χαρακτηριστικά που είχε ο Μεξικανός.

Λοιπόν, επειδή έρχονται και κάποια μηνύματα για το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας του Παναθηναϊκού με την Πάξη, την ρεβάνση η οποία θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ την επόμενη Πέμπτη, και ρωτάτε πολύ για την χωρητικότητα και για το ποιες θέσεις θα είναι διαθέσιμες ή αν θα είναι και το πάνω διάζωμα. Λοιπόν, τα δεδομένα είναι πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας περιορισμός στη χωρητικότητα. Θα είναι κανονικότατα ανοιχτό όλο το κάτω διάζωμα όπου βρίσκονται και τα εισιτήρια διαρκείας, και αν χρειαστεί βάσει και της προπόλησης των εισιτηρίων, τότε θα ανοίξει και το πάνω διάζωμα. Ναι, μεν συνεχίζονται τα έργα συντήρησης, αλλά δεν ενοχλούν σε κάτι σε ό,τι αφορά την παρουσία κόσμου. Το μοναδικό πρόβλημα σε εισαγωγικά θα αφορά το πόσο προσβάσιμα πόσο προσβάσιμες θα είναι όλες οι θύρες του γηπέδου. Αυτό μόνο θα είναι το μοναδικό. Μοναδικοί περιορισμοί εκεί επικεντρώνονται. Αλλά σε ό,τι αφορά την παρουσία του κόσμου στις κερκίδες του ΆΚΑ, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και κανένας περιορισμός.

Και όπως ορθά επισημαίνετε αρκετοί και ρωτάτε για το πότε θα έχει δικαίωμα ένας παίκτης όπως ο Κάγκουα, στην περίπτωση που μιλάμε τώρα πολύ θεωρητικά ότι ολοκληρωθεί η μεταγραφή αυτή για τον Παναθηναϊκό, σε γενικότερο πλαίσιο, εγώ να σας πω γι' αυτό και η ΑΕΚ ήθελε να μην αγωνιστεί ο Κάγκουα με την Χάπο Ελμπερσεβά στα προκριματικά τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, αν ένας παίκτης παίξει σε οποιονδήποτε γύρο της προκριματικής φάσης των διοργανώσεων της UEFA, πρώτο, δεύτερο, τρίτο και playoffs δηλαδή, θα μπορεί, αν αλλάξει ομάδα, να είναι παρόν στα τουρνουά της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Διοργάνωσης από τη League Phase και μετά. Κάτι που σημαίνει πως ο Κάγκουα που αγωνίστηκε με τη Χάπολ Μπερσεβά, αν ολοκλήρωνε τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος πλέον μονάχα για τη League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Γι' αυτό και στην Ένωση να περίμεναν να δουν αν τελικά θα αγωνιζόταν ο ποδοσφαιριστής. Ο Παναθηναϊκός που του έδωσε αυτό το, του έδωσε, το επέτρεψε τέλος πάντων, ή στις επαφές που υπήρχαν θα του μετέφερε ότι είναι ok τον αγωνιστή με την ομάδα του αυτήν την στιγμή. Αν και εφόσον λέμε ότι προχωρήσει η υπόθεση αυτή, τότε ο ποδοσφαιριστής θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την πράσινη φανέλα από τη League Phase του Conference League και έπειτα.

Λοιπόν, και να πούμε και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ρίχνεται στην ευρωπαϊκή μάχη μία ώρα νωρίτερα από τον Παναθηναϊκό με την Δυναμό Κιέβου επί πολωνικού εδάφους. 8 η ώρα Ελλάδος η σέντρα σε αυτήν την αναμέτρηση. Ακούσατε νωρίτερα και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου εδώ στον Big Win Sport FM. Μπορείτε να διαβάσετε και να ακούσετε και το ηχητικό απόσπασμα από τον ρεπόρτερ του Δικεφάλου του Βορρά στο sportpavlefm.gr για τα πλάνα του Αλέσιο Λύση. Για τα διλήμματα που μπορεί να έχει, για τον Μύθου που είναι επικρατέστερος να βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης για την ελληνική ομάδα, όπως επίσης και για τον Χατζηδιάκο, ο οποίος μετρά ελάχιστες μέρες ως μέλος των Ασπρόμαυρων, αλλά φαίνεται πως προορίζεται για φανέλα βασικού στο κέντρο της άμυνας του Δικεφάλου. Και σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που θα έχει δικούς του οπαδούς στην Πολωνία απόψε, περίπου 300 φίλοι του ΠΑΟΚ θα είναι δίπλα στην ομάδα τους. Αυτό δεν θα συμβεί για την Δυναμό Κιέβου στη ρεβάνς της Τούμπας. Έχει υπάρξει και μια σχετική ανακοίνωση από την αντίπαλο της ελληνικής ομάδας από εχθές το απόγευμα για το γεγονός πως δεν θα παραστεί κόσμος της Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα την επόμενη εβδομάδα.

αυτά για την ώρα. Θα αναφέρουμε και για Ολυμπιακό και ΑΕΚ αργότερα, για όσα συμβαίνουν σε αυτές τις δύο ομάδες που είναι αρκετά πιο χαλαρές από το Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ λόγω και του χρόνου που έχουν μπροστά τους. Οπότε διακόπτουμε για πολύ λίγο, πάμε και σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στον Big Win Sport FM 94,6.

0: να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Η τιμή του Brent καταγράφει αύξηση αυτή την ώρα 6,2% στα 99,7 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παρουσιάζει άνοδο 4,1% στα 91 δολάρια το βαρέλι. Θεωρούμε το Ιράν υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθη, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προειδοποίησε πως θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στους Χούθη και στο Ιράν. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις τις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποφαινέσχες είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα για 430 άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νεοβουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Χθες έκατσα να δω Πρέμιερ.
4: City United.
3: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
4: Με δουλεύεις.
3: Όχι ρε, ματσάρα. Πρέμιερ Λίγκ Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι.
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές.

0: Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 4:30, σε απόλυτα ευρωπαϊκούς ρυθμούς, με τα μηνύματα σας να συνεχίζουν να έρχονται. Και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα που αφορά τον Όφη, που έχει εξασφαλισμένο το ευρωπαϊκό εισιτήριο έπειτα και από τη μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλλου την περασμένη σεζόν. Λέει ένας φίλος, αν η κατάκτηση κυπέλλου από τον Όφη σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή επιστροφή του τον βάζει σε άλλο επίπεδο και γενικά αυτό μπορεί να το αντέξει ή αν μπορεί να γίνει, να αποδεχτεί πυροτέχνημα όλο αυτό. Καλά, προφανώς όλοι και ευχόμαστε και ελπίζουμε, όχι μόνο οι άνθρωποι της εκάστοτε ομάδας που καταφέρνει αυτό. Όλοι μας θέλουμε προφανώς, όσο γίνεται το ελληνικό ποδόσφαιρο, να πάρει βοήθειες από όσες ομάδες μπορεί να τις πάρει και εν προκειμένου και υπολογίζοντας και τον Όφη σε αυτή την κατάσταση. Φυσικά και ευχή όλων είναι να το αντέξει και να αποδείξει ότι δεν ήταν διόλου τυχαίο αυτό που συνέβη και να πάρει και το μπουστάρισμα που λέμε, την όθηση, έτσι ώστε να δουλέψει ακόμα περισσότερο και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και ως κλαμπ. Το θέμα είναι ότι ο Όφη προφανώς θα έχει ευρωπαϊκές περιπέτειες τον φετινό χειμώνα, προφανώς θα μετρήσει τις δυνάμεις του, θα τεστάρει και αυτός σε ποιο επίπεδο βρίσκεται, ιδανικά που θα ήθελε να φτάσει και φυσικά και που θα μπορεί να φτάσει. Είναι πολύ διαφορετικές όλες αυτές οι κουβέντες, αλλά τώρα, καλό είναι να σκεφτόμαστε το πιο θετικό και όχι το αν μπορεί κάτι να αποδεχτεί απλά ένα πυροτέχνημα ή μια πολύ καλή σεζόν με μια κατάκτηση κυπέλλου και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο που δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Όχι παιδιά, εννοείται. Μακάρι το ελληνικό ποδόσφαιρο να φτάσει σε σημείο που δεν θα βγαίνει μόνο μία ομάδα μελλοντικά σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Μακάρι να πάνε πολύ πολύ καλύτερα τα πράγματα.

Και μπορεί να είμαστε έτσι φουλ του ποδοσφαίρου και αυτό το άθλημα να συνεχίζει να μας απασχολεί έντονα και να μην μας αφήνει να πάρουμε έτσι ούτε ανάσα. Φυσικά δεν θέλουμε να πάρουμε και ανάσα, και κατά ψέματα μετά το Μουντιάλ στα καπάκια έρχονται αυτά τα ευρωπαϊκά προκριματικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα αθλήματα και δεν πρέπει να ξεχνάμε και να αφήνουμε στην άκρη τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που κάνει η εθνική μας ομάδα σε οποιοδήποτε σπορ. Και στην προκειμένη περίπτωση η κουβέντα μας αφορά το πόλο ανδρών, που κατάφερε με νίκη απέναντι στο Μαυροβούνιο στα προημιτελικά να περάσει πλέον στα ημιτελικά του Super Final του World Cup. Νωρίς το πρωί σήμερα είχε γίνει η αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο. Η ομάδα Θοδωρή Βλάχου τα κατάφερε, πέρασε στα ημιτελικά και τώρα εκεί, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς από το sportpavlefm.gr, θα αντιμετωπίσει τους Ιταλούς διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό. Λοιπόν, μεσημέρι Σαββάτου ο ημιτελικός, 25 Εβδόμου, τώρα σε δύο μερούλες, στη 1 και 4 το μεσημέρι αυτή η μεγάλη αναμέτρηση για την εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών. Αυστραλία, Ουγγαρία, την ίδια μέρα, λίγο νωρίτερα, στις 11.30, ο άλλος ημιτελικός από τον οποίο θα ξέρει η εθνική μας ομάδα πρωτού παίξει τον δικό της ημιτελικό, αν και εφόσον περάσει, για να διεκδικήσει το τουρνουά, με ποια ομάδα θα κοντραριστεί στο επόμενο της βήμα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο με κάποια μηνύματα. Βλέπω και για τα διαρκείας γενικότερα. Τα είπαμε και χθες για τα διαρκείας του Παναθηναϊκού που ρωτάτε αρκετοί. Πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση θέσης στο ΆΚΑ φέτος. Γιατί υπάρχει και το θέμα της προτεραιότητας εν ώψη του Βοτανικού, στο οποίο θα θέλει να μπει ο Παναθηναϊκός από το 2027 και μετά. Οπότε για περισσότερες πληροφορίες, για τις τιμές φυσικά και για τις κερκίδες στις οποίες μπορείτε να βρεθείτε στο ΆΚΑ, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και ναι, για κάποιους προτάτε έχουν επισημοποιηθεί και έχουν αποκαλυφθεί και οι νέες εμφανίσεις, που επίσης νομίζω ότι έχουν τεθεί στην κυκλοφορία από τους πράσινους.
1: Η Winsport FM 94,6. 10, 9, 8, 7, 7.
2: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Η Winsport FM 94,6.

Συνεχίζουμε πάντα εδώ συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ εύκολα, η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη, η πιο δαπανηρή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία, είναι στα πιο σημαντικά θέματα της ημέρας μέχρι και αυτή την στιγμή, και προκύπτουν συνεχώς δηλώσεις για αυτή την σπουδαία μετακίνηση των 40 εκατομμυρίων ευρώ από την Club Brugge προς την Arsenal. Βλέπω κάποια λίγα πράγματα που έχει αναφέρει και ο αθλητικός διευθυντής των Κανονιέριδων, ο Ανδρέα Μπέρτα. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη. Είπε πως είναι ένας πολύ επιθετικογενής ποδοσφαιριστής, ο οποίος κυρίως εκτελεί από αριστερά και δρά στον αγωνιστικό χώρο. Έχει τρομερή αυτοπεποίθηση με την μπάλα στα πόδια. Μπορεί να στηρίξει τις επιθέσεις της ομάδας. Έχει τρομερό τελείωμα και με τα δύο πόδια, όπως αναφέρει και ο Ανδρέα Μπέρτα. Φυσικά το έχουμε δει και εμείς πολλάκις. Ενώ είναι παίκτης από τον οποίο ο Μικέλ Αρτέτα περιμένει να ανοίξει τις κλειστές άμυνες, να κάνει αυτό το απροσδόκητο που λέμε. Είναι παίκτης από τον οποίο περιμένεις κάτι το οποίο δεν θα το βρεις από κάποιον άλλον, και παίκτης ο οποίος μπορεί τη μισή στιγμή να στην κάνει πολύ καλή ευκαιρία για γκολ, ενώ εξήρε και το τεχνικό και το τακτικό κομμάτι του Χρήστου Τζόλη ο Ανδρέα Μπέρτα

Και φυσικά όπως και ο Τζόλης, ο οποίος αποχώρησε από το Βέλγιο για να μεταγραφεί στην Premier League, υπάρχει, είναι ορθά ανοιχτό ακόμα το θέμα του Καρέτσα, τον οποίο τον θέλει η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Αποδείχθηκε κάπως σκληρή στις διαπραγματεύσεις η Γκένκ. Νομίζω ότι η Βεσφαλή, όπως έχει κυκλοφορήσει από τις προηγούμενες μέρες, έχουν ανέβει στα 30 συν κάτι λίγα εκατομμύρια ευρώ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ανέφερα και εγώ εδώ από το μικρόφωνο του Big Win Sport FM πως φαίνεται να του ταιριάζει πάρα πολύ η Βεσφαλία, φαίνεται να του ταιριάζει πάρα πολύ το Signal Iduna Park για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Η Dortmund, παίζοντας και λίγο αυτό το run and gun, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Καρέτσα με τα τρεξίματά του και τις εμπνεύσεις του στην μεσοεπιθετική γραμμή. Οπότε φαίνεται στη θεωρία μια μεταγραφή που, αν γίνει, θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ και αυτόν τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και λέγοντας για το run and gun της Borussia Dortmund, είναι η ομάδα την οποία περιμένουμε κάθε ξεχωριστή σεζόν για να απολαμβάνουμε πραγματικά τα παιχνίδια της. Η Bundesliga για κάποιον λόγο τα 8 από τα 10 παιχνίδια της τα βάζει Παρασκευή βράδυ, να ξέρετε, οπότε να έχετε στο νου σας ότι Παρασκευή βραδάκι, εκεί που τελειώνει η εβδομάδα σας και θέλετε κάτι έτσι χαλαρό για συγκεκριμένη μέρα, μπορείτε να βλέπετε τα μάτς της Dortmund, γιατί τις περισσότερες φορές αυτή η ομάδα, δεν ξέρω αν το έχει το DNA της, δεν ξέρω αν το έχει η παράδοσή της, είναι όσα βάλουμε και όσα φάμε. Είναι μια τέτοια συνθήκη η Borussia Dortmund. Δεν ξέρω αν μπορεί να σκληρύνει, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει αυτήν την ταυτότητα που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια στον αγωνιστικό χώρο, αλλά όταν την παρακολουθείς και δεν σε απασχολεί καθόλου, ούτε ως οπαδό, ούτε ως οτιδήποτε άλλο, για να στηρίξεις την ομάδα αυτή, πραγματικά είναι απόλαυση και περνάνε ορισμένα παιχνίδια με πολλά γκολ και με τρομερή εξέλιξη.

Μόλις τώρα ανακοινώθηκε και η πολύ σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της Aston Villa. Ο Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο επίσημα πλέον αποχωρεί από την Chelsea με δανεισμό και με οψιόν αγοράς που εξασφαλίζει η Aston Villa, με τον Αργεντινό να μετακινείται στο Birmingham. Δεν ξέρω αν ο Έμερι έχει βάλει έναν εξτρά μπελά στο κεφάλι του με αυτήν την μεταγραφή. Ίσως, δεν ξέρω αν το έχουν δοκιμάσει πάρα πολύ, να είναι άνθρωπος που μπορεί να κερδίσει πράγματα από τον Γκαρνάτσο. Το ατίθασο πνεύμα του Αργεντινού τον δυσκολεύει στο να στεριώσει σε κάποια ομάδα. Είναι παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει τις σκέψεις στο κεφάλι του. Θα τις εκφράσει, θα μιλήσει, θα αντιδράσει πάρα πολύ προς τους προπονητές του, προς τις συνθήκες που αντιμετωπίζει, προς τον πάγκο που θα φάει. Αυτό ήταν λίγο πρόβλημα, όχι λίγο, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην United. Στην Chelsea όχι τόσο, αλλά δεν έκανε πλέον στον Τσάμπι Αλόνσο, όπως δεν έκανε και γενικότερα την περασμένη σεζόν όσα θα περίμεναν οι μπλε να πάρουν από εκείνον. Τώρα πλέον γίνεται μέλος της Aston Villa του Unai Emery.

Την ίδια στιγμή και λίγο πριν φύγουμε και για το break των 5 και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, έρχονται από την Ιταλία περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέλλον της εθνικής ομάδας της χώρας και την προσπάθεια που κάνει ο Μαλντίνι για να προκαλέσει μια ισορροπία η οποία έχει χαθεί παντελώς στην σκουάντρα Τζούρα. Διαβάσατε και στο Sport Pavlo FM από νωρίς πως αρνείται την πρόταση που του έχει κατατεθεί ο Pep Guardiola. Η Gazzetta dello Sport μεταφέρει την πληροφορία ότι ο Ισπανός έχει αρνηθεί την πρόταση και ένας από τους λόγους φέρεται να είναι το οικονομικό σκέλος. Διαβάζω τώρα πως έχει υπάρξει επαφή και με τον Κάρλο Αντσελότη και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό με δεδομένο του, με δεδομένα μάλλον όσα μπορεί να έχει τραβήξει στη Βραζιλία τους τελευταίους μήνες ο Κάρλο Αντσελότη, με όλο αυτό το θέμα με τον Νεϊμάρ που τον απασχολεί, με όσα καταλογίζονται στον Ντον Κάρλο από τον διεθνή τύπο και κυρίως από εκείνον της Βραζιλίας, για τις πιέσεις που φέρεται να δέχτηκε και από την κυβέρνηση ακόμα για να συμπεριλάβει τον Νεϊμάρ στα πλάνα του, για την κάκιστη εικόνα παρουσίαση η Βραζιλία στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να αποτελέσει δέλεαρ για τον Αντσελότη έτσι μια διαφυγή από τη Σελεσάο, να του πετάξει ένα σωσίδιο η Εθνική Ομάδα της Ιταλίας και να το αρπάξει εκείνος. Παρ' όλα αυτά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη υπόθεση.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω που εντοπίζεται σε ό,τι αφορά στην Ιταλία, η οποία απέτυχε να βρεθεί και στο φετινό παγκόσμιο κύπελο και κάπως έτσι ήρθαν οι τεράστιες αναταράξεις, προκάλεσαν αλλαγές στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία, έχει να κάνει κυρίως με την ταυτότητα του ποδοσφαίρου της. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει όλο αυτό, γιατί το παιχνίδι πλέον έχει γίνει ταχύτατο, χρειάζεται ταχύτητα, χρειάζεται να είναι ικανοί ποδοσφαιριστές το ένας με έναν, χρειάζονται φυσικά και οι παίκτες οι οποίοι κάνουν τη διαφορά με τις ντρίπλες τους ή με την ελευθερία που μπορείς να τους δώσεις στον αγωνιστικό χώρο. Ξέρω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα κατά το οποίο οι παίκτες γκρινιάζουν για το ότι έχει γίνει πολύ τακτικό το παιχνίδι, δεν έχουν πλέον αυτήν την ελευθερία και την εμπιστοσύνη από τους προπονητές τους για να εκτελέσουν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το καλούπι στο οποίο τους έχουν τοποθετήσει, αλλά λείπει πάρα πολύ όλο αυτό από την Ιταλία. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο αυτή η εθνική ομάδα της Ιταλίας και γενικότερα η Ιταλική σχολή μπορεί να αλλάξει άντιν και να δώσει στον κόσμο κάτι πιο ευχάριστο, κάτι πιο γρήγορο, κάτι πιο θελκτικό ως ποδόσφαιρο πάνω στο χορτάρι.

Αυτά για την ώρα. Οπότε θα πάμε σιγά σιγά σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε και το Αθηνικό Δελτίο Ειδήσεων των 5 και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, πάντα στον Big Wins Sport FM 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε προχωρημένο στάδιο μεταγραφή του Kings Kangwa στον Παναθηναϊκό, καθώς υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη από τον Μάιο, η Χαπόλη Μπερσεβά εκτίμησε πως οι πράσινοι δεν έθεσαν όρο να μην παίξει στα προκριματικά. Μετά τα παιχνίδια με την Πάξη, οριστικές εξελίξεις με τον 27χρονο μέσο, ο οποίος είχε συνδεθεί τις τελευταίες ημέρες με την ΑΕΚ. Κανονιέρης και με τη Βούλα, ο Χρήστος Τζόλης που ανακοινώθηκε από την Arsenal με τη μεταγραφή του από την Club Brugge να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και να αποτελεί την ακριβότερη για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χρειάζομαι χρόνο να το συνειδητοποιήσω. Στόχος μου η τίτλη, ανυπομονώ για το πρώτο γκολ στο Emirates, είπε στις πρώτες δηλώσεις του ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία. Σεντράστησε νέα τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky και ραδιοφωνική από τον Bwin Sport FM. Δοκιμασία στην Πολωνία για τον ΠΑΟΚ που κοντράρεται με την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Σέντρα στις 8, μετάδοση από Open και Bwin Sport FM. Κατά 90% κλεισμένη είναι η μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χαλ, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο X ο ιδιοκτήτης της αγγλικής ομάδας Τζούνι Λιτζαλή. Ανακοινώνεται από τους Ερυθρόλευκους ο Σάλιακας. Στο κάδρο η Αντώνιο Μπλάνκο και Ντένι Σουάρεθ της Αλαβές για τη θέση του Χαφ. Πιέζει για Ορτέγκα η River Plate. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την απόκτηση Χαφ από την ΑΕΚ που έχει ξεχωρίσει μία περίπτωση και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει. Στην Ολλανδία βρίσκονται από σήμερα οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης, όπου το απόγευμα θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Στην Ιταλία, για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Άρη, έφτασε σήμερα 26χρονος μέσος Ντελεμπασίρου. στη Θεσσαλονίκη από χθες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Τον 18χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Ουσμάν Διόπ απέκτησαν οι κίτρινοι. Αντίστροφη μέτρηση στην ομάδα μπάσκετ του Άρη για τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου. Αυτή την ώρα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής γκάρτ, ο οποίος αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό. Στο Telecom Center Athens θα πραγματοποιηθεί αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τον ένατο όμιλο της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τρεις ημέρες νωρίτερα η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρήγα. Δεν προχώρησε η πρόταση για 7 ξένους στις 12 των ομάδων την επόμενη σεζόν σε στοίχημα GBL στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου. Εντελώς αντίθετη στην αύξηση ΕΟΚ, η οποία πρότεινε την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων παικτών στην πεντάδα. Στα ημιτελικά του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ προκρίθηκε η Εθνική Πόλο Ανδρών που νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο και θα αντιμετωπίσει την Ιταλία το Σάββατο στη 1:15. Αυστραλία-Ουγγαρία ο άλλος ημιτελικός. Στα άλλα παιχνίδια που ξεχωρίζουν απόψε για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League, Χάμαρμπι Άντερλεχτ στις 8, Σενγκάλεν Μπενφίκα στις 9 και Χάιντουκ Πάφο στις 10. Και αντίστοιχα στο Conference, Λιλαγκόρη Απόλλων Λεμεσού στις 7 και ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στις 7:30. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Παρτίζαν. Η σερβική ομάδα ανακοίνωσε τη συμφωνία της για διαιτές συμβόλαιο με τον Ιταλό γκάρτ Αλεσάντρο Παγιόλα, ο οποίος αποχώρησε από τη Βίρτους Μπολόνια έπειτα από 10 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζάλιαρης.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ο Τετέ, ωραία το 1-2 τον Βαγιανίδη. Βαγιανίδη με στην περιοχή. Ο Τζούρισιτς νέο πλασέ γκολ 0-1. Ο Φίλιπ Τζούρισιτς βρίσκει δίκτυα 0-1. 1-2 στην τρίτη. Ανοίγει το σκορ στην Αγγλία. Μίλσεν Παναθηναϊκός 0-1. Έτοιμος ο Ιωαννίδης απέναντι στον Ρόμπερτς. Παίρνει φόρα, εκτελεί γκολ 0-2 Παναθηναϊκός. Με τον Φώτη Ιωαννίδη στη δεξιά γωνιά η μπάλα στην αριστερή ο τροματοφύλακας. 0-2 ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Ιουσέν.
2: Γένα Γενούκ μπαχάρει την μπάλα, Κουμάλο πάσα στον Λίνο. Σηκώνει την μπάλα ο Λίνο με στην δοκάρι. Μεγάλη φρία Αθανασιάδη στο σιούτ. Γκολ! 1-1 ο Κλάου τα κατάφερε. Γκολ τον Αθανασιάδη στο 48. Ο Ρουμάνος παίρνει πρωτοβουλία, παλιά για τον Γεωργιάδη, ανεβαίνει ο Έτο, του πετάει την μπάλα ωραία, Έτο πρεμένο Αθανασιάδης στην αρχή, Έτο Αθανασιάδης με τα κουλάκι, γκολ, φοβερός κόλους, 2-1 ο Στέφανος Αθανασιάδης και μια πάρα πολύ καλή επίθεση για τον δικέφαλο του Μπορά. 3-1 ο ΠΑΟΚ με τον Ρομπέρ, ο Αθανασιάδης είναι ο δημιουργός. Θα γεμίσει ωραία για τον Γεωργιάδη, Γεωργιάδη πετρολάρι για τον Αθανασιάδη, σου πάρει αέρα, πιάνει ευκαιρία, σουτ, γκολ ο Μπέλκας. Να ο μικρός, να ο μικρός που παίρνει τον ριμπάουντ και σκοράρει. ΠΑΟΚ, πνέει και χούντα 4-1.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Συνεχίζω με Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχιστασία της εκπομπής, με Νέα Χωριαζόπουλο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας.

Ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα που αφορά την ΑΕΚ, η οποία πλέον έχει μπει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της. Είναι η πιο χαλαρή από όλες τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες μετά και την κατάκτηση του τίτλου, που της επιτρέπει να έχει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να ξεκινήσει επίσημα τις δικές της αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Το μήνυμα λέει: αν η εμπιστοσύνη που δείχνει ο Νίκολης Λύσης στον Σπύρο Χρυστακόπουλο ως δεύτερο δεξί μπακ θα συνεχιστεί και με άλλους νεαρούς παίκτες εξ αρχής από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ, και ο Κώστας Κετσετζόγλου και ο Γιώργος Τσακίρης έκαναν εδώ στον Big Win Sport FM λόγο για ανάγκη του Μάρκο Νίκολιτς να στηριχθεί και στους νεαρούς ποδοσφαιριστές, να του δείξουν και εκείνοι κατά πόσο μπορεί να επενδύσει σε εκείνους, φυσικά και για το Super Cup που έρχεται και για τη νέα σεζόν στο κύπελο Ελλάδος. Προφανώς και ο Μάρκο Νίκολιτς, αν και δεν το έκανε τόσο πολύ την περασμένη σεζόν, θα χρειαστεί να δει πολλά πράγματα από τους νεαρούς ποδοσφαιριστές του. Οπότε είναι κάτι το οποίο και καλό θα κάνει στους παίκτες, και καλό θα κάνει στην ομάδα, και καλό θα κάνει και στον ίδιο τον προπονητή να ασχοληθεί και με τους επιτσιρικάδες που έχει στο ρόστερ.

Θέλω να πω κάπου εδώ πως έχει επιστρέψει πλέον στην ΑΕΚ, κάτι που έχει κυκλοφορήσει από νωρίς το πρωί, και ο Λεωνάρντο μετά από 14 χρόνια, όταν φορούσε τότε την κυτρινόμαυρη φανέλα, τώρα θα κάνει το ίδιο αλλά με φόρμα προπονητή, καθώς είναι εκείνος που θα αναλάβει το ηλικιακό τμήμα K17, δηλαδή κάτω των 17 ετών της ΑΕΚ, εν ώψη της νέας σεζόν, όπως ενημέρωσε επίσημα και η ΑΕΚ για τις ακαδημίες της.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά. Αριστερά.
9: Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ?
10: Αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6 για να δούμε και λίγο τι συμβαίνει και στον Ολυμπιακό, εφόσον έχουμε αναλύσει όλες τις υπόλοιπες ομάδες Παναθηναϊκού ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Λοιπόν, όπως έχετε ακούσει και τον Ηρακλή Αντίπα νωρίτερα μέσα στην ημέρα σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από τον ΧΑΦ που θέλουν στον Ολυμπιακό, αλλά και την διαφαινόμενη, θα πω, μετακίνηση του Τζολάκη προς τη ΧΑΛ, με τον Ατζούνι να κάνει λόγο για μια υπόθεση η οποία κατά το 90% έχει ολοκληρωθεί. Προς το παρόν οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν τον Σάγιακα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί πλέον στην προετοιμασία της ομάδας. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος αύριο έχει κι άλλο φιλικό, έχει δύο απανωτά φιλικά κοντά στην Αντβέρπ αύριο το βραδάκι στις 8 η ώρα και το μεσημέρι του Σαββάτου απέναντι στην Αλκμαρ θα παρουσιαστούν οι Ερυθρόλευκοι. Ο Ηρακλής Αντίπας, ο οποίος είχε τονίσει πως δεν πρόκειται να αργήσει η περίπτωση του ΧΑΦ που θέλουν να κλείσουν στον Ολυμπιακό, από εχθές το βραδάκι είχε κάνει λόγο για μια πολύ καλή περίπτωση ΧΑΦ από την Ισπανία, την οποία δεν είχαν καταφέρει και οι ρεπόρτερ των Πειραιωτών να ξεκλειδώσουν για να μάθουν το όνομα, την ομάδα από την οποία προέρχεται αυτός ο ΧΑΦ που τσεκάρουν οι Ερυθρόλευκοι, ενώ εντός της ημέρας σήμερα είχε αναφέρει πως υπάρχουν περιπτώσεις από την ισπανική αγορά και από την Αλαβές που φαίνεται να έχουν επικεντρωθεί εκεί οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.

Σε ό,τι αφορά πάντως τον Φρόιλερ που βρισκόταν στο προσκήνιο για τους Ερυθρόλευκους, αργά εχθές το βράδυ υπήρξε και μια πληροφόρηση από τον δημοφιλή πλέον Ιταλό ρεπόρτερ, τον Νικολό Σκύρα, σχετικά με προσφορά που φερόταν να έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός για τον Φρόιλερ μαζί με την Νέομ από την Σαουδική Αραβία, αλλά και την Chicago Fire από το MLS. Προτεραιότητα του ποδοσφαιριστή, του πολύπειρου Ελβετού Χαφ, που ήταν παρόν φυσικά και στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, είναι η παραμονή στην Ιταλία. Και παρά το γεγονός πως οι συζητήσεις με την Μπολόνια για νέο συμβόλαιο δεν έχουν προχωρήσει και έχουν παγώσει αρκετά το τελευταίο διάστημα, εκείνος περιμένει τους Ρωσομπλού. Θα ήθελε ιδανικά να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπολόνια, αλλά βάζει την Ιταλία γενικότερα τη Σέρια σε προτεραιότητα για την επιλογή που θα κάνει για τη συνέχιση καριέρας του.

Λοιπόν, ας αναφερθούμε λιγάκι και στα ζευγάρια τα οποία περιμένουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για τη συνέχιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους. Από χθες ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πως θα πρέπει να κάνει υπομονή άλλη μια εβδομάδα, φυσικά με εκείνον να έχει κάνει το καθήκον του κόντρα στην Πάξη. Θα πρέπει να περιμένει για να δει ποια από τις Σπάρτακ Τρνάβα και ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 θα αντιμετωπίσει εφόσον εκείνος περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Δύο ομάδες που σας προανέφερα έμειναν στο 0-0 στο δικό τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό της τρίτης στη τάξη Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης εχθές το βράδυ, ενώ σήμερα υπάρχουν τα δύο ζευγάρια τα οποία ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ.

Στις 8 η ώρα Ελλάδος υπάρχει το παιχνίδι της Χάμαρμπι με την Άντερλεχτ και είναι το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ εφόσον η ελληνική ομάδα καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου και βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Europa League.

Ενώ μια ώρα νωρίτερα, στις 7 η ώρα, είναι το λεγόμενο μαξιλαράκι. Είναι αυτό το οποίο μπορεί να σκεφτεί ο ΠΑΟΚ εφόσον δεν τα καταφέρει απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, που σημαίνει υποβασμός σε πολλά εισαγωγικά στα προκριματικά του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα ιτηθεί επίσης από το match Καραμπάκ με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, δηλαδή την κόντρα των Αζέρων απέναντι στους Βούλγαρους. 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, αυτή η αναμέτρηση, η πρώτη επίσης για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, οπότε υπάρχουν δύο ζευγάρια τα οποία ενδιαφέρουν πάρα πολύ την ομάδα του Αλέσιο Λύση. Θα τολμήσω να πω ότι το Χάμαρμι Άντερλεχτ είναι τρομερά ενδιαφέρον παιχνίδι και για την βελτίωση και την άνοδο της ομάδας από τη Σουηδία, που τερμάτισε δεύτερη μεν, γιατί είχαμε το θαύμα της Μίαλμπι την περασμένη αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα της Σουηδίας, ενώ η Άντερλεχτ δεν είναι πλέον αυτή η ομάδα την οποία ίσως να έχει κανείς εύκολα στο μυαλό του σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν έχει την ίδια βαρύτητα. Έχει περάσει δύο πολύ πολύ δύσκολα χρόνια το τελευταίο διάστημα. Έχει χάσει αρκετούς παίκτες. Έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ. Στηρίζεται κυρίως σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Οπότε έχουμε δύο ομάδες που ακολουθούν τελείως διαφορετική πορεία σε ό,τι αφορά την ιστορία τους και την παρουσία τους στην Ευρώπη τη συγκεκριμένη στιγμή. Οπότε και η Χάμαρμπι κερδίζει κάπως το ενδιαφέρον του κοινού. Αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα που έχουμε στο πρόγραμμα για σήμερα. Στα υπόλοιπα για το Europa League έχουμε Σερίφ Τιρασπόλ, Μακάμπι Τελαβίβ, Τρόμσο, Χράντε Κράλοβε, έχουμε Μπεσίκτας Μίντιλαντ, Σεν Γκάλεν Μπενφίκα, Ατβέντε Φερετσβάρος και Χάιντουκ Σπλίτ με την Πάφο, την κυπριακή ομάδα η οποία το περασμένο καλοκαίρι έκανε το μεγάλο μπαμ με την απόκτηση του Νταβίτ Λουίζ. Ενώ πολλά και διάφορα παιχνιδάκια υπάρχουν στο μενού των προκριματικών του Conference League, ξεχωρίζουμε την κόντρα της Ντι Λαγκόρη με τον Απόλλωνα Λεμεσού, υπάρχει το ΑΕΚ Λάρνακας με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ σε ό,τι αφορά την συμμετοχή των κυπριακών ομάδων στα προκριματικά. Και υπενθυμίζω το Πάξι Παναθηναϊκός στις 9 η ώρα το βράδυ, σέντρα και τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky.

Λοιπόν, και μια είδηση από το μπάσκετ με τον Τολιόπουλο, τον Βασίλη Τολιόπουλο, να έχει πατήσει πλέον ξανά στην Θεσσαλονίκη, εδώ και λίγα λεπτά να έχει προσγειωθεί στον Βορρά για να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Ακόμα μια σημαντική μεταγραφική κίνηση από ομάδες της Θεσσαλονίκης, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής, το έχουμε τονίσει πολλάκι εδώ από τον Big Sport FM, φροντίζουν να δυναμώσουν, και κάπως έτσι ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος μπορεί να θεωρείται και αδικημένος από τον χρόνο συμμετοχής και τον ρόλο που είχε στον Παναθηναϊκό του Εργκίν Αταμάν, επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη.

Βασίλης Στογιόπουλος, ο οποίος αναμένεται να περάσει πλέον τα ιατρικά, τα απαραίτητα ιατρικά τεστ εντός της ημέρας μέχρι το απόγευμα και έπειτα από έναν χρόνο στα πράσινα να επισημοποιηθεί η μεγάλη του επιστροφή στον αυτοκράτορα, όπως λένε, τον Άρη στην Θεσσαλονίκη, και θα πρόκειται για την τρίτη του θητεία με την κίτρινη φανέλα. Στην τελευταία του σεζόν πάντως, ως μέλος του Άρη, έκανε την καλύτερη του αγωνιστική περίοδο, έχοντας μέσο όρο 15,3 πόντους και 3,6 assist στο πρωτάθλημα, ενώ στο EuroCup ξεπερνούσε τους 13 πόντους ο μέσος όρος που είχε καταγράψει. Ήταν παρόλα αυτά ελαχίστως χαμηλότερα από τα νούμερα που είχε παρουσιάσει τη σεζόν 2023-2024. Παρόλα αυτά, ο Άρης πήρε ξανά πίσω τον Βασίλη Τογιόπουλο για να στηριχτεί πάνω του για το κρίσιμο σουτ.

0: Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο, προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά στην Αίτωλο Ακαρνανία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυναμό Κιέβου, στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πλέον μπορείτε να δείτε και στο sportpavlofm.gr για την άφιξη του Βασίλη Τογιόπουλου στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την ακόμα μία επιστροφή του στον Άρη. Σε πολύ λίγο θα υπάρχει και στα social media του Big Win Sport FM βίντεο από την άφιξη του στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους κίτρινους, εκεί που έχει μάθει ποιος είναι, εκεί που έχει τον ρόλο που θέλει, εκεί που έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη για να ξεδιπλώσει στο παρκέ αυτό που ξέρει και μπορεί να κάνει, και έπειτα από την μία σεζόν κατά την οποία σίγουρα διδάχθηκε πράγματα, αλλά κέρδισε περισσότερο σε πνευματικό επίπεδο για την υπομονή ίσως και την πνευματική δύναμη που έδειξε παρά σε αγωνιστικό. Επιστρέφει τώρα αρκετά πιο όριμος στους κίτρινους.

Και επειδή φυσικά ο ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά την Θεσσαλονίκη στην οποία παραμένουμε σε δισογραφικό επίπεδο δεν θα μπορούσε να μη συγχαρεί και να μη θυμηθεί στιγμές του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος πήρε την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία με τη μετακίνησή του στην Arsenal. Υπάρχει ένα τρομερό ποστάρισμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα social media της. Μπορείτε να το δείτε και μέσα από το sportpavlefm.gr, βλέποντας τον πιτσιρικά Χρήστο Τζόλι, εκείνο το παιδάκι που ονειρευόταν πράγματα και στιγμές και έβαζε στόχους με τρομερή αθωότητα αλλά με περίσσιο ταλέντο. Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες που ξέθαψαν, έτσι να το πούμε, οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά για να ευχηθούν καλή επιτυχία στον Έλληνα Extreme και να του δηλώσουν πόσο υπερήφανοι είναι για εκείνο.

0: Δεν ξέρω αν είναι όλα τα πράγματα τυχαία ή αν θα πρέπει να ψάχνουμε κάτι πίσω από οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει, αλλά στο στούντιο του Binus Sport FM, παρακολουθώντας τη μία από τις τηλεοράσεις που έχω μπροστά μου σε επανάληψη το Γερμανία, είναι με το πράσινο ακροτήρι. Πράσινο ακροτήρι, δεν είναι, ναι. Όχι, είναι από το Κουρασάο. Τι πράσινο ακροτήρι λέω. Ορίστε, τα μπέρδεψα κιόλας. Το Γερμανία, Κουρασάο, όχι, είναι αρχή μου, αλίμονο. Είναι ήδη στο 4-1 στο 56ο λεπτό. Μου θυμίζει πόσο μου λείπει το Μουντιάλ που τελείωσε την περασμένη Κυριακή. Και διαβάζω τώρα επίσης, βλέποντας τους Γερμανούς οι οποίοι τα έκαναν μαντάρα στην φετινή διοργάνωση, ότι έχει προγραμματιστεί ήδη η παρουσίαση του Jürgen Klopp από την Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Είναι για το πρωί της Παρασκευής, όταν θα υπογράψει το συμβόλαιό του, μέχρι και το 2030, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι εκείνος ο οποίος θα καθοδηγήσει τα Πάντσερ μέχρι και το παγκόσμιο κύπελο, το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, σε μια τριετία από τώρα, με τον Κλοπ στα 2 χρόνια από την ημέρα απόσυρσής του, από την αποχώρηση μάλλον από την Λίβερπουλ, και με τον Άρνε Σλότ να τον αντικαθιστά να παίρνει το πρωτάθλημα την πρώτη σεζόν, να τα κάνει και εκείνο θάλασσα την δεύτερη στους κόκκινους. Ο Κλοπ λοιπόν επιστρέφει στους πάγκους σε κάτι αρκετά πιο χαλαρό από την απαιτητική και έτσι γεμάτη προκλήσεις καθημερινότητα ενός προπονητή σε διασυλλογικό επίπεδο.
1: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια για την απόψινή βράδια στα ευρωπαϊκά προκριματικά είναι αυτό της Χάμαρμπι με την Άντερλεχτ. Η Χάμαρμπι, η οποία τερμάτισε δεύτερη στην την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην Σουηδία, πίσω από την φοβερή και τρομερή Μίαλμπι, έχει καταφέρει μετά το διάλειμμα του καλοκαιριού να επιστρέψει με 3 σερί νίκες απέναντι σε Elfsborg, Kalmar και Degerfors, η αλήθεια είναι. Οπότε βρίσκεται σε πολύ καλό momentum σε αυτήν τη στιγμή που έρχεται η πρόκληση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, κόντρα στην Anderlecht, η οποία μπορεί να είναι η πιο επιτυχημένη βελγική ομάδα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μπορεί να έχει μετρήσει τίτλους, μπορεί να έχει καταφέρει πολλά πράγματα ευρωπαϊκά, αλλά είναι σε μια πολύ πολύ δύσκολη θέση. Έχασε και τον Τοργκάν Αζάρ, ο οποίος πλέον βρίσκεται στην Lens, εκείνος της έδινε αρκετά γκολ, τώρα πλέον πρέπει να στηριχτεί σε πολύ νεότερους ποδοσφαιριστές η ομάδα από το Βέλγιο. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να την θεωρήσουμε τόσο μεγάλο outsider στην απόψινή αναμέτρηση, την πρώτη από τις δύο κόντρα στην Χάμαρμπι. Επαναλαμβάνω, είναι ζευγάρι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ για το επόμενο ευρωπαϊκό δικό του βήμα. Παρόλα αυτά, βρίσκω και μέσα από τις αποδόσεις της Novibet τον άσο της Χάμαρμπι στο 1,86 και δεν ξέρω αν περιλαμβάνει πολύ μεγάλο ρίσκο. Πάντως είναι η επιλογή μας για τη σημερινή ημέρα από την Novibet.
1: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Η Winsport FM 94,6.

Υπάρχει μια τρομερή είδηση η οποία έχει βγει από χθες, η αλήθεια είναι αρκετά αργά, και αφορά την Wolves σχετικά με μια προπόνηση η οποία σταμάτησε για τρομερά περίεργο λόγο με τον Τόλου Αροκοντάρε, τον Νιγηριανό φορ, απλά να μένει στο γήπεδο και να κάθεται στο χορτάρι δίχως να κάνει την παραμικρή δουλειά ή άσκηση στην προπόνηση της Wolves. Με αυτόν τον τρόπο έδειξε ότι δεν θέλει να παραμείνει στους λύκους, δεν θέλει να είναι παρόν στην προσπάθεια της άμεσης επανόδου, αν είναι εφικτό αυτό το σενάριο για την Wolves προς την Premier League. Υποβιβάστηκε η ομάδα τη φετινή αγωνιστική περίοδο και ο Τόλου Αροκοντάρε βγήκε στο γήπεδο για την προπόνηση της ομάδας την Τετάρτη, αλλά κάθισε απλά στο χορτάρι και αρνήθηκε να δουλέψει. Στις φωνές του προπονητή του να αποχωρήσει εκείνος από τον αγωνιστικό χώρο, απλά αυτός δεν άκουγε τίποτα και συνέχισε να κάνει έτσι την απεργία του, αλλά ενοχλώντας και θεωρώντας ότι μπορεί να πιέσει με αυτόν τον τρόπο την ομάδα να το επιτρέψει να αποχωρήσει και να φύγει με μεταγραφή. Η Φιωρεντίνα φέρεται να έχει ενδιαφερθεί για τον 25χρονο. Εκείνος θέλει να πάει στην Σέρια. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν το είχαμε ξαναδεί. Σίγουρα γενικότερα στο παρελθόν και κυρίως στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε κάνει πολλές φορές κουβέντα για τη δύναμη που έχουν πλέον οι ποδοσφαιριστές και για το κατά πόσο μπορούν να πιέσουν πάρα πολύ τις ομάδες τους αν θέλουν να πάρουν μεταγραφή και να εναντιωθούν και να κάνουν πράγματα τα οποία ουσιαστικά μπορούν να αποτελέσουν λόγους διακοπής της σύμβασής τους με το εκάστοτε κλαμπ με το οποίο συνδέονται ως σχέση εργαζόμενου και εργοδότη. Το να βρεθεί ποδοσφαιριστής σε προπόνηση και απλά να καθίσει στο γήπεδο και να αρνηθεί να δουλέψει για να πει σε όλους ότι κοιτάξτε, εφόσον δεν με αφήνετε να φύγω, εγώ θα σας κάνω άνω κάτω, και να διακόπτει ολόκληρη την προπόνηση. Η προπόνηση δεν έγινε ποτέ. Ο coach της Wolves απλά έδωσε εντολή σε όλους τους ποδοσφαιριστές να φύγουν προς τα αποδυτήρια. Κάτι τέτοιο δεν ξέρω, δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι αντίστοιχο. Νομίζω ότι είναι από τα πιο πρωτόγνωρα γεγονότα.

την ίδια στιγμή η Νότιχαμ Φόρεστ, η οποία φυσικά θα θέλει να έχει πολύ διαφορετική μοίρα τη νέα αγωνιστική περίοδο, όχι να παλεύει για την αποφυγή του υποβιβασμού, αλλά να παλέψει για ευρωπαϊκές περιπέτειες την αμέσως επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά, ανακοίνωσε την απόκτηση του Σλάγκερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λειψία. Ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Δεν ξέρω αν είναι εκείνος ο μοναδικός που θα θεωρηθεί ως αντικαταστάτης του Έλιοτ Άντερσον. Ο Έλιοτ Άντερσον, ο οποίος μετακινήθηκε στην Manchester City έναντι 116 εκατομμυρίων λιρών, και είναι μια κουβέντα που κάναμε και εδώ στον Big Win Sport FM, έξω από το στούντιο, λίγη ώρα νωρίτερα, με τον Μανώλη Μουσουράκη, και λέγαμε πόσο έχει ξεφύγει γενικότερα η αγγλική αγορά. Όταν μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει ελάχιστες εμπειρίες, δεν έχει παραστάσεις από το υψηλότερο ευρωπαϊκό διασυλλογικό επίπεδο, δεν έχει να παρουσιάσει στο βιογραφικό του τίτλους. Είναι ο Έλιοτ Άντερσον, ο οποίος κάνει μεν το ξεπέταγμά του και ξαφνικά βρίσκεται να είναι ο ακριβότερος Βρετανός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει μεταγραφή με 116 εκατομμύρια. Όταν πλέον μια τέτοια μετακίνηση κοστίζει 100 πλάς εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνουμε σε τι επίπεδα κινείται η αγορά στην Αγγλία. Γενικότερα τα 80, τα 90 και τα 100, σε ό,τι αφορά τα εκατομμύρια των αγγλικών ομάδων, πάνε και έρχονται πάρα πολύ εύκολα. Είχαμε φυσικά και την. Κατά ένα εκατομμύριο ξεπέρασε ο Μόργαν Ρότζερς τον Έλιοτ Άντερσον. Αλλά καταλαβαίνει κανείς πως από τα έσοδα της Πρέμιερ, από τα τηλεοπτικά που πλουτίζουν την λίγκα αυτή και την κάνουν την κορυφαία και την πιο λαμπερή παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ευρώπη, τα ποσά αυτά που παίζουν για τις μεταγραφές είναι απόλυτη ένδειξη του τι ακριβώς επικρατεί στα οικονομικά των συλλόγων.

Λοιπόν, νομίζω ότι και με τον χρόνο πλέον να κυλά αντίστροφα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, με πρώτο τον ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα, περίπου σε ένα μισάωράκι, λίγο σε 45 λεπτά, θα αρχίσουν να έρχονται και τα νέα από την Πολωνία σχετικά με τις επιλογές του Αλέσιο Λύση για την 11 στο πρώτο επίσημο μάτς για τον δικέφαλο του Βορρά.

Πάντως οι Πολωνοί έτσι με την αφορμή και την παρουσία του ΠΑΟΚ στην χώρα και στο Λούμπλιν, την πόλη όπου θα διεξαχθεί το παιχνίδι κόντρα στην Δυναμό Κιέβου, ασχολήθηκαν και με αυτό το παιχνίδι.

Ενώ ο σερβικός τύπος επέλεξε να ασχοληθεί με τον Αντρία Ζίφκοβιτς, μιλώντας και για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ για τη φετινή σεζόν, τα προκριματικά του Europa League, τον ρόλο που θα έχει στον ΠΑΟΚ και τη φετινή σεζόν ο Ζίφκοβιτς, ο αρχηγός του δικεφάλου του Βορρά, ενώ έγινε λόγος και για το συμβόλαιό του.

Λοιπόν, και με εσάς να έχετε τη δυνατότητα να δείτε φυσικά μέσω και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα ενδιαφέροντα στοιχεία ενώπιση τη πρώτη αναμέτρηση με την Δυναμό Κιέβου. Έχουν ανατηθεί φυσικά και στο sportpavlefm.gr για αυτή την πρώτη πρόκληση του κεφάλου του Βορρά. Σιγά σιγά σας αποχαιρετώ εγώ εδώ από τον Big Win Sport FM 94,6 για να παραδώσω σκυτάλι στον Στέφανο Χωριανόπουλο. Λοιπόν, θα τους πάρω με τη σειρά. Είχα συνταξιδεξιές εκπομπής από νωρίς. Είχα Μανώλη Μουσουράκη, είχα Κωνσταντίνα Πανούτσου, έχω Γιώργο Πετρίδη, είχα Νεαρχάρα, νέαρχο AKA, νέαρχο Κυριαζόπουλο στην κονσόλα του ήχου και τις ωραίες μουσικές επιλογές. Είχατε Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Λοιπόν, μικρό break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Γεια σου, Βαλεντίνα μου. Η οποία περιμένει πώς και πώς να σας μεταφέρει τα νέα της ημέρας. Εδώ μένετε κανονικότατα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε προχωρημένο στάδιο μεταγραφή του Kings Kangwa στον Παναθηναϊκό, καθώς υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη από το Μάιο, και η Χάπολ Μπερσεβά εκτίμησε πως οι πράσινοι δεν έθεσαν όρο να μην παίξει τα προβληματικά. Μετά τα παιχνίδια με την Μπάξη, οριστικές εξελίξεις με τον 27χρονο Μέσο, ο οποίος είχε συνδεθεί τις τελευταίες μέρες με την ΑΕΚ. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία. Σε δράση σε νέα τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Δοκιμασία στην Πολωνία για τον ΠΑΟΚ που κοντράρεται με την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε δράση στις 8 μετάδοση από Open και Big Win Sport FM. Κανονιέρης και με τη Βούλα ο Χρήστος Τζόλης που ανακοινώθηκε από την Arsenal με τη μεταγραφή του από την Club Brugge να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και να αποτελεί την ακριβότερη για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χρειάζομαι χρόνο να το συνειδητοποιήσω, ανυπομονώ για το πρώτο γκολ στο Emirates, δήλωσε ο 24χρονος διεθνής μεσοπιθετικός. Κατά 90% κλεισμένη είναι η μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλ σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο X. Ο ιδιοκτήτης της αγγλικής ομάδας Σατζούνι Λιτζαλή ανακοινώνεται από τους Ερυθρόλευκους ως Άλιακας. Στο κάδρο οι Αντώνιο Μπλάνκο και Ντένις Σουάρες της Αλαβές για τη θέση του Χαφ. Πιέζει για Ορτέγκα η River Plate. Κρίσιμες επόμενες ημέρες για την απόκτηση Χαφ από την ΑΕΚ που έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει. Στην Ολλανδία βρίσκονται από σήμερα οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης που το απόγευμα κάνουν την πρώτη προπόνηση για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Στην Ιταλία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Άρη έφτασε σήμερα 26χρονος Μέσος Ντελέμπα Σύρου. Στη Θεσσαλονίκη από χθες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Τον 18χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Ουσμάν Ντιόπ απέκτησαν οι κίτρινοι. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της ομάδας μπάσκετ του Άρη έφτασε ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο 30χρονος διεθνής γκάρ θα περάσει αύριο από ιατρικές εξετάσεις. Και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό. Στο Telecom Center Athens θα πραγματοποιηθεί αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τον ένατο όμιλο της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τρεις ημέρες νωρίτερα η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα. Δεν προχώρησε η πρόταση για 7 ξένους στις 12 των ομάδων την επόμενη σεζόν σε στοίχημα GBL στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου. Εντελώς αντίθετη στην αύξηση η ΕΟΚ, η οποία πρότεινε την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων παικτών στην πεντάδα. Στα ημιτελικά του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική Πόλο Ανδρών που νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο και θα αντιμετωπίσει την Ιταλία το Σάββατο στη 1:15. Αυστραλία-Ουγγαρία ο άλλος ημιτελικός. Στα άλλα παιχνίδια που ξεχωρίζουν απόψε για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League, Χάμαρμπι Άντερλεχτ στις 8, Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα στις 9 και Χάιντουκ Πάφο στις 10 και αντίστοιχα στο Conference Βίλα Γόρια Πόλο Λεμεσού στις 7 και Άγκ Λάρνακα Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στις 7:30. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Στέφανος Χωριανόπουλος.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Χαίρετε, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι πάντα στο πηγούνι Sport FM 94,6. Είμαι ο Στεφάνος Χωριανόπουλος και θα πάμε μαζί για το επόμενο δύο ώρο. Δίπλα μου έχω τον Στέφανο Παλουόδολο. Αξία εδώ πέρα. Γιατί έκανες ένα μορφασμό. Καλά, δεν το είπα. Παλουόδολο. Πάντα. Στην παραγωγή είναι Γιώργος Πετρίδης και Κωνσταντίνα Πανούτσου. Μια μέρα αγώνων η σημερινή. Με το ευρωπαϊκό ταξίδι δύο ελληνικών ομάδων να ξεκινά. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνονται στη μάχη των προκριματικών με τους πράσινους στο Conference League και το δικέφαλο του Βορρά στο Europa League. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα ασχοληθούμε εκτενώς με αυτά τα δύο παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπάξη στις 9 η ώρα, ενώ ο ΠΑΟΚ στις 8 φιλοξενείται στην Πολωνία από την Δυναμό Κιέβου. Θα πούμε και δύο-τρία πραγματάκια για τους αντιπάλους τους. Ενώ στη δεύτερη ώρα θα ανοίξουμε και την κουβέντα για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, για το άλλο φόρ, με ό,τι νεότερο υπάρχει από ΑΕΚ και Ολυμπιακό, αλλά και γενικότερα όλη τη μεταγραφική επικαιρότητα.

Πολλοί ρωτάνε πού είναι οι λέρες και αν λουφάρουν. Λοιπόν, όχι μόνο λουφάρουν, αλλά το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Ο ένας βρίσκεται Κρήτη, σίγουρα έχει πλακωθεί στις Τρακές αυτή τη στιγμή, για να κάνει να δει και μετά τα ευρωπαϊκά μάτς, αν τον αφήσουν τα παιδιά του. Ο άλλος έχει φτάσει μέχρι και την Κένια, κάνει παρέα στα λιοντάρια μάλλον. Θα δούμε. Αλλά όχι, έχουν διακοπές τα παιδιά, γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να υπενθυμίσω εγώ το διαγωνισμό. Τρέχει από τις 6 μέχρι το τέλος της εκπομπής. Σήμερα θα κάνουμε λίγο νωρίτερα την κλήρωση. 8 παρατέταρτο λόγω και των αγώνων. Επενθυμίσω, Golden Star Ferry σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946946 και παίρνετε συμμετοχή για αυτό το ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferry. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας για τη λέξη Golden Star στο μήνυμα και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στις 8 παρατέταρτο. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει διαθεσιμότητας.

Το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις. Γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ για να αρχίσουμε από τώρα το παιχνίδι. Ας αρχίσουμε, εγώ λέω, με το match του Παναθηναϊκού και της Πάξη. Κοιτάζα τώρα λίγο πριν μπω μέσα στο στούντιο, λίγο την Πάξη, το roster της, τι έκανε στα φιλικά. Οπότε πάμε να δούμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Να πω ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι από τις ομάδες η οποία θα κλειστεί στην περιοχή της και θα περιμένει. Δηλαδή, αν έχουν κάποιοι αυτή την εικόνα, ας το ξεχάσουν. Είναι μια ομάδα, αρχικά προπονητής της είναι ο Γιώργη Μπόγναρ. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να δείτε κάποια στοιχεία για τους Ούγγρους. Αγωνίζεται με διάταξη 3-5-2 και έχει και μια ιδιαιτερότητα. Το ρόστερ της αποτελείται αποκλειστικά από Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Δεν έχει κανέναν ξένο. Την περασμένη σεζόν τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας. Σήμερα δίνει και αυτή το πρώτο της επίσημο μάτς για αυτή τη χρονιά, όπως και ο Παναθηναϊκός. Μπροστά στο κοινό της, ένα μικρό έτσι, γήπεδο, ιδιαίτερο γήπεδο. Σίγουρα θα έχει μεγάλο ενθουσιασμό. Θα πάρει και την ορμή από το κόσμο της. Δεν πρόκειται να περιμένει πίσω τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, είναι ομάδα που αν μπείτε και δείτε τα φιλικά της. Υπάρχουν κάτι 5-3, υπάρχουν κάτι 4-1 και βάζει γκολ και δέχεται γκολ. Θα προσπαθήσει να πιέσει, να πάει το παιχνίδι στις μονομαχίες, να χαλάσει, λέγαμε, το ρυθμό του Παναθηναϊκού. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι πρόκειται για μια ομάδα με πάρα πολύ ψηλά κορμιά. Δηλαδή έχει τρεις επιθετικούς και παίζει και με σύστημα 3-5-2, άρα λογικά δύο από αυτούς θα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει τρεις επιθετικούς πάνω από 1,90. Φοβερό. Έχει έναν επιθετικό τόθ, λέγεται. Τον βλέπω τώρα. Είναι 1,98 αυτός ο επιθετικός. Σχεδόν 2 μέτρα. Δηλαδή, άντε να του πάρεις κεφαλιά αυτού.

0: Πάμε σε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανδρίου.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και την Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Και να επενθυμίσω εδώ και το διαγωνισμό μας. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946946. Γράφτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα διπλό εισιτήριο με την επιστροφή. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην Πάξη και αυτόν τον θηριώδη, τον επιθετικό της, τον Τόθ. Λέγαμε ότι είναι σχεδόν 2 μέτρα από εδώ. Μπορεί να το μαρκάρει στον αέρα. Λοιπόν, είναι ποδοσφαιριστής που παίζει εξαιρετικά με την πλάτη και κερδίζει πάρα πολλές μονομαχίες στον αέρα. Δηλαδή μπαίνει σε πάρα πολλές μονομαχίες. Θα δούμε πάρα πολλές φορές να του πετάνε την μπάλα. Εκείνος θα προσπαθεί να βάλει πλάτη το στόπερ του Παναθηναϊκού, να τη σπάσει δεξιά-αριστερά. Θα πάρει πολλές κεφαλιές, είναι η αλήθεια. Δηλαδή γύρω του χτίζεται όλο το επιθετικό παιχνίδι της Πάξη. Θα το ψάχνουν, όπως είπαμε, τα στόπερ, οι μέση με μεγάλες παλιές. Για να δούμε τι θα επιλέξει και ο Νίστρουπ να βάλει στα στόπερ. Δεδομένως είναι ο Ντεφράι. Δηλαδή ο Ντεφράι είναι αρκετά ψηλός, είναι αρκετά καλός στο ψηλό παιχνίδι. Να δούμε και τον παρτενέρ του. Δηλαδή αν θα επιλέξει τον Ντουμπά, αν θα επιλέξει τον Γκάτρι. Και δύσκολο για Φαν Ντρόγκελεν, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε. Θα δείξει. Αλλά ναι, είναι μια ομάδα υπάρξη η οποία θα ψάξει πάρα πολύ αυτό το. Τον φόρ, δηλαδή θα δούμε πάρα πολλές παλιές. Θα ψάξει και τις δεύτερες μπάλες από αυτόν σε περίπτωση που εκείνος χάσει τη μονομαχία. Θα μπουν πολύ σκληρά για να πάρουν και αυτή τη χαμένη μπάλα. Είναι ομάδα που δημιουργεί αρκετές ευκαιρίες. Δηλαδή πέρυσι το πρωτάθλημά της απειλούσε πάρα πολύ συχνά. Το είδαμε και στα φιλικά. Δέχονταν αρκετές φάσεις. Δηλαδή έχει επιθετική διάθεση. Αφήνει και πολλούς χώρους πίσω. Εκεί θεωρώ πως θα κτηθεί και το παιχνίδι. Δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και κυκλοφορεί στην μπάλα γρήγορα, όπως είδαμε σε αρκετά από τα φιλικά του, σπάσει αυτό το pressing της Πάξη. Βέβαια να τονίσω εδώ ότι είναι μικρό το γήπεδο. Είναι διαφορετικό να το κάνεις αυτό σε μικρότερο γήπεδο. Αν καταφέρει και σπάσει το pressing και κυκλοφορήσει ψύχρεμα την μπάλα και βγει από αυτή την πίεση, τότε θα μπορεί να εκμεταλλευτεί άνετα τα κενά που θα αφήσει πίσω η Πάξη. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο σαν ομάδα. Ποιοτικά είναι πολύ ανώτερη ομάδα Παναθηναϊκός. Εντάξει, αλλά μιλάμε ακόμα για πρώτο παιχνίδι. Από εκεί είναι η παγίδα όλο αυτό του ζευγαριού. Αλλά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, αν καταφέρει και αποφύγει αυτές τις πολλές μονομαχίες, αυτό το σκληρό παιχνίδι των Ούγγρων, θα καταφέρει και θα πάρει και τη νίκη από σήμερα. Γιατί όχι και να καθαρίσει και το μάτς. Θα δούμε.

Και το φίλο μου ρωτάει αν ο Καντέ θα έπαιζε σε ελληνική ομάδα. Ακόμα και στα 35 του, θεωρώ πως δύσκολα δεν θα ήταν βασικός σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Εντάξει, τι να λέμε. Τώρα μιλάμε για το κορυφαίο στον κόσμο πριν κάποια χρόνια. Στα κοψίματα, στις δεύτερες μπάλες, διαβάζει άριστα τις πάσες των αντιπάλων. Είναι τρομερός κλέφτης στο κέντρο. Ωστόσο, αυτά πριν κάποια χρόνια. Τώρα έχει ακόμα την αντοχή, τον είδαμε και στην Τουρκία. Δηλαδή, μπορεί να πιέζει όχι ασταμάτητα όπως το έκανε. Και νομίζαμε όλοι ότι η ομάδα του παίζει με έξτρα παίκτη. Ωστόσο, παραμένει πολύ ποιοτικός παίκτης. Ένας άλλος φίλος λέει για τον Ντουμπά που έπαιξε μαζί με τον Φαν Ντάικ, λέει. Φαντάζομαι ότι εννοεί τον Ντε Φράι, που έδειξε του στόπερ. Σε φιλικό δεν πήγε και πολύ καλά. Καλύτερα Κάτρις. Θα δούμε.

Στο μεταξύ έχουν ξεκινήσει και κάποια μάτς στο Conference League. Μαλίσε Βαχιμπένιαν 1-0. Θέλει δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Άλασκερ Κλούζ είναι στο 0-0 αυτή τη στιγμή, στο 27ο λεπτό. Στο ίδιο ακριβώς λεπτό η Λεπάγια με την Αύστρια Βιέννης είναι επίσης στο 0-0. Ενώ διαβάζω στο Sport FM εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη όσον αφορά το διεθνές ποδόσφαιρο και όχι το ελληνικό. Καθώς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νορβηγίας έχει αποφασίσει να κινηθεί νομικά εναντίον της FIFA και αφορμή έχει αποτελέσει η άρση της τιμωρίας του Φουλαρίν Μπάλογκαν στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι θυμάστε όλοι τι συνέβη. Είχε πάρει την κόκκινη κάρτα ο Μπάλογκαν κόντρα στη Βοσνία στη φάση των 32. Μέσω Τραμπ, ο Τραμπ παρενέβη και έπεισε την FIFA να έρθει αυτή η κόκκινη κάρτα και να παίξει στους 16 με το Βέλγιο. Τώρα έρχονται τα κατάλοιπα αυτής της απόφασης, γιατί σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times, των έγκυρων New York Times, μετά από προσωπική παρέμβαση του Λίσε Κλάβενες, είναι η πρόεδρος της Νορβηγικής Ομοσπονδίας, η χώρα θα προσφύγει στην Επιτροπή Διοντολογίας της FIFA, υποστηρίζοντας πως όταν γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις για να αλλάξουν πειθαρχικές αποφάσεις που παίρνονται μέσα στο γήπεδο, τίθεται υπό αμφισβήτηση όχι μόνο το ποδόσφαιρο το ίδιο, αλλά γενικότερα η αξιοπιστία των κανονισμών. Μάλιστα δήλωσε ότι όταν παρακάμπτει σε ένα κανόνα βρίσκεσαι σε μια ολισθηρή πλαγιά που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το παιχνίδι. Λίγο αλληγορική η λύση εκλάβανες, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε για ποιον λόγο το έκανε. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα μικρό break, ακολουθεί πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές έως Μαρούσι, επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Άνω Πατήσια λόγω τροχαίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην

0: της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις προοπτικές για τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν, το οποίο χρησιμοποιεί τον αλογοτερματικό σταθμό, όπως ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές του κλαδού. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά στην Ετωλοακαρνανία. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ ξεκινά τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Πηγούνι Sport FM 94,6. Το μικρόφωνο Στέφανο Φοριανόπουλο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 παρά. Θυμίζω 8 η ώρα Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ. Σε 9 η ώρα Πάξη Παναθηναϊκός. Και μπορεί να είναι τέλος Ιουλίου. Αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επιστρέφουν. Οι μάχες αρχίζουν ξανά γιατί στο ποδόσφαιρο κάθε τέλος είναι η αρχή μιας νέας σεζόν. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με Superbet Παραγνωριμίας. 21+. Παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ένας φίλος γράφει για την Πάξη ότι δείχνει πιο έτοιμη αγωνιστικά. Είναι πιο ψημένη τέτοια που γράφει και το γήπεδο του είναι Στρούγκα. Μην ξανοιχτούμε αλόγιστον, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Έχουμε κοινά να γλιτώσουμε το κάζο και να περάσουμε στη ρεβάνς. Συμφωνώ με τον φίλο. Είναι πιο έτοιμη αγωνιστικά γιατί υπάρχει ένας μεγαλύτερος βαθμός ομοιογένειας. Δηλαδή, αρχικά είναι όλοι Ούγγροι, προφανέστατα, αλλά δεν είναι ομάδα η οποία έχει κάνει αρκετές μεταγραφές. Έχει βασίζεται σε παίκτες που είχε και την περσινή σεζόν. Παράλληλα, το γήπεδο της είναι πάρα πολύ μικρό, είναι κλειστό, δημιουργεί έντονη ατμόσφαιρα. Δηλαδή, δεν είναι έδρα την οποία θα περάσει εύκολα. Εντάξει, βέβαια, διαφορά ποιότητας παραμένει υπέρ του Παναθηναϊκού. Και όπως είπε, συμφωνώ με το φίλο, δεν είναι το ζητούμενο να μπει από την αρχή να καθαρίσει το παιχνίδι, να το διαχειριστεί αρχικά σωστά. Είναι το ζήτημα, να μην παρασυρθεί από τον ενθουσιασμό, να μην ανοίξει άσκοπα τις γραμμές του και να μην μπει σε ένα παιχνίδι έτσι, γεμάτο ένταση, μονομαχίες, δεύτερες μπάλες, γιατί είναι ένα παιχνίδι που αυτό το παιχνίδι θα νιώσει πολύ πιο άνετα και υπάρξει. Οπότε, αν ο Παναθηναϊκός εν ολίγης κρατήσει την μπάλα, έχει και υπομονή και στο παιχνίδι του και στην κυκλοφορία, σίγουρα θα βρει τους χώρους που θα του δώσει υπάρξει. Αλλά πάμε λίγο και στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ 8 η ώρα. Φιλοξενείται από την Δυναμό ή Δυναμό Κιέβου, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα. Σίγουρα η Δυναμό Κιέβου είναι καλύτερη ομάδα από την Πάξη. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχει περαστεί πάρα πολύ από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό και θα παίξει σήμερα στην Πολωνία, στο Λιούμπλιν. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να παράγει ποδοσφαιριστές και να προσπαθεί να διατηρήσει όσο μπορεί την αγωνιστική της ταυτότητα. Προπονητής είναι ο Ιγκορ Κόστιουκ και το ρόστερ της αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από Ουκρανούς ποδοσφαιριστές. Βρίσκουμε δηλαδή κάποια κοινά σημεία με τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Στο προηγούμενο γύρο απέκλεισε την Κλουζ στα πέναλτι. 0-0 και οι δύο αναμετρήσεις. Πήγε στα πέναλτι, εκεί ήταν πιο εύστοχη η Δυναμό Κιέβου. Είχε την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Δημιούργησε κάποιες φάσεις, αλλά δείχνει ξεκάθαρα ότι δυσκολεύεται να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες, να φτάσει εύκολα σε καλές τελικές και να σκοράρει. Το βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκοράρει. Δεν έβαλε κανένα γκολ κόντρα στην Κλουζ σε δύο αναμετρήσεις. Διαθέτει πάντως ποδοσφαιριστές με μεγάλη αξία. Δηλαδή, βλέπω εδώ τον Πονομαρένκο, Ουκρανός επιθετικός. Κατά πάσα πιθανότητα ο πιο επικίνδυνος παίκτης της. Έχει 11 εκατομμύρια αξία αυτή τη στιγμή. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει και η παρουσία του και Τζιόρα. Εννοείται πως το γνωρίζουμε από τον πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος και Τζιόρα στον ΠΑΟΚ έπαιζε στόπερ. Αυτή τη φορά αναμένεται να το δούμε σε θέση δεξιού μπακ και όχι στο κέντρο της άμυνας. Για να δούμε. Και Τζιόρα σε θέση δεξιού μπακ. Αμυντικά αν αρκετά συμπαγής από δεξιά της πλευρά η Δυναμό Κιέβου. Επιθετικά δεν νομίζω ότι θα καταφέρει να προσφέρει τόσα πολλά ο Πολωνός στόπερ παύλα δεξιός μπακ. Έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα στα πόδια του και να κάνει το παιχνίδι του. Δηλαδή πιθανότατα θα αφήσει την μπάλα στην Δυναμό Κιέβου, θα κρατήσει τις αποστάσεις του, θα προσπαθήσει κυρίως να χτυπήσει την κόντρα. Ένα παιχνίδι το οποίο το είχαμε δει πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια με τον ΠΑΟΚ. Άφηνε την μπάλα στον αντίπαλο. Πολύ καλό στις μεταβάσεις. Έχει τον Κωνσταντέλια, έχει τον Ντάισον να κουβαλήσουν την μπάλα για αρκετά μέτρα. Θεωρώ ότι το ίδιο θα κάνει και σήμερα. Δεν θα πάει να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα ο Λύση. Δεν είναι και καιρό στην ομάδα. Είχε κάποια πολύ καλά στοιχεία ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Θεωρώ πως θα πάει να τα εκμεταλλευτεί αυτά. Και από τη στιγμή που η Δυναμό Κιέβου δεν είναι ομάδα η οποία παράγει πάρα πολλές φάσεις. Αν ο ΠΑΟΚ μείνει πίσω συμπαγής και εκμεταλλευτεί τους χώρους που θα του δοθούν στην κόντρα, έχει όλες τις προϋποθέσεις να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα που θα το φέρει σε πλεονεκτική θέση εν ώψη της ρεβάνς στην Τούμπα. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
1: Η Winsport FM 94,6.

Πήραν αναμονή των ενδεκάδων του αγώνα Δυναμού Κιέβου. Πάω ξέρω πολύ λίγο. Θα έχουμε και τον Δημήτρη Τζόρμπατζόλου να μας μεταφέρει τις ενδεκάδες. Να πω κάποιες δηλώσεις του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος έχει αποχαιρετήσει την Club Breeze λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Arsenal. Ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, το τεχνικό επιτελείο, όλα αυτά γενικότερα. Και όλους τους ανθρώπους στην ομάδα που τον βοήθησαν. Έκανε λόγο για ένα ξέχαστο ταξίδι. Θυμήθηκε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, εννοείται φέτος. Το κυπέλλο έχει κάνει ονειρική σεζόν. Υπερθυμίζομαι πάνω από 50 goal assist συνδυαστικά φέτος. Πήρε το Super Cup Belgium επίσης. Και είχε και κάποιες μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές του Champions League. Φεύγει γεμάτος, ευγνωμοσύνη όπως τονίζει, για όσα έζησε και πως οι αναμνήσεις από τον Γιάν Μπρέιντελ θα το συνοδεύουν για πάντα.

0: Λοιπόν, αλλά έχουμε δεκάδες στο μάτς του ΠΑΟΚ, οπότε πάμε Πολωνία, πάμε στο Δημήτρη Τσορβατζόγλου. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα εδώ από το γήπεδο στο Λούμπλιν, με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει και τον Λύση την πρώτη του ενδεκάδα. Ο ΠΑΟΚ που έχει τον Παυλένκα στο τέρμα, έχει Μιχαηλίδη Χατζηδιάκο στα στόπερ, ο Κένι δεξιά, αριστερό μπακ βάζει τον Γκόμες, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης έχει παρτενέρ τον Σάντα Μαρία, στο 10 ο Κωνσταντέλιας, δεξιά ο Ζίφκοβιτς, αριστερά ο Ταχάλη και στην επίθεση είναι ο Μύθου. Άρα στο δίλημα της αριστερής πλευράς με τον Άλλη ή τον Τάισον προτιμάει να ξεκινήσει με τον Άλλη που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Στο δίλημα του Καμαρά με τον Σάντα Μαρία βάζει τον πιο ποιοτικό παίχτη, τον Σάντα Μαρία, παρά το ότι είναι καινούριος, και κάνει την έκπληξη πιο μεγάλη με τον Γκόμες ως αριστερό μπακ σε σχέση με τον Τέιλορ. Κατά τα άλλα περιμέναμε τον Χατζηδιάκο να δούμε αν είναι στην 23, είναι ολιστόντο, είναι δηλωμένος κανονικά. Και οι υπόλοιποι αναμενόμενοι με τον Μύθου να έχει προβάδισμα στην επίθεση. Για τους τυπικά γηπεδούχους, είναι στο γήπεδο στο οποίο χρησιμοποιούν, του Ιγκόρ Κόστιουκ. Ο Νέσερετ είναι στο τέρμα, με Μπιλοβάρ, Μικάφκο, Ντούμπιτσακ και Τζιόρα δεξί μπακ ο Πολωνός. Η πολύ καλή τριάδα του στο κέντρο, διεθνών ποδοσφαιριστών, με τον Μπράσκο, τον Σαπαρένκο και τον Πιχάλονοκ. Ο Πονομαρένκο στην κορυφή της επίθεσης, ο Γκερέρο και ο Βολοσίν στα δύο άκρα για τους παίχτες της Ουκρανικής ομάδας, ο Γκερέρο από το Παναμά, ο οποίος παίζει και φορ, σήμερα θα είναι στα άκρα. Μια πολύ καλή ομάδα με πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και επαναλαμβάνω ότι έχει φυσικά πολλούς διεθνείς. Ο Πανεμαρέγκο είναι το μεγάλο όνομα, αλλά και η τριάδα στο κέντρο είναι παίχτες με μεγάλη αξία. Έχουν μπει ήδη πρώτοι φίλοι του ΠΑΟΚ εδώ στην αρένα του Λούμπλιν, που δεν αναμένεται να έχει πάνω από 5.000 φιλάθλους. Έβρεξε πάρα πολύ νωρίτερα εδώ στην Ανατολική Πολωνία. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλά και με ήπιες θερμοκρασίες, πολύ πολύ καλές. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ που έχουν κρεμάσει κανονικά όπως πάντα και το πανό με τους νεκρούς οπαδούς της περασμένης σεζόν, με τα παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα στο δρόμο της Ρουμανίας, και ένα πανό το οποίο είναι παντού όπου παίζει ο ΠΑΟΚ. Έγινε η πρώτη βόλτα, η αναγνωριστική για τους παίκτες των δύο ομάδων. Ένα τετατέτ του Κετζιόρα με τον Μπάμπα για πολλή ώρα. Πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Δύο ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια που συνυπήρξαν και με άλλους φυσικά συνυπήρξε ο Κετζιόρα. Απλά τώρα τον είδα με τον Μπάμπα για πολλή ώρα να συνομιλούν. Και μια ιδιαίτερη συνθήκη σαφώς με τον Πολωνό διεθνή να παίζει στον ΠΑΟΚ μέχρι πριν από δύο μήνες. Να έχει συνδυάσει το όνομά του και αυτός με σημαντικές επιτυχίες του Δικεφάλου και τώρα να είναι αντίπαλος, γιατί έτσι θα φέρνει το ποδόσφαιρο.
0: Εγώ θα λέγω ότι είναι πολύ τολμηρή η επιλογή του Λύση. Δηλαδή ρίχνει κατευθείαν στα βαθιά Χατζηδιάκου, Σάντα Μαρία, άλλοι. Δεν έχουν παίξει καν σε φιλικό. Δηλαδή θα είναι, αν θυμάμαι καλά, μετά το φιλικό με την Τβέντε. Δεν έχουν προλάβει να κάνουν έστω και αν επίσημη συμμετοχή. Και τους ρίχνει όλους μαζί. Είναι αρκετά τολμηρό.
1: Είναι μια νέα συνθήκη. Ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία. Στα προηγούμενα χρόνια αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί ποτέ. Τώρα δεν έχει τέτοιο ζήτημα ο προπονητής. Βλέπει ότι ο Σάντα Μαρία μπορεί να προσφέρει περισσότερα από τον Καμαρά. Μπαίνει. Βλέπει τον άλλη που είναι πιο έτοιμος από τον Τάισον. Τον χρησιμοποιεί. Ο Χατζηδιάκος πιο πολύ αναγκαστικά. Εδώ είναι ζήτημα του Ελουστόντο που έπαθε τη μυϊκή ζημιά, έχασε έδαφος και αναγκαστικά γίνεται κάτι τέτοιο. Θα έλεγα ότι από όλα η πιο μεγάλη έκπληξη έχει να κάνει με τον Γκόμες. Κι όμως ότι αυτή η επιλογή του αριστερού μπακ με τον Γκόμες αντί του Τέιλορ είναι εκείνη που ξαφνιάζει περισσότερο.
0: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν λοιπόν ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Εγώ να επαναλάβω για ακόμη μια φορά την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, την πρώτη ενδεκάδα του Αλέσιο Λύση σε επίσημο μάτς. Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, Κένι Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης, Γκόμες τετράδα στην άμυνα, Ζαφέρη Σάντα Μαρία το δίδυμο στα χαφ. Έχουν μπροστά τους τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε ελεύθερο ρόλο. Δεξιά Αντρίγια Ζήφκοβιτς, αριστερά Ταχάλη και ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Για την Δυνάμο Κιέβου και Τζιόρα παίζει βασικός στο δεξιάκρο της άμυνας. 8 η ώρα το μάτς του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου. Σε απευθείας μετάδοση ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM 94,6, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στην περιγραφή.

Όπως βλέπω τώρα εδώ την 23άδα του ΠΑΟΚ, τους παίκτες που είναι στον πάγκο, αποσιάζει ο Τέιλορ, ο Γκρέκ Τέιλορ, αριστερό μπακ. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό ο Γκόμες ξεκινάει βασικός, μάλλον κάποιο πρόβλημα με τον Τέιλορ. Άλλωστε είχε κληθεί και στην αποστολή εσπευσμένα ο Λευτέρης Λίρατζης, θες, πήγε στην Πολωνία. Δεν μας είχαν πει, δεν είχε βγει από τον ΠΑΟΚ για ποιον παίκτη είχε πάει να αντικαταστήσει, ποιος παίκτης είχε πρόβλημα στο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να καταλάβουμε την αποστολή του Λύση και από τη στιγμή που λείπει ο Τέιλορ, ότι με αυτόν σχετίζονταν το πρόβλημα.

0: Πάντως, όπως είπαμε και νωρίτερα, ξεχωρίζει την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ η επιλογή του Αλέσιο Λύση να βάλει τρεις νέους αποκτήτες, μάλιστα που δεν έχουν συμμετέχει σε κανένα φιλικό. Χατζηδιάκο, Σάντα Μαρία, άλλη μια νέα τάξη πραγμάτων, όπως είπε νωρίτερα και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, με το Λύση να επιλέγει παίκτες οι οποίοι υπηρετούν καλύτερα το αγωνιστικό του πλάνο, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό βρίσκονται στην ομάδα. Πάμε σε break, σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις συσκευές.

0: Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
2: Να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παυλένκα Κένι, Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης, Γκόμες, Σάντα Μαρία, Ζαφίρη Ζήφκοβιτ, Κωνσταντέλια Σταχάλη και Μύθο, 11 του ΠΑΟΚ κόντρα στη Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο ματαξέ του παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Εκτός αποστολής έμεινε ο Τέιλορ Σέντρα στις 8 μετάδοση από Open και Big Win Sport FM. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία. Σέντρα στις 9, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Σε προχωρημένο στάδιο μεταγραφή του Kings Kangwa στον Παναθηναϊκό, εδώ υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη από τον Μάιο και η Χάπολη Μπερσεβά εκτίμησε πως οι πράσινοι δεν έθεσαν όρο να μην παίξει στα προκριματικά. Μετά τα παιχνίδια με την Πάξη, οριστικές εξελίξεις με τον 27χρονο Μέσο, ο οποίος είχε συνδεθεί τις τελευταίες μέρες με την ΑΕΚ. Διαψεύδει ο Ολυμπιακός δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος για τον Λέον Γκορέτσκα που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερ Μονάχου. Κατά 90% κλεισμένη είναι η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ, σύμφωνα με ανάρτηση του ιδιοκτήτη της αγγλικής ομάδας Ατζούνι Λιτζαλή. Ανακοινώνεται από τους Ερυθρόλευκους ο Σάλιακας. Στο κάδρο, η Αντώνιο Μπλάνκο και Ντένις Σουάρεθ της Αλαβές για τη θέση του Χαφ. Πιέζει για Ορτέγκα η River Plate. Κανονιάρης και με τη Βούλα, ο Χρήστος Τζόλης που ανακοινώθηκε από την Arsenal με τη μεταγραφή του από την Club Breeze να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και να αποτελεί την ακριβότερη για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χρειάζομαι χρόνο να το συνειδητοποιήσω. Ανυπομονώ για το πρώτο γκολ στο Emirates, δήλωσε ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την απόκτηση χάφ από την ΑΕΚ που έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει. Στην Ολλανδία βρίσκεται η Ένωση που σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει την πρώτη προπόνηση για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στο οποίο ο Νίκολιτς πήρε και τον πρώτο σκόρερ της ΚΑΠΑ 17 Αργύρι Αργυρίου. Στην Ιταλία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Άρη έφτασε σήμερα 26χρονος μέσος Ντελέμπα Σύρου στη Θεσσαλονίκη από χθες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Τον 18χρονο σενεγαλέζο επιθετικό Ουσμάν Διόπ απέκτησαν οι κίτρινοι. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της ομάδας μπάσκετ του Άρη έφτασε ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο 30χρονος διεθνής γκάρτ θα περάσει αύριο από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό Ακτόρ. Δεν προχώρησε η πρόταση για 7 ξένους στο δεκάδες των ομάδων την επόμενη σεζόν σε στοίχημα GBL στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου. Εντελώς αντίθετη στην αύξηση η ΕΟΚ, η οποία πρότεινε την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων παικτών στην πεντάδα. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Βασίλη Ξανθόπουλο ανακοίνωσε το Περιστέρι Μπέτσον. Ο Έλληνας προπονητής υπέγραψε νέο συμβόλαιο τρίτους διάρκειας. Στα ημιτελικά του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ προκρίθηκε η Εθνική Πόλο Ανδρών που νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο και θα αντιμετωπίσει την Ιταλία το Σάββατο στη 1:15. Αυστραλία-Ουγγαρία ο άλλος ημιτελικός. Στα άλλα παιχνίδια που ξεχωρίζουν απόψε για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League, Χάμαρμπι Άντερλεχτ στις 8, Σενγκάλεν Μπενφίκα στις 9 και Χάιντουκ Πάφος στις 10. Αντίστοιχα στο Conference, Ντίλα Γόρι Απόλλωνα Μεσού στις 7 και ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στις 7:30. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Στέφανος Χωριανόπουλος.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα πάμε, όπως είπαμε, με ρεπορτάζ κυρίως αυτή την ώρα. Εγώ να επενθυμίσω το διαγωνισμό μας, Golden Star Ferries. Σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-94-6946. Γράφτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star και δηλώνετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής. Λοιπόν, λίγο νωρίτερα βγάλαμε και τον Δημήτρη Τσόρμπατζόγλου. Να επαναλάβω εγώ την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, την οποία μπορείτε να τη δείτε στο site του sportfm.gr. Παυλένκα κατά τα δοκάρια, Κένι Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γκόμες, τετράδα στην άμυνα, Ζαφίρη Σαντα Μαρία μπροστά του, Κωνσταντέλιας στο 10, Ζίβκοβιτς δεξιά, Ταχάλι αριστερά και ο Ανέστης Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Στο μεταξύ έχουμε και κάποια ματσάκια. Live ξεκίνησε Καραμπάκ Τσέσκα Σόφιας. Είναι αυτή τη στιγμή στο 0-0. Έχουμε και κάποια στο Conference League τα οποία είχαν ξεκινήσει. Είναι η Μαλίσσα με τη Χιμπέρνια. Είναι 1-0 αυτή τη στιγμή στο 71 λεπτό. Αλλά σχετικά η Κλούζα έχει γίνει 1-1 στο 51. Στο ίδιο λεπτό Λεπάγια ο Στραβιένες είναι 0-1. Η Ντίλα βλέπω εδώ με τον Απόλλωνα Λεμεσού στο 0-0. Η Φλόρα με την The New Sense στο 0-0. Ελσίνκι με την Κόλεραν στο 0-0 και πάει Τεζίρα στο 0-0. Όλα αυτά τα μάτς στο 7ο λεπτό. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με Γιώργο Τσανάκα. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Γεια σου φίλε, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά, καλά. Όλα εντάξει. Λοιπόν, ξεκινήσω με τα πιο πρόσφατα. Και το περιμέναμε, έχει φτάσει έτσι και ο Σάγιακα στην Ολλανδία πλέον για τον Ολυμπιακό για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Βέβαια σήμερα είναι Πέμπτη, έτσι. Ο Ολυμπιακός αύριο και μεθαύριο για φιλικά με Αντβέρπ και με Αλκμαρ αντίστοιχα. Δεν έχει κάποια άλλη προπόνηση, αλλά αρχίζει σιγά σιγά, ξέρεις, να γνωρίζει λίγο τους συμπαίκτες του. Με κάποιους λίγους από αυτούς γνωρίζετε ήδη, το Φορτούνι, με τον Ρέτσο ήταν μαζί, εντάξει, και τον Τζολάκη γνωρίζει, για τον Μασούρα τους Έλληνες γνωρίζει, ασφαλώς το καταλαβαίνουμε. Αλλά να μπει σιγά σιγά στο κλίμα. Δεν θα μου φανεί περίεργο βέβαια και στο δεύτερο φιλικό κυρίως, σε αυτό με την Αλκμαρ να πάρει και λίγο χρόνο συμμετοχής. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε έτσι, γιατί ακόμα δεν έχει κάνει την προπόνηση, δεν έχει πρέπει να τελειώσει και τυπικά την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, την επιστροφή του. Ο δεύτερος δεξιός μπακ παίρνει ο Ολυμπιακός μετά τον Μαθαίο. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά, πολύ θετικό γενής, παίχτη παίζει ολυμπλευρά, με ένα ποσό που συνολικά κυμαίνεται κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, είναι στο 1,3, καθαρά 1,2-1,3 το ποσό που θα πάρει η Σαν Πάουλη. Και τα υπόλοιπα έτσι σε μπόνους, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο ο Σάγιακας. Και θα είναι και αυτός άλλος ένας ποδοσφαιριστής που θα είναι στη λίστα και που την ευρωπαϊκή λίστα, και θα είναι φυσικά ο ένας από τους δύο δεξιούς μπακ του Ολυμπιακού την νέα σεζόν που θα έχουν φρέσκια πλευρά στα δεξιά. Από εκεί και πέρα, σίγουρα για τον Ολυμπιακό η ενίσχυση στο μεσοεπιθετικό κομμάτι είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή. Από τον άξονα και μπροστά, νομίζω θέλει ο Ολυμπιακός να κάνει μία μέτρη κινήσεις. Αρκετοί χαφ που πέφτουν στο τραπέζι. Να πούμε ότι πριν από λίγο κιόλας στον Ολυμπιακό διαψεύστηκε κιόλας ένα όνομα που γράφτηκε, εντάξει, νομίζω είναι λογικό διαψευστεί γιατί δεν θέλουν στον Ολυμπιακό να πάρει μεγάλη έκταση, του Λέον Γκορέτσκα, που ξέρουμε όλοι πολλά χρόνια στην Μπάγερν Μονάχου, γράφτηκε και από τον Ολυμπιακό υπήρξε η διάψευση του όνοματός του. Εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε, 7-7,5 εκατομμύρια ετησίως παίρνει και πολλά χρήματα που θέλει μπροστά μπουν στις υπογραφείς. Δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα στη φάση στην Ελλάδα που να μπορούμε να φέρουμε τέτοιους παίχτες.
0: Νομίζω ότι κατάφερε να το κλείσει και η Μίλαν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Η Μίλαν ή η Γιουβέντους. Μπορεί και η Γιουβέντους. Δεν είμαι βέβαιος.
0: Μία Ιταλική τέλος πάντων, ναι.
1: Γιατί ζήταγε και 10 εκατομμύρια μπουν στις υπογραφείς.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εντάξει, αξίζει να το αναφέρουμε γιατί το έχει επικοινωνήσει αυτό. Ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει περίπτωση Γκορέτσκα λοιπόν. Για τον Ολυμπιακό πολλά όνοματα έχουν ακουστεί. Ο Μπλάνκο είναι ένας της Αλαβές ο οποίος παίζει. Είναι περισσότερο 6-8 σαν το σχέστης. Υπάρχει ο Φρόλερ πάντα, ο οποίος έχει ως πρώτο του μέλημα να δει αν μπορεί να παραμείνει στην Ιταλία και στην Πολώνια. Περιμένει να θα του γίνει πρόταση ανανέωσης γιατί το συμβόλαιο του Έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά ένα νέο συμβόλαιο, θα το κάνει η Μπολόνια ή όχι. Έχει στα χέρια του την πρόταση του Ολυμπιακού, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Έχει στα χέρια του και την πρόταση της ΝΕΟΜ από τη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα λεγόταν ότι είχε και προφορική συμφωνία αρχικά με την ΝΕΟΜ, αλλά δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Υπάρχουν αρκετοί παίχτες για τον άξονα του Ολυμπιακού. Αυτό που γνωρίζω εγώ, δεν φέρνει τώρα άλλη μια πληροφορία, είναι ότι ένας ακόμα παίχτης έχει πέσει στο τραπέζι και έχει γίνει μια πρώτη διερευνητική επαφή. Είναι ένας παίχτης πολύ ποιοτικός, πολύ έμπειρος από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, ο Λόβρο Μάγερ. Έγινε προσφάτως μια διερευνητική επαφή από τον Ολυμπιακό, 28χρονος Κροάτης. Παίζει στο 10 κυρίως, παίζει και στο 8 βέβαια αρκετά, μπορεί να παίξει και στο 8. Με δημιουργικά χαρακτηριστικά, προέρχεται από πολύ καλή σεζόν στη Βόλσμπουργκ. Ατομικά, έτσι, πολύ καλή σεζόν, γιατί η ομάδα του δεν τα κατάφερε. Έχει υποβαστεί. Τώρα οι Γερμανοί έχουν και σοβαρά οικονομικά θέματα και ο ίδιος επιθυμεί να αποχωρήσει. Εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχει στα χέρια του ήδη προτάσεις και από Ισπανία και από Ιταλία, αλλά ακόμα αυτές οι προτάσεις που έχει δεν τον ψήνουν ιδιαίτερα, να το πω σωστά. Γιατί ο Μάγερ σε πρώτη φάση δείχνει να ψάχνει ένα σύλλογο που μπορεί να προσφέρει τη συμμετοχή στο Champions League. Ο Ολυμπιακός δεν είναι τέτοια ομάδα. Απλώς δεν είναι κάτι που είναι προχωρημένο, είναι μια πρώτη διερευνητική επαφή του Ολυμπιακού με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για να δει αν είναι θετικός, που αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει, ότι είναι θετικός στο ενλογό ενδεχόμενο ο Λόβρο Μάγερ, για να δει το συμβόλαιο που θέλει πήρε θετησίως πάνω κάτω και θα ζητήσει η Βόλσπουργκ. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι υπό παραχώρηση από την γερμανική ομάδα. Άλλο τώρα.
0: Με αποχωρήσεις, Ορτέγκα, Ζολάκης.
1: Ναι, είναι δύο ονόματα που είναι πολύ πιθανόν μετά τα προβληματικά ο Ολυμπιακός να μην τα έχει. Δύο ποδοσφαιριστές που πιθανότατα θα τους έχει στο ρόστερ του. Και φαίνεται κιόλας από το γεγονός ότι το πιθανότερο είναι στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο βασικός αριθμός του Ολυμπιακού θα είναι ο Μπρούνο. Όχι ότι είχε κάτι με κάποιον δύο ποδοσφαιριστές ο προπονητής και κυρίως με τον Ορτέγκα που είδαμε ότι πέρυσι τον εμπιστεύτηκε περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι ίσως μετά από τρία χρόνια να έχει κλείσει κατά κάποιο τρόπο ένας κύκλος με τον Αργεντινό. Μιλάει με τη River, συζητάει. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει γύρω στα 6,5-7 εκατομμύρια που θα κάνει ιδανικά για τον Ολυμπιακό η River. Αλλά σίγουρα τον θέλει. Η River είναι μια από τις ομάδες που τον θέλει. Νομίζω ότι και από Μεξικό ο Ολυμπιακός περιμένει κάτι για τον Ορτέγκα. Ο ίδιος αυτή τη στιγμή, αφού δεν του είχε έρθει κάποια άλλη πρόταση από ευρωπαϊκή ομάδα, δείχνει να προτιμάει την River Plate. Αλλά όλα αυτά τώρα είναι μια φάση που θα υπάρξουν νέες συζητήσεις, νέες διαπραγματεύσεις και τα σχετικά. Γιατί είναι αρκετοί παίχτες που είναι προς αποχώρηση τον Ολυμπιακό. Υπάρχει επίσης η περίπτωση του Τρεφέτσα, άσχετα που δεν είναι στην αποστολή ή στην Ολλανδία, αλλά είναι ένας παίκτης που ακόμα είναι στο Ρέντι και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει, αν θα πάει στην Πάρμα, θα πάει στο Ρήμι. Μπήκε Λάτσιο στο κόλπο, λέω εγώ. Έχει ο Ολυμπιακός επίσης τώρα στην προετοιμασία προπονήσεις, έχει 30-31 ποδοσφαιριστές και αντιλαμβάνεσαι ότι με τόσους πολλούς ο προπονητής δεν του αρέσει να δουλεύει. Ασφαλώς υπάρχουν κάποιοι νεαροί όπως ο Σιόδος, που θα αναζητεί τα ομάδα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν, αλλά μόλις κάνει ο Ολυμπιακός μια-δύο κινήσεις ακόμα, όπως δηλαδή για παράδειγμα του ΧΑΦ, αρχίσει σιγά-σιγά να κάνει αυτό που θέλει ο προπονητής, δηλαδή το ένας έρχεται, ένας φεύγει. Για το ρόστερ. Τώρα για τον Τζολάκη, στην Αγγλία πριν από μια εβδομάδα περίπου, βγήκε ο προπονητής Χαλ, είπε ότι 95% είναι παίχτες μας και έλεγε τον περιμένω Τρίτη Τετάρτη, φτάσαμε Πέμπτη. Για να βγει ο Ατζούν και να πει ότι 90%, νιώθω και τώρα το ποσοστό βέβαια. Αντιλαμβάνομαι ότι και ο Τζολάκης, εντάξει, στο μυαλό του αυτό έχει, να συνεχίσει την καριέρα στην Premier League. Αλλά θα πρέπει να ικανοποιηθεί και ο Ολυμπιακός, να είναι σύγχρονος Ολυμπιακός. Γι' αυτό το σημείο και εγώ λέω ότι δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε να μπει και κάποια άλλη ομάδα στο κόλπο. Είτε αυτή είναι η Νιουκάθη, είτε αυτή είναι η Αστον Βίλα, αν πουλήσει ο Ντίβου Μαρτίνες.
0: Ναι, άρα μένουμε πάλι η Premier League.
1: Ναι. Είναι η στόχευση του Έλληνα τερματοφύλακα. Εντάξει, αυτόν τον Ολυμπιακό σίγουρα θα ήθελα να τον περατήσουμε, αν ήταν δυνατό. Εφόσον ο Τζολάκης δεν πούλησε τις επόμενες ημέρες, καταλαβαίνουμε ότι λογικά πάει αυτός να είναι βασικός στα προχρηματικά. Είναι ο πρώτος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Τώρα δεν ξέρω αν θα τον δούμε στα δύο παιχνίδια, αύριο και μεθαύριο. Εντάξει, θα περιμένουμε τώρα και τον προπονητή τι θα επιλέξει. αλλά είχε και ένα πεντάθετ σήμερα με τη Λίμπρα μαζί του, με το τέλος προπόνησης. Γενικότερα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, το προπονητικό του Ελίου, οι συμπαίκτες του μιλάνε αρκετά μαζί του. Αλλά φαίνεται πως αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και μερικές εβδομάδες, το πιθανότερο σενάριο δεν θα αποχωρήσει ο Τζολάκης, έτσι. Απλώς πρέπει να δούμε την ομάδα που θα καταλήξει. Εγώ ακόμη δεν είμαι βέβαιος για τη Χαλ. Έχει το προβάδισμα, μπροστά εκεί δείχνει να πηγαίνει, αλλά ακόμα οριστική συμφωνία δεν υπάρχει με τον Ολυμπιακό και την Χαλ. Γιατί και ο Ολυμπιακός δεν προτίθεται να τον δώσει έτσι απλά τον Τζολάκη σε μια ομάδα απλά για να τον δώσει. Είναι ένα από τα ακριβότερα έτσι, ναι, περιουσιακά στοιχεία και ας μην έχουμε δει και ο Ολυμπιακός ποτέ δεν φράζει το δρόμο στους παίχτες του όταν θέλουν μια μεταγραφή, αλλά σίγουρα αυτό το ίδιο πρέπει να ικανοποιηθεί. Είναι λογικό.
0: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Ναι.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα σε break και επανερχόμαστε με ρεπορτάζ ΑΕΚ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Η Winsport FM 94,6.

Τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Και εμείς το ίδιο, Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν οι όροι και οι προποθέσεις. Για έναν φίλο που σχολιάζει την ενδεκάδα του Λύση, λέει ότι είναι φανερά απελπισμένος ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, αφού βάζει παίκτες που δεν έχουν πει ούτε καλημέρα στην ομάδα. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι απελπισμένος. Δηλαδή, η επιλογή να ξεκινήσει τρεις νέα προκτηθέντες είναι ένα μικρό. Είναι ένα κακό ότι δεν έχουν αγωνιστεί καν σε φιλικό. Δεν νομίζω ότι δείχνει απελπισία. Δείχνει περισσότερα αποφασιστικότητα από εγώ στο πλάνο του. Σίγουρα αυτές οι επιλογές έχουν κάποια ρίσκα, αλλά δείχνουν κιόλας το πώς θέλει να κινηθεί ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Έχει εμπιστοσύνη σε αυτό που δουλεύει την ομάδα. Δηλαδή είναι πολύ περισσότερο τολμηρός παρά απελπισμένος. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχει άλλες λύσεις. Είχε και τον Ντάισον, είχε και τον Καμαρά. Δεν είναι ότι κινείται ανικόβλητα. Δεν σημαίνει ότι επειδή βάζει τους καινούριους δεν του κάνουν οι παλιοί. Απλά σε αυτό που θέλει να παίξει κόντρα στην Δυναμό Κιέβ, κατά πάσα πιθανότητα προτιμάει το Σάντα Μαρία από τον Καμαρά, γιατί θα του προσφέρει ένα καλύτερο passing game και μια αλφα ασφάλεια στην οργάνωση του παιχνιδιού. Ο Ταχάλι, ξέρουμε όλοι τι χαρακτηριστικά έχει, είναι πάρα πολύ απρόβλεπτος, πολύ καλός dribbler. Σίγουρα θα του προσφέρει πολύ, πολύ ποιοτικά. Πολύ ποιοτικά διαστήματα μέσα στο παιχνίδι. Θα δούμε πώς θα πάει. Όπως τονίζει και ένας άλλος φίλος, είναι στις προπονήσεις ο Λύση, τους βλέπει καθημερινά. Αυτός και ξέρει πολύ σωστά.

Μπορεί να έχουμε προκληματικά. Μεταγραφές όμως συνεχίζονται. Και μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού ολοκληρώθηκε και επίσημα. Η Manchester City ανακοίνωσε την απόκτηση του Elliot Anderson. 116 εκατομμύρια λίρες για να τον αποκτήσει από την Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και πλέον οι πολίτες μπήκαν και αυτοί στο παιχνίδι των μεταγραφών. Ήταν η Chelsea με τον Morgan Rogers νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Τώρα έρχεται και η City. Δύο μεταγραφές άνω των 110 εκατομμυρίων λιρών. Ο Anderson υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών με τη Manchester City. Και έτσι ανοίγει ένα νέο και το σπουδαιότερο μέχρι στιγμής κεφάλαιο στην καριέρα του. Μία από τις πιο τυχερές μεταγραφικές κινήσεις των τελευταίων ετών για τη Manchester City όσον αφορά το οικονομικό σκέλος. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δαπανούσε πολλά χρήματα η City, αλλά από εποχής Γκρίλης έχουμε να δούμε ποσό τόσο μεγάλο τη Manchester City. Δηλαδή και τον Χάλαντ και τους υπόλοιπους και τον Μαρμούς και τώρα που πήρε τον Σεμένιο δεν τους πήρε με τόσα πολλά χρήματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τον είδαμε και στο Μουντιάλ τον Elliot Anderson. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα κάνει θα είναι τόσο επιδραστικός στο παιχνίδι του και θα κάνει τη διαφορά στο γήπεδο. Είναι ένας box to box. Είναι πλέον πιο ακριβή μεταγραφή στην Αγγλία. Και εντάξει, είναι πολύ σκληρό στα μαρκαρίσματα και στην ποιότητά του.

0: Πάμε τώρα σε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είστε?
0: Πολύ καλά, εσύ?
1: Πάτε καλά, πάτε καλά. Και εμείς καλά. Εδώ.
0: Πού βρίσκεσαι?
1: Στην Κρήτη.
0: Ω, τέλεια.
1: Καλά, πολύ καλά. Για να είμαστε ειλικρινείς. Ωραία. Καλά είμαστε εμείς. Η ΑΕΚ μπαίνει στη διαδικασία του δευτέρου βασικού στάδιου προετοιμασίας. Και προφανώς λόγω και της πώλησης του Πινέδα, αλλά και των θεμάτων που τρέχει για την ενίσχυσή της, έχουμε ζητήματα ανοιχτά σε επίπεδο κεφαλαίου προκειμένου να κλείσουν, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε αυτό σε μεγάλη αγωνία, πολύ πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος παραχωρήθηκε και είναι σημαντικό να δούμε πώς η ΑΕΚ θα καλύψει το κενό αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και σε αυτό το κομμάτι είμαστε, όπως αντιλαμβάνεις. Mm-hmm. Της ενίσχυσης της ΑΕΚ σε μια θέση όπου ήταν, πώς θα το πω, όχι σημαντικό παζλ, το πιο σημαντικό παζλ.
0: Ναι.
1: Το πιο σημαντικό κομμάτι του παζλ της ΑΕΚ, για να είμαι ειλικρινής.
0: Σήμερα πήγε και η ομάδα για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, θα κάτσει 13 μέρες συνολικά.
1: Ωραία, πολύ ωραία το λες. Και γι' αυτό και ο κόουτς ήθελε να έχει και έναν συν δύο.
0: Το έχει πει στις δηλώσεις του
1: παραπάνω. Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Οπότε εμείς περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό που ήθελε ο κόουτς. Σήμερα που μιλάμε δεν έχει φτάσει η ΑΕΚ στην ολοκλήρωση αυτής της επιδίωξης του κόουτς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι περιμένουμε αυτό να γίνει. Που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το κάνουμε αυτό, γιατί μιλάμε για ένα κομμάτι του παζλ, εννοώ, και πάλι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάμε για ένα τον υπερπαίχτη, να το πούμε έτσι, της ΑΕΚ, την περσινή σεζόν και όχι μόνο. Αλλά σκύνουμε την περσινή σεζόν που η ΑΕΚ κατέχει στο πρωτάθλημα και ο Πινέδα ήταν ο κορυφαίος.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εσύ?
0: Εγώ εσύ? Το ίδιο πιστεύω.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: κοίταξε, εκτός αυτού πρέπει να πούμε ότι στην Ένωση είναι σε αυτό το 24-48 ώρο ένα αναμονή της ολοκλήρωσης της επιλογής, να το πω έτσι, του εκλεκτού του Αντιπινέδα.
0: Ωραία, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τσακίρη που ήταν μαζί μας για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

Λοιπόν, εγώ να επαναλάβω και την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Αρχίζει σε περίπου μισή ώρα το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Θα έχουμε σε λίγο πάλι τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για ακόμη μια σύνδεση. Παυλένκα κατά τα δοκάρια. Και είναι η Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης Γκόμες, τετράδα της άμυνας. Σάντα Μαρία με Ζαφύρη στον άξονα. Σε ελεύθερο ρόλο μπροστά του ο Κωνσταντέλιας. Δεξιά ο Ζήφκοβιτς. Αριστερά ο Ταχάλη. Και στην κορυφή ο Μύθου. Επίσης, πριν πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, να υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά τον διαγωνισμό. Η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-94-6946 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο που κατασκευάζει σκάφη και σωστικές λέμβους στα Χανιά, στην περιοχή Λιβάδια, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να υποστεί σοβαρά εγκάφματα. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Τα 101 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα ως το άξιος ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα 28χρονος Αιγύπτιος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Κοριτσάκι 2,5 ετών που

0: μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά. Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
1: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
11: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Επιστρέψαμε bwinSport FM 94,6 και πάμε κατευθείαν Πολωνία, που είναι ο Δημήτρης Τσοροπατζόγλου.
13: Χαίρετε, χαίρετε και πάλι.
12: Χαίρετε και πάλι.
13: Καλησπέρα. Εδώ από το Λούμπλιν, σε εξέλιξη η προθέρμανση των δύο ομάδων. Είναι πολύ λίγος ο κόσμος που έχει πάρει θέση. Θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής είναι από 300 άτομα από τις δύο πλευρές. Ένα γήπεδο 20.000 θέσεων. Είναι αυτή η ουδετερότητα της έδρας στην οποία έχουν συνηθίσει φυσικά οι Ουκρανοί. Θυμίζουμε για τον ΠΑΟΚ την πολύ πολύ ιδιαίτερη εντεκάδα την οποία παρατάσσει ο προπονητής του, με αρκετά νέα πρόσωπα, με τον Παυλέγκα στο τέρμα, με Χατζηδιάκο Μιχαηλίδη στα στόπερ, δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Γκόμεζ. Στο κέντρο ο Ζαφίρης έχει παρτενέρ τον Σάντα Μαρία, στο 10 ο Κωνσταντέλιας, δεξιά Ζίφκοβιτς, αριστερά ο Τάχα Άλι και στην κορυφή ο Μύθου. Για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ να πούμε ότι το πρόβλημα που υπάρχει από χθες και έχει να κάνει με τον Σκοτσέζο Τέιλορ, τον αριστερό μπακ, σχετίζεται με δικό του ζήτημα, όχι κάτι ιατρικό παθολογικό, ένα προσωπικό ζήτημα που τόνισε ο ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι δεν τον αφήνει να σκεφτεί το παιχνίδι, ότι δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε χθες και με την έκτακτη παρουσία του Λευτέρη Λίρατζη στην αποστολή. Μια πολύ διαφορετική προθέρμανση από πλευράς ΠΑΟΚ μετά από τόσα χρόνια. Στο κάτω-κάτω έχουμε πολλά νέα πράγματα, πολλά νέα δεδομένα για τους ασπρόμαυρους με τον νέο προπονητή. Θυμίζω για τους Ουκρανούς, στο τέρμα ο Νέτσερετ, ο 24χρονος Ουκρανός, Μιχάνκο, Μπίλοβαρ, Ντούμπιτσακ και δεξί μπάκο και Τζιόρα. Στο κέντρο η πολύ πολύ καλή τριάδα με Μπράσκο, Πίκανιο, Ξαπαρένκο. Στην κορυφή ο Πορομαρένκο, αριστερά Γκερέρο και δεξιά ο Βολοσί. Αυτή είναι η πρώτη 11 του 50χρονου Ιγκόρ Κόσιουκ. Διαιτητής, θυμίζουμε, είναι Δανός, ο Σάντι Πούτρος.

0: Βεβαίως έχουμε και ΒΑΡ. Δανή φυσικά είναι όλοι οι βοηθοί του συγκεκριμένου διαιτητή. Πολύ καλές οι συνθήκες, πολύ πολύ ήπια θερμοκρασία και επαναλαμβάνω ένα παιχνίδι στο οποίο θα γίνει η παρουσία λίγων φιλάθλων, μεταξύ των οποίων και περίπου 300 οπαδοί του ΠΑΟΚ που είναι μοιρασμένοι σε δύο πλευρές. Μισή στο πέταλο και άλλη μισή πίσω από τον πάγκο της ελληνικής ομάδας.
1: Ωραία Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε την επόμενη συνδύση μας με τον Δημήτρη σε περίπου 1-20 λεπτό για την πρώτη σέντρα της αναμέτρησης. Εδώ δίπλα μου Σταύρο Χόνδρο Θήμιο.
2: Άντε καλή χρονιά να πούμε. Είχαμε συνηθίσει κάθε Πέμπτη εδώ να είμαστε πριν από το μάτς να τα λέμε. Βέβαια είναι λίγο κάπως 23 Ιουλίου να λέμε καλή σεζόν. Αλλά έτσι είναι, έτσι σε καταφέραμε. Μπαίνουμε από το δεύτερο προκριματικό γύρο σήμερα για δύο αναμετρήσεις σε 20 λεπτά, κάτι λιγότερο. Ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία κοντά στην Δυναμό Κιέβου στις 9 πάξη Παναθηναϊκός. Ο ένας ΠΑΟΚ που μας προκαλεί απορίες το σχήμα που βλέπουμε και πόσο δεμένο θα είναι και τι θα παρακολουθήσουμε. Νομίζω ότι με τον Τάχα Άλλη στα πλευρά θα πάρει σε ταχύτητα, θα είναι πιο απρόβλεπτο το παιχνίδι του και θα βοηθήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα δέσει το δίδυμο στα χαφ εκεί που ο Ζαφίρης ήταν με τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία έχει ποιότητα, δεν ξέρω αν στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν καλύτερο να διασφαλιστεί η ομοιογένεια και η αμυντική συνοχή με τον Καμαρά. Βέβαια ο Λύση είναι αυτός που βλέπει τους παίκτες στις προπονήσεις, καταλαβαίνει και σε τι επίπεδο ετοιμότητας είναι οι ποδοσφαιριστές του. Απλά θα μας κάνει να εστιάσουμε λίγο περισσότερο σε αυτό το δίδυμο και στο πώς θα συνεργαστούν. Νομίζω ότι ο Χατζηδιάκος μια χαρά θα είναι στο στόπερ, ούτως ή άλλως εκεί θα υπήρχε προσθήκη, δηλαδή είτε ο Ελστόντο είτε ο Χατζηδιάκος θα παίζαν, οπότε λογικό είναι να είναι νέο το αμυντικό κεντρικό δίδυμο. Με τον Μιχαηλίδη λοιπόν ο Χατζηδιάκος νομίζω θα συνεργαστούν μια χαρά. Έχει και την ουσιαστικά την απώλεια στο αριστερό μπακ ο ΠΑΟΚ που θα αναγκαστεί να παίξει με τον Γκόμεζ, καθώς τελευταία στιγμή αντιμετώπισε ένα προσωπικό πρόβλημα. Λοιπόν, ο αριστερός μπακ που υπολόγιζε ο Λέση να χρησιμοποιήσει, και έτσι θα δούμε τον Γκόμεζ, ποιος θα το έλεγε, στο αρχικό σχήμα. Ένας ΠΑΟΚ που γενικότερα έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο στην αρχή αυτής της προετοιμασίας, αυτής της χρονιάς, και δείχνει να είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Από την άλλη, νομίζω ότι θα είναι κλειστό το παιχνίδι. Η Δυναμό Κιέβου και αυτή είναι μια μαζεμένη ομάδα, βγάζει φάσεις, δεν βγάζει γκολ, αλλά μια, δυο, τρεις νομίζω ότι κάποια στιγμή θα σκοράρει. Είπαμε ο Τέιλορ είναι απώλεια για τον ΠΑΟΚ, κυρίως γιατί ο Γκόμες δεν έχει ενσωματωθεί όλο αυτό τον καιρό και δεν τον έχουμε δει να παίζει τόσο με τον ΠΑΟΚ. Κλειστό παιχνίδι. Δεν θεωρώ ότι θα ανοίξει το σκορ, Στέφανε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι όποιος κοράρει θα πάει λίγο μετά να το κρατήσει και θα έχει σαφές προβάδισμα. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι μπορεί να ανοίξει και να δούμε 3-4 γκολ. Ας ελπίσουμε να σκοράρει ο ΠΑΟΚ. Πραγματικά. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει χώρους και ειδικά με τον Τάχα Άλλη θα τρέξει το γήπεδο. Εάν στην τελική πάσα ή στην τελική προσπάθεια υπάρχει ψυχραιμία, νομίζω ότι κάποιες φάσεις θα τις έχει. Αν τις αξιοποιήσει, τότε θα βγει σίγουρα κερδισμένος, διότι δεν πιστεύω αυτή η Δυναμό Κιέβου, όσο μια χαρά ομάδα για να είναι και όσο και αν παράγει ευκαιρίες, ότι μπορεί να βάλει αρκετά γκολ. Άρα, με ένα γκολ σήμερα ο ΠΑΟΚ κάνει τη ζωή του πιο εύκολη για την ρεβάνς για τον επαναληπτικό.
1: Είσαι εξαιρετικός στην ανάλυση του ΠΑΟΚ. 100%.
2: Μα τρολάρει τώρα για Στέφανο. Σα εκεί έχουμε καταδείξει.
1: Αρχικά φαίνεται η εμπειρία σου. Θα το πούμε αυτό.
2: Σταμάταρε. Λοιπόν, όσον αφορά, πω και μια πολύ γρήγορη κουβέντα για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, νομίζω ότι εδώ είναι μια διαφορετικού τύπου αναμέτρηση. Είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού, στα πόδια των παίκτων του Παναθηναϊκού. Αν αυτοί δηλαδή παίξουν το παιχνίδι τους, κάνουν αυτό που μπορούν, νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα φύγουν με την νίκη από την Ουγγαρία και θα κάνουν τη ζωή τους ακόμα πιο εύκολη για τον αγώνα της άλλης Πέμπτης. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι εάν ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που πρέπει, θα αντιμετωπίσει συστήματα από την Πάξη, η οποία δεν είναι του πεταματού, έτσι. Απλά είναι νομίζω ένα κλικ πιο κάτω ποιοτικά από τον Παναθηναϊκό. Άρα εάν αντέξει λίγο το pressing που περιμένουμε να κάνουν οι γηπεδούχοι στο πρώτο 20 λεπτό όπως συνηθίζουν και μπορείς να αξιοποιήσει τους χώρους που θα βρει, νομίζω θα είναι ένα καλό βράδυ για τους πράσινους.
1: Τώρα πριν φύγεις, θέλω να κάνουμε και την κλήρωση.
2: Όπα να, αντίστροφη ρόλων. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτή τη φορά θα σου πω εγώ stop. Σου έχω ανοιχτό το Viber εκεί πέρα.
2: Α, γι' αυτό έχουμε εδώ το Viber.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν,
1: έχουν φίλοι, έχουν στείλει.
2: Σε μένα κανένα βάζει τα δύσκολα, ναι.
1: Και τι δύσκολα.
2: Τι δίνουμε.
1: Λοιπόν, δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο Golden Star.
2: Α, μια χαρά.
1: Golden Star Ferries.
2: Ωραία. Λοιπόν, εγώ πίνω, ανεβοκατεβαίνω και μου λες πού θες να σταματήσω.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
2: Πρώτη φορά καλεσμένος κάνει αυτό στην κλήρωση και δεν λέει ένα νούμερο, ένα stop. Ναι, είμαι έτοιμος, Στέφανε.
1: Stop.
2: Είναι ο κύριος. Περίμενε. Το χάσαμε γιατί πέσαμε.
1: Τώρα μην τα ψάχνεις.
2: Στην ανανέωση. Λοιπόν, κάνε την τρέπεση, μην τα ψάχνεις.
1: Όχι, όχι. Αδιάβλητη.
2: Λοιπόν, είναι ο κύριος Τσιρώνης Δημήτριος. Mm-hmm. Τσιρώνης Δημήτριος, σε 7:37 έχει στείλει το μήνυμά του στις 7:06 το απόγευμα.
1: Ωραία, θα ειδοποιηθεί ο κύριος Τσιρώνης από την γραμματεία αύριο για τα εισιτήρια που κέρδισε.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή ποδοσφαιρική σεζόν.

Λοιπόν, να σας επαναφέρω λίγο στην ΑΕΚ, όπου έχει να κάνουμε μια είδηση για τον 17χρονο Αργύρη Αργυρίου, τον επιθετικό. Ήταν πρώτο σκόρερ της ΚΑΠΑ17. Ενσωματώθηκε στην αποστολή, στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της Ένωσης. Ο Μάρκο Νίκολης του δίνει την ευκαιρία να δουλέψει με την πρώτη ομάδα. Είναι ένα project της ΑΕΚ, το οποίο πέρυσι κινήθηκε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Μπορεί να ήταν ΚΑΠΑ17, αλλά βγήκε πρώτο σκόρερ, έσπασε κάθε ρεκόρ. Από εκεί πέρα, σε σχέση με το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, δεν υπήρξε κάποιο νέο κόψιμο. Λογικό είναι να αποσιάζουν ο Λιούμπης, η Τσακελόπουλος, οι οποίοι αμφότεροι αποχώρησαν ως δανεικοί ο Αυστριακός Παύλα Κροάτης Ριλάς Κλίντς. Ο νεαρός Έλληνας τερματοφύλακας πήγε δανεικός στην Άδυνη Καλυθέα. Οπότε δεν είναι στην αποστολή της Ένωσης. Επαναλαμβάνω, ο 17χρονος επιθετικός, ο Αργυρίου, είναι σε αυτό το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας της Ένωσης.

0: Μεταφερόμαστε όμως στην Ουγγαρία για τα πρώτα στοιχεία του αγώνα της ΠΑΚΣ με τον Παναθηναϊκό. Βαγγέλης Νερατζιάς.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το ΠΑΚΣ της Ουγγαρίας. Εδώ που ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απέναντι στην ΠΑΚΣΙ, στην πρεμιέρα τους ευρωπαϊκές διοργανώσεις για φέτος. Και ήδη έχουμε την πρώτη εντεκάδα για τον Γιάκοπ Νίστρουπ. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως να πούμε πώς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν είχαμε κάποια έκπληξη. Ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα επιλέχθηκε τελικά ο Τουμπά μαζί με τον Ντεφράι που ήταν σίγουρος. Στα δεξιά ο Τσάπρας, στα αριστερά ο Κυριακόπουλος, ο Καμαρά και ο Τσέριν, οι δύο κεντρικοί μέση, ο Γιάγκουσιτς σε ένα ρόλο μπροστά τους και στα δύο φτερά της επίθεσης. Από τη μία ο Ζαρουρί, από την άλλη ο Αντίνο και στην κορυφή ο Ανδρέας Τετέι. Αυτή είναι η εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά σταμάτησε μια έντονη βροχόπτωση που υπήρχε για την προηγούμενη μία ώρα. Σιγά σιγά εμφανίζονται και οι φίλοι του Παναθηναϊκού και παίρνουν τη θέση τους εδώ στο γήπεδο της ΠΑΚΣΙ. Και η ομάδα του Παναθηναϊκού βγήκε και έκανε μια αναγνωριστική βόλτα στον αγωνιστικό χώρο, που νομίζω ότι σε σχέση με χθες που ήρθαμε στην πρώτη επίσκεψή μας εδώ στο γήπεδο, αυτή η βροχή έκανε καλό στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο. Και πλέον σιγά σιγά ξεκινάει αντίστροφη μέτρηση για να εισέλθουν οι δύο ομάδες για ζέσταμα σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός επιζητά όχι απλά θετικό αποτέλεσμα, επιζητά τη νίκη για να μπει με το δεξί στην ευρωπαϊκή του φετινή πορεία, αλλά και για να κλειδώσει ουσιαστικά και να μην αφήσει καμία πιθανότητα στον αντίπαλο να βάλει δεύτερες σκέψεις ότι μπορεί να κάνει τη μεγάλη έκπληξη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ασφαλώς και δεν θα είναι εύκολο, διότι η ΠΑΚΣΙ είναι μια ομάδα που παίζει σήμερα ένα παιχνίδι το οποίο θεωρείται για την πόλη ιστορικό, καθώς αντιμετωπίζει μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, το είπαν και οι άνθρωποι της, και θα δώσουν τα πάντα για να διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν απέναντι στο τριφύλι.
0: Ωραία, Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο μαζί μας, γιατί σε περίπου 10 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Στέφανο Πολότολο. Στην οργάνωση της παραγωγής Κωνσταντίνα Πανούτσου και ο Γιώργος Πετρίδης. Και στο μικρόφωνο Στέφανος Οργιανόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί στον Big News Sport FM 94,6 ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου, σε περιγραφή Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
2: Big News Sport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 3 λεπτά πριν τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ 5ης 23 Ιουλίου του 2026. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε. Γεια σας κύριε Ζέρβα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ που ξεκινούν απόψε την προσπάθειά τους. Ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League με αντίπαλο την Δυνάμο Κιέβου σε μερικά λεπτά στην Αρένα Λούμπλιν στην Πολωνία και σε μία ώρα και τρία λεπτά από τώρα ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία με αντίπαλο την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου, ελάχιστες θα είναι οι μουσικές επιλογές σε αυτό το δίωρο. Γιώργος Πετρίδης και Κωνσταντίνα Πανώτου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε ρεπορτάζ απόψε, έχουμε δράση σε Πολωνία και Ουγγαρία.
1: Θα είμαστε το VAR.
0: Ναι, κατά κάποιο τρόπο έτσι. Ναι.
1: Αφού δεν έχει VAR.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε να μεταφερθούμε στην Πολωνία, στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου. Δημήτρη, καλησπέρα και από εμάς.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα εδώ από το Λούμπλιν. Εμείς, 300 παοξίδες που ακούγονται εδώ μπροστά μας, αποθεώνουν την ομάδα με τα μαύρα που παρατάσσεται στο πρώτο της φετινό παιχνίδι. Άλλοι 500-600 Ουκρανοί σκόρπιοι, οικογένειες στις κερκίδες με τη Δυναμό Κιέβου να βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές με τις ουκρανικές σημαίες στους ώμους και στις πλάτες τους. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη για αυτήν την ομάδα, για αυτή την χώρα και όλα όσα περνάνε προσπαθούν να τα φέρουν υπέρ τους και είναι φανερό εδώ και χρόνια όπως τους γνωρίζουμε. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα η Δυναμό Κιέβου με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Και ο ΠΑΟΚ λοιπόν στο ξεκίνημά του με εκπλήξεις είπαμε στην ενδεκάδα από τον Λύση που εκτίμησε στο πρώτο δικό του παιχνίδι ότι μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιήσει τους νεοαποκτηθέντες. Ο Λύση ο οποίος από χθες ήξερε ότι δεν μπορεί να έχει μαζί του και τον Τέιλορ, τον Σκοτσέζο, ο οποίος δήλωσε ανέτοιμος να παίξει στην αναμέτρηση. Αν θέλετε πείτε μου αν ακουγόμαστε οκ okay και καλά.
0: Ναι, μια χαρά Δημήτρη.
2: Είμαστε έτσι, ωραία. Mm-hmm. Δεν έχει λοιπόν και τον Τέιλορ, χρησιμοποιεί τον Γκόμες βασικό, τον νεαρό Αμερικανο-Μεξικανό, ας τον πούμε έτσι, αλλά βάζει και τον Χατζηδιάκο και τον Σανταμαρία και τον Τάχα Άλλη. Έχει ο ΠΑΟΚ στις γραμμές του αρκετούς διαφορετικούς ποδοσφαιριστές από όσους γνωρίζαμε μέχρι πέρυσι, από όσους είδαμε ακόμα και στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι. Σέντρα με τον Δανό διαιτητή και πρώτες πάσες για τους Ουκρανούς στην άμυνά τους. Ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει με Μύθη και Κωνσταντέλια να πιέσει. Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι μπροστά, αριστερά ο Τάχα Άλλη, δεξιά ο Ζίφκοβιτς. Πολύ ψηλά στο γήπεδο είναι και ο Χρήστος Ζαφύρης. Να το πρώτο λάθος από την ουκρανική πλευρά. Θυμίζω για όσους δεν συντονίστηκαν, ο ΠΑΟΚ με Παυλένκα, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο, δεξιμπάκο και είναι αριστερά ο Γκόμες, στο κέντρο Ζαφύρη, Σάντα Μαρία, στο 10 ο Κωνσταντέλιας που κερδίζει ένα πλάγιο, δεξιά ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς αρχηγός, αριστερά ο Τάχα Άλλη ο Σουηδός και μπροστά ο Ανέστης Μύθου. Ο Σάντα Μαρία με το 7 ο Γάλλος. Νέο αποκτήτα. Τάχα Άλλη με την μπάλα. Κάνει τον πάσιμο. Κνάει τρίβα από τον Σουηδό τα αριστερά. Γυρίζει ο Τάχα Άλλη. Διώχνουν οι Ουκρανοί και κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Να μια πρώτη εκρηκτική τρίπλα από τον Σουηδό Ζογκλέρ που έχει αποκτήσει ο ΠΑΟΚ. Εκεί που τον βλέπεις μπροστά σου, εκεί τον χάνεις και το διαπίστωσαν οι Ουκρανοί. Μαζί και ο Κετζιόρα που τον μαρκάρει. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Δεύτερο λεπτό εδώ στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Σε ζώνη. Οι τυπικά γηπεδούχοι, Κωνσταντέλιας στην εκτέλεση. Ο ΠΑΟΚ βάζει πολλούς παίκτες στη μικρή περιοχή. Εκτελεί ο Κωνσταντέλιας, η μπάλα κόβεται από αμυνόμενο. Κένι Ζίφκοβιτς, ο Σέρβος πίσω στον Γκόμες. Ο Γκόμες δεν πρέπει να κάνει λάθος με τίποτα. Πετάει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Καλή μεγάλη. Κατεβάζει ο Ντέλιας, πλησιάζει προς την περιοχή, στο δεξί του η μπάλα. Κωνσταντέλιας πασάρει στην περιοχή του Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης ολιγορεί, πολύ πονηρή και έξυπνη πάσα του Κωνσταντέλια. Δεν την περίμενε ο Ζαφύρης για να σουτάρει με τη μία. Δεν τελειώνει την προσπάθεια ο Έλληνας διεθνής. Ο ΠΑΟΚ που μπαίνει καλά, πιέζει, είναι ψηλά η ομάδα του Λύση. Ο goalkeeper κατεβάζει και ψάχνει την πρώτη πάσα. Θα γεμίσει προς το κέντρο. Η πρώτη του Μιχαηλίδη με τον Πονομαρέγκο, κλέβει ο Χατζηδιάκος. Χατζηδιάκος παίζει για τον Άλλη. Δυνατά ο Κετζιόρα επάνω του, δυνατά ο Σανταμαρία εκεί στον Πίχνανουκ. Και ξεκινούν για πρώτη φορά δυναμό μια προσπάθεια να χτίσουν επίθεση από την άμυνα. Στο κέντρο με τον Μπράσκο, ανεβαίνουν από τα δεξιά με τον Βολοσίν. Πονομαρέγκο, κόβει ο Χατζηδιάκος, έχουν φτάσει στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Έχει γυρίσει ο Ζίφκοβιτς από τα αριστερά με τον παίχτη από τον Παναμά. Ανοίγουν οι σέντρα μες στην περιοχή, προλαβαίνει ένα shoot goal. 1-0 η Δυναμό Κιέβου με τον Μπράσκο. Δεν έδιωξαν δυνατά οι του ΠΑΟΚ. Ο Μπράσκο από το ύψος της περιοχής σούταρε και το 1-0 είναι πεσμένος ο Τάχα Άλλη από ένα μαρκάρισμα νωρίς. Πρώτη ευκαιρία και πρώτο γκολ για τους Ουκρανούς. Ο Τάχα Άλλη είναι πεσμένος τραυματίας. Οι Ουκρανοί με τον διεθνή τον Μπράσκο σκοράρουν και ξεκινάει πολύ πολύ άσχημα το παιχνίδι για τον δικέφαλο. Αυτό το πρώτο μάτς στο τρίτο λεπτό, πρώτο σουτ και πρώτο γκολ για την Δυναμό Κιέβου, που δεν είχε σκοράρει στα παιχνίδια με την Κλουζ. Εδώ κατάφερε να ανοίξει την άμυνα του ΠΑΟΚ από τα αριστερά, δεν έδιωξαν με τον καλύτερο τρόπο η ασπρόμαυρη, στρώθηκε η μπάλα στον Μπράσκο και το παιχνίδι ξεκινάει ανάποδα για τον ΠΑΟΚ. 1-0 στο τρίτο λεπτό, ο Τάχα Άλλη είναι ακόμη πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λύση ψάχνεται για το αν θα χρειαστεί κάποια αλλαγή. Δεν έχω εικόνα πώς χτύπησε, πώς του πήραν την μπάλα, τι ακριβώς συνέβη. Εικόνα δυστυχώς έχουμε από το γκολ των Ουκρανών στην πρώτη τελική που δέχτηκε η άμυνα του ΠΑΟΚ.
0: Δημήτρη, και από το replay δεν φάνηκε, ήταν στην άκρη της οθόνης ο Άλλη και δεν φάνηκε πως χτύπησε, αν δέχτηκε κάποιο χτύπημα από αντίπαλο ή αν ένιωσε κάποια ενόχληση μόνος του.
2: Ναι, ήταν στην αρχή της φάσης, από τα δεξιά μετέφεραν την μπάλα αριστερά και κατάφεραν να σκοράρουν με το σουτ από το ύψος της περιοχής. Να, αυτή η δοκιμασία που ξεκινάει για τον ΠΑΟΚ με αρνητικό τρόπο. Παυλένκα απομακρύνει ο σκόρερ μια πρώτη κεφαλιά, ο Μιχαηλίδης αφήνει για τον Παυλένκα. Με τον 24χρονο λοιπόν Μπράσκο το γκολ της Δυναμό Κιέβου, τέταρτη πέρυσι στο δικό τους πρωτάθλημα, ένα τεράστιο μέγεθος για το ουκρανικό ποδόσφαιρο. Γκόμες πουλάει την μπάλα γρήγορα στον Πονομαρέγκο, ένας με τρεις με τέσσερις, πέφτει ο Ζαφύρης, πολύ ωραία, ελευθερώνουν και πάλι Ουκρανοί από τα δεξιά με τον μπακ τους, τον Κετζιόρα, αλλάζουν την μπάλα πολύ γρήγορα, έχουν συνοχή, μπαλιά μεγάλη είναι, θα σκάσει κάτω, μάλλον θα προλάβει τελικά εκεί ο Πίκανοκ. Ο βοηθός σηκώνει σημαία και δίνει πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Γκόμες για τον Τάχα Άλλη που έχει επιστρέψει. Ο Σουηδός πάει να τριπλάρει σε κακό σημείο. Είναι ένας τριπλέρ, αλλά εκεί σε φάση άμυνας είναι τα πράγματα λίγο επικίνδυνα. Κερδίζει το πλάγιο out. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ προσπαθούν να ψυχώσουν την ομάδα τους που δέχτηκε γκολ στην πρώτη φάση της αναμέτρησης. Τάχα Άλλη, κακή πάσα Σαπαρένκο, Πονομαρέγκο πίσω για τον Μπίλοβαρ. Κατοχή για τους Ουκρανούς, θα δούμε ψυχολογικά πόσο θα επηρεάσει αυτό το πρώτο τέρμα. Σίγουρα τους δίνει φτερά και βάζει ένα άγχος στον ΠΑΟΚ. 7ο λεπτό εδώ στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Τρίτη χρονιά χρησιμοποιούν την πόλη αυτή στα ανατολικά της Πολωνίας οι Ουκρανοί, που κυκλοφορούν την μπάλα πολύ καλά. Θυμίζω, ο ΠΑΟΚ στο πρώτο λεπτό κέρδισε κόρνερ, έκανε ένα μπάσιμο Ζαφίρης, δεν κατάφερε να σουτάρει. Από εκεί πέρα οι Ουκρανοί ελέγχουν και έχουν πετύχει και το γκολ. Ο Λύση προσπαθεί να ακουστεί, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο, παρά ότι δεν έχει πολύ κόσμο το παιχνίδι. Συνεχώς κατοχή για τους γηπεδούχους, τώρα σηκώνουν μπάλα. Χατζηδιάκος ένα τζαρτζάρισμα, Μιχαηλίδης για τον Κένι. Ο Κένι προς τον Ζίφκοβιτς, ο σκληρό φάουλ στον Κένι. Έφυγε η μπάλα του ΠΑΟΚ, ζητάνε κάρτα από τον Φόρτο Μπονομαρένκο, όπου ο Κένι έκανε την πάσα μπροστά, έπεσε μετά στα πόδια του ο γεροδεμένος Μπονομαρένκο και του έκανε το φάουλ. 8ο λεπτό, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0, από το 3 το γκολ του Μπράσκο. Κατοχή με τον Μιχαηλίδη για τον δικέφαλο. Σάντα Μαρία παίρνει την πρώτη μπάλα, γυρίζει, παίζει για τον Μύθου, κάτω ο Μύθου, φάουλ, το δίνει υπέρ του νεαρού. Κλωτσάν την μπάλα οι Ουκρανοί για να μην εκτελέσουν γρήγορα οι του ΠΑΟΚ. Σάντα Μαρία, ο Γάλλος που παίρνει γρήγορα θέση βασικού. Ο διαιτής, ο Δανός, που λέει περίμενε. Σάντα Μαρία με παρουσία πολύ μεγάλη στα γαλλικά γήπεδα, έπαιξε και στη Γερμανία με τη Φράιμπουργκ, αλλά τελείωσε την περασμένη χρονιά με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Χατζηδιάκος, ο Έλληνας διεθνής, και αυτός δεμπουτάρει. Μιχαηλίδης βλέπει τον Ζίφκοβιτς, εξαιρετική μπάλα 30 μέτρων, κατεβάζει ο Σέρβος Αρχιόγλου του ΠΑΟΚ κατά δεξιά. Ζίφκοβιτς στο δεξί του πόδι, σεντράρει, κοντράρει μπάλα, μάλλον θα μπλοκάρει πράγματι ο Νέσκερετ, ο τερματοφύλακας, ο 24χρονος της Δυναμό Κιέβου, στην προσπάθεια του Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στον πάγκο του έχει παίχτες όπως ο Καμαρά, ο Ελουστόντο, ο Πέλκας, ο Τάισον, ο Γερεμέγεφ, ο Μπάμπα που έχει γυρίσει, ο Χατσίδης. Λείπει βεβαίως, είπαμε, ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ, και δεν αγωνίζεται ο Τέιλορ. Μιχαηλίδης θέλει να μαρκάρει τον Πονομαρένκο, κατεβάζει, γυρίζει με δύο, με τρεις του ΠΑΟΚ, καταφέρνει και τους περνάει. Μία και δύο φορές πήρε τις κόντρες όλες, κατοχή για τους παίχτες της Δυναμό. Πρώτο δεκάλεπτο εδώ στο Λούμπλιν. Από τα αριστερά με τον Ντόμιτσεκ, ο παίχτης από τον Παναμά, ο Γκερέρο, χάνει τον έλεγχο. Έχουν μόνο τον Κετζιόρα τον Πολωνό και τον αριστερό εξτρέμ από τον Παναμά. Οι υπόλοιποι όλοι είναι Ουκρανοί. Γκόμες προλαβαίνει για τον Κωνσταντέλια. Προσποιεί το Έλληνας άσος, παίζει στον Σάντα Μαρία. Μιχαηλίδης, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ελέγξει, να κρατήσει την μπάλα και αυτός καλά και ποιοτικά στο κέντρο και να την προωθήσει. Σάντα Μαρία και πάλι ζητάει μπάλα. Χατζηδιάκος ανεβαίνει από τα δεξιά. Ο 29χρονος Έλληνας διεθνής θα σκάψει για τον Κένι. Αντιλαμβάνονται οι Ουκρανοί τι γίνεται. Παίρνει το πλάγιο ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βιάζεται με τον Ζαφίρη στο χώρο του κέντρου για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία με Μιχαηλίδη ψηλά ο στόπερ του ΠΑΟΚ, με τον Γκόμες που έχει κλείσει, και πάλι Μιχαηλίδης ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Βλέπει τον Κένι, βλέπει και τον Ζαφίρη. Ελέγχει ο Έλληνας διεθνής, θα σκάψει για τον Ζίφκοβιτς. Πολύ ωραία πάσα από τα δεξιά ο Ζίφκοβιτς. Γυρίζει προς τα έξω, κατεβάζει ο Κωνσταντέλιας. Θα έκανε ένα γυριστό σουτ. Αυτό ήταν πάρα, πάρα πολύ φιλόδοξο. Κλέβει ο Ζαφίρης με ένα φοβερό τζαρτζάρισμα. Κένι πίσω για τον Μιχαηλίδη. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πιέσει. Μιχαηλίδης από το κέντρο και 5 μέτρα μπροστά με τον Γκόμες. Τάχα άλλη, εντελώς καινούργια αριστερή πλευρά. Τάχα άλλη βάζει την μπάλα μπροστά. Περνάει τον πρώτο. Πάλι κάτι σαν να πονάει το χέρι του, σαν να... ένα παράξενο πράγμα με τον Τάχα άλλη. Το χέρι του κρέμεται τώρα. Τι έχει γίνει? Εκεί που έτρεχε, σαν να του έχει βγει ο αγώνας, ο όμως, ένα...
0: Ο όμως, νομίζω, τον... Δημήτρη, ο αριστερός όμως.
2: Από τον αρχικό τραυματισμό του...
0: Πιθανότατα αυτό, και... ναι.
2: Και τώρα πάλι, αν είναι δυνατόν, στην πρώτη φάση έπαθε τη ζημιά και τώρα δεν μπορεί να ελέγξει το χέρι του, έχει βγει ο όμως. Γίνονται αυτά τα πράγματα. 12ο λεπτό. Δυνάμο Κιέβου, ΠΑΟΚ 1-0 στην πρώτη φάση. Θυμάμαι ένα ανάλογο παιχνίδι, πραγματικά πόσο δύσκολα ήταν στη Βουλγαρία τότε, το ποια χρόνια ήτανε, που με τη Λεύσκη Σόφια ο ΠΑΟΚ στην πρώτη φάση δέχτηκε γκολ. Εδώ τάχα άλλη τώρα αντιμετωπίζει το πρόβλημα τραυματισμού και ο Τάισον έχει σηκωθεί βεβαίως, αν θα χρειαστεί να μπει. Ναι, θα μπει. Αλλαγή. Αναγκαστική αλλαγή. Ο γιατρός του ΠΑΟΚ, ο Ράλης, ζητάει αλλαγή. Ο τάχα άλλη. Τρομακτική ατυχία. Αυτά μόνο στον ΠΑΟΚ το 26 γίνονται. Να μην απαριθμίσουμε τι έχει τραβήξει ο ΠΑΟΚ το 26. Και συνεχίζονται. Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίστιν θα πάρει τη δεύτερη. Ζήφκοβιτς. Και εκτός περιοχής Ζήφκοβιτς. Ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια. Μέχρι τον Κωνσταντέλια. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Ντέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσωφαρίσει. 1-1 στο 13. Θα δούμε και το replay αν υπάρχει offside. Ο βοηθός δεν δίνει κάτι. Πανηγυρίζουν του ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, είναι σε μια στιγμή που είμαι έτοιμος να πω ότι δεν πρέπει να βιάζονται γιατί παίζουν με 10 ποδοσφαιριστές. Μιχαηλίδη, Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλιας. Ο Ντέλιας σκάβει την μπάλα μπροστά από τον goalkeeper και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει. 1-1. Περιμένουμε να δούμε την τελική απόφαση. Ο Δανός λέει ότι πρέπει να περιμένουμε. Ήταν οριακά. Ελπίζω να μην έχουμε κάποιο ζήτημα. Με το VAR στο 14.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ωριακή φάση, Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
2: Μακάρι. Ναι, μετράει. Μετράει 1-1 ο ΠΑΟΚ σε πολύ καθοριστική στιγμή. Παίρνουν τα πάνω τους. Εκεί όπου στραβώνει το παιχνίδι, εκεί όπου στραβώνει με τον άλλη, ο ΠΑΟΚ με Ζήφκοβιτς και Κωνσταντέλια, ο Έλληνας άσος κάνει το τέλειο πλασέ και ο ΠΑΟΚ φέρνει το μάτς στα ίσια εδώ στην Πολωνία. Βάζει και τον Τάισον το παιχνίδι και καταλαβαίνουμε όλοι τι εστί Τάισον για όλη την ομάδα. Αντρίγια, Μύθου, κακό κοντρόλ και πάσα από τον νεαρό. Κλέβουν οι Ουκρανοί και να που το μάτς έχει από ένα γκολ στις πρώτες ευκαιρίες των ομάδων μέσα στο πρώτο τέταρτο εδώ στην Πολωνία. Με πολύ ποιοτικά τελειώματα και από τον Ουκρανό διεθνή τον Μπράσκο αλλά και από τον Έλληνα τον Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ πλέον με Τάισον αριστερά, πίσω του είναι ο Γκόμες, ο Ντέλια στο 10, ο Μύθου κορυφή και ο Αντρίγια από τα δεξιά. 1-1 στο 15 πιέζει ο ΠΑΟΚ. Οι Ουκρανοί ψάχνουν τον ελεύθερο για να χτίσουν ομαλά την επίθεση από πίσω, δεν βιάζονται. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Για δεύτερο προκριματικό στο Europa με τον ΠΑΟΚ ισχυρό. Κλέβει ο Τάισον, παίρνει ο Μύθου, γυρίζει προς τα πίσω. Σανταμαρία, βλέπει τον Αντρίγια. Σανταμαρία θα σκάψει κάπου κοντράρι μπάλα. Διεκδικεί ο Σέρβος, η δεύτερη είναι δική του. Παίζει για τον Μύθου. Μύθου στον Ζήφκοβιτς. Από τα αριστερά θέλει να βρει τον Κωνσταντέλια, κλέβουν την μπάλα. Μπροστινή, Χατζηδιάκος, κλέβει Σανταμαρία, προωθείται, τρώει μια κλωτσιά. Ζαφύρης, Μύθου. Φάουλ, δεν παίρνει τίποτα. Τάισον από τα αριστερά. Έχει χώρο, παίζει Κωνσταντέλιας. Σουτάρει, όχι, προσποιείται. Με δεύτερη προσποίηση, τρίτη. Με τρεις μπροστά του. Δύσκολα τα πράγματα. Σφίξαμε, μας την πήραν. Ήταν τρεις μπροστά του. Τρακέρνουν μεταξύ τους. Κλέβει ο Ζαφύρης. Ένα πανικό οι Ουκρανοί. Γκόμες, έχει αλλάξει πλευρά ο Ζήφκοβιτς. Παίζει για τον Κωνσταντέλια. Τάισον, φορτώνει την αριστερή πλευρά ο ΠΑΟΚ. Με όλους τους στάρ του. Ο Αντρίγια ηρεμεί για τον Σανταμαρία. Τάισον και πάλι Σανταμαρία. Με Γκόμες, γρήγορες πάσες. Δεν κερδίζουν μέτρα. Όρθιοι ΠΑΟΞίδες. Μετά και τον γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια. Χατζηδιάκος με τον Κένι από τα δεξιά, οργανωμένοι οι Ουκρανοί περιμένουν. Χατζηδιάκος, Σανταμαρία, αρκετές πάσεις κοντινές με ασφάλεια από τους παίκτες του Λύση που θέλουν βεβαίως να ελέγξουν. Περνάει την μπάλα μπροστά, Μύθου. Μύθου από τα αριστερά πλησιάζει με το αριστερό. Μύθου πασάρει στον Τάισον. Μες στην περιοχή, Κωνσταντέλιας, Τάισον. Σουτάρει κακή ισορροπία σώματος. Κακή ισορροπία σώματος από τον Βραζιλιάνο, η μπάλα περνάει out. Ωραία συνδυάστηκαν. Ο Τάισον δεν είχε την ισορροπία που έπρεπε στο τελείωμα. Φάση για τον ΠΑΟΚ τελική, αλλά όχι ιδιαίτερη ευκαιρία. Στα 17 λεπτά παιχνιδιού εδώ στην Πολωνία. Δυνάμο Κιέβου, ΠΑΟΚ 1-1. Κατοχή τώρα και προσπάθεια για build-up με τους Ουκρανούς. Ψάχνουν τον ελεύθερο. Λάθος. Λάθος. Ένα πολύ καλό διάστημα του ΠΑΟΚ. Εκεί που στράβωσαν όλα με τον άλλη, από εκείνη τη στιγμή σαν να ήρθε μια βοήθεια, σαν να ήρθε αυτή η πάσα του Αντρίγια στον Τέλεια και έχει αλλάξει όλη η ψυχολογία του παιχνιδιού. Χατζηδιάκος. Ελέγχουν οι Έλληνες. Παίρνει ο Σανταμαρία που ζητάει συνέχεια μπάλα. Ζίφκοβιτς, Ζαφίρης, φεύγει ο Κένι, τον βλέπει ο Έλληνας, πετάει την μπάλα μπροστά. Κένι, μια τρίπλα εκεί, γυρίζει προς τα μέσα. Ο Μίθου προσπαθεί. Σίκο δεν πρόλαβε να σηκωθεί. Μια ωραία κόντρα εκεί με τον Μπίλοβαρ. Έπεσαν και οι δύο κάτω. Η μπάλα στα χέρια του goalkeeper. Ένα καλό διάστημα για τον ΠΑΟΚ. Εκεί μαρκάρει ο Ζίφκοβιτς, δεν χρειάζεται φάουλ. Το δίνει το φάουλ ο Δανός. Έξαλλος ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. 18 λεπτά παιχνιδιού. Πιέζει ο Κωνσταντέλιας. Με ρίσκο ο Ουκρανός goalkeeper. Παίζει με τα στόπερ του. Πιέζει και ο Μύθου. Πάσε στην περιοχή τους. Με τον Νέσκερετ. Η Δυναμό Κιέβου που μία φορά πάτησε στην περιοχή του ΠΑΟΚ και κατάφερε να σκοράρει. Σε μία καλή της ενέργεια. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο κόρνερ. Έχει τον γκολ. Σπουδαίο παιχνίδι, σίγουρα από τα πολύ δυνατά σε αυτή την φάση του Europa League. Ακούτε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ εδώ από κάτω μας. Δεν έχουν κάνει σοβαρό λάθος στην προσπάθεια για build-up. Με ψυχραιμία κυκλοφορούν την μπάλα 5-10 μέτρα από την περιοχή τους. Παραλίγο εδώ ο Ντέλιας. Κρατάνε και πάλι με τον Μιχάνκο. Βάζουν την μπάλα στον αρχηγό τους. Ανεβάζει τον αριστερό μπακ. Κλέβει ο Κένι, δεν βρίσκει συμπαίκτη. Κλέβει ο Ζαφίρης. Παίζει για τον Μύθου και πάλι Ζαφίρης. Ο Μύθου πρέπει να προσέξει τις πάσεις τους. Ρίχνει μια κλωτσιά ο Ζαφίρης στον αντίπαλό του, τον Ντούμπιτσακ. Κατοχή για την Δυναμό. 19 λεπτά παιχνιδιού. 1-1 εδώ στην Πολωνία. Με τον Μπράσκο για τους Ουκρανούς και τον Κωνσταντέλια για τον ΠΑΟΚ. Χατζηδιάκος κλέβει. Φάουλ δίνει ο Δανός. Ο διαιτητής, ο Μπούτρος, ο Έλληνας στόπερ με το αριστερό έκλεψε την μπάλα με το δεξί. Μάλλον βρήκε τον αντίπαλό του και έχουμε φάουλ στο 20 λεπτό. Πάρα πολύ αγωνία για το Λύση. Είναι πρώτο του παιχνίδι και είναι και ένα μάτς πολύ καθοριστικό για τον ΠΑΟΚ για όλη τη χρονιά. Λοιπόν, στημένη μπάλα για τους Ουκρανούς με τον Σαπαρένκο, έναν από τους εξαιρετικούς διεθνείς, όπως και ο Πίκναλτ, ο οποίος είναι δίπλα στην μπάλα. Βάζουν πολλούς παίκτες, είναι και ψηλή ομάδα. Εκτιλεί ο Σαπαρένκο, Παυλένκα θα μπλοκάρει, θα παίξει με τον Τάισον. Θέλει ο Τσέχος, δεν θέλει. Ο Παυλένκα που έχει μια δεύτερη επαφή με την μπάλα. Κρατάει ο ΠΑΟΚ τη Δυναμό μακριά, αλλά τη μια φορά που πιέστηκε δέχτηκε το σούτ και το γκολ. Μιχαηλίδης με τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος, θυμίζουμε και την αναγκαστική αλλαγή. Βγήκε ο Τάχα Άλλη που του βγήκε όμως. Μιχαηλίδης βλέπει τον Τάισον, μεγάλη. Ο Βραζιλιάνος από τα αριστερά. Ένας με έναν, πλησιάζει Τάισον. Πλησιάζει στο δεξί του η μπάλα. Σε ποιον? Δεν έχει συμπαίκτη ελεύθερο, κλειστήκε Γκόμες. Σεντράριο Γκόμες. Κωνσταντέλιας για τον Μύθου. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Η πρώτη εκεί, ο Πονομαρένκο την παίρνει για τον Σαπαρένκο. Κατεβάζουν την μπάλα από τα δεξιά. Πιέζει ο Κωνσταντέλιας, εκεί και ο Μύθου. Δεν κάνουν λάθος οι αμυντικοί τους με τον Κετζιόρα, αλλά και τα στόπερ. Στο 22. Ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα με τον Σαπαρένκο και τον σκόρερ τον Μπράσκο. Παίρνει και πάλι ο Σαπαρένκο που κινείται από τα αριστερά. Ανεβαίνει ο αριστερός μπακ, σεντράρουν, το ψάχνουν τον φορ, κλέβει ο Γκόμες, απομακρύνει προς τον Τάισον. Καλή απομάκρυνση, ο Τάισον την κουράζει, ρισκάρει, λάθος, κλέβει ο Βολοσίν. Λάθος του Βραζιλιάνου, Σαπαρένκο πλησιάζει προς την περιοχή, κόβει ο Ζαφίρης, παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Θα ξεχυθεί ο Κωνσταντέλιας, τον επιτηρούν, ένα μάτς χωρίς πολλά φάουλ μέχρι τώρα. Σανταμαρία, Τάισον. Ψηλά οι Ουκρανοί, οι του ΠΑΟΚ κρατάνε με ασφάλεια ο Γκόμες για τον Σανταμαρία. Πολλά νέα πρόσωπα, όπως ακούτε και στη μετάδοση για τον ΠΑΟΚ, στο πρώτο μάτς του Λύση. Και βγήκε και ο Τάχα Άλλη αναγκαστικά όταν έβγαλε τον νόμο του. Χατζηδιάκος με τον Ζήφκοβιτς ανάμεσα στις γραμμές, τρώει μια κλωτσιά. Ο διαιτής λέει: παίζεται, δεν δίνει φάουλ. Φεύγουν μπροστά. Κλέβει ο Ζαφίρης, παίρνει ο Κένι. Και πάλι για τον Ζαφίρη. Πολύ καλός ανασταλτικά ο Ζαφίρης. Σανταμαρία βγάζει την μπάλα έξω, μια και ο Ζήφκοβιτς τώρα με το ζόρι σηκώνεται. Ο Δανός λέει τίποτα. Να εκτελεστεί το πλάγιο από την Δυναμό Κιέβου. Μια κραυγή τώρα δυναμό-δυναμό από τους φίλους των Ουκρανών που κάθονται στην απέναντι κερκίδα. 23 τα παιχνιδιού. Είναι πολύ νευριασμένος ο Ζήφκοβιτς. Έχει πλάκα οι Ουκρανοί να μην τηρήσουν το fair play. Όχι. Στέλνουν την μπάλα στην άμυνα του ΠΑΟΚ για τον Μιχαηλίδη. Ο Έλληνα στόπερ, κολόνα βεβαίως για τον ΠΑΟΚ και φέτος. Με την εξαιρετική του τεχνική και το αριστερό του πόδι. Πίσω για τον Παυλένκα σε μια από τις λίγες επαφές της μπάλας του Τσέχου. Θα γεμίσει προς τον Κένι. Η μπάλα στο Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς κατεβάζει, δεν έχει πολλές επιλογές μπροστά. Συγκλίνει προς τα αριστερά. Ζήφκοβιτς περιμένει ο Τάισον. Περιμένει και ο Ντέλιας από τα αριστερά. Κατεβάζει ο Έλληνας Άσος. Κωνσταντέλιας. Σε ποιον? Στον Τάισον. Εκτός περιοχής. Ζήφκοβιτς. Πλασάρι. Κόντρα η μπάλα. Γκόμες. Γκόμες για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας και πάλι. Σεντράρι προς τον Μύθου. Κράτημα εκεί στον Μύθου. Δεν προλαβαίνει την μπάλα. Νομίζω ότι τον κράτησαν. Μόνο ο Μύθου το ζητάει. Δεν μπορεί να βιαστεί ο διαιτής. Ο ΒΑΡ θα πρέπει να το δει. Πήγε να ξεφύγει. Πρέπει να τον κράτησαν. Δεν έφτασε την μπάλα. Στο 24. Περιμένουμε. Όχι. Τίποτα. Δεν βλέπει τίποτα και ο ΒΑΡ. Ή δεν βλέπει κάποιο μεγάλο λάθος. Ωραία επίθεση του ΠΑΟΚ. Ψηλά ο Σανταμαρία. Ζητάει φάουλ. Δεν παίρνει τίποτα. Όρθιος ο πάγκος του ΠΑΟΚ. Διαμαρτύρεται για την προσπάθεια του Σανταμαρία να κλέψει. Έπεσε άσχημα κάτω. Ο διαιτής είπε και πάλι παίζεται. Ο ΠΑΟΚ που έχει ήδη έναν τραυματισμό. Του Τάχα Άλλη, ο οποίος έβγαλε τον ώμο του. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε γκολ στην πρώτη φάση, το τρίτο λεπτό. Έχει αντιδράσει. Μιχαηλίδης με δύο αντιπάλους, δεν πρέπει να κάνει το λάθος. Το κάνει, κλέβουν. Ο Μιχαηλίδης είναι κάτω πεσμένος. Χατζηδιάκος. Εδώ πρέπει να κόψουν, να κάνουν φάουλ. Κάτω ο Μιχαηλίδης, ακόμα δεν έχει σηκωθεί. Επίθεση, σουτ. Out. Και πάλι αποκλέψιμο από ο διαιτής. Δεν δίνει φάουλ. Και ο Μιχαηλίδης έχει πέσει. Οι Ουκρανοί βγάζουν φάση με τον Γκερέρο. Πάλι ο πάγκος του ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται. Όρθιος και ο Βιερίνια. Δεν είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να έχει θέμα και με τον Μιχαηλίδη τώρα. Στο 26. Και αυτός νομίζω ότι κάτι στο χέρι πρέπει να έχει συμβεί. Πήρε ένα ρίσκο εκεί με δύο τους αντιπάλους. Του έκλεψαν την μπάλα. Έφυγε η Δυναμό σε μια επίθεση. Είναι κάτω ο Έλληνας στόπερ. Σηκώνεται ο Παταούλας. Αυτά δεν γίνονται. Για να δούμε. 26ο λεπτό. Ένας εκνευρισμός που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων του ΠΑΟΚ και των διαιτητών. Είναι ακόμη κάτω ο Μιχαηλίδης. Θα πρέπει να βγει από το γήπεδο.
0: Δημήτρη, ο Σανταμαρία... είναι στο δεξί χέρι το πρόβλημα του Μιχαηλίδη και προσπαθούν να του το δέσουν τώρα, αλλά στο replay το πλάνο ήταν μακρινό. για να δώσουμε κάτι παραπάνω εμείς, να πούμε κάτι παραπάνω.
2: Έχουν εκνευριστεί, να δούμε αυτό που θα βγάλει. Αναγκαστικά έξω ο Μιχαηλίδης, στόπερο Σάντα Μαρία. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά που χτύπησε παίκτη του ΠΑΟΚ η ομάδα κατάφερε να σκοράρει. Και ενώ συνήθως σε τις περιπτώσεις δεν βιάζεσαι, ο ΠΑΟΚ σε εκείνη τη στιγμή με 10 στο γήπεδο πέτυχε τον γκολ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να ρισκάρει τώρα, που λείπει ο Μιχαηλίδης. Και έξω να βγει μπάλα δεν είναι κακό. Κωνσταντέλιας θα σκάψει για τον Μύθου. Είναι μόνος του, που να δεν υπάρχει συμπαίκτης μπροστά. Είναι ακόμα έξω ο Μιχαηλίδης. Κατοχή για τους Ουκρανούς. Πρέπει να τους συνειδητοποιήσουν του ΠΑΟΚ ότι παίζουν με 10. Στο 28 γυρίζει κάποια μέτρα πίσω, δένουν το χέρι του Μιχαηλίδη. Ο σκόρερ, ο Μπράσκο, κρατάει παλιά στην πλάτη του Γκόμες, βάζει το κεφάλι για να διώξει κόρνερ και πράγματι το κάνει. Ο Βολοσίν έφυγε από τον αντίπαλό του, πρέπει να μπει ο Μιχαηλίδης για τη στημένη μπάλα τώρα. Ο τέταρτος φωνάζει τον διαιτητή για παρατήρηση ή για κάρτα στον πάγκο του ΠΑΟΚ, στον Λύση. Κίτρινη κάρτα στον Λύση, από πίσω διαμαρτύρονται. Ο Μιχαηλίδης να μπει το θέμα πράγματι, γιατί υπάρχει στημένη μπάλα για την Δυναμό Κιέβου, η πρώτη τους. Για να δούμε την αντίδραση του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μεικτή κατάσταση και man to man και μέσα στην περιοχή ελεύθερος ο Μιχαηλίδης. Πάντως κατά βάση είναι man to man σε μία από τις σημαντικές αλλαγές φέτος για τον ΠΑΟΚ σε στημένα της άμυνας. Στο 29 εκτελούν, διώχνουν οι αμυνόμενοι πιο μακριά, ο Κωνσταντέλιας, ο Βολοσίν παίρνει τη δεύτερη, ετοιμάζονται για δεύτερη σέντρα, κόβει ο Μύθου, επαναφέρουν, διώχνει μακριά ο Αντρίγια. Διεκδικεί ο Μύθου και ο Κωνσταντέλιας και το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω πράγματι ο Τέλιας πολύ πονηρά πάνω στη γραμμή επιδίωξε να στείλει την μπάλα σε σώμα αμυνόμενο και να πάρει το πλάγιο υπέρ του. 1-1 στο παιχνίδι με τον Μπράσκο και τον Κωνσταντέλια να σκοράρουν στο πρώτο τέταρτο. Ο ΠΑΟΚ, παρά το ότι έχασε και τον Τάχα Άλλη και παρά το ότι βρέθηκε πίσω στο σκόρ, έχει αντιδράσει καλά. Μιχαηλίδης, μεγάλη για τον Ζίφκοβιτς, του φεύγει το κοντρόλ, πλάγιο για την Δυναμό Κιέβου. Ο Λύση φωνάζει σε όλους να ανέβουν, να πιέσουν ψηλά. Πρώτος ο Μύθου, δεύτερος ο Κωνσταντέλιας. Η μπάλα στον goalkeeper. Τρέχει ο Μύθου, απομακρύνουν οι αμυνόμενοι μακριά. Κάτω από τον Μαρέγκο και δίνει φάουλ τώρα. Στην πρώτη πτώση Ουκρανού δίνει το φάουλ. Πολλές φορές το αρνήθηκε σε παίχτες του ΠΑΟΚ. Παρατηρήσει και πάλι στο Ζίφκοβιτς που διαμαρτύρεται. Στο 30. Με τον ΠΑΟΚ να έχει πιο πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια του μετά την ισοφάριση. Και Τζιόρα ανεβαίνει από τα δεξιά μπροστά του ο Τάισον. Συμπαίχτες μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες. Κατοχή με τον Μικάφκο, τον αριστερό στόπερ. Σαπαρένκο ζητάει πάντα την μπάλα. Και τα στόπερ της Δυναμό για πρώτη φορά είναι από το κέντρο και ψηλά, με τον Σαπαρένκο για τον Γκερέρο. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και περιοχής του Παυλένκα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο του πρώτου αγώνα για φέτος για τον ΠΑΟΚ. Και Τζιόρα ανεβαίνει κάποια μέτρα, δεν βιάζεται. Θέλουν να ελέγξουν με πολλές πάσες μια ομάδα που έχει συνοχή. Έχει και αυτή αρκετές απουσίες με τραυματισμούς. Βολοσίν, πολλές πάσες. Κλέβει ο Κένι, για να δούμε τον ΠΑΟΚ εδώ. Κένι με τον Γκόμες. Ο νεαρός Αμερικανός για τον Τάισον ξεχύνεται. Τον περιμένει ο Κετζιόρα, το σταματάει. Κωνσταντέλιας. Α, φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Κετζιόρα ζητάει συγγνώμη από τον Τάισον. Και επιδιώκει να δώσει και το χέρι. Αν δεν το παραδέχουν τον Κετζιόρα, μπορεί και να μην το έδινε ο διαιτητής. Σάντα Μαρία μεγάλη για τον Κένι. Ένα κοντρόλ, το κάνει το πρώτο, του φεύγει το δεύτερο. Ζαφίρης με Σαπαρένκο, κλέβουν οι του ΠΑΟΚ. Με τον Κένι, Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο Σαπαρένκο γονατίζει. Οι του ΠΑΟΚ παίζουν. 32ο λεπτό. Έχουν σηκωθεί 6 Ουκρανοί για προθέρμανση. Έχει σηκωθεί και η παοξίδικη κερκίδα για να ενισχύσει τους παίχτες του Λύση. Χατζηδιάκος, Κένι, Μιχαηλίδης. Δεν αποκλείται να έχουμε και κάποια καταιγίδα στην πορεία, όπως σήμερα αρκετές φορές. Σαντα Μαρία με τον Τάισον, τον απομονώνουν στον Κετζιόρα. Τώρα στήριξη με ντουμπλάρισμα στο μαρκάρισμα του Βραζιλιάνου. Σαντα Μαρία και πάλι με Μιχαηλίδη. Μέσα στις γραμμές ο Ντέλιας θα πάρει την μπάλα. Ανοίγει το Ζιφκοβιτς. Φάουλ στον Κωνσταντέλια με πρόθεση από το Σαπαρένκο. Απίστευτο. Δεν το δίνει ο διαιτής, ενώ ο Σαπαρένκο κρατάει ώρα τον Κωνσταντέλια. Σαντα Μαρία. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Κάνει κολακτικό τον πασάρι για τον Μύθου. Θέλει να μπει ο Μύθου, κάτι να πάρει. Παίρνει το πλάγιο. Πω πω τι έκανε. Κοντρόλ και περιστροφή με τη μία από τον Κωνσταντέλια, ο οποίος γελάει στον αντίπαλό του που νωρίτερα τον κρατούσε κανένα δίλεπτο. Και δεν πήρε φάουλ. Με τον Γκένι. Κοντά στο σημειάκι από τα δεξιά. Κένι, Ζιφκοβιτς και πάλι Κένι. Ζητάει στον Ταμαρία, παίρνει ο Ζιφκοβιτς. Σεντράρει με το δεξί, κεφαλιά του Μύθου προς τα πίσω. Τρέχει ο Γκόμες με το Βολοσίν. Ο Ουκρανός κατοχή της μπάλας, πατάει, κλέβει ο Τάισον, παίρνει ο Γκόμες. Γκόμες στον Κωνσταντέλια και πάλι για τον Γκόμες. Χάθηκε η μπάλα σε πρώτο χρόνο, τη διώχνουν οι Ουκρανοί εκτός γηπέδου. Χειροκροτεί ο Λύση. Ώρες-ώρες βλέπουμε τις φοβερές εμπνεύσεις του Γιάννη Κωνσταντέλια. Γκόμες. Ξαφνικά σήμερα αριστερός μπακ, αφού είπαμε ότι ο Τέιλορ δεν ήθελε να παίξει. Τάισον. Έξω στον Ζαφίρι. Ζαφίρι στον Κένι. Προσεγγίζει την περιοχή ο ΠΑΟΚ. Κακή πάσα για τον Ζίφκοβιτς.

0: Κίπερ τον Έσκερετ. Ανεβάζουν από τα αριστερά τα στόπερ σε μια συνθήκη τώρα με πάρα πολύ νερό και καταιγίδα. Ο Γκόμες αμήνεται μεταξύ δύο, πλάγιο out για την ομάδα του ΠΑΟΚ. 35ο λεπτό εδώ στο Λούμπλιν της Πολωνίας, με την Δυναμό Κιέβου να σκοράρει στην πρώτη φάση της. Το ΠΑΟΚ να χάνει με τραυματισμό Ροντάχα Άλλη στο δεκάλεπτο, αλλά αμέσως μετά, και ενώ έπαιζε με 10 παίχτες, να βρίσκει τον γκολ ισοφάρισης με τον Γιάννη Κωνσταντέλια από ασίστ του Ζίφκοβιτς. Θυμίζουμε, ο Σέρβος πέρυσι έφτασε τις 20 ασίστ και ξεκινάει και φέτος με ασίστ ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Κατοχή για την Δυναμό, ο ΠΑΟΚ μαζεύεται, όπως και πολλά μαύρα σύννεφα από πάνω από το γήπεδο. Οι θεατές ευτυχώς είναι όλοι προστατευμένοι. Το γήπεδο εδώ της πόλης Λούμπλιν τους προστατεύει. Μια κακή πάσα από τον Μπράσκο. Νομίζω πράγματι ότι τα τελευταία 4-5 λεπτά ακόμα και οι παίκτες των ομάδων είναι λίγο προβληματισμένοι από την ξαφνική καταιγίδα. Γκόμες, το πλάγιο στον χώρο ευθύνης του. Ζαφίρης απομακρύνει, πουλάει την μπάλα ο ΠΑΟΚ και πάλι Ζαφίρης, Μύθου, κράτημα, τίποτα. Οι του ΠΑΟΚ για να πάρουν φάουλ πρέπει να βγάλουν αίμα στα 36 λεπτά παιχνιδιού. Από τα δεξιά κατοχή μπάλας με τον Κετζιόρα και πάλι από τα στόπερ τους και τον αριστερό μπακ, τον Ντούμπιτσακ, Σαπαρένκο. Σε διάστημα του αγώνα όπου η Δυναμό παίρνει κατοχή, ανοίγεται τα αριστερά ο Γκερέρο. Προσεγγίζουν πολύ ωραία την άμυνα του ΠΑΟΚ με πολλές πάσες Σαπαρένκο. Στο δεξί σουτάρι, μπλοκάρει ο Παβλένκα. Επιχείρησε ξαφνικά το σουτ, δεν ήταν πολύ ισχυρό για να ξαφνιάσει τον Παβλένκα. Ο διαιτής μετράει στον χρόνο που ο γκολκίπερ έχει την μπάλα στην κατοχή. Σαντα Μαρία. Εδώ είναι μια κακή πάσα, προωθητική για τον Μύθου. Ο Σαντα Μαρία αυτός είναι ο παίχτης στα χαφ που θα ζητήσει την μπάλα, θα την πάρει με ασφάλεια, θα γυρίσει να την προωθήσει. Απαραίτητη κίνηση για τον ΠΑΟΚ. 37 λεπτά παιχνιδιού, κατοχή για τους Ουκρανούς. Μαζεύονται πολλοί παίχτες του ΠΑΟΚ εκεί σε έναν χώρο. Ο Τάισον βάζει μια κόντρα, κατεβάζει ο Ζίφκοβιτς. Θα παίξει γρήγορα. Παίζει για τον Τέλια. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Ανεβαίνει ο Κένι. Όπου τι κάνει, φοβερή τρίπλα. Κένι γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας για τον Ζίφκοβιτς. Κωνσταντέλιας με το αριστερό. Θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης. Σου τζαφίρι. Του Ζαφίρι. Ένα δύο δικεφαλός. Από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφίρης φέτος είναι αποφασισμένος. Όπως και στα φιλικά. Βγάζει την κατάρα από πάνω του. Πέρσι δεν είχε ούτε γκολ ούτε ασίστ. Πλασάρει εύστοχα και 1-2 ΠΑΟΚ του 38. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών, και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη, που βρέθηκε μόνος του. Αγκαλιάζει τον Βιερίνια. Πανηγυρίζουν έξαλλα και ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα. 1-2. Έχει κάνει μια μυθική τρίπλα νωρίτερα ο Κωνσταντέλιας στην πάσα προς τον Γκένι. Έδιωξαν αμυνόμενοι, από λάθος του η μπάλα στρώθηκε στον Ζαφίρη. Ο Έλληνας διεθνής σούταρε διαγώνια και ο ΠΑΟΚ κάνει το 1-2 στο 38. Να ο ΠΑΟΚ, για να δούμε και εδώ, δεν πιστεύω να τίθεται θέμα offside. Από αντίπαλο η μπάλα πήγε, ο διαιτής λέει στους Έλληνες να φύγουν γρήγορα πίσω. Ο Ζαφίρης που πανηγυρίζει με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. 1-2.
1: Δημήτρη, ναι. Αυτό που έχει κάνει ο Κωνσταντέλιας είναι μυθικό. Είναι μυθικό πραγματικά.
0: Δεν υπάρχει
1: απλά.
2: Απόλαυσέ το στο ημίχρονο, ήταν... Δημήτρη. Σε κάποιο replay.
0: Εδώ μπροστά μου έγινε. Ας το δουν και αμυνόμενοι αργότερα πως η μπάλα από δεξιά πίσω του βρέθηκε 3 μέτρα αριστερά μπροστά του. Με τον Κένι να φεύγει. Την κάνει ό,τι θέλει, την κάνει την μπάλα. Ό,τι θέλει, την κρύβει, την εμφανίζει όπου θέλει αυτός ο Έλληνας superstar, τον οποίο χαιρόμαστε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Σε άμυνα ο δικέφαλος. Το παιχνίδι είναι

0: σπουδαίο. Η αντίπαλη είναι πάρα πολύ καλή. Με τον πόνο Μαρένκο, Χατζηδιάκος, όπως όπως απομακρύνει. Αρχίζουν και τα συνθήματα για το Λύση, το επίθετό του. Τι θα γίνει, Λαβή, Ζιφκοβιτς. Δεν τον αφήνει να εκτελέσει το φάουλ γρήγορα. Πήρε το φάουλ ο Ανέστης Μύθου. Το όνομα του Λύση είναι πολύ καλό για συνθήματα, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει υποχρέωση να το παγώσει, να πάει στο ημίχρονο. Έτσι, ήταν εξαιρετική αντίδραση του δικεφάλου στον γκολ που δέχτηκε και στο σοκ του τραυματισμού του Τάχα Άλλη από το πουθενά. Μιχαηλίδης με τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος, Ζαφύρης, που την πετάει. Θέλει να κλέψει ο Μύθου με τον Γκένι. Α, φάουλ δίνει τώρα. Ο διαιτής δεν έχει την ίδια φιλοσοφία στα σφυρίγματα. Πολύ εύκολα ό,τι ζητούν οι Ουκρανοί το παίρνουν. Ή του ΠΑΟΚ, είπαμε, μόνο με αίμα παίρνουν φάουλ. 40 λεπτά συμπληρωμένα. 1-2 ο ΠΑΟΚ. Εδώ στο πρώτο του φετινό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ του Λύση πλέον. Κατοχή οι Ουκρανοί από τα αριστερά με τον Μικάφκο. Και έτσι ώρα βάζουν παίχτες ανάμεσα στις γραμμές. Ο Γκόμες πρέπει να κλέψει, τα καταφέρνει. Λάθος δεν πρέπει να κάνει. Παίζει για τον Χατζηδιάκο. Στο ριπρέσι αντίπαλοι. Χατζηδιάκο σημαδεύει τον Τάισον. Παίζει για τον Κωνσταντέλια. Όπως όπως εκεί απομακρύνει ο Μπίλοβαρ, ο στόπερ. Αλλά 4 λεπτά για το ημίχρονο. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Γκόμες. Κάποιος να ελευθερωθεί. Κωνσταντέλιας. Τάισον. Ωραία. Μύθου. Δεν βρίσκει τον Κωνσταντέλια. Ο Μύθου προσπαθεί πάρα πολύ με πλάτη. Πολλά μέτρα εκτός περιοχής. Δεν αποφεύγει τα λάθη. Κατοχή για τους Ουκρανούς. Ξεκινούν με το Σαπαρένκο να ζητάει και πάλι μπάλα, να κάνει την περιστροφή. Και πάλι με τον Ντούμπιτσακ, τον αριστερό μπακ. Γρήγορες οι πάσεις προωθητικά. Με τον Κετζιόρα τώρα ως δεξί μπακ, θυμίζουμε, ο 32χρονος διεθνής Πολωνός. Πίσω από την μπάλα όλος ο ΠΑΟΚ. Στο 42. Ο Σαπαρένκο πάντα ζητάει. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Αυτός γλίτωσε την κάρτα νωρίτερα στο παραρτημένο κράτημα στον Κωνσταντέλια. Προωθούνται πολύ ψηλά και τα στόπερ τους. Σαπαρένκο από τα αριστερά. Εκεί το κλέψουμε από ποιον, από τον Κένι. Φεύγει ο Μύθου. Δεν πρέπει να κάνει λάθος. Παίρνει το πλάγιο out. Παίρνει το πλάγιο out και χειροκροτείται από τον προπονητή του, αλλά και από τους Έλληνες οπαδούς που έφτασαν εδώ στην Ανατολική Πολωνία. Τους ακούτε με τον Κένι το πλάγιο. Άλλον έναν που πέρυσι τον έχασε ο ΠΑΟΚ από το πουθενά με τραυματισμό, Σαντα Μαρία, που έχει πέσει τα τελευταία λεπτά η απόδοσή του. Ένας παίχτης που τελευταία φορά είχε παίξει τον Φεβρουάριο. Σαπαρένκο. Αντιλαμβανόμαστε όμως τους λόγους που ο Λύση από νωρίς νωρίς τον χρησιμοποιεί, είναι μεγάλη του ποιότητα. Αλλά φυσικά υπάρχει και θέμα ετοιμότητας και φυσικής κατάστασης. Αρχίζει να οπισθοχωρεί ο ΠΑΟΚ. Στα τελευταία λεπτά βγαίνει ο Χατζηδιάκος. Δεν δίνει πάσα. Κλέβει τον Τάισον. Παίζει και τον Κωνσταντέλια. Κρατάει την μπάλα. Ανεβαίνει ο Γκόμες. Του την πετάει. Ο Γκόμες έχει πολύ χώρα τα αριστερά. Τον περιμένει ο Κετζιόρα. Φτάνει η μπάλα του Τάισον. Τάισον διαβάζει την κατάσταση. Ηρεμεί. Γκόμες που πάει. Παίζει και Τάισον. Πίσω για τον Κωνσταντέλια που ηρεμεί το παιχνίδι. Και πάλι με Τάισον, Κωνσταντέλια και Σαντα Μαρία. 44 λεπτά. Με Ζαφύρη. Ζαφύρης, είπαμε, φέτος θα είναι πολύ πιο ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Αυτός είναι ο σκοπός. Μιχαηλίδης με το Σαντα Μαρία. Μεταξύ κέντρου και περιοχής ο ΠΑΟΚ με Ζαφύρη. Στον Χατζηδιάκ, ο δεξιός στόπερ της ομάδας. Στον Μιχαηλίδη, δεμένο το χέρι του. Δεν έχει λόγο να βιαστεί, να ρισκάρει. Μύθου, Σαντα Μαρία και πάλι Μιχαηλίδης. Κοντά οι γραμμές των αντιπάλων. Παίρνει ο Κένι. Να ο Ζαφύρης παρέρευε δεξιά. Φορτώνει τη δεξιά πλευρά ο ΠΑΟΚ. Περιμένει ο Ζιφκοβιτς. Η μπάλα στον Μύθου. Σταματάει. Παίζει για τον Ζαφύρη. Περιμένει. Παίρνει την κόρτη κόντρα. Ζαφύρης με στην περιοχή για τον Ζιφκοβιτς. Δεν πέρασε η πάσα. Εδώ κεφάλαιο να κάνει ο ΠΑΟΚ, δεν είναι κακό. Ο Χατζηδιάκος δυναμικά. Δυναμικά με Μύθου, Ζήφκοβιτς, με Κωνσταντέλια στον άξονα. Πασάρι στον Τάισον. Ζητάει Γκόμες να ανέβει. Τάισον θα σκάψει. Ζαφύρης κεφαλιά. Ο Μύθου δεν προλαβαίνει. Σαντα Μαρία παίρνει την κόντρα. Πιέζει ο ΠΑΟΚ. Καίνει. Με Χατζηδιάκο. Χειροκροτήματα τους Έλληνες που βλέπουν την ομάδα τους να πιέζει. Τάισον με τον Γκόμες του ζητά και πάλι να ανέβει. Παίρνει ο Αμερικανός. Πασάρι στον Κωνσταντέλια τα αριστερά. Κωνσταντέλιας προσποιείται πίσω για τον Τάισον. Βάζει παίχτη στην περιοχή. Ο Ζήφκοβιτς του λέει περίμενε. Μιχαηλίδης ψηλά από το κέντρο. Για τον Σαντα Μαρία. Παίρνει ο Τάισον. Στατικός ο Κωνσταντέλιας. Και πάλι Τάισον λίγο πριν το 45 λεπτό. Οι του ΠΑΟΚ θέλουν να κρατήσουν, να ελέγξουν. Δεν βιάζονται. Ζήφκοβιτς βγαίνει από την περιοχή και αυτός. Ανεβαίνει ο Χατζηδιάκος. Πασάρι στον Κένι. Πολύ καλά. Μπαίνει ο Άγκλας από τα δεξιά. Κένι γυρίζει. Αφήνει ο Μύθου. Δεν ήταν κανείς πίσω του. Έχουμε καθυστερήσεις. Δεν τις είδα πόσες. Κλέβει στον Ταμαρία. 4 λεπτά έχουμε. Αρκετά για τους τραυματισμούς του Τάχα Άλλη και του Μιχαηλίδη. Χατζηδιάκος. Ο ΠΑΟΚ έχει ποιότητα. Στην ανάπτυξη έχει μερικές πολύ καλές εμπνεύσεις για τον Κένι. Μιχαηλίδης, εδώ τους μάτιαξα, πουλάει την μπάλα ο Γιάννης Μιχαηλίδης στους αντιπάλους και βάζει την ομάδα του σε θέση άμυνας. Κατοχή με τον Νέσκερετ και ξεκινάει την επίθεση της η ουκρανική ομάδα με Κετζιόρα από τα δεξιά. Και Τζιόρα προωθείται, παίζει για τον Πικναρούτσκ. Στατική του ΠΑΟΚ, βάζουν εύκολα τις μπάλες ανάμεσά τους. Κλέβει ο Τάισον, φεύγει ο Βασιλιάνος. 2-3 φάουλ, παίρνει στον Ταμαρία, πάσα για τον Ζήφκοβιτς. Αν θα περάσει αυτή, κόβουν οι Ουκρανοί. Γυρίζουν πίσω στον goalkeeper, πιέζει ο Ζήφκοβιτς. Με το δεξί του αυτό σημαδεύει συμπέχτη τον Κετζιόρα. Κλέβει ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Τάισον σε ποιον? Για Κωνσταντέλια από τα αριστερά. Ρίχνουν τον Αντρίγια με πρόθεση. Τον βγάζουν εκτός παιχνιδιού. Κωνσταντέλιας σεντράρει όμως. Ζαφύρης στην κεφαλιά. Μύθου διεκδικεί. Ζαφύρης προσπαθεί με τα αριστερό. Με τον Κετζιόρα. Λαβή του Ζαφύρη του Κετζιόρα. Φάουλ επιθετικό. Μπήκε πάντως ο Ζαφύρης. Πατάει πολύ συχνά την περιοχή. Εδώ με τον δυναμισμό του έκανε μια λαβή στον Κετζιόρα. Θα ήταν πόντος στην ελληνορωμαϊκή. Εδώ είναι φάουλ. Έχει λίγο πέσει ο Κωνσταντέλιας. Είναι τελευταία λεπτά πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ πάντως πάτησε περιοχή. Δεν έβγαλε φάση. Τις μεγάλες του φάσεις έχει αξιοποιήσει με τους Έλληνες διεθνείς. Με Κωνσταντέλια αλλά και με Ζαφύρη. Και γι' αυτό προηγείται με 2-1. Εδώ στην Πολωνία κόντρα στη Δυναμό Κιέβου. Θέλει να κλέψει ο Σαντα Μαρία, τα καταφέρνει Χατζηδιάκος. Του λέει ήρεμα ο Ζήφκοβιτς που πάντα του κατευθύνει. Δεν βιάζονται οι του ΠΑΟΚ για να τελειώσει το ημίχρονο. Μιχαηλίδης. Αρκετοί παίχτες στατικοί. Μιχαηλίδης, Γκόμες. Θα πάρει ο Ντέλιας που είναι στα αριστερά. Και πάλι στον Γκόμες, λάθος, έχει κουραστεί αρκετά. Χτυπιέται ο Λύση, γιατί παίρνουν μπάλα και πάλι οι Ουκρανοί από ένα αβίαστο λάθος του Κωνσταντέλια. Και Τζιόρα το πλάγιο. Και Τζιόρα. Σαντα Μαρία εκεί. Επικίνδυνα, θέλει να κλέψει ο Ζήφκοβιτς. Γυρίζουν όλοι του ΠΑΟΚ πίσω Σαπαρένκο. Με τον Γκερέρο από τα αριστερά, επιτηρεί ο Γκόμες. Δεν τον αφήνει να βγάλει σέντρα. Κλέβει ο Τάισον. Οδηγεί την μπάλα προς την επίθεση. Ό,τι κερδίσει καλό θα είναι. Παίζει για τον Κωνσταντέλια. Από τα αριστερά ανεβαίνει ο Γκόμες. Βλέπει τον Μύθου. Κωνσταντέλιας πλησιάζει. Πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας με το δεξί. Θα σουτάρει. Μπλοκάρει. Ήταν αδύναμο το σουτ. Στο τελείωμα. Τελική στην εστία. Ο Νέσκερετ δεν είχε πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ που πήγε να βγάλει μια μετάβαση. Στην τελική προσπάθεια ο Κωνσταντέλιας σούταρε πάνω στον αντίπαλο goalkeeper. Δεν βλέπουμε πόσος χρόνος απομένει για τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Κατοχή για τους Ουκρανούς. Ανεβαίνει ο δεξιό στόπερ ο Μπίλοβαρ. Τέλος.
1: Δευτερόλεπτα έμεναν.
0: Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ωραία. Λαμό και Εύου ΠΑΟΚ 1-2. Όλα στραβά ξεκίνησαν. Πρώτο σουτ, πρώτο γκολ για την Δυναμό Κιέβου από τον Μπράσκο στο τρίτο λεπτό. Τραυματισμός του Τάχα Άλλη έβγαλε τον νόμο του στο δεκάλεπτο. Σε εκείνη τη στιγμή κατάφερε ο ΠΑΟΚ με ασίστ του Ζίφκοβιτς να βγάλει τέταρτη του Κωνσταντέλια που ευστόχησε και έγινε το 1-1. Μετά ο ΠΑΟΚ ανέβηκε και από ένα λάθος στην εξέλιξη του παιχνιδιού και στο 37 ο Ζαφίρης βρέθηκε μόνος του, σούταρε εύστοχα. Έτσι ο ΠΑΟΚ προηγείται. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2 στο πρώτο ημίχρονο.
2: Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Θα τα πούμε και στην συνέχεια.
1: Τρομερή αντίδραση.
2: Προβάδισμα με ανατροπή. Ναι, όντως. Χειρότερο ξεκίνημα πραγματικά. Δεν θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Στην πρώτη φάση που δέχτηκε ουσιαστικά.
2: Με
1: γκολ
2: στην πρώτη φάση και με. Δεν ξέρω τώρα στο ξεκίνημα αυτό. Το τραυματισμός του Άλλη, αν μόνος του ή υπήρξε κάποιο τζαρτζάρισμα, κάποιο μαρκάρισμα. 10 λεπτά αργότερα ο τραυματισμός. Παρόλα αυτά, με παίκτη λιγότερο κατάφερε να ισοφαρίσει. Και λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου να πάρει και προβάδισμα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Λοιπόν,
1: σε
2: 10 λεπτά ξεκινάει η προσπάθεια του Παναθηναϊκού.
1: Στο ΠΑΞ.
2: Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση και εμείς με τον
1: Βαγγέλη Ραζιά. Γεια σου φίλε.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα στα παιδιά.
2: Τι κάνετε?
3: Είμαστε καλά εδώ στο Ιδηλιακό ΠΑΞ. Όλα είναι έτοιμα. Οι δύο ομάδες πριν από λίγο ολοκλήρωσαν την προθέρμανσή τους και οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για να πάρουν θέση σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο επίσημα και να γίνει η πρώτη σέντρα για τη νέα σεζόν για το Τριφύλι που το βρίσκει εδώ στην Ουγγαρία απέναντι στην ΠΑΞΗ. Μια ομάδα η οποία επιχειρεί να κάνει μια υπέρβαση και να προχωρήσει στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός όμως από τη δική του πλευρά ξέρει ότι φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα για τον ίδιο. Σε αντίθεση με την προηγούμενη τριετία που πάντα είχε ένα κανονάκι όταν ξεκινούσε το καλοκαίρι, φέτος η ομάδα του Νίστρουπ γνωρίζει ότι και οι τρεις διαδικασίες προγραμματικών, οι δύο προγραμματικοί του play-off, πρέπει να έχουν θετική έκβαση ώστε η ομάδα να ξαναμπεί στη league phase και να συνεχίσει το σωστό δρόμο που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τις δύο προηγούμενες χρονιές ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στους 16 του Europa και του Conference αντίστοιχα. Του Conference και του Europa αντίστοιχα. Είναι και 200 φίλοι του Παναθηναϊκού εδώ που έχουν πάρει θέση σε ένα πέταλο. Το γήπεδο γεμίζει σιγά σιγά σε αυτή τη μικρή πόλη που για να φανταστείτε είναι 20.000 κατοίκων. Το γήπεδο είναι 6.000. Φαντάζεστε και εσείς καταλαβαίνετε ότι το μισό χωριό, να το πω, είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας την 11η με την οποία παρατάσσει ο Τζέικομ Νίστρουπ την πρώτη επίσημη δεκάδα της χρονιάς. Αυτή συμπεριλαμβάνει τον Πένια που είναι κάτω από τα δοκάρια, τους Τσάπρα δεξιά, Κυριακόπουλο αριστερά, Ντεφράι και Τουμπά στο κέντρο της άμυνας, Καμαρά και Τσέριν κεντρική μέση, μπροστά τους ο Γιάγκουσιτς ως επιτελικός σε οργανωτικό ρόλο, με τον Αντίνο αριστερά, τον Ζαουρί δεξιά και τον Ανδρέα Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Η Πάξη, η οποία αναμένα με 3-5-2, η UEFA μας το δίνει 3-4-3, δεν ξέρω πώς ακριβώς ήταν ο σχηματισμός, θα δούμε όταν ξεκινήσει το παιχνίδι. Κόβαση στο τέρμα, Ζέσκραμπι δεξιά, Βάς Σάμπο στην άμυνα, Γουιντέκερ και Μπόλο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Ζέκη αριστερά, ο Μενζίρ στα δεξιά στη μεσαία γραμμή, Παπ και Χάν πίσω από τον Ζάλαϊ που είναι στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η αρχική δεκάδα για την Πάξη. Για τον Παναθηναϊκό να πούμε ότι είναι όλοι στον πάγκο, δηλαδή Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Σιριβέγια, Παντελίδης, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελής, Τριμπινιάρης, Βαντρόκελεν, Λάβδας και Ραστόντερ είναι αυτοί που κάθονται δίπλα στο δανό τεχνικό του Παναθηναϊκού, ενώ ρέφερι είναι ο Λούκα Μπίτιτζα. Όπως γνωρίζετε, σε αυτή τη διαδικασία που βρισκόμαστε δεν υπάρχει VAR, έτσι, αυτό είναι οξύμορο και πραγματικά σηκώνει μεγάλη κουβέντα ότι συνεχίζεται αυτή η ιστορία με τα προκριματικά που κρίνουν τις θέσεις για τη League Phase να μην υπάρχει το VAR, ενώ είναι σχεδόν σε όλα τα πρωταθλήματα. Νομίζω ότι είναι λίγο οξύμορος απόφαση αυτό από την UEFA. Αλλά προχωράμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Το γήπεδο πρέπει να έχει τώρα 4-5.000 φίλους του ποδοσφαίρου. Στο ένα πέταλο που φιλοξενείται ο παδί του Παναθηναϊκού για μέτρα ασφαλείας που έχουν πάρει εδώ οι άνθρωποι της ΠΑΞΗ, δεν έχουν βάλει κόσμο σε εκείνο το πέταλο. Και ο καιρός είναι εξαιρετικός. Πριν από μια μισή ώρα όμως είχε έντονη βροχόπτωση, είχε μια μπόρα την ώρα που κατευθυνόμασταν στο γήπεδο. Τώρα όμως στη συνέχεια βγήκε ο ήλιος, έχει καθαρίσει η κατάσταση.
1: Ωραία.
3: Και περιμένουμε από τον Παναθηναϊκό να κάνει αυτό που πρέπει.
1: Βαγγέλη, θα είμαστε σε πολύ λίγο κοντά σου για τη μετάδοση της αναμέτρησης. Να πούμε πριν πάμε σε διάλειμμα ότι φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλντέρα, στο μονοπάτι που ενώνει τη Νέα με τα Φυρά. Σαντορίνη Experience, 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
10: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
9: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
10: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
9: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
12: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: BWin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Επιστρέψαμε 2 λεπτά πριν τις 9. Big Win Sport FM 94,6. Εσύ ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sport Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub. Σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210-010-6700.
1: Όλα έτοιμα στην Ουγγαρία για τη σέντρα του αγώνα της ΠΑΚΙΣ με τον Παναθηναϊκό. Μικρόφωνο στο Βαγγέλη Νερατζιά.
3: Όλα έτοιμα πράγματι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος οι συμπαίκτες του Ιγκ Ίγκασον δεν το ξέχασαν και στην αναμνηστική φωτογραφία της 11ης κράτησαν και μια φανέλα του για το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Ισλανδός. Μεγάλη ατυχία στο επιπλέον ημίωρο του φιλικού με τη Ραπίτ. Μεγάλη στραβωμάρα για τον Ισλανδό που χάνει όλη τη χρονιά. Και έτσι ο Παναθηναϊκός επίσπευσε τις διαδικασίες και απέκτησε τον Φαντρόγγελεν, ο οποίος σήμερα είναι στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με την δεύτερη του εμφάνιση, με την εκτός έδρας, τη λευκή εμφάνιση, καθώς με την Πάξη έχουν τα ίδια χρώματα. Οι γηπεδούχοι παίζουν με τα πράσινα. Θυμίζω την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Πένια στο τέρμα, Τσάπρας δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντεφράι του Μπά στο κέντρο της άμυνας, Καμαρά Τσέριν η κεντρική μέση, Γιάγκουση σε επιτελικό ρόλο, Αντίνο αριστερά, Ζαρουρί δεξιά, Τετέι στον πάγκο, Κόβασιτς, Ζέσκαρμπι, Βάς, Σάμπο, Νενζίρ, Γουντέκερ, Μπόλο, Ζέκε, Παπ, Χάν και Ζάλαϊ η εντεκάδα για τους Ούγκρους και πλέον όλα είναι έτοιμα και σφυρίζεται η έναρξη του αγώνα με την Πάξη να είναι αυτή που έχει την πρώτη επίθεση και επιχειρεί ένα γέμισμα στην αριστερή της πλευρά από την επίθεση, αλλά ο Τσάπρας με το κεφάλι θα απομακρύνει, ο Τετέι θα προλάβει, οι Ούγκροι ανακτούν την κατοχή, αλλά το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρου μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού συγκεκριμένα. Αυτό το πλάγιο, ο Παναθηναϊκός που κοιτώντας την ενδεκάδα του παρατάσσεται με 7 παλιούς παιδοσφαιριστές και 4 από αυτούς που αποκτήθηκαν φέτος το καλοκαίρι, τον Μπένια, τον Τζάπρα, τον Ντεφράι και τον Καμαρά, αν συνυπολογίσουμε ότι και ο Αντίνο ήρθε στα μισά της περσινής σεζόν. Για να δούμε όμως εδώ τη φάση όπου προσπαθούν οι παίκτες της Πάξης από τα αριστερά να μπουν στην περιοχή με τον Ζέκε, αλλά όμως ο Ντεφράι με την εμπειρία του προλαβαίνει και παραχωρεί το πρώτο κόρνερ. Το είπαμε και στις συνδέσεις μας το τελευταίο δήμερο εδώ από την Ουγγαρία, ότι η Πάξη, η ανάλυση του παιχνιδιού τους λέει ότι στο πρώτο διάστημα του αγώνα είναι μια ομάδα που πιέζει πολύ ψηλά τον αντίπαλο ασφυκτικά, ώστε να πάρει νωρίς προβάδισμα και να το διαχειριστεί στη συνέχεια. Πρέπει να το προσέξει ο Παναθηναϊκός αυτό το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, το ξέρουν και οι άνθρωποι του Τριφυλιού. Για να δούμε λοιπόν το κόρνερ από τα αριστερά για τους Ούγκρους, το επεκτελεστεί. Η μπάλα στην καρδιά της άμυνας εδώ, Λιγορία, μια κεφαλιά, μια δεύτερη, out. Ο Λιγορία όμως εδώ από την άμυνα του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ζέκε πήρε ολομόναχο στην πρώτη κεφαλιά. Στη συνέχεια ήρθε ο Μενζίρ, πήρε μια δεύτερη. Η μπάλα κατέληξε όμως 2 μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Πένια, ο οποίος ετοιμάζεται τώρα να στήσει την μπάλα για να ξεκινήσει επίθεση του Παναθηναϊκού. Και συμβαίνει αυτό ακριβώς που σας έλεγα. Οι παίκτες της Πάξη πρεσάρουν στα όρια της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Είναι τόσο ψηλά όλοι οι Ούγγροι και αυτό αναγκάζει τον Πένια να γεμίσει. Ο Γιάγκουσης δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, θα την πάρει ο Καμαρά. Ανακτούν όμως και πάλι οι Ούγγροι την κατοχή με τον Ζάλαϊ να προσπαθεί να φύγει στην επίθεση. Στη συνέχεια όμως ο Τσέριν θα κρέψει και θα δώσει το Ζαρορί και αυτός πάλι στο Τσέριν. Και ο Τσέριν τώρα για το Γιάγκουσης. Να ο Παναθηναϊκός στην πρώτη του οργανωμένη επίθεση. Έχει κάνει κίνηση ο Αντίνο αριστερά. Μαρκάρισμα στο Γιάγκουσης, δεν υπάρχει φάουλ. Και τώρα οι Ούγγροι με μια μεγάλη πάσα στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Είναι ξεκάθαρο offside. Ο Ζάλαϊ ήταν πίσω από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Να πω παιδιά ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια του monitor σε αυτό εδώ το γραφικό γηπεδάκι στην Ουγγαρία. Συνεπώς, αν θα χρειαστεί κάποια αμφισβητούμενη φάση, θα χρειαστώ τη βοήθειά σας από το στούντιο. Ο Τουμπά τώρα έχει την μπάλα με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να ρίξει το ρυθμό μετά το δυνατό κομμάτι σε αυτό το πρώτο δίλεπτο των Ούγκρων. Μια μεγάλη πάσα για τον Τετέι που είναι στο ένα με έναν στην πλάτη την περιοχή της Πάξη. Γυρίζει για τον Αντίνο, προλαβαίνει την τελευταία στιγμή και παραχωρεί κόρνερ για την Πάξη. Ο Ζέσκαραμπι πλάγιο είναι τελικά. Εδώ ο Τετέι γύρισε την μπάλα, ερχόταν ο Αντίνο από την αριστερή πτέρυγα. Όμως ο αμυντικός της Πάξη παραχώρησε το πλάγιο. Έκανε εδώ την παρουσία του και ο Παναθηναϊκός. Το πλάγιο με τον Κυριακόπουλο για τον Αντίνο. Και πάλι Κυριακόπουλος, ο Παναθηναϊκός τώρα ψηλά στο γήπεδο, στο μισό γήπεδο προς την εστία της Πάξη μπάλα, αλλά ο Καμαρά δεν βρίσκει κάποια επιλογή και γυρίζει στον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος βλέπει χώρο, κάνει μια πάσα στον Τετέι, βγαίνει πρώτο στην μπάλα ο Βάς, απομακρύνει, αλλά εκείνο Τσέριν. Τσέριν ανοίγει το κοντρόλ και χάνει την μπάλα. Και τώρα οι Ούγγροι με το που κερδίζουν την μπάλα θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά. Πιέζει ο Αντίνο, τους καθυστερεί, αλλά βρίσκουν και πάλι τη λύση με τον Ζέκη από τα αριστερά να υποδέχεται την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Γιάγκουσης δυνατά πάνω του θα κλέψει την μπάλα, αλλά αυτή θα καταλήξει πάλι στα πόδια των Ούγκρων. Και τώρα πίσω στον αρχηγό τους, τον Ζάμπο, που κάνει ένα γέμισμα για τον Ζάλαϊ. Ο Ζάλαϊ και πάλι παίζει συνεχώς το όριο. Ο Ζάλαϊ και θα υποδειχθεί σε θέση offside πίσω από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά και ενώ είμαστε έτοιμοι να συμπληρώσουμε 4 λεπτά παιχνιδιού, Πάξη Παναθηναϊκός 0-0. Γέμισμα του Πένια. Ο Παναθηναϊκός βλέποντας την πίεση της Πάξη ψηλά, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει αυτή η εντολή για το πρώτο κομμάτι του αγώνα και γεμίζει ώστε να μην ρισκάρει κάποιο κλέψιμο μπάλας που θα σημαίνει και άμεσο κίνδυνο. Γέμισμα τώρα από τον ομοφύλακα της Πάξη. Ο Ντεφράη ψηλά ελέγχει και καθαρίζει από μακρίνη. Και δεύτερη φορά η μπάλα καταλήγει στον Κυριακόπουλο. Αυτός αλλάζει στα δεξιά για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί τώρα είναι στα δεξιά, αλλά είναι πίσω από τη μεσαία γραμμή και θα γυρίσει στον Πένια για ασφάλεια. Και πάλι οι Ούγγροι ανεβαίνουν πολύ ψηλά για να πιέσουν τον Παναθηναϊκό. Ο Τουμπά ρισκάρει εκεί ο Τουμπά. Τελικά ο Κυριακόπουλος παίρνει την μπάλα. Κυριακόπουλος, ο Αντίνο με πλάτη προς την επίθεση. Δεν παίρνει το φάουλ. Κερδίζουν και πάλι οι γηπεδούχοι. Και η μπάλα καταλήγει στα δεξιά. Με τον Μενζίρ να χάνει τον έλεγχο μετά από την πίεση που το άσκησε εκεί ο Σαντίνο Αντίνο. Ο Παναθηναϊκός που στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει άλλες τρεις φορές ομάδα από την Ουγγαρία. Δύο φορές ήταν η Φερεντσβάρος, μία φορά ήταν η Χόβεντ. Η πιο παλιά φορά ήταν το 65-66 με τη Φερεντσβάρος, όπου τότε είχε αποκλειστεί. Αλλά το 87-88 έχει μία από τις πιο επικές του προκρίσεις στην Ευρώπη. Η λίγο μεγαλύτερη το θυμόμαστε, όταν είχε ιτηθεί από τη Χόβεντ με 5-2 σε ένα μάτς που έχανε 5-0. Ας δούμε όμως εδώ τον Τετέι. Η μπάλα πάει στον Αντίνο. Αντίνο για τον Τετέι. Σε θέση εξωαριστερά ο Τετέι τώρα. Κινείται προς την περιοχή, δίνει στο Γιάκουσης. Γιάκουσης στην περιοχή, ένα κοντρόλ. Δεν πάει στη φάση ο Τετέι για να μην βγει offside. Ο Γιάκουσης κρατάει την μπάλα, αλλά βγαίνει από την περιοχή και δίνει στον Αντίνο. Αυτό στον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Κυριακόπουλος έχει χώρο, κάνει τη σέντρα. Πρώτος πάνω στην μπάλα όμως απομακρύνει ο Ζάμπο, αμυντικός της Πάξη. Αλλά ο Παναθηναϊκός ανακτά και πάλι την κατοχή και σιγά σιγά κρατάει παραπάνω την μπάλα στα δικά του πόδια. Ο Τσέριν δεν μπορεί να περάσει μια μεταβίβαση. Έρχεται ο Ζάλαϊ για να πάρει την μπάλα. Θα τη δώσει στον Παπ. Και τώρα ξανά στο Ζάλαϊ που θέλει να βγει από τα δεξιά. Ο Ντεφράη όμως πηγαίνει γρήγορα και παραχωρεί το πλάγιο. Σταματώντας οποιοδήποτε κίνδυνο μπορούσε να προκύψει εδώ από την επίθεση των Ούγκρων. Και το πλάγιο από τα δεξιά τώρα με το Ζάσκαρμπι για την γηπεδούχο ομάδα. Στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού, παράλληλα με τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Η σέντρα είναι συρτή για τον Ζάλαϊ με πλάτη προς την, προς την εστία του Παναθηναϊκού. Κοντράρεται από τον Τουμπά και τώρα ο Τιέν Καμαρά παίρνει την μπάλα και την κουβαλάει. Διανύει αρκετά μέτρα. Φτάνει στη μεσαία γραμμή ο Τιέν Καμαρά. Εκεί δεν βρίσκει κάποια επιλογή και δίνει δεξιά στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας από τα δεξιά έχει χώρο. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας στο ευρωπαϊκό του ντεπούτο. Ντεφράη. Μια μεγάλη μεταβίβαση του Ντεφράη προς τον Αντίνο που έχει κινηθεί προς την μπάλα. Όμως ελέγχει ο Ζάσκραμπι και γυρίζει πίσω στον Κόβασιτς. Ο Κόβασιτς θα γεμίσει. Αλλά η μπάλα θα καταλήξει γρήγορα και πάλι στα
16: παραμένει το 0-0 στην Ουγγαρία. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Πολωνία. Πάμε για τα πρώτα στοιχεία στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δημήτρη.
17: Επιστρέφουμε. Σας ακούω βέβαια αρκετά χαμηλά. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Χωρίς αλλαγή και με μία κάρτα για τον Φόρτον Πονομαρένκο, ο οποίος βρήκε χαμηλά επικίνδυνα τον Χατζηδιάκο στην πρώτη στιγμή του δευτέρου ημιχρόνου. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αλλαγή μετά την αναγκαστική του Τάχα Άλλη. Παίζει με Παυλένκα, με Χατζηδιάκο Μιχαηλίδη, με Κένι Γκόμες, με Σάντα Μαρία Ζαφίρη, Κωνσταντέλια Ζίφκοβιτς Τάισον και τον Μύθου. Από τα αριστερά θέλουν να προσέξουν την περιοχή του ΠΑΟΚ οι Ουκρανοί. Με τον Μπάκη Σέντρα, κόβει ο Μιχαηλίδης, Τάισον δεν προλαβαίνει και Τζιόρα. Πονομαρένκο κόβει ο Γκόμες, τον βγάζει εκτός περιοχής και πάλι και Τζιόρα. Με τον Μπράσκο το σκόρερ, σεντράρι, ο Κένι με ψυχραιμία για τον Παυλένκα. Οι Ουκρανοί που μπαίνουν δυνατά όπως και στο πρώτο ημίχρονο, ομάδα με περισσότερα λεπτά επίσημων αγώνων. Να δούμε η φυσική κατάσταση τι ρόλο θα παίξει. Ο Λύση έχει σηκώσει ήδη Καμαρά, Μπάμπα, Ελουστόντο, Χατσίδη και τον Γερεμέγεφ. Χατσίδης, συγγνώμη, ο Ζαφίρης παίζει για τον Κένι. Κένι με το Σάντα Μαρία, πραγματικά όσοι δεν έχουν δει τι τρίπλα έκανε ο Κωνσταντέλιας πριν τον γκολ του 1-2 στην πάση του με τον Κένι, να ψάξουν παντού να δουν τι μπορεί να εμπνευστεί ένας ποδοσφαιριστής. Τάισον για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία στο κέντρο, ο Γάλλος με την ασφάλεια στα πόδια και στην πάσα. Κένι με Μιχαηλίδη μπροστά από το κέντρο, Έλληνα στόπερ. Ψάχνει τον Ζίφκοβιτς. Η μπάλα κατά λάθος στην πλάτη του από μια λανθασμένη απόκρουση. Μαζεύει τη δεύτερη. Ο Σάντα Μαρία δεν βρίσκει με εύκολη πάσα τον Ζαφίρι. με αρκετή ποιότητα ο ΠΑΟΚ από το κέντρο και στην επίθεση, με ασίστ του Ζήφκοβιτς στον Κωνσταντέλια, με ένα λάθος και ένα πολύ καλό τελείωμα του Χρήστου Ζαφίρη στο 1-2. Στο πρώτο μάτς του Λύση, παρουσία εδώ στην Πολωνία 300 οπαδών του ΠΑΟΚ. Θέλει να κλέψει ο Κωνσταντέλιας, η μπάλα φτάνει στον δεξιό εξτρέμ των Βολοσίν, πίσω βήματα από τον Γκόμες. Έχουν γυρίσει του ΠΑΟΚ Βολοσίν και πάλι στα αέρα της περιοχής, οι πάσες, αμήνεται και ο Τάισον, κλέβει ο Βραζιλιάνος καθαρά την μπάλα, φεύγει ο Τάισον, για να δούμε τι μπορεί να κάνει, βλέπει τον Τέλια, πέτα του την μπάλα, δεν τον σημαδεύει, παίζει με τον Ζήφκοβιτς από τα δεξιά, ανεβαίνει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, βλέπει τον Κένι, Ζήφκοβιτς παίζει με τον Κένι, γυρίζει, Κωνσταντέλια στην κεφαλιά, Μύθου το σουτ, όχι! Γλιστράει ο Μύθου, μόνος του από τα αριστερά, ο Ανέστης Μύθου, από την κεφαλιά πάσα του Κωνσταντέλια, δεν κατάφερε να βρει την μπάλα. Σε μια καλή μετάβαση των Ελλήνων. Και Τζιόρα, χαμηλά στο σημαίακι, απομακρύνει ο Πολωνός.
1: Παραμένει το 2-1 υπέρ του ΠΑΟΚ στην Πολωνία. Επιστρέφουμε εμείς στην Ουγγαρία. Συμπληρώσαμε 10 λεπτά παιχνιδιού. Πάξη Παναθηναϊκός, Βαγγελής Ναραζιάς.
3: Στην Ουγγαρία πριν 3 λεπτά είχαμε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, καθώς το 8ο λεπτό ο Γιάκουσης μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, επιχείρησε ένα σουτ, η μπάλα κόντραρε πάνω στα σώματα, στη συνέχεια η μπάλα πήγε στο Σαντίνο Αντίνο, αυτός με τη σειρά του επιχείρησε ένα νέο σουτ, αλλά έπεσαν με δύναμη οι δύο αμυντικοί του της Πάξη, ο Σάμπο με το Βάζ, και κόντραρε και πάλι μπάλα, χάνοντας έτσι την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να βρει εστία και να βρει ένα προβάδισμα εδώ. Από την άλλη η Πάξη σιγά σιγά, όσο κυλά ο χρόνος, φαίνεται ότι καταλαγιάζει η επιθετικότητά της σε σχέση με το πρώτο πεντάλεπτο, εξάλεπτο. Εδώ Αντίνο τώρα εκμεταλλεύεται τη φάση και η μπάλα είναι εντός αγωνιστικού χώρου και φεύγουν 2-2 και είναι ο Τετέι δεξιά και είναι ο Αντίνο στο ένας μέναν, κάνει την προσποίηση, δίνει στο Τετέι, προλαβαίνει τελευταία στιγμή και γυρίζει και κόβει ο Εμπολό, ο χαφ της Πάξη. Αν η μπάλα πέρναγε ο Τετέι θα βρισκόταν φάτσα με τον γκολ απέναντι από τον τερματοφύλακα.
1: Πάμε πάλι στην Πολωνία.
17: Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντα Μαρία. 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σουτ του Γάλλου. Αρκετά μέτρα εκτός περιοχής. Δυνατό εφήβολο στη γωνία του Κρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ με τον Γάλλο του Χαφ, ο οποίος το πίστεψε, σούταρε και καταφέρνει να πανηγυρίσει. 1-3 ο ΠΑΟΚ. Βάζει πολύ γερές βάσεις και για απόψε και για την πρώτη σπουδαία πρόκριση που πρέπει να πάρει για φέτος. Ο ΠΑΟΚ που έχανε σε αυτό το χρονικό σημείο του πρώτου ημιχρόνου και τώρα είναι με 2 γκολ μπροστά, έχοντας πολύ καλή ευστοχία στις τελικές του προσπάθειες. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3 με τον Σαντα Μαρία να σουτάρει περίπου 8-10 μέτρα έξω από την περιοχή. Βρήκε σχεδόν πλαϊνό δίχτυ και ο δικέφαλος παίρνει ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα και αποκτά και ισχυρή αυτοπεποίθηση έτσι όπως κυλάει η βραδιά εδώ στην Πολωνία. Ο Τάισον ακούει τον προπονητή του, κάτι μεταφέρει και στον Γκόμες. Αυτή η νέα ομάδα του ΠΑΟΚ με τις μεταγραφές να παίζουν, με τον Γκόμες να παίζει ξαφνικά αφού δεν αγωνίζεται ο Τέιλορ, στην πρεμιέρα του Λύση. Όλα ξεκίνησαν στραβά, αλλά όλα έχουν στρώσει στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Βεβαίως έχουμε πάρα πολλή ώρα και σήμερα, αλλά και την άλλη εβδομάδα στην Τούμπα. Ζαφίρης ψηλά, ο Μύθου που έχασε και ευκαιρία νωρίτερα πιέζει ψηλά.
16: Το βάζιμα δύο τερμάτων πλέον για τον ΠΑΟΚ στην Πολωνία απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Προηγείται 3-1 στο 53 λεπτό. Πάμε και πάλι στην Ουγγαρία.
3: 14 λεπτά στο Πάξ, Πάξ Παναθηναϊκός 0-0 και ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει τώρα την μπάλα στα δικά του πόδια με ένα κερδισμένο πλάγιο από τα δεξιά, με τον Τσάπρα να εκτελεί και να δίνει στο Γιάγκουσης. Ο Γιάγκουσης κλείνεται και γυρίζει προς τα πίσω, δίνει στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι κινείται με την μπάλα πίσω από τη μεσαία γραμμή, κουβαλά αρκετά μέτρα την μπάλα, περνάει τώρα το χώρο της μεσαίας γραμμής και δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο, περίμενε κάποια κίνηση στο Αντίνο, αυτό του λέει. Και η μπάλα πηγαίνει στον Κυριακόπουλο και αυτό στον Τσέριν. Ο Τσέριν γυρίζει πίσω στον Πένια. Ο Πένια δίνει δεξιά στον Τσάπρα. Σπέβδουν να πιέσουν οι παίκτες της Πάξη. Παίρνει την μπάλα ο Τιέν Καμαρά και δίνει δεξιά στον Ζαρουρί. Ζαρουρί κάνει μια πάσα για τον Τετέι. Είναι πολύ δυνατή. Και η μπάλα καταλήγει απευθείας στα πόδια του Κόβασιτς, του τερματοφύλακα της Πάξη. Πάξη με τον Βάς και τώρα ένα γέμισμα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας θα κόψει την πάσα που έγινε στα αριστερά για τον Ζέκε. Και οι Ούγγροι θα κερδίσουν ένα πλάγιο out από τα αριστερά, όπως εκδηλώνουν επίθεση. Με τον Ζέκε να εκτελεί με στόχο τον Ζάλαϊ. Αυτός κάνει ένα άνοιγμα στην δεξιά πτέρυγα της ΠΑΚ, στην αριστερή του Παναθηναϊκού. Ο Κυριακόπουλος κλείνει. Ο Αντίνο του δίνει υποστήριξη και ξαναπαίρνει ο Κυριακόπουλος και κάνει μια πάση στον Τετέι που θέλει να φύγει στο ένα με έναν. Ο Τετέι ανοίγει πολύ την μπάλα και δίνει την ευκαιρία και πάλι στον Βάζ να τον κόψει και να απομακρυνεί. Αλλά εκείνο ο Αντίνο και με το κεφάλι τροφοδοτεί τον Κυριακόπουλο. Ξαναπαίρνει ο Αντίνο και θέλει να βρει τον Τετέι και βρίσκει τον Τετέι. Είναι ο Γιάκουσης σε καλή θέση. Ο Τετέι όμως δεν κάνει καλή πάσα, κάνει κακή επιλογή. Κάνει κακή επιλογή, είχε την προφανή επιλογή του Γιάκουσιτς, αλλά έψαξε κάτι εξειδικευμένο εδώ ο Ανδρέας Τετέι, χάθηκε η μπάλα και τώρα οι γηπεδούχοι είναι αυτοί που έχουν την κατοχή. 17 λεπτά, ΠΑΚ Παναθηναϊκός 0-0. Ο Ζέσκαρμπι κάνει ένα γέμισμα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας με ψυχραιμία με το στήθος γυρίζει πίσω στον Πένια. Αυτός με τα πόδια επιστρέφει την μπάλα στον Τσάπρα. Τσάπρας, ένα μεγάλο άνοιγμα προς τον Γιάκουσιτς. Δεν προλαβαίνει ο Γιάκουσιτς και η μπάλα καταλήγει στον άλλο τερματοφύλακα, τον Κόβασιτς, σε αυτόν της ΠΑΞΗ. Κόβασιτς, η ΠΑΞΗ που σε αυτό το διάστημα δεν χτίζει ιδιαίτερα το παιχνίδι της από την άμυνα, προτιμά να γεμίζει ο τερματοφύλακάς της. Ο Παναθηναϊκός μετά το πρώτο δεκάλεπτο πάει στο αγαπημένο παιχνίδι του Τζέικοπ Νίστρουπ, προσπαθώντας να ξεκινήσει την επίθεσή του όχι απλά από την άμυνα, από τον τερματοφύλακά του. Ο Πένια τώρα βγαίνει από την περιοχή, αλλά κάνει μια πάση στον Τετέι. Τετέι θέλει να κατεβάσει, για άλλη μια φορά θα τον νικήσει ο Βάζ. Έχει πάρει όλες τις μονομαχίες μέχρι τώρα από τον Έλληνα επιθετικό ο Βάζ, ο αμυντικός της ΠΑΞΗ. Και τώρα οι Ούγγροι είναι αυτοί που έχουν την κατοχή με τον Ζάσκαρμπι να κάνει μια μεγάλη πάσα στα δεξιά για τον Μενζίρ. Ο Μενζίρ θα προλάβει, θέλει να μπει στην περιοχή, ο Κυριακόπουλος θα τον κόψει. Πολύ σωστή εδώ και κέρια η παρέμβαση του Κυριακόπουλου. Δίνει στον Αντίνο και ο Αντίνο παίρνει το φάουλ. Εδώ ο Κυριακόπουλος, ο οποίος ενέργησε πολύ σωστά και ο Παναθηναϊκός κέρδισε αυτό το φάουλ. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι αυτό που έλεγε το ρεπορτάζ και η ανάλυση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, ότι το πρώτο κομμάτι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι το πέρασε ανέμακτα, διότι δεν έχει δεχτεί κάποια μεγάλη φάση από τους γηπεδούχους. Εν αντιθέσει, στο 8ο λεπτό δεν θα πω ότι ήταν η τεράστια ευκαιρία για γκολ, αλλά είχε πολύ καλές προϋποθέσεις, ειδικά στο πρόσωπο του Γιάκουσιτς που πήγαινε προς την εστία. Μια λάθος επιλογή τώρα εδώ από τον Τουμπάλα. Η μπάλα κοντράρει και είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Με τον Κυριακόπουλο να πηγαίνει να το εκτελέσει σιγά σιγά. Ένα κομμάτι που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει και πολύ, θεωρητικά πάντα, πολύ πιο μεγάλο ρόστερ σε σχέση με την ουγγρική ομάδα. Το γέμισμα τώρα από τον Πένια. Ο Τετέι παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Ζαρουρί έχει την μπάλα. Συγκλίνει προς τον άξονα. Ο Ζαρουρί κρατάει. Κάνει κίνηση ο Γιάκουσης. Δεν περνάει την πάσα ο Ζαρουρί. Κερδίζουν οι Ούγγροι με τον Μπόλο. Και τώρα ω τον Ζάλαϊ και θέλουν να βγουν μπροστά γρήγορα οι Ούγγροι. Ο Ζάλαϊ ξαναβρέπει τον Μπόλο. Ο Ντεφράι πηγαίνει πάνω του, φεύγει αριστερά ο Μπόλο που δεν μπορεί να αποφύγει τον Ολλανδό. Η πάσα τώρα για τον Ζέκε. Ο Ζέκε περνάει τον Ντεφράι, κάνει και τη σέντρα. Από πίσω είναι επικίνδυνη φάση. Το σουρ θα γίνει in out. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για την ΠΑΞΗ, αλλά όχι μεγάλη ευκαιρία καθώς ο Μενζίρ δεν εκτέλεσε καλά. Βρήκε την μπάλα, την έστειλε αρκετά out χωρίς να κινδυνέψει ο Πένια, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Και τώρα οι παίχτες της ΠΑΞΗ, όπως ήταν στην επίθεση, μένουν ψηλά στα όρια της περιοχής του Τριφυλιού, ώστε να μην αφήσουν, θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα η ΠΑΞΗ φοράει πράσινα και ο Παναθηναϊκός λευκά. Άρα είναι αδόκιμο αυτό. Ο Ζαρουρί κατεβάζει την μπάλα τώρα από τα δεξιά. Ο Ζαρουρί που θέλει να, ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει στο παιχνίδι. Είναι σημαντικός για το δημιουργικό κομμάτι του Παναθηναϊκού. Ο Καμαρά, ο Τσάπρας, ωραία πάσα στο Γιάκουσιτς. Ο Γιάκουσιτς εδώ. Κάνει μια πολύ ωραία προσποίηση, η αλλαγή κατεύθυνση και δίνει στον Τσάπρα και ο Τσάπρας αποφεύγει ωραία τον αντίπαλό του και γυρίζει μέσα στην περιοχή. Αντίνο πλασέ και η μπάλα είναι κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του μάτς και είναι για τον Παναθηναϊκό που ξεκίνησε από τη συνεργασία του Ζαρουρί με τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας κινήθηκε διαγώνια προς την περιοχή. Έκανε την σύρτη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Αντίνο πρόλαβε, αλλά ο Κόβασης βρήκε την μπάλα τόσο όσο για να την στείλει κόρνερ. Να λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός έχει τη μεγάλη του στιγμή για να πάρει προβάδισμα και το κόρνερ τώρα από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ με τον Ανά Ζαρουρί. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Κόβασιτς. Ζαρουρί. Λίγα μέτρα φορά από τον Ζαρουρί. Η εκτέλεση είναι καλή στην καρδιά της περιοχής. Ο Ντεφράι δεν μπορεί να πάρει τη κεφαλιά. Τσέριν το πλασέ. Πάνω στα σώματα. Και ο Τσάπρας υποδέχεται την μπάλα στη μεσαία γραμμή και είναι μόνος του και δίνει στον Ζαρουρί που είχε μείνει αριστερά από το κόρνερ. Και αυτό στο Γιάκουσης. Γιάκουσης τώρα κατά μέτωπο. Σέντρα στην περιοχή θα κόψει ο Βάστα από μακρύνει. Η μπάλα όμως πάει στον Αντίνο. Παναθηναϊκός τώρα που αρχίζει να πιέζει την πάξη. Ο Αντίνο κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι πάνω από τον Ντετέι. Λύνεται εδώ η πολιορκία που είχε ασκήσει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο δίλεπτο στα καρέ των Ούγκρων. Με τη μεγάλη ευκαιρία του Αντίνο να καταγράφεται στο 19 και να προστίθεται στην καλή ευκαιρία που είχε ο Παναθηναϊκός και στο 8 με τον Γιάκουσιτς. Και τώρα οι Ούγκροι που ετοιμάζονται να δώσουν συνέχεια με τον τερματοφύλακά τους, τον Κόβασιτς. Γέμισμα από τον κίπερ της Πάξη. Η μπάλα καταλήγει στον Ντουμπά και αυτός δίνει στον Κυριακόπουλο και αυτός για σιγουριά πίσω στον Πένια. Ο Πένια με τα πόδια βγαίνει στα όρια της περιοχής του. Ψάχνει μια μεταβίβαση προς τον Τετέι. Τετέι με το κεφάλι θέλει να κάνει συνεργασία με τον Γιάκουσιτς. Προλαβαίνει και κόβει ο Μενζίρ. Αλλά ο Τσάπρας τώρα γυρίζει πίσω πάλι στον Πένια. Η Ούγκρη τώρα στη μεσαία γραμμή με τον Σάμπο. Κάνει μια σέντρα. Θέλει να διώξει τον Ντουμπά. Δεν μπορεί να διώξει. Είναι ευκαιρία. Είναι offside. Είναι offside γιατί ήταν ευκαιρία αυτή για την Πάξη. Από την κόντρα που έγινε πάνω στον Ντουμπά. Το απίθανο της υπόθεσης είναι, παιδιά, ότι πρέπει να υπάρχουν όλοι και όλοι 2-3 δημοσιογράφοι της Πάξη και ο ένας από αυτούς ο αθεόφοβος έχει βάλει στο monitor και βλέπει τη Φερεσβάρος. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Ήλπιζα και εγώ ότι θα έχω monitor από σπόντα, αλλά ο άνθρωπος βλέπει Φερεσβάρος. Δηλαδή τάσο δηλητικό τα χέρια
16: του. Η οποία προηγείται κιόλας. Στην Ολλανδία
3: είναι τρομερό. Δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου αυτό.
1: Να δω τι θα γράψει αυτό.
3: Δεν το έχω ξαναδεί. Μηνύματα γράφει. Δεν βλέπει το μάτσα. Μηνύματα γράφει. Πριν κοιτούσε τι τηλέφωνο θα αγοράσει. Είναι φοβερό αυτό. Τι να πω, Θεέ μου. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Οι Ούγκροι τώρα που έχουν την μπάλα λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή προσπαθεί ο Ζέκη με τον Τσάπρα να τον καταδιώκει. Κάνει τη σέντρα ο Ζέκη, αλλά εκεί είναι μόνο ο Κυριακόπουλος που κατεβάζει με το στήθος και τροφοδοτεί τον Αντίνο. Ο Αντίνο παίρνει την μπάλα και προσπαθεί να επιτεθεί. Από τα δεξιά είναι ο Ζαρουρί, αν το δει. Η μπάλα πάει στον Ετιέν Καμαρά. Τον είδε αυτός. Δίνει την μπάλα στον Ζαρουρί δεξιά. Ζαρουρί έχει πάρα πολύ χώρο και τον Σάμπο. Πηγαίνει όμως και ο Ζέκε να δώσει στήριξη στην άμυνα της Πάξη. Ετιέν Καμαρά, ο Παναθηναϊκός τώρα και πάλι στο μισογήπεδο την Πάξη. Τσέριν, Τσάπρας και από εκεί στον Ντεφράι. Ντεφράι διανύει κάποια μέτρα με την μπάλα, φτάνει στη μεσαία γραμμή. Ψάχνει κάποιο συμπαίχτη, δίνει στον Γιάκουσιτς. Ο Γιάκουσιτς που είναι πολύ κινητικός, πολύ δραστήριος. Και τώρα στον Καμαρά και ο Καμαρά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Για τον Τσέριν που βγήκε να πάρει μπάλα. Οι πράσινοι κυκλοφορούν τώρα την μπάλα σε όλο το γήπεδο. Υπάρχει φάουλ στο Γιάκουσιτς εδώ, αν είναι δυνατόν. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Αρκετά μακριά για να απειληθεί η αιστεία της Πάξη. Αλλά αν δεν δινόταν αυτό το φάουλ, θα υπήρχαν προϋποθέσεις να βγει στην κόντρα η Πάξη. Και δεν υπάρχει και βάρο, όχι τίποτα άλλο.
16: Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου στην Ουγγαρία παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Πάξη και Παναθηναϊκό. 62 λεπτά παιχνιδιού στην Πολωνία. Δυνάμο Κιέβου, πάω και ένα 3. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.
17: Κίτρινη κάρτα στον Κωνσταντέλια για μια προβολή σε αντίπαλο. Νωρίτερα ο Έλληνας Άσος ζητούσε 4-5 φάουλ σε κλωτσιές που έτρωγε και τώρα με το πρώτο χρεώνεται μια κίτρινη κάρτα. Νωρίτερα πήρε και ο Χατζηδιάκος. 63 λεπτά παιχνιδιού, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3 με τα γκολ του Δικεφάλου, με Κωνσταντέλια, Ζαφίρη και του Σάντα Μαρία με το σουτ στο πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ περιμένει, έχει καλά κλεψίματα και καλές αμυντικές αντιδράσεις, μπορεί να βρει εκτεθειμένους τους αντιπάλους που ξεκίνησαν και τις αλλαγές. Με το 70 μπήκε ο Ρέντουσκο και με το 21 ο Λόνδικ. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να προθερμαίνει Χατσίδη, Καμαρά, Γερεμέγε, Φελουστόντο και τον Πέλκα. Δεν βιάζεται ο Λύση. Η ομάδα του, επαναλαμβάνω, πλέον περιμένει ένα κλέψιμο του Ζαφίρη. Σαπαρένκο, Χατζηδιάκος γυρίζει ο Σαπαρένκο. Ενώ ήταν πεσμένος, άπλωσε το πόδι και πρόλαβε και τον Χατζηδιάκο και τον Παυλένκα, αλλά η μπάλα πέρασε out. Ένας πολύ δυνατός φορ Προς το παρόν οι παίκτες του ΠΑΟΚ τον έχουν βγάλει από τις
1: φάσεις. Πάμε στην Ουγγαρία, μεγάλη ευκαιρία.
3: Στην Ουγγαρία, ναι, ο Τετέι έχασε καλή ευκαιρία στο 24ο λεπτό όταν υποδέχθηκε την μπάλα στη θέση έξω δεξιά. Νίκησε στο ένας με έναν αυτή τη φορά τον προσωπικό του αντίπαλο. Πέρασε διαγώνια, εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, προσθέτοντας άλλη μια καλή φάση για τον Παναθηναϊκό, που όσο κυλούν τα λεπτά γίνεται και καλύτερος. Αλλά για να δούμε εδώ όμως την Πάξη που βγαίνει στην επίθεση. Έχει βρίσκει χώρο, η σέντρα παίρνει πάρα πολύ ύψος και πηγαίνει στα αριστερά, εκεί που κινείται ο Ζέκε. Ο Ζέκε με τον Τσάπρα στο ένας με έναν. Ο Τσάπρα τον επιτηρείται, τον απειδέριο επιτρέπει να περάσει. Συρτή σέντρα τώρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, θα κόψει ο Τουμπά. Ξανά ο Σάμπο. Απομακρύνει άμυνα του Παναθηναϊκού. Υποδέχεται τώρα ο Μπόλο και δίνει στον Μενζίρ. Μενζίρ από τα δεξιά. Γυρίζει πάλι πίσω στον Ζέσκαρμπι. Μετά από ώρα η Πάξη στην επίθεση. Τώρα ουσιαστικά στη μεσαία γραμμή με τον Μπόλο. Ο Μπόλο δεξιά για τον Μενζίρ. Αυτός του ξαναδίνει την μπάλα. Κόβει όμως ο Ετιέν Καμαρά. Ξαναπαίρνουν οι Ούγγροι με τον Μενζίρ. Επιμένει όμως ο Ετιέν Καμαρά και θα πάρει. Τι έδωσαν, κόρνερ έδωσαν. Κόρνερ έδωσε εδώ ο διαιτητής και ο βοηθός στο μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Ετιέν Καμαρά. Για να δούμε αυτό το κόρνερ για τους Ούγγρους που μετά από αρκετή ώρα έχουν την ευκαιρία με μια στατική φάση να γίνουν απειλητικοί προς την εστία του Παναθηναϊκού και να ανεβάσουν αρκετούς παίχτες. Καθώς από το 15 στο 25 ο Παναθηναϊκός είχε μεταφέρει το παιχνίδι στην περιοχή της Πάξη και είχε δημιουργήσει και δύο πολύ καλές ευκαιρίες, μια πολύ καλή ευκαιρία και άλλες δύο επικίνδυνες φάσεις. Το κόρνερ τώρα όμως είναι για την Πάξη και ο Παναθηναϊκός πρέπει όλες αυτές τις φάσεις να τις προσέξει, γιατί και οι στατικές φάσεις είναι καλές για τους Ούγγρους. Όμως εδώ δεν τους βγήκε η κομπίνα, τραβήχθηκε στο πρώτο δοκάρι να κάνει το πλασέ ο Παπ, η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Πένια ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια, αφήνει τελικά για τον Τουμπά που πηγαίνει για να εκτελέσει αυτό το out.
1: Ωραία, ο Παναθηναϊκός έχει κάποιες ευκαιρίες, έχει απειλήσει κάποιες φορές την Πάξη, αλλά παραμένει το 0-0. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Τσορμπατζογλου.
17: Είμαστε στο 66ο λεπτό, κατοχή για τον ΠΑΟΚ με Κωνσταντέλια, Ζαφίρη, Μύθου. Παίρνει ο Ντέλιας, παίζει για τον Μύθου, χάθηκε η μπάλα. Ήταν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές εκεί έξω από την περιοχή των αντιπάλων. Ο ΠΑΟΚ που είπαμε ότι είναι σε πιο παθητικό ρόλο μετά και το τρίτο γκολ το οποίο πέτυχε, ψάχνει τους χώρους. Τώρα έχει και πάλι κατοχή με τον Σάντα Μαρία για τον Ζαφίρη. Γκόμες από τα αριστερά, ακροβολισμένος ο Τάισον, παίρνει ο Κωνσταντέλιας, κάνει την περιστροφή. Κωνσταντέλιας πασάρει για το Μύθου, χάθηκε η μπάλα, απομακρύνουν όπως όπως και οι αντίπαλοι που ετοιμάζουν άλλες δύο αλλαγές. Αυτό το θορυκτό Πονομαρέγκο παίρνει φάουλ από Γκόμες και τον Μιχαηλίδη. Άλλες δύο αλλαγές για τον Ουκρανό προπονητή που αλλάζει τέσσερις παίκτες μέχρι το 67. Ο Λύση τώρα γυρίζει προς τους συνεργάτες του. Έχουμε τραυματισμό με τον Πονομαρέγκο κάτω και τις αλλαγές. Θα βγάλει τον σκόρερ ή απλά ετοιμάζει να δώσει το περιβραχιόνιο. Θα δώσει το περιβραχιόνιο στον Μπούλουξη, τον παίχτη με το νούμερο 29. Βγαίνει ο Σαπαρένκο, τον οποίο αγκαλιάζει ο Τάισον. Ο Τάισον που έκανε βεβαίως πορεία εδώ στα ουκρανικά γήπεδα. Και βεβαίως μπαίνει και ο Γιαρμολένκο, ο παίχτης μύθος για τους Ουκρανούς, ο διεθνής για να παίξει από τα δεξιά. Βάζει, αγκαλιάζει και αυτός τον Τάισον. Παλαμβάνω, μόνο γνωστούς έχει στο ουκρανικό ποδόσφαιρο. 68 λεπτά παιχνιδιού, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Πρώτη επαφή του Γιαρμολένκο που παίζει, πάμε στα δεξιά, με τον Γκόμες αντίπαλο. Ο ΠΑΟΚ περιμένει, θέλει να βγάλει κόντρες. Έχει τον γκολ με τον Σάντα Μαρία. Τώρα η παλιά προς την πλάτη του Γκόμες για τον Γιαρμολένκο. Ο νεαρός back του ΠΑΟΚ απομακρύνει. Πλάγιο out, ανεβαίνει ο Κετζιόρα για να το εκτελέσει στο ύψος περιοχής που αμήνεται βεβαίως ο δικέφαλος. Και Τζιόρα Γιαρμολένκο πίσω. Ο Μύθι θέλει να κλέψει παραλίγο η μπάλα στα στόπερ των Ουκρανών και στον Μικάφκο από τα αριστερά. Θέλουν να ανέβουν. Κλείνεται ο Ζίφκοβιτς, ο πιστοχωρή και ο Ζαφίρης. Η άμυνα του ΠΑΟΚ 10 μέτρα από την περιοχή. Ο Μύθου αναγκάζει σε μια πίσω πάσα σε ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι μπορεί και να υποφέρει και πρέπει να αμυνθεί. Αλλάζουν πολλές πάσες και πάλι για Γιαρμολένκο. Η προθετική του, κεφαλιά του Σαντα Μαρία, Μιχαηλίδης βάζει το σώμα του κάτω. Κλέβει ο Γκόμες. Σωστή πάσα πρέπει να κάνει. Ο Γιαρμολέγκο παραχωρεί το πλάγιο και έτσι ο ΠΑΟΚ θα ελευθερωθεί, θα λέγαμε, θα ανέβει. Με τον Λύση να το ζει πάρα πολύ έντονα, να κοουτσάρει συνέχεια με νεύρο. Αρκετές διαμαρτυρίες. Πλάγιο με τον Γκόμες στο 70 λεπτό. 1-3 πάντα ο ΠΑΟΚ. Γκόμες προς τον Μύθου. Κεφαλοκλείδωμα πραγματικά. Το έδωσε φάουλ. Έγινε το θαύμα. Πήρε φάουλ ο Μύθου. Νομίζω. Θα δούμε αν είναι φάουλ ή πλάγιο. Η μπάλα για τον Τάισον, που έχει προσφέρει μεγάλη ασφάλεια από την ώρα που μπήκε στην άτυχη στιγμή του Τάχα Άλλη. Ζιφκόβιτς, ένα συνδυασμό που πήγε να βγει με διαγώνιες πάσες σε Μύθου και Κωνσταντέλια που δεν το περίμεναν, σε μια εξαιρετική έμπνευση του Αντρίγια Ζιφκόβιτς που έχει την ασίστ στο πολύ κρίσιμο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ στην ισοφάριση όταν ο Δικέφαλος έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Γκόμες, Τάισον. Θέλει να παίξει για τον Γκόμες, το πλάγιο out για τον Δικέφαλο. Ελέγχει το παιχνίδι, δεν απειλείται, έχει το σημαντικό προβάδισμα. Ένα μάτς πάρα πολύ κρίσιμο, έστω και αν είναι το πρώτο της χρονιάς για την ελληνική ομάδα, με προπονητή πλέον τον Αλέσιο Λύση στον πάγκο.
16: 70 λεπτά παιχνιδιού στην Πολωνία, παραμένει το 3-1 του ΠΑΟΚ επί της Δυνάμου Κιέβου. Πάμε ξανά στην Ουγγαρία.
3: Στην Ουγγαρία είμαστε το 31ο λεπτό, Πάξη Παναθηναϊκός 0-0, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να παράγει φάσεις. Πριν από λίγο είχε άλλη μια στιγμή με τον Τετέι που δεν πρόλαβε να κάνει προβολή μέσα στην περιοχή. Τώρα κερδίζει ένα φάουλ καθώς ήταν η Πάξη στην επίθεση, αλλά ο Τσέρι κέρδισε το φάουλ και η ομάδα του Τζέκο Πνίστρουπ ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια με τον Αχμέ Τουμπάνα. Είναι σε αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Αφήνει ο Τουμπά τελικά για τον Πένια ώστε να ανέβει η ομάδα πιο ψηλά. Και ο Ισπανός ετοιμάζεται να γεμίσει με ελεύθερο βολέα από ό,τι φαίνεται, καθώς δεν μένει κάποιος συμπαίκτης του κοντά για να υποδεχθεί την μπάλα. Θέλουν να μεταφέρουν άμεσα την μπάλα στην άλλη μεριά οι παίκτες του Τριφυλιού, με τον Πένια να εκτελεί με στόχο τον Τετέ. Ο Τετέ παίρνει την κεφαλιά και καταλήγει μπάλα στο Γιάγκουσιτς και έχει χώρο και έχει και τον Τζάπρα δίπλα. Ο Γιάγκουσιτς και δίνει στον Τζάπρα δεξιά. Τσάπρας ξανά στο Γιάγκουσιτς. Αυτός θα κάνει μια σέντρα προς τον Τετέ. Θα κόψει όμως ο Μπόλο. Ο Τσέριν δίνει μονομαχία εκεί στη μεσαία γραμμή και την κερδίζει ο Τσέριν και παίρνει την μπάλα. Δίνει στο Ζαρορί. Ζαρορί στην περιοχή από τα δεξιά. Πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού στην περιοχή. Η σέντρα θα κόψει με το κεφάλι ο Σάμπο για την Πάξη. Αλλά ο Παναθηναϊκός επιμένει με τον Τιάν Καμαρά τώρα να ελέγχει στη μεσαία γραμμή και να βγάζει την μπάλα στα αριστερά στον Αντίνο. Να δούμε αν θα προλάβει ο Αντίνο. Θα προλάβει ο Αντίνο δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Αντίνο με τον Ζέσκαρμπι μπροστά του. Γυρίζει για τον Κυριακόπουλο και αυτό είναι τον Τιάν Καμαρά. Καμαρά για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι κάνει μια τρίπλα στη μεσαία γραμμή και δίνει στον Τζάπρα. Ο Παναθηναϊκός και πάλι κυκλοφορεί τώρα την μπάλα περιμετρικά τη περιοχή τη Πάξη. Και ο Ζαρουρί με τα αριστερό κάνει την προσποίηση, αλλάζει κατεύθυνση. Θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι με το δεξί, αλλά εκεί δεν υπάρχει κάποιο συμπαίχτη. Ήθελε λίγα παραπάνω φάλτσα η μπάλα, ώστε να μπει στη φάση ο Αντίνο. Θα περάσει και αυτή η φάση και έτσι η Πάξη θα κερδίσει το out. Έλεγα λοιπόν πριν αρκετά λεπτά ότι ο Παναθηναϊκός έχει αντιμετωπίσει την Φερεντσβάρος το 65-66 από την οποία έχει αποκλειστεί. Το 87-88 έχει κάνει μια από τις πιο μεγάλες προκρίσεις στην ιστορία του, χάνοντας 5-2 από τη Χόβεντ εδώ στην Ουγγαρία, με δύο γκολ του Σαραβάκου που έκαναν το 5-0-5-2, δύο γκολάρες του Σαραβάκου συγκεκριμένα. Και στην Αθήνα πέτυχε μια τεράστια ανατροπή νικώντας με 5-1, ενώ πέρσι συναντήθηκε με την Φερεντσβάρος, την οποία απέκλεισε με ισοπαλία εδώ στην Ουγγαρία και νίκη στο γήπεδο του. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ο απολογισμός ό,τι αφορά την προϊστορία. Φυσικά την Πάξη την αντιμετωπίζει πρώτη φορά. Οι Ούγγροι τώρα απομακρύνουν από την περιοχή τους σε ένα σημείο που ο Τουμπά ελέγχει την μπάλα και είναι έτοιμος να ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός άλλη μια οργανωμένη επίθεση. Ο Τουμπά καθυστερεί, δίνει τελικά στον Κυριακόπουλο. Ανεβαίνουν να πιέσουν οι Ούγγροι και η μπάλα πάει στον Πένια. Πένια ψάχνει κάποια επιλογή ο Ισπανός τερματοφύλακας, δίνει και πάλι στον Τουμπά. Έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού συμβαίνουν όλα αυτά. Ο Τουμπά τώρα δίνει για τον Ετιέν Καμαρά που κατεβαίνει χαμηλά στο γήπεδο για να βοηθήσει την κυκλοφορία της μπάλας. Τουμπά αφήνει για τον Αντίνο. Αυτός για τον Τσέριν και ο Τσέριν φεύγει και ο Τετέι είναι σε καλή θέση. Ο Τσέριν κάνει μια πάσα με φάλτσο, αλλά δεν είναι τόσο καλή ώστε να προλάβει ο Τετέι. Βιαστική εδώ η επιλογή του Σλοβαίνου. Πρόλαβε ο Κόβασιτς, ο τερματοφύλακας της Πάξη, να βγει και να μαζέψει. Και τώρα με τη σειρά του γεμίζει ένα παιχνίδι με πολύ καθαρό χρόνο ποδοσφαιρού, με ελάχιστα φάουλ μέχρι τώρα. Με καθόλου καθυστερήσεις στο μάτς και με αρκετή ένταση. Για να δούμε τώρα τους γηπεδούχους που έχουν την κατοχή της μπάλας κάνουν ένα άνοιγμα προς τον Ζάλαη, τον επιθετικό τους, όμως η άμυνα του Παναθηναϊκού ελέγχει. Ο Παναθηναϊκός που όσο κυλάει το παιχνίδι, τόσο και απομακρύνει το παιχνίδι μακριά από την περιοχή του, και αυτό είναι πολύ καλό. Τσάπρας για τον Ζαρουρί, έχουν βγάλει

0: και δίνει τον Γιάκουσιτς. Θέλει να τον βρει πάλι ο Γιάκουσιτς. Τσέριν για τον Καμαρά, ο Παναθηναϊκός που πιέζει πραγματικά τώρα την πάξη. Τσάπρας για τον Καμαρά. Καμαρά δίνει πίσω τον Εφράη που είναι μόνο του στη μεσαία γραμμή και ξανατροφοδοτεί γρήγορα γρήγορα τον Τσέριν. Τσέριν για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Τετέι. Με πλάτη στην εστία θα χάσει άλλη μια μονομαχία ο Τετέι. Η μπάλα θα απομακρυνθεί, αλλά ο Τουμπά γρήγορα γρήγορα με το κεφάλι δίνει στον Τσέριν. Τσέριν αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος, κρατάει ο Αργεντινός. Αντίνο, αλλεπάλληλες προσποιήσεις. Μπαίνει στην περιοχή με φοβερή τρίπλα. Γυρίζει, συρτάει μπάλα, κοντράρει, Τετέι, κεφαλιά. Out! Κάτι έχει υποδείξει εδώ ο διαιτητής. Πάντως η ενέργεια των παιχτών του Παναθηναϊκού, γιατί δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στο αποτέλεσμα, είναι και αρχή τη σεζόν. Έτσι, ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία που έβγαλαν οι παίχτες του Jacob Nistrup, που όσο κυλάει το μάτς, τόσο και βρίσκονται καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Και υπάρχει φάουλ επιθετικό στην κεφαλιά που επιχείρησε ο Τετέι, ότι χρησιμοποίησε τα χέρια του. Και το παιχνίδι συνεχίζεται τώρα με τον Κόβασιτς να γεμίζει με ελεύθερο βολέ. Στο 37 βρισκόμαστε, πάξη Παναθηναϊκός 0-0. Ο Σάμπο απομακρύνει από την άμυνα της πάξη όπως. Ο Ντεφράη θα διώξει με τη σειρά του. Προσπαθεί εκεί ο Καμαρά να νικήσει τον Ζάλαϊ, αλλά αυτός παίρνει τη μονομαχία ανάμεσα σε δύο. Πάει ο Τσέριν με δύναμη και κόβει, αλλά ξανανακτούν την κατοχή οι Ούγγροι με τον Ζέκε.
1: Πάμε στην Πολωνία.
2: 2-3 μειώνει η Δυναμό Κιέβου. Έβαλε πολλούς παίκτες στην περιοχή και σε ένα διάστημα που ο Λύση σήκωσε δύο παίκτες να αλλάξει, ο Λόρδικ με ένα αριστερό σουτ σημαδεύει εύστοχα στη γωνία του Παβλένκα. 2-3 οι Ουκρανοί ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι. Πριν από 3 λεπτά έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Κωνσταντέλιας από θέση μέσα αριστερά από τελική πάσα του Τάισον. Κατάφερε και απομάκρυνε ο goalkeeper και σε μια πολύ καλή επίθεση η Δυναμό Κιέβου που συνεχίζει να έχει συνοχή, να επιχειρεί μεθοδικά να επιτεθεί, καταφέρνει με τον Λόρβικ να σκοράρει. Τώρα οι αλλαγές του Λύση. Στο 77 οι πρώτες αλλαγές του ΠΑΟΚ. Βγάζει τον Ζαφίρι, βάζει τον Καμαρά, βγάζει και τον Μύθου για να βάλει τον Γερεμέγεφ. Οι Ουκρανοί φίλαθλοι και αυτοί ξεσηκώνονται για πρώτη φορά. Έχουμε και πάλι ένα σκορ κοντά για τις δύο ομάδες. Είπαμε ότι η πρόκριση έχει πολύ δρόμο ακόμα. Κωνσταντέλιας πασάρει για τον Γερεμέγεφ, τα δεξιά Γερεμέγεφ μπαίνει προς την περιοχή, σταματάει Γερεμέγεφ, πλησιάζει με το δεξί, σουτάρει ο Γερεμέγεφ, κόβει ο goalkeeper στην κλειστή του γωνία. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα κάνει και φάση ο υψηλός όμως φορ του ΠΑΟΚ. Ανοιχτό παιχνίδι, πολλά γκολ, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο με τον Σαπαρένκο εκεί και τον Κένι. Είπαμε οι πρώτες αλλαγές του Λύση με το που δέχτηκε η ομάδα του το 2-3, τους είχε έτοιμους. Θα έχουμε ένα τελευταίο τέταρτο με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η Δυναμό Κιέβου βγάζει και την ποιότητά της αλλά και την προσωπικότητα που έχουν οι παίχτες της και βάζει στο παιχνίδι και τους λιγοστούς φιλάθλους που έχει εδώ και εψυχώνουν πλέον. Ο Ζίφκοβιτς θα κλέψει. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα μπορεί να βρει χώρους για να κάνει και άλλες φάσεις. Γερεμέγεφ, κακή κεφαλιά πίσω, πάσα για τον Κωνσταντέλια που είπαμε ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 70 λεπτό. Τακουνάκι για τον Πονομαρέγκο. Ο Καμαρά μαρκάρι, κόβει ο Μιχαηλίδης. Τον προσέχουν τον Πονομαρέγκο μες στην περιοχή. Κάνει ένα pivot. Βγάζει μια πάσα, η μπάλα στα χέρια του Παβλένκα. Ψυχραιμία ζητάει. Ο Χατζηδιάκος θέλει αλλαγή από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει τον Ελουστόντο. Για να δούμε τι θα σκεφτεί ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης ψηλά η Ουκρανή. Η μπάλα Σάντα Μαρία που παίρνει πρώτες πάσες, παίρνει και το φάουλ. Βάζει το σώμα του έξυπνα ο Γάλλος και παίρνει το φάουλ. Παίζει για τον Γκόμες. Γκόμες με τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης και πάλι στον Γκόμες. Κωνσταντέλιας είναι δίπλα ο Τάισον, κάνει τρίπλα, χάθηκε η μπάλα. Προωθούνται οι Ουκρανοί, πρέπει να γυρίσει ο ΠΑΟΚ, ανεβαίνει ο αριστερός μπακ, κλέβει ο Κένι.
1: Πάμε στην Ουγγαρία.
0: γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά.

0: Ήταν χαμηλά εκτελεσμένη και στην προβολή πάνω στην προσπάθειά του. Θα δώσει λίγο να σας πω ποιος είναι ο παίχτης της Πάξη που πετυχαίνει το αυτογκόλ. Πρέπει να είναι ο χάφτης ο Μπόλο, αλλά θα το δούμε σε λίγο. Θα σας πω με σιγουριά σε λίγο. Είναι μια φάση πάντως η οποία ο Παναθηναϊκός ξεκινάει να τη χτίζει από την άκρη, την αριστερή άκρη της άμυνάς του. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν. Τη δίνει στον Αντίνο. Αυτός τη δίνει στον Τεντέι. Ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουση. Ο Γιάκουση στο Ζαρουρί. Και έτσι ο Παναθηναϊκός με 5-6 μεταβιβάσεις διανύει όλο το γήπεδο από τη μία μεριά στην άλλη. Ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα. Και το λέω και πάλι ότι υπήρχαν παίκτες του Παναθηναϊκού. Ακόμα και αν δεν το βάζα μόνοι του οι Ούγγροι, θα το βάζει ο Παναθηναϊκός. Τη σημασία έχει όμως ότι οι πράσινοι που φοράνε λευκά σήμερα παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν εδώ το γήπεδο της Πάξη, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Και αυτό είναι το ιδεατό σενάριο, αυτό που ήθελαν όλοι στον Παναθηναϊκό. Μετά το ξεκίνημα του μάτς που περίμεναν ότι οι Ούγγροι θα τα δώσουν όλα για να αγχώσουν τον Παναθηναϊκό, να τον πιέσουν και να πάρουν αυτή προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός από το 15 και έπειτα κάνει αυτό το κομμάτι του, είναι αυτός που ελέγχει το παιχνίδι, είναι αυτός που έχει τις μεγάλες φάσεις και με μαθηματική ακρίβεια είναι αυτός που παίρνει και το προβάδισμα. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν από τον γκολ, το αυτογκολ των παιχτών της Πάξη, που δεν ξέρουμε ακόμη κιόλας να σας πω την αλήθεια ποιος το έχει σημειώσει.
1: Το νούμερο 12, Ευαγγέλιο Βάση.
0: Να είναι καλά. Ο κύριος Βάση λοιπόν είναι αυτός ο οποίος σημειώνει το αυτογκολ. Και η ηρωνία είναι, Τάσο, ότι ήταν από τους καλύτερους μέχρι τώρα ο συγκεκριμένος παίχτης. Αλλά είναι ο μοιραίος εδώ, καθώς το γύρισμα που κάνει ο Ζαρουρί είναι αυτός που βρίσκει την μπάλα και τη στέλνει στην αριστερή γωνία του Κόβασιτς, γράφοντας λοιπόν το Πάξη Παναθηναϊκός 0-1. Και πλέον ο Παναθηναϊκός με πολύ διαφορετική ψυχολογία. Ο Βάση λοιπόν πετυχαίνει τον γκολ στο 40 λεπτό. Και αυτό που θέλει τώρα ο Παναθηναϊκός είναι να συνεχίσει έτσι και να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα. Ο Ζάλα τώρα για την Πάξη, ο Τουμπά κερδίζει, κρατάει την μπάλα ανάμεσα σε δύο, αλλά θα τη χάσει από τον Μπόλο. Και τώρα η Ούγκρη που είναι στην επίθεση από τα δεξιά με τον Μενζίρ γυρίζει πίσω στον Ζάσκαρμπι. Η μπάλα ξανά πίσω στον Ζάσκαρμπι από τον Μενζίρ. Η σέντρα του Μενζίρ στη μικρή περιοχή προσπαθεί να κάνει επαφή με την μπάλα ο Χαν. Η μπάλα περνά παράλληλα. Και τώρα από τα δεξιά ελέγχει ο Ετιέν Καμαρά.
2: Τεράστια ευκαιρία για την Δυναμό Κιέβου.
3: Δύο φοβερές ευκαιρίες του Πονομαρένκο μόνος του με τον Παυλένκα. Την πρώτη φορά βγάζει ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ. Τη δεύτερη ο Μαρένκο σκάβει και η μπάλα βασανιστικά πάει στο δοκάρι και φεύγει εκτός. Νωρίτερα έχασε ευκαιρία και ο Τάισον. Ο ΠΑΟΚ χάνει κάπου τον έλεγχο. Ο Πανομαρένκος στις φάσεις νωρίτερα ήταν μόνος του με 4-5 αμυντικούς. Έχασε τρομακτικές ευκαιρίες. Το 2-3 παραμένει. Αλλαγές κι άλλες από τον Λύση. Βγαίνει ο Ζίφκοβιτς, μπαίνει ο Χατζίδης. Βγήκε και ο Χατζηδιάκος με τον Ελουστόντο να κάνει και αυτός ντεμπούτο. Είμαστε στο 84, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Ο ΠΑΟΚ που είχε τον έλεγχο μέχρι το 75 λεπτό δεν είχε κάνει ακόμα αλλαγές όμως ο προπονητής του. Οι Ουκρανοί το πίστεψαν, έβαλαν γκολ και έχουν και τις δύο τρομερές ευκαιρίες του Παναμαρένκο τα τελευταία λεπτά. Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο να δούμε ο ΠΑΟΚ τι μπορεί να κάνει με τον Κωνσταντέλια τα αριστερά. Κωνσταντέλιας νωρίτερα, ο Τάισον έχασε ευκαιρία. Κωνσταντέλιας στα αριστερά πάντα πλησιάζει, πασάρει προς τον Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ από τα αριστερά μέσα στην περιοχή πίσω για τον Γκόμες, κάπου μπερδεύονται. Ο Γκόμες κρατάει την μπάλα, έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι και σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να κινδυνεύσει με τον Τάισον να παίρνει πλάτη. Φάουλ, φάουλ υπέρ του Τάισον. Πλάγιο λέει ο διαιτητής, ο οποίος σφυρίζει αλλά δίνει πλάγιο από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος που μετά το 70 έχει κινδυνεύσει πάρα πολύ. Γκόμες πλησιάζει τα αριστερά, Γκόμες πλησιάζει με Κωνσταντέλια, τριπλάρι, θέλει να μπει, χάνει την μπάλα, φάουλ του Κωνσταντέλια.
1: Λοιπόν, πάμε για φινάλε πρώτου ημιχρόνου στην Ουγγαρία και επιστρέφουμε αργότερα στον Δημήτρη.
0: Λίγο πριν συμπληρωθούν τα 45, ο Παναθηναϊκός με τον Τουμπά στη μεσαία γραμμή. Τώρα συμπληρώνουν τα 45 και έχουμε ένα λεπτό μόλις καθυστερήσουν. Το έλεγα και πριν όμως ότι παίζεται πολύ καθαρός χρόνος ποδοσφαίρου και γενικά ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και το ιδεατό σενάριο, ο Παναθηναϊκός βρήκε και το προβάδισμα από το 45 από το αυτοκόλ του Βάζ. Που όμως να το πούμε ότι και να παίρναγε μπάλα, ο Τετέι θα ήταν εκεί να τη σπρώξει τα δίχτυα. Και ο Αντίνο τώρα ξαναβρίσκει τον Τετέι και μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Το σουρ διαγώνιο του Τετέι, μπάλα περνάει όμως αρκετά μακριά από το αριστερό δοκάρι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τους στόχους που είχε θέσει για το ξεκίνημα του αγώνα τους έχει εκπληρώσει ήδη. Πέρασε ανέμακτα το πρώτο διάστημα του αγώνα. Κράτησε μακριά την αντίπαλό του από την περιοχή του, τη στέρισε τις μεγάλες ευκαιρίες. Την ίδια στιγμή αυτός έχει κάνει 4 φάσεις για γκολ. Έχει βάλει γκολ, προηγείται και έχει βάλει τα πράγματα σε μια σωστή σειρά. Τίποτα παραπάνω, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Απλά το ξέρουμε όλοι μας ότι πάντα το πρώτο επίσημο παιχνίδι και ειδικά σε τέτοιες συνθήκες και με ομάδες που δεν γνωρίζεις για πολλά πράγματα είναι πάντα αυτές που κρύβουν παγίδες. Ο Τσάπρας που είναι από τους κορυφαίους στο πρώτο ημίχρονο εκτελεί το πλάγιο και εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 με το αυτογκόλ του Βάζ από το 40 λεπτό.
2: 1-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Έχει βάλει έτσι τις πρώτες βάσεις για να φύγει με μια νίκη ή ίσως και σκορ πρόκρισης στην επόμενη φάση απέναντι στην Πάξη. Πάμε να δούμε όμως πώς θα τελειώσει το συναρπαστικό παιχνίδι στην Πολωνία. Έχει μπει στο 26ο λεπτό. Δημήτρης Ζορμπατζόγλου.
3: Με τον Παυλένκα σε ένα ελεύθερο, μετά από ένα συγκλονιστικό τρίλεπτο πριν από λίγο, με τη μία σημαντική ευκαιρία του Τάισον και τα δύο φοβερά τετατέτ του Πονομαρένκο, με τον Παυλένκα να φωνάζει παρόν για πρώτη φορά, αλλά και το δοκάρι, το δεξί του δοκάρι να τον σώζει τη δεύτερη φορά. Μια ένταση έχουμε στις κερκίδες, με τους Ουκρανούς να κινούνται προς τους Έλληνες. Γερεμέγεφ βγαίνει εκτός γηπέδου, το πλάγιο είναι για τους και αστυνομικές δυνάμεις εκεί. Επαναλαμβάνω, σε μια ένταση που έχει δημιουργηθεί, ξεκίνησε από κάποια συνθήματα. Πλάγιο και πάλι για την Δυναμό Κιέβου, διαμαρτύρεται ο Κωνσταντέλιας. Συνεχίζει να υπάρχει μια κινητικότητα. Βλέπουμε και το παιχνίδι βεβαίως. Πίσω η μπάλα στον Ουκρανό goalkeeper, κυνηγάει ο Κωνσταντέλιας για τον Γιαρμολένκο. Γιαρμολένκο, έχει ανεβεί ο Γκόμες, πολύ τον κυνηγάει. Γιαρμολένκο πολύ πίσω για τα στόπερ του, έχει ανέβει ο ΠΑΟΚ, έχει και πιο φρέσκα πόδια με Χατσίδη, με Καμαρά, με Γερεμέγεφ και τον Ελουστόντο. Ανεβαίνουν από τα αριστερά. Είπαμε και ο κόσμος τους πλέον προσπαθεί να συμμετέχει. Κυνηγάει ο Γερεμέγεφ, ανατρέπει τον αντίπαλο με πρόθεση. Κάρτα στο Γερεμέγεφ. Επεδίωξε να κάνει το φάουλ γιατί είχαν φτάσει πολύ κοντά οι αντίπαλοι στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά, στημένη μπάλα για την Δυναμό Κιέβου στο 88 λεπτό. Το 2-3 εδώ στην Πολωνία. Επαναλαμβάνουμε, σε ένα δεύτερο ημίχρονο πέρα το 70 έχει πάρει φωτιά. Δεν βολεύει αυτό τον ΠΑΟΚ σίγουρα. Είχε τον έλεγχο, δεν απειλούνταν. Μετά το 70 χάθηκε κάπως η συνοχή. Έχει δεχθεί αρκετές φάσεις. Και τώρα στημένη μπάλα από τα αριστερά. Μπαίνει μέσα στην περιοχή εκεί ο Γερμολένκο. Ετοιμάζονται να το εκτελέσουν στην ευθεία εκεί στο πέναλτι παίχτες του ΠΑΟΚ. Εκτελείται με δεξί πόδι, ο Παυλένκα θα μπλοκάρει. 89 λεπτό, γιατί να μην παίξει και με το χρόνο ο ΠΑΟΚ. Είχε προβάδισμα 2 τερμάτων, είναι στο 1. Παίζεται ακόμα με τον Κένι. Παίρνει το πλάγιο ο Κένι. Εκτελούν οι Ουκρανοί. Τελευταίο λεπτό. Πλησιάζουν πολύ οπαδοί Ουκρανών προς τους Παοξίδες και Τζιόρα. Μακάρι ο Κωνσταντέλιας. Παίρνει ο Γερμολένκο, τον οποίο τον ψάχνουν συνέχεια για να αποφασίσει κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Και Τζιόρα και πάλι έχουν ψυχραιμία, δεν τα έχουν χάσει. Επιβεβαιώνουν πόσο καλή ομάδα είναι. Ο Τάισον δεν μπορεί να σταματήσει τον στόπερ που κάνει κούρσα από τα δεξιά. Αλλάζει μπάλα. Η σέντρα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ επικίνδυνα. Μιχαηλίδης περνάει, Γερμολένκο μέσα στην περιοχή, σεντράρι, μπλοκάρει ο Παυλένκα. Θέλει προσοχή, θέλει και καθυστέρηση. Παυλένκα, όπου κλέβουν την μπάλα από λάθος του Παυλένκα. Η μπάλα δεν πήγε στον Τάισον ποτέ. Μέσα στην περιοχή ο Ελουστόντο την προβολή. Κόρνερ. Ο Παυλένκα λέει δικό μου λάθος. Βλέμματα και στον τέταρτο για τις καθυστερήσεις. Ένα κακό τελείωμα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Εκεί που για πολύ μεγάλο διάστημα είχε τον έλεγχο και δεν κινδύνευε. Έχουμε άλλα 4 λεπτά με κόρνερ για την Ουκρανική ομάδα. Στα man-to-man του ο ΠΑΟΚ. Σμπρώχνει και ο Χατζίδης τον αντίπαλό του. Βάζουν πολλούς παίχτες στο δοκάρι. Η μπάλα περνάει επικίνδυνα. Μπλοκάρει ο Παυλένκα. Έμεινε ζωντανή για λίγο. Μια προβολή και ο Παυλένκα μπλοκάρει στο πρώτο λόγο καθυστερήσεων. Με το λύση να τους φωνάζει όλους να ανέβουν. Τώρα που ο ΠΑΟΚ έχει και πιο φρέσκα πόδια στο γήπεδο. Παυλένκα κάνει το βολέ με όση δύναμη έχει. Πολύ ψηλά η μπάλα. Γερεμέγευτο κοντρόλ. Και παίζει για τον Τάισον που είναι στα δεξιά. Κλωτσιά από πίσω το Γερεμέγεφ. Εδώ κάρτα δεν έχει. Νωρίτερα σε ένα μαρκάρισμα στο Χατζηδιάκο, απίστευτα προκλητικό, ο διαιτής δεν τον τιμωρεί τον αντίπαλο. Πέφτουν όλοι του ΠΑΟΚ πάνω του. Εδώ από πίσω κλωτσιά στο Γερεμέγεφ. Ούτε εδώ κάρτα. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ 10 μέτρα μπροστά από το κέντρο δεξιά. Όπως επιτίθεται. Πάλι διαμαρτύρονται από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο Κένι ψηλά με τον Τάισον. Ακροβολισμένο να παίζουν και με το χρόνο. Το 2-3 παραμένει σε ένα παιχνίδι με πολλά γκολ. Όχι πάρα πολλές ευκαιρίες. Γερεμέγεφ διεκδικεί. Χατζίδης βάζει το σώμα του. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Την μπάλα μπροστά του με δύο αντιπάλους. Περνάει, πλησιάζει προς το κόρνερ. Μια κλωτσιά, περνάει κι άλλον. Σεντράρι, φοβήθηκε εκεί στο τέλος. Απομακρύνουν οι Ουκρανοί. Ο Κένι αφήνει την μπάλα. Τώρα ο ΠΑΟΚ το ελέγχει, είναι ψηλά. Υπάρχει πεσμένος Ουκρανός στο έδαφος. Ο Τάισον φωνάζει και τον διαιτητή. Πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, πάρα πολύ κρίσιμο, πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ με ένα σημαντικό μέγεθος στο ουκρανικό ποδόσφαιρο, πολύ μεγάλο μέγεθος που βεβαίως ταλαιπωρείται όπως όλη η χώρα, αλλά δεν χάνει την ποιότητά του, το έδειξε και σήμερα. Γερεμέγεφ χαμηλά κοντά στο σημειάκι, τραβάει αντιπάλους επάνω του, θέλει να πάρει κάτι. Χάνει την μπάλα, έχει και κάρτα και πρέπει να προσέχει, κάνει το φάουλ. Ο Τάισον λέει στο Χατζίδη να αλλάξει πλευρά. Πάει ο Βραζιάνος αριστερά που έχει το περιβραχιόνιο, ο Χατζίδης πηγαίνει στα δεξιά. Δεν έχω χρόνο να δω πόσες καθυστερήσεις έχουμε ακόμη. Ο goalkeeper...
2: Λιγότερο από δύο λεπτά.
3: Τι κάνει ο Κωνσταντέλιας. Έχει κάρτα ο Κωνσταντέλιας, πάει εκεί μπρος την μπάλα. Όχι, όχι, όχι τώρα. Όχι τώρα. Ο Κωνσταντέλιας διαπληκτίζεται με έναν αντίπαλο. Δεν είναι δυνατόν, όχι. Ευτυχώς ο διαιτής δεν κάνει κάτι άλλο. Θα γεμίσει ο Ουκρανός goalkeeper. Καθυστερήσεις εδώ στην Πολωνία. 2-3 ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Εκτελείται το ελεύθερο αυτό. Ο Κένι βγάζει την πορεία τον αντίπαλο. Πετάει την μπάλα όμως εκτός. Πλάγιο, τρέχουν οι Ουκρανοί, βιάζονται με τον Πονομαρένκο για να πάει στην τελική γραμμή. Όχι, όχι, η μπάλα φεύγει εκτός γηπέδου. Out για τον ΠΑΟΚ. Με ένταση στον μπάκ του δικεφάλου, ο Λύση ζητάει το χρόνο, του λέει ένα άλλο ένα λεπτό. Ελεύθερο με τον Παυλένκα. Όπως και αν έχει, όλα θα κρυθούν την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι σαφώς σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να πάει με προβάδισμα και να παίζει βεβαίως για δύο αποτελέσματα. Παυλένκα πέφτοντας. Η μπάλα σε αντιπάλους, πρώτη κεφαλιά, δεύτερη από τον Καμαρά, με δύναμη, πάει να φύγει ο Κωνσταντέλιας, βάζει την μπάλα κάτω, φάουλ υπέρ του Γερεμέγεφ. Δίνει το φάουλ ο Δανός στον Γερεμέγεφ που πρωταγωνιστεί σε πάρα πολλά φάουλ, έχει κάνει και εκείνος ένα κάρτα, έχει πάρει και τρία. Δεν χρειάζεται βιασύνη τώρα, δεν χρειάζεται βιασύνη, πρέπει να περάσει ο χρόνος, δεν μπαίνει κανείς του ΠΑΟΚ στην περιοχή, φορτώνουν τη δεξιά πλευρά για να πάει η μπάλα εκεί και να την κρατήσουν. Ο Κένι με τον Κωνσταντέλια, τον Τάισον, τον Γερεμέγεφ. Θα σηκώσει την μπάλα Γερεμέγεφ. Παίρνει ο Καμαρά, σουτάρει ο Καμαρά. Βουχάρι πήγε. Τι πήγε να βάλει. Από πολύ μακριά και στη γωνία του goalkeeper, δοκάρι για τον ΠΑΟΚ. Τέλος αγώνα. Τέλος αγώνα, ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Πολύ μεγάλη νίκη για τον δικέφαλο εδώ στην Πολωνία, κόντρα σε μια πραγματικά καλή ομάδα. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Πρώτο γκολ στο παιχνίδι για τους Ουκρανούς στο τρίτο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ το γύρισε με Κωνσταντέλια, με Ζαφίρι. Γκολ ο Σαντα Μαρία στα αρχές του δεύτερου μηχρόνου. απείλησαν οι Ουκρανοί στο φινάλε, κατάφεραν να κάνουν το 2-3, είχαν δοκάρι με τον Πονομαρένκο. Στο φινάλε το σούτ του Καμαρά σταμάτησε το δοκάρι. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3, ο Δικέφαλος έχει το προβάδισμα σαφώς την άλλη εβδομάδα στην Τούμπα. Όλα ανοιχτά για τον ΠΑΟΚ που έχει πολύ μεγάλο και σημαντικό στόχο να περάσει κι άλλα νεύρα εκεί στην κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ. Πηγαίνουν Ουκρανοί ποδοσφαιριστές, πηγαίνουν τώρα και οι του ΠΑΟΚ. Προφανώς κάποια συνθήματα, κάτι έχει γίνει και έχει προκληθεί πολύ μεγάλη ένταση στο τελευταίο 20 λεπτό εδώ στην Πολωνία. Αυτά προς το παρόν. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2 στο πρώτο παιχνίδι του Λύση. Θα επιστρέψουμε αργότερα για ρεπορτάζ.
2: Δημήτρη Μπαζόμου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτο βήμα για τον ΠΑΟΚ που θα μπορούσε να έχει και καλύτερο σκορ.
1: Ναι.
2: Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός, λίγο πιο τυχερός. Συνεχίζει τώρα και η ένταση προς τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Έχουν πάει οι ποδοσφαιριστές. 3-2 λοιπόν.
1: Ναι. Τον Κένι βλέπω. Ο Γερεμέγεφ προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα και ο διαιτητής της αναμέτρησης.
2: Ο ΠΑΟΚ προκρίνεται και με ισοπαλία έτσι στην Τούμπα.
1: Ναι, προφανώς.
2: Λοιπόν, πριν να αποχωρήσουμε, για να θυμίσουμε τον Πανάκος που έγινε 1-0 στην Ουγγαρία.
1: Εντάχει να πούμε κάποια
2: τελικά
1: στο Europa. Το ζευγάρι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1, σοφάρισαν οι Σουηδοί στο φινάλε. Καραμπάκ Τσέσκα Σόφια 0-0, Σέριφ Τυρασπόλ Μακάβι Τελαβίβ 0-5 και Τρόμσο Χράντε Κράλοβε 0-1. Στο ημίχρονο Μπεσίκτα Μίντιλαντ 1-0, Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα 1-1, Τβέντε Φερεντσβάρο 1-1. Σε λίγα λεπτά σέντρα στο Χάιντουκ Πάφο.
2: Στο conference τώρα μία νίκη και μία ήττα για τις κυπριακές ομάδες. Η Άκλα ανακαστήθηκε εντός έδρας από την Πέιτα Ιερουσαλήμ 1-0, αγωνιζόταν για πολλή ώρα με 10 παίκτες. Ο Απόλλων Λεμεσού νίξε 4-0 την Ντίλα Γκόρη στην Γεωργία και λογικά θα είναι στην επόμενη φάση. Από εκεί και έπειτα έχουμε Αλασκέρτ Κλουζ 1-1, Λιεπάγια Αύστρια Βιέννης 0-2. Τελικά όλα αυτά τώρα έτσι. Στα σημαντικότερα παιχνίδια, δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι, με μεγάλη δυναμική ομάδα.
1: Ελσίνκι 5-0 την Κολερέι.
2: 5-0. Μπάντε Μπορίς Οφσιόν 1-1. Και Ουνιβερσιτάτα Κλουζ Μπραν 2-2.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Έρχεται ο Αλέξανδρος Τσιρικώτης. Τα λέμε αύριο.
2: Γεια σας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
10: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Beam Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 με Στέφανο Παλότελο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής. Μόλις πριν λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά πήρε μια τεράστια νίκη με 3-2 και το προβάδισμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών εν ώψη της ρεβάνς της Τούμπα σε μια εβδομάδα. Ενώ αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη στην Ουγγαρία. Οι πράσινοι προηγούνται 0-1 χάρη σε αυτογκόλ του ΒΑΣ στο 40 λεπτό. Εννοείται σε πολύ λίγο που θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης στην Ουγγαρία. Θα ξαναπάμε στο Βαγγέλη Νερατζιά που βρίσκεται εκεί για να περιγράψει το παιχνίδι. Ένας Παναθηναϊκός που μπήκε λίγο άνευρα, θα λέγαμε, στο πρώτο 15-20 λεπτό. Από εκείνο το σημείο και μετά ανέβασε την απόδοσή του. Επιθετικά, παραγωγικά έχει δείξει καλή εικόνα. Αμυντικά έχει κάποια κενά. Παρ' όλα αυτά βρήκε τον γκολ που έψαχνε, έστω και αν δεν το έβαλε δικός του παίκτη στο πρώτο επίσημο γκολ της σεζόν. Πολύ καλή παρουσία από τον Καμαρά, πολύ καλή παρουσία από τον Τζάπρα μέχρι στιγμής. Και να δούμε με ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο που σιγά σιγά ετοιμάζεται να ξεκινήσει.

0: Μια και βλέπουμε τους παίχτες να βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, πάμε ξανά στο Βαγγέλη Νερατζιά. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από το Πάξ. Εδώ που μετά τα πρώτα 45 λεπτά ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-1 της Πάξ με το αυτογκόλ του Βάς στο 40 λεπτό, έχοντας πραγματοποιήσει τηρουμένων των αναλογιών και του χρονικού διαστήματος που βρισκόμαστε, Αλέξανδρε, φίλες και φίλοι, μια πολύ καλή εμφάνιση. Μια εμφάνιση η οποία όχι μόνο το έχει προβάδισμα, αλλά έχει δημιουργήσει και τις καταστάσεις για να πετύχει και άλλα τέρματα, και ο ίδιος δεν έχει κινδυνέψει ιδιαίτερα από μια ομάδα η οποία μπορεί να γίνει επικίνδυνη, έτσι. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ χαμηλότερο επίπεδο από τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να γίνει επικίνδυνη και να σου κάνει τη ζημιά αν δεν προσέξεις. Ειδικά όταν πρόκειται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Μετά το πρώτο 45 λεπτό, οι δύο προπονητές δεν προχώρησαν σε καμία αλλαγή. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με τους Πένια, Τσάπρα, Ντεφράι, Τουμπά, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκου, Σιζαρουρία, Αντίνο και Τετέ. Αυτή είναι η δεκάδα των πράσινων, η ίδια δεκάδα και για την Πάξη, με τον Κόβαση, τον Ζάσκραμπι, τον Βάς, τον Σάμπο, τον Βίντιγκερ, τον Μπόλο, τον Ζέκε, Μενζίρ, Παπ, Χάν και Ζάλαϊ. Είναι η εντεκάδα των Ούγκρων και τώρα ο Καμαρά είναι αυτός που ελέγχει στη μεσαία γραμμή. Κρατάει την μπάλα παρά την κόντρα που έγινε εκεί. Τελικά υπάρχει υπόδειξη για φάουλ, κερδισμένο για τους Ούγκρους. Στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης. Το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το πρώτο παιχνίδι με τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην τεχνική ηγεσία. Θα συμφωνήσουμε μαζί σου, Αλέξανδρε, για την παρουσία και του Αντίνο και του Καμαρά και του Τσάπρα. Αλλά να προσθέσω ότι και βλέπουμε και την ικανότητα του Πένια, πόσο βοηθάει το ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Εδώ οι Ούγγροι κάνουν μια ωραία ενέργεια από τα δεξιά. Βγαίνει όμως ο Πένια με αυτοπεποίθηση. Να που μας δείχνει ότι και στα καρέ του μπορεί να είναι σωστός και σημαντικός. Εδώ βγήκε, μάζεψε την μπάλα πάνω από το κεφάλι του φόρου της Πάξη και δεν επέτρεψε να δημιουργηθεί κάποια κατάσταση. Και τώρα με τα πόδια δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Οι Ούγγροι, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, στο ξεκίνημα ανεβαίνουν και μένουν πολύ ψηλά για να μπει στον Παναθηναϊκό. Αντίνο που κάνει πολύ καλή εμφάνιση, αποφεύγει εδώ τον Λενζίρ, αλλά κάνει λάθος μεταβίβαση. Ανακτά την κατοχή η γηπεδούχος ομάδα και το άνοιγμα που γίνεται τώρα για τον Ζάλαϊ. Ο Τουμπά ωραία του τσιμπάει την μπάλα και δίνει στον Καμαρά. Και ο Καμαρά βλέπει γήπεδο και αλλάζει για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί έχει πολύ χώρο και βαλάει την μπάλα, περνάει τη μεσαία γραμμή. Ανεβαίνει από δεξιά ο Τσάπρα. Ζαρουρί ψάχνει επιλογή, δίνει στον Γιάγκουσιτ κακό κοντρόλ, αλλά η μπάλα πάει δεξιά στον Τσάπρα. Τσάπρα τώρα πλησιάζει την περιοχή. Κάνει μια σέντρα, είναι καλή πριν πάει στην μπάλα ο Αντίνο. Θα απομακρύνει ο Βάς. Αλλά ο Κυριακόπουλος ανεβαίνει από τα αριστερά τώρα και δίνει για τον Τσέριν. Τσέριν τώρα. Άλλη μια σέντρα στην περιοχή στο δεύτερο δοκάρι για τον Τετέι. Ο Τετέι θα πάρει την κεφαλιά, θα του βάλει την κόντρα όμως ο Σάμπο και θα απομακρύνει την μπάλα από την άμυνα της Πάξη, ο κεντρικός αμυντικός, ο αρχηγός της. Η μπάλα όμως και πάλι στα πόδια του παιχτών του Παναθηναϊκού. Ντεφράι, Καμαρά και Τσάπρας. Τσάπρας για τον Ζαρουρί. Αυτός ξανά στον Τσάπρα, ξαναπαίρνει την μπάλα τελικά ο Ζαρουρί και τη δίνει στον Καμαρά. Καμαρά. Για τον Τσέριν που βρίσκεται στον άξονα της μεσαίας γραμμής, δίνει στον Τουμπά που ανεβαίνει. Τουμπά κάθεται για τον Αντίνο. Αντίνο κάνει με το κορμί του χώρο για να περάσει μπάλα και ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα πλάγιο από την παρέμβαση του Βάς. Ένα πλάγιο από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ στο 48 λεπτό. Και ο Γιάγκουσης τώρα ανάμεσα σε δύο, άλλη μια υπέροχη ενέργεια. Κρατάει την μπάλα, δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος συγκλίνει προς τον άξονα και δίνει στον Καμαρά. Αυτός και πάλι στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος γυρίζει για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι μόνος στη μεσαία γραμμή ανεβαίνει κάποια μέτρα και δίνει δεξιά στον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Ο Τσάπρας τώρα μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Αντίνο. Πέρασε Αντίνο στον Τετέι. Είναι τέτα τέτοια τον Παναθηναϊκό. Τετέι out. Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Ανδρέα Τετέι να βρίσκεται φάτσα με τον γκολ αλλά να στέλνει την μπάλα πολύ ψηλά out. Ιδανικό σενάριο εδώ για τον Παναθηναϊκό στο 49 με αυτή την ωραία συνεργασία που έβγαλαν και πάλι οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Με τον Τσάπρα να βρίσκει τον Αντίνο, αυτός να τη δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι βρέθηκε κυριολεκτικά φάτσα με τον γκολ. Ήταν απέναντι στον Κόβασιτς, αλλά εκτέλεσε άστοχα. Έστειλε την μπάλα ψηλά πάνω από την εστία της Πάξης. Και ο Παναθηναϊκός χάνει στο 49 την πρώτη του ευκαιρία για το δεύτερο ημίχρονο με τον Τετέι. Ένα γκολ που αν ερχόταν εδώ, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι θα ήταν το ιδεατό σενάριο για τον Παναθηναϊκό να κόψει τελείως τα πόδια και τις όποιες φιλοδοξίες των Ούγκρων. Ο Ζαρουρί τώρα για τον Γιάγκουσιτς, αυτός για τον Καμαρά. Καμαρά ελέγχει και δίνει στον Τσάπρα. Πιέζουν τώρα οι Ούγγροι. Ο Τσάπρας απομακρύνει προς τον Τετέι. Τετέι έχει τον Βάζ και είναι με πλάτη προς την επίθεση. Θέλει να τον περάσει ο Τετέι. Μαρκάρισμα του Βάζ. Κερδίζει τη μονομαχία ο Ούγκρος. Και τώρα ο Μπόλο. που δίνει αριστερά στον Ζέκε. Αυτός κάνει μια σέντρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, μόνο στον Ντεφράι, με το κεφάλι απομακρύνει και βρίσκει μάλιστα και τον Καμαρά. Αυτός για τον Τσάπρα. Τσάπρας, ένα άνοιγμα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, όπου κερδίζουν την μπάλα οι γηπεδούχοι με τον Σάμπο. Αλλά ο Καμαρά ανακτά την κατοχή της μπάλας. Ο Παναθηναϊκός όμως τώρα προσπαθεί να ξεδιπλωθεί. Πάσα προς τον Αντίνο. Αντίνο προλαβαίνει να βάλει την κόντρα. Όμως οι παίχτες της Πάξη κερδίζουν και απομακρύνουν. Κυριακόπουλος. Υπάρχει μία αλλαγή. Έχει μπει ο Γκιόρφη για την Πάξη στη θέση του Ζάσκαρμπη. Ο Γκιόρφη και ένα κερδισμένο φάουλ τώρα για τον Παναθηναϊκό, λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή που κερδίζει ο Αντίνο. Ο Αντίνο που δίνει συνέχεια στην εικόνα του στα φιλικά, τα φετινά φιλικά του Παναθηναϊκού, και μέχρι τώρα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι άλλος παίχτης σε σχέση με πέρσι, με κύριο χαρακτηριστικό ότι έχει βάλει μεγαλύτερη ποικιλία στο παιχνίδι του. Ο Αντίνο πέρσι ήταν ένα παιδί το οποίο έπαιζε μονίμως στον ασβέστη, φέτος τον βλέπουμε, και αυτό είναι ξεκάθαρα εντολή του προπονητή, να συγκλίνει συνεχώς προς τον άξονα. Αλλά και η αυτοπεποίθησή του είναι διαφορετική και πολύ καλύτερη. Νάτος πάλι στο ένας με έναν Αντίνο. Πάει διαγώνια, δίνει στον Τζέριν. Τζέριν μέσα στην περιοχή. Κάνει την τρίπλα. Αφήνει για τον Κυριακόπουλο. Αυτός για τον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς έξω από την περιοχή. Περνάει έναν αντίπαλο. Πάει πλάγια. Γυρίζει ο Γιάκουσιτς. Κόβει όμως σε κόρνερ ο Γιόρμπι. Και το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό τώρα από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση εκεί μπροστά που βρίσκονται οι οπαδοί του, οι οποίοι χειροκροτούν τον Ανάζα Ρουρί που πηγαίνει για την εκτέλεση. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή της Πάξη, πλην του τριαντάφυλλου Τσάπρα που βρίσκεται λίγο έξω από αυτήν. Και ο Ζαρουρί έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 52. Ζαρουρί λοιπόν στην εκτέλεση. Με πάσα για τον Ρετέι που βγήκε στο πρώτο δοκάρι. Γυρίζει αυτός έξω για τον Γιάκουσιτς. Χάνεται εδώ η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να δημιουργήσει κάτι καλό. Ο Γιάκουσιτς κρατάει την μπάλα, αλλά τελικά παραχωρεί πλάγιο. Δεν βγήκε εδώ η κομπίνα των παιχτών του Παναθηναϊκού στο κόρνερ, αλλά ο Γιάκουσιτς κερδίζει την μπάλα ανάμεσα σε δύο και από την κόντρα υποφελείται ο Τσάπρας που γυρίζει πίσω στον Πένια. Πένια στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού. Πηγαίνουν να πιέσουν τώρα οι Ούγγροι. Κατεβαίνει χαμηλά ο Καμαρά όπως συνηθίζει για να πάρει την μπάλα και να οργανώσει και δίνει ωραία αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Καμαρά που έχει, είναι πολύ ψύχρεμος όταν έχει την μπάλα και τον διπλώνουν στα μαρκαρίσματα οι αντίπαλοι. Πολύ καλό χαρακτηριστικό αυτό. Δεν τον πιάνει πανικός. Γιάγκουσι, Τσάπρα, Τσέριν, Τετέι. Άλλη μια ωραία συνεργασία. Τετέι, Τσέριν. Σου του Τσέριν κόντρα. Τεράστια ευκαιρία. Άλλη μια μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό που επιμένει. Αντίνο δεν περνάει αυτή τη φορά. Κόβεται. Και τώρα η Πάξη θέλει να βγει μπροστά και θα κερδίσει το φάουλ. Ζητάνε κάρτα και θα τη δει ο Τσάπρας που έκανε ένα φάουλ για να κόψει την αντεπίθεση των Ούγκρων. Κρίμα, κρίμα για τον Παναθηναϊκό που στο ξεκίνημα αυτού του δευτέρου ημιχρόνου μέσα σε 4 λεπτά χάνει δύο πολύ πολύ μεγάλες ευκαιρίες, στο 49 με τον Ντετέι και στο 53 με τον Τσέριν, για να διπλασιάσει το προβάδισμά του, τα γκολ του και το προβάδισμά του να γίνει 2-0. Όμως ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται μέχρι τώρα κρίνεται απολύτως ικανοποιητικός για την απόψινή βραδιά. Τσέριν τώρα γυρίζει για τον Γιάκουσιτς, θα κόψει αυτή τη φορά ο Μπόλο, αλλά έρχεται να πάρει την μπάλα ο Ζαρουρί. Ζαρουρί γυρίζει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος πιέζεται και απομακρύνει σε ένα σημείο όπου είναι ο Βάς, ο αμυντικός της Πάξη. Γεμίζει, ο Ντεφράι απομακρύνει με το κεφάλι και τώρα πηγαίνει ο Αντίνο να πιέσει τον Μενζίρ. Και ο τροματοφύλακας της Πάξη, ο Κόβασης, γεμίζει όπως όπως. Κυριακόπουλος παίρνει την κεφαλιά. Η μπάλα πάει στο Βάς και από εκεί στο Μενζίρ. Αυτός κάνει ένα γέμισμα, ο Τουμπά απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Βάς με το κεφάλι θα διώξει από την περιοχή της Πάξη. Ο Τσέριν, ο Γιάγκουσης με το κεφάλι αλλάζουν δύο πάσες, αλλά έρχεται να κερδίσει την μπάλα και το φάουλ. Και έχουμε δεύτερη κίτρινη μέσα σε δύο λεπτά εδώ από τον διαιτητή. Μετά τον Τσάπρα κυτρινίζει και τον Τσέριν για το μαρκάρισμα αυτό. Λίγο υπερβολικό αυτή η υπόδειξη της κάρτας. Ήταν φάουλ του Τσέριν, αλλά δεν νομίζω ότι είχε πρόθεση ο παίκτης του Παναθηναϊκού εδώ. Λεπτά. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1. εδώ στο Paxi Stadion, στη μικρή πόλη της Ουγγαρίας που απέχει 100 χιλιόμετρα από τη Βουδαπέστη και έχει ως σημείο αναφοράς την ομάδα της, την ποδοσφαιρική, την Paxi, αλλά και τον πυρηνικό σταθμό ενέργειας που είναι ο μοναδικός στην Ουγγαρία. Ο Τσάπρας απομακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Paxi και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τζέριν, αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάγκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι από κόντρα. Είναι από κόντρα η μπάλα, καταλήγει στα δίχτυα. Ενώ offside, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι από κόντρα η μπάλα. Αυτό λένε οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Πανηγυρίζουν. Το γκολ πρέπει να μετράει. Μετράει το γκολ κανονικά. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο βοηθός αναρωτιέται το γιατί, αλλά ο διαιτητής λέει στους παίκτες της Paxi αυτό που είπα και εγώ από την αρχή. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Paxi Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Να λοιπόν, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, στην τρίτη του μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, ρίχνει την Paxi στα σκοινιά και με το Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος επιβραβεύεται για την πολύ καλή του εμφάνιση μέχρι τώρα, γράφει το Paxi Παναθηναϊκός 0-2 και βάζει τον Παναθηναϊκό για τα καλά στη θέση του οδηγού για την υπόθεση πρόκριση.
0: Ήταν καθαρό, Βαγγέλη, ότι η μπάλα έχει πάει από αμυντικό στον Αντίνο, οπότε ορθώς μέτρησε τον γκολ και ας διαμαρτύρονται οι Ούγγροι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, φάνηκε για το replay δηλαδή.
1: Είναι τρομερό, Αλέξανδρε, ότι ο βοηθός είχε πολύ καλό οπτικό πεδίο. Η φάση έγινε δηλαδή στα 15 μέτρα από μπροστά του. Και με έκπληξη τον είδα να σηκώνει το σημαίακι, γι' αυτό σταμάτησα και εγώ εκείνη τη στιγμή.
0: Μπράβο στο διαιτητή πάντως που δεν το ακύρωσε. Πήγε κόντρα στο βοηθό.
1: Μπράβο στο διαιτητή, γιατί είχε καλό οπτικό πεδίο και δεν το ακύρωσε. Και πρέπει να σημειώσουμε αυτό που έχουμε πει από την αρχή, ότι δεν υπάρχει VAR κιόλας για να διορθωθεί το λάθος. Διότι εδώ μιλάμε για μια πολύ χοντρή λανθασμένη απόφαση του βοηθού. Αλλά ο διαιτητής πήρε τη φάση πάνω του ορθώς και έτσι ο Παναθηναϊκός προηγείται πλέον με 0-2 με το Σαντίνο Αντίνο. Αυτή τη φορά στο τέταρτο να νικάει τον Κόβαση με πλαστεδάρα και να κάνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ζαρουρεί τώρα. Ο Παναθηναϊκός που φαίνεται πλέον ότι κάνει ό,τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Γιάγκουσιτς για τον Καμαρά και αυτός για τον Τζάπρα. Και πάλι Καμαρά. Στο μισό γήπεδο και πάλι οι παίχτες του Παναθηναϊκού παίζουν τους Ούγγρους. Αριστερά ο Κυριακόπουλος. Δίνει για τον Τζέριν. Κοντά του ο Τετέι. Κάνει κίνηση και ο Κυριακόπουλος. Παίρνει ο Τετέι. Γυρίζει προς την περιοχή. Σηκώνει την μπάλα. Η πρώτη κεφαλιά του Γιάκουσιτς. Ξανά η μπάλα στον Τετέι. Τετέι μπαίνει στην περιοχή. Το σουτ είναι καλό. Μεγάλη επέμβαση από τον Κόβασιτς. Μεγάλη επέμβαση από τον Κόβασιτς. Που κρατάει το 0-2. Ο Παναθηναϊκός που δημιουργεί ασταμάτητα. Ασταμάτητα. Σε 12 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο έχει βάλει ένα γκολ και έχει χάσει τρεις κλασικές ευκαιρίες για να πετύχει κι άλλο. Μπορεί η Paxi να μην είναι κάποιο μεγαθύριο, ασφαλώς και δεν είναι κάποιο μεγαθύριο. Ωστόσο, όταν παίζουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς και σε μια ομάδα η οποία έχει ποδοσφαιρικό θράσος και έχει κάνει ζημιές και στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια, όλα παίζουν τον ρόλο του. Κόρνερ τώρα για τον Παναθηναϊκό. Διώχνει ο Κόβασης με τις γροθιές. Ο Ζαρουρή θέλει να επαναφέρει, δεν τα καταφέρνει και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις για την Paxi να βγει μπροστά. Κρατάει την μπάλα με τα κουνάκια ο Μπόλο και δίνει για τον. Γιόρφη, ο Γιόρφη κερδίζει το πλάγιο για την Paxi. Και πάλι ο Γιόρφη από τα δεξιά. Πηγαίνει ο Καμαρά να τον πιέσει. Περνάει ο μέσος της Paxi και τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή για τους Ούγγρους. Ο Σάλαεθ δεν μπορεί να εκτελέσει. Δίνει στον Γιόρφη. Ο Γιόρφη κάνει μια σέντρα σουτ. Η μπάλα περνά παράλληλα από την εστία του Πένια και καταλήγει out. Έτσι πολύ γρήγορα περνάει αυτός ο κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Παγωμπάρα και στο Paxi Stadion, εδώ που στην πόλη σήμερα επικρατούσε μια γιορτή για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Τετέι, ο Ζαρουρή, άνοιγμα για το Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς στο τέτα τέτ. Γιάγκουσιτς πλασεδάρα γκολ. Out. Πώς το έχασε. Πώς το έχασε. Η μπάλα πέρασε βασανιστικά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κόβασιτς, με το Γιάγκουσιτς να τσιμπάει την μπάλα και αυτή να πηγαίνει δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ από τον Κροάτη, που και ο ίδιος δεν μπορεί να πιστέψει πως χάθηκε αυτό το γκολ για τον Παναθηναϊκό. Μένει το 0-2 λοιπόν, Και οι Ούγγροι τώρα που προσπαθούν να κρατήσουν λίγο την μπάλα στα δικά τους πόδια για να παγώσουν το ρυθμό, διότι βλέπουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιβάλει πλήρως το ρυθμό του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Ασφαλώς τώρα θα πάρει κάποια ρίσκα και η Μπάξη, η οποία ετοιμάζει και αλλαγές, και αυτό μόνο σε καλό μπορεί να βγει στον Παναθηναϊκό, διότι θα του δώσει και χώρους, όπως συμβαίνει τώρα στα τελευταία 2-3 λεπτά. Ο Γιάνγκου παίρνει την μπάλα, κάνει ανοιχτό κοντρόλ αυτή τη φορά και κερδίζουν οι Ούγγροι. Από τα αριστερά θα γίνει η σέντρα στην περιοχή. Ο Ντεφράι με ευκολία θα απομακρύνει, θα δώσει τον Αντίνο. Αντίνο για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο σηκώνει εκεί όπου ο Μπόλο κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Γκιούρφι. Γκιούρφι που έχει δώσει μια ζωντάνια στη δεξιά πτέρυγα τη Πάξη. Η σέντρα με στην περιοχή. Ο Τουμπά με το κεφάλι θα απομακρύνει. Ο Γιάνγκου με το στήθο στον Καμαρά και ο Καμαρά δίνει ύψο την μπάλα και τροφοδοτεί τον Τετέ. Τετέ ανεβαίνει ο Αντίνο. Ο Τετέι περνάει τον αντίπαλο του. Αντίνο κάνει κίνηση προς την περιοχή. Κρατάει παραπάνω ο Τετέι την μπάλα και κάνει και επιθετικό φάουλ ο Ανδρέας Τετέι. Και έτσι χάνεται αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό. Ενώ τώρα έρχονται τρεις μαζεμένες αλλαγές για την Πάξη. Ο προπονητής της, βλέποντας ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, θα βγάλει από το γήπεδο να δούμε ποιοι θα μπουν στο γήπεδο πρώτα απ' όλα. Τρεις αλλαγές μαζεμένες λοιπόν για την Πάξη. Θα περάσει ο Χόρβαθ, θα περάσει ο Πέτο. Και το παιχνίδι συνεχίζεται ενώ ετοιμάζεται και ο Νίστρουπ να προχωρήσει τις δύο πρώτες του αλλαγές, οι οποίες θα είναι ο Τσιριβέγια και ο Ραστόντερ.
0: Ο Μπόντε, Βαγγέλη, είναι η τρίτη αλλαγή της.
1: Ο Μπόντε είναι η τρίτη αλλαγή που μου διέφυγε. Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Και τώρα η Πάξη είναι στην επίθεση από τα αριστερά, όπως επιχειρούν επίθεση οι Ούγγροι. Μέσα στην περιοχή τώρα μια σέντρα που θα γίνει από τα αριστερά. Η κεφαλιά του Τουμπά είναι καλή, αλλά η μπάλα δεν απομακρύνεται. Αλλά ο Αντίνο βάζει δύσκολα στο Μενζίρ. Μενζίρ κερδίζει τη φάση και μετά από υπόδειξη του βοηθού η Πάξη παίρνει το φάουλ. Ένα φάουλ που θα φέρει αρκετό κόσμο μετά από ώρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση η Ουγγρική ομάδα, στο 63 Πάξη Παναθηναϊκός 0-2, αυτογκόλ του Βάστο 0-1, σου το Αντίνο το 0-2. Ο Μπάλο εκτελεί, ο χάνει την μπάλα ο Πένια μέσα από τα χέρια του, πλασέ και η μπάλα στο δοκάρι. Εδώ κακή στιγμή για τον Πένια, που έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, αλλά το πλασέ που έγινε στη συνέχεια από τον αρχηγό το Σάμπο, η μπάλα κατέληξε στο ριζόνιο δοκάρι και έφυγε out. Τυχερός εδώ ο Παναθηναϊκός, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα δεχόταν ένα γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα από αυτή τη στατική φάση, αλλά πρέπει να το κρατήσει αυτό, διότι η Ούγγροι είναι γνωστό από το σκάουτινγκ που έχει γίνει ότι είναι καλή στις στατικές φάσεις. Ο Ανδρέας Τετέι θα φύγει από το παιχνίδι για να περάσει τη θέση του ο Ραστόντερ. Νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού ο Ραστόντερ, και θα φύγει και ο Άνταμ Τσέριν που έχει κίτρινη κάρτα, για να περάσει στο κέντρο ο Πέδρο Τσιριβέγια. Πένια γεμίζει προς τη μεσαία γραμμή, η μπάλα είναι πολύ δυνατή, θα την κόψει τελικά ο Βάς. Και ο Μπόλο θα δώσει στον αριστερά στο Μενζίρ. Αυτός κάνει μια προσποίηση. Καλή φάση εδώ για την Πάξη. Όμως απομακρύνει η άμυνα του Παναθηναϊκού με τον Τουμπά και παραχωρεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο που πηγαίνει να εκτελέσει ο Σάμπο. Μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού η μπάλα. Ένα σούτ το οποίο είναι ακίνδυνο. Δεν ξέρω αν έχει κοντράρει, γι' αυτό ο Κυριακόπουλος απομακρύνει όπως κυνηγάει τη φάση ο Ραστόντερ. Έχει πιο καλή τοποθέτηση ο Βάς. Ο Λενζίρ κάνει λάθος όμως και δίνει στον Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια στο Ραστόντερ και ο Παναθηναϊκός έχει προϋποθέσεις με τον Γιάγκουσιτς από τα αριστερά. Να μπαίνει στην περιοχή ο Γιάγκουσιτς. Περνάει έναν αντίπαλο. Ραστόντερ προσπαθεί να εκτελέσει. Δεν μπορεί ο Ραστόντερ να εκτελέσει. Του παίρνει την ποκιά από το στόμα ο Μενζίρ. Και η μπάλα και πάλι είναι για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά με πλάγιο out που κερδίζει η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρου που είναι συνεχώς στα όρια της πλάγιας γραμμής και δίνει οδηγίες στους παίχτες του. Τη στιγμή που οι 250 περίπου φίλοι του Παναθηναϊκού που βρίσκονται έχουν στήσει το δικό τους πάρτι. Το αξίζουν αυτό από την ομάδα οι φίλοι του Παναθηναϊκού που έκαναν αυτό το ταξίδι στην άγωνη γραμμή εδώ στο ΠΑΞ για να στηρίξουν τους παίχτες του Τζέικοπ Νίστρουπ. Πλάγιο τώρα με τον Μενζίρ για την ΠΑΞΗ. Προσπαθεί εκεί να ελέγξει ο Μπόντε που είναι πολύ δυνατός. Βαρύ κορμί βέβαια. Ο Μπόντε. Αυτός παίρνει την μπάλα τώρα ο Μπόντε με πλάτη προς την περιοχή και τώρα ο Γκύρφη από τα δεξιά, η σέντρα πάνω στον Κυριακόπουλο. Θέλει να πάρει το κόρνερ ο Γκύρφη, ο Αντίνο πηγαίνει να τον πιέσει, αλλά παραχωρεί τελικά το κόρνερ. Στατική φάση και πάλι για τους γηπεδούχους, που μπορούμε να πούμε με σιγουριά πλέον ότι οι στατικές φάσεις είναι η καλύτερη προϋπόθεση για την ΠΑΞΗ και αυτό που πρέπει να προσέξει από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός. Στα 24 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις. Το κόρνερ θα εκτελεστεί μέσα στην καρδιά της περιοχής. Ο Ντεφράε εκεί δεσπόζει, απομακρύνει με το κεφάλι. Ο Βάς κάνει ένα γέμισμα για τον Γκύρφη. Αυτός με το κεφάλι θέλει να γυρίσει για τον Μενζίρ. Έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού οι Ούγγροι προσπαθούν να μπουν σε αυτή. Γκύρφη δεξιά, άλλη μια σέντρα. Ο Τσιριβέγια αυτή τη φορά με το κεφάλι δίνει ύψος στην μπάλα. Εδώ με το χέρι την κατέβασε ο Σάμπο, ο αρχηγός της ΠΑΞΗ, δεν το είδε ο διαιτητής. Γκύρφη προσποίησε τον Αντίνο. Σέντρα με πολλά φάλτσα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Νικήθηκε εδώ ο Τσάπρας, αλλά η κεφαλιά κατέληξε out. Εδώ η ΠΑΞΗ που μετά τις τρεις αλλαγές βγάζει μια επιθετικότητα στα τελευταία τρία λεπτά και έχει μεταφέρει το παιχνίδι προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Είναι ένα σημείο που ήταν φυσιολογική αντίδραση των γηπεδούχων με τις τρεις αλλαγές και με το γεγονός ότι παίζουν το τελευταίο τους χαρτί να πάρουν κάτι από αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι προσεκτικός.
0: Βαγγέλη, νομίζω θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να είχε πάρει πολύ πιο ευρύ σκορ πρόκριση, άμα ήταν λίγο πιο προσεκτικός στην τελική ενέργεια.
1: Ασφαλώς, Αλέξανδρε, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να είναι και 3 και 4 γκολ μπροστά, αν ήταν πιο καλό στην τελική απόφαση και την τελική προσπάθεια. Αλλά και το 0-2 είναι ένα σκορ το οποίο πρέπει να το διαφυλάξει και όταν μπορέσει να εκμεταλλευτεί τους χώρους και να το μεγαλώσει κι άλλο. Να τελειώσει από απόψε την πρόκριση. Άλλωστε, ο προπονητής του το είπε ότι η ομάδα δεν ήρθε εδώ για να πάρει αποτέλεσμα που να αφήνει. Να πάρει μια ισοπαλία για να είναι φαβόρη στο δεύτερο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να νικήσει και τα δύο παιχνίδια την ΠΑΞΗ και μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Κυριακόπουλος στο πλάγιο, αλλά μετά την αλλαγή, μετά τις αλλαγές, είναι ο Πελίστρη και αν βλέπω καλά και ο Παντελίδης. Θα αλλάξει τα εξτρέμ του ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Νάτος λοιπόν ο Φαγκούτο Πελίστρη, ο οποίος δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης. Έχει ενδιαφέρον να δούμε την κατάστασή του. Να δούμε αν ο Τζέικοπ Νίστρουπ θα μπορέσει να τον αναστήσει εισαγωγικά. Φεύγει ο Αντίνο. Μπαίνει ο Παντελίδης. Φεύγει ο Ζαρουρί. Μπαίνει ο Πελίστρη. Έχει τη δυνατότητα αυτή ο Νίστρουπ να αλλάξει τα δύο εξτρέμ του. Και το πραγματοποιεί σε ένα σημείο που είδε ότι βγάλαν κόπους κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται και για το πρώτο παιχνίδι επίσημο της χρονιάς. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το γκρουπ είναι μαζί μόλις 4 εβδομάδες. Παναθηναϊκός που ξεκίνησε με 4 νεοφερμένους στην 11η του και με πολύ διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό στυλ, το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Δεν περνάνε αυτά εύκολα μέσα σε ένα μήνα. Για να δούμε όμως εδώ τον Μπόντε. Ο Τουμπά του τσίπησε την μπάλα και πάει τώρα στον Γκύρφη δεξιά. Η Πάξη που παραμένει ψηλά. Σέντρα πάνω στον Κυριακόπουλο. Ξανά ο Γκίρφη, πηγαίνει ο Παντελίδης και παραχωρεί κόρνερ. Out είναι. Η μπάλα ξαναβρήκε από την κόντρα του Παντελίδη. Και εδώ ο Πένια με τον Ντουμπά ετοιμάζονται τώρα να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι, στο 61ο λεπτό. Με τον Πένια να είναι έτοιμος να εκτελέσει.
0: Να πούμε, Βαγγέλη, ότι είναι το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Παντελίδη, ο οποίος δεν ήταν στη λίστα πέρσι. Οπότε είναι το πρώτο του ευρωπαϊκό μάτς τώρα που πέρασε ως αλλαγή.
1: Όπως και του Τσάπρα στο πρώτο ημίχρονο, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Και υπάρχει τώρα και πάλι βγαίνει στην επίθεση με τον Μπόντε να θέλει να μπει στην περιοχή. Ο Τουμπά είναι κοντά του, προσποιεί τον Μπόντε, κάνει ωραίο πλασέ, είναι γκολ. Και είναι πολύ ωραίο γκολ για την Πάξη με τον Μπόντε. Ο Παναθηναϊκός δεν αποφεύγει τον γκολ εδώ με τον πολύπειρο Μπόντε. Και το σημείο θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Ο Μπόντε, ο οποίος με το που μπήκε στο παιχνίδι, έβαλε την μπάλα αρκετά μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Και εδώ δείχνει την κλάση του. Φέρνει την μπάλα με προσποίηση στο δεξί, κάνει το πλασέ και τη στέλνει πρώτα στο αριστερό δοκάρι του Πένια και στη συνέχεια στο γάμα του Πένια. Και οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι είναι ένα πολύ ωραίο γκολ αυτό που σημειώνει ο Μπόντε στο 71, πάνω σε τη στιγμή που λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει διευρύνει το προβάδισμά του. Δεν το έκανε, το πληρώνει εδώ. Και εδώ θέλει διαχείριση το μάτς για τον Παναθηναϊκό μετά το γκολ του Μπόντε, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι έχει αλλάξει την ψυχολογία όλης της Πάξη. Νέα σέντρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Εδώ ελέγχει ο Κυριακόπουλος, θα διώξει την μπάλα. Δεν μπορεί να περάσει ο Παντελίδης, κλέβει όμως ο Γιάκουσιτς. Ο Τσιρβέγια χάνει έξω από την περιοχή. Το σούτ γίνεται καλό, αλλά είναι στην αγκαλιά του Πένια, το σούτ του Πέτο. Στο 72 βρισκόμαστε, Πάξη Παναθηναϊκός 1-2 με το γκολ του Μπόντε πριν ένα λεπτό, που ασφαλώς και αλλάζει τα δεδομένα. Και ο Καμαρά τώρα με τον Παναθηναϊκό. Τσάπρας, άνοιγμα για τον Παντελίδη, για τον Ραστόντερ. Ραστόντερ, κάνει κίνηση ο Πελίστρη, θα του δώσει την μπάλα. Πελίστρη, για τον Τσιριβέγια, αυτός πάλι στον Πελίστρη. Πελίστρη πάει παράλληλα με την εστία, γυρίζει στον Καμαρά. Καμαρά κάνει μια τρίπλα και δίνει στον Τουμπά. Ο Παναθηναϊκός μετά από ώρα σε φάση επίθεσης. Κυριακόπουλος αριστερά. Για τον Παντελίδη. Παντελίδης στο ένας με έναν με τον Γκίρφη. Παράλληλη πάσα στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια τώρα για τον Κυριακόπουλο. Όλος ο κόσμος στην περιοχή της Πάξη. Κυριακόπουλος σέντρα με το δεξί στο δεύτερο δοκάρι. Απομακρύνουν όπως οι γηπεδούχοι. Και τώρα διώχνουν την μπάλα από την περιοχή τους σε ένα σημείο που βγαίνει ο Ντεφράι μπροστά στον Μπόντε και τον νικάει στη μονομαχία και η μπάλα καταλήγει στον Πένια και από εκεί στον Τσάπρα. Τσάπρας κερδίζει το πλάγιο από τον Πέτο. Ένα πλάγιο από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, που δεν πρέπει να επηρεαστεί από αυτό το γκολ του Μπόντε. Πρέπει να παγώσει το ρυθμό, να μεταφέρει το παιχνίδι πάλι στην άλλη πλευρά όπως κυλούσε στη μεγαλύτερη διάρκεια του και να μην επιτρέψει στους Ούγγρους να πιστέψουν. Ένα άνοιγμα τώρα που γίνεται από την Ουγγρική ομάδα, από την Πάξη, σε ένα σημείο που ο Ντεφράι τρέχει πρώτο στην μπάλα και γυρίζει πίσω στον Πένια. Ο Πένια πιέζεται και γι' αυτό γεμίζει τη μεσαία γραμμή, σε ένα σημείο που ελέγχουν και πάλι οι Ούγγροι με τον Μπόλο. Αυτός γυρίζει πίσω στο Σάμπο. Και τώρα στον Βάς. Και πάλι ο Σάμπο. Γέμισμα σε ένα σημείο που κινείται ο Χάρβιν. Αλλά παίρνει την μπάλα ο Πελίστρη και είναι γρήγορος και μπορεί να την κουβαλήσει. Πελίστρη, ο Παντελίδης κάνει κίνηση, ο Πελίστρη κάνει λάθος επιλογή. Θέλει να βρει το Ράστοντερ, αλλά κόβει και δίνει πάσα στον Τσιριβέγια. Και ο Γιάκουσης τώρα στην περιοχή είναι 4 με 4. Γιάκουσης περνάει. Θέλει να γυρίσει γλιστράει ο Γιάκουσης και χάνει εδώ την ευκαιρία να δημιουργήσει κάτι καλό για τον Παναθηναϊκό. Διαμαρτύρεται ο Γιάκουσης. Δεν έχω τη δυνατότητα replay. Αλέξανδρε, αν έχει συμβεί εκεί κάτι με τον Γιάκουσης, δεν ξέρω, μάλλον corner πρέπει να ζητάει. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι.
0: Corner ζητάει, ναι, γιατί corner. Έχει γλιστρήσει μόνος του. Δεν υπάρχει νομίζω κάποια επαφή. Έχω την αίσθηση ότι ζητάει corner. Δεν έχει δείξει ακόμα replay για να σου πω αν έχει δίκιο. Αλλά σίγουρα δεν ζήτησε πέναλτι. Corner ζητούσε.
1: Ένα φάουλ τώρα που κερδίζουν οι γηπεδούχοι στη μεσαία γραμμή ακριβώς. Από το μαρκάρισμα πάνω στον Γκίρφη. αφήνει την μπάλα ο Γκίρφι για να εκτελέσει ο Γουίτιγκερ. Και ο Παντελίδης λέει στους παίκτες της Πάξης ότι πρέπει να στεί πιο πίσω η μπάλα. Μενζίρ για τον Βάζ. Για τον Βάζ. Και τώρα και πάλι Μενζίρ, μια σέντρα προς την περιοχή. Αφήνει έξυπνα ο Ντεφράι να πάει η μπάλα στον Πένια. Πένια για τον Ντεφράι. Αυτός για τον Τζιριβέγια. Έκανε κίνηση ο Πελίστρη, δεν πήρε μπάλα. Πάλι πίσω από τον Τζάπρα στον Ντεφράι. Σημασία έχει το Παναθηναϊκός 5 λεπτά μετά τον γκολ που δέχτηκε. Έχει καταφέρει να παγώσει πλέον το ρυθμό. Καθώς πριν τον γκολ της Πάξη υπήρχε ένα πεντάλεπτο-δεκάλεπτο που η Ούγγρη ήταν καλύτερη. Τώρα ο Παντελίδης εφορμά προς την περιοχή της Πάξη. Θέλει να αλλάξει κατεύθυνση, πάει στο πλάι, γυρίζει συρτά. Κόβει όμως ο Βάζ, παίρνει ο Καμαρά. Καμαρά κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και δεν υπάρχει κανείς. Η μπάλα περνά από όλους. Και την παίρνουν τώρα οι γηπεδούχοι που θέλουν να βγουν στην επίθεση. Από την αριστερή πτέρυγα με τον Χάρβιν να γυρίζει πίσω για τον Μπόλο. Ο Μπόλο πηγαίνει ο Πελίστρη να το ασκήσει πίεση. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω για τον Σάμπο. Και πάλι ο Μπόλο, μια σέντρα εκεί που είναι ο Τουμπάκι, απομακρύνει όμως τα τυφλά. Και τώρα υποδέχεται την μπάλα ο Πέτο. Δίνει στον Γκιούρφη δεξιά. Γκιούρφη με τον Κυριακόπουλο να τον επιτηρεί. Κάνει την προσποίηση ο Γκιούρφη και κερδισμένο κόρνερ για την Πάξη. Πολύ προσοχή στις στημένες μπάλες τώρα για τον Παναθηναϊκό εδώ στις στατικές φάσεις. Πολύ προσοχή. Γιατί όπως είπαμε, σε αυτό είναι καλή η Ουγγρή. Εδώ πάνε να κάνουν με πάσα το κόρνερ για τον Γκίρφι που έχει καλή σέντρα. Αυτός θα την κάνει στο πρώτο δοκάρι. Ο Ντεφράι με σιγουριά κόβει και δίνει και στον Τζάπρα μάλιστα. Και ο Τζάπρας απομακρύνει από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Τρέχει ο Παντελίδης να πιέσει τον Πέτο και τον αναγκάζει να πετάξει την μπάλα σε πλάγιο. Ενώ ο Νίστρουπ καλεί τον Παντελίδη στη γραμμή του πλαγίου και του δίνει οδηγίες για το πώς θέλει να κινείται. Με τον Κυριακόπουλο τον Καμαρά. Πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Τσάπρα που έχει μισό στρέμμα γήπεδο ο Τσάπρας. Το εκμεταλλεύεται, ανεβαίνει κάποια μέτρα και δίνει στον Πελίστρη και κάνει και την κίνηση μπροστά. Τελικά ο Πελίστρη επιλέγει τον Τσιριβέγια και από εκεί στον Καμαρά. Καμαρά και πάλι στον Πέδρο Τσιριβέγια. Αυτός κρατάει την μπάλα και κάνει ένα άνοιγμα στον Πελίστρη που θέλει να φύγει στα δεξιά. Ο Σαμπό είναι πολύ αργός για τον Πελίστρη, αλλά τον πάει στη γωνία. Πελίστρη θέλει να τον περάσει. Δεν τα κατάφερε ο Ρουγουάνος εδώ. Δεν τα κατάφερε. Έχασε μονομαχία από έναν παίχτη που είναι τρεις φορές πιο αργός από αυτόν. Άω την μπάλα και ο Κόβασιτς ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο 78. Πάξη Παναθηναϊκός 1-2. Με τον Μπόντε να μειώνει στο 71 και να δημιουργεί νέα δεδομένα στο μάτς. Καμαρά στην κεφαλιά.
0: Ετοιμάζει τον Κοντούρι, Βαγγέλη, ο Νίστρου.
1: Και νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή επιλογή να γίνει μια αλλαγή στα χαφ. Γιατί ο Γιάκουσιτς είχε τρέξει πάρα πολύ και είχε πέσει η απόδοσή του στα τελευταία λεπτά σε σχέση με τον Γιάκουσιτς που βλέπαμε στην πρώτη ώρα αγώνα. Πάντως ήταν πολύ καλός και σήμερα ο Κροάτης και δίνει τη θέση του τώρα στο Σωτήρη Κοντούρι. Περιμένει πράγματα και από αυτόν.

0: Ο Ντεφράη διαβάζει, βγαίνει και διώχνει τροφοδοτώντας ταυτόχρονα τον Παντελίδη. Κυριακόπουλος, Καμαρά. Τράβηγμα στον Καμαρά. Περνάει πλεονέκτημα. Καμαρά αριστερά στον Παντελίδη. Παντελίδης τώρα. Γκίρφι του βάζει το τάκλινγκ και του παίρνει την μπάλα. Και ο Παντελίδης με τη σειρά του πάει και κάνει και αυτό τάκλινγκ και παραχωρεί πλάγιο. Απαντάει στο μαρκάρισμα ο Παντελίδης που του έγινε πιο πριν. Με τον Μενσίρ να ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο. Γέμισμα από τον Χάρβιν. Και παίρνει την μπάλα ο Κοντούρης. Κλέβει και θέλει να βγάλει τον Παναθηναϊκό μπροστά. Και ο Πελίστρη φεύγει δεξιά, ο Ραστόντερα αριστερά. Ο Κοντούρης κουβαλάει την μπάλα. Ο Πελίστρη μπαίνει στην περιοχή με την μπάλα. Πελίστρη, ένα στο γκολ. Όχι. Ο Κόβασης θα τον νικήσει. Άλλο ένα τέτα-τέτ για τον Παναθηναϊκό. Χαμένο. Ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να χάσει αυτές τις ευκαιρίες τώρα. Δεν πρέπει να χάσει αυτές τις ευκαιρίες τώρα τη στιγμή που το μάτς είναι στο γκολ. Πρέπει να το καθαρίσει το παιχνίδι. Δεν είναι δυνατόν να χάνει τα τέτα-τέτ. Το ένα πίσω από το άλλο.
1: Είναι πολλές, Βαγγέλη, είναι πολλές ευκαιρίες.
0: Είναι πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή, αν είναι αναγκάθι σήμερα, είναι αυτό. Είναι η τελική προσπάθεια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή. Στο 80 λεπτό από τον Πελίστρη, ο οποίος έστειλε την μπάλα πάνω στον Κόβασιτς. Και το μάτς συνεχίζεται πλέον στο τελευταίο του δεκάλεπτο, στο 81. Πάξει Παναθηναϊκός 1-2 πάντα. Κυριακόπουλος. Γέμισμα για τον Ραστόντερ. Αυτός με το κεφάλι θέλει να βρει τον Παντελίδη. Παντελίδης και πάλι στο Ραστόντερ. Βγαίνει όμως πρώτος ο Βάς και απομακρύνει, κόβοντας έτσι τη συνεργασία των δύο παιχτών του Παναθηναϊκού. Ενώ μπαίνει στο μάτς για την Πάξη με το νούμερο 11 ο Κούσμα. Και φεύγει ο Μενσίρ. Ο Κούσμα, ο οποίος φαινομενικά πάει στην ίδια θέση στο δεξιάκρο της άμυνας. Στη θέση του Μενσίρ. Και ο Κυριακόπουλος είναι στο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Αλλάζει την μπάλα με τον Κοντούρη, Καμαρά και τώρα Τσιριβέγια. Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά εκεί στον Τσάπρα που έχει πάλι πολύ χώρο. Τσάπρας. Για τον Πελίστρη. Πελίστρη πάλι στον Τσάπρα. Τσάπρας πίσω στον Ντεφράη. Αυτός ακόμη όχι. Κάνει προς πίσω να δώσει τον Μπένια, αλλά αλλάζει κατεύθυνση και αποφεύγει τον Μπόντε. Μίλησε η εμπειρία εδώ. Τσάπρας, μια πάσα προς τον Ραστόντερ που ωραία κοντρολάρει και βλέπει την κίνηση του Πελίστρη από τα δεξιά. Είναι στην περιοχή ο Παντελίδης. Μπαίνει και ο Κοντούρης αυτή. Κοντούρης τώρα για τον Κυριακόπουλο. Πολύ κακό σουτ. Πολύ ψηλά από τον Κυριακόπουλο. Η μπάλα θα περάσει πολύ out. Και ο Κόβασιτς ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια με αυτό το out στο κακό σουτ του Κυριακόπουλου. Και έτσι λοιπόν στο 83 και η Πάξη προσπαθεί να βγει μπροστά, αλλά ο Κυριακόπουλος κόβει, ο Ραστόντερ και πάλι πολλά τραβήγματα εκεί με τον Βάς. Απομακρύνει ο Κούσμα που μπήκε στο μάτς. Ο Τουμπά φαινομενικά ελέγχει, αλλά πιέζεται και πρέπει να δώσει πίσω τον Πένια. Δίνει στον Πένια. Πένια κοντρόλ και παραχωρεί πλάγιο για να δημιουργηθεί κάποιος κίνδυνος, αλλά εδώ ασκείται πίεση πάλι στον Παναθηναϊκό και μεταφέρεται το παιχνίδι κοντά στην περιοχή του σε ένα χρονικό διάστημα που δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Θα ήταν προτιμότερο ο Πένια να απομακρύνει. Ο Πέτο και κερδίζει ο Κοντούρης με τον Παντελίδη. Δίνει στο Ραστόντερ, ο Πελίστρη κάνει κίνηση δεξιά, ξαναδίνει πάλι αριστερά στον Παντελίδη, δυνατή πάσα, αλλά ο Παντελίδης την κρατάει και κερδίζει το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ, με τον Κυριακόπουλο να πηγαίνει σιγά σιγά για την εκτέλεση. Κυριακόπουλος εκτελεί το πλάγιο. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στο Ραστόντερ, τον έπιασε και τον πέταξε κάτω ο αντίπαλος. Αφήνει το παιχνίδι της Καμαρά στον Πελίστρη. Πελίστρη παράλληλα με την περιοχή δεν βρίσκει κάποιο διάδρομο και δίνει στον Παντελίδη. Παντελίδης για τον Καμαρά. Κυριακόπουλος ξανά στον Καμαρά και τώρα στον Τσιριβέγια και από εκεί στον Ντεφράη. Στο μισό γήπεδο πλέον παίζει ο Παναθηναϊκός στην Πάξη. Τσιριβέγια, Ντεφράη και τώρα δεξιά στον Τσάπρα. Τσάπρα, Τσιριβέγια, ξανά στον Ντεφράη και από εκεί στον Καμαρά. Ξανά στον Ντεφράη. Ντεφράη κάθεται για τον Κοντούρη. Κοντούρης παίρνει την μπάλα μπροστά ωραία και κάνει μια πάσα για τον Ραστόντερ. Απομακρύνει άμυνα της Πάξη. Ο Πελίστρη όμως πιέζει και δίνει στο Ραστόντερ.

0: Σόντερ, όπως διώχνει άμυνα τον Ούγκρον. Κυριακόπουλος θέλει να επαναφέρει, αλλά ο Γκίρφη θα πάρει την μπάλα και ο Παντελίδης θα του κάνει φάουλ για να κόψει την αντεπίθεση της Πάξη. Με τον Μπόλο να εκτελεί αυτό το φάουλ σε ένα σημείο που ο τριαντάφυλλος Τσάπρας εξαιρετικά διαβάζει τη φάση, παίρνει την μπάλα και δίνει στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια βλέπει τον Παντελίδη. Καμαρά, ο Κυριακόπουλος έχει κάνει το overlap και παίρνει την μπάλα ο Κυριακόπουλος και είναι πολύ καλές προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος κάνει το σουτ μόνος του, θα τον νικήσει και αυτόν ο Κόβασιτς. Αν είναι δυνατόν. Έχει γίνει ήρωα σήμερα ο Κόβασιτς. Αν είναι δυνατόν. Και υπάρχει τώρα με τον Πόλο σε ένα άνοιγμα δεξιά για τον Πέτο. Ο Πέτο κάνει ανοιχτό κοντρόλ, αλλά προλαβαίνει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Έχει πάει ο Καμαρά να τον περιορίσει. Γύρισμα, ο Παντελίδης θα κόψει και θα διώξει όμως τα τυφλά και θα δώσει την μπάλα και πάλι στους παίκτες της Πάξη και συγκεκριμένα στον Κούσμα και τώρα στον Γκίρφη. Αυτός για τον Μπότε είναι offside, ο Μπότε. Νομίζω ότι ο δεξιός half extreme της Πάξη που μπήκε αλλαγή ο πιτσιρικάς ο Γκίρφη είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει η Ουγγρική ομάδα, διότι ο Μπότε είναι πολύ μεγάλος πλέον, ο φορ, έτσι. Στο 86, 4 λεπτά σύν της όποιες καθυστερήσεις, ο Παναθηναϊκός πάντα μπροστά. Να θυμίσουμε στους φίλους που συντονίστηκαν τώρα μαζί μας. Στο 40 από σέντρα του Ζαρουρί το αυτογκόλ του Βάς. Στο 57 από πλασέ το Αντίνο το 0-2. Στο 71 μείωσε ο Μπότε για την Πάξη. Σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τις ευκαιρίες με το τσουβάλι. Παντελίδης πιέζεται και κερδίζει το πλάγιο. Και ο Κυριακόπουλος πηγαίνει να το εκτελέσει. Κυριακόπουλος λοιπόν σε αυτό το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τον Ραστόντερ να γίνεται κάτοχος μπάλας με πλάτη προς την εστία. Γυρίζει για τον Κοντούρη, θέλει να περάσει ο Κοντούρης, δεν τα καταφέρνει. Πελίστρη βγαίνει πρώτος στην μπάλα και δίνει δεξιά στον Τσάπρα και κρατάει τον Παναθηναϊκό ψηλά. Τσάπρας πίσω στον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Τσιριβέγια και ο Τσιριβέγια δεξιά στον Τσάπρα. Τσάπρας κόντρα πάνω στον Τσιριβέγια η μπάλα. Και τώρα κάνει το άνοιγμα για τον Κοντούρη που έχει χώρο ο Σωτήρης Κοντούρης. Κοντούρης από τα δεξιά. Σέντρα συρτή για τον Ραστόντερ. Κόβει όμως ο Βάς. Και ο Παναθηναϊκός έχει το πλάγιο από τα δεξιά με τον Τσάπρα να πηγαίνει στην εκτέλεσή του. Τρία λεπτά πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Στο Πάξη Στάντιουμ. Πάντα μπροστά ο Παναθηναϊκός και ο Τσιριβέγια τώρα. Δίνει για τον Καμαρά. Καμαρά. Θα γυρίσει για τον Τουμπά. Ο Τουμπά είναι μόνος στη μεσαία γραμμή. Έχει δίπλα του τον Κυριακόπουλο. Επιλέγει να προχωρήσει κάποια μέτρα με την μπάλα για να δώσει τον Τσιριβέγια. Και ο Τσιριβέγια για τον Κυριακόπουλο και αυτός για τον Παντελίδη. Ο Παντελίδης πατάει την μπάλα έξυπνα για τον Κοντούρη. Λίγο πιο δυνατά ήθελε. Αλλά ο Κοντούρης προλαβαίνει και κάνει μια ωραία τρίπλα. Και γυρίζει παράλληλα στον Τσιριβέγια και από εκεί στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Τσιριβέγια. Κοντούρης για τον Κυριακόπουλο. Κοντούρης που είναι επιδραστικός με το καλημέρα στο μάτς. Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Καμαρά και τώρα Παντελίδης. Πάει να βρει τώρα Στόντερ, η μπάλα κοντράρει, κρατάει ο Παντελίδης, πέφτει κάτω, δεν υπάρχει φάουλ. Άνοιγμα για τον Μπόντε, ο Τουμπά τον παίζει κοντά, δεν θέλει να τον αφήσει να γυρίσει αυτή τη φορά. Έρχεται ο Γκίρφη να δημιουργήσει και κόβει ο Τσιριβέγια παραχωρώντας το πλάγιο για την Πάξη. Από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση η Ουγγρική ομάδα. Στο μεταξύ ο Γκίρφη το κέρδισε στο κέντρο και το εκτελεί στα όρια της περιοχής στο πλάγιο. Χάνει ο Μπόντε και κάνει και φάουλ στον Κυριακόπουλο. Μ' αρέσει που διαμαρτύρεται κιόλας ο Μπόντε. Στο μαρκάρισμα που δεν είχε καμία σχέση με την μπάλα. Πρώτο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Και ο Τουμπά αφήνει στον Μπένια για να εκτελέσει αυτό το out. Ο Ισπανός πηγαίνει για αυτή την εκτέλεση. Όλοι οι παίκτες ανεβαίνουν μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Εκτελεί ο Πένια προς το Ραστόντερ. Ραστόντερ θέλει να κατεβάσει, θα απομακρύνει ο Σάμπο. Ο Ντεφράι κόβει πριν μπάλα πάει στον Πόντε και ο Κυριακόπουλος με πολλά φάλτσα θέλει να βγάλει μια πάσα που κυνηγάει ο Πελίστρη. Το προλαβαίνει ο Βάς και απομακρύνει. Και η μπάλα πηγαίνει στον Ζέκε, ο οποίος κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση προς τον Πέτο. Θα κόψει ο Τσάπρας. Ζητάει φάουλ. Ο Τσάπρας είναι τραυματισμένος στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει διακόψει το παιχνίδι ο διαιτητής. Τώρα θα το κάνει. καθώς ο τριαντάφυλλος Τσάπρας δείχνει να πονάει από την προηγούμενη φάση. Ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά και ο Τσάπρας συνέχεια έπεσε στο έδαφος. Να δούμε αν θα μπει τελικά το επιτελείο του Παναθηναϊκού. Όχι, θα σηκωθεί σιγά σιγά ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό ήταν πάρα πολύ καλός σε αυτά τα 89 λεπτά που έχει παίχτη ποδόσφαιρο μέχρι τώρα. Και οι Ούγγροι υποτικά γυρίζουν την μπάλα στους παίχτες του Παναθηναϊκού, με τον Πένια να την μαζεύει και με τα χέρια να τροφοδοτεί τον Τουμπά. Τουμπά, μεγάλη πάσα, αφήνει ο Παντελίδης και πάει μπάλα στο Ραστόντερ. Ραστόντερ, κάνει κίνηση και ο Κοντούρης ακριβώς φόρο. Ραστόντερ μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Θέλει να γυρίσει, δεν μπορεί να είναι ανάμεσα σε δύο. Πιέζεται τώρα στον Τερ. Τρία θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων που ξεκινάνε από τώρα. Χάνει την μπάλα ο Παντελίδης. Κάνει ένα φάουλ στον Κύρφη και θα δει την κίτρινη κάρτα ο Παντελίδης. Γι' αυτό το μαρκάρισμα δικαίως. Στο πρώτο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων στο Pax Stadium. Και τώρα πλέον πηγαίνει ο τροματοφύλακας ο Κόβασιτς να γεμίσει αυτό το φάουλ και οι παίκτες της Πάξη ανεβαίνουν όλοι ψηλά στην ίστατη προσπάθειά τους να φέρουν το μάτς στα ίσα. Κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Εκτελεί το φάουλ ο Κόβασιτς. Μονομαχία του Μπόντε με τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι θα τον νικήσει για άλλη μια φορά. Και ο Τσάπρας τώρα έξυπνα δίνει στον Πελίστρη. Και τώρα είναι ο Πελίστρη, είναι ο Κοντούρης, είναι και ο Ραστόντερ. Ανεβαίνει και ο Παντελίδης από τα αριστερά. Πελίστρη κουβαλάει την μπάλα και θα τη χάσει, αλλά θα πάρει φάουλ. Τυχερός εδώ ο Πελίστρη που πήρε το φάουλ, διότι είχε τρεις επιλογές, δεν πήρε καμία, η μπάλα κόντραρε. Αλλά αυτό το φάουλ είναι ανάσα για τον Παναθηναϊκό και πλέον παίζουμε το δεύτερο από τα τρία συνολικά λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στη νίκη, που είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ασφαλώς και βλέποντας το μάτς θα μπορούσε σήμερα όχι απλά να νικήσει αλλά να καθαρίσει την πρόκριση, αλλά ο αρχικός στόχος που ήταν να νικήσει εδώ είναι πολύ κοντά στο να επιτευχθεί. Τουμπά, Κυριακόπουλος, θα δώσει τον Παντελίδη. Αυτός θα γυρίσει τον Τουμπά. Τουμπά πίσω στον Πένια και ο Πένια δεξιά για τον Τσάπρα. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού κυκλοφορούν την μπάλα τώρα. Τσιριβέγια, μεγάλη πάσα για τον Πελίστρη. Εδώ είναι καλές προϋποθέσεις. Ο Ραστόντερ παίρνει την μπάλα. Θέλει να μπει στην περιοχή ο Ραστόντερ. Καθυστερεί. Κάνει την τρίπλα. Πάει δεξιά. Φεύγει πλάγια. Σουτάρει με τα πόδια πάλι ο Κόβασης. Ξανά Ραστόντερ. Πελίστρη. Πάει να πλασάρει ο Πελίστρη. Αποφεύγει έναν αντίπαλο. Πέφτει στο έδαφος. Δεν υπάρχει τίποτα. Η μπάλα καταλήγει out. Και πλέον είμαστε στις τελευταίες στιγμές του αγώνα. Παναθηναϊκός που απόλεσε άλλη μια ευκαιρία. Χωρίς υπερβολή. Φαντάζομαι κάποιος που ακούει το μάτς στο ραδιόφωνο και δεν έχει εικόνα θα θεωρεί ότι είναι υπερβολικό. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τουλάχιστον 6 ευκαιρίες για γκολ δυνατές. Εδώ προσπαθούν να μπουν στην περιοχή και κερδίζουν ένα φάουλ εδώ. Δίνουν ένα φάουλ εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάνω στη γραμμή. Ήταν τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Πέτο. Και τώρα η Πάξη θα έχει την τελευταία της ζαριά. Το φάουλ είναι σε πολύ καλό σημείο. Είναι 1 με 2 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Στο μεταξύ ήταν η τελευταία φάση του αγώνα αυτή. Αλλά εδώ ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει πάρα μα πάρα πολύ σε αυτή τη στημένη μπάλα των Ούγγρων για να τελειώσει το μάτς και να φύγει με την νίκη από εδώ. Σε ένα μάτς που αξίζει να φύγει με την νίκη από εδώ, να το πούμε κιόλας. Δεν θα του κάνει χάρη κανείς. Αλλά στο ποδόσφαιρο το ξέρουμε ότι δεν επικρατεί πάντα η δικαιοσύνη. Δεν είναι δίκαιο άθλημα. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι πολύ πολύ προσεκτικός. Όλοι οι παίχτες του Παναθηναϊκού τώρα μέσα στην περιοχή. Έξι από αυτούς το ανθρώπινο τείχος. Δύο παίχτες της Πάξη πάνω στην μπάλα. Είναι ο Μπόλο και ο Πέτο. Οι δύο παίχτες. Ο Πέτο είναι αυτός που κέρδισε το φάουλ. Εδώ για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή των γηπεδούχων. Είναι και ο Μπόντε εκεί μπροστά στην περιοχή για να απασχολήσει κόσμο. Για να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Συμπληρώνονται και οι καθυστερήσεις. Τελικά ο Πέτο με φάλτσα πάνω στο τείχος στον Καμαρά. Παραμένει μπάλα στα πόδια των παιχτών της Πάξη. Που είναι πάλι στην επίθεση. Και το άνοιγμα από τα δεξιά με τον Τζέκε να κάνει τη σέντρα. Ο Κοντούρης στο τάκλιν. Κόρνερ θα το αφήσει και αυτό. Το αφήνει και αυτό. Ήταν έτοιμος να στηρίξει. Το αφήνει για το κόρνερ. Ο διαιτητής. Το μάτς έχει ολοκληρωθεί και οι καθυστερήσεις το έχουν ολοκληρωθεί. Απλά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει και αυτή τη φάση. Με το κόρνερ από τα δεξιά όπως κάνει η επίθεση υπάρξει. Όλος ο κόσμος φυσικά μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Jacob Nistrup ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο για 60 λεπτά. Δημιούργησε πολλές φάσεις στην αντίπαλη περιοχή και είχε ως μελανό σημείο, μοναδικό μελανό σημείο, τις πολλές χαμένες ευκαιρίες. Εν τέλει, ο Παναθηναϊκός θα φύγει με την νίκη από την Ουγγαρία και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα, η ομάδα του Jacob Nistrup θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
1: Ωραία, ευχαριστώ τον Βαγγέλη Νεραδιά για τη μετάδοση του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Πάξη. Οι πράσινοι κερδίζουν με 2-1 στην Ουγγαρία και παίρνουν σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη της Revanche την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, στο ΟΑΚΑ στις 9.30 ώρα το βράδυ, υπενθυμίζουμε. Και πάμε απευθείας στα σχόλια, ξεκινώντας με τον Τάσο Νικολογιάννη. Καλησπέρα, Τάσο.
2: Γεια σου, Αλέξανδρε. Αυτό που έπρεπε ο Παναθηναϊκός το έκανε, αυτό που ήταν υποχρεωμένος το έκανε, κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι την Πάξη, που όπως διαπιστώσαμε όλοι δεν ήταν μια ομάδα καφενή όπως ισχυρίζονταν διάφοροι. Το είδαμε ότι είναι μια ομάδα μαχητική, μια ομάδα που έπαιζε πολύ με σέντρες, μια ομάδα που είχε ένα αγωνιστικό πλάνο, είχε όμως και πολλά κενά πίσω. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε 2 γκολ μετά από ένα πρώτο ημίχρονο που ουσιαστικά δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα, αλλά δεν είχε τον απόλυτο έλεγχο. Το βοήθησε πάρα πολύ το ότι άνοιξε το σκορ από την ωραία σέντα του Ζαουρί και ουσιαστικά εκεί την έβαλε ο Βάς αυτόν τον γκολ πριν φτάσει μπάλα στο τετέι που μπορούσε να σκοράρει, ήταν μόνος του. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε να τελειώσει το μάτς και ουσιαστικά το τελείωσε με το 0-2 με ένα γκολ το οποίο φυσικά και δεν είναι offside. Ο βοηθός έχει υποδείξει offside, αλλά η μπάλα πάει από αμυντικό στον Αντίνο. Ένα υπέροχο πλασέ του Αντίνο, 0-2. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός, αντί να τελειώσει το μάτς, να το κάνει το μάτς 0-3-0-4 με βάση τις ευκαιρίες που είχε, ο Τετέι, ο Γιάγκουσης, που ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία και θα πω κάτι για αυτή την ευκαιρία συνέχεια, μπήκε από μια γκολάρα η Πάξη στο παιχνίδι. Έγινε 1-2, αλλά ο Παναθηναϊκός από εκεί και πέρα ήταν πολύ καλός αμυντικά, έτσι κι αλλιώς δεν είχε προβλήματα αμυντικά σε όλο το παιχνίδι. Είχε όμως και άλλες ευκαιρίες. Ποιος άλλος ο Πελίστρη, ο οποίος τελειώνει από εκεί που σταμάτησε, να βρίσκεται απέναντι στον τερματοφύλακα για να στέλνει την μπάλα πάνω του. Και στη συνέχεια υπήρχαν και άλλες δύο καλές στιγμές για τον Παναθηναϊκό, που όμως φεύγει με την νίκη. Ουσιαστικά είναι πάνω από τη μισή πρόκριση, διότι η Ουγγρική ομάδα είναι μια ομάδα πολύ μαχητική, αλλά είναι μια ομάδα που έχει τα κενά. Και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα το χρησιμοποιήσει τη ρεβάνς. Κορυφαίος παίκτης στο γηπέδο Καμαρά, ο οποίος ήταν ο εγκέφαλος του Παναθηναϊκού σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Σπουδαίο παιχνίδι έχει κάνει ο Αντίνο, ο οποίος έχει πετύχει ένα γκολ και συνήθωσε πάρα πολύ αμυντικά όσο έπαιζε. Γι' αυτό και κουράστηκε και έγινε αλλαγή. Και από εκεί πέρα από τους παίκτες που μπήκαν, θα σταθώ στον Κοντούρη, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, έδωσε μεγάλες βοήθειες στην ομάδα. Και ο Γιάγκουσης, θέλω να πω εδώ κάτι, ο Γιάγκουσης ήταν καλός, αλλά δεν επιτρέπεται όταν βγαίνει τέτα τέτ και έχει αισθάσει μπέξιμου με την αιστεία, να μην δίνει την μπάλα και να θες να βάλεις εσύ τον γκολ. Το λέω αυτό, θα γινόταν το 0-3 εκεί και θα τελείωνε ουσιαστικά το παιχνίδι. Δεν μπήκε τον γκολ εκεί, σε μια φάση που ήταν πάρα πολύ απλή και έγινε το 1-2. Είναι σημεία στα οποία θα πρέπει να σταθεί ο προπονητής. Είναι κρίμα Παναθηναϊκός με πολύ ωραία κλεψίματα της μπάλας να βγαίνει 3-2 ή 4-2 και να μην τελειώνει τις φάσεις, είτε γιατί δίνεται μια πάσα στην τελική προσπάθεια προς του Γιάνγκου στον Ντετέι, που ήταν απέναντι από την κοινή αιστεία, είτε για τα πλασέ δεν είναι καλά. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχάμε ότι ήταν πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας. Είδαμε μια ομάδα η οποία μπήκε αποφασισμένη να πάρει το μάτς και το πήρε. Μια ομάδα με τρεξίματα, για εποχή καλά τρεξίματα. Φυσικά δεν είχε τη φυσικάδα, γιατί ακόμα είναι βαριά τα πόδια των παιχτών από την προετοιμασία. Αλλά είδαμε παίκτες που πέρσι δεν ήταν καλά, όπως ο Αντίνο, με τον Ίστουπ στον πάγκο να δείχνει ένα άλλο πρόσωπο, που ουσιαστικά ήταν αυτός που δίνει την νίκη στην ομάδα με το υπέροχο πλασέ, και μην μπει κάποιος ήταν μόνος και το έβαλε, γιατί έχουμε δει άλλες 5 φάσεις τέτοιες σήμερα που ήταν μόνοι τους παίκτες του Παναγικού και δεν το έβαλαν. Γι' αυτό στέκομαι στον Αντίνο, για το πλασέ που κάνει και γενικά για την όλη του παρουσία στο παιχνίδι, σε αντίθεση με τον Τετέ που ήταν σε μια κακή βραδιά, σήμερα δεν του πήγε το παιχνίδι καθόλου. Ο Ραστόντε πήρε κάποιες προσπάθειες, ήταν λίγο καλύτερος όταν μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικά ο Παναγικός ήταν όπως έπρεπε για να πάρει την νίκη, που είναι πάνω από μια μισή πρόκριση, και ο κόσμος του το πανηγύρισε αυτή την νίκη στο τέλος.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ Τάσο, καλό βράδυ. Και συνεχίζουμε τα σχόλια απευθείας με Βάιο Τσούτσικα, καλησπέρα.
3: Γεια σου Αλέξανδρε, γεια σου, καλημέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, κοίταξε, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε ξεκινήσει ιδανικά. Όχι ποδοσφαιρικά, έχουμε ξεκινήσει ιδανικά με 2 νίκες. Εκτός έδρας, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Συζητάγαμε το πρωί με τον Ανδρέα Δημάτο ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία φέτος η Ελλάδα να χτυπήσει τη 10η θέση και να ξεκινήσει από τη 10η θέση την επόμενη σεζόν. Οπότε λοιπόν, τώρα το καλοκαίρι το σημαντικό είναι να κερδίζεις τα παιχνίδια, να προχωράς και να αποφεύγεις κακοτοπιές. Αγωνιστικά μπορούμε να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ, μια που χρονικά προηγήθηκε το παιχνίδι, φάνηκε και σήμερα ότι το μεγάλο του όπλο στο ξεκίνημα της σεζόν θα είναι αυτή η μεσοεπιθετική τριάδα και κυρίως ο μικρός μάγος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος νιώθει καλά, τον βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ καλά και στους ρυθμούς του χορεύει σήμερα ο ΠΑΟΚ.
1: Έχει κάνει μια πάσα με ένα τακουνάκι.
3: Απίστευτη, ναι, απίστευτη. Από ένα σημείο και μετά, όταν κατάφερε ο ΠΑΟΚ και ισορρόπησε και κατάφερε και έβγαλε αντίδραση στα προβλήματα των πρώτων λεπτών, τον γκολ της Δυνάμο Κιέβου και τον τραυματισμό του Αλή, με τον Κωνσταντέλια κατάφερε και ισορρόπησε το παιχνίδι και πήρε ένα για μένα σπουδαίο διπλό τυπικά στην έδρα της Δυναμού Κιέβου, που του ανοίγει διάπλατα την πόρτα για την επόμενη φάση, το τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Που αν δεν κάνω λάθος, Χαμάρ Μπικιάδρε θα είναι ισοπαλές.
1: Ναι.
3: Ένα-ένα.
1: Ναι,
3: νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα το δούμε από την ερχόμενη Πέμπτη και μετά. Σπουδαίο διπλό ο ΠΑΟΚ. Σημαντικό διπλό ο Παναθηναϊκός. Δεν λέω σπουδαίο γιατί υπάρχει μια ομάδα, όχι με την ποιότητα της Δυναμού Κιέβου σε καμιά περίπτωση. Είναι μια ομάδα που την είδαμε ότι δεν την νοιάζει να αμυνθεί καθόλου. Δεν την ενδιαφέρει καθόλου αυτό το στοιχείο του παιχνιδιού. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι να γεμίζει την αντίπαλη περιοχή και να έρχονται οι παίχτες από τα πλάγια να σεντράρουν, έτσι ώστε να γίνει κανένας χαβαλές, που λέμε. Λοιπόν, και αυτό έγινε ακόμα πιο έντονο από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2-0, όπου άδειασε τελείως ο άξονας με ένα κοντρόλ και με μια σωστή και ήρεμη επιλογή. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού από τη μεσαία γραμμή κατάφεραν και ξεδίπλωναν συνεχώς αντιπιθέσεις με πολύ καλές προοπτικές και πολύ καλές δυνατότητες για να πετύχουν γκολ. Είναι λοιπόν σημαντικό το διπλό του Παναθηναϊκού. Για μένα είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός διαβάζει το πρώτο ημίχρονο προπονητή στον πάγκο και στο δεύτερο μπαίνει μέσα και έχει τελείως διαφορετική εικόνα. Προφανώς και από ένα σημείο και μετά έπαιξε ρόλο και η κούραση, ίσως και λίγο έγινε η δουλειά. Αυτό που μπορεί να σκέφτονταν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ότι εντάξει, 0-2 είναι, οπότε θέλουμε βγαίνουμε μάτι με τον τροματοφύλακα, οπότε δεν χρειάζεται να δώσουμε πολλά. Είναι η στιγμή που υπάρχει, βγάζει αυτό την αυταπάρνηση. Νιώθουν τη σημασία της στιγμής, γιατί έχουν δώσει, είναι η τέταρτη φορά που δίνουν την προκριματικά για να περάσουν σε μια άλλη phase. Δεν τα έχουν καταφέρει ποτέ οι Ούγγροι. Μια ιδιόμορφη ομάδα. Μια ομάδα που ζει στη σκιά των μεγάλων ουγγρικών ομάδων και καταφέρνει μέσα από το κύπελο κυρίως να διακρίνεται. Μια ομάδα μόνο με Ούγγρους, που έχει πολύ έντονη σύνδεση με την περιοχή από ό,τι φαίνεται, που όμως δεν είναι και, πώς να το πω, ικανή να της γεμίσει ένα γήπεδο, να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα πάρα πολύ καυτή. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε, κάλιστα θα πρέπει μάλλον, εν ώψη του μάτς της Πέμπτης, να διαβάσει καλύτερα το πρώτο του ημίχρονο και κυρίως τα πρώτα 20 λεπτά. Το περιμέναμε ότι στο πρώτο 15-20 λεπτό υπάρχει, θα μπει δυνατά, θα προσπαθήσει να παίξει με τον παράγοντα έδρα και να φέρει σε δύσκολη θέση τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός όχι, δεν είχε πρόβλημα εκεί, απλά βγήκε πολύ εύκολα από το σχέδιό του. Σταμάτησε να κυκλοφορεί την μπάλα, απέφυγε να κυκλοφορεί την μπάλα στο αμυντικό του τρίτο και προσπάθησε να φτιάξει παιχνίδι με μεγάλες πάσεις, κυρίως από τον Πένια. Είναι κάτι το οποίο, οκ, τον βοηθούσε να κρατάει την μπάξη μακριά από την περιοχή του, δεν τον βοηθούσε όμως να γίνει κυριαρχικός μες στο μάτς και να πάρει αμέσως την ψυχολογία του παιχνιδιού. Του πήρε λίγο χρόνο, αυτό έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημίχρονου, και όχι μόνο από τον γκολ έτσι όπως ήρθε στο τέλος του πρώτου μέρους, αλλά και από το γεγονός ότι εκεί αλλάζουν τα μέτρα της πάξης. Πλέον οι πολλοί ποδοσφαιριστές της Ουγγρικής ομάδας είναι κοντά στην περιοχή ή μέσα σε αυτήν. Περιμένουν κάποιο γέμισμα από δεξιά ή από αριστερά που μένουν να γίνουν επικίνδυνοι. Και οι καλοί χαφ του Παναθηναϊκού, με μια σωστή επιλογή, μπορούν να ξεδιπλώσουν μια πάρα πολύ καλή αντεπίθεση.
1: Συμφωνεί σε MVP ο Καμαρά?
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Καμαρά στη διαχείριση της μπάλας. Δεν μ' άρεσε ο Καμαρά στις διεκδικήσεις στον αέρα. Τον ήθελα λίγο πιο δυναμικό. Είναι 95-92 πόσο είναι το παλικάρι. Πήγαινε λίγο χαλαρά στις διεκδικήσεις στον αέρα. Κρατάμε για αυτό που λέει ο Βαγγέλης ο Νερατζιάς και ο Τάσος Νικολογιάννης και το λέει και ο Διονύσης Δεσίλας στην περιγραφή και στο ρεπορτάζ από στη μετάδοση του Sky, ότι τα πόδια των παιχνών του Παναθηναϊκού είναι βαριά και φάνηκε αυτό. Δεν έχουν μπάμ οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Αλλά είναι κάτι το οποίο λογικό είναι να παρατηρείται τώρα και είναι λογικό να διορθώνεται προϊόντος του χρόνου. Για να μην πολυλογούμε, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός πρέπει να το πάρει και το πήρε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο αφήνει πολλή δουλειά στον Νίστρουπ για να κάνει ακόμα καλύτερη την ομάδα του ενόψη του επαναληπτικού της Πέμπτης, αλλά είναι και ένα παιχνίδι νομίζω και του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία και του ΠΑΟΚ στην Πολωνία, που ανοίγει διάπλατα την πόρτα των ομάδων για την επόμενη φάση.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ Βάη. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
5: Στο Telecom Center Athens.
4: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
5: στο Telecom Center Athens.
6: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
9: ο Δίας σε καλή.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθης θα πάρει τη δεύτερη. Ζήφκοβιτς και εκτός περιοχής Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια μέσα στην περιοχή Κωνσταντέλιας. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΒ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και ανηγυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό. Θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρη του Τζαφρικό. Κολοπάει του Ζαφίρη. 1-2 δικεφαλός. Από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφίρη πλασάρει εύστοχα. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών. Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω στου 38. Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σου του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ, στο δεύτερο μήχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3.
12: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στον Γιάκουσης, ο Γιάκουσης στον Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας θα μου μακρύνει αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στο Τσέριν. Αυτός δίνει στο Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο του BWIN Sport FM 94,6, λίγο μετά τις πολύ σημαντικές νίκες του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου με 3-2 και του Παναθηναϊκού επί της Πάξη στην Ουγγαρία με 2-1. Θα συνεχίσουμε σε ρυθμό σχολείων. Πάμε να πάρουμε το σχόλιο του Νίκου Αθανασίου για την νίκη του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Άλεξ. Τι κάνεις, καλά?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, ξεκινάω με τη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού. Ο Παναθηναϊκός έκανε απόψε τη δουλειά στην Ουγγαρία, πήρε το παιχνίδι κόντρα στη Μπάξη, ήταν μια πολύ καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έβγαλε πρωταγωνιστές, έδειξε ότι αν δεν αυτοκτονήσει σε μια εβδομάδα στο Ολυμπιακό στάδιο θα πάρει την πρόκριση με μια δεύτερη νίκη, αλλά νομίζω ότι ενώ έκανε τη δουλειά θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει σκοτώσει, να έχει διαλύσει την Πάξη ποδοσφαιρικά. Έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες, πέτυχε δύο γκολ, το πρώτο με αυτόν γκολ και το άλλο με ωραίο τελείωμα του Αντίνο, και έχει χάσει τουλάχιστον 5-6 πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Αν θα έπρεπε να σταθώ σε κάποιες από αυτές, εντάξει, προφανέστατα είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία το τέτα-τέ, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία το τέτα-τέ του Πελίστρη. Αλλά εκεί, και το είχα επισημάνει και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο φιλικό με τον Άγιαξ, όταν είχαν βγει δύο παίκτες του Παναθηναϊκού απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα και ο Τετέι σκόραρε, και είχα πει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις επειδή εκεί θα πρέπει να σπάνε την μπάλα, δεν θέλω να είμαι ανακόλουθος. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Γιάκουσιτς, να σπάσει την μπάλα δίπλα του στον Τετέι, να μπει το 0-3 εκεί και να τελειώσει το παιχνίδι. Γιατί έρχεται μετά το ίδιο το ποδόσφαιρο να σου δείξει ότι όταν είσαι επιπόλαιος στις ευκαιρίες που δημιουργείς και δεν τελειώνεις τις φάσεις, θα κάνεις ένα κακό δεκάλεπτο μέσα στο μάτς, όπως έκανε ο Παναθηναϊκός από το 60 μέχρι το 70, θα δεχθείς ένα γκολ από την ενέργεια ενός ποδοσφαιριστή που είναι συνομήλικός μου, 39 στα 40, οπότε...
0: Και έχει και ένα σουλούπι ιδιαίτερο, έτσι.
1: Έχει ένα σουλούπι ιδιαίτερο, βέβαια, έχει μια χαρά το χορέψει το Τουμπά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Και μπράβο του, όχι στο Τουμπά, στο σατεφό της Πάξη, και να έρθει το ίδιο το ποδόσφαιρο να σου δείξει ότι όταν δεν καθαρίζεις τα παιχνίδια, το 0-3, το 0-4, το 0-5 που θα έπρεπε να είναι το σκορ σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού, μπορεί εύκολα να γίνει 1-2, και αν περάσει για παράδειγμα η μπάλα από το φάουλ στο 94, να πεις τώρα πώς έγινε αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή εδώ είναι ένα μάτσο που πρέπει να τελειώσει 1-5. Πώς γίνεται, ξέρω εγώ, λέω, να έμπαινε το φάουλ, να έρχονταν 1-2-2 και να λες εδώ τι έχει γίνει, τι αυτοκτονία ήταν αυτή. Γι' αυτό ανέφερα πριν τη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, και αυτή που τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε σίγουρα να έχει κάνει πολύ καλύτερα. Είναι και πολύ μεγάλη ευκαιρία του Αντίνο στο πρώτο ημίχρονο μετά τη διαγώνια πάσα του Τσάπρα. Σίγουρα η εικόνα του Παναθηναϊκού στο επιθετικό, στο δημιουργικό κομμάτι, με εξαίρεση τα τελειώματα, ήταν πάρα πολύ καλή. Θα πρέπει να δω, λέω, και τα expected goals αύριο. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να έχει δημιουργήσει τουλάχιστον πάνω από 3 προσδοκόμενα γκολ, που είναι ένας τεράστιος αριθμός. Προφανέστατα θα έπρεπε να έχει τελειώσει τις φάσεις. Ανασταλτικά νομίζω ότι υπήρχαν σημεία του παιχνιδιού όπου οι πράσινοι έχασαν λίγο την ισορροπία τους στα μαρκαρίσματα, τις σωστές αποστάσεις, ή πιαν λίγο θάλασσα σε εκείνο το δεκάλεπτο από το 60 μέχρι το 70, που υπάρχει, κάνει μια ευκαιρία, έχει το δοκάρι από τη λάθος έξοδο του Πένια και τελικά καταφέρνει να σκοράρει. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, η εικόνα των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο και η διαφορά τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η Πάξη όμως έδειξε ότι είναι μια καλή ομάδα, μια ομάδα που θέλει προσοχή. Αλλά ξαναλέω, για να είμαστε δίκαιοι, η εικόνα του παιχνιδιού απόψε είναι για 1-5. Και ολοκληρώνεται το μάτς 1-2. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάρει αυτό το μαθηματάκι του, το αποψινό, ότι δεν μπορείς να σπαταλάς τόσες ευκαιρίες. Και όταν βγαίνεις 2-1 απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα, πρέπει να της πας πάντα την μπάλα στον διπλανό σου για να σιγουρέψει εκεί τον γκολ η ομάδα. Και όχι το όνομα στην πλάτη της φανέλας. Άρα λοιπόν, για να κάνω έτσι μια σύνοψη, βασικά πριν κάνω τη σύνοψη να πω ότι σε ατομικό επίπεδο έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι ο Καμαρά, ίσως να ήταν και ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού απόψε, έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό μάτσο Αντίνο, ο οποίος σκόραρε και το δεύτερο γκολ, που μπράβο στον διαιτητή που είδε σωστά τη φάση, γιατί ο υπόπτης έκανε χαζομάρα εκεί ποδοσφαιρική.
0: Ναι, ακριβώς το ίδιο είπα και εγώ στο Βαγγέλη, ναι. Μπράβο στον διαιτητή που δεν ενέδωσε
1: αυτό. Που κατάλαβε τι έχει γίνει, η μπάλα έχει πέρα από κακό παίξιμο του αντιπάλου στον Αντίνο. Ήμαρτον, κυρία UEFA, θα πω εγώ, βάλτε μάρα, γιατί εδώ πάρω λίγο να έχουμε αλλίωση αποτελέσματος από το πουθενά. Έτσι, μπράβο μου στον διαιτητή που ήταν τσάκαλος και το πιάσε και το είδε. Από εκεί και πέρα είχε ένα καλό μάτσο Ζαρουρί. Και οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο έδωσαν πράγματα. Και ο Παντελίδης, χωρίς να έχει όμως τόσο καλά τελειώματα, και ο Κοντούρης βοήθησε πάρα πολύ στη μεσαία γραμμή. Και ο Ντεφράι νομίζω μάζεψε αρκετά από τα ασημάζευτα, όχι ας μην είμαι τόσο κακός, μερικές από τις κακές στιγμές, να το πω έτσι, του Τουμπά. Για να κλείσω και για να συνοψίσω, ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε απόψε στην Ουγγαρία ότι έχει τεράστια διαφορά ποιότητας σε σχέση με την Πάξη, όχι βάσει του σκορ, βάσει της εικόνας του παιχνιδιού, και την άλλη Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο, αν είναι σοβαρός και κάνει γκολ τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει, γιατί είδαμε ότι η Πάξη, ειδικά όταν άνοιξαν οι χώροι και ειδικά μετά το πρώτο γκολ και πολύ περισσότερο μετά το δεύτερο, είχε τεράστιες αποστάσεις στις γραμμές της, πολύ κακές επιστροφές, κάθε κατεβασιά του Παναθηναϊκού, κάθε επίθεση μύριζε και γκολ. Αν ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός και κάνει τις ευκαιρίες του γκολ, όχι μόνο θα προκριθεί με δύο νίκες, αλλά θα προκριθεί και με ένα πάρα πολύ μεγάλο σκορ. Θέλει προσοχή, θέλει σοβαρότητα, αυτά και τα υπόλοιπα από αύριο το πρωί.
0: Έγινε, Νίκο, ευχαριστώ, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.

0: να δώσουμε και μερικά τελικά σκορ από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Φυσικά αρκετά μάτς ακόμα είναι σε εξέλιξη. Έκπληξη έχει γίνει στο Σεν Γκάλεν Μπενφίκα για τα προκριματικά του Europa League. Έχει κερδίσει 2-1 η Σεν Γκάλεν στην Ελβετία, παίρνοντας έτσι ένα προβάδισμα πρόκρισης. Μπεσίκτας Μίντιλαντ 1-0, Τβέντε Φερεντσβάρος 1-2 και είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση μεταξύ Χάιντουκ Σπλίτ και Πάφου, με τους Κροάτες να προηγούνται 1-0. Επειδή το ανέφερα νωρίτερα και με τον Βάιο, να επιβεβαιώσω ότι η αναμέτρηση μεταξύ Χάμαρμπι και Άντερλεχτ, που θα φέρει τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση, αν φυσικά ο δικέφαλος του Βόρα προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League, έληξε ισόπαλο το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της Χάμαρμπι, 1-1, ρεβάνς στο Βέλγιο την επόμενη εβδομάδα. Και αφού αναφέρθηκα σε ΠΑΟΚ, πάμε να πάρουμε και το σχόλιο του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για όσα έγιναν στην πλούσια, θα πω εγώ, αναμέτρηση του δικεφάλου του Βορρά με την Δυναμό Κιέβου, την οποία ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα εδώ από την Μία, όπου ο ΠΑΟΚ αναχωρεί έχοντας πάρει την πρώτη νίκη, το πρώτο διπλό της χρονιάς. Αυτό βεβαίως από το ξεκίνημα αποτελούσε τον στόχο, άρα εννοείται ότι η βραδιά πήγε καλά από την πλευρά του αποτελέσματος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο ξεκίνημα της χρονιάς, όπως και αυτά τα παιχνίδια είναι φοβερά κομβικά για τον ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα, το πώς ήρθε το αποτέλεσμα, ξεκίνησαν όλα στραβά, μα όλα στραβά. Πρώτος σου των Ουκρανών μέσα, τραυματισμός του Τάχα, άλλη από το πουθενά έβγαλε τον νόμο του, αναγκαστική αλλαγή. Και όμως εκεί που είναι όλα στραβά, και ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 ποδοσφαιριστές, του χαμογελάει το σύμπαν, καταφέρνει με 10 παίκτες να σουφαρίσει έπειτα από την ενέργεια του Ζίφκοβιτς και το γκολ του Κωνσταντέλια, και φυσικά εκεί παίρνει φοβερή αυτοπεποίθηση η ομάδα του Λύση, που έχει την ποιότητα μπροστά να βγάλει σημαντικές φάσεις και κάπως έτσι να βάλει και το δεύτερο γκολ με τον Ζαφίρη, που είναι φανερό ότι φέτος τον δούμε πολύ ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Το 1-3 από τον Σάντα Μαρία στο ξύμο του τρίμη χρόνου, και η αλήθεια είναι ότι από το 10 μέχρι το 70 ο ΠΑΟΚ έχει τον απόλυτο έλεγχο. Έχει το παιχνίδι στα μέτρα του, δεν απειλείται, μπορεί να βγάλει φάσεις όπως έβγαλε μία με τον Κωνσταντέλια στην ασίς του Τάισον. Κάπου εκεί φυσικά αντέδρασαν και οι αντίπαλοι, καλή ομάδα. Όταν κλείνουν τον αντίπαλο έχουν τον τρόπο να δημιουργούν με συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Δημιουργήθηκε και μια αναστάτωση σε όλο το γήπεδο, στις κερκίδες. Γενικά ένα φινάλε με αναστάτωση, με ένταση. Δεν συνέφερε τον ΠΑΟΚ σίγουρα αυτό το σκηνικό. Έγινε ροντό το παιχνίδι. Οι Ουκρανοί και 2-3 έκαναν και είχαν και δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν. Τέλος, καλό όλα καλά για αυτή τη βραδιά. Εννοείται ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Φυσικά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το είπε και ο Λύση, που μίλησε για τις δυσκολίες του αγώνα για όλο το 90 λεπτό. Για το φινάλε που η ομάδα δεν έβγαλε κούραση και είπε ότι θα μπορούσε να κάνει και εκείνος νωρίτερα τις αλλαγές, αλλά ένιωθε μια άνεση μέχρι το 70-75. Εκθίασε την Δυναμό Κιέβου για το ποδοσφαιρικό της στυλ, και όλοι μαζί ανανοούμε το ραντεβού για την άλλη εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ χάνει τον Άλλη. Στο πρώτο δεκάλεπτο της παρουσίας στον ΠΑΟΚ έχει μια σύγκρουση με τον Κετζιόρα, τραυματίστηκε, έχει βγάλει τον νόμο του. Σίγουρα χάνει το επόμενο μάτς και ίσως και 20-30 μέρες μέσα στο καλοκαίρι, δυστυχώς. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και στις αποψινές δυσκολίες ο ΠΑΟΚ αντέδρασε αρκετά καλά, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
0: Πέρα από τον Κωνσταντέλια, που φαντάζομαι οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ήταν ο νούμερο ένα διακριθέντας του ΠΑΟΚ για ακόμα ένα παιχνίδι, ποιος θα ξεχώριζες? Γιατί παίξανε και πολλές από τις μεταγραφές, έτσι.
1: Ναι, ναι. Πήγε καλά σε μεγάλο διάστημα ο Χατζηδιάκος. Όσο είχε δυνάμεις ο Ζαφίρης ήταν εξαιρετικός. Ο Σάντα Μαρία μας έδωσε αυτά που περιμέναμε, την ποιότητα και την ασφάλεια στο κέντρο, και αυτός σαφώς όσο είχε δυνάμεις, γιατί από το Φεβρουάριο είχε να αγωνιστεί. Ο Κωνσταντέλιας, όπως είπες, είναι σε απίστευτη κατάσταση, έχει τρομερά κέφια, όπως διαβεβαιώνουν και όλοι εντός ομάδας. Δεν πήγε καλά ο Τάισον, παρά το ότι ήρθε από τον πάγκο και αυτό μπορεί να τον επηρέασε. Πήγε καλά ο Βραζιάνος, είναι μορφή μέσα στην ομάδα, δημιουργεί σε όλους καλύτερη ασφάλεια. Η εικόνα ήταν καλή. Η εικόνα για τον πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ σε αυτή τη νέα εποχή, με νέο προπονητή, ήταν αρκετά καλή. Σαφώς και το τελευταίο 20 λεπτό, το πώς το μάτς έγινε ροντέο και δεν έπρεπε να γίνει ροντέο, βεβαίως θα πρέπει να το δουν εν όψη του δεύτερου αγώνα. Επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ παίζει μια πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Είναι η Δυναμό Κιέβου και χρειάζεται σαφώς τεράστια προσοχή την άλλη Πέμπτη στην Τούμπα.
0: Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Καλά, και εγώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με σχόλια. Πάμε στον Κώστα Βαϊμάκη για να μας σχολιάσει τη νίκη του Παναθηναϊκού. Επί της Πάξης, καλησπέρα Κώστα.
1: Γεια σου Αλέξανδρε, καλησπέρα. Ήταν μια καλή αρχή για τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι που είναι πονηρό, που ήταν πονηρό γιατί είναι πρώτο επίσημο μάτι σεζόν με μια ομάδα άγνωστη η οποία δεν το έχει και σε τίποτα να σου κάνει τη ζημιά. Σε μια φάση Παναθηναϊκός ακόμα φτιάχνεται, ακόμα περιμένουμε να πούν παίχτες και ακόμα είναι λίγο μετά την προετοιμασία που σημαίνει τα πόδια είναι βαριά, κάποια πράγματα έχουν αφομοιωθεί, κάποια πράγματα πρέπει να δουλευτούν ακόμα. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι ένα παιχνίδι επίσημο, το πρώτο επίσημο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που είναι ας πούμε άγνωστο χ, έχει πάντα κινδύνους.
0: Και σε μια και πιο έτοιμη είναι ομάδα, έτσι, γιατί είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το πρωτάθλημά τους.
1: Σωστό, και για αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι ήταν βέβαια. Ξεκινάει πρωτάθλημα τώρα το Σαββατοκύριακο. Είναι περίπου στον ίδιο βαθμό ετοιμότητας με τον Παναθηναϊκό. Είναι σαφώς λιγότερο ποιοτική ομάδα. Είναι ομάδα με φτωχότερο ρόστερ, όχι μόνο οικονομικά εννοώ και σε επίπεδο ποιότητας, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα σε παιχνίδια που είναι στα τέλη του Ιουλίου. Οπότε ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε, θα μπορούσε να την κάνει πολύ καλύτερα και τη δουλειά του και τη ζωή του αν στο δεύτερο ημίχρονο στις ευκαιρίες που έφτιαξε ήταν λίγο πιο προσεκτικός, θα μπορούσε να έχει πετύχει τουλάχιστον δύο γκολ ακόμα και να μην δώσει και κανένα δικαίωμα στους Ουγγρούς ούτε να πετύχουν γκολ ούτε να νιώθουν ότι μπορούν μέχρι το τέλος να κάνουν κάτι. Είδαμε ότι εκείνοι όταν τους δίνεις δικαίωμα να πιστέψουν ότι είναι μέσα στο παιχνίδι, έφτασε υπάρξει στο 93 να έχει ένα φάουλ από καλή θέση που θα μπορούσε ας πούμε, να δημιουργήσει προβλήματα στον Παναθηναϊκό και να του χαλάσει μια βραδιά στην οποία έκανε πολλά πράγματα καλά. Το βασικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι βλέπεις, το έχουμε δει και από τα φιλικά και το είδαμε και σήμερα, είναι μια ομάδα η οποία έχει αλλάξει τελείως φιλοσοφία και νοοτροπία στη σχέση με αυτό που βλέπαμε πέρυσι. Ο Νίστρουπ έχει βάλει ποδοσφαιρικές αρχές από το παιχνίδι που θέλει να παίξει η ομάδα του. Νομίζω από αυτό που βλέπω και από αυτό που καταλαβαίνω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι ούτε στο 60% αυτού που μπορεί να παίξει. Περιμένει ούτως ή άλλως και παίκτες οι οποίοι θα του δώσουν βάθος μεγαλύτερο σε διάφορες θέσεις που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Θέλω να πω ότι σε αυτή τη φάση σημαντικό είναι να κερδίζεις, να το κάνεις με έναν τρόπο που δεν θα σε αγχώσει και δεν θα σου δημιουργήσει ας πούμε δεύτερες σκέψεις για τη ρεβάνση ή οτιδήποτε άλλο. Να κάνεις τη δουλειά επαγγελματικά και σιγά σιγά όσο περνάνε οι εβδομάδες και όσο έρχονται οι επόμενοι αγώνες να προσπαθείς να γίνεσαι και λίγο καλύτερος, λίγο πιο κυριαρχικός, να ανεβάζεις τροφές, να βάζεις και άλλα πράγματα στο παιχνίδι και κυρίως να γίνεσαι πιο αποτελεσματικός. Διότι θυμόμαστε όλοι, το λέγανε οι συνάδελφοι που είχαν πάει στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, ότι ο Νίστρουπ επέμενε πάρα πολύ και θύμωνε πάρα πολύ όταν τα τελειώματα των παιχτών δεν ήταν καλά. Δηλαδή όταν βγαίναν σε καταστάσεις 3 εναντίον 2 ή 2 εναντίον 1 ή είχαν τέτα τέτ και δεν κατάφεραν να σκοράρουν στις προπονήσεις και σε όλο αυτό το κομμάτι το οποίο δούλευε. Αυτό που είδε σήμερα φαντάζομαι θα τον ενόχλησε και θα τον θύμωσε, διότι ο Παναθηναϊκός έχασε πολλές τέτοιες ευκαιρίες, είτε από υπερβολική σιγουριά, είτε από ατομισμό, είτε από διάθεση παιχτών να τελειώσουν μόνοι τους και να βάλουν μόνοι τους το κορ και να μην δώσουν την μπάλα δίπλα. Οπότε είναι και ένα κομμάτι που πρέπει να δουλευτεί, διότι σήμερα δεν στήχησε. Φαντάζομαι και στη ρεβάνς ο Παναθηναϊκός έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα ούτως ή άλλως, αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο ο Παναθηναϊκός πρέπει οπωσδήποτε να το διορθώσει. Διότι είναι κρίμα να φτιάχνει ευκαιρίες, να παράγει ποδόσφαιρο, να έχει δημιουργία, να πηγαίνει μπάλα απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και στην τελική ενέργεια να μην γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Ωστόσο ξαναλέω ότι σαν πρώτο δείγμα σε ένα πονηρό παιχνίδι εκτός έδρας με ένα Παναθηναϊκό ανέτοιμο και με αρκετούς παίκτες να του λείπουν, που σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και εναλλακτικές λύσεις ας πούμε στα δύο άκρα της άμυνας και σε διάφορες άλλες θέσεις έπρεπε να. Αυτοί που βλέπαμε αυτοί ήτανε. Τα πήγε μια χαρά και φαντάζομαι ότι την επόμενη εβδομάδα που θα έχουν γίνει μερικές προπονήσεις ακόμα θα είναι ακόμα καλύτερος Παναθηναϊκός.
0: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, να διαβάσω και τις έχουν αξία οι δηλώσεις του Τζέικοπ Νίστρουπ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού. Μεταξύ άλλων έχει αναφέρει ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε μια διαφορά με 3 και 4 γκολ, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει περισσότερο. Είναι πολύ καλύτερο που έχουμε τη διαφορά του ενός γκολ από το να μην την είχαμε. Πρέπει όμως να διατηρήσουμε τον υψηλό ρυθμό και να φανούμε πιο αποτελεσματικοί στη ρεβάνς, ήταν οι δηλώσεις του Τζέικοπ Νίστρουπ, του Δανού τεχνικού του Παναθηναϊκού, που έκανε ντεμπούτο στον πράσινο πάγκο με νίκη.

Να πούμε ότι η Πάφος έχει δεχτεί και δεύτερο γκολ από τη Χάιντουκ Σπλιτ, 2-0. Το σκορ στην Κροατία στο 70 λεπτό. Σε άλλα αποτελέσματα στην επόμενη φάση του Conference League μπορεί να αισθάνεται ότι έχει προκριθεί ο Άγιαξ μετά την νίκη 1-4 επί της Βοηβοντίνας στη Σερβία. Φοβερό μάτς μεταξύ της Ουκρανικής Ζήτομιρ και της Κοπενχάγης, 3-3 το τελικό σκορ και όλα ανοιχτά για τη Ρεβάνς. Έχει καθαρίσει η Παρτίζαν τη Στράζεν, προηγείται με 3-0 στο 70. Είναι αρκετά μάτς εξέλιξη, θα τα αναφέρουμε και στη συνέχεια όταν έχουμε οριστική λήξη όλων των αγώνων.

Επειδή έχει έρθει και η σχετική ερώτηση στα σχόλια από πολλούς, να δώσουμε και τις ημερομηνίες και τις ώρες των ρεβάνς των δύο ελληνικών ομάδων που πέτυχαν και σήμερα, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Για τον δικέφαλο του Βορρά, η αναμέτρηση της Τούμπας θα είναι την άλλη Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί όπως και η απόψινη από το Open. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, στο ΆΚΑ θα υποδεχθεί την Πάξη την άλλη Πέμπτη επίσης στις 9.30 με μετάδοση από την τηλεόραση του Sky, όπως και σήμερα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την μεγαλύτερη ως τώρα επίθεση στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος δήλωσε σήμερα στο Axios. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτές τις επιθέσεις και το Ισραήλ, εάν τους το ζητούσε. Παραλληλά, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Την ίδια ώρα, τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent. Σιρήνες συναγερμού είχαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ σε δασική έκταση στην κοινότητα Λιβάδη στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής η πύρκαγια εξελίσσεται μακριά από σπίτια. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Ανοσύρο μια γυναίκα η οποία έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Έχει συλληφθεί ένα άτομο. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθου θα πάρει τη δεύτερη. Ζήφκοβιτς και εκτός περιοχής Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με στην περιοχή Κωνσταντέλιας. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΒ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζέρικο. Κολοπάει του Ζαφίρη. Ένα δίνο δικεφαλός από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών. Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω στους 38. Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σου του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο μήχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3.
4: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσι, ο Γιάκουσι στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν, αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάγκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα, είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής.

0: νομίζω, στο οποίο ουσιαστικά καθάρισε το παιχνίδι, παίρνοντας αυτό που ήθελε, γιατί για την εποχή αυτό που είναι το ζητούμενο είναι οι νίκες για τον Παναθηναϊκό και όχι τόσο βέβαια το καλό θέαμα. Είδαμε όλοι τους παίκτες να είναι κουρασμένοι κατά διαστήματα και των δύο ομάδων. Ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει και κάποιες απώλειες, οπότε το ζητούμενο δεν ήταν να μπει μέσα να θέλξει με την αποδοσή του, αλλά να είναι σοβαρός κυρίως, να είναι δημιουργικός, κάτι που το είδαμε ότι έφτιαξε πολλές ευκαιρίες, παρά δηλαδή το 2-1 θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει τελειώσει το μάτσο, όπως είπε και ο Τάκης Φίσας, με κάποια περισσότερα γκολ. Έχω την πεποίθηση ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που είναι σε καλό δρόμο αυτή τη στιγμή. Μην ξεχνάμε ότι ούτε έχει προλάβει να δέσει το γλυκό ο Νίστρουπ, έτσι τόσο καιρό ο Ραστότερ είναι καινούριος, ο Ντεφρά είναι καινούριος, έχει να φτιάξει μια καινούργια ομάδα, ένας νέος προπονητής και πρέπει να δοθεί μια πίστοση χρόνου, υπό ένα όρο όμως βασικό σε αυτή την περίσταση, ότι πρέπει υποχρεωτικά, αφού δεν υπάρχει μαξιλαράκι, ο Παναθηναϊκός να περνάει στην Ευρώπη. Άρα, λέω να κρατήσουμε την παραγωγικότητα του Παναθηναϊκού, που σκοράρει για ένα ακόμη παιχνίδι μαζί με τα φιλικά και δείχνει ότι φέτος έχει πιο εύκολο τον γκολ. Φυσικά θα δώσουμε χρόνο στην άμυνα που είναι όλο καινούρια και σε όλη την ομάδα, να ανεβάσει την απόδοσή της και λέω εποχής. Θα κρατήσουμε την νίκη που του βάζει βάσης πρόκρισης. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο ξεκάθαρα, όμως η Πάξη έδειξε ότι είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την υποτιμήσεις. Δεν πήρε ένα καθαρό σκορ 2-0, 3-0, 3-1. Είσαι στον γκολ διαφορά. Κάτι που σημαίνει ότι, ενώ δεν υπάρχει και VAR, δεν το ξεχνάμε σε αυτό το επίπεδο, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι σοβαρός και στην Αθήνα. Πρέπει να ακολουθήσει το πρότυπο του Νίστρουπ, αυτά που δούλευε και είδαμε στην προετοιμασία τόσο καιρό. Και έχω την πεποίθηση ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάει στον επόμενο γύρο και κάθε μέρα που περνάει να είναι ολοένα και καλύτερη. Τώρα, αλλαγές είδαμε πολλές, λέω, της εποχής και της κούρασης, το ξαναλέω. Εγώ σε γενικές γραμμές ευχαριστημένος έμεινα με αυτό που είδα. Επαναλαμβάνω, δεν έχω μεγαλύτερες προσδοκίες στην παρούσα φάση. Ίσως να κάποια τελειώματα να μπορούσε να έχει βάλει ο Παναθηναϊκός, γιατί θεωρώ ότι το ζητούμενο είναι, επαναλαμβάνω, να σφραγίσει τα εισιτήρια της πρόκρισης και όχι να παίξει σε αυτό το σημείο πολύ καλό ποδόσφαιρο. Θα ήταν και λίγο εξωπραγματικό. Μάλλον θα με ανησυχούσε αν συνέβαινε και τόσο γρήγορα αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Πάντως, εντάξει, καλό ποδόσφαιρο. Μπορείς να πεις ότι έπαιξε ο Παναθηναϊκός σε κάποια σημεία του αγώνα.
0: Ναι, κοίτα, ναι, έπαιξε παραγωγικά, ειδικά έπαιξε. Αλλά, okay, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, είναι, παίζει με μια ομάδα μικρότερη. Θες την νίκη, είναι το πρώτο σου ευρωπαϊκό παιχνίδι. Παίζει εκτός έδρας. Παίζει τέτοια εποχή, έχει τραυματίες, έχει μια ομάδα που τη δένει τώρα. Δεν γίνονται μαγικά στο ποδόσφαιρο, εντάξει. Εγώ κρατώ την μπάλα κάτω, γιατί ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε και θα ενισχυθεί. Έχει γίνει μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια από όλους φέτος για να έχει να κάνει διαφορά ο Παναθηναϊκός με το έμψυχο δυναμικό του. Δεν το έχουμε δει σε όλο το εύρος αυτό το έμψυχο δυναμικό. Όμως έβγαλε καλά στοιχεία. Απλά για μένα ήταν εκρηκτικό σε ένα 20 λεπτό που έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Γενικά στο παιχνίδι ήταν πολύ παραγωγικό και αυτό πρέπει να κρατήσουμε στο τέλος ημέρας.
1: Νομίζω ότι πάντως ακόμα και σε ένα παιχνίδι με σαφώς υποδέστερη αντίπαλο ήταν φανερό το πόσο μεγάλη αλλαγή ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας υπάρχει στην ομάδα με τον Τζέικοπ Νίστρουπ.
0: Καλά, έτσι. Δεν υπάρχει. Κοίτα, εμείς το έχουμε ζήσει στο πετσί μας και στην προετοιμασία. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Πολλές φορές δεν θέλουμε να λέμε μεγάλα λόγια, ενώ βλέπουμε πολύ θετικά πράγματα. Γιατί κρατάμε την μπάλα κάτω. Γιατί ξέρεις, ο Παναθηναϊκός έχει ταλαιπωρηθεί τελευταία χρόνια αγωνιστικά. Ενώ έχουμε δει και καλές προετοιμασίες, δεν έβγαιναν στην πορεία. Οπότε το πηγαίνουμε και εμείς λαού για να αποδεικνύονται στο γήπεδο κάποια πράγματα περισσότερο και όχι μόνο σε μια προετοιμασία. Άλλωστε και η προετοιμασία, το αν είναι επιτυχημένη ή όχι, κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Όσο τα αποτελέσματα έρχονται και είναι θετικά, καταλαβαίνεις ότι όλα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Έτσι.
1: Εγώ λέω κυρίως για το σχέδιο, έτσι, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό.
0: Ναι, έτσι είναι όπως το λες. Εντάξει. Πάντως, ας κρατήσουμε ότι είναι σε καλό δρόμο η ομάδα, γιατί νομίζω ότι το βγάζει όπως και εσύ, βγάζει μια υγεία γενικά. Και σαν κλίμα βγάζει μια, φαίνεται να έχει πολύ περισσότερες λύσεις. Ο Νίστρουπ είναι αυτοπονητής που είναι μοντέρνος, ωραίος αυτοπονητής, δουλεύει ωραία και νομίζω ότι ταξίζει ο Παναθηναϊκός και το κάτι παραπάνω, δηλαδή να το πάρει στην πορεία. Αλλά step by step, έτσι, step by step είναι βασικό αυτό.
1: Από διακριθέντες, ποιους ξεχώρισες?
0: Κοίτα, ο Αντίνο είναι ένας από τους διακριθέντες, γιατί έβαλε τον γκολ για αυτό το λόγο βασικά και γιατί είναι ένας παίκτης που φέτος του είχα κάνει μια συνέντευξη για το Παπαντού και ξέρεις, ήταν ένας παίκτης που το νιώθηκε ο ίδιος στο ειδικό βάρος που έχει φέτος να αποδείξει πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι είναι πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού ως Αντίνο, έτσι. Κάτι που σημαίνει ότι οι προσδοκίες είναι πολύ μεγάλες στο πρόσωπό του. Αλλά πλέον έχει και συμπαίκτες στους ψηλούς βαλινεκούς. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει από έναν παίκτη πράγματα. Ο Τετέ, ας πούμε, σήμερα πάλεψε το παιδί,
1: Δεν του βγήκε το μάτς, αλλά πάλεψε, ναι.
0: Ναι, πάλεψε, δεν του βγήκε το μάτς. Ο Ραστόντερ Το ξέρουμε ότι είναι γκολτζής, έχουμε δει.

0: ζητούν μια ομάδα που ανέβηκε από την χαμηλότερη κατηγορία πριν πρωτάθλημα. Έχει άλλα χαρακτηριστικά, είναι, αν το δεις από κοντά πανίδρο, σε ντερέκι πραγματικά. Θεωρώ ότι και ο Ντέστρες θα δώσει πάρα πολλά στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Ξέρεις, εμένα αυτό που μου αρέσει φέτος είναι ότι πέρσι ο Παναθηναϊκός ήταν δυσκύλιος στον κόλπο. Δηλαδή, ή δεν μπορούσε να βρει αυτή την ισορροπία, αν θες, άμυνα και επίθεση.
1: Φέτος ήταν αντιτουριστικός βασικά.
0: Ξαναφεύγουμε.
1: Ήταν αντιτουριστικός ο περσινός Παναθηναϊκός σε μεγάλο μέρος της σεζόν.
0: Φέτος όμως σκοράρει κατά ρηπάς.
1: Είναι αλέγκρος.
0: Ναι. Σε όλα τα φιλικά έχει βρει γκολ και αρκετά. Και γενικά είναι μια ομάδα η οποία, ρε παιδί μου, σου βγάζει την αίσθηση ότι θα παράξει πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Κάτι που είναι δείγμα και της δουλειάς του Νίστρουπ, κάτι που έχει να κάνει και με την ένταση της ομάδας που δουλεύει και με την ποιότητα που έχει αναβαθμιστεί. Αλλά, εγώ ξαναλέω, όσο και να ρίξει τα υλικά σε μια γαβάθα, όλα τα υλικά που θα πάρεις, το γλυκό μπορεί να μην βγει με την πρώτη φορά καλό. Θα πρέπει λίγο να δουλευτεί. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης και είναι θαρρυντικό ότι βλέπουμε μια θετική εικόνα τώρα σε σχέση με αυτό που μπορούμε να προσδοκούμε στο εγγύς μέλλον, έτσι, για την ομάδα. Όμως όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία υπό την προϋπόθεση και τα ζητάμε εμείς εδώ και χαίρεται και ο κόσμος ότι θα παίρνεις τα αποτελέσματα σε αυτή τη φάση για την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη δίνει όραμα, είναι στο DNA του Παναθηναϊκού, το θέλεις πολύ και στο οικονομικό κομμάτι, θες πολύ και για, το, για τις προοπτικές τους ευρωπαϊκές, για τους βαθμούς, για ένα σωρό πράγματα θετικά, τα οποία ο Παναθηναϊκός μπορεί να τα βρει βήμα-βήμα. Δίνει πάντως την αίσθηση ότι μπορεί να πετύχει τους στόχους και ο Νίστρουπ ευτυχώς είναι και έμπειρος σε αυτό, το έχει κάνει με την Κοπενχάγη. Έτσι, αυτό το ίδιο εγχείρημα το έχει επιχειρήσει τρεις φορές και έχει πετύχει τις τρεις.
1: Ευχαριστώ Νίκο, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, δεν έχουμε γιατί έχουμε και εκπομπή.
1: Σωστό, γιατί πήγα να το πω, αλλά με πρόλαβες.
0: Καλό θα το βράδυ, δηλαδή, ρε παιδί μου, με την ευρία είναι, κατάλαβες. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, θα πούμε.
1: Λοιπόν, και συνεχίζουμε αμέσως. Πάμε σε Αντώνη Καρπετόπουλο για το δικό του σχόλιο και για τα δύο παιχνίδια που έλαβαν χώρα σήμερα.
2: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα, Αντώνη, καλησπέρα.
2: Κοίταξε, είναι δύο παιχνίδια τα οποία σε πολλά πράγματα μοιάζανε πολύ. Πρώτα απ' όλα είχαν το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή κέρδισαν και δύο ελληνικές ομάδες εκτός έδρας. Η ομοιότητά τους είχε να κάνει με το γεγονός ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός αν άφησαν κάποια ερωτηματικά, ας πούμε, για την ετοιμότητά τους, η οποία δεν θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη, βέβαια, δεδομένου ότι είμαστε στις 23 Ιουλίου, είχε να κάνει βασικά με την άμυνα αυτό το πράγμα. Δηλαδή και οι δύο κατά κάποιο τρόπο δώσανε φάσεις σε ομάδες οι οποίες δεν θα έπρεπε να τις προβληματίσουν τόσο πολύ. Δηλαδή, πάω ξεκινάει το παιχνίδι για να τα πάρουμε με τη σειρά με ένα γκολ που δέχεται στο 3 για τον απλό λόγο ότι λείπει ο Μεϊτέρ. Αυτός είναι κατά τη γνώμη μου ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό το πράγμα στην προκειμένη περίπτωση. Δεν υπάρχει κάλυψη στο γύρισμα της μπάλας. Έρχεται ένας παίκτης ελεύθερος και με πολύ χώρο μπροστά του, ας πούμε, σημαδεύει σωστά και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται αμέσως σε μια διαδικασία, ας πούμε, να ανεβεί την ανηφόρα. Δεν είναι παράδοξο, ούτε απίθανο, ούτε παράξενο ότι το ίδιο γκολ ήταν και το δεύτερο γκολ που πέτυχαν οι Ουκρανοί. Και το δεύτερο γκολ είναι μια φάση με ανάλογη δυναμική. Απλώς στη δεύτερη περίπτωση ο παίκτης είναι εντός περιοχής, πάλι υπάρχει ένα σπάσιμο, πάλι κάποιος λείπει εκεί που θα έπρεπε να είναι και γίνεται το 2-3. Στο ενδιάμεσο όμως ο ΠΑΟΚ είχε καθαρίσει το πράγμα. Το είχε καθαρίσει γιατί ναι, μπορεί να είχε κάποια θεματάκια ομοιογένειας αμυντικά και γιατί είχε ένα διαφορετικό αμυντικό χάφα από πέρσι, ήταν χθες στον Νταμαρία, στον τεμπούτο του, δεν είχε πια τον Κεντζόρα, είχε μια άμυνα λίγο διαφορετική γενικώς, αλλά είχε και τις περσινές αρετές του και κυρίως είναι μια ομάδα που αν λειτουργεί ο Κωνσταντέλιας, αν είχε ο Κωνσταντέλιας όρεξη, μπορεί να κάνει πραγματικά τα δύσκολα εύκολα. Δηλαδή η απόδοση του Κωνσταντέλια είναι αυτή η οποία γυρίζει το μάτς. Με ένα-δύο πραγματικά ακόμα αξιοσημείωτα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ πίεσε αρκετά, βρήκε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο από πίεση. Στην πρώτη φάση πιέζει πολύ ο Μύθου και κερδίζει ο ΠΑΟΚ την μπάλα και συνεργάζονται ο Ζήφκοβιτς με τον Κωνσταντέλια για την ισοφάριση. Στο δεύτερο γκολ, μετά από ωραία πράγματα που έχει κάνει ο Κωνσταντέλιας, πανικοβάλλει του στόπερ της Δυναμό και από ένα δικό του λάθος η μπάλα φτάνει στον Ζαφίρη για το 2-1. Όταν γίνεται το 1-3 από τον Σάντα Μαρία που εμφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο και είχε και αυτός ένα ωραίο shoot goal στη βραδιά, ο ΠΑΟΚ νόμιζε ότι το παιχνίδι τελείωσε και αυτό θα μπορούσε να το πληρώσει, ας πούμε, γιατί μετά το 2-3 η Δυνάμω έχει και ένα δοκάρι, είναι τεράστια ευκαιρία για να ισοφαρίσει και θα ήταν άδικο, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ εξαιρουμένου της κακής του αρχής και αυτού του χαλαρώματος μετά το 1-3 ήταν πολύ καλός. Έχει ακόμα πολλά να κάνει. Πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος center for του. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Μίστο και ο Γερεμέγης να βγάλουν όλη τη σεζόν. Φαίνεται απίθανο. Αλλά για να περάσουν τα προβληματικά μια χαρά μπορεί να είναι. Και του Παναθηναϊκού το μάτς μοιάζει ως προς το εξής με αυτό το ΠΑΟΚ. Ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινάει λίγο μοδιασμένα. Το χειρότερο του κομμάτι στο παιχνίδι είναι το πρώτο 20 λεπτό. Όχι ότι έχει κάνει τίποτα φοβερές ευκαιρίες η Παξί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ομάδα η οποία κάτι διεκδικεί, κάπως πιέζει. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει τον γκολ αυτό στο 41, το αυτογκολ για την ακρίβεια, χωρίς να είναι καταιγιστικός, χωρίς να είναι πάρα πολύ επιθετικός, αλλά εν πάση περιπτώσει έχοντας σε καλή, με όρεξη τον Γιάνγκουσιτς, τον Αντίνο και τον Ντετέ κυρίως, και όταν η Παξί πρέπει να ανοιχτεί κάπως για να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι, στο δεύτερο μήχρονο ο Παναθηναϊκός κάνει πάρτι, δηλαδή γίνεται το 0-2 με τον Αντίνο, θα έπρεπε να γίνει το 0-3 με τον Γιάνγκουσιτς, ο οποίος απλώς ήταν φοβερά εγωιστής στη δική του μεγάλη ευκαιρία και δεν έδωσε την μπάλα στην Ντετέ που θα έμπαινε με αυτή στα δίχτυα, χάνει ευκαιρίες ο Πελίστρη. Γενικά δηλαδή ο Παναθηναϊκός, αν είχε πάει το μάτς ας πούμε στο 0-5, δεν θα ήταν καθόλου παράξενο με βάση την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο. Απλώς ήταν λίγο υπερβολικό, γιατί δεν ήταν τόσο καλός στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά και το 1-2 αρκεί ας πούμε για να του δώσει μεγάλη ηρεμία για τη δουλειά. Το 1-2 πρέπει να πω ότι διαμορφώθηκε με ένα γκολ αυτού του Μπόντε, που μου φάνηκε ότι έχει και τα κιλάκια του και τα χρονάκια του.
1: Τα έχει, τα
2: κόντρα
1: έχει.
2: Τα έχει, έτσι δεν φαίνεται, έτσι, δεν είναι. Λοιπόν, κόντρα ένα γκολ τελείως κόντρα στη ροή του παιχνιδιού.
1: Πολύ ωραίο γκολ βέβαια να έχουμε.
2: Ωραίο γκολ, ωραίο τελείωμα. Αλλά ρε του Μπα, ας πούμε, μην τον αφήνεις να κάνει όλη αυτή την κίνηση, ας πούμε, με την μπάλα στα πόδια. Γιατί ο άνθρωπος φαίνεται ότι μια μπάλα την ξέρει. Δηλαδή, πάντα καλά του χρόνια να πέρασαν. Αλλά αν φτάσει εκεί.
1: Νομίζω ότι του Μπα ήταν ένας από αυτούς που υστέρησαν, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό.
2: Κοίταξε. Γενικά, η άμυνα του Παναθηναϊκού σε σχέση με τις υπόλοιπες γραμμές ήταν αυτή η οποία μου άρεσε λιγότερο. Αλλά μου άρεσε ο Τσάπρας, έκανε ένα καλό ντεμπούτο. Δεν ήταν κακός ο Ντεφράι, ήταν έμπειρος, έδειξε δηλαδή αυτά που είναι τα καλά του
1: παιχνιδιού. Ειδικά στον αέρα έδειξε, ναι.
2: Η κάλυψη ήταν κάπως, κυρίως όμως όχι γιατί ήταν τόσο ζήτημα απόδοση, ήταν ότι έπαιζε και αρκετά ψηλά. Και ο Καμαρά και ο Τσέριν, γιατί με τον Γιάνγκουσιτς αυτό πρέπει να γίνει λίγο υποχρεωτικά. Περιμένεις από τον Γιάνγκουσιτς να γίνει τρεχαντήρι, ας πούμε, και να κερδίζει μπάλες και δεύτερες μπάλες κτλ. Όπως κάποιος πρέπει να παίξει πιο κοντά του, ας πούμε. Εκεί λίγο επιμηκύνεται ο Παναθηναϊκός, αυτό θα το βρει με τον καιρό. Άλλωστε και ο Παναθηναϊκός έχει να εντάξει ακόμα παίχτης στους μηχανισμούς του. Γενικά αυτά δεν είναι παιχνίδια μεγάλων συμπερασμάτων. Μερικές φορές είναι και παιχνίδια που ξεγελούν. Αλλά είναι και καλές, απ' την άλλη, είναι καλές δοκιμασίες, διότι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Πρέπει να περάσει τους τρεις γύρους για να μπει στο conference και αυτό θα τον σκληρύνει, θα τον βοηθήσει να αποκτήσει χαρακτήρα. Και ο ΠΑΟΚ, απ' την άλλη, θέλει σίγουρα να βρεθεί στο Europa League, στη League Phase του Europa League, και έχει και αντιπάλους που θα τον ζωρίσουν λίγο περισσότερο, αρκεί να πούμε ότι η Δυνάμο Κιέβου δεν έχει ποτέ αποκλειστεί από ελληνική ομάδα. Έτσι, δηλαδή δεν είναι η ομάδα η οποία έκανε τις ζόρικες προκρίσεις με την ΑΕΚ ας πούμε ή με τον Ολυμπιακό. Προφανώς έχει γονατίσει ο πόλεμος. Είναι τώρα 4 χρόνια που παίζουν μακριά από την έδρα τους και αυτό δεν είναι πρόβλημα προφανώς.
1: Είναι μια ποιοτική ομάδα όπως και να είναι. Είναι μια ποιοτική ομάδα όπως και να
2: είναι. Ναι, είναι πάντα μια ομάδα καλή ας πούμε. Δηλαδή μια ομάδα με φανέλ, μια ομάδα με... ξέρεις, μπορεί να μην έχει τους πιο γνωστούς παίκτες, μπορεί να μην έχει Βραζιλιάνους φοβερούς και άλλες πολυτέλειες που έχει μια φορά και έναν καιρό. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι άξια σεβασμού και το να την αποκλείσεις είναι πάντα ένα μικρό κατόρθωμα, ειδικά τέτοια περίοδο. Δηλαδή αυτό είναι νομίζω που μπορεί να κερδίσουν οι ομάδες τη δεδομένη στιγμή πέρα από τις προκρίσεις. Δηλαδή λίγο χαρακτήρα, λίγο πίστη παραπάνω και λίγο πρωταγωνιστές, δηλαδή να βγουν παίκτες οι οποίοι μπορεί να βγουν μπροστά, ας πούμε. Αν το κάνει κάποιος το καλοκαίρι, έχεις πιθανότητα να δεις να το κάνει και το χειμώνα. Αν δεν το κάνει κανείς το καλοκαίρι, δεν το κάνει και το χειμώνα. Αυτά.
1: Ωραία, Αντώνη, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Θα έχουμε άλλο ένα.

0: Λοιπόν, εννοείται όλα τα σχόλια που έχουν προηγηθεί, είτε ήδη θα τα έχετε βρει στο site του Beams Sport FM 4,6, είτε σε πολύ λίγο θα τα έχετε διαθέσιμα. Συνεχίζουμε εμείς στον ίδιο ρυθμό. Πάμε σε Σταύρο Χονδροθύμιο για το δικό του σχόλιο για τις δύο αναμετρήσεις που λάβαν χώρα σήμερα. Γεια σου Σταύρο.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρα, καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Καλή χρονιά. Λέμε έτσι θυμοτυπικά καθώς τώρα άρχισε.
0: Καλή σεζόν, καλή σεζόν.
1: Ναι, καλή σεζόν. Σωστά χρονιά, δεν λέω ημερολογιακό έτος, ενώ αγωνιστική χρονιά τέλος πάντων. Και ξεκίνησε με το δεξί αυτή η αγωνιστική σεζόν, διότι όσο και να μην θεωρούνταν δύσκολο ειδικά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Πάξη, όταν σε αυτό το χρονικό διάστημα καλείσαι εκτός έδρας να δώσει έναν αγώνα, δεν είναι αυτονόητη καμία νίκη ούτε του Παναθηναϊκού ούτε βεβαίως του ΠΑΟΚ. Να αρχίσουμε από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενώ έφαγε γκολ πάρα πολύ νωρίς και εκεί λες ότι είναι ένα ζητούμενο τώρα το πώς θα αντιδράσει η ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Ελίση στον πάγκο, με παίκτες που δεν έχουν ακόμα παραστάσεις από τους συμπαίκτες του κτλ. Από τους συμπαίκτες τους. Τελικά ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα, έδειξε ότι δεν επηρεάστηκε από αυτό το γρήγορο γκολ. Ένα γκολ που νομίζω ήταν λίγο άσχημος ο τρόπος που το δέχτηκε. Διότι
0: ήταν,
1: δεν
0: πολύ εύκολο, ήταν πολύ εύκολο.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το σπάσιμο εκεί στο ύψος της περιοχής να μην βρεθεί ένας παίκτης, εάν όχι να απομακρύνει την μπάλα, έστω να κλείσει το οπτικό πεδίο και τους διαδρόμους για να μην δεχτεί το σούτ ή να μην πάει το σούτ εκεί που θέλει ο παίκτης της δυναμό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι βρήκε και τα ψυχικά αποθέματα και την ποιότητα και τις ευκαιρίες. Είναι αυτό που λέγαμε και το απόγευμα, ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει ευκαιρίες. Το θέμα είναι κατά πόσο θα τις αξιοποιήσει. Σε πολύ μεγάλα κέφια ο Κωνσταντέλιας, μας έλεγε ο Δημήτρης Ζωβαζόγλου όλο αυτό το καιρό που παρακολούθησε και την προετοιμασία της ομάδος του ΠΑΟΚ, ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, είναι πάρα πολύ κεφάτος και βγαίνει μέσα στο χορτάρι όλο αυτό το κέφι και η θετική διάθεση που έχει. Νομίζω ότι δεν ήταν απλά κεφάτος, ήταν και ουσιαστικός, ήταν και θεαματικός. Έχει κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή των συμπαικτών του.
0: Ήταν Κωνσταντέλιας.
1: Ήταν Κωνσταντέλιας στα καλά του. Και μάλιστα έχει κάνει και δύο-τρεις πάρα πολύ φανταστικές ενέργειες που είχαν και ουσία. Δηλαδή δεν είναι πάντα εύκολο να συνδυάσεις και το θέμα και την ουσία στην ίδια κίνηση, ενώ όχι στην ίδια ποδοσφαιρική βραδιά. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έκανε τη ζωή του πιο εύκολη. Με αυτό το αποτέλεσμα θεωρώ ότι μπορεί να το διαχειριστεί και να περάσει τον επόμενο γύρο του Europa και έτσι να αποφύγει το να παίξει με την πλάτη στον τοίχο στην πορεία για την είσοδό του σε μια link phase, είτε είναι του Europa είτε είναι του Conference. Έδειξε καλά στοιχεία, έδειξε να είναι σε καλό βαθμό ετοιμότητας, αν και είμαστε στις 23 του Ιούλη. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει αρκετά πράγματα που μπορεί να κρατήσει από αυτό και ένα-δύο πράγματα που δεν θα έπρεπε να κρατήσει. Πρώτα απ' όλα, είδαμε έναν Παναθηναϊκό μετά από πάρα πολύ καιρό να δημιουργεί και να βγάζει φάσεις, διότι θυμάσαι και εσύ και περισσότεροι ότι στα περισσότερα παιχνίδια του Παναθηναϊκός πέρυσι δεν έβγαζε πάρα πολλές φάσεις. Το θέμα είναι ότι δεν τις τελείωσε σήμερα, ειδικά στη σχέση του δεύτερου ημιχρόνου, έτσι όπως μπήκε μετά το 0-1 και με τους Ούγγρους να προσπαθούν να βγουν μπροστά για να φέρουν τους μάτς στα ίσια. Δημιούργησε 4-5 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες και είχε κακά τελειώματα και δεν ξέρω αν είναι κακά τελειώματα, διότι είμαστε σε αυτή τη φάση με τα πόδια να είναι και λίγο πιο βαριά και να μην είναι τόσο λιμένα και λόγω προετοιμασίας, ή γιατί δεν υπάρχουν σωστές αποφάσεις όπως στην περίπτωση του Γιάκουσης για παράδειγμα.
0: Νομίζω είναι μια ανάμειξη, είναι ανάλογα τη φάση.
1: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ότι με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού μπόρεσε και βρήκε πολλές σημαντικές φάσεις χωρίς να παίρνει ιδιαίτερα μεγάλα ρίσκα, διότι δεν δέχτηκε και φάσεις από την ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο 24ωρο που περιμέναμε οι Ούγγροι να μπουν δυναμικά και να έχουν κερδίσει αρκετά μέτρα στο γήπεδο, μετά ουσιαστικά δεν δημιούργησαν ιδιαίτερους κινδύνους, και δεν είναι ότι δεν δημιούργησαν κινδύνους, είναι ότι ο Παναθηναϊκός ενώ έβγαζε φάσεις, ενώ δημιουργούσε συνθήκες για να σκοράρει, δεν το έκανε, ξέρεις, αλόγιστα, βγαίνοντας μπροστά αλόγιστα και αφήνοντας ακάλυπτα τα μετώπιση του. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα βελτιώνεται και ο Παναθηναϊκός βλέπουμε ένα διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης του παιχνιδιού και λειτουργίας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν νομίζω όμως ακόμα είναι νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Άκουσα και τους συναδέλφους, όντως ο Καμαρά χωρίς να κάνει τίποτα φαντεζή, ήταν αυτός που κρατούσε την μπάλα στο κέντρο, τη μοίραζε σωστά με ασφάλεια και ένιωθες ότι δεν θα γίνει το λάθος. Ωραίος ο Γιάγκος μέχρι το 60-65 που κουράστηκε, ασχέτως αν και έχει πάρει λάθος απόφαση. Και νομίζω ότι και αυτό το γκολ ίσως ξεκλειδώσει λίγο και τον Αντίνο που δείχνει από την προετοιμασία να έχει αφήσει πέρυσι το χρόνο προσαρμογής που χρειαστήκε για να μετά την έλευση από την Αργεντινή και νομίζω ότι θα δούμε ένα διαφορετικό Αντίνο φέτος.
0: Ωραία Σταύρα, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Καλά, καλά, καλά. Γεια χαρά, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, εγώ να προσθέσω ότι ολοκληρώθηκε το μάτς της Χάιντουκ με την Πάφο 2-0. Οι Κροάτες που πήραν ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης εν όψη της ρεβάνς στην Κύπρο. Πάρτι της Παρτίζαν επί της Τράζεν με 4-0. Το μοναδικό μάτς που είναι σε εξέλιξη από ό,τι βλέπω ακόμη είναι το Βαλούρ Ζρινιέσκι που προηγείται η Βαλούρ 1-0. Όλα τα υπόλοιπα έχουν ολοκληρωθεί. Να πω και μία έτσι είδηση που μπορείτε να διαβάσετε και περισσότερα στο bwinsport.fm4.6 στο sportpavlofm.gr, το site της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας, ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Κροατία ότι ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει προβάδισμα για την απόκτηση του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, του γνωστού Κροάτη πορτιέρα και τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας Κροατίας. Μένει να φανεί τι δόση αλήθεια έχει το συγκεκριμένο δημοσίευμα σε μια περίοδο που υπάρχει και μια πολύ μεγάλη έτσι, συζήτηση για το αν ο Τζολάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ερυθρόλευκους ή θα φύγει για το εξωτερικό. Νομίζω κάπου εδώ ήρθε η ώρα σιγά σιγά να το κλείσουμε. Ευχαριστούμε πολύ όσους μείνατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Ρίλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Αλέξανδρος Τσιριγότης ήταν στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί αθλητικό δελτίο με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και μετά η εκπομπή The Experts.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League έκανε ο Παναθηναϊκός 2 να την πάξει στην Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Με αυτόν τον γκολ του Βάσκε τέρμα του Αντίνο σφραγίστηκε το διπλό. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε με μεγαλύτερο σκορ, να τελειώσουμε τη δουλειά στην Αθήνα, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουμ. Την πέμπτη ρεβάν στο ΟΑΚΑ. Τις επόμενες μέρες οι εξελίξεις με τον 27χρονο μέσο Kings Kangua της Χάπουελ Μπερσεβά. Προβάδισμα πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Europa League πήρε ο ΠΑΟΚ που νίκησε 3-2 την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Τα γκολ πέτυχαν Κωνσταντέλια Ζαφίρη και Σαντα Μαρία. Με πρόβλημα στον αριστερό ώμο αποχώρησε ο Τάχα Άλλη που θα υποβληθεί σε εξετάσεις και χάνει τη ρεβάν στις 5 στην Τούμπα. Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια, μια νίκη που ανήκει σε όλους, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Φαβορή για την απόκτηση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς είναι Ολυμπιακός σύμφωνα με κροατικό δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Φενέρμπαχτσε αξιώνει 5 εκατομμύρια ευρώ για τον 31χρονο διεθνή Κροάτ τερματοφύλακα. Στη λίστα 28χρονος μεσοπιθετικός της Βόλσμπουργκ Λόβρο Μάγερ για τον οποίο έχει γίνει μια πρώτη επαφή. Διαψεύδονται τα περί ενδιαφέροντος για τον Λέον Γκορέτσκα. Με ατομικό συνεχίζει ο Σιπιόνι αύριο το 5ο φιλικό με την Αντβέρπ. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση χάφη ΑΕΚ και αισιοδοξία για οριστικές εξελίξεις εντός του Σαββατοκυριακού. Ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία με νέο πρόσωπο, τον πρώτο σκόρερ της ΚΑΠΑ 17 Αργύρι Αργυρίου. Σε φουλ ρυθμό 300 εκτός με ενοχλήσει ο Καλοσκάμης. Ειδικό πρόγραμμα η Κάρινεν Κατσίνοβιτς Αλεξίου. Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Άρη έκανε 26χρονος μέσος Ντελέ Μπασίρο που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία στην Ιταλία. Τον 18χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Ουσμάν Διόπ απέκτησαν οι κίτρινοι. Παράταση έως τις 31 Ιουλίου πήραν ανανεώσεις των διαρκείας. Στη Θεσσαλονίκη, λογαριασμό της ομάδας μπάσκετ του Άρη βρίσκεται ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο 30χρονος διεθνής γκάρ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Την πρώτη προπόνηση εν ώψη της νέας σεζόν στη Super League 2 πραγματοποίησε η ΑΕΛ έχοντας την υποστήριξη χιλιάδων φίλων της που γέμισαν την ΑΕΛ FC Arena. Η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή πάθος, φωνή και στήριξη μέχρι το τέλος στο μήνυμα της ΠΑΕ. Την απόκτηση του 32χρονου Γάλλου αριστερού Μπακ και Ντέν Λεκούς ανακοίνωσε η ΠΑΕ Βόλος. Ο Αστέρας Άκτορ νίκησε 1-0 την ομάδα της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών της Ολλανδίας στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Ριέρα. Στο Telecom Center Athens θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας της Εθνικής Μπάσκετ με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν πέρασε στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑ και η πρόταση για 7 ξένους στους 12 την επόμενη σεζόν στη στοίχημα GBL, αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτέμβρη. Κανονιέρης και με τη βούλα ο Χρήστος Τζόλης που ανακοινώθηκε από την Arsenal με τη μεταγραφή του από την Club Brugge να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και να αποτελεί την ακριβότερη για Έλληνα ποδοσφαιριστή. «Χρειάζομαι χρόνο να το συνειδητοποιήσω, ανυπομονώ για το πρώτο γκολ στο Emirates», δήλωσε ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός. Παραμένει η Ρωσονέρο και στην ενεργό δράση ο Λούκα Μόντριτς με τη Μίλαν να ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολέου του 40χρονου Κροάτι Χαφ για μία σεζόν. Σε παιχνίδια για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1, Σενγκάλεν Μπενφίκα 2-1 και Χάιντοκ Πάφος 2-0. Στον αντίστοιχο γύρο του Conference, Ντίλα Γκόρι Απόλλωνε Μεσού 0-4 και Εκλάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Παγκάκης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά. Η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν. Τη δίνει στον Αντίνο. Αυτό τη δίνει στον Τεντέι. Ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουση. Ο Γιάκουση στο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο τη Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν. Αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάγκουση και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί τη Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
3: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθης θα πάρει τη δεύτερη. Ζήφκοβιτς και εκτός περιοχής Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με στην περιοχή. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΠ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει. Σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει! Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζαβρικού! Κόλλο πάω του Ζαφίρη! Ένα δύο δικέφαλος! Από λάθος των Ουκρανών ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω του 38. Κόλλο πάω! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σουτ του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ, στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό και

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε. Καλησπέρα, τέτοια ώρα. Νίκη για τον Παναθηναϊκό πριν από λίγο στα ευρωπαϊκά του στοιχήματα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, μια νίκη που σε αυτήν την εποχή είναι το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό. Να έρθουν οι νίκες και στην πορεία θα έρθουν και καλές εμφανίσεις. Βέβαια, αυτή ήταν μια νίκη με μια αρκετά συμπαθητική εμφάνιση. Ήταν παραγωγικός ο Παναθηναϊκός. Ήταν άστοχος βασικά, θα μπορούσε να έχει πετύχει και περισσότερα γκολ. Ωστόσο, αυτό που κρατάει είναι ότι έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή και πολλά περιθώρια βελτίωσης. Από εκεί και πέρα και ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα, αλλά η πρόκρισή του μένει ανοιχτή. Κέρδισε τη Δυναμό Κιέβου, μια επικίνδυνη ομάδα που ουδής πρέπει να την υποτιμήσει και καμία ομάδα δεν μπορεί να υποτιμήσει αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, γιατί οι ελληνικές ομάδες δεν είναι στο πικ τους. Α, μην το ξεχνάμε. Αυτό 3-2 ΠΑΟΚ όρθιος στην Πολωνία, πήρε την νίκη επί των Ουκρανών και κρατάει την τύχη σίγουρα και αυτός στα χέρια του. Οπότε για το ελληνικό ποδόσφαιρο καλά τα μαντάτα σε κάθε περίπτωση. Για την Μπάφο, την Κυπριακή ομάδα δεν πήγε καλά το έργο, η οποία ιτήθηκε 2-0 από τη Χάιντουκ στο δεύτερο προκριματικό του Europa. Οπότε νομίζω ότι εδώ για την νίκη προχάθηκε πολύτιμο έδαφος. Ωστόσο, το 2-0 βέβαια είναι ένα σκορ που δεν ανατρέπεται συνήθως εύκολα στα κύπελα Ευρώπης, για να είμαστε και ρεαλιστές. Αλλά και you never know τι μπορεί να γίνει. Καλό το κλίμα πάντως στον Παναθηναϊκό, παραμένει καλό. Θα λέγαμε από το καλοκαίρι που είμαστε στην προετοιμασία της ομάδας και αυτές οι νίκες βοηθάνε για να ανέβει και η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση και όλο αυτό το πακέτο. Ο Τσάπρας δήλωσε ότι είμαστε στον Παναθηναϊκό. Ξέρουμε ότι πρέπει να παίξουμε στη League Face, είναι όλοι συνειδητοποιημένοι. Θα τους βοηθήσουν κάποια στιγμή και τα πόδια τους περισσότερο. Και να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ ότι ήρθαν και ισόπαλοι Χάμαρμπι και Άντελεχτ στο πρώτο μάτς, οπότε είναι ανοιχτή και η πρόκριση 1-1 για τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Θα πάμε σε τηλεφωνικές γραμμές, ίσως η πορεία έχουμε και κάποιο σχόλιο ακόμα, θα το δούμε. 2-10-95-79-283-284-285 αν θυμάμαι και καλά, και πάμε στις γραμμές. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνυματάκια σας, να τα πούμε παρέα. Στον πρώτο φίλο να πάμε για απόψε, να σπάσει το ρόδι. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης τον Ανιμητέ με φίλε μου, Νίκο.
0: Γεια σου ρε Πάνο, τι κάνεις και κατά.
1: Καλά είμαι ρε φίλε, καλά, χαρούμενος.
0: Χαρούμενος είσαι, μπράβο.
1: Ναι, που να παίζει μπάλα η ομάδα ρε φίλε.
0: Ωραίος. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι ένα ακόμα... Ναι, ναι.
1: Έχω να το δω αυτό το πράγμα, αδερφέ, από την εποχή που είχαμε τον, αυτό που λέγεται το BB που έβριζε, πώς τον λένε μωρέ. Μακαριάν.
0: Το Μακαριάν, ναι.
1: Από τότε έχω να δω τη διαμπάλα.
0: Οκ. Okay. Και... μου λέει εδώ και κάποιος φίλος, ρε Νίκο, δεν έπρεπε να ρίξει και 5 γκολ. Είναι καφενείο, λέει, υπάρξει. Όχι φίλε, εγώ πιστεύω, καταρχάς θα μπορούσε να έχει ρίξει. Να σου πω αυτό.
1: Ναι.
0: Βάσει ευκαιριών. Αλλά εγώ με όλους όσους όσα ρεπορτάζ διάβαζα με τα παιδιά που πήγαν Ουγγαρία και με αυτό που ήξερα από το δικό μου ρεπορτάζ που μίλησα με κάποιους μάνατζερ, μου έλεγαν ότι υπάρξει καθόλου καφενείο δεν είναι. Και δεν το λέω για το 1-2. Έτσι, είναι μια ομάδα επίπεδου Αστέρα Τρίπολης, το λέγαμε όλη την εβδομάδα και φυσικά κτλ. Και μην ξεχνάς ότι εσύ και δεν είσαι στο πικ της ετοιμότητάς σου.
1: Ναι, γιατί είναι κουρασμένη το έργο.
0: Δεν είναι μόνο η κούραση, φίλε. Έχεις νέο προπονητή, έχεις κάποιες απώλειες. Έχεις παίξει άμυνα που παίζει ουσιαστικά πρώτη φορά μαζί σε ένα επίσημο παιχνίδι. Δεν είναι όλα απλά γυρνάς ένα κουμπί και γίνονται όλα στην εντέλεια. Εντάξει, θέλει, εγώ κρατάω κάποια θετικά δείγματα και να δούμε και τα υπόλοιπα στην πορεία. Εντάξει, καλησπέρα Νίκο. Ναι.
1: Ο Ολλανδός πίσω.
0: Ο Ντεφράι.
1: Ναι, ο Καμαρά.
0: Mm-hmm.
1: Ο Αντίνο.
0: Mm-hmm.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ και το Ινιάρι μας. Πέσανε που τον...
0: Ο Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ ή ο Τετέι.
1: Ο
0: δεν
1: Τετέι, το 9 που φοράει το 9 ο...
0: Α, ο Ζαρουρί.
1: Μπράβο.
0: Ο Ζαρουρί δεν το φοράει, νομίζω να θυμάμαι
1: καλά. Έφυξε καλά. Εντάξει, ναι. Εντάξει, ο μόνος που δεν έπαιξε πάλι καλά ήταν ο Τουμπά.
0: Κοίτα, ο Τουμπά, είναι ένας παίκτης ο οποίος... Άκου να δεις, ο Τουμπά τι έχω δει εγώ. Ο Τουμπά είναι ένας παίκτης που γενικά έχει ταχύτητα, μπορεί να σκουβαλήσει την μπάλα. Μπορεί σε δύο εβδομάδες. Αλλά όχι, κυρίως εκεί στο. Κάποιες φορές αυτό πρέπει να βελτιώσει, κατά τη γνώμη μου, λίγο το ένα εναντίον ενός στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να είναι λίγο πιο aggressive εκεί, σε αυτό το κομμάτι. Κατά τα άλλα, οκ. Okay. Γενικά δεν κινδύνευσε και τρομερά ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, είχε να δω πέρα την εβδομάδα.
1: Άμα τώρα το κινδυνεύαμε τώρα και από αυτούς πολύ, Εντάξει, μετά τι.
0: Το ότι δεν έχει ξένους που λέει ένας φίλος εδώ υπάρξει, φίλε, μην το θεωρείς απαραίτητο κακό αυτό. Γιατί δεν έχει ξένους, αλλά έχει Ούγγρους. Οι Ούγγροι παραδοσιακά είναι μια καλή σχολή και έχουν ομοιογένεια ακριβώς. Και είναι και μια ομάδα που γενικά έχει βγάλει και καλούς παίκτες στο παρελθόν, έτσι.
1: Και αυτό το επιθετικό στο 13 που είχαν.
0: Δεν θα τη μεγαλώσουμε, μην την υποτιμήσουμε όμως κιόλας. Ναι.
1: Μια χαρά παίκτης, φίλε.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Να τον έχεις αυτό, είναι ο μάνατζερ, να σε ξελασπώνει. Τον πετάς στο 70, σου βάζει τον κολάκι, κύριος.
0: Δεν το ξέρω, φίλε, που είναι, αν είναι σε Ανισταγιάννη Ηρακλής. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καθόλου βασικά.
1: Πράγμα.
0: Όχι, λέει εδώ ένας φίλος ένα μήνυμα. Αν είναι, ναι, πήρε το μάτι του τον Ηρακλή, λέει κάπου στα Γιάννενα, δεν ξέρω. Συγχαρητήρια στις δύο ελληνικές ομάδες, λέει ένα παλικάρι. Καλησπέρα από τον Βύρονα. Καλησπέρα, μάλλον Βύρονα από τα Χανιά, συγγνώμη, λάθος το είδα εγώ. Okay. Πάμε στον επόμενο φίλο. Θες να πεις κάτι άλλο για να κλείσουμε?
1: Ναι.
0: Έγινε, πάμε. Τώρα που έχουμε καιρό.
1: Καλημέρα, Νικόλα μου.
0: Καλημέρα, όλη μέρα.
1: Καλημέρα, ρε γίγαντα.
0: Τι κάνεις?
1: Σε αγαπάω, είσαι η καλύτερη εκτίμηση που έχω.
0: Πού είσαι, καλά όλα?
1: Από το Sky και από τον πήγη του Φορεφέμ που λέμε.
0: Πώς είσαι, ρε μεγάλε?
1: Καλά, ρε Νίκο, καλά πήξε ο Παναθηναϊκός απόψε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, όπως το πες και εσύ στο ρεπορτάζ σου, δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος η ομάδα. Πάντως, το 55% το 60% ήταν έτοιμος. Λίγο καλύτερος.
0: Ναι.
1: Να σε ρωτήσω, ρε Νίκολα, κάτι. Εσύ καλά, εσύ δικαί σου.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Αμέ, δόξα τω Θεώ.
1: Καλά,
0: Βέβαια.
1: Αυτός ο Ραστόντερ, ρε Νίκο, δεν μπορεί να βάλει γκολ και το θυμάμαι, νομίζω το ποτάδο με Λιβετίας πέρυσι.
0: Κάτσε, ήρθε ο Ραστόντερ, ήρθε ούτε στη μισή προετοιμασία. Ναι, ήρθε στη μισή προετοιμασία, δεν ξέρει την ομάδα, δεν ξέρει τους συμπαίκτες του, δεν παίζει βασικός ακόμα. Κάτσε, εντάξει, είναι, μιλάμε για πρώτο σκόρερ στην Ελβετία και με μια ομάδα
1: που. Του ελβετικού πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Καμαρά ήταν καλός, μου άρεσε. Και ο Γιάγκουσιτς αυτός,
0: Ο Γιάγκουσιτς. Εντάξει, ο Γιάγκουσιτς και ήταν φίλο Γιάγκουσιτς. Δεν είναι, να σου πω κάτι, ο Γιάγκουσιτς. Είναι, δείτε το όσο εξής. Είναι ένα project ο Γιάγκουσιτς. Πώς είναι ο Αντίνο, είναι ένα νέο παιδί σε καλή ηλικία που έχει πολλά προσόντα. Μπορεί να έχει και τρομερή μεταπολιτική αξία παίζοντας ποδόσφαιρο. Ήδη έχουν πολύ, πολύ καλό πακέτο και έχουν δύο παίκτες για να κάνουν grow up εδώ, στον Παναθηναϊκό, και να πάρουν χρόνο συμμετοχής, να βγάλουν αυτοπρόσωπο στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για την επιλογή τους. Είναι παιδιά στοιχήματα επί της ουσίας, έτσι. Αλλά όταν έχεις από τον ένα την πιο ακριβή μεταγραφή, έχεις απαιτήσεις μεγάλες. Και από τον Γιάγκουσιτς, που επίσης δεν είναι ταυτινός, έχεις απαιτήσεις μεγάλες.
1: Να σου ρωτήσω κάτι, δεν είναι καλά. Νίκο μου, ναι, αυτός ο παίκτης που είμαστε κοντά να πάραμε την Κάπολη Μπεσερβά, πώς λέγεται? Κάγκουα.
0: Ο Κάγκουα, ναι, αυτό που τον ήθελε και η ΑΕΚ.
1: Ήθελε να τον πάρει η ΑΕΚ.
0: Κοίτα, καταρχάς να πούμε κάτι για τον κόσμο. Τουλάχιστον το δικό μου
1: ρεπορτάζ. Έπαιζε πολύ στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
0: Ναι, έπαιζε, αλλά σταμάτησε. Κόπηκε από εκεί. Ναι, έτσι πιστεύω. Και επίσης να διαχωρίσω και μια, να το πω και για τον κόσμο που ακούει, ότι επειδή με ρωτάει, μου έστειλαν πάρα πολλοί φίλοι μηνύματα για να το διευκρινίσω. Αυτός είναι ένα οκταροδεκάρι, να σου το πω έτσι.
1: Οκταροδεκάρι.
0: Ναι, δηλαδή ενώ δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή έχουμε πει και εγώ και τα παιδιά ότι θα κινηθεί και μια άλλη μεταγραφή στο 8, μπράβο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κινηθεί για 8 επειδή παίρνει αυτόν τον παίχτη. Μην τα μπερδεύουμε, δηλαδή θα πάρει αυτόν και πιθανότητα να πάρει και ένα οχτάρι. Έτσι.
1: Πάρει και ένα άλλο οχτάρι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν μου λες ότι θα κάνει τη διαφορά αυτός που έρχεται.
0: Για ποιον
1: είναι
0: λέμε
1: καλός παίχτης, που ξέρεις εσύ, Νικόλα μου, και σε κρίνω.
0: Δεν τον ξέρω πολύ καλά, σου πω αλήθεια, δεν τον ξέρω, όχι. Αλλά είδα ότι λίγο που τον είδα και λίγο που διάβασα, είδα ότι είναι και γρήγορος, είναι και εκρηκτικός, σουτάρει πολύ, έχει γκολ, έβαλε γκολ μάλιστα τώρα και στο Champions League
1: πραγματικά.
0: Κοίτα, εγώ καταλαβαίνω το εξής. Ο Παναθηναϊκός θέλει, και ο Νίστρουπ σίγουρα εμπλουτίζεται το ψυχοδυναμικό του Παναθηναϊκού. Τι γίνεται τώρα? Εγώ έβλεπα στην προετοιμασία.
1: Του Νίστρου που είναι αυτός.
0: Φυσικά τον έχει εγκρίνει, τον έπεσε να την εποχή Μπενίτεθ, προτάθηκε στον Νίστρου, του αρέσει να προχωρήσει. Άκου όμως τι γίνεται τώρα. Εγώ έχω διακρίνει την εποχή της προετοιμασίας ότι τον Ταμπόρδα τον έβαλε και σε κάποια φιλικά στο 10. Τον έβαζε δεξιά το κύριο στον Ταμπόρδα. Δηλαδή τον Ταμπόρδα τον βάζει κυρίως δεξιά. Έβαζε δηλαδή δεκάρι το Γιάγκουσιτς, κάτι που θέλει να του δώσει όθηση και πίστη και αυτοπεποίθηση και να του δώσει και χώρο να παίξει. Έβαζε δεξιά τον Ταμπόρδα στα εξτρέμ. Στην ουσία, εναλλάσσονται με τον Γιάγκουσιτς, κάτι που σημαίνει ότι βασικό θεώρησε το Γιάνγκουση στα μάτια μου, ήδη από την προετοιμασία και από ό,τι έβλεπα στα φιλικά. Όμως, αυτά αλλάζουν βέβαια σε ένα πρωτάθλημα με πάρα πολλές αγωνιστικές. Παρά τα αυτά, επειδή ο Γιάνγκουση, επαναλαμβάνω, να μην το ξεχνάμε, είναι ένα νέο παιδί που είναι στοίχημα με τρομερά στοιχεία, αλλά θέλει και τον χρόνο του να πάρει μπρος. Οπότε σου λέει, κάτσε να έχω κι άλλο να παίχτη πιο δημιουργικό, κύριε παιδί μου, που να απειλεί. Έτσι το βλέπω εγώ. Κανείς δεν περισσεύει, φίλε. Κανείς δεν περισσεύει.
1: Δεν περισσεύει εκεί πέρα.
0: Και ο Γιάνγκουση παίζει, δεν ακόμα στην εθνική ομάδα του. Μεγάλο το πάει. Πιστεύω είναι θέμα χρόνου. Πλέον και με τις εμφανίσεις του το βλέπω πολύ καλύτερο.
1: Ναι. Να σου ξεκρίνω. Αυτό που θα έρθει, γιατί κάποιο θα έρθει για αγορά.
0: Γιατί μιλάμε, ναι. Ναι, για αγορά νομίζω.
1: Για αγορά έρχεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είμαστε κοντά, λέμε.
0: Μην λέμε τα ίδια τώρα. Πιστεύω ότι περιμένουμε και ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό μετά το παιχνίδι. Μπορεί να βγει κάτι παραπάνω, να το έχουμε να το πούμε. Αλλά επί της ουσίας, στο παρασκήνιο, ας το πούμε έτσι, ήταν ένα παίκτη που ο Παναθηναϊκός τον είχε λοκάρει αρκετά νωρίτερα, όταν ήταν ακόμα προπονητής ο Μπενίτα. Αφού τα ξέρεις, τι με βάζεις τα λέω. Ο Νίστρουπ τον τζέκαρε, η ΑΕΚ μπήκε μπούκα, ανέβηκε και η τιμή του. Ο Παναθηναϊκός είχε μια ευελιξία, το γεγονός ότι τον άφησε να. Τον άφησε να παίξει και στην Ευρώπη, δηλαδή μπορούσε να τον αφήσει περισσότερο χωρίς να το πιέσει. Το θέμα και μπορεί να βγει τελικά στο τέλος της ημέρας κερδισμένος από αυτό.
1: Δηλαδή είμαστε κοντά, να μην είμαστε κοντά.
0: Πάμε παρακάτω. Άντε, φιλιά.
1: Λέω, είμαστε κοντά σε αυτό.
0: Άντε, φιλιά, λέω, φιλιά. Γεια.
1: Έγινε, ρε.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Έγινε. Άντε, καλά βράδυ.
0: Έχουμε σχόλιο. Ναι. Όχι ακόμα. Α, σε είδαμε το τηλέφωνο αναχείρας και λέω μπαμ. Οπλίζει. Πάμε. Γεια σου, φιλέ.
1: Πολλά.
0: Παγκάκες όπως ακόλουθοι, 2-3 καλές προσθήκες του χρόνου και σηκώνουμε Champions League. Καλά, ρε φίλε, περίμενε. Εσύ το μυαλό σου ταξιδεύει μακριά, δεν ξέρω πώς θα. Τι ακούς τώρα, ακούς αυτά που λέμε ή ακούς ό,τι θες. Για πάμε. Για λέγε, φίλε.
2: Νικόλα.
0: Ναι.
2: Νικόλα, μου ακούς.
0: Έλα, φίλε, μου σ' ακούνε.
2: Έλα, γεια σου. Ο Κώστας είμαι. Mm-hmm. Είμαι το παλικάρι που σε χαιρέτησα στο ημίχρονο. Μίλαγες με ένα παιδάκι εκεί στα Συγκερκίδα και σούπερ φιλό.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Ναι. Εσύ που θέλεις να ζητήσω φανέλα από παίχτη στον αγωνιστικό χώρο.
2: Όχι.
0: Εσύ,
2: ήμουν στη Βιμπέρα γιατί πήγαινε για την καντίνα. Γιατί μας
0: είχαν κάνει. Μεγάλο, ωραίο.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά, ωραίο. Εσύ ωραίο βασικά και τα ρεπορτάζ σου πάντα.
0: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, θέλω να. Δεν περιμένω να συμφωνήσει να διαφωνήσει αυτό που σου πω. Απλά. Τα έχω πει και με τον Τάσο αρκετές φορές που έχουμε διαφωνήσει. Τη γνώμη σου απλά θέλω να ακούσω περισσότερο.
0: Για ποιο πράγμα.
2: Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάω. Έχω
0: κάτσε, να κάνουμε ένα break. Να κάνουμε ένα break. Με συγχωρείς, χίλια συγγνώμη. Απλά επειδή έχουμε στη γραμμή του Διονύση στο Δεσίλα. Να μας κάνει ένα σχόλιο επειδή είναι στο ρεπορτάζ και τρέχει το παιδί. Και μετά. Έλα, Διονύση, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Νίκο, μου την κάνεις. Καλησπέρα.
0: Φίλε, νομίζω ότι είδες αρκετά πράγματα από όσα βλέπαμε στην Ολλανδία το καλοκαίρι, έτσι, σήμερα, να βγαίνεις στο γήπεδο.
3: Εντάξει, καταρχάς ξεκινάμε με το πιο σημαντικό που Παναθηναϊκός πήρε την νίκη. Αυτό ήθελε να κάνει, να πάρει μια νίκη για να βάλει βάση πρόκλησης στη συνέχεια ενώπιση της ρεβάνς που υπάρχει στην Αθήνα σε μια εβδομάδα. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, για μένα το πρόσημο είναι θετικό στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Δηλαδή μετά το πρώτο 20 λεπτό περίπου που Παναθηναϊκός είχε προβλήματα, πρέσαρε ψηλά η πάξη και είχε μια ορμή, έτσι, ένα ενθουσιασμό. Ο Παναθηναϊκός άρχισε να το ισορροπεί. Το 30-35 και μετά αρχίζει να ανεβάζει στροφές. Βρίσκει ένα γκολ με αυτό γκολ που νομίζω αν δεν έμπαινε αυτό γκολ θα πήγαινε στον Τετέι που θα ήταν σε θέση θεατέτ. Θα δούμε τι θα έκανε. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό διάστημα στους 45 με 70-67 από εκεί που ο Παναθηναϊκός έχει βάλει γκολ. Έχει χάσει ευκαιρίες. Και ήταν το καλό το διάστημα. Θα μπορούσε να βάλει και παραπάνω γκολ εκεί. Να κάνει το 0-3 και επί της ουσίας να έχει καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση. Έρχεται αυτή η γκολάρα του Μπότε, ο οποίος στα 40-39 μισό έχει πολλή ποιότητα, δεν έχει άλλα πράγματα γιατί είναι και ηλικία μεγάλη, αλλά είναι τρομερό γκολ, έτσι, δεν πιάνεται αυτό το γκολ που κάνει, για να γίνει πληρωτή το μάτς. Σε κεντρικές γραμμές πάντως για την εποχή, γιατί είναι πολύ νωρίς. Είδαμε πράγματα, δηλαδή να το πάμε, εγώ να σημαίνω και μετά να βγαίνει μπροστά με ορθολογικό ποδόσφαιρο, να βγαίνει μπροστά με την μπάλα κάτω. Είχε προβλήματα στο πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό που έμπαιναν πιο δυνατά στις μονομαχίες οι Ούγγροι. Okay. Μια καλή βραδιά με μια νίκη ευρωπαϊκή. Μέχρι εκεί παίρνει προβάδισμα πρόκρισης του Παναθηναϊκού και κοιτάζει τη συνέχεια. Σε ατομικό επίπεδο νομίζω οι πέντε κορυφαίοι για μένα είναι ο Γιάνγκουσιτς, ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ανέβαζε και το κόλ, ήταν σχεδόν τέλεια η εμφάνισή του. Ο Ατίνο, πολύ καλός. Έχει σποδάρει, έχει κάνει καλές ενέργειες στο παιχνίδι. Όσο πέρανε και όλα γινόταν όλο και καλύτερος. Ο Καμαρά, στη μεσαία γραμμή, ο Τεφράι πίσω και ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας έχει κάνει καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτή ήταν, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως το είδα εγώ, η κορυφαίοι του Παναθηναϊκού.
0: Όπως είδες, να σου πω κάτι, όπως είδες την Πάξη εν ώψη ρεβάνς, σου δημιούργησε μια αίσθηση, ας πούμε, ότι την έχει ο Παναθηναϊκός, ότι είναι μια ομάδα που θέλει προσοχή.
3: Καλά, προφανώς. Θέλει προσοχή, δεν το συζητάμε, αλλά δεν το συζητάμε. Εννοείται, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα. Okay. Πιο ποιοτικός, πιο έμπειρος, τα λοιπά. Δεν το συζητάμε. Πάντα θέλει προσοχή, ειδικά όταν μιλάμε για αρχές σεζόν. Mm-hmm. Οι ομάδες δεν είναι ακόμη έτοιμες και όταν έχεις απέναντί σου το outsider, το οποίο δεν έχει τι να χάσει, δεν έχει τι να χάσει, πάξει. Έτσι, σου λέει με τον Παναθηναϊκό παίζω, πάω και όπου μπορώ να φτάσω. Και πρέπει να είναι το ίδιο προσοκητικός και συγκεντρωμένος και ο Παναθηναϊκός Ρεβάς. Είναι κάτι το οποίο το είπε και ο Νίστρουπ, το λένε και όλοι στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι με αυτή τη λογική και με αυτή την οτροπία θα πάει το τριφύλι στη Ρεβάς Αθήνα. Θα τα δούμε όλα αυτά σε μια εβδομάδα.
0: Άψογα, άψογα. Να σου πω, γυρνάτε απόψε.
3: Ναι, ναι, απόψε.
0: Με το καλό, με το καλό, παιδιά. Να είσαι καλά, καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Φιλιά. Λοιπόν. Έλα. Πάμε στο φίλο που τον αφήσαμε αμανάτη, έλα.
4: Έλα ρε μεγάλε. Μην συναχωριέσαι, ο Κώστας λοιπόν, σου θυμίζω πράγμα το όνομα. Λοιπόν, ευκαιρία με τον Διονύση που παρέχει, όντως ο Διονύσης δεν ξέρει για κάποιο λόγο, στη φωνή του στην τηλεόραση ήταν διαφορετικός. Και του είχαν βάλει παραμορφωτή, δεν ξέρω.
0: Όχι μόνο, εντάξει. Είναι, μπορεί καμιά φορά να ξέρεις αυτές τις χώρες έχουν και λίγο περίεργα σήματα και τέτοια. Βγαίνουν λίγο περίεργα. Για πες.
4: Πάμε. Λοιπόν, θέλω να επικεντρωθώ και αυτό το σου έχω πει ότι και με τον Τάσο έχω μια μεγάλη διαφορά τον Νικολογιάννη.
0: Ποια?
4: Για ένα παίχτη. Λοιπόν, και διαφωνεί, εγώ έχω αυτή την άποψη. Δεν ξέρω, ο Πένια αυτή τη στιγμή, όσο και αν είναι ένας παίχτης που ήρθε από την Μπαρτσελόνα, έτσι, έτσι, ένα άλλο, και στο φιλικό δεν με έπεισε στον γκολ που έφαγε, άσχετα ανακυρώθηκε. Και στη φάση του γκολ εδώ πέρα, πολύ ωραίο γκολ του 40χρονου. Δεν ξέρω, θα το πω έτσι όσο πιο απλά μπορώ και χαζά ίσως. Μου φαίνεται κοντός.
0: Ο Πένια, φίλε, δεν είναι Λαφών, αλλά έχει άλλα προσόντα που δεν έχει ο Λαφών. Ο Πένια, για παράδειγμα, θα σου κάνει μια πάσα στην πένα. Δηλαδή έχει τρομερά πόδια, μπορεί να είναι ψηλά.
4: Δεν θέλω αμυντικό όμως, ρε Νικόλα.
0: Εσύ δεν θες αμυντικό, ο Νίστρουπ θέλει. Εσύ μπορεί να μην θες. Σημασία έχει τη θέλω μίστρου, όχι θες εσύ. Άκου, καταρχάς ο Πένια είναι ένας τερματοφύλακας. Εγώ δεν θα συμφωνήσω ή διαφωνήσω με κανέναν, εγώ από την άποψή μου. Ο Πένια είναι ένας τερματοφύλακας, ο οποίος κάθε νέος άνθρωπος, κάθε νέος ποδοσφαιριστής που πηγαίνει σε ένα καινούργιο πρωτάθλημα και μπαίνει και νωρίς στη μάχη της Ευρώπης, έτσι. Σίγουρα θέλει κάποιο χρόνο προσαρμογής. Και εγώ πάντα στα ξένα παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό, δηλαδή θα δώσω κάποιο χρόνο προσαρμογής. Ο Πένια, επειδή τον είδα και λίγο στις προπονήσεις όσο πρόλαβα, γιατί θέλω λίγο πιο μετά, είναι ένας τερματοφύλακας που έχει καλά ριφλέξ. Είναι εξαιρετικό με τα πόδια στο να παίξει εκτός περιοχής. Αυτό το ήθελε.
4: Αυτό σε ρωτάω, γιατί έχει περισσότερη εικόνα από μένα.
0: Είναι εξαιρετικό σε αυτό το κομμάτι και έχει και πόδι αλφάδι. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν μπορούσε να είναι πιο ψηλός, όχι, δεν είναι τόσο ψηλός όσο ο Λαφών. Είναι με το μάτι λίγο φαϊνότερο. Όμως, έχει και πολύ καλό άλμα, έχει και τσαμπουκά στο να βγει. Δηλαδή βλέπει τη φάση, ξέρεις, δεν ψαρώνει, δεν κολώνει να βγει.
4: Η φήμη του στην Ισπανία είναι ότι τα τρώει στα παράθυρα.
0: Η φήμη του στην Ισπανία είναι ότι είναι ένας τερματοφύλακας στον οποίο η Μπαρτσελόνα τον πιστεύει ακόμα, έτσι, και να ξέρεις ότι αν στο μέλλον πάει καλά, μη σου κάνει και εντύπωση αν ξανάρχεται με σημείο
4: να το πιστεύει. Ναι, μα γιατί.
0: Εντάξει.
4: Εσύ έχεις καλύτερη εικόνα από μένα, εγώ σου είπα.
0: Και εγώ σου λέω την εικόνα με αυτό. Να πάμε σε break.
4: Ναι, μόνο πολύ επιγραμματικά.
0: Ναι, πες και αυτό, πες. Γιατί σε κρατήσεις, ζήσαμε και πριν.
4: Ναι, ναι. Ο Καμαρά για μένα μου κάνει φοβερή εντύπωση και από κοντά που τον είδα και γενικότερα στον έχω δει μέχρι τώρα. Γιάνκουσιτς τον πίστευα και τον πιστεύω είναι φοβερός. Θα λέω πολύ γρήγορα γιατί φάντασμα έχει γραμμές πολλές.
0: Λέγε, εντάξει, χαλαρά.
4: Α, οκ, εντάξει, οκ. Λοιπόν, ο Αντίνο τον πιστεύω πολύ, αλλά μέχρι στιγμής και πέρσι και φέτος μου μοιάζει λίγο παραπάνω φλίαρος από όσο πρέπει.
0: Ναι.
4: Δηλαδή στην τρίπλα.
0: Εντάξει, θα μάθει ρε. Μικρούλης είναι αυτός ρε. Σου είπα.
4: Είναι project όπως λες.
0: Ναι, και ναι. Εγώ δεν φουσκώνω τα πράγματα. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το μεγαλύτερο ταλέντο της Κροατίας. Ακούς τι λέμε όμως. Το μεγαλύτερο ταλέντο της Κροατίας.
4: Ταλέντο όπως το πες και εσύ. Ναι. Είναι η Δέξτερ το λέει από μόνο του. Λοιπόν, ο Τουμπά θέλω να φύγει άμεσα.
0: Μάλιστα.
4: Αν μπορούσε. Ο Κυριακόπουλος και ο Τετέι, δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι θέμα της προετοιμασίας περισσότερο.
0: Εντάξει, τον έχουμε δει τον Κυριακόπουλο να παίζει και πέρσι. Δεν είναι κάτι.
4: Ναι, ρε παιδί, ναι, γιατί σου λέω, είναι, πιστεύω ότι είναι θέμα της προετοιμασίας. Ο Τετέι, δεν ξέρω, πραγματικά σήμερα δεν με έπεισε καθόλου. Σαν να φοβότανε κιόλας.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι φοβάται. Απλά έπεσε λίγο. Δεν ξέρω, στο χώρο πάλι είχε πολλές δηλαδή, φάσεις. Του είναι λίγο το καθαρό μυαλό στο τέλος.
4: Ναι, μπορεί να δώσει πάσα, ας πούμε.
0: Ναι, μπορεί να το κάρφωνε εκεί, άμα περνούν στην μπάλα.
4: Αυτό λέω, δηλαδή αυτό μας λείπει είναι το γκολ. Ελπίζω να γυρίσει η παιχτούρα ο τραυματίας μας, ο επιθετικός εκεί μπροστά, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα πολύ αυτό.
0: Ο Ντέσσερς, ναι ρε,
4: ναι, ναι.
0: Δύναμη είναι, ναι. Είναι ντούκι, μην το ψάχνεις.
4: Δηλαδή εκεί σταυρώνομαι και καλή σεζόν να έχουμε φέτος με το διαρκείας και με περιμένετε στο γήπεδο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε ένα break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν. Τη δίνει στον Αντίνο. Αυτός τη δίνει στον Τεντέι. Ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσις. Ο Γιάκουσις στο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται, τη λάθος πάσα και δίνει στο Τσέριν, αυτός δίνει στο Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα, είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
6: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθου θα πάρει τη δεύτερη. Ζήφκοβιτς και εκτός περιοχής Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με στην περιοχή. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΒ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Ντέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζέρικο. Κορνερ με τον Ζαφίρη. 1-2 δικέφαλος. Από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών. Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω 38. Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σουτ του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό και

0: Για να δούμε λίγο ακόμα, συγγνώμη. Αντίνο, καλός. Δεφράκη, καλός. Γιάνκος, καλός. Κυριακόπουλος, καλός. Τσάπρας, καλός, λέει ο φίλος. Κουντούρης, Καμαρά, Κάτρης, Βασική. Ο Τουμπά θέλει να ανεβάσει τροφές, λέει ένας άλλος. Δεν νομίζω, λέει, ότι πρέπει να αρχίσει βασικός. Καλά, Νίκολε, δεν παίξαμε καμιά μπαλάρα. Γιατί είπα εγώ ότι παίξαμε μπαλάρα. Είπα ότι για την εποχή παίξαμε καλά και ήταν πολύ παραγωγικός ο Παναθηναϊκός. Μπαλάρα πρέπει να ρίξει 10 γκολ για να παίξει. Λοιπόν, πόσο 8 θα πάρουμε. Υπάρχουν τα 8 δεκάρια, υπάρχουν και τα 6 οχτάρια. Υπάρχουν και box to box, υπάρχουν και δημιουργικά, τα δημιουργικά οχτάρια. Οπότε, σου απάντησα πριν και από το ρεπορτάζ. Ο Γιάνκος έπρεπε να δώσει την μπάλα στον Τετέι. Αν έπαιζε κρυφό φόρο τα πόρδα, λέει, θα είχαμε βάλει 6 γκολ, ένα φίλο. Για τον Τζέρι δεν ξέρω. Φίλο Τζέρι, εντάξει, είναι ένα παίκτη που τον εκτιμά πολύ ο Νίστρουπ. Πάντα είναι στο επίκεντρο για να έχει κάποιες προτάσεις τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ο Τσέριν είναι ένα παίκτη ο οποίος έχει σταθερή αξία. Και πάμε στις γραμμές. Έχει πάρα πολλά μηνύματα, αλλά πάμε στις γραμμές τώρα για να μιλήσετε κι εσείς λίγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Έλα, φίλε, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ο Πάνος είμαι, ο Κόρνης.
0: Γεια σου, Πάνο. Καλά, εσύ.
1: Καλά, μωρά. Mm-hmm. Ταξίδευα την άλλη φορά για Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, σε θυμάμαι. Για Θεσσαλονίκη, Αθήνα, όλοι οι δρόμοι γράφουν γύρνα.
1: Έτσι, έτσι έθελα, δηλαδή, έτσι ρε, τα κάνει. Λοιπόν, φιλαράκι, εγώ θέλω να πω για την ομάδα.
0: Ναι.
1: Όπως είπαν τα παιδιά, συμφωνώ. Mm-hmm. Γιάνκος είσαι καλός, Αντίνο καλός. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Ραστόντερ.
0: Mm-hmm.
1: Πραγματικά ο Κοντούρης είναι απίστευτος παίχτης. Κάτρης, εντάξει, Τσάπρας, εντάξει, τον Κάτρη. Οκ, okay, το ξέρουμε γενικά, ρε παιδί μου, είναι πολύ δυνατό παιχτάκι. Πιστεύω πάρα πολύ στον Τσάπρα. Θα διεκδικήσει δηλαδή η θέση βασικού και θα γίνει καλά ο Καλάμπρια.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, παιδιά, θα σου πω. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού, όπως το σκεφτόμαι κι εγώ, επειδή έχουμε πολλές κατραπακές φάει και γενικά δεν είμαστε μια σταθερή ομάδα και για κάθε ψέματα αυτά τα χρόνια έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά εκατομμύρια. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια.
0: Πολλά, έτσι. Και φέτος επίσης έχουμε πάρα πολλά λεφτά.
1: Πάρα πολλά, 22 ήδη.
0: Και ακόμα δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές, έτσι.
1: Έχουμε κι άλλες, αυτό ακριβώς. Πάρα πολύ. Αλλά ο κόσμος του Παναθηναϊκού, επειδή και άλλα χρόνια έχει δει ότι γίνονται πράγματα και ότι στο τέλος μηδέν είναι στο πηλικό, είναι λογικό να βγαίνει μια απεσιοδοξία χωρίς να θέλει ο κόσμος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και εγώ πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου σε σημείο να πάω να χαρώ, να ξέρω, και να κρατάω τον εαυτό μου και να λέω, όπα, χαλαρά. Ηρέμησε, μην τρελαίνεσαι.
0: Φέτος μπορώ να σου πω ότι είναι από τις χρονιές που ο κόσμος του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον όπως βλέπω στο γήπεδο και μου μιλάνε όσους είδαμε στην προετοιμασία που ερχόντουσαν να δουν την ομάδα στο προπονητικό ή στα φιλικά, έβγαζε μια αισιοδοξία για την ομάδα.
1: Υπάρχει αισιοδοξία, σου είπα, απλά ο κόσμος πολλές φορές φοβάται να ανοιχθεί παραπάνω.
0: Άξι.
1: Είναι λογικό, θεωρώ. Δεν ξέρω.
0: Και εγώ το ίδιο κάνω. Και εγώ το ίδιο κάνω. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές την μπάλα κάτω και βήμα-βήμα κτλ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν έχω πει κάτι.
1: Άκου,
0: φίλε, εμένα μου αρέσει να μιλάω ανοιχτά. Εάν μπεις, εάν σου μεταφέρω το κλίμα που είδα στην προετοιμασία, mm-hmm. είναι πολύ θετικότερο ακόμα και από αυτό που έχω πει. Δεν θέλω όμως να λέω πολλά, επειδή όντως ο Παναθηναϊκός έχει πέρασει πολλά και έχει ταλαιπωρηθεί. Γιατί δεν υπάρχει συμβόλαιο για κάτι που θα πεις ότι θα γίνει. Αλλιώς θα το παίζαμε κιόλας. Θα το παίζαμε από τώρα να το πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, να παίξω και το σπίτι μου, να γίνω και να βγάλω άλλο ένα.
1: Δισεκατομμύριο.
0: Ναι, δεν είναι έτσι. Το ότι κάνουμε μια εκτίμηση ή το ότι βλέπεις κάποια θετικά πράγματα, δεν παντρεύεται στο μυαλό όπως το παίρνει ο καθένας, ότι παίρνεις το Champions League, τελείωσε. Έτερο με κάτω.
1: Μαζί σου. Επίσης θα σου πω και κάτι ακόμα που έτσι πιστεύω θα συμφωνήσει μαζί μου σε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι ότι ρε παιδιά, αυτό το πράγμα, δηλαδή, πολλές φορές το φιλικό μπορεί να δεις πράγματα, μια ομάδα να ρολάρει και μετά στη χρονιά μέσα να ξεφουσκώσει. Γίνεται και αυτό. Ναι. Μπορείς όμως να δεις μια ομάδα στα φιλικά, γιατί είδα πάρα πολύ γκρίνια για τη Τεσσάρα από τη Ραπίτ, που άνευ σημασίας. Δηλαδή θα σου πω, είδα να λένε για τον Μπένια πράγματα.
0: Ναι.
1: Ότι δεν, ναι, εντάξει, για τον γκολ από το κόρνερ. Γιατί ο Νικοπολίδης που ήταν τερματοφυλακάρα δεν έχει φάει. Άλλοι τερματοφύλακες δεν έχουν φάει.
0: Τώρα φιλέ, άκου να δεις. Μπορεί να έρθει να παίρνει ένα τερματοφύλακα να παίξει σε αυτόν τον αγώνα, να σου κάνει δύο κακά μάτς και να σου πάει όλη τη χρονιά τρένο. Η θέση του τερματοφύλακα είναι πολύ ιδιαίτερη γενικά. Πολύ δύσκολη.
1: Ναι.
0: Και θέλει ρυθμό. Θυμίζει
1: το 300 πέρυσι στην ΑΕΚ που το παιδί πρόπερσι ήταν τερματοφύλακα.
0: Είναι τυχερός ο Παναθηναϊκός να ξέρεις, γιατί έχει και τον Κότσαρη που είναι πολύ σταθερός και έχει και τον Τζάβες και έχει και τον γείτονα από πίσω που είναι πάρα πολύ καλός.
1: Θέλει ακόμα δουλειά. Θα ήθελα να δω λίγο παραπάνω όμως τον Τζάβες, να σου πω την αλήθεια.
0: Θα τον δεις.
1: Αυτό το παλικάρι, νομίζω, θα τον δεις. Το ύψος του είναι παιχτάρα, είναι δαματοφυλακάρα.
0: Και αυτός έχει πολύ καλά πόδια, θα τον δεις.
1: Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα είναι διαφορετική χρονιά, ρε φίλε. Το έχουμε τόσο ανάγκη, δηλαδή.

0: τόσα χρόνια και κάθε χρόνο πάμε και έναν ακόμα χρόνο και έναν ακόμα χρόνο. Θεωρώ ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού και γενικά ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολυτέλεια για άλλα χρόνια.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει ήδη πολλά χρόνια.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό θα πω. Μ' αρέσει, βλέπω αισιοδοξία. Εμένα μου αρέσει ο Νίστρο, μου αρέσει η νοοτροπία που έχει ο άνθρωπος αυτό.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Μ' αρέσει που εμψυχώνει τα νέα παιδιά. Δηλαδή υπάρχει, εσείς είδες στην άλλη φορά που έκανε στο Μπινιάρι τα μαγουλάκια, τον πήρας έτσι, του δίνει, ξέρεις πολύ. Έτσι, πάμε, εγώ είμαι εδώ. Εψύχωσε και μου αρέσει γιατί παίζει πολύ με νοοτροπία νικητή. Με τους παίχτες φαίνεται ότι είναι ένα και είναι και αυτό που έχω πει πολλές φορές. Λείπει το χάσμα γενεών που υπήρχε με Μπενίτεθ, με Γιωβάνοβιτς. Μπορεί να μιλήσει λίγο και στη γλώσσα των παιχτών αυτός ο άνθρωπος. Με το νεαρό της ηλικίας που έχει. Και είναι πρωταγωνιστής στα πρωταθλήματα. Μην ξεχάσουμε δύο ντάμπλ, τρεις συμμετοχές στο Champions League. Δεν είναι τώρα κανένα παιδάκι. Όπως εμένα προσωπικά είχα πει από την αρχή, γιατί πολλοί λένε και ο Αλόνσο ήταν νέος, καμία σχέση ο ένας με τον άλλον, θεωρώ. Ο άνθρωπος αυτός φαίνεται, έχει άστρο και θα γίνει μεγάλος προπονητής. Είτε είναι στον Παναθηναϊκό, είτε δεν πιάσει τον Παναθηναϊκό, είτε πάει αλλού, θα γίνει μεγάλος προπονητής. Αυτά είχα να πω. Σε ευχαριστώ που με άκουσες.
1: Να είσαι καλά.
0: Θα τα πούμε και σε κανένα γήπεδο. Θα έρθω να σε βρω γιατί σου έχω πει, σε πάω πάρα πολύ και μου αρέσει γιατί είσαι αυθόρμητος και αυτό που έχεις δεν θα κρατήσεις τα προσχήματα, θα το πεις. Με ωραίο τρόπο θα μιλήσεις. Δεν θα χαϊδέψεις αυτιά ούτε προπονητών, ούτε παιχτών, ούτε πρόεδρων. Αυτά είχα να σου πω, φίλε μου. Να είσαι καλά.
1: Θέλει, φίλε, να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Τι
1: γεια σου, καλή δύναμη. Γεια. Παρατέτα, το πάμε στον επόμενο φίλο. Γιατί έχει ηρωή, έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι πρώτη εικόνα του Παναθηναϊκού, αν μη τι άλλο. Ο Ραστόντιρο, όχι φίλε, επειδή με ρωτάς, δεν τρελάθηκα από τον είδα, αλλά τον έχω δει να παίζει πολύ καλύτερα και ξέρω τι θα βγάλει και τι θα πάρει. Είναι το πακέτο που πρέπει να ανοίξει απλά. Για πες. Γεια σου, αδερφέ. Μ' ακούς?
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Μίλτος είμαι.
1: Έλα,
2: μιλάω συχνά με Ηρακλή και Διονύση.
1: Okay, δεν έγινε τίποτα, Μίλτο.
2: Καλά, ναι, δεν είπα. Το λέω. Συγγνώμη, το όνομά σου ποιο είναι?
1: Νίκος.
2: Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά θα πω γιατί τα είδα και τα δύο παιχνίδια σήμερα. Και τον ΠΑΟΚ το έβλεπα και παράλληλα λίγο και μετά τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, σημαντικό ότι ξεκίνησαν με το δεξί. Ο τρόπος που εκτελήχθηκαν από τα παιχνίδια ήταν καλά παιχνίδια για την εποχή. Δηλαδή είχε θέαμα. Ήταν ενδιαφέροντα μάτς και σαν εξέλιξη του σκορ. Και
1: σωστό
2: η ομάδα
1: αυτό που
2: παίξανε...
1: λες για την εποχή, σωστή επισήμαση.
2: Πώς?
1: Αυτό που λες είναι σωστή επισήμαση για την εποχή. Είναι το πιο σωστό.
2: Ναι. Οι ομάδες μας τώρα θα μπορούσαν να προηγηθούν και να καθαρίσουν την πρόκριση και με τρία γκολ διαφορά από σήμερα. Όπως εξελίχθηκαν τα μάτς, μπορούσαν και δύο να δεχτούν γκολ στο τέλος και να σοφαριστούν, έτσι.
1: Βέβαια, αφού κέρδισε φάουλ πάνω στη γραμμή σχεδόν η Πάξη.
2: Το ΠΑΟΚ τον είδες καθόλου?
1: Δεν προλαβα, όχι.
2: Ναι, και ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Ο
1: ΠΑΟΚ ήταν απλά. Αλήθεια, και...
2: Ναι, ήταν διαφορετική εξέλιξη. Δέχτηκε τον γκολ στην αρχή, τραυματίστηκε και ένας καινούργιος παίκτης τώρα. Την χάνει να βάλει γκολ πάνω στην αλλαγή την αναγκαστική. Μετά εντάξει, το καθάρισαν οι παλιούς σειρές Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον το μάτς. Αλλά όπως ήταν ένα 3 και μπορούσε να κάνει το ένα 4, δέχεται το 2-3 και στο τέλος είχε και δοκάρι η Δυναμό. Ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα έχασε εκνευριστικές ευκαιρίες στο 0-2 να το καθαρίσει. Και μετά πήγε να το πληρώσει. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτή την ομάδα που παίζουν όλο Ούγγροι. Είχε έναν ενθουσιασμό παρότι άπειρη η Πάξη. Και το θέμα είναι ότι τα εκτός έδρας γκολ πλέον δεν μετράνε. Δηλαδή πρέπει να προηγηθούν και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στους αναληπτικούς, για να του καθαρίσουν.
1: Εντάξει, είναι στην έδρα τους, είναι αλλιώς τώρα. Άλλη αυτοπεποίθηση με τον κόσμο μαζί είναι τα φαβορί. Μην το συζητάμε. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι σε αυτή την εποχή δεν πρέπει να λες μεγάλα λόγια και πρέπει να τα δίνεις όλα στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει εύκολο μάτς, είναι και δεν το λέω τυπικά. Το λέω γιατί έχουν γίνει πολλές κέντες και δεν σε παίρνει να πάθεις κέντα τώρα, έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες.
2: Ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση σήμερα ότι είναι το μόνο αρνητικό που ας πούμε καταλογίζω και στις δύο τις ομάδες μας, τους εκπροσώπους μας, ότι για την εμπειρία που έχουν μπορούσαν να το έχουν καθαρίσει. Γιατί αυτά τα μάτς πρέπει να περνάς, να είσαι κοινικός. Δεν έχει να παίξεις ή να μην παίξεις. Τώρα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, για μένα ό,τι και να γίνει, πρέπει να στηριχτεί ο προπονητής.
1: Ναι.
2: Αυτός. Και υπάρχει, παρότι είναι πολλά τα πρωταθλήματα, δεν το λέω τώρα για να κοροϊδέψω, επειδή είναι πολλά τα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, υπάρχει ένα, ας πούμε φέτος, όπως το βλέπω εγώ τώρα απ' έξω, ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, το οποίο ποιο είναι? ότι έχεις και μια αναμονή για να μπεις στο καινούργιο γήπεδο την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, το λέω τώρα, άμα δεν το πάρεις φέτος, θα λες εντάξει του χρόνου θα μπω στο γήπεδο. Δηλαδή είσαι λίγο πιο safe, δίνεις μια παράδειση και στον προπονητή και αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά και για τη φετινή χρονιά. Ναι, γιατί υπάρχει μια... πρέπει... είναι συγκρατημένοι όλοι. Δεν λένε μεγάλα λόγια, οι κινήσεις είναι πιο εντυπωσιακές από οποιαδήποτε ομάδα άλλη ελληνική αυτή την περίοδο, έτσι. Mm-hmm. Και βλέπω υπάρχει μια ηρεμία. Τώρα θα δείξει τώρα στο γήπεδο, εντάξει.
1: Συμφωνώ μαζί σου να σου πω αλήθεια στα περισσότερα που λες. Εμένα δεν μου αρέσουν υπερβολές. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός ξέρουν όλοι όσοι βλέπουν ποδόσφαιρο ότι έχει πάρει πολύ καλύτερο υλικό και θα πάρει κι άλλο. Έχει πιο ποιοτικό υλικό σχέση με πέρυσι, κατά την ταπεινή μου άποψη. Έχει κάποιες θέσεις που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, κοίτα, δεξιά έχει μείνει ο Τσάπρας. Έχει τραυματιστεί για 1,5 μήνα τώρα ο Καλάμπρια. Ετοιμάζει για εκεί τον Μπελίστε και τον Κάτρι για ώρα ανάγκης.
2: Ο
1: Τέσσερις είναι μια χαρά, θα μπει κανονικά. Στόχος είναι να είναι στην έναρξη πρωταθλήματος θα πάρω του. Ο Τέσσερις. Θα είναι δηλαδή στην έναρξη πρωταθλήματος έτοιμος. Αυτός είναι ο στόχος και δεν υπάρχει λόγος τώρα να έχεις δύο φόρ να πιέσεις καταστάσεις. Καταλαβαίνεις. Γιατί πρόκειται από ένα τραυματισμό το παιδί που το πήγε πίσω, ήταν άτυχος που το έπαθε αυτό. Είχε πλήρη, πώς θα το πω τώρα, πλήρη εικόνα σωστή και ο Παναθηναϊκός και ο παίχτης τήρησε το ιατρικό πρωτόκολλο κατά γράμμα. Δεν έγινε κανένα. Είναι άλλες φορές που μπορεί να πω ότι μπορεί να γίνει και λάθος εκτίμηση. Πραγματικά, επειδή το έχω ψάξει αυτό, δεν έγινε καμία λάθος εκτίμηση για τον Τέσσερις. Ήταν άτυχος απλά και τραυματίστηκε, φιλέ, ξανά. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι είναι ένας παίκτης που πραγματικά έδειξε και με τον Ολυμπιακό, επειδή είσαι Ολυμπιακός, αν θυμάσαι, στο παιδί τη λεωφόρο ότι μπορεί να σου κάνει διαφορά σαν φόρ, ότι είναι ένα φόρ περιοχής που μπορεί να παίξει και εκτός αυτής με ταχύτητα και να έχει και την κίνηση χωρίς την μπάλα. Είναι και πολύ δυνατός, έχει και ωραία τελειώματα. Είναι ένας παίκτης που γι' αυτό αποκτήθηκε από εκεί που ήρθε, αλλά δεν πρόλαβε ποτέ να δείξει. Έχει παίξει νομίζω 5 μάτς, νομίζω. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό έτσι.
2: Εντάξει, ξέρω και από πριν το Desert και πριν το Derby τον είχα ξαναδεί. Καλός επιθετικός δηλαδή, το όχι. Τώρα αυτό να κλείσω κιόλας και με τον Ολυμπιακό. Τώρα δεν έχω, εντάξει τα φιλικά εγώ δεν τα πολύ βλέπω, να σου πω την αλήθεια, γενικά δεν είμαι, είχε και του Μουντιάλ, τώρα ναι. Δεν θα κάτσα δεις φιλικά. Αλλά εγώ έχω εμπιστοσύνη στο με τη Λίμπαρ. Mm-hmm. Έχει δείξει η ιστορία ότι στην Ευρώπη είναι πιο σοβαρός. Τώρα στην Ελλάδα είχε ένα θέμα με τις κλειστές άμυνες. Φέτος είχε, εντάξει και λίγο μετά ντέρμπι, λίγο μετά έπεσε. Αλλά θεωρώ ότι φέτος θα πάει κάπως καλύτερα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή παρότι ο Φορτούνης δεν χρησιμοποιείται σαν δεκάρι, mm-hmm. θα βοηθήσει λίγο στο να ανοίξουν οι άμυνες. Θα δείξει, είναι νωρίς ακόμα, δεν έχει παίξει ένα επίσημο παιχνίδι. Θα εξαρτηθεί αν θα παίξει Champions League ή Europa.
1: Ναι.
2: Έτσι. Θα δούμε τώρα. Πρώτο παιχνίδι σε δύο εβδομάδες και βλέπουμε πώς θα πάει αυτό.
1: Οκ. Οκ, αδερφέ.
2: Λοιπόν, χάρηκα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Να είσαι καλά. Και,
2: καλή συνέχεια.
1: Και να ευχαριστήσεις την μπάλα που σου ευχαριστήσεις, γιατί έτσι έχει μεγαλύτερη υγεία το πράγμα.
2: Καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
1: Πάμε, να είσαι καλά. Στον επόμενο φιλό.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
3: Καλησπέρα Νίκο.
1: Γεια σου,
3: Γιάννης από Κηφισιά, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου Τζον.
3: Να το χαλάσω λίγο. Γιατί...
1: Τώρα με τη ζέστη καλύτερα είσαι εκεί στην Κηφισιά. Έχεις περισσότερο πράσινο. Για πες.
3: Να το χαλάσω λίγο.
1: Και δεν το χαλάς. Εμένα εγώ δεν πιέζω κανένα. Ό,τι θέλετε πείτε.
3: Εγώ θα ήθελα λίγο και τη δικιά σου πιο αυστηρή άποψη.
1: Πες
3: δηλαδή. Λοιπόν, δεν μου άρεσε καθόλου ο τερματοφύλακας. Mm-hmm. Τον είδα να δίνει την μπάλα με τα χέρια λάθος, με τα πόδια λάθος. Σχεδόν με εκνεύρισε.
1: Okay.
3: Μπορεί να είμαι και άδικος.
1: Κοίτα, sorry λίγο να σου πω κάτι. Επειδή εγώ σου λέω ότι μπορεί να μην έχει κάνει την τοπεφάνιση, αλλά επειδή δεν έχει
3: κάνει τρεις πάσεις στο αντίπαλο.
1: Ναι, okay. Άκου να δεις τώρα. Επειδή έχει κάνει τρεις πάσεις στους αντίπαλους, όπως λες εσύ. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός τερματοφύλακας.
3: Όχι, ναι, εξαιρετική.
1: Μην το μπερδεύουμε αυτό.
3: Είμαι μαζί σου. Απλά επειδή έχουμε κακό προηγούμενο με τους τερματοφύλακες τα τελευταία χρόνια, ναι. Από Ντραγκόφσκι κατάσταση και τα σχετικά, η υπομονή εκεί είναι λίγο, ας πούμε, έκρηκτη. Οκ, το ακούω όμως, άκουσα και προσεκτικά πριν που μίλησες για αυτόν, δεν θέλω να σε βάλω να επαναλαμβάνεσαι. Οπότε θα περιμένω, θα εμπιστευτώ την κρίση σου γιατί δεν έχω και θα το περιμένω. Έχω τεράστια νεύρα με τον Μπελίστρη. Δεν υπάρχει ένας προπονητής να του πει να βάλει την μπάλα λίγο πιο δεξιά. Πρέπει να είναι όλα πάνω στο τέρμα. Εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε κουραστεί πραγματικά.
1: Έχει ένα θέμα με τον κόλο Μπελίστρη, ναι.
3: Μην τον βάλεις. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Κοίτα, θέλει να τον εντάξει σιγά σιγά. Ξέρει ότι έχει κάποια ονίσου, κάποια καλά στοιχεία ο Μπελίστρη. Ο Μπελίστρη δεν έχει πολύ. Δεν έχει, επειδή ήταν τραυματίας, επειδή δεν είχε πολύ τον κόσμο, δεν είχε τα data πολύ. Αλλά είναι ένας παίκτης που μπορεί να σου μαρκάρει, να σου παίξει τακτικά, να είναι κριτικός, να διασπάσει, να πατήσει περιοχή. Τα έχει αυτά τα στοιχεία. Και μπορείς εσύ να το βελτιώσεις. Μια καλή ομάδα δε. Μπορεί και ο ένας παίκτης να βελτιωθεί κι αυτός. Οπότε θέλει να τον Διονύστρου τον Πελίστρη, χωρίς να σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει στο μυαλό του και ένα εξτρέμ, και θα δούμε. Αλλά θέλει να τον Διονύστρου, καταλαβες.
3: Καλά, απλά ακούγοντας και τον Διονύση σε όλη την και εσένα, σε όλη αυτή την προετοιμασία που κάνανε, mm-hmm. ακουγόταν ότι δουλεύουν τα τελειώματα.
1: Ναι.
3: Μπαίνουμε να δούμε το πρώτο μάτς και βλέπουμε τις ίδιες πεταμένες ευκαιρίες στα σκουπίδια, ένα μάτς που θα μπορούσε να ήταν 3-0, mm-hmm. μετά το 2-0 ξανασηκώθηκα στον καναπέ, λέω εντάξει δεν γίνεται, στο ίδιο εργοθεατές. Θέλω να πω ότι είναι οι πληγές μας έτσι, ναι. που μας κάνουν άδικους. Ίσως αυτό να ήταν το καλύτερο σχόλιο που μπορούσα να κάνω.
1: Σου μεγαλώνει το άγχος ή τα ερωτηματικά σου. Όμως, θα θυμάσαι ένα πράγμα. Ούτε θα πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει γίνει ξαφνικά υπερομάδα, ούτε Σίγουρα. Θα αποδομήσουμε μια καλή προσπάθεια που γίνεται. Νομίζω ότι είναι πιο σωστό, αν είναι κάποιος αντικειμενικός σε αυτή τη φάση, να μην
3: γίνεται και είμαι αντικειμενικός, αυτό που λες το εκλαμβάνω. Δηλαδή έχω την αισιοδοξία και γι' αυτό και μου βγήκε νεύρα.
1: Ναι,
3: δηλαδή επειδή είμαι αισιόδοξος.
1: Απλά ίσως έχεις λίγο βιασύνη αυτό.
3: Ναι, ισχύει.
1: Γιατί θεωρώ ότι ένας κανονικός σοβαρός Παναθηναϊκός, ο παδός αυτή τη στιγμή, φίλος της ομάδας, πρέπει να αναγνωρίσει ότι έχουν γίνει αρκετά καλές μεταγραφές και θα αποδειχθούν.
3: Και
1: ποδοσφαιρικές λογικές. Και θα αποδειχτούν και στο γήπεδο ότι ακόμα εκκρεμούν δύο τουλάχιστον μεταγραφές που θα είναι τρεις καλές. Ναι. Mm-hmm. Και εκτός αυτού, η γνώμη δική μου αθές, και εγώ συμφωνώ, αν κινηθεί ο Παναθηναϊκός τελικά και πάρει αυτό το παίχτη, ότι ήθελε και ένα παίχτη πιο δημιουργικό, ακριβώς για τους λόγους που ανέλησα πριν σε ένα φίλο. Γιατί ο Ταμπόρδα είναι ένα δεκάρι που θα παίξει μέσα σε κλειστές άμυνες κτλ. Αυτός που κοιτάζει τώρα ο Παναθηναϊκός είναι ένα δεκάρι πιο μεσοπιθετικό, με μεγαλύτερες εντάσεις από τον Ταμπόρδα και άλλου τύπου παίχτης που μπορεί να παίξει σε άλλο κομμάτι του γηπέδου και να βοηθήσει. Ο Γιάνγκουσης, που τον πάει για βασικό και το βλέπεις, επίσης είναι ένα παιδί που θα χρειαστεί ανάσες, δεν θα τον κάψεις, αλλά θέλει ακόμα να τον ακονίσει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει.
3: Αυτό. Άρα ισχύει το γεγονός ότι όντως στην προετοιμασία δουλεύτηκαν τα τελειώματα.
1: Δουλεύτηκαν.
3: Αυτό που είδαμε σήμερα, θέμα κούρασης, κατάλαβες.
1: Πολύ στην προετοιμασία, πολύ η ένταση. Πολύ οι γραμμές. Πολύ η τακτική. Και τα τελειώματα φυσικά τα δούλεψε, γιατί ο Νίστρουπ, για να καταλάβεις τώρα πόσο δουλεύτηκαν τα τελειώματα, κάποια στιγμή παρενέβη και φώναζε γιατί δεν τελείωναν σωστά τα γκολ στην προπόνηση. Δηλαδή, έκαναν όλη την ενέργεια ωραία, κινούνταν, είχαμε κίνηση στις γραμμές σωστά και στο τελείωμα, σε κάποια πρώτη προπονήση είναι αυτό, μπαίνει μέσα και τους λέει: «Ε, παιδιά, θέλω η μπάλα να μπαίνει στα δίχτυα και στην προπόνηση». Ό,τι κάνει στην προπόνηση βγαίνει και στον αγώνα.
3: Ναι.
1: Και επέμεινε σε αυτό. Μην νομίζει ότι ο Νίστρουπ δεν βλέπει αν υπάρχει κάπου θέμα και δεν θέλει να το διορθώσει, αλλά ξέρει, του είχε πει τότε.
3: Τον είδα πολύ υποστηρικτικό γι' αυτό και σε ρώτησε.
1: Μα καλά κάνει. Μα τι, ρε φίλε, αναλαμβάνει μια ομάδα. Τι θα πει, θα αποθαρρύνει του παίκτε σου. Θε να του πα στο πικ για να πάρει πράγματα, του ανεβάσει ψυχολογία και να του κρίνει και αυστηρά.
3: Αν αυτό που λες ότι έχει κρίνει τον προπονητή, το αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, αυτό, επειδή έχουμε περάσει και από αυτέ τι πληγέ, ξέρει. Έτσι, άλλα να γίνονται και άλλα να πιστεύουν.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, ισχύει και αυτό. Μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσω. Αν δεν έβαζε σήμερα τον Ντουμπά ξανά αυτό το πράγμα, ποιον θα έβαζε? Εγώ δεν έχω εικόνα.
1: Κοίτα, στα φιλικά.
3: Δεν είχε και τον Ντουμπά.
1: Αντιλαμβάνομαι στα φιλικά ότι δοκίμαζε τον άτυχο Ίγκανσον. Για να τον δοκιμάσει τον Ίγκανσον, κάτι ήθελε να δει. Ήθελε ή ένα backup. Ναι, ήθελε ή ένα backup του Ντουμπά, ή ήθελε απλά έναν που να προηγείται του Ντουμπά. Δεν το μάθαμε ποτέ τι ήθελε. Νομίζω ότι έχει και τον Βαν Τρόγκελεν πλέον. Έτσι που είναι πιο. Που είναι άλλος παίκτης. Δεν θα βάζα τον Βαν Τρόγκελεν, γιατί δεν θεωρώ ότι παίζεις με τη Μίλαν και την Άρσεναλ. Θεωρώ ότι ανετότατα το υλικό μας μπορεί να βγάλει μια ομάδα αντίδραση σαν την Μπάξη. Αφενός και αφετέρου θα πάμε με το υλικό που έχεις δουλέψει και έχεις περάσει στο DNA του κομμάτι της φιλοσοφίας σου.
3: Αλλά δεν είχε αλλαγή ουσιαστικά στόπερ τώρα, δηλαδή αν τραβάνε.
1: Θα έβαζε τον Κάτρι. Τον Κάτρι.
3: Οκ. Θα τον προτιμούσα.
1: Θα τον προτιμούσε, πιστεύω, αλλά και ο Βαντρόγκελεν, εντάξει, μπορεί. Άκου να δεις. Τον δήλωσε έτσι στην αποστολή. Δεν είναι ότι δεν το δήλωσε. Θα μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Απλά θεωρώ ότι ένα νέο παίχτη δεν ρισκάρει να το βάζει γιατί αδικείς και τους υπόλοιπους. Κάτσε να τον δεις πρώτα. Έτσι, να μπει στο κλίμα λίγο. Υπάρχει και Ρεβάς. δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά. Κοίτα, αν έπεσε, ας πούμε, σου λέω, με μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα, μπορεί να το έβλεπε βασικό.
3: Ναι, είδες όμως τη διαφορά έκανε ο Καμαρά, ας πούμε, που δεν είχε όλες αυτές τις δικαιολογίες μαζί του. Φαίνεται ο άνθρωπος που ξέρει την μπάλα.
1: Ο Καμαρά, φίλε, από τα πρώτα φιλικά έξω δεν υπήρχε. Νόμιζες ότι πατάει σε όλο το γήπεδο τα τσιγάρα. Δεν υπήρχε κομμάτι του γηπέδου που δεν έχει πατήσει. Έτσι. Καταλαβαίνεις τι λέω, δηλαδή ότι.
3: 100-0, ναι, αλλά. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή τη δικαιολογία, ας πούμε, δεν την είχε, δεν την έχουμε για αυτόν τον παίκτη.
1: Όχι, ρε παιδί.
3: Το χάρη και το μάτι σου.
1: Το παιδί, παιδί, το παιδί είναι χταπόδι αυτό. Έχει πολύ, έχει μεγάλα άγρα, απλώνει τα πόδια, κόβει και ακόμα είναι στην αρχή του. Δεν επέμεινε ο Κοτσόλης να τον πάρει τυχαία. Τον έχουμε δει, έχει πολύ ωραία στοιχεία το παιδί. Δεν είχε τέτοιο εξάρι. Έχει τον Τζιριβέγια που παίζει κάπου πιο light με μεγάλες πάσες. Ο Καμαρά είναι ένας παίκτης υποστηρικτικός στο build-up. Πάντα κοντά στους συμπαίκτες του για μια πάσα. Αν δεις, δεν θα την παιδεύσει την μπάλα. Θα την πάρει, θα τη δώσει αμέσως. Δεν είναι ξεσφλίαρος με την μπάλα. Και διαβάζει πάρα πολύ καλά το χώρο. Είναι άλλου τύπου εξάρι, μοντέρνο, ωραίο εξάρι. Μ' αρέσει εμένα ο Καμαρά πολύ.
3: Νίκο, θα σε εμπιστευτώ σε αυτό που είπες, γιατί λίγο με κάλμαρες αυτά. Σ' ακούω στον Μπένια, αν και δεν σ' άκουσα να σου βγάζεις ένα κάτι για να πεις, γιατί δεν άκουσες το σχόλιο.
1: Δεν έχω δει κάτι καραουάου αυτή τη στιγμή. Αλλά ότι έχω δει καλά στοιχεία στις προπονήσεις.
3: Έκανα δύο φορές δεν το είδες με το χέρι που την έδωσε μπροστά.
1: Ωραία, έκανε φίλε ένα λάθος. Και ο Καμαρά έκανε. Ο Καμαρά που τον αποθεώνεις έχει κάνει δύο λάθος πάσης σήμερα. Οκ, τι σημαίνει, δεν είναι καλός.
3: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή.
3: Άρα δίνεις και μια ευκαιρία στον Μπελίστρι, τουλάχιστον να τον δει και
1: στον Μπελίστρι, ξέρω ότι θα το χρησιμοποιήσουν. Τον υπολογίζω και ως δεξιμπάκ μέχρι να γυρίσει ο Καλάμπρια μαζί με τον
3: Κάτρι. Δεν είχαμε μια πρόταση για αυτόν 5 εκατομμύρια. Δεν νομίζω.
1: Όχι, δεν υπήρχε πρόταση για αυτόν καμία. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση για τον Μπελίστρι αυτή τη στιγμή.
3: Νίκο, είμαι χαρούμενος που μιλήσαμε και σε ευχαριστώ κιόλας.
1: Και εγώ φιλέ για την παρέα.
3: Να είστε καλά,
1: γόρι. Σε κάποτε είμαστε βραδινά ή στους ρεπόρτερ καμιά φορά μεσημέρι. Α, στους ρεπόρτερ έχει μηνύματα, δεν έχει γραμμές. Μπερδεύτηκα εγώ. Πάμε γραμμές ή ένα μπρεκάκι γρήγορο. Ένα νερό, προλαβαίνω να πάρω. Μου κάνεις χαρή. Άντε, να είσαι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίσης θα πάρει τη δεύτερη. Ζήφκοβιτς και εκτός περιοχής. Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρι στον Κωνσταντέλια. Μέχρι Κωνσταντέλιας. Πασάρι γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΒ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρι σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα. Και αν γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό. Θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζαφρικού. Κουρουπάει με τον Ζαφίρη. Ένα δύο δικεφαλός. Από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών. Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω στο 38. Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντα Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σου του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3.
3: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσης, ο Γιάκουσης στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας αποβακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στο Τσέριν. Αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.

0: Και αφού κάναμε cooling break και τώρα είμαστε φορτσάτη, για μένα λέει ο φίλος εδώ ο Παναθηναϊκός και προβάδισμα στο να ενώσει τις γραμμές του. Και σήμερα με μια ομάδα λέει μικρής δυναμικής, δεν είχε λέει την απαραίτητη κυκλοφορία για συνεργασίες στο μέγιστο βαθμό, ούτε το κάθετο σε κάποια φάση δούλεψε και γιόμαλι. Άκου, το κάθετο ποδόσφαιρο είναι κάτι που το είδαμε σε όλα τα φιλικά του Παναθηναϊκού. Σήμερα ήταν επίσημο, μια ομάδα συνέδρας, μια σφιχτή ομάδα. Το πρώτο παιχνίδι της σεζόν πάντα φέρνει και ένα σφίξιμο, όπως έτσι, ένα άγχος. Θα συμφωνήσω ότι έχει δείξει και κάποια τέτοια στοιχεία, αλλά έχει δείξει και άλλα στοιχεία. Μπορεί να κρατήσει αυτά, μπορεί να κρατήσει τις εντάσεις που βγάλε, μπορεί να κρατήσει ότι για ακόμη ένα μάτσο έβαλε 2 γκολ πλάς, μπορεί να κρατήσει ότι έπαιξαν πάρα πολλοί παίκτες, αν και έδειξαν κάποιοι κουρασμένοι. Μπορεί να κρατήσει ότι κέρδισε παρά το γεγονός ότι δεν έπιασε το super top παιχνίδι του. Εγώ πάντως είδα μια ομάδα που έκανε πολλές ευκαιρίες, μια ομάδα που πάλεψε. Με το όποια λάθη, είτε το έκανε ένα λαθάκι ο Πένια, είτε το έκανε ένα λαθάκι ο Καμαρά, είτε το έκανε ένα λαθάκι ο Τιτέι. Και τα λάθη στο παιχνίδι είναι, παιδιά. Το θέμα είναι ότι μπορεί να κάνει λάθη και να μην φύγει με θετικό αποτέλεσμα. Μπορεί να κάνει λάθη και να φύγει με θετικό αποτέλεσμα. Οπότε, όπως λέμε παραδοσιακά και στην όχι τόσο καλή σου μέρα, όταν κερδίζει, πάλι δείχνει ότι είσαι καλή ομάδα. Γιατί πρέπει να το κάνει και αυτό, ξέρετε, στη διαχείριση. Ειδικά σε αυτήν την εποχή, ακούσατε πολλού φίλου και δημοσιογράφου να λένε αυτή την εποχή. Δεν το λέει τυχαία. Δεν είναι έτοιμε ελληνικέ ομάδε, καταλάβετε το. Είναι πάντα ένα ρίσκο, όπως είναι και ρίσκο το ότι παίρνουν νωρίς οι μάχοι και μπορεί να ανεβούν μετά σε στροφές, να είναι πιο φορμαρισμένες από άλλες και να κάνουν μια κοιλιά στην πορεία. Το είχε και η ΑΕΚ, αν θυμάσαι. Πέρσι αυτό, παρά τα αυτά, βρήκε την ισορροπία και πήρε το πρωτάθλημα. Οκτάρι που πατάει περιοχή, νομίζω, είναι αυτό που συζητήσαμε και ακούστηκε τον Παναθηναϊκό και είχε παίξει και την ΑΕΚ. Για τον Μπελίστο Κέι. Θέλει ακόμα ένα χρόνο, λέει, να φτιάξει καλή ομάδα. Κοίτα, ο Νίστρουπ είπε ότι θέλω, παιδιά, 6 εβδομάδες για να αρχίσετε να παίρνετε κάποια σοβαρά δείγματα γραφής. Δεν είπε ότι εγώ θα έρθω σε 20 μέρες και θα ξαφνικά θα γίνετε η Paris Saint-Germain. Δεν έχει πει τέτοια πράγματα ο άνθρωπος. Έτσι. Ο Τσάπρας ήταν καλός γενικά. Πρώτο επίσημο παιχνίδι ενός παιδιού που έχει τρομερή εξέλιξη μπροστά του. Από τα καλύτερα μπακ στην Ελλάδα με πάρα πολλές assist. Και είναι η πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό. Το ξεχνάτε, πρώτη του. Βαριά η πράσινη φανέλα, παιδιά. Να μην υπερβάλλουμε, να μην το ξεχνάμε ποτέ. Δεν υπάρχει κανένα μεγαθύριο της Ουγγαρίας, όμως υπάρχει και ένα Παναθηναϊκό που βγάζει πολύ πιο ωραία πράγματα από τον περσινό Παναθηναϊκό. Οπότε όταν φοράς γυαλιά, φορά και τα δύο τζαμάκια, όχι το ένα, για να είσαι πιο σωστός, πιο δίκαιος, έτσι. Ούτε υπερβολές ότι θα τρελαθούμε, ούτε εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά και έχει θετικό πρόσημο σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορούσε να παίξει καλύτερα, μπορούσε να κάνει και λιγότερα λάθη, αλλά στο τέλος της ημέρας έχει πάρει μια νίκη σημαντική στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μην ξεχνάτε ότι έχει χάσει το ένα του δεξιμπακ. Έχει ένα φορ έξω. Έχει παίξει που παίζουν πρώτη φορά μαζί. Πόσα παιχνίδια δηλαδή έχει παίξει τώρα ο Ντεφράι με τον Ντουμπά, βασική. Δεν νομίζω και πάρα πολλά. Δοκιμάστηκαν βέβαια στο τελευταίο παιχνίδι. Με την, μια ομάδα πιο δυνατή από την Πάξη, εκεί που δεν τα πήγε καλά αμυντικά ο Παναθηναϊκός. Σήμερα κατάφερε να μαζευτεί, δέχτηκε και ένα πολύ ωραίο γκολ. Χάρηκε στην ποιότητα, γιατί παίζω και αντίπαλη καμιά φορά, ξέρετε. Αυτά. Κάτω η μπάλα. Εγώ λέω κάτω η μπάλα, ό,τι περιλαμβάνει αυτό. Εντάξει, χωρίς πολλά πολλά λόγια τώρα. Πάμε. Γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, φίλε.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ, εσύ, ναι. Εσύ. Ναι, σ' ακούω. Σ' ακούω, ναι, εσύ που μιλάς πάνω.
1: Πάνω σου με το παλαιό φάλερο.
0: Έλα, ρε, πάνω. Έλα, καλά, γόρι.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Επίσης.
1: Ο Κάγκουα τι εθνικότητας είναι.
0: Τι
1: δεν ξέρω να τον πάρει πάνω. Εγώ δεν ξέρω.
0: Τι εθνικότητας είναι. Καταρχάς, αν με ρωτάς για το ρεπορτάζ, μπορεί να τον πάρει. Δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι ένας παίκτης που του αρέσει. Και το δούλευε. Είναι Αφρικανός. Και...
1: ποια χώρα.
0: Θα σου πω τώρα. Κάτσε το δω, δεν το θυμάμαι. Πρέπει να το βρω. Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε. Πες μου για να σου πω. Πρέπει να το βρω.
1: Πολιτογραφημένος είναι ή καθαρά Αφρικανός.
0: Δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι.
1: Πολιτογραφημένος Ευρωπαίος.
0: Ζάμπια, δηλαδή, Ζάμπια. Ζάμπια, Ζάμπια. Ε? Ζάμπια.
1: Λοιπόν, για το σημερινό μάτς, εγώ... ένα τελικό συμπέρασμα που έβγαλα στην ομάδα, ομαδικό θα το έλεγα, έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό αντίκτυπο για την εποχή και για το πρώτο επίσημο μάτς.
0: Ναι.
1: Η ομάδα εκεί που έδειχνε ότι βάσει της κλήρης προετοιμασίας ότι δεν θα έχει δυνάμεις, εγώ παρατήρησα ότι είχε αντοχές,
0: ναι,
1: και έβγαλε φάσεις και μετά το 90. Mm. Ενώ περίμενα να κλειστεί πίσω.
0: Έκανε και αλλαγές βέβαια, αλλά έβγαλε.
1: Για να διαφυλάξει το 1-2. Όμως είδα ότι έκανε φάσεις και μετά το 89 σε άλλες περιπτώσεις με άλλες προπονητές όπως πέρυσι θα κράταγε το σκορ 1-2 με άμυνες. Εδώ το κάνει και μεσούς περίοδου. Δηλαδή αν το έκανε με ένα καινούριο προπονητή άλλες νοοτροπίες μπορεί να έπαιζε όλος άμυνα πίσω για να κρατούσε το σκορ. Το αρνητικό αντίκτυπο που παρατήρησα είναι ότι με ανησυχεί που οι παίκτες δεν είναι εύκολο όταν εντοπίσεις ένα σοβαρό πρόβλημα, τα τελειώματα των φάσεων, δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα, Νίκο. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν εντοπίζεται ένα πρόβλημα δύσκολα το λύνεις. Θυμάμαι και άλλη χρονιά που ο Παναθηναϊκός είχε παραγωγή φάσεων, δεν έβαζε γκολ και συνεχιζόταν αυτό το πρόβλημα. Το θυμάσαι?
0: Άμα θες να σου μιλήσεις, θα σου μιλήσω και θα σου μιλήσω συνολικά.
1: Πώς?
0: Τελείωσε όλο αυτό που λες, θα σου μιλήσω συνολικά. Έχω άποψη, γι' αυτό να σου την πω.
1: Ναι, υπήρχε και άλλη μια χρονιά που είχαμε παραγωγή φάσεων και δεν τελειώναμε με κακό ποδόσφαιρο όμως εκείνη την εποχή.
0: Κάτσε ρε πάνω. Καταρχάς ο Παναθηναϊκός έχει παίξει. Μισό λεπτό ρε πάνω. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει με τη Rapid. Έβαλε ένα γκολ, δέχτηκε 4. Έχει παίξει σήμερα με την Ουγγρική, έχει βάλει 2. Έτσι δεν είναι? Στα υπόλοιπα φιλικά πάλι δεν σκόραρε 3 στον Άγιαξ. Άκου να δεις. Υπάρχει μια υπερβολή. Μισό λεπτό. Καταρχάς, για να βελτιωθεί μια ομάδα, βάλω σε μια σειρά. Για να βελτιωθεί μια ομάδα, ο Παναθηναϊκός απέδειξε πέρσι ότι δεν είχε εύκολο τον γκολ. Ένα μεγάλο μέρος των παιχτών, των περσινών, είναι και φέτος. Και απέδειξε ότι, δεν έχει. Μισό λεπτό, ρε μπρο.
1: Μισό λεπτό
0: να ολοκληρώσω και μου λες. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έδειξε πέρσι ότι είχε ένα πρόβλημα. Για να βελτιώσει αυτό το πρόβλημα, το βελτιώνει με δύο τρόπους. Δεν υπάρχει τρίτος. Ή θα βελτιωθεί όλη η ομάδα και μέσα από την ομάδα θα βελτιωθεί και η παραγωγικότητα. Ή θα πάρεις και παίκτες και θα προσθεθούν και παίκτες. Π.χ. ο Ντέσσερς πέρσι δεν ήταν, φέτος είναι εσωτερική μεταγραφή. Ο Ραστόντερ ήρθε τώρα. Ο Τετέ κάνει μια ολόκληρη χρονιά και ολόκληρη προετοιμασία στον Παναθηναϊκό. Ή θα βρεις λοιπόν παίκτες πιο ποιοτικούς που θα εμπλουτίσεις το έψιλο δυναμικό σου για να μπορέσουν να σου φτάσουν πιο εύκολα στον γκολ. Περιμένεις τον Αντίνο πιο πολύ, έχεις τον Γιάκου πιο πολύ και άλλους. Λέω λοιπόν, μου έλεγε ένας φίλος που έπαιζε μπάλα, ο Μανώλης Φακάκης, που είναι φίλος μου, και μου έλεγε, ο δημοσιογράφος. Επειδή έπαιζε και καλό ποδόσφαιρο. Νικό, όταν γίνονται φάσεις, αργά ή γρήγορα για τους επιθετικούς και έχεις ποιοτικούς επιθετικούς, αργά ή γρήγορα τον γκολ θα έρθει. Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό ότι από τα φιλικά μέχρι και σήμερα γενικά σκοράρει και γενικά παράγει. Δεν έχει καμία σχέση το τι έχει παράξει ο Παναθηναϊκός πέρσι με φέτος. Και ο τρόπος ειδικά που το δημιουργεί δεν έχει καμία σχέση. Λέω λοιπόν, γιατί να σκέφτομαι αρνητικά όπως εσύ και να μην σκέφτομαι ότι όταν μπει ο Ραστόντερ στο κόλπο, όταν μπει ο Ντέσσερς. Όταν μάθει ο ένας καλύτερα το παιδί του άλλου, όταν αναπτύσσεται καλύτερη ομάδα, όταν έρθει το οκτάρι το δημιουργικό, ένα παιχταρά που ετοιμάζει, όταν έρθει το οκταροδεκάρι τώρα το συγκεκριμένο, ξαφνικά θα έχει 50 λύσεις περισσότερες στον Ίστρουπ και ήδη βομβαρδίζει η ομάδα γιατί να μην βρει κι άλλα γκολ. Μόνο προς το καλύτερο μπορεί να πηγαίνει μια ομάδα που δουλεύει, φίλε, και έχει καλά στοιχεία.
1: Τώρα σου μιλάς μου θυμίζει τη χρονιά την πρώτη του Βιτόρια που ο Παναγιώτης είχε ποιοτικούς παίκτες μπροστά και έκανε παραγωγή φάση.
0: Είπες ότι χρονιά τώρα αρχίζει, κάθε χρονιά διαφορετική.
1: Κάθε χρονιά ήταν διαφορετική. Σύγκρινα μόνο τη χρονιά του Βιτόρια που τώρα σπάνω Παναγιώτης. Όχι ότι δεν συγκρίνω. Λέω
0: δεν είχε καμία σχέση η χρονιά του Βιτόρια με αυτόν τον Παναγιώτη που δούλευε.
1: Όχι, λέω αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι των παραγωγής φάσεων μέχρι από το πρώτο επίσημο που είδα μου θύμισε λιγάκι τη χρονιά που και ο Βιτόρια είχε αυτό το πρόβλημα. Έκανε παραγωγή φάσεων και βάζει λίγα γκολ Παναγιώτης. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το κρίνουμε τώρα, να το συγκρίνουμε τη χρονιά του Βιτόρια γιατί ο Βιτόρια πήρε όλη τη σεζόν πήρε. Εκεί καταλήγω, δηλαδή αυτό θέλω να μπορεί να λυθεί. Δεν είπα να βάζω 4 γκολ, όχι. Να βάζω 4 για να τρώω 3, όχι, δεν θέλω. Θέλω να υπάρχει μια ισορροπία στις γραμμές. Θα το δούμε αυτό για τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Ατομικά κάποιοι παίκτες θέλουν αρκετή δουλειά. Ο Τετέι, δεν ξέρω αν είναι το διάστημα του, αν είναι κουρασμένος, αν είναι πιασμένος, αν κάνει πρώτη φορά τέτοια προετοιμασία. Βλέπω όμως από το δεύτερο φάσον, παρατήρησε το κι εσύ, τα σου του έχει μεγάλο άνοιγμα ποδιών. Έχει μεγάλη πόση το ένα μετάλλο. Δηλαδή ουσιαστικά έκανε ένα μικρό σπαγκάτο.
0: Ρε πάνω, τώρα κάθομαι να μετράω τα ποδιά του. Εντάξει, το
1: περίμενε.
0: Ένα παιχνίδι έπαιξε.
1: Δεν φοβάμαι να πω δημόσια αυτό που λέω. Καμία σχέση.
0: Γιατί
1: να το υποστηρίξω κιόλας. Όχι. Η φάση που κάνει ο Τετέι ανοίγει, έχει μεγάλο άνοιγμα, μεγάλη απόσταση το ένα πόδι μετάλλο. Δεν είναι κοντινές. Δηλαδή όταν σουτάρεις να είσαι κουτουπιέ, όχι να σκάβεις, είναι σκαφτά τα σου του ΤΤ. Ειδικά σήμερα τα δύο που πήγανε πάνω την εξέδρα ήταν με μεγάλη απόσταση το ένα πόδι με το άλλο. Δηλαδή πιέσεις και λίγο χώμα. Παρατήρησε το στην επανάληψη, τι εννοώ.
0: Είναι θέμα φάσης, δεν είναι θέμα ότι το κάνεις την ίδια.
1: Το έχει κάνει και πέρυσι αυτό.
0: Το έκανε και πέρυσι άλλη μία και έχει κάνει άλλη 25 που ήταν και βαλικό.
1: Ναι. Okay, εντάξει, προφανώς επιθετικός είναι. Okay.
0: Πάνω, μην ψηρίζουμε τώρα, μην κάνουμε την τριχατριχιά.
1: Ξέρετε, μου σου λέω τώρα ατομικά ότι ο Αντίνο, ενώ δεν ξεκίνησε καλά, ανέβηκε λιγάκι μετά. Εντάξει, ατομικά κάποιοι παίκτες, για μένα ο Τουμπά είναι επιρρεπής στο λάθος. Στο μόνο αρνητικό που έχω να δώσω στον Νίστρουπ, το οποίο δεν του στήγησε, είναι ότι επέλεξε τον Τουμπά ενώ είχε κάνει αρκετά λάθη με τη Rapid και αυτό είναι ένα δείγμα γραφής για ένα παίκτη, ειδικά στην προετοιμασία. Δεν είναι. Δηλαδή να επιλέξεις ένα παίκτη που σου έκανε λάθη σε ένα φιλικό, ενώ κρίνονται όλες τις προετοιμασίες, μου κάνει αυτό λιγάκι, με ξένησε λιγάκι.
0: Τίποτα θετικό είδες, ρε Πάλα, μόνο αρνητικά που λέμε στιγμή, σε παιχνίδι που έχεις κερδίσει
1: εάν βλέπουμε, Νικό, εάν δεν βλέπουμε τα αρνητικά.
0: Μα ποια είναι τα αρνητικά, ότι έχει ο Τετέ απόσταση στα πόδια του και έσκαψε το έδαφος.
1: Γιατί δεν καταλαβαίνω, γιατί να μην το πω.
0: Δεν μπορώ πάνω να σε πιάσω πολύ, εγώ σε είμαι τεφορμέ μάλλον.
1: Γιατί λέω κάτι λάθος, έχεις τις φάσεις και τα πόδια του, πώς βάζεις τα πόδια του το σουτάρι.
0: Οκ, εντάξει μπρο.
1: Δηλαδή, ναι, θέλω να σου πω, αν η φάση του επιθετικού είναι διαφορετική και το σώμα του ή τα πόδια του τα βάζει αλλιώς, ναι, θα τα βάζει και ένα γκολ. Παραπάνω, ας πούμε, ξέρω εγώ. Οκ, με τον Γιένσεν τι γίνεται, κρίνει η υπόθεση αυτή οριστικά.
0: Δεν υπάρχει κάποια υπόθεση με τον Γιάννη. Δεν υπάρχει κάποια υπόθεση με τον Γιάννη αυτή τη στιγμή. Τι εννοείς ότι κλείνει οριστικά.
1: Έχει κλείσει, δεν έχει παρατηρήσει την υπόθεση ο Παναγιώτης.
0: Όχι, αλλά τον έχει αφήσει να ψηθεί στο ζουμί του και αν ο ίδιος γυρίσει και πει κάποια στιγμή ότι ενδιαφέρεται.
1: Δηλαδή, πρέπει ο Παναγιώτης να καταλάβει. Ή από τον Ιούνιο μια υπόθεση θα καταλήξει τον Αύγουστο, δεν παίζει. Δεν γίνεται. Εντάξει,
0: όλα γίνονται.
1: Ναι, όταν πέσει η τιμή του παίκτη, τότε να τον αγοράσουμε, αν θέλει και αν δεν θέλει και αν δεν γουστάρει και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ούτε να ξεβρακώνεσαι γίνεται, φίλε.
1: Πώς?
0: Ούτε να ξεβρακώνεσαι.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Εντάξει. Άμα θες έρχεσαι, άμα δεν θες δεν έρχεσαι με το...
0: Εντάξει, έτσι τα λες εσύ που μιλάμε εδώ καφενειακά παρεούλα. Στις διαπραγματεύσεις δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ειδικά όταν έχεις να πάρεις, όταν σε ενδιαφέρει παίκτη που είναι στην Premier League.
1: Ναι, οκ. Okay. Υπάρχει ένας παίκτης στο Στάγκη, ας πούμε.
0: Πολύ ωραίος παίκτης, μ' αρέσει.
1: Ναι, οκ, okay, αυτός είναι και διεθνής νομίζω, παίζει στην Εθνική Δανία νομίζω.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αλλά είναι πιο ακριβώς και πιο δύσκολη περίπτωση.
0: Νομίζω κάνει 13 εκατομμύρια ευρώ στάγκη, θέλει η ομάδα του.
1: Μάλιστα, οκ, okay, ναι, οκ, okay, είναι απευθείαστος.
0: Πάμε παρακάτω, να πάμε να βγάλουμε κανένα φίλο ακόμα.
1: Έγινε, το επόμενο παιχνίδι θέλει προσοχή, έτσι.
0: Έγινε φίλε, να είσαι καλά.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Καλησπέρα σας. Γεια σας. Στάγκη έχει βάλει και πολλά γκολ, βάλει 11 και 8 νομίζω. Για τα τέσσερα χρόνια. Πολύ ωραίος παίκτης. Γεια σου φίλε.
2: Εγώ.
0: Ναι.
2: Έλα, εγώ μιλάω.
0: Ναι ρε φίλε, εσύ.
2: Έλα, ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλά.
2: Γιώργος από το δρόμο, Βρυλίσια, αλλά τώρα δρόμο.
0: Γεια σου δρόμο. Γιώργο δρόμο.
2: Γεια σου δρόμο.
0: Τι κάνεις.
2: Παναθηναϊκός είναι καλά, εγώ δεν το δω. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, εγώ καλά την είδα την ομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι. Εντάξει, υπήρχαν ψηλό μικρολαθάκια, ευτυχώς δεν στήχησαν. Αλλά εντάξει, και okay, τσίλι παιδιά, πρώτο παιχνίδι είναι ρε εσείς. Έχει ακόμα να στρώσει η ομάδα. Δεν ξέρω, εγώ αυτό είδα. Πολύ καλός Καμαρά. Οι τοποθετήσεις του Πένια επίσης μου αρέσανε πολύ. Όντως, είναι αυτό που λέγανε όταν ήταν να τον πάρουμε, ότι είναι επιθετικός θερματοφύλακας, φάση λίμπερο. Σαντίνο, Αντίνο, Μπομπαρντίνο, καλός.
0: Ναι.
2: Πολύ καλή ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εμένα, εντάξει, όχι, δεν παίζαμε και κανένα μεγαθύριο. Αλλά στοιχεία καλά δείξαμε.
0: Άκου.
2: Την πρόκληση πιστεύω ότι την έχουμε.
0: Άκου να δεις. Πιστεύω θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Είναι η καλύτερη ομάδα από αυτήν. Έχει περισσότερες λύσεις. Φυσικά θέλει προσοχή. Έτσι. Μπάλα είναι και γυρίζει. Έχει καεί στο παρελθόν η γούνα του. Από καμπάλες κτλ. Δεν υπάρχει ομάδα που μπορεί να μην παίξει σε αυτό το επίπεδο και να την περάσει στην Ευρώπη. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει. Αλλά νομίζω ότι έχει αρκετά έμπειρου παίκτε στο Παναθηναϊκό για να ξέρει και να έχει συνειδητοποιήσει και με τόσο σοβαρό προπονητή που είχε, όπω τον είδα εγώ τουλάχιστον, ότι ξέρουν πολύ καλά, όπω είπε και ο Τσάπρα, τι πρέπει να κάνουν. Τώρα από εκεί πέρα, ένα ΟΑΚΑ με κόσμο, δεν ξέρω πόσο κόσμο, κατά καλό καιρό, αλλά με αρκετό κόσμο, στο κάτω διάζωμα. Και ένα ΟΑΚΑ το οποίο και ένα Παναθηναϊκό, ο οποίο θα πάει σε ένα μεγάλο γήπεδο που του πηγαίνει γενικά στα αποτελέσματα. Έχει φέρει πολλές φορές καλά αποτελέσματα εκεί. Και κυρίως ένα Παναθηναϊκός, φίλε, στη φάση που είναι τώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ψυχολογία, ενέργεια, παίκτες κτλ. Παίκτες που θα έχουν μπει και πιο πολύ στο πετσί του ρόλου, βλέπε Βαν Τρόγκελεν, ή παίκτες που θα παίζουν περισσότερο μαζί να μαθαίνουν στο παιχνίδι του άλλου. Έχει πολλά περιθώρια βελτίωση για να δούμε ένα καλύτερο Παναθηναϊκό.
3: Ναι,
0: είναι, να το πούμε αλλιώς πιο κυριλέ, ο Παναθηναϊκός είναι, δείχνει να είναι σε καλό δρόμο. Και το παίρνεις από την ενέργεια που βγάζει η ομάδα, από τις μεταγραφές που έκανε, από τον προπονητή που έχει. Δεν είναι ένα, είναι πολλά ωραία στοιχεία που βλέπεις. Όμως αυτά πρέπει να γίνουν ένα και να γίνει μια ωραία συνταγή. Μέχρι να τη δοκιμάσουμε. Ναι, ρε φίλε, και δεν με ρωτάς.
3: Ο Κάτρης ήταν τιμωρημένος, τραυματίας.
0: Τίποτα. Πού θέλεις να παίξει ο Κάτρης?
3: Πίσω. Στη θέση του Μπα.
0: Όχι, δεν είναι τραυματισμός, μια χαρά είναι.
3: Πέρυσι που τον είχε βάλει σε κάτι ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Περσινός μου, ρε.
0: Τι?
3: Ο Βοντής.
0: Ο Μπενιτέθ.
3: Ο Μπενιτέθ. Ναι. Είχε δείξει καλά δείγματα ο Κάτρης.
0: Γιατί φέτος δεν έδειξε καλά δείγματα?
3: Αυτό λέω, γιατί ας πούμε.
0: Επειδή δεν τον έβαλε, λες.
3: Αυτό, ναι, δηλαδή.
0: Ρε φίλε, άκου να σου πω γιατί δεν έβαλε. Επειδή το συζήταγα με ένα φίλο στο Sky σήμερα. Είχα το δελτίο ειδήσεων και μου λέει, γιατί δεν έβαλε τον Κάτρη. Να σου πω γιατί δεν τον έβαλε. Ο Κάτρης για την ηλικία του είναι παιχτάρα. Εντάξει, και για μένα και το πιο καλό, ίσως και το πιο καλό σώμα στον Παναθηναϊκό που τον έχω δει. Σε αναλογίες και γυμνασμένο και τα λοιπά το παιδί. Γιατί δεν τον έβαλε? Γιατί ο Κάτρης είναι ένα παιδί που τώρα γίνεται άντρας ποδοσφαιρικά. Έχει ψηθεί στο Λεβαδιακό. Αλλά ήρθε να φορέσει μια πολύ μεγάλη φανέλα που ξέρει το περιβάλλον της και το DNA της και θέλει χρόνο να πάρει και παιχνίδια. Έχει δει τρομερή αυτοπεποίθηση και προσόντα και ποντάρω πολλά λεφτά στον Κάτρη, να σου πω έτσι. Όμως, πας σε ένα αγώνα ευρωπαϊκό και έχεις έναν έμπειρο, πιο έμπειρο, αριστερό back, έτσι, με άλλα στοιχεία και έχεις τον Κάτρη που είναι το μέλος σου που παίζει δεξί back. Πριν από λίγες μέρες δοκίμαζε εκεί τον Νίγκασον, είτε γιατί θέλει να τον βάλει στη θέση του. Τουμπά, είτε γιατί θέλει να έχει ένα backup του Τουμπά, αφού δεν είχε αριστερό στόπερ άλλο. Δεν θα πρέπει να βάλει τον Κάτρι να τον κάψει εκεί που, είναι δεξί, που παίζει δεξί πίσω. Ο Κάτρι παίζει στη θέση του Ντεφράι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι όμως ο πιο έμπειρος παίκτης στον κόσμο για να τον βάλει να παίξει και ένα ανάποδο πόδι σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι να ρισκάρει. Προτίμησε να πάει με ένα παίκτη που ξέρει τη θέση και είναι πιο έμπειρος. Λογικό δεν είναι? Όταν έχει ένα παίκτη 20, σου λέω εγώ παράδειγμα, έτσι, και έχει ένα παίκτη 29, θα βάλει τον 29 το πιθανότερο. Γιατί είναι η θέση του, είναι το πόδι του εκεί. Πώς να σου πω. Αν ήταν δεξιά αντίστοιχα, έλειπε Φράι, ας πούμε, πιστεύω μπορεί να τον έβαζε στο Κάτρι. Καταλαβες. Σας το μάθω.
3: Κατάλαβα, αλλά βλέποντας τα φιλικά προετοιμασίας και ό,τι έχουμε ακούσει από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που ήταν,
0: ναι,
3: ο Ντουμπά δεν είχε κάνει.
0: Σούπερ wow εμφάνιση.
3: Αυτό δεν έκανε σούπερ wow.
0: Όχι, δεν έχει κάνει. Και σου είπα και εγώ ποια δυναμία έχει ο Ντουμπά στα δικά μου μάτια. Όμως δεν πάβει να είναι ένα παίκτη, ρε φιλέ, που έχει παίξει Γαλλία, που έχει παίξει πέρσι ένα γεμάτο πρωτάθλημα, που είναι αριστεροπόδαρος, γι' αυτό έμεινε και στην ομάδα, γιατί δεν βρίσκεται εύκολα αριστερά στόπερ. Πιστεύω ότι αν δεν συγγνώμη ο χρόνος του θα μειωθεί με τον Βαν Τρόγκελεν αισθητά, θα είναι ένα πληρωματικός Βαν Τρόγκελεν ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή. Και τι να σου πω. Θέλανε στο Παναθηναϊκό δύο παίκτες σε κάθε θέση, μας έλεγαν.
3: Της ομάδας που παίζαμε,
0: ναι,
3: θεωρώ ότι θα.
0: Και βάσει της δυναμικότητας της ομάδας θα βάλεις και ένα παίκτη που μπορεί να σταθεί. Εύκολα, δεν παίζει με την Arsenal.
3: Ναι, ψυχραιμία. Όπως μου λες, είναι πιο άπειρος, 20 χρονών. Έχει καλά.
0: Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που ξέρω από το ρεπορτάζ ότι μετράνε πάρα πολύ το γεγονός ότι, okay, το παιδί έχει παίξει, όντως έχει κάποιες παραστάσεις, αλλά μετράνε πάρα πολύ το ότι είναι αριστεροπόδαρο στη θέση του. Δεν βρίσκει εύκολα αριστερά στόπερ, γι' αυτό επέμεινε και τόσο για τον Βαν Τρόγκελεν ο Παναθηναϊκός και γιατί έχει και άλλα στοιχεία. Αν θυμάσαι, είχα γράψει πριν πολλούς μήνες, πριν καν πάμε σε μεταγραφές, ότι ο Παναθηναϊκός θέλει δύο πραγματάκια. Ένα πύργο και έναν παίχτη ταχυδυναμικό που θα μπορεί να κουβαλάει καλά την μπάλα. Στο build-up ο Βαν Τρόγκελεν είναι πολύ καλός. Ναι. Αν κάτι είναι μείον του, είναι η ταχύτητα. Δεν είναι τόσο γρήγορος. Αλλά είναι super aggressive. Έχει εξαιρετικό build-up, σωστές πάσες. Μέσα σε όλες τις φάσεις βάζει γκολ. Μπαίνει δυνατές μονομαχίες, αυτό που ζητάει ο Γιονίσου το καλοκαίρι στα παιδιά στην Ολλανδία. Και επίσης έχει άλλα χαρακτηριστικά από τον De Vrij που είναι η εμπειρία προσωποποιημένη, η ποιότητα. Και αυτό μπορεί να ανεβάσει την μπάλα. Μιλάνε Ολλανδικά και οι δύο είναι και η χημεία. Έχουν ωραίο πακετάκι. Καταλαβες.
3: Ναι. Ας κάνω μια τελευταία ερώτηση και να συνεχίσω επόμενο.
0: Ναι.
3: Αν περάσουμε, λογικά θα περάσουμε, αν περάσουμε την πάξη, έτσι.
0: Ναι.
3: Παίζουμε άλλον έναν ή άλλους δύο προκριματικούς.
0: Άλλους δύο.
3: Για να μπούμε league phase.
0: Άλλους δύο.
3: Άλλους δύο και μπαίνουμε league phase ή παίζουμε μετά play-off.
0: Όχι, άλλους δύο για να μπεις. Θέσετε 3-3.
3: Οι ομάδες που θα συναντήσουμε στους άλλους δύο.
0: Ναι.
3: Είναι φάση πάξη ή είναι τίποτα, για να σου πω, Άγιαξ, ας πούμε, ή...
0: Δεν είναι. Κοίτα, η πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού. Μισό λεπτό. Η πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού είναι η Σπάρτακ Τρνάβα, η Σλοβάκικη. Εγώ είχα πάει στη Σλοβακία μια εκδρομή σε ένα ρεπό μου. Είχα δει και το Σπόρα και πήγα και είδα και το. Και λίγο. Τέλος πάντων, άστο τώρα. Μεγάλη ιστορία αυτό. Είναι τέλος πάντων η Σπάρτακ Τρνάβα, η Σλοβακία. Και είναι και η ΤΣΣΚΑ. Εντάξει. Από τη Σλοβακία, όχι τη Σλοβενία, δικό μου λάθος. Λοιπόν. Και η ΤΣΣΚΑ 1948, όχι η ΤΣΣΚΑ. Είναι δύο ομάδες στην πρωτεύουσα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Αυτές είναι οι πιθανές, είναι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού, εάν περάσει.
3: Μία από τις δύο.
0: Μπράβο. Ανακοίνωσε κάποια υπογκρούπα αρχικά η UEFA και κατέληξε εκεί ο Παναθηναϊκός.
3: Okay.
0: Άρα. Στο δεύτερο προκριματικό γύρο παίζει με πάξη, έχει το προβάδισμα, το σφραγίζει αν όλα πάνε καλά στις 30 του μήνα και πηγαίνει τρίτο προκριματικό και παίζει με τη Σπάρτακ Τρνάβα σε 1948.
3: Ωραία,
0: μισό λεπτό. Εάν το Τριφύλι καταφέρει να προκριθεί, δίνει το πρώτο μάτς λοιπόν τρίτο προκριματικό γύρο 6 Αυγούστου, ρεβάνς 13 Αυγούστου. Εντάξει. Και μετά αυτό. Θα μάθουμε τους αντιπάλους πάλι στην πορεία.
3: Α, όχι, δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Όχι.
3: Δεν έχει βγει κάποιο πινακάκι, ας πούμε, για να λέμε για το πιο μετά.
0: Όχι. Και ελπίζω, βάσει και το ποιοι θα αποκλειστούν και θα περάσουν, ελπίζω να είναι και στους δυνατούς και πάλι ο Παναθηναϊκός. Απλά, σίγουρα, δεν είναι, θα το ξαναπώ, δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος αυτή την εποχή, εντάξει. Ο Παναθηναϊκός είναι στο γκρουπ των ισχυρών, το κρατάμε αυτό, και στο δεύτερο και στο τρίτο προκριματικό, και μπορεί. Να σου το πω και αυτό, να είναι πιθανό να συμβεί το ίδιο και στη φάση του play-offs. Να είναι δηλαδή στους δυνατούς. Εντάξει. Κράτα το αυτό. Είναι σημαντικό, θεωρώ. Γιατί σίγουρα το να είσαι στους δυνατούς σημαίνει ότι αποφύγεις κάποιους πιο επικίνδυνους αντιπάλους. Γιατί φέτος έχει καλές ομάδες.
3: Φέτος. Είναι η πρώτη χρονιά, διάβαζα από το
0: ναι, ρε φίλε.
3: Είναι το πιο δυνατό.
0: Ακριβώς. Έχει καλές ομάδες, παιδιά. Δεν λέω μόνο για τον Άγιαξ που παραδοσιακά τέτοιου τύπου ομάδες. Λέω ότι γενικά οι πράσινοι θα πρέπει για να προχωρήσει την οργάνωση να ζοριστούν φέτος.
3: Είναι 6-7 ομάδες φέτος οι οποίες είναι επίπεδου UEFA και κάποιος League.
0: Ναι, μην το ψάχνεις. Μην το ψάχνεις.
3: Έγινε Νίκο μου, σε ευχαριστώ λοιπόν, πολύ.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά.
0: Γεια. Ο προπονητής είναι πολύ καλός, φαίνεται. Κάτι καλό παρακτηστεί επιτέλους, λέει ο φίλος. Νομίζω ότι χρειάζεται δύο χαφ εντεκάδας. Μα σου είπα, θα μπορεί να πάρει δύο. Το 8 δεκάρι και το 8. Και ένα βασικό φόρ. Να γυρίσει ο 4 και έχει τώρα Σόντερ. Ο Αντίνο ξεψάρωσε και με έφτιαξε, λέει ο φίλος. Νίκο Τουμπά, λέει. Γενικά το Τουμπά βλέπω, εντάξει, το άσκεται μια κριτική σήμερα, δεν ήταν στα χάη του. Έχουμε και μια παρέμβαση. Κουβάλισα το αγόρι μου Νίκο τον Αντώνη στο Μιλάνο και αύριο θα τον πάω στην αυλία του The Weeknd από νωρίς. Πείτε του κάτι να του δώσετε δύναμη γιατί δεν ψήνετε καθόλου. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, μέσα στο Μιλάνο μπορεί να κάνεις πολλά άλλα πράγματα, σου δώσω και εγώ κανένα tip. Καταρχάς μπορεί να πάρεις το τρένο πως να πας στη Βερόνα. Πας στο κεντρικό σταθμό του Μιλάνου, μία ωρίτσα είναι ούτε μία ώρα. Πας Βερόνα, καταπληκτική πόλη, περνάς όλη τη μέρα εκεί και γυρνάς στο Μιλάνο. Και άμα δεν του αρέσει να έρθει στην αυλία. Αλλά για να μην στο χαλάσω τώρα, και αυτό μία εμπειρία είναι να πας στην αυλία στο Μιλάνο. Οπότε, αδερφέ, πήγαινε και κάντε όλη την υπόλοιπη μέρα άλλα πράγματα και να κάνετε πάρα πολλά. Να πάτε και στο ναό να μπείτε και μέσα πριν κλείσει το εισιτήριο, που είναι πολύ ωραίο. Να πάτε και στη ΣΤΟΑ που είναι πολύ ωραία και να ανεβείτε και απέναντι από το ναό που έχει ένα φοβερό πολυκατάστημα που βλέπει όλο το Μιλάνο. Βλέπει την πλευρά του ναού, βασικά βλέπει και το Μιλάνο. Πολύ ωραία φάση. Και εγώ τώρα είχα πάει πρόσφατα, γι' αυτό σα το λέω. Λοιπόν, στους δυνατούς είναι Ρενίκο, λέει, τι ελπίζεις. Είναι στους δυνατούς στο δεύτερο και στο τρίτο γύρο και πιθανότατα και στα play-off. Αυτό είπαμε. Παγκάκι, λέει, ο Πάνος από Παλαιό Φάληρο, έπρεπε να φέρει και ένα καπνογόνο. Ένας φίλος τη λέει λίγο στον μπάρ γιατί λέει φτιάχνει τα κορδόνια του Αντίνο και τα λοιπά. Το θετικό είναι να γίνονται φάσεις και σήμερα ήταν πολύ θετικά τα πράγματα. Sorry, αμέσως. Μπορεί να μην μπήκαν όλα, αλλά είχε καθαρές ευκαιρίες ex player, λέει ένας φίλος εδώ. Πάμε στο τηλέφωνο.
4: Έλα, φίλε.
0: Έλα, φίλε.
4: Τέλειος από Παγκράτη.
0: Ποιος από Παγκράτη?
4: Στέλιος.
0: Ο Στέλιος. Οκ, okay, Στέλιος. Δεν άκουσα το όνομα.
4: Ναι, ναι, Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
4: Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα.
0: Ναι.
4: Για την ομάδα καθαρά, το θέμα δύναμης και τεχνικά. Πέρα ναι. Και ο προπονητής φαίνεται ότι είναι καλός, είναι σε καλύτερο δρόμο η ομάδα. Και στην επέρχεται το συζητάμε αυτό.
0: Ναι.
4: Είναι κανονική ομάδα πλέον.
0: Ναι.
4: Εγώ βλέπω από τα άκρα εκεί τα εκτρέμ, τα τελειώματα και ο εκπληκτικός ο Τετέι δεν μ' άρεσε. Εμένα, ούτε ο Αντίνο μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Ο Ζαουρί μου άρεσε σαν παίκτης, αλλά δεν ήταν καλό σήμερα.
0: Ναι.
4: Δηλαδή από τα χάφη και μπροστά ο Γιάκλουσιτς μόνο μου γεμίζει το μάτι. Ότι μπορεί να κάνει πράγμα.
0: Να κάνει διαφορά, ναι.
4: Ναι, είναι και δυνατός. Είναι πολύ δυνατό παιδί και γρήγορος και τεχνικός. Από τους υπόλοιπους ο Τσάπρα ήταν γραίος, ο Ντεφράι πάρα πολύ καλός, ο Τουμπά ήταν καλός παρότι το θάβουν εδώ όλοι, δεν ήταν κακός γενικά τα περισσότερα. Ο Κυριακόπουλος ήταν μια χαρά, αλλά εμένα γενικά εκεί τα εκπρέμουν και στο φόρτ το βλέπω το θέμα, γιατί αν παρατηρήσεις στο πρώτο μήνυμα τα τελειώματα ήταν το Θεό δεύτερο. Είναι αρχή σίγουρα, okay, αλλά δεν είδα πραγματικότητα εκεί σε αυτό το σημείο. Δηλαδή έβλεπα τους άλλους στην άλλη ομάδα, έδωμε με κάτι νεαρά παιδάκια από την Ουγγαρία. Ήταν για να φάνε δεύτερα γκολ. Έτσι θεωρώ εγώ.
0: Ναι, οκ. Okay,
4: αλλά εντάξει, σίγουρα είμαστε σε καλύτερο δρόμο. Θέλει κι άλλες δύο μεταγραφούλες η ομάδα δηλαδή για να δείξει. Και κυρίως τα φτερά εγώ το πιστεύω το πρόβλημα. Την άμυνα την έχει νομίσει καλά ο προπονητής γενικά και με το καινούργιο παίκτη που είπε. Και ο τερματοφύλακας δεν είναι κακός, εντάξει, είναι καλός παίκτης. Φαίνεται.
0: Okay.
4: Και πάλι.
0: Okay, τα κρατάμε. Κοίτα, όλα αποδεικνύονται στο χειροκρότημα. Εγώ έχω δει τα παιδιά να δουλεύουν. Τον Αντίνο τον πιστεύω γενικά. Μ' αρέσει, είναι ταχυδυναμικός παίκτης. Δεν τον πιστεύει. Εμένα μ' αρέσει, είναι ταχυδυναμικός παίκτης. Περιμένω πολύ περισσότερα πράγματα. Πολύ επιπόλαιος.
4: Ναι, μου φαίνεται επιπόλαιος.
0: Ναι. Τι να σου πω, Συναγιδίν ήταν καλός πάντως. Τώρα θα τον δούμε φέτος. Φέτος θα τον δούμε.
4: Και στις μάχες όταν είναι με πλάτη ή στο ένα φένα και τα λεπτά, τη χάνει.
0: Κοίτα, εντάξει, δεν είναι. Όχι, είναι δυνατός. Φέτος δυνάμωσε πολύ περισσότερο. Καμία σχέση με πέρσι. Δηλαδή, πλακώθηκε όλο το καλοκαίρι σε βάρη, ανέβαζε και ο ίδιος post, έκανε διάφορες ασκήσεις κτλ. Και είναι, επειδή τον είδα και πολλές φορές χωρίς μπλούζα, είναι πολύ πιο χτιστός σε σχέση με πέρσι. Να ξέρεις, αλλά σίγουρα δεν το φόρτε του η πλάτη. Ωστόσο, στην ταχύτητα όμως είναι εξαιρετικός. Τώρα από εκεί πέρα, αν είναι για μένα κάτι πρέπει να βελτίσει ο Αντίνο, είναι η τελική του σκέψη που λες, στα γεμίσματά του και αυτά. Είναι θετικό ότι ξεκίνησε με γκολ, γιατί είχε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και γκολ και ήταν top. Ήταν ο top στην προετοιμασία για μένα ο Αντίνο φέτος. Είμαι στους δύο top. Αλλά είχε κάνει δύο παιχνίδια κοιλιά τώρα στα φιλικά. Και τώρα επανήλθε σήμερα. Ήταν από τους αυτούς που διακρίθηκαν, δηλαδή. Θεωρώ. Θα δούμε.
4: Φαίνεται ότι είναι και άπειρος γενικά.
0: Εντάξει, και αυτός είναι, φιλέ, και αυτός ήρθε στα project.
4: Είναι μικρούλης.
0: Είναι
4: μικρούλης, αλλά θα, για να κάνει το κάτι παραπάνω παραπάνω, νομίζω θέλει κάτι σε πιο έτοιμο παίκτη στα φτερά.
0: Κοίτα, στα φτερά. Νομίζω ότι τα φτερά του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, θα δούμε στην πορεία, γιατί έχει ακόμα 1,5 μήνα. Θα δει και τον Πελίστη και ο Κότσας, έχει δει και τους υπόλοιπους, θα κάνει τα κομμάτια του. Νομίζω, γνώμη μου είναι ότι δεν ξέρω αν θα το κάνει τελικά, για να πρέπει να φύγει κάποιος. Ξέρω ότι έχει τσεκάρει δεξιοπόδαρο, εξτρέμ, αριστερό πόδι. Τώρα από εκεί πέρα.
4: Ναι, ναι.
0: Okay. Θα δούμε.
4: Θέλει κάτι τέτοιο. Ένα εκτρεμάκι που θέλει είτε από αριστερά είτε από δεξιά, γιατί ο Ζαουρί θέλει και τις δύο
0: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Εμείς λέμε το θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Είναι και κάποιοι παίχτες με πολύ βαριά συμβόλαια. Και κάποια στιγμή πρέπει και να φύγουν κάποιοι παίχτες. Δεν είναι μόνο να έρχονται. Και νομίζω ότι τώρα από σήμερα θα αρχίσει ότι ναι, να έρθει το οκτάρι, το οκταροδεκάρι, το καινούργιο, ας πούμε. Αλλά να φύγουν και κάποιοι παίχτες για να αποβαρυθεί και το μπάτζετ και χωροθετικά το πάρει. Δηλαδή,
4: ποιους θέλουν να διώξουμε.
0: Κοίτα, είναι τα παιδιά που δεν ήρθαν στην προετοιμασία τώρα. Αυτοί που δεν ήρθαν στην προετοιμασία βασικά. Ο Πάντοβιτς, αφού δεν ήρθε, ο Σισοκό, όλα τα παιδιά αυτά. Γενικά πρέπει να φύγουν και κάποιοι παίκτες. Που και αυτοί προφανώς δεν υπολογίζονται, θέλουν να βρουν ομάδα. Να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να ξεσκαρτάρει λίγο και οικονομικά και σε ψυχοδυναμικό και να κάνει και κάποιες κινήσεις μετά λογικές. Γιατί όταν έχεις και ένα ρόστερ με χι μπάτζετ, υπάρχει ένα financial fair play. Πάντα πρέπει να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι κουστάρει.
4: Μα δεν του χρειάζεται και
0: όλα. Ναι, οκ. Και δεν του χρειάζεται και όλου αυτού να δουλέψει. Δηλαδή και ο Μπενίτε θέλει να είναι πολύ, ξέρω εγώ. Παίκτη.
4: Ο Μπακασέτα είναι ακόμα στην ομάδα.
0: Ναι, τυπικά είναι ακόμα, ναι. Αλλά δεν έχει κάνει. Δεν ήρθε προετοιμασία, α πούμε. Εντάξει, νομίζω ότι ψάχνει να βρει τον επόμενο στόχο τη καριέρα του.
4: Ούτε ο Τζιριβέγια τον είχαμε σήμερα.
0: Ούτε ο.
4: Από τον Τζιριβέγια.
0: Τι.
4: Δεν τον είχαμε σήμερα.
0: Ναι, οκ. Okay. Κοίτα, στο Τζιριβέγια, για τον Τζιριβέγια νομίζω ότι είχε κάποιες αμφιβολίες στην αρχή για το στυλ του Ανθά του Κόλλα και ο Νίστρο, που γενικά το κέρδισε στην προετοιμασία. Δεν ξέρω τώρα στη φάση
4: με. Ναι, αλλά για βασικό είναι το Γάλλο.
0: Βασικό είναι ο Γάλλος, έτσι.
4: Ναι, ναι.
0: Κοίτα τώρα, έχει πολλά project, φίλε. Είναι ο Γάλλος, είναι ο Τζιριβέγια που είναι έμπειρος, θα χρειαστεί και αυτό σε μια μεγάλη σειρά αγώνων. Είναι ο Κοντούρης. Είναι ο Σιόπης, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε για το ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
4: Και μπροστά στο.
0: Και ο Τσέρι μπορεί να παίξει κατά ανάγκη εκεί.
4: Εντάξει, τίμιος ήταν ο Τσέρι πάλι σήμερα.
0: Ναι, μόνο, εντάξει. Εντάξει. Ο Τσέρι το προσόν του μπορεί να σου κάνει και κανένα σούτ. Ο Τσέρι το προσόν του είναι περισσότερο για μένα να γκρεμίσει, όχι να χτίσει τόσο. Δεν έχει αυτή την καυτή πάσα. Γι' αυτό και για μένα ο Παναθηναϊκός ψάχνει να παίχτη με άλλα χαρακτηριστικά.
4: Έτσι. Το Τσέρι είναι μηχανάκι.
0: Ναι.
4: Εντάξει, αλλά σου λέω και για τον Τεσέι που είναι τίμιο το παιδί, παλεύει, παίρνει κεφαλιές από το αγωγή. Είναι λίγο άτεχνος, έτσι, για μπροστά. Ο άλλος μου άρεσε καλύτερα από τη Βόρεια Μακεδονία.
0: Ναι.
4: Πιο τεχνικός, πιο γολτζής που φάνηκε, πιο μπαλάτος, να το πω και. Δηλαδή, ακόμα και την πάθα που έκανε ο Τεσέι, είδες με κόντρα πήγε στον τίμιο. Φαίνεται ότι είναι και πιασμένος γενικά. Φαίνεται ότι είναι λίγο ταλαιπωρημένος. Αλλά εντάξει, και πέρυσι που δεν, θέλω να πω, δεν είναι και ο πιο τεχνικός φορ.
0: Ναι, okay.
4: Καλύτερα να το επαναφέρει. Πέρυσι, δεν θεωρώ ότι θα χτυπήσουμε το πρωτάθλημα, αλλά είναι σε πολύ καλή φάση και είναι και φοβερή νοοτροπία σύγχρονη πολύ του προπονητή.
0: Ναι, εντάξει, συμφωνώ μαζί σου.
4: Και στην Αθήνα θα παίξει καλύτερα. Δηλαδή θα είναι.
0: Σίγουρα θα παίξει καλύτερα στο Άκαρη.
4: Θα είναι καλύτερη.
0: Πρέπει να σε κλείσω από ένα break.
4: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ.
4: Καλά,
0: γεια
4: καλό
0: σου.
4: Βράδυ.
0: Γεια σου. Καλή δύναμη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσακίδη.

0: Νίκο, γνωρίζεις πόσο θα πάρουμε, λέει, από την... Όχι, δεν το γνωρίζω, για το Get Violet, ενδεχομένη πώληση, λέει ο φίλος. Αλλά σίγουρα, φίλε, ένα σημαντικό ποσό, άμα αν έρθει. Έτσι. Βέβαια, δεν ξέρω και ο Παναδιακός πώς το έχει αξιολογήσει τώρα στο ταμείο αυτό. Να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, αλλαγή, λέει, μπήκε ο Τσιριβέγερας, φίλος. Ναι, μάλλον εγώ κατάλαβα ότι όταν δεν τον είδαμε αγωνιστικά, δεν κατάλαβα ότι δεν μπήκε καθόλου. Να εννοούσε αυτό ο φίλος. Πάμε.
1: Ναι.
0: Γεια σου.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ.
1: Εδώ Νικόλα, ο Γιώργος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Γιώργαρα.
1: Πήγαινε καλά.
0: Εσύ, φίλε.
1: Κοίταξε, φίλε, ούτε εμένα μου αρέσει ο Τουμπά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι μόνο για το σημερινό, αλλά γενικά δεν μου αρέσει σαν παίκτης. Εγώ αν ήμουν στον Παναθηναϊκό που λέει ο λόγος, θα προτιμούσα να κρατήσω τον Μπάλμερ. Καλύτερος παίκτης για μένα. Στα μέτρα που παίζει η ομάδα θα βόλευε καλύτερα, γιατί είναι και γρήγορος. Αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς, αποφασίζει ο προπονητής. Πάει αυτό. Τι δεν μου άρεσε εμένα σήμερα. Ναι. Δεν μου άρεσε η υποπολιότητα μπροστά.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ υποπολιότητα. Δηλαδή, αν κάτι σκεφτεί στις φάσεις πάλι, λες, δε, η ομάδα για 4-5 γκολ, μπορεί και 6 σήμερα. Δηλαδή, αν έβαζε και ο Γιάκουτς στο γκολ,
0: ναι,
1: το πράγμα θα ξέφευγε. Δεν μου άρεσε ο Παντελίδης. Δηλαδή, τον πιστεύω σαν παίχτη, μπήκε μέσα σήμερα και δεν έκανε μια σωστή ενέργεια.
0: Ναι.
1: Ο Πελίστρη με εκνεύρισε για άλλη μια φορά. Δηλαδή, τον ξέραμε τον Πελίστρη ποιος είναι. Φτάνει σε αυτή τη φάση εκεί να το κάνει τον γκολ. Μπορούσε να τη σπάσει, υπήρχαν δύο παίχτες στα αριστερά του, δεν το έκανε. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή έχω βγει από την αρχή της χρονιάς και με αυτά που βλέπω μου αρέσει ο Παναθηναϊκός,
0: mm-hmm,
1: φαίνεται μια δουλεμένη ομάδα, φαίνεται ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όποιος δεν το βλέπει τώρα, εντάξει, τι να πούμε. Ευκαιρίες, από τη στιγμή που δημιουργείς ευκαιρίες, κάποια στιγμή θα τις βάλεις. Απλά ο ΤΕΤΕ για μένα πρέπει να σοβαρευτεί. Σήμερα, φέτος είναι η χρονιά του. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα, γιατί πλέον την μπάλα την παίρνει στα πόδια του. Δεν την παίρνει ούτε στο κεφάλι, ούτε στο χώρο να κυνηγάει. Όλες οι μπάλες του ήρθαν στα πόδια σήμερα να εκτελέσει όμορφα, να σπάσει όμορφα και τα έκανε μαντάρα. Τη μόνη φάση που τον δικαιολογώ είναι στη φάση με τον Γιάκουση. Εκεί έπρεπε να το έχει σπάσει την μπάλα ο Κροάτης. Ο οποίος είναι παιχτάρα. Μέχρι εκείνο το σημείο τα έχει κάνει όλα σωστά. Από εκείνο το σημείο που χάνει τον γκολ και μετά τα κάνει όλα λάθος. Τον επηρεάζει ψυχολογικά μάλλον.
0: Ναι.
1: Ετιέν Καμαρά, αρχοντικός. Έχω πάθει πλάκα μου το συγκεκριμένο. Δηλαδή 4-5 παίκτες γύρω τους, μια φάση, αυτός έχει γυρίσει, έχει δει γήπεδο, έχει... Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Λίγοι παίκτες έχουν αυτό. Ο Αντίνο πιστεύω ότι ήταν ίσως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που είχε κάνει με τον Παναθηναϊκό. Έκλεινε μέσα, έκλεινε χώρους, έπαιρνε το χώρο ωραία, ωραίες ενέργειες, ωραίο γκολ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σήμερα δηλαδή αν μπούμε για τον Αντίνο μια καλή κουβέντα. Ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Και γενικά είμαι ευχαριστημένος από τον Αντίνο σήμερα. Και επειδή οι Αργεντίνοι έχουν ιδιαίτερο τα πειραμέτρα, εγώ πιστεύω θα μας βγει. Ο συγκεκριμένος. Ψυχραιμία θέλει, εγώ πιστεύω αυτή η ομάδα εδώ μέσα,
0: όλα τα φιλικά, σε όλα τα φιλικά. Και, ναι, και στην προετοιμασία στην Ολλανδία και σε όλα τα φιλικά και σήμερα είναι πολύ πιο παραγωγικό σε φάσεις τελικές. Όντως πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένος και να τις τελειώνει. Αλλά φανταστείτε ότι θα έρθουν και άλλοι παίχτες. Έτσι, ποιοτική. Ότι θα δέσει περισσότερη ομάδα και θα βρει και τα πατήματά της να τις τελειώνει τις φάσεις. Ότι θα μεγαλώσει και ο ανταγωνισμός μέσα στην ποιότητα. Ότι ήδη έχει κάποια παιδιά που δεν έχουν προλάβει να κουμπίσουν. Ο Ντέσσερ δεν έχει γυρίσει. Ο Ραστόντερ δεν έχει προλάβει να παίξει το παιδί. Έτσι.
1: Ναι, όμως, Νίκο, για μένα.
0: Αλλά θέλει συγκέντρωση. Από τα παιδιά που τα έχουμε δει και πέρσι να μην έχουν εύκολα τον γκολ. Σαφώς είναι ένα κομμάτι. Πρόσεχε. Κρατάμε στα σύν ότι φτάνουν στον γκολ πιο εύκολα από πέρσι. Να κρατήσουμε και στα σύν ότι πρέπει να βάζουν και πιο εύκολα τον γκολ. Πάντως ήδη τα δείγματα σε όλα τα παιδιά που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός είναι θετικά αναφορικά με τον γκολ. Έτσι, σκοράρει
1: ακόμα και
0: σε όλα. Μάτς
1: με τη Rapid που έχει ακριβώς, πάει στην Τάρα.
0: Ακριβώς.
1: Έχει χάσει ευκαιρίες του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Σε όλα τα μάτς. Τώρα, αν μπορεί αυτή, πρέπει να δουλέψει ο Νίστρουπ και με τα χαρακτηριστικά των νέων παιχτών που θα έρθουν και θα προσθεθούν, αλλά και το ήδη υπάρχον δυναμικό, σαφώς ναι, πρέπει να μετουσιώνει σε γκολ τις περισσότερες φάσεις που κάνει ακόμα και τώρα σε αυτό το υλικό, σε αυτό το μοτίβο. Όμως, επαναλαμβάνω, θα μπουν και νέα παράμετρη.

0: την εξίσωση. Ναι, μεταβλητές, έτσι.
1: Ένα παράπονο που έχω από τον Γιάνγκουσιτς, επειδή τον, μάλλον τον είχα δει σε βιντεάκια, σουτάριζε πολύ στην προηγούμενη.
0: Πάντως για τον Τουμπά, επειδή μου λέει ένας φίλος, εγώ δεν το είδα ομολογώ, αλλά επειδή τα έχει ακούσει σήμερα ο Τουμπά, γι' αυτό λέω, μου λέει ένας φίλος ότι έχει πάρει την καλύτερη αξιολόγηση από όλους τους παίκτες μετά τον Αντίνο.
1: Εντάξει, ο Τουμπά έχει κάνει το λάθος και στον γκολ τώρα, δηλαδή δεν επιτρέπεται αυτό. 40 χρονών ο άλλος τώρα τον αφήνει, γυρνάει στην περιοχή και σου κάνει αυτό το πλασέ που σου κάνει. Δηλαδή στόπερ μέσα στην περιοχή δεν το επιτρέπεις αυτό. Απλά πλέον έχουν ευνοχιστεί αμυντικοί από την άποψη ότι φοβάται πλέον να ακουμπήσουν τους επιθετικούς με το VAR. Αλλά σήμερα δεν υπήρχε VAR. Εκεί είναι το θέμα όλο. Ναι. Λοιπόν, το παράπονο για τον Γιάνγκουσιτς είναι αυτό για μένα, ότι πρέπει να σηκώνει το πόδι έξω από την περιοχή να σουτάρει. Γιατί έχει όντως ποδάρες έξω από την περιοχή. Και αν δείτε τα γκολ που έχει βάλει στην πρώην ομάδα, ότι είναι γκολάρες όλα. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν σουτάρει. Έχει βρεθεί σε δύο στιγμές σήμερα να το μπουμπονίξει και δεν το κάνει. Και κάτι για να κλείσω, Νίκο, τελευταίο. Για πόσες μεταγραφές πάμε στο κέντρο, για δύο?
0: Νομίζω πως θα κάνει, πως μπορεί να γίνουν και δύο.
1: Είναι ισχύ για αυτόν τον παίχτη που κοιτούσε η ΑΕΚ?
0: Ναι.
1: Είναι κλεισμένος ή θα κλείσει?
0: Νομίζω ότι είναι πολύ ζεστά, το βλέπω πολύ ζεστά ο Παναθηναϊκός.
1: Επειδή είδα το βιντεάκι και μου άρεσε αυτός ο παίχτης, δηλαδή. Βέβαια κουντούλης, αλλά εντάξει.
0: Αν με ρωτάς αν θα πάει καλά, έχω μια αίσθηση ότι μπορεί να πάει καλά αυτό, ναι. Προς τα κύμα.
1: Ναι. Πάει και... στο να κλείσει δηλαδή.
0: Ναι, προς τα κύμα.
1: Αυτός
0: ότι, είναι. Ότι μπορεί να πάει καλά αυτή η υπόθεση. Και ναι. Είναι ένα 8ωρο δεκάρι, έχει παίξει σε αρκετές ομάδες και στη Σκωτία, Σκορτράκ νομίζω έχει παίξει. Και γενικά έχει παραστάσει εννοώ και βασικό στην εθνική. Είναι σκόραρε και με την ομάδα του τώρα στα προγραμματικά του Champions League. Γενικά έχει τον γκολ αυτός ο παίκτης, να ξέρεις. Έχει
1: ναι, αυτό κατάλαβα. Goal.
0: Και είναι ένα 8, είναι πιο δημιουργικός half.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ο Παναθηναϊκός θα πιστεύω εγώ ότι κοιτάζει και ένα πιο δυνατό όνομα ακόμα. Έτσι πιστεύω. Από το πάνω ράφι, α πούμε, ότι κοιτάζει
1: δηλαδή
0: ένα οχτάρι ακόμα, ναι.
1: Μαζεύεται όμως πολύ λαό στο κέντρο.
0: Δεν ξέρει, μην το. Κάτσε να δούμε.
1: Να δει,
0: φίλε. Φίλε, άκου να δει, να σου πω τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Όσο γεμίζει το ρόστερ, έχει και την ευκαιρία να επιλέξει μετά. Έτσι, σίγουρα είμαστε σε φάση ακόμα προς αφαιρέσεων στο ρόστερ. Θα δούμε.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε, τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Γεια.
1: Yeah.
0: Καλή νύχτα. Για την δημιουργία του φάσμα πάμε πολύ καλά. Όντως, απλά ώρα δίνουν την μπάλα πριν τελειώσει. Ναι, ρε παιδί, αυτό τώρα το να δώσει την μπάλα μπορεί να είναι και θέμα κούρασης, θέμα οξυδέρκειας, θέμα ημέρας, θέμα δουλειάς. Ο Κοντούρ ήταν χωρίς με Γιάκουση, χωρά και βασικός. Τρομερός το λίγο που έπαιξε απόψε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Δεν έχουμε επόμενο. Ωραία. 2-10-95-79-2-83-84-85. Να τα πούμε στην τελική ευθεία. Έχει μείνει ένα δεκαλεπτάκι περίπου. Για να γίνουμε διεκδικητές τίτλου θέλουμε αρκετά κομμάτια στο παζλ. Εγώ κουράστηκα λέει να γκρινιάζω κάθε χρόνο, αλλά κάτι καλό φέτος πάνε να χτιστεί. Τετέ για το ύψος έχει ταχύτητα, παίζει με την πλάτη, σπάει την μπάλα, αφιάξει το finishing. Τότε θα μείνει για πολύ καιρό στον Μπάο. Εξπλέερ λέει. Ναι. Είπαμε γι' αυτό, το είπαμε, εντάξει. Ο Τσάφρας λέει ένας φίλος, νομίζω ότι πήγε καλά, είχε κάποια θέματα λέει σήμερα, εγώ νομίζω ότι πήγε καλά σήμερα ο Τσάφρας. Τι άλλο. Πάμε γραμμή, okay. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Μιλά ένα δύο. Και αυτό έπεσε, οπότε... Αν θέλει κάποιο φιλαράκι να τα πούμε τη τελική ευθεία και γουστάρει, ας πάρει ένα τηλέφωνο. Γενικά, παιδιά, σας είπα, μην τρελαίνεστε σε αυτήν την αγωνιστική. Βλέπουμε καλά στοιχεία από όποιο το πιάσει το θέμα. Μπορείτε να πείτε ότι είδα και κάποια όχι τόσο καλά ή κάποια που δεν μ' άρεσαν. Όμως, ξέρετε κι εσείς μέσα σας ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωση. Τώρα αρχίζει η χρονιά. Απλά είναι αλλιώς να μιλάς, ας πούμε, και να έχεις χάσει και σήμερα, και αλλιώς να μιλάς και να έχεις πάρει την νίκη. Το καταλαβαίνετε. Έτσι. Είδαμε και συνεργασίες, είδαμε και συνδυασμούς, είδαμε και ευκαιρίες, είδαμε και υποσχέσεις, είδαμε και λάθη που τα δικαιολογεί η εποχή και το δέσιμο της ομάδας. Γράφουν σήμερα επίσης οι Άρη Γιανταϊάια ότι πλησιάζει η Νάρ Σαμπάμπ ο Γετβάη. Λέει πως η διοίκηση ομάδας έχει προχωρήσει αρκετά την υπόθεση. Καταθέσει το φάκελο μεταγραφής στην Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, λέει, και μείνει τελική έγκριση. Έφυγε από το κέντρο ο Westwood, λένε οι συνάδελφοι, και ότι γιατί πάνε να καλύψει το κενό του εν ώψη της νέας χρονιάς. Να θυμίσω ότι ο Γετβά έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 το καλοκαίρι, έχει εξεταθεί συμμετοχή σε 7 γκολ, 26 φορές στην Εθνική Κροατία 2 γκολ, 2 εκατομμύρια περίπου ευρώ είναι η χρηματιστηριακή του αξία, και θα δούμε βέβαια σύμφωνα με τους Σαουδάραβες αν θα πάει εκεί να πάρει το παιδί τα λεφτά του, να πάρει και ο Παναθηναϊκός κανένα λεφτό, αν μπορεί να πάρει κάποια λεφτά για το ταμείο, καλό θα είναι, και γενικά να πάει το καλό και ο Γετβάη, ήρθε εδώ, δοκίμασε, είχε καλό όνομα στη Γερμανία. Εδώ δεν θα πω ότι έκανε τόσο καλές εμφανίσεις, δεύτερη σεζόν κυρίως. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, είναι πολύ καλό εργαλείο. Το χαφ, νομίζω κάνει λάθος η άκρη, τον αφήνει. Αυτός και ένας Γιάσιν είναι ότι πρέπει για τα χαφ. Νικόλα, καλησπέρα. Δημήτρης, καλημέρα. Πάω Γέρακα. Πολύ γκρινιά ρε φίλε, λέει, εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν βλέπουμε ότι η ομάδα έχει βελτιώσει από πέρσι. Νομίζω ότι πρέπει να το δεις. Δεν είναι εφέ, δεν ωραιοποιούμε κάτι, δεν φουσκώνουμε μυαλά, δεν είμαστε υπερφύαλοι, δεν μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός έχει ωραίο προπονητή, μοντέρνο, έχει πάρει, έχει κρατήσει καλό εμισχό δυναμικό, έχει παιδιά που μπορούν να εξελιχθούν μέσα από την ομάδα, και εμείς έχουμε ένα τηλέφωνο και προηγείται για να πάμε εκεί. Γεια σας.
2: Καλησπέρα Νικό.
0: Γεια σου φίλε.
2: Ο Γιώργος είμαι, τι κάνεις?
0: Έλα Γιώργος, καλά εσύ?
2: Καλά, ωραία. Είδα σήμερα το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Σε γενικές γραμμές καλά πήγε η ομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, ο Καμαρά βέβαια ωραίος. Mm-hmm. Τότε με το φυλακάς μας καλός. Στην επίθεση βέβαια αυτό που λέμε ότι...
0: Είμαστε λίγο φλίαροι, ε.
2: Είμαστε φλίαροι και τα λοιπά. Ναι. Θέλω να μου πεις λίγο με τον Ταμπόρδα, δεν μπορούσε να το βάλει λίγο σήμερα, ας πούμε, βάλει ένα γκολάκι. Πού έβαζε, είδα στα φιλικά.
0: Ποιο να πρωτοβάλει τώρα, μπορεί να το βάλει σε ρεβάνς στο ΆΚΑ.
2: Κοίτα, ναι, γιατί εγώ, αυτά τα γκολ τα Μπόρδα ψεύδω δεν τα είχαν που χάσανε.
0: Εγώ κατάλαβα, ο Ταμπόρδα έχει δείξει ότι όποτε παίρνει σκοράρει.
2: Ναι, αυτό βλέπω κι εγώ.
0: Έχει το ένστικτο, είναι ένα δεκάρι λίγο πιο παλιασκοπή.
2: Ναι, πιο παλιασκοπή, είναι λίγο πιο αργό και τα λοιπά.
0: Αλλά μπορεί να σου κάνει
2: δηλαδή
0: το απρόβλεπτο.
2: Με τις φάσεις, ας πούμε, αυτό
0: ναι,
2: βλέπω. Ας πούμε.
0: Ναι, όπως το κάνει ο Καρεσκάκης, ανάμεσα στις γραμμές του αντιπάλου, να σου κάνει το απρόβλεπτο, να σου ανοίξει την άμυνα, να έχει καλά προσθέτα. Αλλά στο παιχνίδι του Νίστρουπ, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και βλέποντας το σύνολο των αγώνων και της προετοιμασίας, στο παιχνίδι του Νίστρουπ δεν είναι στο βαθμό που είναι ο Γιάνγκουσης με τα στοιχεία που έχει ο Γιάνγκουσης, που κάνει πιο πολύ σε δεκάρι καθαρό αιμό για το μοντέρνο ποδόσφαιρο και το γρήγορο που θέλει να παίξει. Άρα γι' αυτό έβλεπα εγώ ότι και στα φιλικά και στην προετοιμασία και γενικά τον Ταμπόρδα τον έβαζε δεξιά και μου είχε πει ένα προπονητής. Αν ένας παίκτης δεν παίζει στη φυσική του θέση, πολύ, βέβαια τα Ταμπόρδα με Γιάνγκουσης μπορεί να αλλάξουν θέσεις, γίνει και αυτό ένα τρίκ που θα το εφαρμόσει. Αλλά αν δεν βλέπει ένα παίκτη στη φυσική του θέση πολύ στην προετοιμασία, σημαίνει ότι έχει χάσει λίγο έδαφος. Και για μένα αυτό συμβαίνει. Θα το δούμε στην πορεία βέβαια. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος, αλλά πιστεύω ότι προτιμάει το σχήμα με Γιάνγκουσης. Το είδαμε να το δουλεύει εξ αρχής αυτό το σχήμα και το υποστήριξε. Αντίνο αριστερά, δεξιά, Ζαρουρί, μπροστά ο Τετέι, που μπορεί να γίνει και Ραστόντερ.
2: Δεν μπορεί να το βάζει, ας πούμε, και αλλαγή, να το βάζει στο 60, ξέρω.
0: Θα γίνουν αλλαγές, θα παίξουν όλοι, έχει πολλά παιχνίδια.
2: Ναι, καλά, σίγουρα ναι. Είμαστε. Ναι.
0: Σκόραρε μέχρι ο Σπόρα, λέει Παγκάκη.
2: Αυτό, ας πούμε, αν βλέπει ότι δεν πάει καλά λίγο η επίθεση, να το βάζει μέσα, βάζει κανένα γκολάκι.
0: Πάντως, τότε που πήγα να δω το Σπόρα, έπεσε. Γιατί τον πήρα τηλέφωνο, του λέει: είμαι εδώ, μεγάλε, τι κάνει, να μου βρει πρόσκληση να πάω αυτό το παιχνίδι. Και πήγα και είδα Μάριμπορ. Κάτσε μου, και έπεσε, ρε φίλε. Μάριμπορ, νομίζω. Δεν θυμάμαι και ποιο είδα τώρα, Σλόβακη. Πήγα ένα παιχνίδι το οποίο δεν το θυμάμαι γιατί ήταν μάπα το παιχνίδι τελείως, δεν πήγε γκολ, δεν είχε φάση, δεν είχε τίποτα και λέω, εντωμεταξύ δεν είχε και ατμόσφαιρα ωραία, το γήπεδο καλό ήταν. Αλλά δεν με τρέλανε παιδί μου γενικά, δεν, καμία σχέση με την Ελλάδα έτσι και την ατμόσφαιρα που έχουμε εδώ.
2: Καλά σίγουρα, ναι, αυτές οι χώρες ας πούμε δεν είναι και τόσο. Η Σπάρτα Κνάβα, αν περάσει, βλέπεις, λέει τίποτα αυτή η ομάδα, ας πούμε.
0: Εντάξει, δεν έχω τώρα να σου πω και ψέματα ότι έχουμε μελετήσει και εξήμυναγα τον πρέγγι όλο με Σπάρτα Κνάβα. Δεν έχω δει. Για Σιλόβα Μπρεσλάβας λέγα πριν. Η Σπάρτα Κνάβας είναι πάντως μια ομάδα που και αυτή δεν είναι ομάδα που μπορεί να πεις ότι συμμετέχει δηλαδή σε ευρωπαϊκά κύπελα. Έτσι, δεν είναι μια ομάδα που περνάει αδιάφορη. Είναι μια ομάδα η οποία στη Σλοβακία γενικά οι ομάδες δεν με τρελαίνουν. Εμένα αυτό σου λέω. Έχει πάρει όμως και εκεί το πρωταθληματάκι και αυτή.
2: Ναι, λογικά πρέπει να είναι πάνω στο ίδιο με την Πάξη, ας πούμε. Δεν νομίζω να είναι πιο.
0: Κάπου εκεί κοντά πρέπει να είναι.
2: Κάπου εκεί κοντά πρέπει να είναι.
0: Κοιτάζω τώρα, την κοίταζα τώρα λίγο, μπήκα μέσα, παιδί μου, το έπες, δηλαδή, βιάζομαι να τη δούμε. Δεν κάτσε να περάσει αυτή, βέβαια. Okay. Έχει πάει και ημιτελικά UEFA Champions League, λοιπόν. Μια φορά. Και άλλες δυο στα προημιτελικά.
2: Ναι, ναι.
0: Και έχει και το μεγαλύτερο στάδιο στη Σλοβακία, το Αντώνα Μαλατισκένιο. Μαλατισκέχο. Λέγεται το γήπεδό της. Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Λογικά πρέπει να την περάσουμε και αυτή, λέω, ας πούμε, τις γενικές γραμμές. Βέβαια, στα play-off θα είναι η δυσκολία, ας πούμε, νομίζω. Εκεί θα πεις αν είμαστε, βέβαια.
0: Θα είμαστε πιο θωρακισμένοι και πιο δυνατοί, γενικά, ρε φίλε.
2: Ναι. Αν είμαστε από τους ισχυρούς, μπορεί να βρούμε και κάποια στα μέτρα μας εκεί πέρα.
0: Ναι. Ισχύει αυτό που λες.
2: Ναι, σε αυτό το στυλ έτσι βλέπω. Βλέπω να περνάμε τους δύο γύρους και να δούμε το.
0: Η Σπάρτα Τρνάβα και η Τσεσεκά έπαιξαν και έμειναν στο 0 στο πρώτο μάτς.
2: Όπως ναι, περάσει, ναι, το 0 έμεινα.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Οπότε μπορεί να περάσει δηλαδή και η Τσεσεκά, ας πούμε.
0: Μπορεί. Δεν ξέρεις.
2: Και αυτή, εντάξει, είναι η δεύτερη ομάδα, όπως είπες, από την Τσεσεκά την άλλη της Σόφιας.
0: Σωστό, και δεν είναι η ισχυρότερη.
2: Βέβαια, είναι πιο χαμηλή δυναμικότητα.
0: Αυτά.
2: Ωραία.
0: Αυτά. Θα πάω στο ΆΚΑ, θα πάω στο ΆΚΑ της μπάλα.
2: Θα δω, μπορεί, ας πούμε. Εξαρτάται, ας πούμε, το πώς θα είμαι εκείνη η μέρα.
0: Έχω πει, ρωτάει φίλος, θα υπάρξει αν ήταν ελληνική ομάδα. Ρε φίλε, δεν σου θυμίζει λίγο Ατρόμητο, λίγο Κηφισιά, λίγο
2: ναι,
0: στάνα,
2: έτσι,
0: τέτοια,
2: αυτό το στυλ.
0: Αυτό ήξερα και εγώ, ότι είναι αυτό, περιμένω, αυτό είδαμε. Ούτε για πέταμα ομάδα, ούτε
2: όχι,
0: ομάδα φόβητρο.
2: Όχι, αν είμαστε έτσι σοβαροί και τα λοιπά, δεν βλέπω να έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, τα έχω γράψει και εγώ στο Πάπα Ντόπου σου μέρες τώρα το έχω πει.
2: Εντάξει. Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο τώρα έτσι φοβερό να έχει δισογραφικά, να σου πω την αλήθεια.
2: Το οκτάρι βέβαια περιμένουμε μετά, αν πάρουμε αυτό το παίκτη.
0: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί πιθανότητες να πάρει και οχτάρι.
2: Δεν θα πάρουμε, λες.
0: Υπάρχουν, πιστεύω, πιθανότητες να πάρουμε και οχτάρι.
2: Ναι, αυτό λέω και εγώ, ας πούμε. Γιατί λέει στο οχτάρι θα ρίξουμε και τα πιο πολλά λεφτά, ας πούμε.
0: Θέλουμε να πάρουμε ένα από το πάνω ράφι ένα οχτάρι.
2: Ένα καλό, ναι.
0: Γι' αυτό κυνήγησε και το Γένσεν, άλλωστε.
2: Ακριβώς, βέβαια.
0: Έτσι έχει το έργο. Mm-hmm. Λοιπόν.
2: Ωραία.
0: Χαιρετώ.
2: Να
0: είσαι καλά, φιλέ, καλή δύναμη, να πάνε όλα καλά και σερβάς.
2: Και
0: εδώ θα είμαστε, παιδιά. Να σου πούμε καλά, να ξεκουραστείτε. Κάντε καραμπανάκι, γιατί εμείς δουλεύουμε. Δεν έχουμε άδεια. Οπότε έριξε και για εμάς βουτιά. Και εδώ είμαστε, να σας ενημερώσουμε. Να είστε καλά. Καληνύχτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: It's my life. 8 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή ή από εδώ.
1: Του Σαββόκη!
0: Παίρνουμε τη σκυτάλη από το Ζαμπαλέτα Κυριάκο Σταθερόπουλο και συνεχίζουμε. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και θα πάμε μέχρι τις 10 με κέφι, όρεξη, κουβέντα, αγώνες σήμερα.
2: Αγώνες και αγωνίες.
0: Αγωνίες. Μαρία Ζαφυράτου, που είναι, ήθελα να πω, πιο φρέσκη από ποτέ θα έλεγα.
2: Ναι,
0: συνήθως τέτοια εποχή δεν αντέχει άλλο, δεν περνούν οι ώρες, δεν περνάει η Κυριακή, δεν θα ξαναδούμε Σαββατόβραδο, Γιώργος Μαρίνης, Ζεμπέκικο φοβερό. Με ένα μενταγιόν Iron Man, που, προστασίας από αρνητική ενέργεια, θα έπρεπε να...
2: Τιμωρώ Τζόκοβιτς, δεν κατάλαβα.
0: Έχεις δίκιο, πρέπει να... Με αυτό έπρεπε να γίνονται και σφοσφορούχοι. Και με αυτό να μπορείς να ξεχωρίζεις σε ποιον πρέπει να μιλάς.
2: Να πέφτουν.
0: Όχι, όχι, αυτό. Και να κάνω. Και να γίνομαι φωσφορούχος.
2: Ναι,
0: και να λες. Αυτός για λίγο. Αυτός μακριά. Αυτός τοξικός. Τι γίνεται, τι κάνετε.
2: Πάρα πολύ καλά είμαστε. Πέμπτη κιόλας, πεμπτούλα. Περιμένουμε να πάει 7 η ώρα το απόγευμα να μπούμε έτσι σε mood προκριματικό.
0: Έτσι, έτσι, λίγο, λίγο να
2: επιστρέψουμε. Είχε μουντιάλ φετός.
0: Δεν θυμάμαι τίποτα, ρε.
2: Δεν θυμάμαι κάτι. Δεν θυμάμαι κάτι. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. 7 η ώρα το πρωί και 9 η ώρα, λέω. 7 η ώρα το απόγευμα και 9 η ώρα το βραδάκι.
0: Ωραίο.
2: Δρόσησε κιόλας. Για όλους εσάς,
0: ωραία,
2: τους καλοχειμωνάκηδες.
0: Γιατί υπέφερα χτες τη Σαλαμίνα στην παράσταση.
2: Ναι.
0: Ήμουνα σαν γύρο κοτόπουλο, σαν γύρο κοτόπουλο με την ντομάτα με τα φώτα.
2: Με τα ζουμιά.
0: Ναι, στα ζουμιά μου, που είμαι ακόμα άψητος βέβαια.
2: Είσαι άψητος, ναι. Μην το φας ακόμα.
0: Όχι, όχι.
2: Σαλμονέλα
0: με τσουβέλα, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλο τον κόσμο που γέμισε το Ευρυπίδιο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα το πω, πυροσβεστική, αστυνομία που βοήθησε. Στα παιδιά με τα πούλμαν που ανεβοκατέβαιναν πάνω κάτω για να πάνε τον κόσμο όταν έκλεισε το πάρκινγκ πάνω. Γιατί είναι μια απόσταση ανηφόρα, Μαρία, από κάτω μέχρι το Ευρυπίδιο. Πολύ μεγάλη απόσταση.
2: Πόσος κόσμος ήρθε?
0: Έσχε 2.800 άτομα.
2: Σαλαμίκονος.
0: Και να πω καλημέρα στα παιδιά όπου ανέβαινα με το αυτοκίνητο και βρίσκω 5 άτομα, μια οικογένεια και άλλο ένα παλικάρι, και λέω μπείτε.
2: Και τους έβαλες μέσα.
0: Και έβαλα μέσα.
2: Μπράβο, σέρβις. Μπράβο.
0: Παιδιά, δεν περιμένατε τέτοιο σέρβις. Λέω, δεν το πιστεύω. Η γυναίκα του Φιδωλή, πού πάμε, και αν είναι τρελός.
2: Και αν δεν πάμε τελικά στην παράσταση.
0: Και αν τελικά συνεχίσει και πάει ευθεία πίσω από ένα βουνό, ξέρετε κάτι, και η παράσταση ακυρώθηκε λόγω πυρκαγιά. Δεν είμαι σουβέλα, μοιάζω.
2: Κάτι θα έπαθε, κάτι θα.
0: Με κοντισιονάρα δυνατή ανέβηκαν την ανηφόρα.
2: Μπράβο, Τσούβι.
0: Και του έβαλα μέσα. Και εντάξει, ξέρεις, βγάλα μια φωτογραφία, είχε πολύ πλάκα γιατί πάτησε και πάνω στο τσαντάκι με αυτό, στα γυαλιά μου, τα είχα αφήσει.
2: Α, ωραία,
0: μου τα στράβωσε.
2: Είδες το κάρμα,
0: καραγκιόζη.
2: Πώς σε ανταμείβει το κάρμα, τα κάνεις καλές πράξεις.
0: Κυριάκο, έκατσε πάνω στα γυαλιά μου ο τύπος. Είχε μια λαρανά! Και φυσικά Στέφανο Παλαιότολο, μπροστά, Σαλαμίνιος, πέρασε τέλεια. Αυτά χθες, πολύ ωραία.
2: Και την καλημέρα μας από τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει από το Σίδνεϊ.
0: Έλα,
2: το φθινοπορεινό πλέον Σίδνεϊ. Πάμε για χειμωνάκι.
0: Ναι.
2: Πάμε για χειμωνάκι. Και εδώ έχει το αεράκι του.
0: Είναι καλά
2: έχει
0: σήμερα.
2: Έχει τα αποφοράκια του. Εντάξει. Μία προσοχή παραπάνω για τις φωτιές. Μη σας... Αυτό.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Ναι. Όπως το έχω ξαναπεί και λέμε πάλι κάθε χρόνο τα ίδια. Θυμάσαι κάποιο πρόσωπο ενός εμπριστή?
2: Όχι ποτέ.
0: Αυτό.
2: Όχι ποτέ.
0: Αυτό. Ενώ ενός ανθρώπου που έχει κάνει εγκλήματα άλλου τύπου. Τα θυμόμαστε.
2: Και καλά κάνουμε.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε.
0: Το πρόσωπο, ναι, ναι. Να πεις, αυτός έχει βάλει φωτιά και έκαψε όλο το κρυονέρι. Ναι. Τον έχεις δει ποτέ?
2: Είχαμε χθες και στο κρυονέρι.
0: Ναι, ευτυχώς έχει φύγει.
2: Όχι, ευτυχώς έχω φύγει πρώτον και κατά δεύτερον ευτυχώς την προλάβανε.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το κυριότερο, το που είμαστε εμείς. Λοιπόν, οπότε το έχω πει και το έχω ξαναπεί, δεν βλέπω να είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα για εμπριστές τέτοιου τύπου και επικαλούνται όλοι ψυχολογικά προβλήματα,
2: ναι,
0: και πρέπει να αποκτήσετε κι εσείς.
2: Είναι αυτοί είναι που επικαλούνται ψυχολογικά προβλήματα. Ήταν οι άλλοι που τσακώνονταν με τα παιδιά της και λέει για να μην τσακώνω με τα παιδιά μου πάω και φάζω φωτιές.
0: Ναι, ναι,
2: αυτό?
0: Όταν θα έρθει η ώρα.
2: Ναι.
0: Εμείς μετά δεν βλέπουμε την πορεία της δίκης. Ο δικηγόρος θα επικαλεστεί.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να έχει σώστα σφρένα για να
2: βάλει. Δεν θα το ξανακάνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό θέλω να πω.
2: Και είναι και οι μπαρμπάδες. Συγγνώμη, τώρα κάνω hate shaming.
0: Όχι, είναι οι άνθρωποι που καίνουν τα χόρτα δεν υπολογίζουν τίποτα.
2: Αυτό. Που λέει έχει 7 μποφόρ. ας κάψω ξερόχωρα.
0: Δεν ξέρετε εσεί, είστε φλόροι, μωρέ. Δεν ξέρετε. Πήρξη φωτιά.
2: Τόσα χρόνια, μωρέ, το κάναμε. Τώρα δεν θα το κάνουμε.
0: Μια φορά θα γυρίσει. Μια φορά θα κάψει το χαϊδάρι όλο.
2: Αυτό.
0: Ναι. Αυτά. Λοιπόν, όπως είπε και η Μαρία, ξεκινάμε με τις αναμετρήσεις για τα ευρωπαϊκά. 8 η ώρα βλέπω εδώ Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, όχι 7, συγγνώμη.
0: 8 και 9 η ώρα Πάξη Παναθηναϊκός.
2: Πάξη αντίπαξη.
0: Ωραίο.
2: Ναι.
0: Δεν φορτώνει η σελίδα. Εγώ
2: 9
0: το
2: η ώρα από το Sky.
0: Από το Sky, ναι. Παιδιά, από ναι, Sky. Ναι. Ο πατέρας μου χαρά. Καλά, τον αγώνα είδα διαφήμιση του Ευρώπη. Έχει ο Sky. Λέω, πατέρα, τι κάνω εγώ στην Αθήνα μέχρι τον Αύγουστο. Γιατί είμαι εγώ εδώ, έτσι ξέρετε, το πουλάω. Μπράβο, ωραία, θα το βλέπουμε. Ξέρεις, έχω πάρει μεγάλη τηλεόραση.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, όπως πρέπει.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Βγήκα κι εγώ έξω από το σπίτι χθες, λέει κάποιος. Το λάθος. Πήγα θερινό σινεμά και ήταν θερινό εχθές με τη ζέστη που είχε και είδα Μπισμπίκη και έσταξα. Φίλε, τι εννοείς ερεθίστηκες.
2: Και εγώ μπερδεύτηκα.
0: Ρε παιδί μου, είδες τον Μπισμπίκαρο που είπε.
2: Πού είναι.
0: Έχεις πει για 300 χιλιάρικα.
2: Θεμητό, ναι, θα έλεγα. Θεμητό.
0: Λογικά είδε Οικονομίδη. Λογικά είδε την τελευταία ταινία του Οικονομίδη. Λογικά, που μ' άρεσε, εμένα μ' άρεσε αυτή η ταινία πολύ. Οπότε, λογικά. Εννοεί από τη ζέστη. Τώρα ο καθένας τα προσωπικά μπορεί να είναι μπισμπίκαρο.
2: Αγούστα είναι αυτά, ρε φίλε, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Και έσταξε.
2: Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Ναι. Να καλημέρα και από το καλοκαιρινό Μπάντεν.
0: Μάλιστα.
2: Δροσερά σήμερα, ετοιμάζουμε βαλίτζες.
0: Με ζήτα.
2: Ναι,
0: σωστός.
2: Ναι, ναι. Βαλίτζες για Τίνο. Α, θα το χνετάμα φαίνεται εκεί στο Μπάντεν. Να πάνε, ναι, στην Τίνο. Εντάξει, και πολύ καλά κάνετε.
0: Και η Σύρος είναι πολύ ωραίο μέρος.
2: Και η Σύρος είναι πάρα πολύ ωραίο. Και η Μήλος είναι πολύ ωραία. Και στο αθερινό σινεμά που πήγα χθες, λέει, μόνος δροσερός ο πρωταγωνιστής Μπισμπίκης.
0: Okay.
2: Δροσερός.
0: Okay. Mm-hmm. Okay.
2: 20 βαθμούς στο Σίδνεϊ μας ενημερώνουν. Αυτό καταλαβαίνω. Έχουμε 20. Λογικά για τους βαθμούς μιλάς, Γιώργο μου. Δεν μιλάς για κάτι άλλο. Mm-hmm. Στο Οχάιο, μια μισή ώρα το βράδυ εδώ.
0: Ωραίος, μας ακούει τώρα.
2: Ίσο ή μπροστά.
0: Μπερδεύομαι πάντα. Εγώ. Αλλά και να μου το πεις.
2: Ναι.
0: Πρέπει να το χαράξω στο χέρι μου. Εγώ μετράω ακόμα τις κόμπους του χεριού. Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης, Μάης.
2: Για το 30-31.
0: Ναι, ναι. Ποιος έχει 30. Αλήθεια το κάνω. Θα έρθουν εξωγήινοι. Θα έρθουν ρομπότ. Τι μήνα έχουμε. Πόσο έχει ο μήνας.
2: Πότε πληρωνόμαστε.
0: Δεν μπορεί ούτε το AI ούτε το chat παπατζή να με ενημερώσει. Η μπουνιά μου. Πόσε την ημέρα για χαρά. Από παιδί ξέρω, Γενάρης, Φλεβάρης, για να δούμε τις πληρωμές. 31-30, κουτσοφλέβαρος. Πάμε διάλειμμα ή έχεις κάτι να...
2: Όχι, πάμε.

0: Ορίστε Μάρια, κέρδος μπορεί να υπάρξει παντού με στοιχήματα και μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Η μία καλύφα πανηγύρισε τον τίτλο και έλεγαν όλοι της Ισπανίας για ποιο λόγο πανηγυρίζει έτσι. Κέρδισε 650.000 ευρώ γιατί είχε ποντάρει $1,000,000 στο να πάρει το παγκόσμιο κύπελο Ισπανία. Η Ισπανία. Και έβγαλε 650.000, έδινε 1,65. Μιλάμε μια φαρδία κανονική δηλαδή τώρα.
1: Ναι, τα κρίνε που δεν είχα 1,000,000 να ποντάρω μου, ρε. Γι' αυτό και λέω που να ποντάρω τώρα 10 ευρώ.
0: Ναι, για να πάρει 1,650. Λες δεν τα ρισκάρω.
1: Δεν τα ρισκάρω, ρε, είσαι τρελό.
0: Καλά, εννοείται όταν ξεκινάς έτσι, μετά η κατάληξη είναι διαφορετική.
1: Μετά βάλτα όλα.
0: Βάλτα.
1: Ναι.
0: Πραγματικά άνοιξε. Πρώην πορνοστάρ, πολύ κολοφαδί. Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Είδες άμα σε θέλει.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Λοιπόν, αυτό, βλέπω,
0: συγγνώμη, ήρθα να
1: παρακαλώ,
0: το πω.
1: Παρακαλώ, ναι. Εδώ βλέπω στις ειδήσεις έσκασε μύτη ένα γατί, πάρα πολύ ωραίο γατί. Γατί, ένα... όχι γατί, γατί. Δηλαδή, όχι γατάκι, όχι αυτό, όχι.
0: Ένα πόσο, γατί, τι έκανε
1: ένα
0: το γατί.
1: Γατί, ναι. Το συνελήφθη. Δεν αντελήφθη.
0: Συνελήφθη γάτα.
1: Το γατί, ναι, ναι, ναι, γιατί κουβαλούσε στο λαιμό τη δύο κολάρα να περάσει δε βρίζω με ναρκωτικά.
0: Εγώ κύριε εισαγγελέα.
1: Με παρασύρανε.
0: Με ένα μηχανάκι με είχαν. Μου λένε πήγαινε αυτό εκεί. Και εγώ δεν ήξερα τι είναι.
1: Και κάθεται μωρέ το κακόμερο. Τώρα θα πάρω τροφή. Κροκέτα, κροκέτα θα πάρω.
0: Κοίτα, συνελήφθη γιατί θα ψάξουνε δακτυλικά αποτυπώματα. Το κινητό.
1: Το γατί.
0: Το κινητό του. Άνοιξε το κινητό να δούμε τις επαφές.
1: Το γατί γιατί γλύφεται συνέχεια.
0: Ο Φρίσκης 7 ποιος είναι.
1: Σβήνει τα αποτυπώματα. Κατάλαβες. Έχει πέντιγκρι. Σου πω εγώ. Καλημέρα από χιλιομόδι.
0: Χιλιομόδι, πες το και βλέπω.
1: Ναι, καλημέρα ο Άραβας από τη Σαλαμίνα. Πρέπει να είναι κανένας χθεσινός.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Ωραία. Βλαμμένοι είναι αυτοί, δεν έχουν ψυχολογικά προβλήματα, λέει κάποιος. Είναι η καραμέλα της εποχής.
0: Δεν το λέω για να μειώσω τους ανθρώπους. Όχι, όλοι έχουμε. Αλλά αυτή η καραμέλα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων.
1: Αυτό ξέρεις, υποτιμά και μειώνει τα προβλήματα ανθρώπων που όντως έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Ειδικά στην εποχή μας είμαστε πάρα πολλοί αυτοί που έχουν ψυχολογικά. Οι περισσότεροι. Απλά δεν βγαίνουμε να κοπανίσουμε
0: και
1: κόσμο.
0: Και γνώση είναι πολλά.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι. Να βάλουμε φωτιές, να σπάσουμε αυτοκίνητα.
0: Εγώ λέω στον καθρέφτη αυτοκινήτου μου. Είσαι μεγάλος.
1: Ναι.
0: Το λέω και τελειώνω. Ξεμπερδεύω. Και έχω δίκιο. Τι βλέπετε σήμερα. Νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Νίκες βλέπω εγώ.
1: Ναι.
0: Νίκες.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι ποτέ την ομάδα μου να ξεκινά τα ευρωπαϊκά μετά από όλους τους άλλους. Λέει, θα πάω διακοπές χωρίς άγχος, επιστροφή 15 Αυγούστου. Καλημέρα, Βαγγέλη Σάεκ.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Ενώ θυμάσαι την ομάδα σου να έχει αποκλειστεί πρώτα από όλους τους άλλους πριν καν ξεκινήσουν όλοι οι άλλοι. Το θυμάσαι? Δεν ήταν και πάρα πολύ μακριά, πριν από δύο καλοκαίρια. Εγώ το θυμάμαι. Λοιπόν, κάποιος ζητάει τη βοήθειά μας ή τις πληροφορίες μας, τις γνώσεις μας. Επειδή χθες έκανα βλακεία στη δουλειά και σήμερα με περιμένει ζόρικη μέρα, μήπως έχετε καμία πληροφορία για εξωγήινη εισβολή στο επόμενο δίωρο, μπας και γλιτώσω.
0: Δεν βλέπω κάτι.
1: Τώρα
0: δεν,
1: μας το λέτε.
0: Δεν είπα κάτι. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου.
1: Και εγώ δεν έχω καμία.
0: Δεν μου βγάζει κάτι.
1: Πληροφόρηση. Ούτε καν καιρικά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να πέσει μια καταιγίδα.
0: Σίγουρα στην Έδεσα θα μου χαλάσει την παράσταση, γιατί έρχεται ακριβώς στην Έδεσα 8 η ώρα τέτοια καταιγίδα την Παρασκευή. Ναι. Μου έχουν στείλει όλοι. Τι θα γίνει με την παράσταση. Παιδιά, για ποιο λόγο να μην γίνει η παράσταση. Μα έχει καταιγίδες. Ποιες καταιγίδες δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και μπαίνω και βλέπω Μαρία στην Έδεσα. Ξέρεις, όταν λέει 5, 6, 7, 8 θα βρέχει. 9 θα.
1: Περίμενε.
0: Εγώ θα παίξω σαν την Καλυμάνη στη βροχή πάλι. Τι να κάνω. Θα πάω, εγώ θα πάω.
1: Εσύ
0: πρέπει
1: να
0: πάω.
1: Εσύ να πας.
0: Πρέπει να πάω.
1: Περίμενε να δω.
0: Θα πάω στην Έδεσα και να βρέχει κιόλα. Δηλαδή, ήμαρτον.
1: Εντάξει, εδώ λέει τώρα. Επειδή.
0: Αλλάζει λίγο καιρό. Αυτά
1: λίγο
0: περιμένω.
1: Αλλάζει καιρό, γιατί έλεγε και ότι θα βρέξει και εδώ στην Αθήνα, αλλά έφυγε.
0: Αυτό διαβάζαμε.
1: 6 ώρα λέει. 6 ώρα ασθενή βροχή.
0: Ναι.
1: Και 9 η ώρα τίποτα, μια συννεφιά.
0: Αυτό θα πέσουμε βρεγμένοι πάλι, όπως ο άλλος με τον μπισμπίκι.
1: Ναι, τίποτα. Μακριά από καλώδια να είσαι.
0: Εγώ δεν έχω αυτό. Το ασύρματο.
1: Αυτό,
0: τα καλώδια έχω παντελή εδώ.
1: Απλά έχει και 5 μποφοράκια, ας πούμε.
0: Δεν θα πετάξουμε με λυκοφόρο. Αν θα έχει σήμερα άχαστους, παιδιά, οι Πέμπτες τελειώσανε για τους άχαστους. Θα κάνουμε μια εκπομπή την Τρίτη, την τελευταία, την αποχαιρετιστήρια. Δεν έχουμε Πέμπτες, ήταν για το Παγκόσμιο Κύπελο. Πάει το Παγκόσμιο Κύπελο, τι να πούμε. Τι να λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, τσούβι αλάνι για πάντα στο λιμάνι.
0: Επειδή ήμουν Σαλαμίνα, εν τω μεταξύ έκανα ένα αστείο. Ήρθαν 5 Ολυμπιακοί να βγάλουμε φωτογραφία εχθές στο καραβάκι που περνάει απέναντι. Λέω ρε παιδιά, δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ. Ξέρεις, τα λέω αυτά στους Ολυμπιακούς. Έλα ρε τσιμι, γιατί! Γιατί το καράβι λέγεται Πρωτοπόρος, έτσι λεγόταν. Κοίτα κατακόκκινο. Πρωτοπόρος, τι δουλειά έχω εγώ εδώ. Ο, θα σας το βάψω πράσινο φέτος, λέω. Και θα λέγομαι Πρωτοπόρος. Καλά, καλά, κύριε, μου κάνανε ξεκόλλα τώρα, μην έχετε τίποτα άλλο. Και μετά μου έστειλε ένας ένα βίντεο τη νύχτα για τον Οδυσσέα, τον Τζακωμό του Τάκη με τον Άκη. Γιατί λέγανε για τον Κύκλοπα, ο Πολύφημος, λέει ο Άκης. Και λέει ο Τάκη, και ο Πολύφημος, μονόφθαλμος είναι ρε, και ο Πολύφημος. Ρε Πολύφημος ρε Τάκη.
1: Έλα οντώ.
0: Ναι, μονόφθαλμος, δεν έχει ρε, τι, ρε ο άνθρωπος, ρε μου ανέβασε το αίμα στο κεφάλι. Μονόφθαλμος είναι ρε, με ένα μάτι είναι, δεν το λέει Πολύφημο. Και λέει Νόλαν γατάκι, σε περιμένουμε εμείς και η ιστορία από κάτω. Ψάξτο. Ψάξτε Άκη Τάκη Πολύφημος. Να το βρεις στο YouTube. Να το βάλεις. Γιατί ταιριάζει τώρα με Νόλαν. Είδες ο Elon Musk τι έκανε χθες.
1: Δεν είδα.
0: 100 εκατομμύρια δολάρια δίνει στο Mel Gibson για να κάνει την Οδύσσια ταινία στα αρχαία ελληνικά. Να αποκατασταθεί η τάξη. Άντε τώρα.
1: 100 εκατομμύρια είναι λίγα.
0: Για
1: να κάτσουν να μάθουν τώρα αρχαίο κείμενο.
0: Λέγω, έλεγον, λέξω καιρό. Αρχική χρόνη, λίγο. Λίγο μέση θα λέει.
1: Λίγο μέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα από Κινέτα Κινέτα. Επιστρέφουμε από διακοπές. Βεζιρίδης στη θέση του Βεζίρη.
0: Ωραίος.
1: Τώρα επιστρέφω, δεν πειράζει παιδιά. Αύγουστος είναι ο καλύτερος μήνας για να μείνει. Συγγνώμη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι. Κανένας μήνας δεν είναι ο καλύτερος για να μείνει στην Αθήνα, αν με ρωτάς. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Είναι ο Δεκέμβρης.
1: Α, ναι. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Ο Δεκέμβρης είναι ο καλύτερος.
1: Τα Χριστούγεννα είναι ωραία.
0: Τα Χριστούγεννα στην πόλη που είναι φωτισμένα, επιλογές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Δεκέμβρης είναι κορυφαίος μήνας για να είσαι στην πόλη. Κορυφαίος. Αυτό νομίζω δηλαδή.
1: Βέβαια, έχουμε το εξής έτσι περίεργο φαινόμενο.
0: Δεν αλλάζει περιεχόμενο.
1: Όχι.
0: Δεν διστάζει το καθεπόμενο.
1: Στους δρόμους έχει πάρα πολύ κίνηση. Δηλαδή, σαν να μην έχει φύγει άνθρωπος.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ κίνηση.
0: Έτσι, σου λέω, κατέβηκα.
1: Κυφισό, Κυφισία, Λένορμαν, δεν ξέρω κι εγώ. Παντού έχει πάρα πολύ κίνηση. Στη Νέα Σμύρνη, παρκάρω τριαξονικό. Φύγατε όλοι από τη Νέα Σμύρνη. Τι έχει γίνει, δηλαδή.
0: Παρκάρεις από κάτω, έτσι.
1: Όποια πλάκα, ώρα, ναι. Όποια ώρα της ημέρας και της νύχτας θέλω. Από τις 10 Ιουλίου. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να έχετε μάθει κάτι και να έχετε φύγει.
0: Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
1: Καλά να περάσετε. Περνάω υπέροχα. Τι άλλο, καλημέρα. Ο Νίκος από εσύ ευτυχώς δρόσησε, δεν παλεύονταν η ζέστη, λέει, και η μασχαλίλα.
0: Okay, το ένα φέρνει το άλλο. Δεν υπάρχει μόνο η μασχαλίλα, υπάρχει και η βρωμιά πίσω από το γόνατο. Αυτή που κανείς δεν την αναφέρει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δεν την αναφέρει.
1: Και εδώ.
0: Ό,τι έχει ένωση.
1: Ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Κανείς δεν την αναφέρει. Ναι, ναι, και βγάζει κάτι μαυράκια ξαφνικά. Κάτι μπιχλιμπίδια. Κανένας δεν τα αναφέρει όλα αυτά.
1: Λοιπόν, ο φίλος που έχει πρόβλημα στη δουλειά και περιμένει τους εξωγήινους που δεν θα έρθουν, πείτε στο φίλο να ζητήσει συγγνώμη πριν καν πει καλημέρα. Είναι η μόνη του ελπίδα. Δεν ξέρω αν σώζεται όλο αυτό, θα μας πει.
0: Θα μας πει ποια θα είναι η κατάληξη. Η εξέλιξη, η κατάληξη.
1: Εκεί η κατάληξη.
0: Ναι, ναι.
1: Και η κατάληξη. Δεν βλέπω την αντίπαρο να στέλνει καλημέρα. Τρέχουμε αντιπαριώτη, Κώστας και Φυσιά. Παιδιά, είναι πολύ νωρίς για τον αντιπαριώτη να στείλει 8 και 26. Συνήθως μετά τις 9 στέλνει ο Κωνσταντίνος. Νέα Σμύρνη, όλοι πλούσιοι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί το λένε αυτό.
1: Όλοι κατεβήκαμε από τα, από τα βόρεια προάστια στη Νέα Σμύρνη, όλοι πλούσιοι. Δηλαδή, πάμε νομάδες, κατάλαβες. Δεν σκορπιζόμαστε. Δεν σκορπάμε από εδώ και από εκεί. Να έχουμε τα λεφτά.
0: Τα δεδομένα. Μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. You must die. I alone am best.

0: Κάποιος λέει για να υπολογίζουμε την ώρα. Εύκολο είναι, λέει. Εύκολο. Το χάσα. Ωραία. Το χάσα.
1: Πάει.
0: Πάει.
1: Για να υπολογίζουμε την ώρα. Αυτό είναι σημαντική
0: για να υπολογίζουμε την ώρα, απλά το βάζουμε στο κινητό και μας το δείχνει.
1: Okay.
0: Αυτό. Okay. Ώρα Αμερικής, ώρα Αυστραλίας. Και τελείωσε.
1: Ο πολύφημος σου λέει, όχι ο μονόφθαλμος. Θέλω να το βρω αυτό. Μαρία, θέλω να το βρω, γιατί θα, λέω, θα το πω στη Μαρία και θα νομίζω ότι κάνω πλάκα. Θα το βρω και θα το τοποθετήσω. Πάει το YouTube, το έβγαλα. Κάπου το έβγαλα. Ωραία. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
0: Ναι, ναι. Έλα, πότε πέρασε η ώρα. Πήγε και μισή. Μετά θα λέτε, δεν κάνατε τις αναφορές. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι για τέχνη και τεχνολογία, γιατί ήρθε αυτό το καλοκαίρι και απευθύνεται σε όλους. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και δράσεις για όλους. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο, που είναι και το πιο σημαντικό. Ημερομηνίες και σταθμοί στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
2: I hope you die. Και δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μέχρι τη Γαλλία για να απολαύσεις αυθεντικές γεύσεις, αρκεί μια βόλτα από τα Lidl. Παραπάνω, Μαρία, από 25 γεύσεις σε περιμένουν. Με γαλλικό αέρα σε κάθε τραπέζι. Σαλάμι με βότανα, ποικιλία γαλλικών λανατικών. Μπουρί de main, pop, εκλεκτά γαλλικά τυριά. Συμπληρώνεις με κρουασάν γεμιστό, με τη ρίζα μπον, τραγανά, twist κρετσινάκια. Ο μοντιέ, c'est pas possible. Και κράτησε λίγο χώρο για παγιτό και απολαυστικά μακαρόν. Αλμυρές και γλυκές απολαυσίες με αρώμα Γαλλίας για όλους. Lidl, γιατί αξίζει. Tu n'as besoin d'argent.

0: μονόφαλμος, ρε.
1: Ο πολύφημος, ο κύκλος.
0: Δεν έχει όνομα ο κύκλος, ρε. Μονόφαλμος, ρε. Μου το βρήκες το όνομα, ρε.
1: Άκη.
0: Μονόφαλμος.
1: Ωραία. Μπορείς να μας πεις τώρα για την κατοχή. Άσε με τώρα με τη μυθολογία, τα ξέρω και από εκεί. Ο πολύφημος.
0: Δηλαδή του μονόφαλμου του είχαν βγάλει και όνομα.
1: Ναι, ο πολύφημος.
0: Τον βαφτίσαν δύο. Πώς τον είπες.
1: Πολύφημος.
0: Πρώτη φορά τα ακούω. Μονόφθαλμος.
2: Έλα Νόλα εργατή να μας μάθεις ιστορία. Έλα Νόλα εργατή. Άντε, μονόφθαλμος, είναι πολύφημος. Πρώτη φορά τα ακούω. Έκλαψα, σου λέω χτες το βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα

0: ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να. Ζαφυρά του. Σταθερόπουλος για από εδώ. Και πάμε μέχρι τις 10 με κέφι Περίσχιο για 23 Ιουλίου. Περίσχιο κέφι. Βέβαια. Λοιπόν, δυνατά θέλω... θα κλείσουμε.
1: Θα σε πάω πάλι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με ναι. Τους Πάξη Αντίπαξη. Mm-hmm. Θέλω να σου θυμίσω.
0: Αν ο Παπακαλιάς με κλελιά.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου θυμίσω ότι δεν θα έχει VAR το παιχνίδι.
0: Όχι, ρε, τι ξενέρα είναι αυτή. Πρέπει να υπάρχει διαιτητής με ταλέντο.
1: Δεν υπάρχει VAR. Εντάξει, ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας προβλέπει ότι οι πρώτοι δύο προκριματικοί του Conference League κάνουν οικονομία. Δεν θα πάρουμε VAR γιατί λείπουν πάρα πολύ.
0: Μια τηλεόραση, ένα κινητό, κάτι.
1: Τίποτα. Λοιπόν, χωρίς VAR. Από τον τρίτο προκριματικό, mm-hmm. όταν άμα και με το καλό και τα λοιπά, βεβαίως να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Τέλεια.
1: Αυτό, εντάξει. Αυτό. Να το θυμόμαστε.
0: Δεν το παραγγείλαμε.
1: Ας το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Παιδιά, έχω κάνει αίτηση για το πρωτόκολλο, αλλά δεν μου έχει έρθει.
1: Δεν έχει έρθει. Έχει φύγει ο κύριος που είναι στα κομπιούτερ.
0: Έχει φύγει το παιδί.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι ώρα παίζουν, 9 η ώρα παίζουν, mm-hmm. Σπύρο μου, Παναθηναϊκός με Παξούς.
1: Α, οι νέοι μένουν στη Νέα Σμύρνη και πήγαν διακοπές, γι' αυτό άδειασε. Στην παλαιά Σμύρνη, λέει, θα βρείτε συνταξιούχους. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πού είναι η παλιά Σμύρνη?
1: Η Άνος Νέα Σμύρνη.
0: Α, εκεί. Κατάλαβα.
1: Ό,τι να είναι.
0: Εκεί είναι η παλιά.
1: Την καλημέρα μας και στην Νικόλ, η οποία θα αποχωρήσει από την εργασία της τις επόμενες ημέρες.
0: Να πάρω όλα καλά, Νικόλ, να βρεις κάτι καλύτερο, εύχομαι.
1: Και όπου πάει θα μας ακούει, λέει. Εντάξει, αυτό. Ο Ανδρέας από την Οίκια λέει: πέρασε το Μουντιάλ και δεν το ευχαριστήθηκα με τις ώρες. Ευτυχώς που ξεκινάει η Ευρώπη με τις ελληνικές ομάδες να δούμε λίγη μπάλα.
0: Ακριβώς έτσι mm-hmm. έπαθα κι εγώ. Βγάλαμε φλίκτενες όλοι με μαύρους κύκλους. Ήμασταν χάλια.
2: Τι έγινε, καλά, είδες χθες Ουρουγουάη.
0: Από εδώ είμαι, πού μιλάς. Α,
2: τι έγινε, την είδες.
1: Πείτε στην Βεργκάρα ότι είμαι Αθήνα, μην με ψάχνει στη Μύκονο. Τι έκανε η Βεργκάρα στη Μύκονο?
0: Είναι στη Μύκονο και έφαγε 2 κιλά γαλακτομπούρεκο χτες.
1: Και πολύ καλά έκανε, αν με ρωτάς.
0: Έφαγε μπακλαβάδες, γαλακτομπούρεκα. Ξανά ζήτησε γαλακτομπούρεκο, ξανά έφαγε μπακλαβά. Έχω ενημέρωση. Έφαγε τόσα γλυκά. Το βράδυ στον ύπνο τη Βεργκάρα θα κάνει.
1: Θα
0: τάγιασε. Ναι.
1: Γαλακτομπούρεκο πάρα πολύ ωραίο να του βάλετε λίγη κανελίτσα. Του πάει πάρα πολύ.
0: Έβαλε εκεί ο Μάστορα. Κανέλα. Έβαλε κανέλα και ωραίο γλυκό. Σιροπιαστό αυτό το μπακλαβωτό. Mm-hmm. Πρέπει να κάνει 400 ευρώ το κομμάτι εκεί πέρα.
1: Μαζί
0: που
1: με μπάλα παγωτό.
0: Μαζί με τον άνθρωπο. Μαζί με μια μπάλα μπάσκετ. Αυτό.
1: Μας ακούνε και από αρχαία Ολυμπία. Mm-hmm. Ω Θεοί.
0: Με χλαμίδες περπατάνε.
1: Κάποιος λέει, ρε παιδιά, λέει, κλέλια από το πρώτο μαέστρο μέχρι το δεύτερο, πόσο είχε χαλάσει.
0: Άσε μας, ρε
1: φίλε. Φίλε, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ.
0: Τι βλακίες λένε οι άνθρωποι. Τι λες, ρε φίλε, μια χαρά κορίτσαρα είναι. Μια χαρά ζήτησε τον ερωτά της. Κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, ναι. Γυρίσματα, αυτά. Προσπαθεί, τι σε νοιάζει εσένα. Βρες εσύ
1: αυτό
0: καλύτερη.
1: Το πόσο έχει χαλάσει.
0: Τι
1: είναι αυτές αυτό που μας το, που το, που το λένε, που όπως έγινε έτσι. Ναι, ρε φίλε, έχει πέσει τον ερωτά σου.
0: Ναι, και την έδιωξες.
1: Ναι, φύγε. Μπλοκαρέτη σου λέω.

0: Και φυσικά μέχρι και για το γλυκό. Αφού έχει μέσα κανέλα, ρε, στο σιρόπι, ρε. Τι λες και εσύ, μωρέ, με την κανέλα, λέει κάποιος εδώ. Ρε φίλε, άμα θέλω, θα του βάλω κοφλέξ για το φάω. Κανέλα βάζουμε στο σιρόπι, άσχετη. Από το 3-5-2 που δεν ξέρουμε.
1: Κανελόξυλο φτάσαμε. Βάζουμε στο σιρόπι, αν θέλουμε.
0: Μερικοί πρέπει να το φάνε.
1: Το κύριο που πρέπει να βάλει στο σιρόπι είναι μια φλούδα πορτοκαλιού ή λεμόνι.
0: Δεν το ξέρω, σε εμπιστεύω.
1: Ναι, με εμπιστεύετε, γιατί και εγώ τι, δεν το έχω κάνει. Τον μπαμπά μου έβλεπα και το έκανε.
0: Γιατί είναι το ζαχαροπλαστείο.
1: Ναι. Εγώ λέω για σκόνη κανέλα από πάνω. Όχι να βάλει το κανελόξυλο, για κάτσε το φά. Όχι,
0: έλα τώρα, νεύρα τώρα.

0: Την καλημέρα μας στην Μάρο. Καλημέρα από Άνω Νέα Σμύρνη, μία συνταξιούχος που δεν έχει φύγει ακόμα. Με το καλό, Μάρο, με το καλό. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα και στο Diver. Είμαστε στο χρονικό λεμομπούκαλο προδιακοπών. Κουράγια, υπομονή μηδέν, όλοι στα κόκκινα. Καλημέρα και στο Χρήστο. Ναι, μας έστειλε τον Τζουκαλά. Καλημέρα από... Α, ο Καραβοστάς Υπέρδικας με απέναντι Παξούς και Κέρκυρα.
1: Ωραίο.
0: Τι ωραία παραλία είναι αυτή.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι από τις αγαπημένες μου. Καλημέρα στην Έλενα από Χερσόνησο που δουλεύω σεζόν και βλέπω βλαμμένους τουρίστες να τρώνε για πρωινό φασολάδα, κονσέρβα και porridge και θέλω να τους πω.
1: Εντάξει, εμένα μ' αρέσει το φασόλι.

0: Σκωτία το είχε, το Haggis. Αυτό που είναι σαν ρύζι μέσα σε μπόλια πρωί-πρωί. Σε φέτες κομμένο, σαν σαλάμι. Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει.
0: Εντάξει, λίγο βρώμη, δεν πειράζει. Μωρέ, και με το
1: παιδιά, πόρι. Μην έχετε τόσο νεύρα για το που θα βάλει ο καθένας την κανέλα. Μάγειρα είμαι, μη σας πω που να την βάλετε την κανέλα.
0: Πω πάρε φίλε, ρε μάγειρα. Έχει ζέστη στην κουζίνα,
1: το
0: ηρέμησε.
1: Ότι έχεις νεύρα.
0: Ηρέμησε.
1: Αλλά αν κάποιου του αρέσει.
0: Ναι.
1: Το να βάλει. Εμένα μου αρέσει το γαλακτομπούργο, βάζω κανέλα. Γιατί η κρέμα αυτή ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Ένα μου λέει, βάζει πάπρικα στο σουβλάκι στο γύρο, ρε άσχεται. Ρε φίλε.
1: Έβαλα στο δικό σου σουβλάκι, έβαλα πάπρικα.
0: Θα κυνηγήσει και θα σου βάλω πάπρικα στα αυτιά.
1: Ήρθα να στοχώσω στο στόμα.
0: Όπα!
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Πολύφημο!
1: Ναι,
0: πρώτη φορά να ακούω.
1: Μετά το 15 Αύγουστο παίζω εγώ Ευρώπη, δεν έχω τέτοια θεματάκια.
0: Εντάξει, ναι, με τελειώνει και η νηστεία. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.

0: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τα μηνύματα. Καλημέρα στην Μπουμπού στη Δράμα που είναι άρρωστη. Τσούβι, σε περιμένουμε. Πας Δράμα?
1: Πάω, ναι, στη Δράμα την άλλη Πέμπτη. Στο δημοτικό στάδιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο της Δράμας και θα αφήσουμε για εκεί έναν απεινιδωτή για πάντα στο γήπεδο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Την καλημέρα μας και στο Θανάση, μας ακούει από το Παρίσι, από πρωινό γυμναστήριο. Τώρα πάω για αυγά βραστά, τη ρίζα μπον.
1: Φίλαμε, είπες πολλά. Απλά φίλαμε και πάρε μαγκαλιά, φίλε μου. Δηλαδή, είσαι στο Παρίσι, κάνεις γυμναστήριο και πας τώρα για αυγά βραστά στο Παρίσι. Κάτι είναι αυτό.
0: Πού είναι το μυαλό του? Στην Ελλάδα. Λίγες μέρες, μην ανεβαστάτε. Ενώ είσαι στο Παρίσι, έτσι. Καλά κάνει και τερμή.
1: Ναι, παιδιά, εγώ θέλω να το πω. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η φάση που πρέπει να φύγεις από τη δουλειά την τελευταία εβδομάδα, αλλά εμπειρικά και σαν μπάρμπα σας το λέω. Μη σπρώχνετε τις μέρες. Ζήσε αυτή τη μέρα. Φρά. Δηλαδή, μπορείς σήμερα να πας για μια βόλτα το απόγευμα. Όχι κάτι φοβερό. Πας για ένα καφέ, βρες ένα φίλο, ναι, σου. Ναι. Δεν είναι ωραίο να σπρώχνεις.
0: Μην σε αφήνετε να περνάνε.
1: Ναι. Μην έχεις το μυαλό σου. Ξέρω εγώ, είναι 23 Ιουλίου. Άντε να έρθει 1η Αυγούστου. Είναι 8 ωραίες μέρες. Μια βουτιά την κάνεις κάπου σε μια παραλία, ξέρω εγώ, ή πίνεις ένα καφέ ή τρως κάτι με ένα φίλο σου, μια φίλη σου, τη γυναίκα σου.
0: Αυτές τις 8 μέρες, τις οποίες κακώς τις έχουμε δεδομένες, έχω
1: νομίζει. Ναι, οι παλιοί λέγανε καλό ξημέρωμα. Δεν λέγανε καληνύχτα.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Μια χαρά είναι 8 μερούλες. Ξέρω εγώ, λέει να έρθει 1η Αυγούστου, να έρθει 1η Αυγούστου.
0: Συμφωνώ πολύ.
1: Κουλ, δηλαδή. Και εκεί που θα πάτε, επειδή δεν πάνε όλα όπως το σχεδιάζετε πάντα. Ξέρεις, όταν υπάρχει προσμονή και ενθουσιασμός, δεν πάνε όλα καλά.
0: Ναι, όχι. Ναι. Θα πάω, θα
1: κάτι αυτό,
0: θα
1: ένα κάνω τρυπάνι, δεν θα έχει νερό, δεν, το ένα,
0: θα
1: δεν
0: το. Στο ΣΑΠ.
1: Ναι, δεν. Θα σκόψει το χαβιάρι, ξέρω. Δεν γίνεται. Ηρεμία, κουλ, σιγά-σιγά. Δεν βγαίνει κάπου να σπρώχνει.
0: Βλέπουμε την κάθε μέρα ξεχωριστά που λέμε.
1: Ναι, μη σπρώχνει τη μερούλα. Είναι μια. Ναι, μια παλιωμέρα, μια Πέμπτη. Μια χαρά είναι.
0: Κάτι καλό μπορεί να βγει και από αυτό.
1: Μπορεί να έρθει κάτι ωραίο την Πέμπτη. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, δουλεύεις. Μπορεί το απόγευμα κάτι να γίνει. Ή κάτι να δημιουργείς. Κάτι να σκεφτείς.
0: Και έρχεται και κάποιος και με δικαιώνει για την, ναι, κανέλα στο γαλακτομπούρικο.
1: Ορίστε.
0: Η κανέλα ρίχνει το ζάχαρο το οποίο ανεβαίνει με το γαλακτομπούρικο. Όπως μπαίνει και λέει και στην μπουγάτσα. Χτύπησα μια μπουγάτσα χθες. Το ίδιο με μπακαλιάρο σκορδαλιά. Ισορροπία.
1: Εμείς που είμαστε στα προδιαβητικά, έχουμε παντού κανέλα. Κανέλα που έχω φάει εγώ σε μήλο.
0: Καλό η κανέλα, πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, και μας ακούνε και από, από Κολοκυνθούς. Mm-hmm. Περιμένουμε το πρώτο παιδάκι μας σε 20 μέρες. Ελπίζω
1: καλό
0: να γλυκάνει ο Αύγουστος. Ελπίζει να γλυκάνει επειδή θα έρθει το παιδάκι. Εντάξει. Δεν θα γλυκάνει ο Αύγουστος επειδή θα έρθει το παιδάκι. Να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί. Να είναι καλά η μαμά να το φέρει έτσι όλο υγεία το παιδάκι και εκείνη να είναι καλά. Τι να πω. Καλή ζωή να έχετε. Αυτό.
1: Λοιπόν, μια καλημέρα και στη Σπυριδούλα που μας ακούνε από τις τροφές του Μπράλου με το σύζυγό της. Και έχουν ένα καταπληκτικό εινοποιείο εκεί.
0: Α,
1: κοντά. Ναι, ναι.
0: Έχεις την προσοχή μου.
1: Είδες. Και πολύ σύντομα, Μαρία, όταν πας προς τα εκεί, προς Καρδίτσα το έχουν το εινοποιείο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: όλα αυτά.
0: Το χειμώνα
1: θα το.

0: τους επισκεφτούμε.
1: Θαυμάσια, βεβαίως. Να μην πηγαίνετε διακοπές όπως εμείς, λέει, να μην έχετε τέτοιες αγωνίες. Δεν περιμένω τίποτα, είμαι χαλαρός. Και αυτό είναι σωστό. Ναι. Επίσης, ναι. Οι διακοπές είναι και λίγο ότι έχεις στο μυαλό σου.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: που
1: μπορείς να κάτσεις και στην Αθήνα και να μην, μην πας διακοπές, διακοπές, να πας σε ένα νησί. Να μην πας
0: να ρίξεις ρυθμούς.
1: Αυτό. Μπράβο.
0: Τσούβι, πολλή φιλοσοφία έρχεται όταν σου πάνε καλά. Αυτό ήμουν αρφή, μια ζωή θα είμαι. Οι Έλληνες, οι αρχαίοι φιλοσοφούσαν ξαπλωμένοι τρώγοντας τα φύλλα. Κορνίλια, δεν είχαν κυφισό, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι σοβαρά, το λέω. Πας για ένα μπάσκετ, ρε παιδί μου, για μια γυμναστική, για ένα τρέξιμο, για να. Εσύ να κάνεις πράγματα με λεφτά.
1: Ναι, δηλαδή, πας μια βόλτα.
0: Πας μια βόλτα, να περπατήσεις κάτω στη θάλασσα, ξέρω. Πας για καφέ στο χέρι.
1: Δεν είναι ωραίο να πάρεις ένα φίλο σου. Και να
0: και τον πλακώσει τις φάπες χωρίς λόγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να του πεις έλα λίγο εδώ.
1: Έλα λίγο, δεν
0: είπανε τα παιδιά καλά. Το πρωί, είπε και ο Σταθερόπουλος, είπε να μιλήσουμε λίγο και να τον πλακώσει τις φάπες.
1: Δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Εδώ άλλος είχε ένα μαγαζί με ποτά στην Ινδία και πήγε να κάνει ταμείο. Παιδιά, όπως σας το λέω, πήγε να κάνει ταμείο άνθρωπος σε ένα μαγαζί με ποτά. Και του την έπεσε ένα τζάγκουαρ.
0: Τζάγκουαρ, όχι αμάξι, που λέει μπήκε τζαμαρία.
1: Αλλά μπήκε με τέτοια νεύρα τον Τζάγκουαρ, πρέπει να του χρώσταγε.
0: Δεν μου λες, βγάζει ζήτα και μου χρωστάς λεφτά. Τον δάγκωσε κάτω από τη μασχάλη.
1: Ναι, τον έφιασα το σβέργο από εκεί που δεν το περίμενε δηλαδή ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βλέπουμε την καθημέρα ξεχωριστά, γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί να μας συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη.

0: Εντάξει, είναι, καλά είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή τη γλίτωσε με. Εντάξει. Έχασε λίγα κιλά.
1: Ναι.
0: Λίγα, ένα κιλό από εδώ, ένα,
1: ένα κιλό από εκεί.
0: Αλλά γενικά είναι καλά.
1: Είναι πρόσκαι καλά. Τι έφτιασε. Θέλω να χάσω μέχρι μεθαύριο 6 κιλά. Wait.
0: Εγώ πεινάω, εσύ θες να χάσεις κιλά. Ορίστε, να.
1: Πάρτα.
0: Να πως ενώνονται τα σύμπαντα. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει ζέστη, πεινάω, δεν μπαίνει χαφιάκ, όλα λάθος.
1: Λοιπόν, για να πας για μπάσκετ πρέπει να έχεις φίλους. Ποιος σου είπε ότι είμαστε τόσο κοινωνικοί? Οκ. Okay,
0: πρώτον. Μόνος σου για μπάσκετ.
1: Πας για σουτάκια, ναι, και κάνεις αυτό που κάνουν οι άντρες. 5, 4, 3, 2, 1. Μπορεί να τον λένε τσιμπρίτσος. Τσιμπρίτσος. Τυρίρι. Μόνοι μας. Όταν το χάνουμε, λέει το χάρη, ξαναπαίρνει το ριπάουλ. Ναι, μόνοι μας. Αγώνιο χρόνο. Μόνοι μας, μόνοι μας.
0: Εκεί τώρα τι δηλαδή, εντωμεταξύ ξέρεις, λες κάτι και σου λέει, α, δεν έχουμε φίλους. Θες να σου βρω και φίλους?
1: Τι θες να κάνω, ρε φίλε? Oh.
0: Κάποιος λέει, λένε ότι χρειάζεται τόσες διακοπές όσες όταν φτάσεις στο σημείο που θα σου λείψει η δουλειά σου.
1: Hold my beer.
0: Τα λέμε σε 3 χρόνια.
1: Για να πας για μπάσκετ πρέπει να έχεις μπάλα. Θα πεις και λίγο.
0: Πρέπει να έχεις αθλητικά παπούτσια, Τζόρνταν.
1: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Πραγματικά, τι λυπάμαι πάρα πολύ που περνάω και βλέπω παιδιά να παίζουν μπάσκετ σε ανοιχτό, σε μπασκέτα χωρίς ζυχτάκι.
0: Το ζηλεύεις, τι?
1: Όχι, το συχαίνομαι. Πάνε για μπάσκετ και δεν έχει διχτάκι.
0: Να κάνει το χλάτς.
1: Τι κάνει, γκουίνιου. Αχ, δηλαδή. Κάτι μπάλες μέτεωρ.
0: Όταν έχει διχτάκι που είναι χιλιομπαλωμένο.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κάτι είναι, ρε παιδί μου. Βάλτε ένα διχτάκι. Ρε. Έχω βάλει 6 φορές διχτάκια στα ΕΑΚ, στον Παρουτάδικο, στο ΕΓΑΛΕ, το οποίο το έφτιαξαν τώρα το γήπεδο. Πραγματικά σου λέω. Και εντάξει, το έχω πει αυτό για το χωριό. Μην λέω το ίδιο που μου κλέψαν το διχτάκι και το είδα στο πανηγύρι στο δίπλα χωριό. Βάζω διχτάκι στο δικό μου χωριό.
0: Και σου πήραν το διχτάκι.
1: Την άλλη μέρα. Και πάω για στο άλλο πανηγύρι και βλέπω το διχτάκι μου. Στην μπασκέτα τους.
0: Έπρεπε να το πάρεις.
1: Μου ήρθε να κρεμαστώ. Εκεί που, δεν έχεις που χορεύουν και.
0: Σαν το φασούλα.
1: Βουρτζούμης. Ποιος τ' άκουβε? Ο Βουρτζούμης δεν έπαιρνε τα διχτάκια. Έπρεπε να γίνει ένας Βουρτζούμης.

0: Δεν υπάρχουν τζάγκουαρ, λέει, στην Ινδία. Εντάξει, λεοπάρδα λέει.
1: Εντάξει, ρε φίλε, αυτό ποτέ τι είναι ποτάτο, αυτό.
0: Ρε,
1: δηλαδή,
0: παιδιά,
1: τι είναι αυτό τώρα.
0: Εγώ όταν το φοράω δεν καταλαβαίνω διαφορά. Αν είναι τζάγκουαρ, είναι λεοπάρδα. Εντάξει, συγγνώμη, εντάξει, λένε λεοπάρδα. Δεν μπαίνετε άλογα στον πάρκο.

0: Λοιπόν, Μαρία, να πω κάτι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, αν μου το επιτρέπεις, γιατί το ξέχασα. Στους εθελοντές της Σαλαμίνας, τα παιδιά με το ΕΣΑΚ 1 και ΕΣΑΚ 2 είχαν δύο τεράστια οχήματα, και ασθενοφόρο και πυροσβεστικό. Ήταν εκεί, ήταν έτοιμοι, αν χρειαζόταν κάτι, και ήρθαν οι άνθρωποι εθελοντικά χθες, έτσι, γιατί γουστάρουν, πήραν τα οχήματά τους και ήταν έτοιμοι. Αυτό ήθελα να το πω, με συγχωρείς.
1: Χρειάστηκε.
0: Δεν χρειάστηκε, αλλά...
1: ευτυχώς. Και αυτό είναι ο σκοπός, να μην χρειάζεται ποτέ.
0: Ναι,
1: μην
0: χρειάζεται, αλλά ήμασταν έτοιμοι. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνε δωρεά στην περιοδία του χρόνου μπάλες και διχτάκια.
1: Καλή ιδέα.
0: Έχω δει μια ωραία φάση που μπαίνει το διχτάκι με το καλάθι. Δηλαδή το βάζεις την μπάλα και όπως το πετάς κουμπώνει αμέσως την μπάσκετ. Αμερικάνικο. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Το βάζεις πάνω στην μπάλα, μπαίνει καλά στην μπάλα και κρακ μπαίνει και το διχτάκι.
1: Άμα δεν μπαίνει η μπάλα στο...
0: Τίποτα, κάτσε έτσι. Μην πας για μπάσκετ. Πήγαινε για πάντελ. Πολύφημος. Ακού μου. Μονόφθαλμος.
1: Μονόφθαλμος, ρε.
0: Πρώτη φορά να ακούω.
1: Καλημέρα, Πολύμνη Ιωαννίνων. 10 χιλιόμετρα τη μέρα τα κιλά.
0: Τι έπαθες, έπαθες τζάγκουρ.
1: 10 χιλιόμετρα τη μέρα.
0: Τα μάξι τα λέει, ρε.
1: Α, εντάξει.
0: Να βγάλει μια βόλτα. Να πάω να βγάλω μια φωτογραφία,
1: αυτό,
0: γυρίσεις.
1: Ναι.
0: Κάνει 10 χιλιόμετρα με τα μάξι.
1: Σε ένα εμπορικό μπορώ να κάνω 10 χιλιόμετρα μέσα σε μια μέρα.
0: Δεν το υπολογίζει και σου λέει το ρολόι, μπράβο, συνεχίστε με αυτό. Χαλάστε τα λεφτά σα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλάκια Αθλητική Ενημέρωση.
1: Γιατί έχουμε ώρα να παίξουμε και διαφημίσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πάμε να πούμε δύο πραγματάκια πρώτα, σημαντικά. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας. Να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει, ας πούμε. Νιώθεις έτσι ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν οι πόντοι, εκτόσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο θέλεις. Είναι το delivery, το box που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Μην φυλάτε τους deliveράδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από άβολα σκηνικά σε πόρτες και ίσως. Έλα λίγο. Έχω έκπτωση από τον boxer. Έλα δώρε.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην παρέα μας. Πάντα η Big Win, εκεί που ο ευρωπαϊκός αγώνας Παναθηναϊκού στην έδρα της Πάξη είναι διαθέσιμος με build-a-bet και ενισχυμένες αποδόσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος, οι αποδότους από εκεί, μετά τον Παναγιώτη Κεφαλά και το μεγάλο δελτίο. Πάντα ο Παναγιώτης, μια μικρή μίνι εκπομπή μέσα στην εκπομπή, με τον ωραίο του τρόπο και την ωραία του φωνή. Παναγιώτη Κεφαλά, όπου δεν έχει αυτή τη φωνή στη ζωή του, αλλά έχει αυτή τη φωνή στο δελτίο.
1: Ναι, είναι φωνή δελτίου.
0: Είναι αυτή η φωνή.
1: Ακριβώς.
0: Από κοντά είναι. Ήτανε κάτω αυτό, το είχανε, το μαγαζί αυτό, το είχανε στη Γλυφάδα οι Αρκουδέιδες. Τους ξέρουμε. Και μετά. Αθλητική ενημέρωση. Στο πω, πολύ ωραίο.
1: Είναι η φωνή τρία.
0: Είναι η φωνή τρία, είναι τέλεια του Παναγιώτη Κεφαλά η φωνή τρία. Ενώ η Σοφία Δωράκη έχει αυτή τη φωνή. Τι έγινε, καλά, είσαι. Ναι. Ακούω 165. Πρέπει 165 για Μαρούση. Εδώ πέρα έτερος.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε και την ανακοίνωση των, των βάσεων για τις Πανελλήνιες.
0: Οχ, άγχος σήμερα.
1: Μετά τις 11 ανακοινώναν τη βάση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Σήμερα άγχος, περίσκιο, δύσκολα, πολύ.
1: Όλα καλά θα πάνε, παιδιά, όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε. Είτε έχετε ευχάριστες ειδήσεις, όπως τις έχετε φανταστεί, ας πούμε, είτε δεν έχετε, όπως δεν τα
0: δεν την έχετε φανταστεί.
1: Όλα καλά θα πάνε και για κάποιο λόγο γίνονται όλα και δεν τα λέμε.
0: Το λέει ο Οικονομόπουλος.